0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που θα μιλήσουμε σήμερα, το θέμα που θα μιλήσουμε είναι για την απογοήτευση. Και την απογοήτευση όλοι λίγο πολύ την περνάμε. Και θα πούμε για αυτό το συνέστημα, που είναι ένα δυνατό συνέστημα, ένα βασικό συνέστημα. Και περνάμε πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας από αυτό το συνέστημα. Και ο Κύριος θέλει να μας διδάξει το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αυτό το συνέστημα. Θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι όλοι το περνάνε. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος δυνατός εν Χριστώ ή αδύνατος που να μην έχει περάσει αυτό το συνέστημα και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπως είπα, αυτά τα κηρύγματα που θα κάνουμε τελευταία θα είναι πάνω σε τέτοια πράγματα, ώστε να τα εργαστούμε, να τα εργαζόμαστε και να βγαίνουμε μέσα από αυτά. Αμήν. Να ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Θα πούμε πρώτα απ' όλα λίγο για την επιστημονική μεριά ως αφορά την απογοήτευση, αφορά αυτό το συνέστημα της απογοήτευσης. Και σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από το πώς το αναλύουν, είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και είναι δυσάρεστο αυτό το συνέστημα λόγω της μη ικανοποίησης ή πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Περιμένουμε δηλαδή κάτι που το επιθυμούμε για να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμούμε να γίνει δεν πραγματοποιείται. Δεν γίνεται ποτέ. Μπορεί να μην γίνει αυτό ποτέ. Και οπότε αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση που μας απογοητεύει, μας κουράζει η απογοήτευση. Θα δούμε την ήπια μορφή της και την πιο ισχυρή μορφή της. Η απογοήτευση μας λέει ότι εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο, ότι ναι μεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι, αλλά να μην πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θέλουμε. Ή θέλουμε κάτι με τον τρόπο το δικό μας, αλλά αυτό δεν γίνεται πάλι. Αμήν, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έχει να κάνει με το δικό μας θέλω, που μπορεί να μην είναι αυτό το σωστό θέλω. Και έτσι ο άνθρωπος απογοητεύεται. Αυτό το συνέστημα μας προκαλεί ενόχληση, μας προκαλεί δυσφορία. Και αυτά όλα είναι στην ήπια μορφή. Μας προκαλεί μια δυσαρέσκεια όλο αυτό. Στην πιο ισχυρή μορφή της, αυτό το συνέστημα μπορεί να οδηγήσει σε αγανάκτηση, ευχαριστώ, και στην κυριολεξία μετά σε απελπισία. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να απογοητεύονται και στο τέλος να φτάνουν και στην κατάσταση της αυτοκτονίας. Να γίνει τόσο ισχυρή η απογοήτευση, ούτως ώστε ο άνθρωπος να θέλει να αφήσει τη ζωή του, γιατί δεν ικανοποιείται αυτό που θέλει, δεν βλέπει να γίνεται αυτό που θέλει μέσα στη ζωή του. Οπότε σαν συνέστημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Οι ρίζες σε αυτό το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές, και όλα βέβαια ξεκινούν μέσα από την παιδική μας ηλικία. Εκεί είναι που μορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί είναι που μας λένε ότι μέχρι μια ορισμένη ηλικία ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα είναι διαμορφωμένος. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε ένα χαρακτήρα, δηλαδή κάτι έχει χαρακτεί ήδη μέσα μας, και είναι πολύ δύσκολο μετά αυτός ο χαρακτήρας μας τι να κάνει, να αλλάξει, να γίνει διαφορετικός αυτός ο χαρακτήρας, γιατί είναι κάτι που έχει χαρακτεί μέσα στην καρδιά μας, και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να κυριαρχεί πάνω στα συναισθήματά μας. Όμως ο Κύριος αυτά μπορεί όλα τι να τα κάνει, να τα αλλάξει. Αμήν. Αν δεν είχαμε τον Κύριο δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μας λέει τώρα, πάντα με επιστημονικά δεδομένα, λέει ότι το σχολείο μπορεί να είναι μία πηγή απογοήτευσης. Επειδή βλέπουμε το πρώτο πράγμα βέβαια που μας λέει επιστημονικά είναι ότι τραυματιζόμαστε πρώτα από τους γονείς μας, γιατί βιώνουμε μία απόρριψη και μία εγκατάλειψη από αυτούς. Βέβαια που είναι βιωματική μέσα στο μυαλό μας, μπορεί να μην είναι σωστή. Αμήν. Δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει, και έτσι η μαμά του πρέπει να το κοιτάξει, να του δώσει λίγο περισσότερη περίθαλψη, να του δώσει λίγο περισσότερη αγάπη. Το άλλο όμως παιδί πώς το παίρνει αυτό? Παίρνει σαν ότι απορρίφθηκα εγώ, δεν με βλέπει εμένα με αγάπη η μαμά μου. Θα πάει στο άλλο παιδί, θα του πει τι θέλεις να σου μαγειρέψω, ενώ στο άλλο θα του πει και θα πήγαινε, έχει φακές εκεί. Και το παιδί, ο άνθρωπος το παίρνει αυτό, τάκ, απόρριψη. Και μέσα του φέρνει αγανάκτηση, αγανακτή. Αρχίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου και διαμορφώνεται. Και αυτό το βιώνουμε πρώτα από τους γονείς μας, για να μην μπω μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Τα βιώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα, εμένα η μητέρα μου, σας το έχω πει ξανά αυτό, όταν άκουσε ότι ήταν για τρίτη φορά έγκυος, ήθελε να αποβάλει το παιδί. Γιατί τότε σας έχω πει, δεν είχαν αυτό το μηχάνημα, τον υπέρηχο, για να μπορέσουν να δούνε το φύλο του παιδιού. Και οπότε είχε δύο κόρες, δεν ήθελε την τρίτη, με τίποτα. Στη Ρόδο, το να έχεις δύο κόρες σημαίνει ότι πρέπει να τους κτίσεις σπίτι, να τους δώσεις πρίκα. Τότε ισχύανε αυτά. Τότε, τώρα έχουν αρχίσει αυτά και έχουν τελειώσει, δόξα τω Θεώ, για να μπορούν να δέχονται τα παιδιά ό,τι και αν είναι. Αλλά βλέπουμε ότι από μέσα ένα παιδί που η μαμά του προσπαθεί να το αποβάλει, προφανώς και κάτι θα νιώθει. Εδώ βλέπετε ο Ιωάννης, σαν παράδειγμα, όταν ο Ιησούς πήγε εκεί πέρα, όταν η μητέρα μάλλον του Ιησού πήγε εκεί πέρα και ήταν έγκυος, ο Ιωάννης μέσα από, ακόμα μέσα από την κοιλιά της μητέρας τι έκανε? Σκύρτησε. Πάρα πολλοί νομίζουμε ότι τα παιδιά μας όταν είναι μέσα στην κοιλιά δεν αντιλαμβάνονται. Και έτσι αρχίζουν, φωνάζουν οι γονείς, μαλώνουν. Το παιδί ακούει. Αμήν, έχει ζωή ήδη μέσα του. Και όλα αυτά, καθώς μεγαλώνουμε, μας χαρακτηρίζουν. Μετά βλέπουμε ότι μία μετάβαση είναι το σχολείο. Βλέπουμε πόσο αντιπαλότητα, σε παρένθεση, υπάρχει μέσα στα παιδιά, μέσα στο σχολείο. Πόσο ζήλια υπάρχει ακόμα μέσα σε ένα παιδί, ακόμα και από το τι, πώς να το πω, τι κολατσιό έχει φτιάξει ο μπαμπάς του αλουνού και τι κολατσιό έχει πάρει το παιδί σου. Μπορεί να του έχεις φτιάξει ένα καλό φαγητό, αλλά πάντα αρέσει το αλουνού, αν έχει και καμιά σοκολάτα, εσύ θέλεις να προστατέψεις, ξέρω εγώ, την υγεία του παιδιού σου και να κάνεις το καλύτερο για το παιδί, δεν θα του δώσεις γλυκά. Ο άλλος γονιός όμως αδιαφορεί γι' αυτό, θα του βάλει 5-6 μπισκοτάκια, του βάλει και μια σοκολάτα. Μόλις θα δει αυτό το παιδί, τι θα πει? Α, και ο μπαμπάς, η μαμά αγαπάνε και βάλουν τη σοκολάτα, εμένα μου βάλε χορτά και καρότα κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να αντιληφθεί το ποια είναι η αγάπη, αλλά θέλει να γίνει το δικό του με τον δικό του τρόπο, και όλα αυτά τα παίρνει σαν πληγές όλα αυτά. Υπάρχει όμως και η απογοήτευση από άλλα παιδιά που μπορεί να εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά, επειδή μπορεί να μην έχει καλή απόδοση και να μην μπορεί ο άνθρωπος να σχηματίσει υγιείς σχέσεις. Αποτυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις εξετάσεις, και επειδή εντάξει δεν το έχουν όλοι, κάποιοι διαβάζουν παραδείγματος χάρη και προσπαθούν, και κάποιοι άλλοι βλέπεις ότι δεν διαβάζουν, ξέρω εγώ, και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Άλλοι σαν και εμένα αδιαφορούν. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που αδιαφορούσα, δεν με διάφερε να διαβάζω, δεν με διάφερε αν κάποιος ήταν έξυπνος, αν ήταν κάποιος βλάκας, ξέρω εγώ. Εγώ αδιαφορούσα για όλα αυτά, αδιαφορούσα για το διάβασμα, δεν είχα πλήρη αδιαφορία. Όταν πήγε η μητέρα μου στο δάσκαλο έκτη δημοτικού να το ρωτήσει πώς πάει η πρόοδος μου τότε, ακόμα το θυμάμαι το Σάββα τον δάσκαλο, ήταν από ένα χωριό, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Σάββα το δάσκαλο, και της λέει: του γιού σου του λείπει ένας καφές, αυτός νομίζει ότι είναι στο καφενείο, άμα του βάλεις ένα καφεδάκι μπροστά του είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την αδιαφορία. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις πουθενά, ότι είσαι μέσα στην αποτυχία, και αυτό σου φέρνει μέσα σου απογοήτευση. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, και θα πούμε αργότερα και μέσα στο Θεό πως ενεργούν όλα αυτά. Έτσι μπορεί η απογοήτευση να σου φέρει μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη, και την αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αποβάλουμε. Ίσως επίσης να είμαστε απογοητευμένοι με τον εαυτό μας. Και αυτή η απογοήτευση να προέρχεται πάλι από τους γονείς που μπορεί να είχαν υψηλές προσδοκίες από εμάς. Καμιά φορά, ξέρετε, ιδίως αν οι γονείς είναι δικηγόροι, δασκαλοί, γιατροί και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πάλι τις τελευταίες μέρες ότι ένα κορίτσι 19 χρονών αυτοκτόνησε γιατί δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Και αυτό είναι επειδή βιώνει μία πίεση, βιώνουν πίεση τα παιδιά, έχουν υψηλές προσδοκίες οι γονείς τους, τα παιδιά βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπορούν να φτάσουν εκεί και στο τέλος βλέπουμε η απογοήτευση στην ακραία της κατάσταση, όπως είπαμε, που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει στο να κρυβόμαστε, να μην θέλουμε να δοκιμάσουμε μετά πράγματα, να μην θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και όλο αυτό να προέρχεται από το φόβο της αποτυχίας και της ντροπής που μας προκάλεσε η απογοήτευση αυτή. Η απογοήτευση λοιπόν σαν κανόνας είναι μια μορφή απώλειας και δημιουργεί συναισθήματα θυμού, ανησυχίας και θλίψης. Τι μπορούμε όμως να δούμε μέσα στην Αγία Γραφή? Πώς θα δούμε τους ήρωες της Αγίας Γραφής και θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Σήμερα δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί πέρα. Όλα αυτά που είπαμε πιο πριν μπορεί να τα κουβαλάμε και στη ζωή μας εν Χριστώ, αν και ο Θεός δεν το θέλει, γι' αυτό μας λέει μας αναγέννησε, και θα δούμε για την αναγέννηση. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να νιώσουμε απογοήτευση στη διακονία μας ή με την διακονία μας, αν δεν τα καταφέρνουμε καλά, αν δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλά, αν δεν μας ικανοποιεί η διακονία μας. Μπορούμε να έχουμε απογοήτευση από την Εκκλησία πάντα, γιατί περιμένουμε τους δικούς μας τρόπους και να γίνουν τα πράγματα με τους δικούς μας τρόπους. Κουβαλάμε αυτό το πνεύμα και αυτό το πνεύμα πάντα βρίσκει πόρτες να περνάει μέσα στην καρδιά μας. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση από κάποιους αδερφούς γιατί εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, αλλά αυτοί είναι αυτοί που είναι και εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί. Και αυτή η απογοήτευση ακόμα οδηγάει και στη σχέση μας να έχουμε απογοήτευση ακόμα και με ποιον? Ακόμα και με τον ίδιο το Θεό. Όταν του ζητάμε κάτι και δεν το κάνει, απογοητευόμαστε. Θέλουμε ο Θεός να κάνει αυτό που του ζητάμε και έτσι απογοητευόμαστε. Όπως είπα και πιο πριν, οι συμπεριφορές των ανθρώπων όχι απαραίτητα ότι έχουν πρόβλημα οι άλλοι, αλλά αυτό μπορεί να μας δημιουργεί εμάς απογοήτευση. Ωραία. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον Ηλία. Στον Ιάκωβο, στο 5 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, λέει: «Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς». Το έχουμε πει άπειρες φορές αυτό το εδάφιο και νομίζω ότι πλέον το ξέρουμε. Και προσευχήθη εθέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης. Έτη 3 και μήνας 6. Λέει ο ομοιοπαθής. Η λέξη ομοιοπάθεια έχει να κάνει με ότι έχει πάθει τα ίδια όμως άσχημα πράγματα με άλλον. Ποτέ δεν είναι θετική όταν μιλάμε για ομοιοπάθεια. Δηλαδή ότι ο Ηλίας πέρασε τα ίδια άσχημα πράγματα που πέρασες εσύ και εγώ, που περνάμε όλοι μας. Αμήν. Είναι σαν να μας διακηρύττει ο λόγος του Κυρίου ότι οι Αγίοι του Κυρίου ήταν άνθρωποι σαν και μας. Περάσανε τις ίδιες δυσκολίες, περάσανε τις ίδιες απογοητεύσεις. Απογοητευτήκανε και αυτοί όπως απογοητευτήκαμε και εμείς, όπως απογοητευόμαστε και εμείς. Είναι κάτι που είναι φυσικό. Αμήν. Όμως είναι ουράνιο να μάθουμε να το ξεπερνάμε. Να μπορούμε αυτό να το ξεπερνάμε. Και θα αναρωτηθούμε, ο Θεός απογοητεύεται? Λέει στη Γένεση. Στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Μιλάει για τον Αβραάμ και μιλάει σύντομα για την ιστορία του σε αυτό το σημείο και λέει ότι άφησε τη γη την Ούρ των Χαλδαίων και πήγε εκεί που ο Θεός του είπε, στη γη Χαναάν. Και όταν έφτασε εκεί, λέει στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μετέβη προς το όρος το καταανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού, έχουν τη Βεθήλ προς Δισμάς και την Γε προς Ανατολάς, τη Γάη. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο Κύριο και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Λέει, πήγε εκεί που ήθελε ο Κύριος και έστησε εκεί θυσιαστήριο για να δοξάσει ποιον?
2: Το Θεό.
1: Και θα περίμενες, εάν φύσεις τη γη σου και πας στη γη που ο Κύριος σου προτείνει, να τα βρεις πόσα πράγματα. Ναι, πώς θα τα βρεις? Ωραία. Μα εγώ θέλω να ακούω τη φωνή του Κυρίου για να μην πέφτω σε προβλήματα, να μην πέφτω σε δυσκολίες. Το θέλω. Θέλουμε να μάθουμε να ακούμε τη φωνή μας, ούτως ώστε να αποφεύγουμε, σε παρένθεση, τις παγίδες. Και ο Αβραάμ απόδειξε την καρδιά του μπροστά στον Κύριο, γιατί άκουσε τη φωνή του Θεού. Του είπε, άφησε την Ούρ των Χαλδαίων, άφησε τον μπαμπά σου, άφησε τη μαμά σου, άφησε τα αδέρφια σου και ακολούθησέ με σε αυτή τη γη που θα σου δείξω εγώ. Αυτό ακριβώς έκανε. Και σε εκείνη τη γη που πήγε, μας λέει, ακόμα ήταν το όνομά του Άβραμ, και λέει στο 10, έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Έγινε, μάλιστα λέει ότι έγινε μεγάλη πείνα. Έγινε μεγάλη πείνα. Φανταστείτε δηλαδή να σε οδηγήσει ο Κύριος κάπου και εκεί που σε οδηγεί ο Κύριος γίνεται μεγάλη πείνα. Τι κάνεις? Ποιο είναι το συνέστημα που θα σε κυριαρχήσει? Δεν θα έρθει αγανάκτηση? Μα Κύριε, σε ακολούθησα. Έκανα αυτό που είπες. Άφησα τη γη μου. Άφησα την Ούρ των Χαλδαίων, τα πλούτη μου, τους ανθρώπους μου. Και σε ακολουθώ και φτάνω σε μία γη και πεινάω. Πεινάω εγώ, πεινάει η γυναίκα μου, πεινάνε οι δούλοι μου, πεινάνε οι άνθρωποι μου. Τι λέτε, το να κινηθεί ο Αβραάμ και να πάει στην Αίγυπτο, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, τι κίνηση ήτανε? Από τι ήτανε? Απελπισίας. Αμήν. Ήταν μια κίνηση απελπισίας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ναι μεν πήγε στην Αίγυπτο, ξέρουμε μετά την ιστορία ότι λέει στη γυναίκα του, ξέρεις κάτι, μην πεις ότι είσαι γυναίκα μου, με φάγανε οι Αιγύπτιοι. Ήταν όμορφη η Σάρα. Και μας το αποδεικνύει ο λόγος αυτό, γιατί με το που την είδανε την διαφημίσανε στον Φαραώ. Του λέγανε, ήρθε μια πανέμορφη γυναίκα. Και ο Αβραάμ έπρεπε να πει ότι είναι αδερφή του και βλέπουμε ότι ήρθε η κρίση του Θεού επάνω. Ήταν σαν να έδειχνε ο Κύριος ότι δεν ήθελε να κατέβει ο Θεός στην Αίγυπτο, ο Αβραάμ στην Αίγυπτο. Αμήν. Βλέπουμε μέσα όλους τους Αγίους. Θα πούμε μερικά παραδείγματα και θα μιλήσουμε για τον Ηλία τώρα. Ξέρουμε την διακονία του Ηλία. Ο Κύριος τον σήκωσε, έκανε το έργο του Κυρίου, σκότωσε 400 προφήτες του Βαλ στο όρος Κάρμιλο και μετά τι έγινε? Μετά από όλο αυτό τι έγινε? Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Είπε η Ιεζάβελ ότι θα το θανατώσει, όχι τον κυνήγησε. Ο Ηλίας έτρεχε. Και ας μην τον κυνηγούσε κανένας. Και άρχισε ο Ηλίας να τρέχει. Ο άνθρωπος που ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, κατέβηκε ο Κύριος, δέχτηκε τη θυσία του, έδωσε φωτιά στη θυσία του. Υπήρχε νίκη με τους 400 προφήτες του Βαλ. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος της πίστης να τρέχει, γιατί τον κυνηγούσε μία γυναίκα. Βλέπετε τη στάση του Θεού. Του λέει ο Κύριος στο Α Βασιλέον στο 19:4. Αυτός λέει, δε πήγε στην έρημο μια ημέρα σοδών και ήρθε και κάθισε υπό την άρκευθο. Και επιθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει. Γιατί επιθύμησε? Τι συνέστημα έχει εκείνη την ώρα?

να έρθει αναζωπήρωση μέσα από τη διακονία του. Και δεν ήρθε. Εσύ πώς θα ένιωθες? Μα δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Ο Θεός την κατέβασε τη φωτιά. Αμήν. Όμως δεν ήρθε η αναζωπήρωση έτσι όπως ο Ηλίας την περίμενε. Ο Θεός είχε τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο. Και σήμερα μπορεί να διαβάσουμε το πλάνο Β του Κυρίου. Γιατί μπορεί να είχε πλάνο Α με τον Ηλία. Να τελείωνε αυτό το έργο με ποιον? Ακόμα να τελείωνε και την Ιεζάβελ μαζί με τον Ηλία. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Με ποιον Ηλία? Τώρα. Με την Νύφη. Αμήν. Θα το κάνει ο Κύριος. Και έφτασε σε ένα σημείο ο Ηλίας να θέλει να αποθάνει. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος από τους Αγίους του Κυρίου. Και λέει και επιθύμησε καθε αυτό να αποθάνει και είπε: αρκεί τώρα Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Τι πίστευε πριν? Τι πίστευε? Ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα. Τι σκέφτηκε μετά? Και οι πατέρες μου προσπάθησαν και δεν τα καταφέραν, και εγώ δεν είμαι καλύτερος. Και ζητούσε από τον Κύριο και του έλεγε: πάρε την ψυχή μου, θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Βλέπετε, το συνέστημα της απογοήτευσης είναι πολύ ισχυρό. Αμήν. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και μπορεί να μας σκοτώσει πνευματικά. Δεν θα δούμε το φυσικό τώρα. Παρακάτω τον βλέπουμε ακόμα όταν ο Κύριος τον ανέβασε μέσα στην παρουσία του, στο όρος της παρουσίας του, και λέει στο Α Βασιλείο 19:9: και εισήλθε εκεί η σπήλαιο και έκαμε εκεί κατάλημα, και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Τι κάνεις? Ο δε είπε: εστάθη εις άκρους ζηλωτής υπέρ Κυρίου το Θεό των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερωφαία, και να απολύφθη εγώ μόνος και ζητούσουν τη ζωή μου για να αφαιρέσουν στην αυτήν. Όλη η αγανάκτησή του φαίνεται. Λέει: στάθηκα στο άκρο ζηλωτής, έκανα ό,τι ήθελες, στο άκρο, με όλο μου το ζήλο, με όλη μου την καρδιά. Ο Κύριος όμως το ρωτάει, είναι πολύ ευγενικός. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος και μας ανέχεται. Θέλουμε να δούμε το τέλος όπως εμείς το θέλουμε. Είναι σαν μια ελληνική ταινία που περιμένεις στο τέλος τι να δεις. Τι να δεις? Happy end. Να δεις το γαμπρό και να παντρεύεται. Άμα δεν έχει happy end δεν είναι ελληνική ταινία. Είναι Χούλια Κόντσινγκ, ξέρω εγώ, της Τουρκίας. Έχει κλάμα. Το καταλαβαίνουμε. Πάντα έχουν οι ιστορίες του Κυρίου happy end. Όμως είναι στην ώρα του. Αμήν. Είναι στην ώρα του. Ο Κύριος περνάει μπροστά του, ξέρουμε την ιστορία, με σεισμό, με φωτιά, και στο τέλος περνάει με τον ήχο ενός σε ένα λεπτό αεράκι. Και εκεί ήταν, λέει, ο Κύριος. Δεν ήταν ούτε στους σεισμούς, ούτε στις φωνές, ούτε στο ένα. Ήταν εκεί που μιλάει ο Κύριος και πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει τη λεπτή καρδιά του Κυρίου. Μου έστειλε σήμερα μια όμορφη φωτογραφία με κάποια όμορφα λόγια εκεί πάνω για τον Κύριο και λέει ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Αμήν. Ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Και ακολουθάμε αυτό τον άνεμο. Και εκεί ήταν η παρουσία του Κυρίου και πάλι ο Κύριος τι του λέει? Λέει: και όσο άκουσε ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου, και εδώ φωνή προς αυτόν λέγουσα: τι κάνεις εδώ Ηλία? Πού έπρεπε να ήσουν? Γιατί του λέει τι κάνεις εντάφθα? Τι κάνεις εδώ Ηλία? Πού έπρεπε να ήταν? Εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να τελειώσει. Αμήν.

0: Μετά τι του λέει ο κύριος, κατέβα κάτω. Πήγαινε και χρήσε τον ιού βασιλιάς. Και πήγαινε και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Ναι, τον Αζάιλ. Ναι. Και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Άρα ο κύριος μπορούσε να συνεχίσει το έργο του με ανθρώπους. Είχε ανθρώπους, δεν ήταν μόνος. Και μάλιστα του λέει, έχει ακόμα 7.000 ανθρώπους που δεν έχουν κλείνει το γόνι. Δεν έμεινες μόνος σου. Εσύ βλέπεις με αυτά τα μάτια, εγώ έχω άλλα μάτια. Έχω καλούς προφήτες, έχω τον Ελισέ. Και αυτό που άφησες στη μέση εσύ θα το τελειώσουν αυτοί. Αμήν. Δεν μας κάνει καλό η απογοήτευση. Παρόλο που ο κύριος τον Ηλία τι τον έκανε, τον άρπαξε. Γιατί ο κύριος τι μας κάνει, μας αγαπάει. Μας αγαπάει με τις αδυναμίες μας, με τις απογοητεύσεις μας. Μας αγαπάει ο κύριος. Αν διαβάσουμε λίγο το ψαλμό του Ασάφ. Γνωστός ψαλμός, ο 73 ψαλμός. Λέει, θα πάμε στο δύο εδάφιο. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παραλίγο ολίστησαν τα βήματά μου. Ήμουν έτοιμος να πέσω. Ποιος είναι ο λόγος που ήταν έτοιμα τα πόδια του να πέσουν? Ποιος είναι ο λόγος πάρα πολλές φορές που τα πόδια μας πέφτουν? Λέει, γιατί εζήλευσα τους μωρούς. Βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπης το θάνατο αυτών, αλλά η δύναμη αυτών, λέει, αλλά η δύναμη αυτών είναι στερεά. Δεν είναι, λες, στους κόπους όσοι άλλοι άνθρωποι. Ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Βλέπουν ανθρώπους, ευτυχούνε, κλέβουνε. Βλέπει την απογοήτευσή μας. Αμήν. Αλλά σου λέει, ξέρεις φίλε μου, δεν θα ζήσεις εδώ. Θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Εδώ η ζωή μας είναι ένα όνειρο. Αμήν. Λέει ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Περιμένει. Δεν το θέλει. Αλλά για σένα και για μένα ο Κύριος έχει άλλα πράγματα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά πολλούς όμως πλουτίζοντες. Αμήν. Έχουμε τον λόγο. Έχουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Ασάφ, μέχρι, λέει, που πήγα στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη τους. Ποια τέλη τους? Αφού λέει ότι πεθαίνουν μια χαρά. Μια χαρά πεθαίνουν. Ο άλλος είχε ετοιμάσει και τον τάφο του και είχε βάλει air condition μέσα. Δεν είναι ψέματα αυτά. Οι άνθρωποι είναι μέσα στην... Θα βρουν τα κόκαλα κατεψυγμένα. Είναι παράνοιες οι άνθρωποι. Και ο Κύριος όταν μιλάει για τα τέλη, δεν μιλάει για αυτά τα τέλη. Για ποια τέλη? Όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος εκεί βλέπει. Αμήν. Εκεί βλέπει. Πάρα πολλές φορές κάνοντας το έργο του Κυρίου μπορεί να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις. Ποιος από εμάς πέρασε κάποια κατάσταση σαν τον Ιώβ? Εάν περνούσες σαν τον Ιώβ, θα έχεις απογοήτευση? Έρχεται ο μηνυτής, τικ τικ τικ τικ. Πεθάναν τα παιδιά σου. Έρχεται ο μηνυτής πριν φύγει ο άλλος, τικ τικ τικ, έχασε την περιουσία σου. Και δεν του φτάνουν όλα αυτά, αρρώστησε και ο ίδιος. Τι λέτε, είναι δίκιο να έχει απογοήτευση ο άνθρωπος? Είναι δίκιο? Άμα διαβάσουμε λίγο το τι λέει ο Ιώβ, αν πάμε λίγο στο 3 κεφάλαιο και 11.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 3 κεφάλαιο και 11. Ιώβ. Λέει, γιατί δεν πέθανα από τη μήτρα. Να μην είχα γεννηθεί. Να πεθάνω όταν ήμουν ακόμα στη μήτρα της μάνας μου. Και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας. Γιατί με υποδέχτησαν τα γόνατα. Ή γιατί η μαστίδια να θυλάσω. Διότι τώρα ήθελα κοιμάστε και ησυχάζει. Ήθελα να πνοτεί. Τότε ήθελα να είστε εις ανάπαυση. Θα ήμουν σε μια κατάσταση ανάπαυσης. Βλέπετε, δεν πάνε τα παιδάκια στην κόλαση. Μια κατάσταση ανάπαυσης μέχρι να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Γιατί να ζήσω. Ωραία, με έφερε στη ζωή, Κύριε. Πολύ ωραία. Θες να με βάλεις μέσα στην αιωνότητα. Πολύ ωραία. Πάρε με από μικρό, τελειώνει υπόθεση. Γιατί να κάτσω να ζήσω. Γιατί να δω τον θάνατο των παιδιών μου. Γιατί να δω την περιουσία μου να χάνεται. Γιατί. Απογοήτευση. Ήταν άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Μιλάμε τώρα για απογοήτευση, ε. Είπαμε πως θα την αποβάλουμε, την απογοήτευση. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι ο Ιερεμίας. Ο Κύριος τον σήκωσε τον Ιερεμία για ποιο λόγο. Ε. Ποιος ήταν ο λόγος. Κάποιες φορές λέμε, θέλεις ρε παιδί μου την προφητική διακονία. Ποιος θέλει προφητική διακονία. Πολλές φορές θέλουμε τις διακονίες χωρίς να αναλογιστούμε το τίμημα. Γιατί είναι ωραίο να λες τάδε λέγει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Όταν ο Κύριος σε σηκώσει και σου πει πήγαινε να πεις τάδε λέγει, θα πρέπει να το κάνεις. Αμήν. Πήγαινε και πες αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Και ο Ιερεμίας ήξερε ότι θα μιλήσει σε έναν λαό που δεν θα ακούσει. Αυτό κι αν είναι απογοήτευση. Ακριβώς τώρα που κάνουμε το μάθημα του Ιερεμία, ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο Ιώβ, τα ίδια λόγια λέει και ο Ιερεμίας. Ακριβώς τα ίδια. Και χειρότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο έργο του Κυρίου που σήμερα θαυμάζουμε. Και λέμε ο προφήτης Ιερεμίας. Από τα μεγάλα ονόματα της Γραφής. Έζησε απογοήτευση αυτός ο άνθρωπος. Έζησε. Έζησε. Ακόμα και οι φίλοι του λέει του στείνανε παγίδας. Πάμε λίγο στον Ιερεμία. Στο 20 και 14. Λέει επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθη. Καθήνε μήτυρ μου με γέννησε. Ας μην είναι ευλογημένη. Ακούτε τι κατάρες δείχνει. Επικατάρατος ο άνθρωπος όσοι ευαγγελίζεται το προς τον πατέρα μου λέγουν εγεννήθη σε πεδίο άρσεν. Εφραίνων αυτός φόδρα. Πήγε ο άνθρωπος να πει, ξέρεις κάτι, γεννήθηκε παιδί σε σένα, αγόρι. Τι είχε ο άνθρωπος μέσα του. Είχε αγανάκτηση. Ε. Είχε αγανάκτηση. Έχουμε σκεφτεί και εμείς τέτοια πράγματα. Μακάρι να μην γεννιόμουν. Τα έχουμε σκεφτεί. Γιατί. Γιατί ο Ιερεμίας περίμενε τι. Να δει μέσα από την διακονία του αποτελέσματα. Άσχετα τι του είπε ο Κύριος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν εθανατώθηκε μήτρας, λέει στο 17. Ή η μήτρη μου δεν έγινε τάφος σε μένα. Και η μήτρα αυτή δεν με αβάστασε σε αιώνιο σύλληψη. Γιατί εξήλθω εκ της μήτρας. Για να βλέπω μόχθο και λύπη. Και να τελειώσουν οι μέρες μου εν σχήνη. Ποιος είναι ο λόγος. Τι βλέπουμε εδώ. Δεν βλέπουμε αγανάκτηση. Τι λέτε, οι μαθητές του Ιησού είχαν αγανάκτηση. Όταν ήταν τον Ιησού επάνω στο σταυρό. Ή όταν βλέπαν τον Ιησού, ξέρω εγώ, να μιλάει και οι άνθρωποι να σκανδαλίζονται, να φεύγουν. Αγανακτούσαν, πήγαιναν στον Ιησού και του λέγανε τι είναι αυτά που λες. Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι σκανδαλιστήκανε και φύγανε. Είχαν μέσα τους αγανάκτηση. Στην Εμαούς. Μπορούμε να δούμε την αγανάκτηση που είχε σε παρένθεση οι μαθητές, αλλά να δούμε και την αγανάκτηση που είχε και ο Ιησούς. Ο Ιησούς αγανακτούσε. Αγανακτούσε. Μας δείχνει στην Εμαούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου ότι δύο μαθητές προχωρούσαν. Ο ένας ήταν ο Κλέοπας. Και ο Κύριος τους έκλεισε, λέει, τα μάτια, περπατούσε μαζί τους, ο Κύριος αναισθημένος περπατούσε μαζί τους και τους έκλεισε τα μάτια για να μην καταλάβουν ποιος είναι, για να δει τι γίνεται μέσα τους. Και λέει στο 17, Λουκάς 24 και 17, είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι αυτοί τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περπατούντες, μιλούσανε για όλα αυτά που γίνανε. Και είστε σκυθροποί, γιατί είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλέοπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρκείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτας, δεν ξέρεις τι έγινε στην Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, ποια, τι έγινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το ξέρω. Ιδέα είπα προς αυτόν, τα περισσού του Ναζωραίου, όσοι εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός, ενέργο και λόγο, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες, ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δεν ελπίζουμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ελπίζαν ότι αυτός είναι αυτός που θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά αυτός που ήταν να λυτρώσει τον Ισραήλ πέθανε. Άρα πού πήγε η ελπίδα τους? Χάθηκε. Είχανε σχεδιάσει τη σωτηρία του Ισραήλ με το δικό τους τρόπο, όπως το σκεφτόταν οι Ισραηλίτες, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο λυτρωτής, θα τους βγάλει τους Ισραηλίτες από τους Ρωμαίους, θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Τι λέτε, πολλές φορές σχεδιάζουμε εμείς πώς θα γίνουν τα πράγματα. Ακόμα και στον Ευαγγελισμό, όταν πάμε να ευαγγελίσουμε μια ψυχή, όταν πάμε να υπηρετήσουμε μια ψυχή, θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως εμείς θέλουμε να γίνουν. Και όταν θα γίνουν όπως θέλουμε εμείς, θα νιώσουμε ότι έγινε επιτυχία. Αμήν. Όταν δεν γίνουν όμως όπως θέλουμε εμείς, θα νομίζουμε ότι έγινε αποτυχία. Ο Κύριος όμως, αδερφοί, γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία. Το ξαναπώ, ο Κύριος γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία μας. Εργάζεται ο Κύριος. Κάθε φορά εργάζεται και ένα σκαλοπάτι. Αφήνεσαι στον Κύριο. Δεν αγανακτούμε με τον Κύριο. Προσπαθούμε να πούμε και να συνειδητοποιήσουμε έναν Θεό που είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε τη βουλή του στο στόμα μας και είμαστε εντελώς λάθος. 100% λάθος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αγανακτούμε. Δεν μπορούμε να αγανακτούμε όταν θέλουμε, ξέρω εγώ, το παιδί μου να μάθει πιάνο και δεν μαθαίνει πιάνο. Πρέπει να γίνει το δικό μου. Άστο. Κάτι έχει ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Άρα δεν αγανακτώ όταν δεν γίνει αυτό που θέλω. Α, γι' αυτό πρέπει όλο αυτό να φύγει από μέσα μας, να βγει από μέσα μας. Αν δούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και όταν τον δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, ποια ήταν η σκέψη του Θεού? Να γίνει ο άνθρωπος καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Προφανώς όταν είδε την Αδάμ και την Εύα που τους τα είχε δώσει όλα, ο Θεός ένιωσε αγανάκτηση. Η αγανάκτησή του παρουσιάζεται πάρα πολύ στη γένεση. Στο 6 κεφάλαιο νομίζω είναι. Που εκεί ο Κύριος έβλεπε ότι η κακία του ανθρώπου αυξανότανε. Λέει, οι διαλογισμοί του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου από νηπιότητας είναι κακοί. Σήμερα αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα τάξη των πραγμάτων είναι να κάνει τα νήπια από μικρά κακά. Οι σκέψεις του να είναι κακές. Εμείς βλέπαμε στη γενιά μας το κογιότ να κυνηγάει τον μπιπ-μπιπ. Τον Ντόμ και τον Τζέρι. Την γάτα και το ποντίκι. Σήμερα αν δείτε τα κόμιξ, καλύτερα είναι να δείτε ένα θρίλερ. Άνοιξε την τηλεόραση να δεις, ξέρω εγώ, τη σιωπή των αμνών, Παρασκευή και 13 με τα τσεκούρια, με τα... Καλύτερα είναι από αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας σήμερα. Θέλουν να κάνουν τη σκέψη τους να είναι κακή από νηπιότητα. Ακούμε πάρα πολλές φορές στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τα παιδιά όπλα, σκοτώνουν. Ένας καθηγητής ρώτησε, λέει, ένα παιδί του, τα παιδιά, λέει, μέσα στην τάξη, αν σκοτώνατε το συμμαθητή σας, πώς θα το σκοτώνατε. Φοβερή ερώτηση. Και το είδε ο κύριος αυτό και λέει, μεταμελήθηκα που έφτιαξα τον άνθρωπο. Πώς βλέπει σήμερα τους ανθρώπους ο κύριος? Μεταμελήθηκα. Όταν ο κύριος λέει αυτή τη λέξη, τι δείχνει? Ότι με τους ανθρώπους ο Θεός τι έκανε? Αγανάκτησε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει κυρίαρχη, πώς να την πω, κυρίαρχο συνέστημα την αγανάκτηση. Γιατί? Γιατί ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει? Ελπίζει. Αμήν. Και ο Θεός είδε την αμαρτία του ανθρώπου πριν το φτιάξει και είδε και τη σωτηρία του. Οπότε ναι, μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους και να απορεί. Ανθρωπομορφικά τα λέμε όλα, προσπαθούμε να συλλάβουμε τον Κύριο από αυτά που μας λέει η Γραφή μέσα ανθρωπομορφικά. Πώς συμπεριφέρεται? Προσπαθεί η Γραφή να μας δώσει να κατανοήσουμε την καρδιά του Θεού μας. Μπορεί να απορεί, όπως στον Ιερεμία ο Κύριος μιλάει και λέει, ότι έκανα τα πάντα σε εσάς. Σας έβγαλα με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Σας έδειξα την αγαθότητά μου με σημεία δυνάμεις. Σας αγάπησα. Και του λέει, εκπλάγεται, λέει, ουρανή. Δείχνει την αγανάκτησή του μπροστά σε όλη τη δημιουργία. Και λέει, εκπλάγεται ουρανή. Άλλαξε, λέει, έθνος θεούς, κι αν αυτοί δεν είναι θεοί. Πηγαίνετε στο νησί των Κιτέων και δείτε. Ενώ δεν πιστεύουν στους θεούς, δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν σε δαιμόνια, η καρδιά τους είναι στραμμένη εκεί. Δεν είναι, σε παρένθεση, για το Θεό αγανάκτηση αυτό? Να κάνει χίλια καλά. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός βρέχει στους ανθρώπους και όλα είναι καλά, τι κάνουνε? Δεν μιλάνε, δεν υπάρχει Θεός, άθεοι. Μόλις γίνει κάτι κακό, τι λένε? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό και πέθανε αυτό το παιδάκι? Αφού δεν πιστεύεις στον Θεό. Αφού όταν ο Θεός σε ευλογεί, λες, δεν υπάρχει Θεός. Πόσο θα γίνει κάτι κακό, έρχεσαι και μου λες, γιατί ο Θεός είναι άδικος και πήρε αυτό το παιδάκι? Βγάζεις άκρη? Δεν υπάρχει άκρη. Όμως, αδερφοί, για να τελειώσω με αυτό το εδάφιο που θα μπω την άλλη φορά στην ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Σε μας έχει συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό και αυτό είναι που θέλω να εργαστούμε. Θα μπορούσα να σας πω για τον Παύλο, έχω πολλές απογοητεύσεις εδώ. Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν απογοητευόμαστε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός πάντα έχει μια καινούρια μέρα για μας. Αμήν. Έχει κάτι καινούριο ο Κύριος. Όταν βλέπεις, σε παρένθεση, τον ήλιο να δει το βράδυ, το πρωί τι περιμένεις να γίνει? Να βγει ο ήλιος ξανά. Αμήν. Υπάρχουν, λοιπόν, περιόδοι μέσα στη ζωή μας που είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει η ελπίδα μας να βλέπει μπροστά. Αμήν. Να βλέπει μπροστά. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα μέσα στη διακονία μας, μέσα στην υπηρεσία μας, με τον Κύριο, με αδέρφια μας. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα. Η ελπίδα μας βλέπει μπροστά. Βλέπει στο να τελειώσει το έργο του ο Κύριος μαζί με εμάς. Και λέει στην Α' Πέτρους, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, κατά το πολύ έλεος αυτού. Αυτό που έχει κάνει σε εμάς ο Κύριος είναι πολύ έλεος, πολύ έλεος. Και λέει μας αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή. Αμήν. Σε ελπίδα ζωντανή. Ο Κλέοπας και άλλος κλεγόντουσαν. Ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά τους. Ανοίξαν τα μάτια τους. Και λέει «Ω ανόητη και βραδείς, στο να γνωρίζετε τις γραφάς». Μας έδωσε ο Κύριος μια ελπίδα ζωντανή. Και έχουμε μια ιδιότητα που την έχει και ο Θεός. Γιατί μας αναγέννησε ο Θεός. Ξέρετε ποια είναι η ιδιότητα? Να γνωρίζουμε τα πράγματα που θα γίνουν πριν γίνουν. Αμήν. Μας έδωσε την ιδιότητα να ξέρουμε τα πράγματα πριν γίνουν. Ξέραμε πως θα φτάσει η κατάσταση στον κόσμο αυτόν έτσι και ακόμα χειρότερη. Το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι άνθρωποι αρχίζουν και τρέμουνε. Ο άνθρωπος, ο παλιωμελολογίτης αυτός, είχε πάρει την οικογένειά του και την έχει κρύψει στα σπήλαια, γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση των νέων πραγμάτων. Βέβαια όλοι ορμήσαν σε αυτό. Καλό, κακό κάνει, δεν ξέρω. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Όμως ο δικηγόρος του σωστά είπε. Έχει και τσιγκάνους που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Που οι συνθήκες της ζωής τους είναι πιο άθλιες. Που τα βγάζουν στη ζητιανιά το πρωί, τα ξημερώματα στις αγκαλιές τους, μέσα στα κρύα. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τα στέλνουν στο σχολείο? Νόμος του κράτους είναι. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τους τα παίρνετε, αφού δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν σωστά? Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά σε αυτόν τον τόπο? Βλέπετε, κυριαρχεί μέσα στο, επάνω θα λέγαμε στον κόσμο, το πνεύμα πτήνος, το αντίχριστο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι μαθηματικά ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Όμως ο Κύριος εμάς μας αναγέννησε, λέει. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Τι κήρυξε ο αδερφός μας την περασμένη εβδομάδα? Το κοριτσάκι ήταν νεκρό. Και ο Κύριος πήγε και τι του είπε? Λέει στους άλλους, τι λέει? Κοιμάται. Όταν είπε τη λέξη κοιμάται, οι άνθρωποι τι κάνανε? Γελούσανε. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκκλησία είναι νεκρή. Και ο Κύριος λέει δεν είναι νεκρή, κοιμάται. Είναι σε μια κατάσταση τι? Ανάπαυσης. Κοιμάται. Για να σηκωθεί η εκκλησία του Κυρίου πρέπει να πάει ο Κύριος. Να της απλώσει το χέρι. Και να της πει σήκω. Σήκωσιον. Ξέρετε τι μας βάζει σε αυτό τον ύπνο? Τι μας βάζει? Η απογοήτευση. Μας κοιμίζει αυτή η απογοήτευση. Δεν θα ακούσει ο κόσμος. Θα ακούσει. Έχει ανθρώπους που θα ακούσουν. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Θα καταλάβουν. Υπάρχουν κάποιοι που θα καταλάβουν. Και αυτοί οι λύποι, όπως τους μαθητές, τι κάνανε? Όταν ο Κύριος τους είπε, ξέρετε κάτι, προσευχηθείτε λίγο για μένα. Η λύπη τους μαθητές τι τους έκανε? Ήξεραν ότι σε λίγο Ιησούς θα ήταν εχμάλωτος, δεν καταλαβαίναν καν για το Σταυρό. Θα τον είχαν πιάσει οι άνθρωποι. Και αυτή η λύπη τι τους έκανε τους μαθητές? Τι κάνανε οι μαθητές? Κοιμηθήκανε. Ποιος πήγε και τους ξύπνησε? Ο Κύριος. Αυτή η απογοήτευση που νιώθαν εκείνη την ώρα οι μαθητές, ότι αντί να δουν τον Μεσσία όπως εκείνη την ημέρα που έμπαινε με το γαϊδουράκι και όλοι φωνάζανε ευλογημένος ο βασιλιάς ο Δαβίδ, ευλογημένος στο όνομα του Κυρίου ο γιος του Δαβίδ, ευλογημένος, αντί να γίνει αυτή η θριαμβευτική αποδοχή στον Ιησού, θα τον εχμαλωτίζαν, θα τον πιάναν, θα τον σταυρώναν, θα τον σκοτώναν. Τα σχέδια των μαθητών δεν ήταν τα ίδια με τα σχέδια του Κυρίου. Όμως στα σχέδια των μαθητών δεν υπήρχε η Ανάσταση. Δεν υπήρχε Ανάσταση. Στα σχέδια, αδερφοί, τα δικά μας υπάρχει αρπαγή. Αμήν. μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Ο Κύριος θα έρθει και την ύφη του, αυτή που τον αγαπάει πραγματικά, και της λέει, ξέρεις κάτι, περίμενε με, με υπομονή, για να σου λέει ο Κύριος, να περιμένεις με υπομονή. Αυτό τι δείχνει? Ότι αγανακτούμε. Με όλα αυτά που γίνονται αγανακτάμε. Και σου λέει, κάτσε στο λόγο μου με υπομονή, περίμενε. Και θα δεις πότε. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, πρώτα θα αναστηθούν αυτοί οι νεκροί εν Χριστώ. Δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα είμαστε μέχρι τότε. Αμήν. Αλλά έχουμε ζωντανή ελπίδα, αδελφοί. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα παίρνει κάθε απογοήτευση από τη ζωή μας. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για αυτή την ελπίδα περισσότερο. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, Άγιε Κύριε. Ευλόγησε αυτά τα λίγα λόγια που θα συμμεριστούμε, Κύριε μας. Κάμε τα τροφή, Χριστέ μας Άγιε, και υγεία στο σώμα μας, στο πνεύμα μας, στη ψυχή μας, Κύριε μας. Γιατί Εσύ είσαι που δίνεις πλούσια σε όλους μας, Χριστέ μας, και Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε μας. Θυμάστε, ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής και ο Κύριος Ιησούς, ενώ ήταν πλήρης έτσι με το Πνεύμα του Θεού και έκαναν το έργο με αγάπη για να κηρύξει και ο πρόδρομος να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Ιησούς, να υπηρετήσει και να ευλογήσει το λαό, κήρυξαν σκληρά λόγια στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, που καμιά φορά τα διαβάζουμε γεννήματα χυδνών, πώς θα σωθείτε, και ο Κύριος τους μίλησε αυστηρά. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτά τα ορμητικά, τα βία λόγια δεν δόθηκαν στους αμαρτωλούς που θα τους άξιζε τι κάνετε, αλλά σε θρησκευτικούς αρχηγούς του καιρού εκείνου, οι οποίοι θρησκευτικοί αρχηγοί είχαν πάρει τη σειρά από τον Μωυσή με τη σειρά και ερχόντουσαν. Εντάξει, ουδής είναι τέλειος, αλλά ανάμεσα στους όμοιους τους υποτίθεται ότι ήταν οι άνθρωποι του Θεού, διορισμένοι από αυτούς, είχαν τη διαδοχή. Γιατί, αδερφοί, μίλησαν σκληρά, επειδή ο Θεός μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς. Όταν είσαι σε θέση εξουσίας και έχεις και το Θεό βοηθό σου, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να επαρθεί η καρδιά σου. Και βλέπουμε συχνά οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πιο πολύ επιδεκτικοί στην αμαρτία της υπερηφάνειας. Μπορεί να μην το πολύ καταλαβαίνουν. Ωστόσο, οι χριστιανοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί να μην αφήσουν να αναδυθεί από μέσα τους μια τέτοια κατάσταση. Γιατί εκείνοι, λέμε, είναι γραμματείς ή φαρισαίοι. Εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού. Αμήν, και είμαστε. Άρα έχουμε πιο πολύ Θεό, σε εισαγωγικά, από αυτούς, από τότε. Άρα είμαστε πιο χριστιανοί, είμαστε πιο Άγιοι, πιο κοντά στον Κύριο. Η υπερηφάνεια μπορεί να παρισφρήσει. Γιατί όταν μιλάμε για αγιασμό, είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε να αυτοδικαιωνόμαστε και να κρίνουμε τους άλλους. Αυτό είναι η υπερηφάνεια και η υποκρισία. Γιατί μπορεί να φαινόμαστε Άγιοι άνθρωποι στον κόσμο και να είμαστε πράγματι πολύ πιο Άγιοι από πολλούς άλλους γύρω μας, αλλά αν είμαστε γεμάτοι από υπερηφάνεια, δεν θα δικαιωθούμε στα μάτια του Άγιου Θεού. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, την προσευχή του Φαρισαίου με τον τελώνη. Έχω ξαναπεί ότι η προσευχή του Φαρισαίου ήταν καλή. Καλή με την έννοια ότι, Θεέ μου, δεν κάνω αυτά τα κακά που απαγορεύει ο νόμος και κάνω αυτά τα καλά που θέλει ο νόμος να τα κάνουμε. Ενώ ο τελώνης τίποτα, δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του πάνω, αφού ήταν όλο μες στην αμαρτία. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός απορρίπτει την προσευχή του πρώτου, του καλού σε εισαγωγικά, και άκουσε την κραυγή της καρδιάς του δεύτερου. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε να μην χάσουμε το παιχνίδι, να μην αφήσουμε δηλαδή να μπει στην καρδιά μας υπερηφάνεια εξαιτίας του αγιασμού μας και εξαιτίας της πολύ καλής γνώσης που έχουμε για το Λόγο του Θεού. Ακούσαμε τόσα και τόσα κηρύγματα, ψάλουμε τόσο ωραίους ύμνους, οι προσευχές μας ωραίες, με ωραία λόγια. Αυτό σίγουρα μας ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που δεν μπορούν να πούν μια προσευχή με 5 λόγια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί, και να μην έχουμε υπερήφανο βλέμμα. Θέλει λοιπόν προσοχή το πώς θα συμπεριφερόμαστε και στους έξω, αλλά και από μέσα μας. Γιατί άσχετα πόσο πνευματικοί είμαστε, η υπερηφάνεια είναι κάτι που πάντα πρέπει να προσέχουμε. Γιατί είναι από μέσα που θα βγει. Είναι πάντα εκεί, δηλαδή είναι ένας σπόρος, ένα σκουλίκι που μπορεί να βλαστήσει. Όσο πιο πνευματικοί είμαστε, τόσο πιο πολύ ο διάβολος, που και αυτός ήταν πολύ πνευματικός τότε, θα προσπαθήσει να μας κάνει να υπερφανευτούμε, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του. Ότι επίρθυνε η καρδία του και ήθελε να γίνει αυτό που δεν ήταν. Από την άλλη, λέμε δεν θα είμαστε υπερήφανοι, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Αλλά και εκεί υπάρχει η παγίδα. Να μην έχουμε ψευτοταπείνωση. Πολλές φορές άνθρωποι στην προσπάθεια να φανερώσουν πόσο ταπεινοί είναι, υπερηφανεύονται για την ταπείνωσή τους. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά δεν μπορεί ένας να κυκλοφορεί και να λέει «εγώ είμαι πολύ ταπεινός, εγώ είμαι», αφού το «εγώ» είναι εγωισμός. Δηλαδή, κοιτάξτε με πόσο ταπεινός είμαι και να κάνεις πράγματα που φαίνονται να είναι πολύ ταπεινά για να ξεχωρίσεις πόσο ταπεινός είσαι, εκεί είναι μια άλλη μορφή υπερηφάνειας σκεπασμένη με την ταπεινοσύνη και την ταπεινότητα. Αν θέλουμε να διακρίνουμε τους εαυτούς μας, αν νομίζουμε ότι είμαστε πραγματικά ταπεινοί, μάλλον δεν είμαστε. Δηλαδή, αν τελικά νομίζεις ότι πέτυχες το να είσαι ταπεινός, μάλλον έχασες αυτόν το προνόμιο. Να μου πείτε, καλά, πώς θα γίνω ταπεινός? Ο μόνος τρόπος να ξεριζώσουμε την υπερηφάνεια, το υπερήφανο πνεύμα, είναι να ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο, να προσευχόμαστε μπροστά στον Κύριο και να λέμε «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα». Γιατί πραγματικά ο Κύριος τα ξέρει όλα. Γιατί η αξία μας, αδερφοί, τι είναι? Είναι ο Θεός στη ζωή μας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να πει «εγώ είμαι καλύτερος». Είμαστε καλύτεροι από άλλους και έχει καλύτερους από εμάς. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, αλλά ο Θεός σου λέει «θέλω να βλέπεις τον εαυτό σου σαν να είσαι τελευταίος». Να βλέπεις τους άλλους γύρω σου ως υπερέχοντες, ότι είναι καλύτεροι σου. Ενώ δεν είναι όλοι καλύτεροι μας, είναι όλοι, δεν είναι. Έτσι να το βλέπεις, λέει ο Κύριος. Θυμάστε όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, γονάτισαν ο Κύριος και τους λέει «αυτό που κάνω είναι παράδειγμα. Εγώ ο Κύριος να πλύνω τα πόδια σας, από πού και ως πού, αφού είναι δουλειά του υπηρέτη». Αλλά έβαλε τον εαυτό του στη θέση του υπηρέτη, του διάκονου, και τους λέει «έτσι να κάνετε κι εσείς». Και οι μαθητές ήταν οι αυριανοί Απόστολοι, που η σκιά του Πέτρου εθεράπευε και ο Παύλος και όλοι πόσα έκαναν. Μεγαλεία, σημεία, που λογικά θα έπρεπε να τους υπηρετούν άλλοι. Και όμως ο Κύριος έδεξε στους πιο πάνω, στις κεφαλές, στους καλύτερους, αν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε ότι είμαστε πολύ καλοί σε σχέση με τους άλλους, ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρεστε. Διάκονοι, υπηρέτες των υπηρετών. Δηλαδή, αν δεις κάποιο άτομο στο περιβάλλον σου που σου φαίνεται καλύτερο, τι κάνουμε πολλές φορές? Θέλουμε να το μειώσουμε για να ανεβάσουμε την αυτοαξία μας. Γιατί, ξέρετε, θέλουμε να νιώσουμε πιο ωραίοι, πιο έξυπνοι, πιο ανώτεροι. Λέει ένας κάτι έξυπνο. Θες να πεις και εσύ κάτι έξυπνο, αντίστοιχο. Να βρεις κάτι για να ξεχωρίζεις, να μην είσαι πιο κάτω του. Δηλαδή, να δώσεις στον εαυτό σου την αίσθηση της υπεροχής και της εκτίμησης. Και εκεί είναι που εκδηλώνονται οι δικοί μας οι φόβοι. Σμίγουμε, συχίζουμε το ότι ο Θεός μας βλέπει ότι είμαστε πολύτιμοι, ότι μας συνεκάθισε μέσα στον θρόνο, θα είμαστε μαζί του αιώνια, είμαστε νυοί και θυγατέρες, παιδιά του βασιλιά, έχουμε αξία. Μας έδωσε ο Κύριος αξία. Αμήν. Είμαστε πολύτιμοι. Ναι. Αλλά δεν θα πάρεις την πολυτιμότητα αυτή και να την ανεβάσεις τον εαυτό σου πάνω από τους άλλους, γιατί μπροστά στο Θεό είσαι πολύτιμος. Ο Κύριος σου λέει, είσαι Υιός και θυγατέρα μου και ταυτόχρονα είσαι και ένας δούλος άχρηστος, αχρίος, που δεν συμβιβάζεται, αλλά σου λέει τώρα αυτή την περίοδο θα είσαι σαν δούλος. Μετά είναι που θα σου δώσω αυτό που θα σου δώσω. Υπάρχει και η περίπτωση της ανταποδοτικότητας. Μειώνουμε κάποιον γιατί νιώθουμε απειλή από αυτόν. Ή προσπαθούμε να μυθούμε γιατί κάποτε νιώσαμε απειλή ή καταπίεση. Σας συμβαίνει να εξαντλείς την αυστηρότητα σου σε ένα άλλο γύρο σου, να το μειώσεις, για να νιώσεις καλύτερα για τον εαυτό σου? Όταν άτομα στο περιβάλλον σου τα νιώθεις ότι είναι καλύτερα, πιο πνευματικά, πιο σωστά, με καλύτερες ιδέες, με πιο σωστό λόγο, με καλύτερη σκέψη, καλύτερες ενέργειες, καλύτερη ομολογία, νιώθεις ότι εγώ τι είμαι? Αν ήταν η ταπείνωση, θα πεις «εντάξει, Κύριε, είναι καλύτερη μου, ας είναι». Αλλά επειδή θέλεις να ανέβεις και δεν έχεις να ανέβεις, η άλλη λύση είναι να κατεβάσεις τους γύρω σου πιο κάτω να ανέβεις εσύ. Είναι σαν να κολυμπάς και κάποιος είναι πιο πάνω, το βουτάς κάτω για να βγεις εσύ. Και πάνε να πνίξεις τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο εκφοβισμός. Η μόδα της εποχής τώρα η λέξη, το bullying. Δηλαδή είναι άσκηση μιας μορφής βίας που μπορεί, δεν σημαίνει ότι είναι μπουνιές, δηλαδή σωματική. Μπορεί να είναι ψυχολογική βία, μπορεί να είναι λεκτική. Γιατί? Για να έχεις την αίσθηση εσύ της υπεροχής. Και ο ίδιος ο ορισμός του εκφοβισμού υποδηλώνει ότι η άσκηση της βίας γίνεται με σκοπό τη μείωση του άλλου. Να τον μειώσεις. Να τον κάνεις ότι δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι μπούλεις, οι εκφοβιστές, συνήθως έχουν κάποια μειονεξία. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να φαίνεται. Που τους κάνει να χρειάζονται αυτοεπιβεβαίωση. Και θέλουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, να δείχνουν ότι υπερτερούν. Μπορεί να είναι ένας νεαρός, για παράδειγμα, παίρνει και 2-3-4 ομάδα και πάει και χτυπά τον ένα και τον άλλο. Επειδή ο ίδιος έχει πρόβλημα. Άρα, για να ξεχωρίσουμε, αδερφοί, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, ή προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να φαίνονται χειρότεροι από εμάς τους ίδιους. Πάλι ξεχωρίζουμε. Έτσι, είτε ασκούμε άμεσα στο θύμα μας εκφοβισμό, είτε επιλέγουμε ένα αθώο θύμα πίσω από την πλάτη του για να εξωτερικεύσουμε και να ανακουφιστούμε από τις δικές μας ανασφάλειες και φόβους. Ξέρεις την τάδε? Ναι, τι έκανε? Ου, τι να σου πω? Επειδή θέλεις να μειώσεις το άτομο εκείνο. Ναι, τι ξέρει? Α, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Αλλά το μειώνεις. Αν ξέρατε τι έγινε, εγώ ξέρω, αλλά δεν λέω, δεν πρέπει. Εκεί τώρα δείχνεις ότι θέλεις να μειώσεις το άτομο, σπείρεις κακή φήμη και τι κάνεις εσύ? Νομίζω ότι ανεβαίνεις. Κοιτάξτε όμως πώς ο Κύριος βλέπει. Από την άλλη πέρα προσέχουμε τον εγωισμό, τα παράπονα. Συμβαίνουν καταστάσεις, είμαστε κοινωνία, είμαστε αδέρφια, είτε στις οικογένειες είτε έξω, έχεις πρόβλημα με κάποιο άτομο. Βρες το, μετά από προσευχή, μίλησε μαζί του με αγάπη, να το λύσεις, αν μπορείς να το λύσεις. Το να παραπονιέσαι γύρω-γύρω και να αγωγήσεις σε άλλους για αυτό, και τι μου έκανε και τι, και γιατί αυτό, η γραφή πώς το ονομάζει είναι σπορά ερίδων. Σπέρνεις έριδες. Θυμάστε το παράδειγμα των Ισραηλιτών? Γιατί έκαναν κύκλους τόσα χρόνια να μπορούσαν να πάνε στη γη? Γιατί γόγγιζαν συνέχεια επειδή δεν είχαν αυτά που νόμισαν ή που τους υποσχέθηκε ο Κύριος, τα ήθελαν γρήγορα. Μόλις βγήκαν και μπήκαν στην έρημα από το δεύτερο μήνα, αρχίσαν τα παράπονα. Και μάλιστα πήγαν και ενάντια στον Μωυσή. Ήρθες εδώ, εμείς είμαστε εκεί, καλά είμαστε που είμαστε σκλάβοι. Έστω, σκλάβοι εντάξει, αλλά τρώγαμε, είχαμε να φάμε, να πιούμε. Εδώ, με στην έρημο, τι μας έφερες? Ή θα μας πάρεις τη γη Χανά που μας είπες, που ρέει γάλαν και μέλι, ή να μας πάρεις πίσω. Και θέλουν να κάνουν και αρχηγούς να πάνε πίσω. Σκεφτείτε το Θεό που κάνει τόσα θαύματα, να ανοίξει τη θάλασσα, εκτός τις πληγές, που τους έβαλε μέσα να περάσουν και άρχισαν αυτόν τον γονγκισμό. Δηλαδή, αδερφοί, και σήμερα θα δοκιμαστεί ο καθένας, μπορεί να σου λείψουν τα χρήματα ένα διάστημα ή αρχίζει αναστάτωση. Μπορεί να έχεις έλλειψη υγείας. Πονάς, είσαι δίστροπος, δίστροπη, θέλεις να αντιδράσεις. Τις ανέσεις σου, σου λείπει. Ο άλλος έχει, εγώ δεν έχω αυτό. Ένα ρούχο να βάλω καλό, ξέρω εγώ, για μια περίσταση. Αν ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο, είμαστε εχμάλωτοι των επιθυμιών μας, των ωρέξεών μας, των παθών μας. Στην έρημο ο λαός Ισραήλ, όπως είπα, άρχισε να δείχνει τις διαθέσεις του γρήγορα. Μόνο στο βιβλίο της Εξόδου υπάρχουν 12 βασικά παράπονα των Ισραηλιτών κατά του σχεδίου του Θεού και του ηγέτη τους. Γιατί ήταν εκεί τώρα. Γι' αυτό πέθανε όλη εκείνη η γενιά, 40 χρόνια το κράτησε ο Κύριος για να πεθάνουν όλοι και να μπει η νέα γενιά μέσα. Γιατί οι γονγκισμοί τους ξεκινούσαν από την απιστία και την έλλειψη σεβασμού στην ηγεσία που ο Θεός έβαλε. Ενώ έβλεπαν την Εφέλη, έβλεπαν τον Κύριο ότι συνομιλούσε με τον Μωυσή, δεν γινόταν αυτά που θέλανε και θέλανε να διώξουν τον άνθρωπο που ο Θεός έβαλε. Διδασκόμαστε να αποφεύγουμε την αντιλογία του Κορέ. Θυμάστε, αυτός ο άνθρωπος έκρινε τον Μωυσή και προκαλούσε την πνευματική του εξουσία. Και θυμάστε τι έγινε, τι τραγικό. Να ανοίξει ο Θεός τη γη, να τον καταπιεί τον Κορέ και όσους τον ακολουθούσαν. Αυτό είναι που μας διδάσκει να αποφεύγουμε τα παράπονα και τους γονγκισμούς, ιδιαίτερα κατά των εργατών του Θεού. Όχι ότι μόνο για τους εργάτες και στους άλλους μπορούμε να γονγίζουμε. Από την άλλη, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σωστής συμπεριφοράς στις τάξεις που ο Θεός έβαλε, είναι ο Δαβίδ με τον Σαούλ. Ο βασιλιάς Σαούλ αδίκησε τον Δαβίδ και μάλιστα αρκετές φορές προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ο Σαούλ αμάρτησε μέχρι το σημείο που ο Θεός λέει φτάνει, τον απέριψε. Και ο Σαμουήλ ο προφήτης την ίδια στιγμή έχρισε τον Δαβίδ βασιλιά, κρυφά. Ωστόσο, δύο φορές, ενώ ο Δαβίδ μπορούσε να θανατώσει τον Σαούλ, δηλαδή όσο διάστημα ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ δεν ήθελε να το βλάψει. 1 Σαμουήλ 26:10. Δηλαδή, περίμενε τον ίδιο τον Θεό να κάνει τη δουλειά αυτή, να του μετακινήσει. Προσέξτε, ο Θεός του έδωσε τη θέση του, είπε εσύ θα είσαι βασιλιάς, Δαβίδ. Δεν του είπε πότε, τον έχρισε, ήξερε. Και ο Σαούλ ήταν μες στην αμαρτία, το ήξερε. Λέει ο Δαβίδ μάλιστα, ζει ο Κύριος θα το χτυπήσει. Ή θα έρθει η μέρα του και θα πεθάνει, ή θα κατέβει σε πόλεμο και θα θανατωθεί, όπως και έγινε. Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να βάλω το χέρι μου πάνω στο χρησμένο του Κυρίου. Μα ο χρησμένο του Κυρίου ήταν αμαρτωλός, ήθελε να το σκοτώσει, δεν ήταν καλό βασιλιά. Ήταν ο χρησμένο του Κυρίου. Ο Κύριος τον έχρισε, ο Κύριος σας τον ξιέχριε. Ο Κύριος σας τον έβγαζε από βασιλιά. Ο Κύριος σας τον αφαιρούσε από τη γη. Γι' αυτό λέμε, μήπως πιάνουμε τον εαυτό μας να μουρμουρίζουμε, να παραπονιόμαστε. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να συζητούμε το θέμα με τη σωστή διάθεση. Αν απαιτείται συζήτηση. Δηλαδή, μη συζητάς πράγματα με κάποιον αν αυτό δεν κάνει καλό. Αν ρίχνει λάδι στη φωτιά και να δημιουργείς τώρα καταστάσεις. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις με έναν ταπεινό, ήσυχο, συγχωρητικό πνεύμα, άστο. Το να παραπονιέται κανείς είναι κάτι κολλητικό και είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Επομένως, αυτή πρέπει να είναι η σωστή μας συμπεριφορά και στους πνευματικούς ηγέτες, αλλά και στους φίλους μας, ιδιαίτερα δηλαδή στους αδελφούς εν Χριστώ. Στην 1η Πέτρου 4:15 μας λέει «Κανείς βεβαίως από εσάς ας μην πάσει ως φωνιάς ή ως κλέφτης ή ως κακοποιός». Εντάξει, εννοείται, δεν θα το κάνουμε αυτό. «Ή γιατί επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις». Επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις. Λέει το αρχαίο ως αλλοτριεπίσκοπος, δηλαδή αναμειγνύεται σε ξένες υποθέσεις, αλλότρια πράγματα. Γιατί? Είναι ο κουτσομπόλης. Είναι ο άνθρωπος ο αδιάκριτος για τις προσωπικές υποθέσεις των άλλων. Τι κάνει ο τάδε, τι κάνει ο τάδε, τι κάνει αυτή η οικογένεια, πώς συμπεριφέρονται, έχουν κάποιο πρόβλημα, θέλω να το μάθω, θέλω να ξέρω τι γίνεται. Να γνωρίζω όσο γίνεται του κάθε ενός τα μυστικά του, τα κρυφά του, τα οικογενειακά του, τα εσωτερικά του. Για να μπορώ κάποτε να τον επιβραβεύσω αν χρειαστεί να πω κάτι γι' αυτόν ή να τον κατηγορήσω. Άμα ξέρω τα αρνητικά και τα θετικά, είμαι ασφαλής. Νιώθουν κάποιοι έτσι. Δηλαδή, ο κουτσομπόλης είναι ένα άτομο που είναι φιλοπερίεργο, με ζητήματα που δεν θα έπρεπε να το απασχολούν. Ξέρετε, πάντα λέμε, μα είναι από ενδιαφέρον. Γιατί το κουτσομπολιό και το ενδιαφέρον κάπου σμίγουν. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται θέλουν να ξέρουν αρκετά πράγματα για τον κάθε ένα, για την κάθε κατάσταση. Και είναι εμπλεγμένοι σε όλων των ειδών τα προβλήματα. Και πολλές φορές προσπαθούν να παρέμβουν στην υπόθεση ενός ατόμου, προσπαθώντας να λύσουν αυτοί τα προβλήματα που, ας πούμε, ήταν ένα θέμα που ανήκει στον ποιμένα να το λύσει, τρέχουν αυτοί, ανακατεύονται. Προσπαθούν πάντοτε να ανακαλύψουν τι συμβαίνει για το κάθε τι. Δηλαδή, νιώθουν ότι είναι απαραίτητοι, ότι τα ξέρουν όλα. Και ξέρετε, στην πραγματικότητα τέτοια άτομα δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς σε σοβαρά ζητήματα. Γιατί πρέπει να μείνουν εμπιστευτικά. Και λες τώρα, αν τον μπλέξω αυτό το άτομο μέσα, μετά πώς θα το ξεμπλέξω. Και ως αποτέλεσμα ο κουτσομπόλης δεν έχει τις προϋποθέσεις ούτε και για διακονία. Γιατί σε μια διακονία πάντα υπάρχει η εχεμήθεια, μυστικά πράγματα που δεν πρέπει να βγουν παρά έξω. Άρα αν από τη φύση σου είσαι είμαι φιλοπερίεργος, το πω έτσι, χρειάζεται να αφήσεις τον Κύριο να σε ελευθερώσει από αυτή την αδιακρισία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και όπως είπα, να μην δικαιολογείς την αδυναμία σου ως αγνό ενδιαφέρον. Αδερφοί, περνάνε αιώνες τα χρόνια από τότε που γράφτηκε η Γραφή, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Οι εντολές του είναι ίδιες. Μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν στην εποχή μας, αλλά η φύση του Θεού δεν αλλάζει. Το σκεπτικό του για τη συμπεριφορά μας παραμένει το ίδιο. Γι' αυτόν τον λόγο οι ηθικοί νόμοι που βασίζονται στην αγιότητα του Θεού παραμένουν ανάλλαχτοι σε όλους τους καιρούς, τους τόπους, τους πολιτισμούς, στις περιστάσεις. Ναι, ο Θεός κατάργησε τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και των τελετουργικών νόμων που λέμε, δηλαδή δεν θυσιάζουμε το να σφάζουμε ζώα να τρέχει το αίμα, δεν έχουμε την υποχρεωτική αναργία του Σαββάτου, που να μην μπορεί να κάνει τίποτα, τις εορτές εκείνες, αλλά ποτέ δεν κατήργησαν τον ηθικό νόμο. Άρα η Βίβλος παραμένει ο θεόπνευστος, ο αλάνθαστος, ο αυθεντικός λόγος του Θεού. Είναι η ορθότητα. Είναι αλήθεια, απόλυτη, αμετάβλητη, ακλόνητη. Η Καινή Διαθήκη δεν αντιφάσκει με την Παλιά Διαθήκη, αλλά ξεδιπλώνει το θέλημα του Θεού περισσότερο. Και καλεί εμάς, τους εμπνεύματα Αγίου Πιστούς, να τελειοποιηθούμε σε ψηλότερο επίπεδο, σε πολλούς τομείς. Βλέπετε, σου λέει, μη μοιχεύσεις, παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη. Ωραία, εκεί, η πράξη. Ο Κύριος έρχεται και πάει πιο βαθιά στην καρδιά και σου λέει, ούτε να επιθυμήσεις. Γιατί από εκεί αρχίζει η μοιχεία. Δηλαδή, σε τελειοποιεί πιο πολύ. Γιατί ο Ισραηλίτη

0: αιώνα, ήταν απρεπές για μια γυναίκα να δείχνει τις γάμπες της. Δηλαδή το φόρεμα να ήταν μέχρι το γόνατο. Ήταν ντροπή. Έπρεπε να ήταν κάτω-κάτω-κάτω μέχρι το δαστάραγαλο χαμηλά. Για τη βιβλική διδασκαλία περί σεμνότητας έπρεπε να υπάρχει κάποιο κριτήριο που θα ήταν απόλυτο. Γι' αυτό πάντα οι εκκλησίες προσέχουν και προχωρούν τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι σκανδαλίζει, τι όχι. Ή, έλεγε η μητέρα μου, οι γυναίκες παλιά, τα μανίκια έπρεπε να ήταν κάτω μέχρι κάτω. Δεν μπορούσαν να ήταν από τον αγκώνα ή πιο πάνω. Ήταν ντροπή τα γυμνά χέρια, τα γυμνά πόδια, έστω και κάτω-κάτω. Γιατί διαφορετικά, αν η κοινωνία ανεχόταν τον πλήρη γυμνισμό, έπρεπε να κάνουν το ίδιο και οι χριστιανοί. Και βλέπετε, υπήρχε πάντα κάποιο φρένο. Σήμερα, μια αδερφή να έχει τη φούστα της ως το γόνατο, δεν θα πούμε είναι αμαρτωλή, σκανδαλίζει. Γι' αυτό λέω ότι κάποια πράγματα είναι σχετικά ανάλογα με τον πολιτισμό. Άρα, πώς μπορούμε να καθορίσουμε τι είναι σχετικό με κάποιον πολιτισμό και τι δεν είναι. Καταρχήν, η βιβλική αρχή θα καθορίσει το βασικό κριτήριο άσχετα με τον πολιτισμό. Και αν ο Λόγος του Θεού μιλάει πάντα αποδοκιμαστικά για κάτι, τότε προφανώς παραβαίνει τις βιβλικές αρχές, δεν αλλάζει. Δηλαδή, λέμε τώρα έτσι για την σεμνότητα στην ενδυμασία. Οι γενικές αρχές τι είναι? Ότι η άσεμνη ενδυμασία τι προάγει? Την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου. Έτσι. Μας το λέει και ο Λόγος του Θεού. Το εκτεθειμένο σώμα έχει την τάση να παράγει κάποιες απρεπείς σκέψεις και σε αυτόν που το εκθέτει και στον άλλον που το κοιτάζει. Αυτό δείχνει ότι η ενδυμασία πρέπει βασικά να καλύπτει το σώμα. Τώρα υπάρχουν όρια και από τη μια και από την άλλη. Θα αντινόμαστε όπως είναι σήμερα, για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι από πάνω, κάτω και το πρόσωπο και το όλο, και να πρόσει να έχει ένα παραθυράκι για να βλέπει, για να μην σκανδαλιστούν οι άντρες γιατί πειράζονται, και να χάσει αυτή τα δικαιώματά της όσα είναι. Ή από την άλλη να περπατάει μια αδερφή ή μη γυμνή και να λέει, αφού σκανδαλίζεσαι, εσύ είσαι πονηρός, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή να έρχεται με το μαγιό στην εκκλησία, για παράδειγμα, όπως είναι στην Πλάζ, τι πειράζει. Εκεί είμαι, εδώ γιατί να μην είμαι. Είναι εκεί που πρέπει τώρα να βάλεις τα όρια, το τι είναι σεμνό και τι είναι άσεμνο. Η Βίβλος μιλάει, ας πούμε, για τα γένια στους άντρες, έτσι. Μιλάει ή ευνοϊκά ή ουδέτερα. Γιατί αποτελούν μέρος της φυσικής ανδρικής εμφάνισης. Το μουσί δεν είναι εκ φύσεως κακό. Θα ήταν κακό αν συνδέεται με κοσμική εμφάνιση, με επαναστατικότητα, υπερηφάνεια κλπ. Τα μαλλιά, για παράδειγμα, πόσο μακριά είναι στον άντρα. Είναι περιποιημένα, πόσοι είναι. Είναι σύμβολο επαναστατικότητας αν τα κάνεις να φαίνονται έτσι. Άρα, ο πολιτισμός καθορίζει τη διαφορά στην ενδυμασία μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Τι είναι το αντρικό, τι είναι το γυναικείο? Σου λέει, δεν θα φοράει η γυναίκα τα του άντρα και ούτε ο άντρας τα της γυναίκας. Ναι, λένε πολλοί, αλλά τι είναι τα του άντρα? Τον καιρό του Χριστού φορούσαν χιτώνες που μοιάζουν με φουστάνια. Δεν υπήρχαν παντελόνια τότε. Ακόμα στην παραδοσιακή Σκωτία, για παράδειγμα, η φουστανέλα είναι καθαρά ανδρική ενδυμασία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παρέβαινε στην αρχή του διαχωρισμού ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Οι Εύζωνες, ξέρω, στην Ελλάδα φορούσαν τις φουστανέλες τους. Θα έλεγαμε ότι φοράς γυναικεία. Ήταν το αντρικό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν οι χριστιανοί λοιπόν δεν μελετούν τη λόγο του Θεού και τη διδασκαλία κατά τρόπο πειθαρχικό και συστηματικό, συχνά απορρίπτουν τον αγιασμό. Μπαίνουν σε άλλους δρόμους. Και η επιρροή των φίλων και των συγγενών και ίσως και διάφορων θρησκευτικών ομάδων. Και βλέπει σήμερα χριστιανούς που δεν στέκουν με το λόγο του Θεού σε αυτά που βάζει ο λόγος ότι πρέπει να τηρούμε και λέει δεν πειράζει. Αλλά αδερφοί, χωρίς την υποστήριξη των γραφών, ακόμα και οι κήρυκες δεν μπορούν να σταθούν ενάντια στην αντιπαλότητα, στην αντίδραση, αλλά θα συμβιβάσουν την αλήθεια. Και αυτό το κάνουν συνήθως γιατί, για να τύχουν κοινωνικής και θρησκευτικής αποδοχής. Για να είναι η Εκκλησία τους αριθμητικά αυξημένη, γιατί δεν μπορούμε να διώχνουμε τον ένα και τον άλλο και τον άλλο, θα μείνουμε μόνοι μας στο τέλος. Ή η κοσμική επιτυχία, ή υλικό κέρδος. Γιατί αν έχεις μια Εκκλησία γεμάτη, θα έχεις και πιο πολλά έσοδα και πιο πολύ φήμη. Άρα υπάρχουν σήμερα οι mega churches που λέμε, οι μεγάλες, από όλο τον κόσμο, που ο καθένας μπορεί να έρθει και δεν τον ελέγχει κανείς για κάτι. Τα κηρύγματα είναι πάντα πολύ προσεκτικά να μην θίξουν κανένα. Όλα επιτρέπονται, αλλά δεν επιτρέπονται, αλλά να προσέχουμε και ο Θεός είναι καλός. Και γεμίζει και σου λέει: ωραία, εγώ γεμίζω ψυχές. Εσύ που είσαι πολύ αυστηρός, βλέπετε, ο εχθρός είναι πάντα εκεί για να σου πει και εσύ τι κάνεις, δηλαδή, που είσαι σούπερ άγιος ή προσπαθείς να δείχνεις. Άρα είναι λάθος να υποθέσουμε ότι αν είμαστε ειλικρινείς ή αν τα κίνητρά μας είναι σωστά, τότε δεν πειράζει το τι φοράμε, πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε. Γιατί απροσεξία σε αυτά τα θέματα σιγά σιγά θα φέρει αμαρτία. Είναι πιστή μια χαρά στην Εκκλησία. Σήμερα θα πάμε να δούμε το τάδε έργο στο σίνεμα, θα πάμε στο τάδε κλαμπ, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ό,τι κάνει ο κόσμος, λες, μα εντάξει. Τι πειράζει. Εκεί είναι να προσέξει ο καθένας τη ζωή του. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να κάνεις να πας μια φορά στο σινεμά ή να δεις το ένα ή το α ή το β, γιατί το σινεμά είναι και μέσα στο σπίτι σου με τις τηλεοράσεις. Αλλά είναι λάθος να εξισώσουμε τον αγιασμό με διατάξεις απλώς τι θα φορέσω ή αν έβαλα λίγο μακιγιάς παραπάνω ή ένα σκουλαρικάκι ή κάτι. Εκεί τώρα δεν είναι τόσο να το ψηρίζεις. Γιατί, αδερφοί, στο τέλος, αυτό που θέλουμε είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος και ο χαρακτήρας μας, η διαγωγή μας να είναι όμοια του Χριστού. Γιατί, ναι, η εξωτερική εμφάνιση του αγιασμού δεν μπορεί να καλύψει τις αμαρτίες του νου. Πρέπει να είμαστε άγιοι και μπορεί κάλλιστα ένας να συμπεριφέρεται τέλεια εξωτερικά και από μέσα του όμως να είναι, όπως λέει ο Κύριος για τους Φαρισαίους, ένας τάφος ασβεστομένος. Λέει στους Εβραίους 12:14, «Η ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο». Τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο δεν θα δει κανείς τον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν ο Θεός αλλάζει στα αλήθεια τον άνθρωπο, θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω του, μέσω της διδασκαλίας, μέσω της ευλογίας, μέσω της επίπληξης, μέσω και της πειθαρχίας. Γιατί εκείνος άρχισε το έργο και αυτός θα το τελειώσει. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Γιατί αν δεν υπάρχει αύξηση τον αγιασμό, υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν εργάζεται στη ζωή μου. Και αν δεν εργάζεται στη ζωή μου, μήπως δεν είμαι παιδί του, πήρα άλλους δρόμους. Ρωμαίους 9:13. Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του Ιακώβ και του Ισαύ. Λέει, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάβ όμως μίσησα. Κι όμως ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του και στους δύο. Ο Ιακώβ ευλογήθηκε και ο Ισάβ ευλογήθηκε. Θυμάσαι όταν πήγε πίσω ο Ιακώβ να του δώσει να τον εξευμηνήσει, του λέει αδερφέ μου κράτα έχω πολλά. Ήταν ευλογημένος, είχε απ' όλα. Πώς εκδήλωσε ο Θεός τις κρίσεις του και την οργή του ενάντια στον Ισάβ και την αγάπη του προς τον Ιακώβ. Άφησε τον Ιακώβ να παρεκτραπεί. Άφησε και τον Ισάβ να παρεκτραπεί. Χωρίς έργο πειθαρχίας, χωρίς έργο ευσέβειας, τίποτα. Όμως τον Ιακώβ τον πέδευε μέχρι θανάτου, κάθε μέρα στη ζωή του. Άρα, αδερφοί, θέλουμε την πειθαρχία από τον Κύριο. Δεν συμφέρει να λες, «Ω, Κύριε μακριά μου, γιατί δεν θέλω ταλαιπωρίες και θέλω μόνο την ευλογία». Αν θα είσαι Υιός, πρέπει να είσαι Υιός. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γιατί η ιστοργική πειθαρχία, η διόρθωση του Θεού, θα μας φέρει σε αγιασμό. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, με τους ικτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, θυσία, ζωντανή, άγια κλπ. Τα σώματά σας, όχι τις ψυχές σας μόνο. Γιατί λέει σώματα? Γιατί, ξέρετε, κάποιοι που θέλουν να είναι στη σούπερ πνευματικότητα λένε, θα σου πω, εγώ έχω δώσει την καρδιά μου στον Κύριο και δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Δηλαδή, τι σημασία έχει τι κάνω και τι δεν κάνω και τι λέω? Εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο. Κύριος ξέρει. Ακούστε, αδερφοί, μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του. Γι' αυτό κάνεις έναν καλό εξώφυλλο. Γιατί το εξώφυλλο σου δείχνει τι περιέχει μέσα. Ο Κύριος ποτέ δεν είπε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μάλιστα λέει στο Ματθαίον 7:20, «Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». Δηλαδή, αν νομίζεις ότι του έχεις δώσει την καρδιά σου, τότε εκείνος θα έχει και το σώμα σου. Δεν είναι ξεκάρφωτα αυτά. Είμαστε οντότητα, ο άνθρωπος, η ψυχή, αλλά είναι και το σώμα μαζί. Και η καρδιά δεν είναι απλά ο μυς που αντλεί το αίμα και στέλνει. Αναφέρεται στην ίδια την υπόστασή σου. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Κύριος να κατέχει την ουσία σου, τον πυρήνα σου, το είναι σου, αλλά να μην επηρεάζει το σώμα σου. Το σώμα σου να κάνει ό,τι θέλει. Ας αμαρτάνει, ας κάνει ό,τι ανοησίες θέλει, αλλά εγώ είμαι του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό, αδερφοί. Για να θυμόμαστε ότι ο ουράνιος μας ο Πατέρας δεν αλλοιούται. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Το Πνεύμα Του έρχεται και μας γεμίζει όπως πάντα. Γιατί είπα στην αρχή ότι μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν με τους αιώνες, γιατί είναι πολύς ο χρόνος. Αλλά η αμαρτία είναι ακόμα αμαρτία, η μετάνοια είναι ακόμη μετάνοια. Το αίμα του Ιησού Χριστού εξακολουθεί να έχει την ίδια δύναμη, δεν ξεύτησε, δεν αδυνάτησε και εξακολουθεί να συγχωρεί αμαρτίες όταν κάποιος έχει μετανοήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο Θεό ή στο σχέδιο της σωτηρίας Του. Ούτε υπάρχει κάποια αλλαγή στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού εξακολουθεί να είναι Αγία Γραφή και η αλήθεια παραμένει η ίδια. Και ο διάβολος παραμένει ψεύτης, όπως ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθούν να υπάρχουν οι υποκριτές και οι ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς όπως πάντα. Ναι, σήμερα η αμαρτία είναι πιο ανεξέλεκτη, έτσι, πιο ανοιχτή, και οι ηθικές αξίες έχουν πέσει κατακόρυφα. Πόσα ακούμε σήμερα που δεν θα μπορούσαμε να μπουν στα αυτιά μας πιο παλιά ή τι βλέπουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την αμαρτωλή φύση και την ανάγκη για σωτηρία. Ενώ ο Θεός δεν έχει αλλάξει, εμείς έχουμε να αλλάξει σε έναν βαθμό. Δηλαδή, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά στην Εκκλησία σήμερα και παλαιότερα, πιθανώς σήμερα να υπάρχουν λιγότερες απαγορεύσεις. Παλιά η Εκκλησία ήταν πιο strict, ξέρετε, παραπάνω μη και μη. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι καλό τώρα, μπορεί και να μην είναι όμως. Γιατί είναι επίσης πιθανόν ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την Εκκλησία παρέμεναν στα μυαλά των παλαιότερων πιστών, πιο πολύ γιατί διδάσκονταν με περισσότερη έμφαση. Δηλαδή πιστεύω, αδελφοί, ότι παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη ευλάβεια για τον Κύριο, για το έργο Του, για τη σημασία της χριστιανικής ζωής. Πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε, μαζί με τον όμορφο ενθουσιασμό, τη χαρά, τη δοξολογία, Πνεύματι Αγίω, είναι η αγάπη μεταξύ μας, αλλά η αγάπη του Θεού. Η οριμότητα του πιστού, η σοφία, η κοινή λογική, ωραία κηρύγματα χρησμένα, αμήν, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Θέλω να πω ότι μέσα από το Λόγο πάλι πρέπει να αντλήσουμε και να πάρουμε όλη τη δύναμη που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Δεν είμαστε εμείς δεύτερης κατηγορίας πιστοί σε σχέση με τους πρώτους. Ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες και θέλει να ευλογήσει το ίδιο. Απλά είμαστε σε μια περίοδο πολλής αμαρτίας. Αλλάζουν οι νόμοι διεθνώς, ενώ επίσημα από πάνω, δεν είναι απλά οι άνθρωποι μεταξύ τους, σπρώχνεται ο κόσμος στην αμαρτία, δηλαδή με λίγα λόγια, και ακριβώς πρέπει να σταθούμε γαντζωμένοι πάνω στον λόγο, γιατί είναι ο λόγος που θα μείνει. Και λέει και ο Παύλος, με το Ευαγγέλιο του θα κριθούμε, δηλαδή όταν θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού. Δεν θα σου πει τι νόμος ήταν και τι δεν ήταν και τι έκανες, είναι με το λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Εκεί είναι που μετράει. Δεν μπορεί να κρυφτούμε πίσω από ανθρώπινους νόμους. Οι νόμοι μπαίνουν, βγαίνουν, αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Μπορεί να ένας νόμος να αλλάξει και να ξαναλλάξει 100 φορές. Μετά μπορεί να ακυρωθεί εντελώς και να βγει άλλος. Ο λόγος του Θεού όμως μένει στον αιώνα. Και αυτό είναι το σύνταγμά μας, σαν πολίτες του ουρανού. Έχουμε τους νόμους τους θείους. Ναι, με σοφία θα τηρήσουμε και τους υπόλοιπους νόμους, γιατί μας λέει στο 13ο Ρωμαίος ο Παύλος, θα τιμούμε τους νόμους που ο Θεός έβαλε την τάξη δηλαδή στους ανθρώπους, αλλά ό,τι έρχεται σε αντίθεση με το λόγο του Θεού, εκεί είναι που πρέπει να σταθούμε και να διεκδικήσουμε όσο γίνεται. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, δεν έχει αλλάξει. Μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς, μας θέλει πραγματικά ταπεινούς, ήσυχους, να αγαπούμε ένας τον άλλον με αγάπη δική του, να μην θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα. Δηλαδή, για σκέψου να σε αποκαλέσει κάποιος, είσαι έναν παράσιτο στην κοινωνία. Είσαι ένα λιβάδι και είσαι ένα αγριόχορτο. Δεν θα θέλεις, έτσι, κανείς δεν θέλει. Λέμε, αυτός είναι παράσιτο. Γιατί ζει, κάνει ζημιά. Φανταστείτε κάποιον που είναι έμπορος ναυτικών, ας πούμε, καταστρέφει νέους, κάνει ζημιές. Και λες, τι να ζει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον να δίνεις στην κοινωνία, να είσαι ένα κύτταρο, να προσφέρεις ένα λουλούδι με το άρωμα σου, όσον επηρεάζεις, δεν θα σώσεις όλο τον κόσμο. Να είμαστε χρήσιμοι. Αυτό θέλει ο Κύριος για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε τα παιδιά του. Τα παιδιά που έχουμε μέσα μας το πνεύμα το δικό του. Άρα, ο καθένας πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και μέσα του και έξω του, πώς επηρεάζει, τι κάνει, προσφέρω ή απομίζω, αφαιρώ, κάνω ζημιά ή φέρνω ευλογία ή δεν κάνω τίποτα. Είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου και δεν επηρεάζω κανένα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Όλα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να πούμε, Κύριε, γιατί λέμε να φέρουμε καρπό, να φέρουμε ψυχές. Αμήν, οι ψυχές σίγουρα είναι καρπός. Δεν είναι όμως κατά ανάγκη ότι εσύ πόσες ψυχές έσωσες που ο Κύριος σώζει, αλλά ενώ έφερες τον Κύριο, εγώ φέρα 10, εγώ φέρα 1, εγώ φέρα 50, εγώ δεν έφερα καμιά. Δεν πάει έτσι μόνο με τις ψυχές, είναι πώς επηρεάζεις με το χαρακτήρα σου. Μπορεί να επηρεάζεις άτομα και να τους μιλήσει άλλος και να έρθουν στην Εκκλησία. Δεν είναι άσπρο-μαύρο, εγώ έσωσα, εσύ δεν έσωσες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Γιατί καμιά φορά τα θέλουμε να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά και είναι σκληρό για κάποιους. Μπορεί κάποιος να μην έφερε καμία ψυχή στην Εκκλησία. Όμως η ζωή του ήταν τέτοια που ευλόγησε πολλούς ανθρώπους γύρω. Και βλέπουν αυτό το άτομο και λένε: αυτό είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι μια καλή καρδιά. Θα ήθελα να είμαι έτσι. Αυτό αρκεί. Είναι καρπός. Ευχαριστώ, Χριστέ μου Άγιε, για αυτά τα λίγα λόγια, Κύριε. Εσύ είσαι που δίνεις, Κύριε μας, σε όλους μας, μέσα από τον πλούτο σου, Κύριε. Κάθε δώρο έρχεται από πάνω, από σένα. Καθαρή, ωραία δόση από εσένα, Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε τι που μας έδωσες και μας δίνεις και θα μας δώσεις, Χριστέ μου Άγιε. Φύλαξέ μας, Κύριε μας, να κρατάμε τα αγγεία μας, τις διάνοιες μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, Κύριε μας, καθαρό μπροστά σου, Ιησού μου Άγιε. Και να έχουμε μέσα μας το ζήλο το δικό σου, Κύριε, να επηρεάσουμε θετικά τους γύρω μας, Χριστέ μας, χωρίς να φανούμε εμείς, Κύριε, χωρίς να επιδεικτούμε απλά και μόνο γιατί αγαπούμε τις πολύτιμες ψυχές, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το προνόμιο που σε γνωρίσαμε, Χριστέ μας, και που μπορούμε, Κύριε μας, με τον πλούτο που μας έδωσες, Κύριε, να τον περάσουμε και σε άλλους γύρω μας. Μπορεί κάποτε να είναι κουραστικό, μπορεί κάποτε να απογοητευόμαστε, να μην βρίσκουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε, Ιησού μου, αλλά εκεί είναι που θα σταθούμε, Κύριέ μας, με επιμονή, στο δρόμο που μας έβαλες, Κύριέ μας, μέχρι να έρθεις εσύ, Χριστέ μας, Άγιε. Ο καθένας των αγρών του, Κύριε, να επηρεάσουμε όπου αγγίζουμε, όπου φτάνει το άρωμά μας, Κύριε, το άρωμα του Πνεύματος σου, του Αγίου μέσα μας, Ιησού μου. Αμήν, Χριστέ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, τον αληθινό μας Κύριο, γιατί πιστέψαμε σε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό, όχι με τον τρόπο των ανθρώπων, όχι με τον τρόπο των παραδόσεων, αλλά με τον τρόπο που Εσύ όρισες, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου. Και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και μας έβγαλες από τις παραδόσεις, την θρησκεία, και μας έδωσες, Κύριε, ζωή, και αυτή είναι αυθονία. Και χαιρόμαστε που αυτό βράδυ στεκόμαστε ξανά ενώπιόν Σου, δοξάζοντας, ευλογώντας το δικό Σου όνομα. Χρήσε και ευλόγησε και λάβε Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, όλη τη λατρεία μας και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προφητική μαρτυρία. Αλλά παράλληλα, καθώς ο λόγος θα κυλάει, θα δώσουμε χρόνο να πούμε λίγα λόγια και για την αναζωπήρωση, καθώς στο τέλος αυτό θα είναι το θέμα για το οποίο θα προσευχηθούμε σήμερα. Όταν στη ζωή μας ξεκινάει κάτι καινούριο, έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Αφενός μεν ενθουσιασμό, όνειρα, φιλοδοξίες, υγιείς πάντοτε, αλλά από την άλλη πάντοτε η νέα αρχή στο οτιδήποτε μας δημιουργεί κάποιες ανασφάλειες και κάποιους προβληματισμούς. Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το νέο έτος, σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει μέσα στο πνεύμα του, στην ψυχή του, ενθουσιασμό, όρεξη, όνειρα και υγιείς φιλοδοξίες. Αλλά παράλληλα, κάπου εκεί υπάρχει και ένας προβληματισμός για τα δεδομένα αυτής της ζωής και σίγουρα κάποιες ανασφάλειες. Και ο Κύριος θέλει, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, να Του παραδοθούμε περισσότερο. Γιατί θα μας ελευθερώνει από τα δεσμά τα οποία έρχεται ο διάβολος να βάλει πολλές φορές στη ζωή μας, και παράλληλα θα μας κρατάει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι γεμάτος ασφάλεια. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει η σχέση μας με τον Κύριο τον Θεό να είναι αναζωπηρεμένη, σταθερά και συνεχόμενα. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και σίγουρα υπάρχει πάντοτε μια ανθρώπινη δυσκολία στο θέμα της αναζωπήρωσης και κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Και αν όλοι εμείς σήμερα, ο καθένας τον εαυτό του, παρατηρήσουμε την πνευματική μας πορεία, θα δούμε τα σκαμπανεβάσματα, θα δούμε τις πτώσεις και πολλές φορές την χαλαρότητα που έρχεται στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό που στατιστικά παρατηρείται είναι ότι ο ενθουσιασμός και η αναζωπήρωση στην ζωή ενός πιστού κρατάνε λίγο, 10 μέρες, 20 μέρες, ενώ η πτώση συνήθως κρατάει περισσότερο. Και πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε γρήγορα και παράλληλα να μην πέφτουμε τόσο εύκολα πνευματικά. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 1, 10-12. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρχει σε εσάς. Ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε τον εαυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας. στους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς, εν πνεύματι Αγίο το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Ο προφήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό και ο Θεός τον θέτει ως μεσολαβητή για να μεταφέρει στο λαό μια νέα γνώση, μια αποκάλυψη. Προσέξτε, σε μια εκκλησία μπορούν όλοι να προφητεύσουν, αλλά εδώ μιλάμε για την προφητική διακονία, που είναι μία από τις πέντε διακονίες, όπως διαβάζουμε τέταρτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Και ο Κύριος έρχεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να οδηγήσει μέσα από τους αγωγούς αυτούς την Εκκλησία. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας παρασέτει πολλούς τρόπους που επικοινωνεί με εμάς θέλοντας να μας οδηγήσει σύμφωνα με τις προφητικές μαρτυρίες τις οποίες μας δίδει. Το μήνυμα το οποίο εκφράζεται από έναν άνθρωπο, από έναν αγκείο, ο οποίος έχει επικοινωνήσει με τον Θεό, έχει λάβει μια νέα γνώση και την μεταφέρει στους ανθρώπους, ονομάζεται προφητεία. Και διαβάζουμε Β' Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος είναι μια βεβαίωση της πιστότητας του Θεού. Και η Γραφή έχει πλούσια σημεία προφητικών λόγων που μας οδηγούν με ασφάλεια στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται για το προφήτη είναι ναβί. Προέρχεται από το ναβού που σημαίνει αναγγέλω, διαλαλώ, διακηρύττω. Η λέξη προφήτης στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που μιλάει ενώπιον ή μπροστά. Και σίγουρα ο προφήτης δεν είναι ένας μελλοντολόγος, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέλημα του Θεού εκφράζοντας πολλές φορές τα μέλλοντα και σύμφωνα με αυτά που ο Θεός του δείχνει για να μιλήσει και να φανερώσει στην υπόλοιπη εκκλησία. Και χαιρόμαστε για την πιστότητα του Κυρίου. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μέσα στην Γραφή ο λόγος να επαληθεύεται. Και πρέπει να έχουμε τον λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό λόγο ως λιχνάρι σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη σκοτάδι. Εάν δεν θέσουμε τον λίχνο αυτόν μπροστά στα βήματά μας, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αν θέσουμε αυτόν ως λίχνο, ο Κύριος θα μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον ουρανό. Τα πράγματα είναι σοβαρά και θα σοβαρεύουν όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι πως εμείς, εάν έχουμε παραδοθεί στο βαθμό που πρέπει στον Κύριο, δεν πρέπει ούτε να ανησυχούμε, ούτε να φοβόμαστε. Γιατί καθώς θα έχουμε το λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό λόγο, την προφητική μαρτυρία ως λιχνάρι, θα στεκόμαστε ασφαλείς σε αυτό το γερό θεμέλιο. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας μιλάει με πολλούς τρόπους. Και σήμερα θα πάρουμε έναν από αυτούς τους τρόπους για να μιλήσουμε για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας. Για την δύναμη που πρέπει να έχουμε ως ο λαός του Θεού. Για την φωτιά που δεν πρέπει ποτέ να σβήσει, αλλά να μένει αναμένη. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου 31, 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσή, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν, επί του όρου Σινά, δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιχίνας, γεγραμμένας με τον δάχτυλον του Θεού. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον γραπτό του λόγο. Εδώ βλέπουμε ότι έδωσε στο όρος Σινά, στον δούλο το Μωυσή, δύο πλάκες που επάνω είχαν γραφτεί οι 10 εντολές. Και μέσα από τον γραπτό του λόγο ο Κύριος έρχεται να μας δώσει ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Έξοδος 3, 2 έως 4. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή, πυρός εκ μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, διότι η βάτος δεν κατεκέεται. Ποιος είδε ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν ειδού εγώ. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον προφορικό λόγο. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Χορίβ, ο Κύριος του φανερώνεται και του μιλάει προφορικά για τα όσα θα έπρεπε να γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει με προφητικές μαρτυρίες είναι ο προφορικός λόγος. Αβακούμ 1:1. Η όραση την οποία είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι ο Κύριος μας μιλάει μέσα από οράματα είτε της ημέρας είτε της νύχτας. Είτε δηλαδή καθώς είμαστε ξύπνοι, είτε το βράδυ στον ύπνο μας μέσω οραμάτων της νύχτας. Μας μιλάει και πολλές φορές μας δίδει προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε. Β' Τιμωθέου 3:16. Όλη η γραφή είναι θεόπνευσος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης. Ο Κύριος έρχεται να μας δώσει προφητική μαρτυρία μέσα από την πνευματική καθοδήγηση του Λόγου. Ο Λόγος μας οδηγεί και μας σέτει σε έναν δρόμο που εκεί ο Κύριος μας καθοδηγεί. Και τέλος, Α Βασιλείων 19:21. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ τον γιον του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε άφηκε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν, ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και τότε θέλεις ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν, είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα εισέ, και έστρεψεν, εξόπισθεν αυτού, και έλαβε ένα ζεύγος βόων και έσφαξεν αυτούς, και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βόων, και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτει αυτόν. Ο τελευταίος τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει, μάλιστα με προφητικές μαρτυρίες, είναι μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Καθότι αυτές οι καταστάσεις και αυτά πρόσωπα φανερώνουν μελλοντικά πράγματα οποία θα ζήσει η Εκκλησία. Και σήμερα, μέσα από τον προφήτη Ελισέ, θα δούμε ότι ο Κύριος μαρτυρά προφητικά για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας, για την δύναμη, την εξουσία που πρέπει να έχει η Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και αυτή η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, αδελφοί, είμαστε εμείς. Ανήκουμε ως μέλη σε αυτήν την Εκκλησία. Άρα αυτή η αναζωπήρωση αφορά και εμάς. Πληροφοριακά, ο προφήτης Ελισέ έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία» και ήταν ένας από τους σημαντικότερους προφήτες στο αρχαίο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Β' Σαμουήλ 23:2. «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διεμού». Είναι πολύ θαυμάσιο εδάφιο. «Πνεύμα Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος αυτού ήρθε στην γλώσσα μου». Είναι ο ορισμός του προφήτη και ο ορισμός της προφητείας. Ο Κύριος μιλάει χρησιμοποιώντας ως αγωγό έναν άνθρωπο και δίδοντας λόγια στην γλώσσα του να μιλήσει, ουσιαστικά στο πνεύμα, ώστε αυτό να εξωτερικευθεί μέσω της γλώσσας και του στόματος. Και μέσα στη γραφή υπήρξαν, όπως και σήμερα αδελφοί, ανά τον κόσμο, αληθινοί προφήτες, αλλά και ψευδοπροφήτες. Τα βασικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν έναν αυθεντικό προφήτη από έναν ψευδοπροφήτη είναι τα παρακάτω. Οι αυθεντικοί προφήτες εκλέγονταν με θαυμαστά σημεία από τον Θεό, ενώ οι ψευδοπροφήτες απλά τοποθετούσαν τον εαυτό τους στην θέση του προφήτη, χωρίς κανένα μάλιστα σημείο. Οι αυθεντικοί προφήτες έπαιρναν χρήσμα και εξουσία από τον Θεό και η ζωή τους ήταν γεμάτη τις περισσότερες φορές με σημεία και τεράστια, ενώ η ζωή των ψευδοπροφητών ήταν κενή, ξερή και άδεια από σημεία και τεράστια, διότι δεν είχαν το χρήσμα του Θεού. Οι αυθεντικοί προφήτες έλεγχαν έναν ιερέα, έναν βασιλιά, έναν λαό. Δεν φοβόντουσαν. Οι ψευδοπροφήτες τους χαΐδευαν και τους παρότριναν στην αμαρτία τους. Τέλος, κάθε λόγος ενός αυθεντικού προφήτη επαληθευόταν, ενώ των ψευδοπροφητών τίποτα δεν επαληθευόταν, γιατί δεν ήταν από τον Θεό. Β' Βασιλέων 2:1-6. Ότε δε έμελλεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλία εις τον ουρανό με ανεμοστρόβιλο, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων. Ο προφήτης Ηλίας είχε ως υπηρέτη τον προφήτη Ελισέ. Και εκείνη την στιγμή ήταν στην περιοχή των Γαλγάλων. Γάλγαλα σημαίνει αφαίρεση. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ, βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Τυπολογικά εκεί ο Ελισέ αφαίρεσε τη σάρκα του. Και παίρνουμε επίτηδες, αδελφοί, πνευματικά εσκεμμένα τη ζωή του Ελισέ, ώστε μέσα από ένα περιστατικό το οποίο μας γράφει ο Λόγος, να πάρουμε πίστη και δύναμη, μιλώντας για την αναζωπήρωση του σώματος του Κυρίου. Αφαίρεσε λοιπόν ο προφήτης Ελισέ τυπολογικά στα γάλγαλα που σημαίνει ερμηνεύεται αφαίρεσης, τη σάρκα του. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν ως βεθύλ». Και είπε ο Ηλισέ, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει», και κατέβησαν εις βεθύλ. Ο δεύτερος σταθμός που πήγαν οι δύο προφήτες ήταν η βεθύλ, που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Τυπολογικά, ο προφήτης Ελισέ εισήλθε στον οίκο του Θεού, έχοντας πια σχέση και κοινωνία με εκείνον. Και εξήλθον οι των προφητών οι εν βεθύλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθε εντάφα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Ο τρίτος σταθμός ήταν η Ιεριχώ. Κατά προσέγγιση, το όνομα ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας και 270 μέτρα κάτω από το θαλάσσιο επίπεδο. Τυπολογικά, αυτό μας δείχνει ότι ο προφήτης Ελισέ θα εργαζόταν στο σκοτάδι αυτού του κόσμου το θέλημα του Θεού. Και προσήλθαν οι των προφητών οι Ιεριχώ και προς τον Ελισέ και, και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθε της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Ο τελευταίος σταθμός προτού ο Ηλίας αναλυθεί ήταν ο Ιορδάνης, που ερμηνεύεται ο κατεβαίνων. Και αυτό τυπολογικά μας δείχνει, μας συμβολίζει το χρίσμα που θα έπαιρνε ο Ελισέ για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε την πορεία, την αρχική πορεία του προφήτη Ελισέ, να δούμε το κάλεσμα του Θεού σε έναν αληθινό προφήτη, ώστε μέσα από τη ζωή του να λάβουμε μία σήμερα προφητική μαρτυρία η οποία θα μας στηρίξει στη δικιά μας πνευματική ζωή. Η διακονία του Ηλία, να αναφέρω που το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Ιάχβε είναι ο Θεός», ήταν μικρή, σκληρή και γεμάτη δυνάμεις. Αντίθετα, η διακονία του Ελισέ, που το όνομά του, όπως είπα, ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία», ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Και διαβάζουμε Β' Βασιλείων 13:20-21. «Και απέθανε ο Ελισέ και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εις βολήν εις την υγήν. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον την Αηδού, είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Αυτά τα εδάφια τα χρησιμοποιούν δογματικές εκκλησίες για να περάσει το μήνυμα ότι τα κόκαλα των Αγίων των ανθρώπων μπορούν να θεραπεύσουν. Αλλά εδώ ο λόγος, αδελφοί, δεν θέλει να δώσει αυτό το μήνυμα. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδει ζωή σε εμάς. Καθότι εδώ τυπολογικά ο προφήτης Ελισέ αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον θάνατό του. Πέθανε λοιπόν ο προφήτης, θαύτηκε ο προφήτης και μετά από λίγο καιρό πεθαίνει και ένας άνθρωπος Ισραηλίτης. Και καθώς τον έσαβαν, είδαν ένα τάγμα Μωαβιτό να έρχεται, από τον τρόμο τους τον πέταξαν στον τάφο του προφήτη και ο άνθρωπος αναστήθηκε. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, όλο αυτό μας παραπέμπτει στην θαυμαστή όραση την οποία διαβάζουμε στο 37 κεφάλαιο στο βιβλίο του Εζεκιήλ 1 έως 10 εδάφιο. Όλο αυτό ταυτίζεται, γιατί εκεί βλέπουμε εμφατικά το μήνυμα το οποίο ο Κύριος ήθελε να περάσει και μέσα από την ιστορία που διαβάσαμε στη ζωή του Ελισσέ. «Χήρ Κυρίου εστάθεπε με και με εξήγαγεν ο Κύριος για του πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ή το πλήρης οστέων. Και με έκανα διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα». Ο προφήτης βλέπει μία προφητική μαρτυρία, μία όραση. Βλέπει μία πεδιάδα η οποία ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπων τα οποία ήταν κατάξερα. Σίγουρα μέσα στο πνεύμα το προφήτης θα αισθάνθηκε φρίκι αρχικά. Έχω δουλέψει 20-25 χρόνια στην αρχαιολογία, στη Ρόδο και σε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου. Έχουμε ανοίξει εκατοντάδες τάφους. Έχουμε καθαρίσει δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπινους σκελετούς. Η θέα αυτών των κοκάλων σε ανατριχιάζει και ιδιαίτερα του κρανίου. Και στην αρχή, όταν ξεκινάς να δουλεύεις στην υπηρεσία αυτήν και ανοίγεις τους πρώτους τάφους, είναι κάτι δύσκολο, ανατριχιαστικό και ψυχικά βασανιστικό. Μετά συνηθίζεις και είναι πιο όμορφα τα πράγματα. Αλλά μπορώ να καταλάβω από την εργασία που έκανα 20-25 χρόνια και ανοίγοντας πολλούς αρχαιολογικούς τάφους, το τι αισθάνθηκε ο προφήτης Εζεκιήλ την ώρα που ο Κύριος του έδειχνε τη συγκεκριμένη όραση. Φρίκι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου, δίνατε τα οστά ταύτα να αναζήσω σύ. Και είπα, Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά ταύτα. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Διέταξε τον προφήτη να δώσει προφητική μαρτυρία για αυτό το οποίο θα υπερχότανε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Μιλούσε σε ξερά κόκαλα προφητικά, γιατί ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός θα δίνει ζωή. Ιδού εγώ θέλει εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα. Και θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος η προφητική μαρτυρία για έναν αυθεντικό προφητή. Έγινε ήχος. Και ειδού σεισμός. Και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά το οστό αυτού. Και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασε αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφύτευσε επί το πνεύμα, προφύτευσον οι ανθρώπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος ο Θεός, αδελφέ και αδελφοί, είναι ναι και αμήν. Τέλος. Αλληλούια. Αμήν. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και άσα να ζήσωση. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και στάθησαν επί τους πόδας αυτούς στράτευμα μέγα σφόδρα. Κοιτάξτε και παρατηρήστε την αρχή και το τέλος. Τα ξερά οστά έγιναν ένα στράτευμα μεγάλο, μάλιστα ισχυρό, έτοιμο προς πόλεμο. Και ο Κύριος έδειξε τη συγκεκριμένη όραση στον προφήτη για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, 5 με 10 χρόνια στην Βαβυλώνα. Είχε ξεκινήσει η βαβυλωνική αιχμαλωσία, είχαν περάσει κάποια χρόνια, δεν έβλεπαν φως στον ορίζοντα οι άπιστοι Ισραηλίτες, το ηθικό τους είχε καταρακωθεί και ο Κύριος δίδει τη συγκεκριμένη όραση για να τους αναπτερώσει το ηθικό. Γιατί μετά από 60 περίπου χρόνια συν πλην, ο λαός επέστρεψε στην γη της κληρονομίας τους. Και οι συμβολισμοί που παίρνουμε μέσα από αυτή την όραση είναι παρακάτω. Συμβολίζει την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους στην γη που τους είχε δώσει ως κληρονομία ο Κύριος. Και αυτό έγινε. Συμβολίζει την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλιετή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Συμβολίζει την σωτηρία και την αναγέννηση ανθρώπων που είναι πνευματικά νεκροί. Και τέλος συμβολίζει και την αναζωπήρωση της Εκκλησίας όταν αυτή είναι σε μία πνευματική ξηρότητα. Και αυτό θα μιλήσουμε. Για την αναζωπήρωση. Ώστε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη. Να μας σηκώσει, να μας οριμάσει και να μας χρησιμοποιήσει περισσότερο για τη δόξα Του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Εκκλησία να είναι αναζωπηρωμένη. Όχι 10 άνθρωποι, αλλά το σύνολο της Εκκλησίας. Ώστε ο Κύριος να μπορεί να παίρνει περισσότερο δικαίωμα και να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Να πάμε στο βιβλίο της Γενέσεως 26, 13, 18. Γένεση 26, 13, 18. Και μεγάλε το άνθρωπος και προχώρη αυξανόμενος έως σου έγινε μέγας σφόδρα. Για ποιον μιλάμε, για τον Ισαάκ. Και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς, ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι. Όταν μια εκκλησία ή ένας πιστός αυξάνεται και προκόβει, κάποιοι ζηλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι Φιλιστέοι. Στη δικιά μας πνευματική ορολογία, οι δαίμονες. Και πάντα τα φρέα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πειράξουν πρόσωπο προς πρόσωπο τον Ισαάκ. Εμέσως όμως τον πείραξαν. Πώς? Φράζοντάς του τα πηγάδια. Χωρίς πηγάδια τι θα ερχόταν? Σάνατος στους ανθρώπους και στα ζώα. Και πώς έφραξαν τα πηγάδια? Με χώμα. Το χώμα τι συμβολίζει? Την αμαρτία και την σάρκα. Και ο Κύριος θέλει τα πηγάδια αυτά να ανοίξουν στη ζωή μας, στην πνευματική ζωή μας, ώστε ως εκκλησία του Κυρίου να είμαστε γεμάτοι με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Ο Ισαάκ λοιπόν τι έκανε? Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, άπελθε εφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να αντέξουν την παρουσία του Θεού, αδελφέ και αδελφοί. Δεν μπορούν να την αντέξουν. Και απήλθεν εκεί ο Ισαάκ και έστησε την σκηνή αυτού εν την κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και άνοιξε πάλι ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού. Οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατο Αβραάμ και ονόμασε αυτά με τα ονόματα τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια ο Ισαάκ, αλλά άνοιξε ξανά τα φρέατα. Ήρθε ξανά η ζωή στους ανθρώπους, στα κτίνη, στους βόες, τα πρόβατα. Ήρθε ξανά η ζωή. Και η ζωή έρχεται όταν τα πνευματικά πηγάδια μιας εκκλησίας είναι ανοιχτά. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα πνευματικό πηγάδι. Και αν ο διάβολος έχει κλείσει αυτό το πηγάδι, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, να ζητήσουμε χάρη για να ανοιχθεί αυτό το πηγάδι. Γιατί αυτό το πηγάδι έχει νερά ζωντανά, που δεν πρέπει να παρακρατούνται, αλλά να απελευθερώνονται. Ώστε ο άνθρωπος που είναι συμβολικά ένα φρέαρ να είναι ξεδιψασμένος και παράλληλα η ζωή και η ομολογία του να ξεδιψάνει πολλούς πολλούς ανθρώπους. Όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι πολλές φορές ανθρωπίνως ομιλώ, πρακτικά δύσκολο ένας άνθρωπος να μείνει σταθερά σε μια αναζωπηρωμένη ζωή. Ανθρωπίνως, γιατί με τον Θεό μπορούμε να είμαστε συνέχεια αναζωπηρωμένοι. Έχει το διάβολος, οι δαίμονες, η σάρκα, οι μέρημνες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες και κλέβουν την αναζωπήρωση πιστών και εκκλησιών. Και ενώ ο άνθρωπος ήταν όπως και μια εκκλησία γεμάτος ζωή και η εκκλησία ήταν γεμάτη ζωή παρομοίως, ξαφνικά

αυτής πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή είδα το ζώντος θέλουσε ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Ένα πηγάδι το οποίο βγάζει ζωντανά νερά, τρεχούμενα παγωμένα ζωντανά νερά. Στην πόλη της Καρπάθου δεν μπορούμε να πιούμε νερό από την Βρύση. Δεν είναι καλό το νερό και έτσι αναγκαζόμαστε να πάρουμε ενθυελωμένα νερά. Αλλά στο ψηλότερο χωριό της Καρπάθου και ίσως της Δωδεκανήσου, το Όθος, οι άνθρωποι εκεί πίνουν κανονικά νερό από τη Βρύση. Και μάλιστα υπάρχει μια πηγή που ακόμη και το καλοκαίρι δίνει τόσο δροσερό νερό που όταν το πιείς παγώνεις κυριολεκτικά. Ένα ζωντανό δροσερό νερό που ξεδιψάει αυτόν που διψασμένος σταμάτησε να πει από αυτό. Αμήν. Αυτά είναι τα νερά του Κυρίου. Δροσερά, ζωντανά, παγωμένα. Ήταν ή η 7η ή η 8η μέρα της κοινοπηγίας. Στην συγκεκριμένη γιορτή γιόρταζαν τον καρπό του Θεούς. Ήταν χρονικά τον μήνα Οκτώβριο για εμάς. Ήταν το τέλος του αγροτικού έτους και σε λίγο θα άρχιζε η σπορά. Κατοικούσαν σε σκηνές 7 ημέρες, φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων για να θυμούνται τα δεσμά της Αιγύπτου, όπως επίσης και την οδηπορία των προγόνων τους τα 40 χρόνια στην έρημο. Η γιορτή της κοινοποιίας συμβολίζει την κατοίκησή μας στον Θεό, όπως επίσης το νέο ουρανό και τη νέα γη. Τα νερά συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα, την δόξα του Θεού και το χρήσμα της παρουσίας του που ξεδιψάει κάθε διψασμένο και δίνει ζωή σε κάθε πνευματικά νεκρό. Αμήν. Κατά Ιωάννη 5:21. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ουστινάς θέλει ζωοποιεί. Ανάσταση δεν είναι μόνο η επάνωδος των νεκρών στην ζωή ή η στιγμή που τα σώματα των νεκρών δικαίων θα σηκωθούν για να μεταμορφωθούν την ώρα της αρπαγής. Ανάσταση είναι και η νέα στάση. Ανάσταση, νέα στάση. Στην ζωή ενός ανθρώπου που είναι πνευματικά νεκρός στο σκοτάδι του κόσμου, μακριά από τον Θεό, και έρχεται στην οδό της αναγέννησης. Όπως επίσης και η νέα στάση στην ζωή ενός ανθρώπου που επήλθε στην πνευματική ζωή πνευματικός θάνατος και πνευματική ξηρότητα. Ανάσταση, νέα στάση. Και ο Κύριος ζωοποιεί, δίνει ζωή σε κάτι και σε ευρύτερη έννοια ενδυναμώνει και εμψυχώνει. Και ο άνθρωπος αναθερμαίνει την σχέση του με τον Θεό. Αναθερμαίνει την κοινωνία του με τον Θεό. Νιώθει γεμάτος πλήρης πνεύματος Αγίου. Και όλο αυτό τον ενδυναμώνει όλο και περισσότερο. Και αυτή η φωτιά ανάβει και συμπαρασύρει και άλλους ανθρώπους, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνολική μέσα σε μια εκκλησία. Κοιτάξτε τι θαυμάσιοι τύποι. Φωτιά, νερά, που στον καλό συμβολισμό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή του Κυρίου, η ζωή της Ανάστασης, η κοινωνία μας με τον Κύριο, το χρήσμα και η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και καθώς θα σηκωθούμε σε λίγο να προσευχηθούμε, θα ζητήσουμε με πίστη αναζωπήρωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε παραδείγματα από την ζωή του Λισεέ, του Ισαάκ, για να δούμε την πιστότητα του Κυρίου σε αυτά που λέει, γιατί ο λόγος είναι ναι και αμήν. Στο σύνολο λόγος

0: όπως και η κάθε προφητική μαρτυρία που εκφράζεται μέσα από το λόγο με τον οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησαμε τον τρόπο που ο Κύριος μας δίνει προφητικές μαρτυρίες μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Και ο Κύριος θέλει να λάβουμε δύναμη, σθένος, εξουσία, ενθάρρυνση, ενέργεια, δικαιοδοσία για να ζήσουμε μία εν Χριστώ Ιησού νικηφόρα ζωή. Ας σηκωθούμε παρακάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίσως χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα για να τελειώσουμε ό,τι έχει να κάνει με την απογοήτευση, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την απογοήτευση το κήρυγμα, αλλά μέσα από την απογοήτευση μπορούμε να δούμε και, σαν τίτλο την απογοήτευση, μπορούμε να δούμε και άλλα αρνητικά συναισθήματα που είναι φυσικά συναισθήματα. Ο Κύριος μας έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να αισθανόμαστε πράγματα. Ναι, μεν είναι φυσικά, κατά κάποιο τρόπο μας προστατεύουν, αλλά όταν αυτά μας κυριεύουν γίνονται αρνητικά. Αμήν. Το κατανοούμε, δηλαδή μπορούμε να έχουμε το συναίσθημα του φόβου. Ο Θεός έχει βάλει φόβο μέσα μας. Όταν έχεις μπροστά σου ένα γκρεμό, φοβάσαι. Και είναι λογικός αυτός ο φόβος. Αν πέσεις θα χτυπήσεις. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που ο Θεός θα έχει βάλει μέσα μας. Είναι εν μέρη, είναι λογικά, πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Αλλά πολλά από αυτά δεν πρέπει να κυριαρχούν μέσα στη ζωή μας. Και από αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά θα λέγαμε, όπως όταν εξελίσσονται, υπάρχουν συναισθήματα που είναι όπως είναι απογοήτευση, όπως η απόρριψη όταν νιώθουμε εγκατάλειψη. Μπορεί να υπάρχουν μέσα στην ζωή μας όλος αυτός ο καρπός της σάρκας που μας λέει οργή, φθόνος. Δεν πάει να πει ότι δεν οργιζόμαστε. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ναι, μπορεί να οργιστεί ο άνθρωπος, αλλά να μην αμαρτάνει. Αμήν. Μπορούμε να φθονούμε πράγματα, αλλά όχι ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι όλα αρνητικά, αλλά το πώς εξελίσσονται μέσα μας μπορούν να γίνουν και αρνητικά. Ένα τέτοιο, όπως μιλήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα, και είναι σήμερα να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι απογοήτευση. Και όπως είδαμε, ο τρόπος που τον εξηγεί, το λεξικό θα λέγαμε, εξηγεί αυτή τη λέξη, είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα, λόγω μη ικανοποίησης ή μη πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές περιμένουμε ένα γεγονός να γίνει, να εξελιχθεί, και πάρα πολλές φορές το περιμένουμε και με λάθος τρόπο. Λέει ότι η απογοήτευση εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε, τον οποίο θέλαμε. Και το βλέπουμε αυτό, το είδαμε σε όλους τους Αγίους του Κυρίου, πήραμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου, ακόμα πήραμε και παράδειγμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού που περιμέναν έναν Μεσσία με τον τρόπο που αυτοί τον περιμένανε. Περιμένουμε και εμείς ίσως μέσα στη γενιά μας να γίνουν αναστάσεις, δυνάμεις, θαύματα που περιμένουμε και προσμένουμε να γίνουν όλα αυτά, αλλά μπορεί να τα θέλουμε τώρα, ο Κύριος να τα έχει αργότερα, μπορεί ο Κύριος να έχει κάτι άλλο πιο δυνατό. Δεν ξέρουμε, ο Κύριος είναι πλούσιος, είναι πρωτότυπος, κάνει πρωτότυπα πράγματα. Οπότε πάντα πρέπει να ελπίζουμε στο χέρι το κρατεό του Κυρίου, στο χέρι που κάνει δυνάμεις, σημεία τεράστια με τον τρόπο που αυτός θέλει και όποτε αυτός τα θέλει. Αμήν. Βλέπετε ότι ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο και τον οδήγησε σε ένα διέξοδο. Τον οδήγησε στην Ερυθρά θάλασσα. Και εύκολο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήτανε, παρόλο που σε όλη τη διαδρομή βλέπουμε ότι ήτανε η στήλη πυρός που τους οδηγούσε, η νεφέλη, παρόλα αυτά ο Κύριος τους οδήγησε σε ένα αδιέξοδο, φαινομενικά αδιέξοδο, και ήτανε πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος τι να κάνει, να απογοητευτεί. Βλέπει ότι υπάρχει θάλασσα μπροστά του, από πίσω τον κυνηγάει ο Φαραώ και υπάρχει ένα αδιέξοδο, και είναι λογικό ο άνθρωπος τι να κάνει, σε παρένθεση, να απογοητευτεί. Όμως εκεί πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Αμήν. Είναι ο τόπος που πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Όταν τα πράγματα, αλλιώς αν τα πράγματα ήταν όλα εύκολα, θα απογοητευόμασταν. Όχι, δεν υπάρχει. Όμως ο Κύριος θέλει να θριαμβεύσουμε σε αυτά τα πράγματα. Αμήν. Και θέλουμε σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να θριαμβεύσουμε σε αυτά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε πέρα από τις προσευχές, όλοι μας τι περιμένουμε, περιμένουμε να προσευχηθεί κάποιος και με κάποιον σε παρένθεση μαγικό τρόπο να μας φύγουν όλα αυτά από μέσα μας. Ναι. Αν ήταν ο Ιησούς εδώ, θα προσευχότανε και θα έλεγε απιστία έξω από το Μανώλη. Τάκ! Και θα έφευγε απιστία. Δεν το έκανε ούτε στον Πέτρο αυτό. Δεν το έκανε ούτε στον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν σε μια κατάσταση να αρνηθεί τον Κύριο. Ήταν 3,5 χρόνια μαζί με τον Κύριο. Ήταν ο βασικός μαθητής του μέσα στους τρεις. Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Κινδύνευε να χαθεί η πίστη του. Και ο Κύριος τι λέει? Προσευχήθηκα στον Πατέρα να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αν επιστρέψεις. Πείμανε τα πρόβατά μου. Τι προσευχήθηκε ο Κύριος? Είπε, έλα Πέτρο να προσευχηθούμε. Έξω η απιστία, έξω η αμφιβολία. Και μετά ο Πέτρος σηκώθηκε. Όχι, υπάρχουν αδερφοί φυσικές διεργασίες, όπως είναι φυσικά αυτά τα συναισθήματα που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε ώστε να ελευθερωθούμε από αυτά. Αμήν. Και θέλω να μπούμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο γενικά, σε πάρα πολλά πράγματα. Η προσευχή είναι ένα κίνητρο να μας δυναμώσει να μπούμε μέσα σε αυτές τις φυσικές διεργασίες. Αμήν. Είναι εμείς μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος καπνίζει, ένα παράδειγμα, εάν κάποιος πίνει ή κάποιος έχει κάποιο άλλο λάθος, πρέπει ο ίδιος να πάρει την απόφαση να σταματήσει και ο Κύριος εκεί τι θα κάνει? Θα βοηθήσει. Το καταλαβαίνουμε? Είναι λοιπόν κάτι που είναι αρκετά λογικό. Αλλιώς όλα θα γινόντουσαν πάρα πολύ μαγικά και όμορφα. Όμως ο Κύριος θα έμπλεξε μέσα σε αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να νικήσουμε, αδερφοί, και δεν ξέρω πώς μου το έδωσε ο Κύριος, γιατί εγώ άλλα είχα ετοιμάσει, αλλά σήμερα ο Κύριος μου άλλαξε αρκετά πράγματα καθώς μελετούσε το λόγο, είναι να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει ο φαρισαϊσμός με την απογοήτευση, την απόρριψη, την εγκατάλειψη και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν ο Κύριος μου το έδινε αυτό το πράγμα, αλλά ο Κύριος θέλει να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Φαρισαϊσμός τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Για τον Κύριο τι σημαίνει? Τι είναι ο φαρισαϊσμός? Πώς τον, αλλιώς ο Κύριος τον ερμήνευσε? Νομικιστής, μια πιο υπόκριση. Δηλαδή είσαι τι είσαι? Υποκριτής. Αμήν. Όμως μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Πού είσαι υποκριτής? Είσαι υποκριτής στους άλλους? Για υποκρίνεσαι και στον εαυτό σου. Ναι. Και τα δύο. Όταν υποκρίνεσαι στους άλλους, την κυριολεξία σε ποιον υποκρίνεσαι? Στον εαυτό σου. Είσαι κάτι που δεν είσαι, θέλεις να δείχνεις στους άλλους και έτσι νιώθεις και εσύ τι? Ότι είσαι. Και ο Κύριος το παρουσιάζει αυτό με ένα όμορφο τρόπο όταν μιλάει για τους Φαρισαίους και τους λέει ουέ. Σε όλα αυτά τα ουέ, τα δύο είναι αφιερωμένα ακριβώς σε αυτή την κατάσταση του φαρισαϊσμού. Και λέει στο κατά Μαθαίο, ο Κύριος 23 και 25, ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουση εξαρπαγής και ακρασίας. Λέει, καθαρίζετε το εξωτερικό. Βλέπετε, μας αρέσει η εξωτερική μας, να ξεκινήσω από την εμφάνιση, η εξωτερική μας εμφάνιση να είναι όμορφη. Αμήν. Το θέλουμε? Το θέλουμε. Θέλουμε η συμπεριφορά μας τους έξω, όσο γίνεται, να είναι καλή, για να λένε πω, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός ο Μανώλης. Τι άγιος άνθρωπος είναι. Άρα, εγώ που είμαι και ποιμένας, πρέπει να προσπαθώ ώστε η εξωτερική μου συμπεριφορά, ο τρόπος μου να εμπνέει τους άλλους αδερφούς και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι άγιος. Έχω ένα βάρος ιδιαίτερο. Αμήν. Αφού είμαι υπεύθυνος, πρέπει να έχω και αυτό το βάρος. Όμως αδερφοί, αν σκεφτούμε κάτι ή αν κάνουμε μία ερώτηση, θα την κάνουμε λίγο παρακάτω. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το εξωτερικό μας, για μας ενδιαφέρει το εσωτερικό, τι γίνεται μέσα μας. Τι λέει ο Κύριος? Καθαρίζουν, λέει, το έξω. Και τι λέει ο Κύριος? Ουέ! Είναι ουέ. Όταν ο άλλος νομίζει ότι εγώ είμαι Άγιος μπροστά στον Κύριο, αλλά στον Κύριο εγώ τι είμαι? Ανάγιος. Το καταλαβαίνουμε. Ξανά τους λέει ουέ για να τους δείξει την νέκρα τους. Τι νεκρό πνεύμα είναι αυτό. Και θα πούμε και το κίνητρό τους. Λέει ουέ σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, είναι στο 23 και 27. Υποκριτέ, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστομένους. Ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσι οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Η τάφη είναι καθαρή, ασβεστομένη, αλλά μέσα είναι γεμάτο νέκρα. Αμήν. Είναι γεμάτη ακαθαρσία. Και ο Κύριος μας βλέπει με αυτό το μάτι. Το είπα λίγο μακάβριο όλο αυτό, να το κοιτάξουμε για να καταλάβουμε πως ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο. Τον βλέπει σαν ένα τάφο που είναι νεκρός μέσα του, αλλά απ' έξω ο άνθρωπος αυτός είναι ασβεστομένος. Θέλει να έχει μια βιτρίνα, θέλει να έχει ένα όνομα. Θέλει να μοιάζει ο τάφος του να είναι από γρανίτη, από μάρμαρο όμορφο, να το βλέπουν οι άλλοι και να λένε πω πω τι καλός άνθρωπος, τρέχει στα κοινωνικά, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Ο άνθρωπος είναι καλός. Και έτσι βλέπουν οι άνθρωποι. Όμως εντελώς διαφορετικά βλέπει ο Κύριος όταν βλέπει τον κόσμο. Λέει αφήστε τους νεκρούς. Πώς βλέπει τον κόσμο? Ότι ενώ έχει πνεύμα, το πνεύμα του είναι τι? Νεκρό. Δεν έχει ζωή μέσα αυτό. Αμήν. Και βλέπετε ότι το κίνητρο των ανθρώπων ποιο είναι. Και αυτό το κίνητρο πρέπει να φύγει από μας. Γι' αυτό θέλουμε θεραπεία. Αμήν. Λέει ούτω κι εσείς στο 28, ούτω κι εσείς έξωθεν μεν φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι. Τι τους ενδιαφέρει? Τους Φαρισαίους, τι τους ενδιαφέρει τους υποκριτές? Να φαίνονται έξω δίκαιοι. Το έξωθεν. Ο εσωτερικός άνθρωπος τι γίνεται? Η σκέψη μας, οι διαλογισμοί μας. Ξέρετε, από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας νικάμε, και από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας χάνουμε ένα πόλεμο. Αμήν. Εδώ μέσα ξεκινάνε μάχες και εδώ μέσα τελειώνουν. Όλα εδώ γίνονται. Το πεδίο που έρχεται ο εχθρός και σου μιλάει και σου βάζει τσίτες για το γείτονά σου ή για τους ανθρώπους γύρω σου ή για τους αδερφούς σου είναι εδώ. Και εδώ έρχεται ο Κύριος να σου μιλήσει για να σου φέρει τι? Θεραπεία. Αμήν. Άρα πρέπει να αλλάξει ο εσωτερικός μου άνθρωπος. Πρέπει να αλλάξω εγώ. Ωραία. Και εδώ τώρα θα κάνω την ερώτηση. Έχουμε έναν τίτλο. Τι χριστιανός είσαι, αδερφέ μου? Σε ρωτάει άλλος. Μιλάς και... Ωραία. Έχει καταντήσει ο χριστιανισμός. Αυτό είναι λίγο λυπηρό, Πας και του λες σε κάποιον, είμαι χριστιανός. Που εκεί έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση. Αμήν. Εκεί έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση. Είμαι χριστιανός. Αλλά βλέπετε, συνεχίζει η συζήτηση. Και σου λέει, τι χριστιανός? Καθολικός, κόπτης, ξεκόπτης, πεντηκοστιανός? Τι χριστιανός είσαι? Ευαγγελικός? Τι χριστιανός είσαι? Παλαιοημερολογίτης, καινούριο ημερολόγιο? Τι? Ο άλλος αυτοπροσδιορίστηκε ως τι? Παλαιοχριστιανός. Υπάρχουν μοντέρνοι χριστιανοί, υπάρχουν οι παλαιοί χριστιανοί, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί. Ωραία. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα στη γραφή, αν και δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε αυτό, εμένα, όποιος με ρωτάει, μου λέει: τι χριστιανός είσαι, χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι, χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι, χριστιανός.
2: Επιμένω.
1: Και λέει: μα, λέει, είμαι χριστιανός που διαβάζω την Αγία Γραφή και προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει ο Ιησούς. Τίποτα παραπάνω. Αμήν. Όμως ξέρουμε ότι ή θεωρούμε, θα έλεγα τον εαυτό μας, ότι είμαστε τι, αναγεννημένοι χριστιανοί. Όπως σας έχω πει και σε άλλες φορές, το να πω αυτή τη λέξη αναγεννημένος, που έτσι νιώθω. Αμήν. Εάν δεν νιώθω έτσι, αλίμονό μου. Αλλά όποτε τη λέω αυτή τη λέξη προβληματίζομαι. Λέει ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Δηλαδή τι σημαίνει αναγεννημένος. Τι σημαίνει. Ξαναγεννημένος. Δηλαδή έχω ξαναγεννηθεί. Και θυμάστε τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ ωραία, η συζήτηση του Ιησού με τον Νικόδημο. Πήγε ο Νικόδημος το βράδυ για να μην το δω. Φαρισαίος ήταν ο άνθρωπος, αλλά από τους καλούς Φαρισαίους. Έμεινε μέχρι τέλος ο άνθρωπος λίγο κρυμμένος. Ήταν όμως από αυτούς που πήγε και μάζεψε τον Ιησού για να τον ενταφιάσει ο Νικόδημος και ζήτησε, διεκδίκησε το σώμα του Ιησού. Αλλά πήγε το βράδυ να μην το δει κανένα μάτι. Μην το δουν οι υπόλοιποι Φαρισαίοι. Τι θα πει το συνέδριο των Φαρισαίων, τι θα πει ο κόσμος. Και πάει και του λέει: ξέρω ότι είσαι αληθινά δάσκαλος. Ο Κύριος τον άκουγε και τον έβλεπε και όπως μας ακούει όλους και μας βλέπει, στην προσευχή μας, στην καθημερινότητά μας, ξέρετε, όπου δεν υπάρχει αδερφός να με δει ή αδερφή να με δει ή η εκκλησία του Κυρίου να με δει ή κάποιος να με δει, υπάρχει ένα μάτι εκεί. Όχι αυτό που φοβούνται κάποιοι, γιατί κάποιοι φοβόμαστε το Big Brother. Μας ελέγχει κάποιος από το κινητό, μας ελέγχει ο άλλος από το αυτό και αν με ελέγχει εμένα σκασίλα μου. Αν με βλέπει κάποιος ημέρα και νύχτα, τι με ενδιαφέρει. Αν κάνω σωστά τη ζωή μου μπροστά στον Κύριο, άρα θα παρακολουθάει ότι η ζωή μου εν μέρη είναι αυτή που πρέπει, που ζητάει ο Κύριος. Και αν και αυτός ελκυστεί, μακάρι. Το θέμα είναι ότι θα παρακολουθάει ο Κύριος τι γίνεται. Εκείνε το μάτι είναι πιο δύσκολο. Γιατί δεν πάει να βγάλεις το κινητό από πάνω σου, δεν πάει να βγάλεις το ρολόι από πάνω σου, δεν πάει να κλείσεις μπαταρίες, δεν πάει να πας να κρυφτείς. Όπου θέλεις είναι εκεί. Τελείωσε, λέει ο Δαβίδ. Λέει, πού να κρυφτώ, λέει, από σένα, Κύριε, πού. Στα βάθη, λέει, της θάλασσας να μπω. Εκεί είσαι. Πήγαινε εσύ με το κινητό σου στα βάθη της θάλασσας, αν αντέξει. Να σε δείτης, να κατεβείς, ξέρω εγώ, 100-200 μέτρα, που εκεί το ίντερνετ δεν πιάνει. Δεν πρόκειται να σε δει κανένας, μη στεναχωριέσαι, εκεί η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει βάλει κεραίες στο βυθό. Και θα νιώσει ελεύθερος. Α, είναι ο Κύριος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε εν μέρη που είναι. Αμήν. Γιατί θέλουμε να είμαστε όμοι με αυτόν. Θέλουμε να μας ελέγχει. Θέλουμε να μας διορθώνει. Αγαπάμε τον λόγο του. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχω γίνει αναγεννημένος, έχω δηλαδή αναθεωρήσει κάποιες απόψεις. Και μιλάει ο Κύριος και λέει στο κατά Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο είναι, στο τέσσερα εδάφιο. Από το τρία διαβάζω. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, συλλέγω. Δίνει έμφαση, αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σου λέει. Δεν ξέρω αδερφοί, και πιστεύω ότι και κάποιοι ανθρώποι που δεν θα αναγεννηθούν, Μανώλης λέει, η Γραφή λέει άλλα, ο Κύριος θα τους κρίνει, αμήν, με διαφορετικό τρόπο και θα τους σώσει. Αμήν. Ο Κύριος λέει είναι ισχυρός το σώζει. Και τον εμπιστευόμαστε, φεύγουν οι γονείς μας, φεύγουν αγαπητά μας πρόσωπα, τα έχουμε ευαγγελίσει, έχουν ακούσει κατά μέρος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει και όμως είναι σωστοί μπροστά στον Κύριο. Θυμάμαι την γιαγιά μου, δεν ξέρω πόσο άκουσε αυτή η γυναίκα και τι άκουσε, πίστευε στον Ιησού Χριστό. Μέχρι τέλος ήταν ένας άνθρωπος αγαθός, αυτή με δίδαξε την προσευχή κτλ. Και ξέρω ότι ο Κύριος είναι ισχυρός, το σώζει. Αμήν. Αλλά για μας, εδώ που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας λέει άλλα πράγματα. Ζητάει άλλα πράγματα από μας. Αμήν. Μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε, όχι εδώ, να αναγεννηθούμε άνωθεν. Πάβεις να είσαι ένας πολίτης που ανήκει σε αυτό το πολίτευμα κάτω. Αμήν. Ανήκει σε ένα πολίτευμα, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, Άγιο. Ουράνιο πολίτευμα. Αρχίζεις και γίνεσαι συγκληρονόμος του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιερεμία, του Δανιήλ, του Αβραάμ. Μας αρέσει αυτό το πολίτευμα. Σ' αρέσει να ακούγεσαι ή να μπορεί να πει ο Ιερεμίας, ο αδερφός μου ο Ηλίας, ο αδερφός μου ο Κυριάκος, ο αδερφός μου ο Νίκος. Θα σ' άρεσε να το ακούσεις αυτό? Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν. Αμήν. Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν. Και είναι τιμή μας. Και λέει, απεκρίθη. Και λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πάντα η σκέψη μας. Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί? Αυτό δεν έχει να κάνει με ηλικία. Ή νέος ή γέρος, δεν πρόκειται να ξαναμπείς μέσα στη μήτρα της μητέρας και να ξαναγεννηθείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Και ο Κύριος δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάει για αυτά. Λέει, απεκρίθη ο Ιησούς, και ξανά τι λέει, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Τώρα, ναι μεν έχουμε γεννηθεί σαν άνθρωποι σαρκικοί από τον φυσικό μας γονιό που είναι η μάνα, αλλά υπάρχει και μια άλλη γέννηση. Αμήν. Έχεις γεννηθεί ή να το πω, έχεις αναγεννηθεί από ένα πνεύμα. Αμήν. Αυτό που είναι γεννημένο στη σάρκα έχει μέσα του απογοήτευση, έχει μέσα του απόρριψη, νιώθει εγκατάλειψη. Ο άντρας μου δεν με αγαπάει καλά, η γυναίκα μου δεν με αγαπάει καλά, τα παιδιά μου ενώ τους κάνουν τόσα πράγματα με απορρίπτουν. Η εκκλησία εκεί με απορρίπτει, ο ένας με απορρίπτει, εγώ απορρίπτω. Εγώ νιώθω απόρριψη ενώ δεν υπάρχει απόρριψη. Αμήν. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο πεδίο του σαρκικού ανθρώπου, της σάρκας. Είναι εν μέρει φυσιολογικά. Έχουμε γεννηθεί από έναν φυσικό άνθρωπο, έχουμε γεννηθεί κατά σάρκα. Αμήν. Αλλά το υπερφυσικό που έχει γίνει μέσα στη ζωή μας είναι ότι έχουμε γεννηθεί και από το πνεύμα. Έχουμε γεννηθεί ουράνιοι άνθρωποι. Αμήν. Και αυτό που μου αρέσει σε όλη τη συζήτηση αυτή που κάνει ο Ιησούς με τον Νικόδημο ή με τον κάθε Νικόδημο, αμήν, τι είναι? Ότι αυτός λοιπόν αναγεννιέται είναι σαν τον άνεμο. Είσαι παιδί του ανέμου. Όπου φυσάει. Δεν ξέρεις από πού έρχεται. Δεν ξέρεις πού πάει. Απλά έχω απλώσει τα πνευματικά μου φτερά και οδηγούμε από αυτόν. Και του λέει ο Νικόδημος, πώς θα γίνουν αυτά, Λέει, εσύ είσαι δάσκαλος, λέει, του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος περιμένει να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, Λέει ο Πέτρος, στην Α Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο και 22. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αλήθειας για του πνεύματος προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτο, αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Δεν με ενδιαφέρει όλο το εδάφιο για να μιλήσω γι' αυτό, όμως με ενδιαφέρει η φράση «καθαρίσατε τις καρδιές σας», τας ψυχές σας, συγγνώμη. Άρα η ψυχή μας τι κάνει? Καθαρίζεται. Αμήν. Έχει δηλαδή μέσα της πάρα πολλά πράγματα που είναι σκουπίδια. Φαντάσου να πας τώρα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, και να το δεις άνω κάτω. Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι και είναι άνω κάτω? Πώς νιώθεις? Δεν ξέρω πώς νιώθει ο καθένας, άλλος μπορεί να το έχει συνηθίσει αυτή την εικόνα και είναι κακή να τη συνηθίζεις. Από την άποψη ότι σας έχω πει την εμπειρία μου, ότι όταν πρώτο έπηγε σαν δουλειά στο Δήμο και πήγαμε να φτιάξουμε ένα απορριμματοφόρο εκεί που αδειάζουν τα σκουπίδια, κόντεψα να κάνω εμετό. Από το άρωμα αυτό που βγάζουν τα σκουπίδια, που βλέπεις ότι είναι σε αποσύνθεση και βγάζουν μεθάνια, βγάζουν ένα σωρό αέρια βγάζουν. Και με έβλεπε ο οδηγός που ήταν στο απορριμματοφόρο εκεί δίπλα και γελούσε. Άνετος εγώ, και εγώ κοντεύω να βγάλω τα άντερά μου. Του λέγα κλείσει τα παράθυρα. Και έβλεπα τον άλλο εκεί που ήταν στα σκουπίδια και τα έσπρωχνε τα σκουπίδια για να τα κάνουν, να τα ισοπεδώσουν. Τα φορτώνουν, τα ισοπεδώνουν, μετά βάζουν χώμα, μετά λαπάλουν από πάνω κτλ. Βλέπετε ένα ολόκληρο φαράγγι, το έχουν γεμίσει και έχει γίνει πεδιάδα. Τα συνηθίζει στα σκουπίδια. Όμως εμείς θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό. Εκεί νιώθω ανάπαυση, τουλάχιστον εγώ. Όταν θα πάω μέσα και το δω καθαρό, νιώθω ανάπαυση. Όταν δω το ένα, αναστατώνομαι. Είτε το θέλω είτε όχι, σου φέρνει αυτό αναστάτωση. Είναι έτσι? Αμήν. Γι' αυτό όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, πώς νιώθουμε? Πώς νιώθεις όταν έχεις απογοήτευση, έχεις απόρριψη, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, πώς νιώθεις? Άσχημα. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις, δεν μπορείς να βρεις ησυχία. Πω, τι έγινε σήμερα, γιατί να το πει αυτό ο Μανώλης, γιατί να κάνει αυτό ο άλλος, γιατί να μου φερθεί έτσι ο άντρας μου, γιατί να μου φερθεί η γυναίκα μου, γιατί να μου φερθούν έτσι τα παιδιά μου. Και αυτό δεν σου δίνει μέσα σου μια ψυχική ηρεμία. Καθαρίζει την ψυχή του μέσα ο άνθρωπος. Και μάλιστα ένα άλλο άνθρωπο που διάβασα σήμερα για τις 5 κύριες πόλεις. Που είναι στο Γαλανό, που λένε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι, έχουν πολύ μακροζωία. Και μία από αυτές τις πόλεις στον κόσμο είναι στην Ελλάδα, είναι η Καρία. Και οι άνθρωποι εκεί έχουν μακροζωία. Κάνουν κανονική τη ζωή τους, πίνουν ένα ποτηράκι τουλάχιστον κρασί την ημέρα, αλλά δεν το πίνουν για υγιεινούς σκοπούς, λέει. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή το πίνουν για να το πίνουν το κρασί, το πίνουν με παρέα. Δηλαδή είναι κοινωνικοί άνθρωποι, θα βγουν έξω και θα πιούν ένα ποτήρι. Όχι. Για να κάνουν τι? Παρέα, συναναστροφή, να μιλήσουν ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι κλεισμένοι. Θα περπατήσουν, θα βγουν έξω φυσικά, χωρίς να το κάνουν για μακροζωία. Και το άλλο είναι ότι δεν έχουν άγχος μέσα τους. Δεν κρατάνε μέσα τους κακίες, φθόνους. Δεν έχουν μέσα τους απογοήτευση. Κάποιοι βρήκαν το μυστικό σε παρένθεση της μακροζωίας χωρίς να ξέρουν τον Κύριο. Και έχουμε εδώ τον Κύριο να μας τα διατυμπανίζει, να μας τα ξαναλέει. Μας λέει, αν έχεις βάρος αδελφέ μου, μην το κρατάς. Άφησέ το σε μένα και αναπαύσου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε ελπίδες, έχουμε προσμονές από τα παιδιά μας και τελικά η προσμονή μπορεί να μην σου τύχει, να μην σου βγει και να λες πω έφαγα τη ζωή μου γι' αυτό. Παίρναμε τον Μιχάλη αγγλικά, θέλαμε να τον πάρουμε γαλλικά, γερμανικά, ξέρω εγώ, να τον τρέξουμε από εδώ, να τον τρέξουμε από εκεί. Πηγαίναμε στο σχολείο, μας λέγανε οι καθηγητές, ξέρω εγώ, μας λέγανε αυτό το παιδί έχει τόσο μυαλό για πάντιο. Προσμονή. Πω, πάει στο πάντιο, πάει στο σχολείο να. Με το που μεγαλώνει, λέει εγώ θα γίνω αρτοποιός. Ρε άνθρωπε! Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις κάτι, μπαμπά, εγώ θα σταματήσω τα αγγλικά. Παραπέντε να πάρει το proficiency. Του λέω, σταμάτα όποτε θέλεις. Δώσ' μου τα λεφτά που έχω δώσει όμως. Μου λέει, όχι, όχι, θα το τελειώσω. Του λέω, λογικό μου φαίνεται αυτό. Και αν δεν γίνει το παιδί μου αυτό που περιμένω, μακάρι να πάει καλά στη ζωή του με αυτό που διάλεξε. Αμήν. Δεν θα κάτσω να σκάσω το παιδί, αυτό ήθελε, αυτό θα κάνει, του αρέσει αυτό, αμήν. Ελπίζω να το αποδώσει. Να το ευχηθώ να το αποδώσει. Αμήν. Να είμαι μαζί του για να αποδώσει αυτό. Δεν θέλω να είμαι ενάντια του. Θα το αφήσω όλο αυτό σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Καμιά φορά βλέπω ανθρώπους, τα παιδιά τους φεύγουν από τον Κύριο. Δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Όμως είναι στον Κύριο. Έχουν μέσα τους κάτι από τον Κύριο, όλοι που έχουν τα παιδιά. Και προσπαθούν να φέρουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία. Άστο στον Κύριο, αδερφέ. Προσεύχου. Και άσε τον Κύριο να δράσει. Δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ ο Σωτήρας. Ο Κύριος θέλει να αφήνουμε όλα μας τα βάρη σε αυτόν και να αναπαυθούμε. Έχει το χρόνο του, έχει την ώρα του. Αμήν. Έφυγε ο πατέρας μου και είμαι ήσυχος. Ποτέ δεν τον κυνήγησα. 10 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα, το έκανε ο Κύριος, ξαναενωθήκαμε. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν τόλμησα να πάω να του μιλήσω για τον Κύριο. Το έφερνε ο Κύριος, μιλούσα. Ο Κύριος στην ουσία έκανε σε παρένθεση θαύματα. Όπου δεν βάζουμε το χέρι μας εμείς, ο Κύριος κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αμήν. Και πρέπει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να καθαρίσουμε εμείς τις ψυχές μας. Αυτό μας λέει εδώ με τον Πέτρο. Λέει καθαρίστε τις ψυχές σας. Να καθαρίσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Λέει στις παροιμίες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο. Θέλω να το βάλετε μέσα στην καρδιά σας. Λέει στις παροιμίες το 11 κεφάλαιο και 9. Ο υποκριτής δια του στόματος αφανίζει τον πλησίον αυτού. Αλλά οι δίκαιοι θέλουν να ελευθερωθεί δια της γνώσεως. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ένας άνθρωπος που είναι υποκριτής μπορεί να έρθει να σου φυτέψει απογοήτευση. Να σου φυτέψει απονθάρρηση δια της γλώσσας. Τι σε κάνει, λέει. Σε αφανίζει. Φαίνεται δίκαιος. Να, εγώ τρέχω, κάνω αυτό. Όπως τόλμησε ο Φαρισαίος να πάει μπροστά στον Κύριο και να προσευχηθεί στο Θεό και να πει εγώ αποδεκατίζω, εγώ κάνω αυτό, εγώ ελεώ τους φτωχούς. Φαινόταν εξωτερικά πώς δίκαιος. Και μπορεί ο άλλος δια της γλώσσας του να σου δείχνει, πώς να το πω, ότι είναι πολύ πιο πνευματικός από σένα και να νιώθεις εσύ πώς μειονεκτικά, να νιώθεις κάτω, να νιώθεις απογοήτευση με τον εαυτό σου ότι δεν έφτασες εκεί που πρέπει να φτάσεις. Λέει ότι ο δίκαιος ελευθερώνεται γιατί? Δια της γνώσεως. Αμήν. Δια της γνώσεως. Ποια είναι η γνώση? Πώς μπορεί ο Κύριος να με ελευθερώσει δια τη γνώση? Μα, αδερφέ, πρέπει να γίνεις σαν τον Ιερεμία. Αμήν. Εάν ο Κύριος έρθει και μου μιλήσει σαν τον Ιερεμία, θα γίνω σαν τον Ιερεμία. Δεν ήρθε όμως. Αμήν. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για τον Κύριό μου. Τον αγαπάω τον Κύριό μου. Αλλά σύμφωνα με αυτό που μου δόθηκε. Σ' άλλους δόθηκε 10. 5. Ο Κύριος περιμένει 10. Αμήν. Τους δόθηκε 5. Σε άλλον όμως δόθηκε πόσο? 1. Ο Κύριος δεν περιμένει 10 από αυτόν. Ό,τι μας δόθηκε από τον Κύριο, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος το βλέπει αυτό σαν μισθό. Αμήν. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Είναι δίκαιος. Άρα, όταν έχεις γνώση μέσα σου, αυτή η γνώση τι σε κάνει? Τι σε κάνει? Σε ελευθερώνει. Νιώθω ότι τον αγαπώ τον Κύριό μου. Αμήν. Θέλω να κάνω το καλό για τον Κύριό μου. Θέλω να καθαρίσω τουλάχιστον τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Αμήν. Όταν θα έρθει η ώρα να μπορέσω να δω τον Κύριο και τα μάτια μου να είναι καθαρά, ώστε να μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Αν ο Κύριος μου το ζητήσει, θα το κάνω. Άλλωστε, αν θέλουμε να κάνουμε δουλειές για τον Κύριο, υπάρχουν πολλές. Ακόμα και το να καθαρίσουμε την αίθουσα, δουλειά για τον Κύριο είναι. Δεν χρειάζονται πολλά, σε παρένθεση, πράγματα. Άμα μου έχει δώσει χαρίσματα, αμήν. Και λέει πάλι ο Πέτρος. Οπότε έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση, να μας ελευθερώνει αυτή η γνώση. Λέει στην Α Πέτρου 1 και 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Κατά το πολύ έλεος του. Δεν αναγεννήθηκες μόνος. Ξέρεις ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται χωρίς να πονέσει η μαμά. Και ναι, μεν η μαμά είναι η Εκκλησία, αλλά ο Θεός είναι αυτός που γεννάει. Αμήν. Γεννάει ο Θεός. Και λέει ότι μας αναγέννησε μέσα από το πολύ του έλεος. Και όταν σε αναγέννησε, αυτό που μας δείχνει μέσα είναι ότι έχει αλλάξει κάτι στο νου μας. Έχει μπει μια ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Μας αναγέννησε, λέει, εις ελπίδα ζώσα. Άρα, όταν έχω απογοήτευση, όταν με πιάνει απόρριψη, όταν με πιάνουν όλα αυτά τα συναισθήματα που ναι μεν έρχονται στον άνθρωπο, αλλά ο διάβολος τι θα κάνει? Τα μεγαλώνει μέσα σου. Όλοι το βλέπαν το Γολιάθ, τεράστιος άνδρας πολεμιστής. Από την νεότητά του σκότωσε πολλούς. Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απόρριψη? Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απογοήτευση? Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει απογοήτευση? Μπορεί να σου κάνει χειρότερα πράγματα από ό,τι σου έχει κάνει ο Γολιάθ. Ναι, ο Γολιάθ μπορεί να μου επεκτεί, να με σκοτώσει στο σώμα. Η απογοήτευση μπορεί να μου σκοτώσει την ψυχή, να μου διαλύσει το πνεύμα. Και το βλέπεις αυτό το πνεύμα, σε παρένθεση, ή το συνέστημα, να το πούμε, της απογοήτευσης, της απόρριψης, σαν ένα Γολιάθ να περιφέρεται. Και λες, με τι όπλα τώρα θα το πολεμήσω εγώ? Λέει, μας αναγέννησε ο Κύριος σε ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Ξέρετε κάτι? Όταν έρχεται κάτι να με απογοητεύσει, μέσα στο έργο, μέσα οπουδήποτε, μέσα στη ζωή μου, αυτό που μου δίνει ζωή είναι η ελπίδα ότι ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Αμήν. Θα κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Και στο τέλος αυτό που θα κάνει ο Κύριος θα είναι το καλύτερο. Αμήν. Δεν θα είναι το προσδοκόμενο, αυτό που περιμένω, αλλά θα είναι καλύτερο από αυτό που προσδοκώ. Δεν μπορούσα να δω εγώ με τα μάτια μου αυτό που ο Κύριος μπορούσε να κάνει στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Δεν μπορούσα να δω αυτό που μπορούσε να κάνει ο Κύριος στην πεθερά μου. Σας είπα ότι η πρώτη όραση που είδε η Δέσπο για τη μητέρα της στην εκκλησία, πρώτη φορά που είχαμε φύγει από τη Ρόδο και πήγαμε στο Ηράκλειο, διωγμένη από τη μαμά της και τον πατέρα της. Και βλέπει την μητέρα της και μου λέει, Μανώλη, την ώρα που χειροκροτούσα, τι λέω, τι έγινε? Μου λέει, είδα όραση. Εγώ ακόμα δεν είχα δει. Λέω, τι είδες? Λέει, είδα τη μαμά μου μπροστά και χτυπούσε παλαμάκια. Λέω, αμήν. ο Θεός να το κάνει. Δεν σπρώξαμε ποτέ τίποτα. Προσμένουμε σε αυτή την ελπίδα. Βλέπεις και περνάνε τα χρόνια. Περνάνε 10 χρόνια, περνάνε 20 χρόνια, περνάνε τίποτα. Η ελπίδα τι κάνει? Σβήνει. Όχι, δεν πρέπει να σβήνει. Η ελπίδα μένει. Αμήν. Δεν πεθαίνει η ελπίδα. Δεν πεθαίνει. Και περιμένεις. Απλά. Πώς τα έκανε ο Κύριος? Πώς τα έφερε ο Κύριος? Πώς κάποια στιγμή έφυγε ο πεθερός μου? Έφυγε ο άλλος άνθρωπος που η πεθερά μου καθόταν και ντάντευε πόσο καιρό ανθρώπους. Τους καθάριζε, τους... Με όλη τη την... Σε παρένθεση, με όλη τη χαρά. Να είναι δίπλα τους, να μην τους αφήνει να τους αγγίσει άλλος άνθρωπος, να τους καθαρίζει, να το έκανε αυτό. Κάποια στιγμή ο Θεός την ελευθέρωσε. Με το που την ελευθέρωσε έρχεται 1,5 μήνα και έμεινε εδώ. Ερχόταν στην αίθουσα, ακούει τι κάνουμε, ακούει τους ύμνους, βλέπει τον κόσμο. Βλέπει τον Σαμουήλ που είναι ο έρωτάς της. Και άλλαξε. Και την τελευταία φορά, θυμάστε, καθόταν εδώ, ήταν η νεολαία εκεί και έπαιζε ύμνους και η πεθερά μου καθόταν εκεί με τον μπαστούνάκι της και χτυπούσε το πόδι και τον μπαστούνι. Λέω της δέσπους, κοίτα τη μαμά σου, χτυπάει τα χέρια της. Τη θυμάσαι την όραση? Ήρθε. Αμήν. Μπορείς να πεις τώρα ότι ο Κύριος δεν εργάστηκε πάνω της? Αμήν. Και λέει στην προς Ρωμαίους, λέει και μη συμμορφώνες με τον αιώνα τούτο, στο 12 κεφάλαιο και 2 εδάφιο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ξέρεις κάτι? Από τη στιγμή που αναγεννιέσαι, έχεις να κάνεις μία ανακαίνιση. Αμήν. Μπαίνεις μέσα σε ένα καινούριο χώρο και βλέπεις το καναπέ και λες, αυτός ο καναπές είναι σχισμένος, δεν το θέλω. Μέσα σε αυτό το σπίτι δεν πρόκειται να το βάλω. Προτιμώ να περιμένω 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες να μαζέψω λεφτά και να πάρω κάτι καινούριο, παρά να βάλω αυτό το καναπέ ξανά, θα εφησυχάσω. Αμήν, είναι έτσι, το έχουμε νιώσει πολύ. Θα κάνω ανακαίνιση. Έτσι είναι και ο νους. Ο Θεός τον καθαρίζει. Αμήν. Και τον ανακαινίζει για να σκέφτεται τι, διαφορετικά. Άμα αφήσει ένα καναπέ παλιό, την πάτησες. Δεν έχεις κάνει καλή ανακαίνιση. Και δυστυχώς όλοι μας και εγώ μαζί, δεν έχουμε κάνει καλή ανακαίνιση. Αμήν. Έχουμε αφήσει παλιά πράγματα μέσα μας που ίσως μας αρέσαν, ίσως είναι και αντίκες. Μα αυτό είναι μια όμορφη αντίκα. Το είχε ο παππούς μου, το είχε η γιαγιά μου, το θέλω κι εγώ. Όταν προτοπίστεψα, λέω, Κύριε, δεν θέλω καμία ευλογία από το διάβολο. Αν είναι να με πλουτίσεις, εσύ θα με πλουτίσεις. Αμήν. Δεν είπα ότι δεν θέλω τον πλούτο, δεν θέλουμε το χρήμα. Αμήν. Όταν το διαχειριζόμαστε σωστά δεν είναι κακό. Αμήν. Αλλά λέω, Κύριε, δεν θέλω κάτι που δεν είναι δικό σου, δεν θέλω κάτι που να ανήκει στον πατέρα μου και να το κληρονομήσω. Όποτε βλέπω και βγαίνει ο χαρακτήρας του πατέρα μου πάνω μου, δεν το θέλω. Είναι ένα παλιό κοιμήλιο, ακόμα και καλό να είναι, δεν θέλω. Θέλω το χαρακτήρα του ουράνιου πατέρα μου. Αμήν. Γιατί ο Θεός με αναγέννησε. Και μπορεί να ήταν ένα καλό πρότυπο ο πατέρας μου, όπως έλεγε και ο παπάς εκεί που τον επιφημούσε, και όντως έτσι ήταν τα πράγματα, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σωστός και κράτησε την οικογένειά του ενωμένη μέχρι τέλους. Το προσπάθησε ο πατέρας μου παρόλο αυτό που του είχε συμβεί, που πιστέψαμε εμείς, και ήταν μεγάλο κακό. Πάντως το προσπάθησε. Μέχρι τέλος ήθελε να είμαστε σαν οικογένεια ενωμένη. Και το κατάφερε εν μέρη. Όμως, αδερφοί, ενώ έχουμε ωραία παραδείγματα, αμήν, μπορεί η μάνα μου, ο πατέρας μου να ήταν ένα καλό παράδειγμα για μένα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε τον Κύριο του Ιησού, που είναι εικόνα του Θεού του Αράτου. Είναι ο πατέρας, λέει, και θα ονομαστεί, λέει, στον Ισαΐα, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Έχεις έναν πατέρα ουράνιο. Έχω αναγεννηθεί και βλέπω έναν χαρακτήρα τέλειο, με αγαπάει. Δεν με απορρίπτει, δεν με απογοητεύει. Αμήν. Ποιο θα μιμηθώ? Μου λέει, ωραία, γεννήθηκες από αυτή τη μαμά, γεννήθηκες από αυτόν τον πατέρα. Πρέπει να γεννηθείς από μένα. Αμήν. Ο μόνος τρόπος για να το κλείσω εδώ το κήρυγμα και να το συνεχίσουμε την άλλη φορά, θα το πούμε αυτό το εδάφιο και την άλλη φορά, είναι να αναγεννηθώ από το άφθαρτο σπέρμα. Αμήν. Ό,τι έχει να κάνει με το φθαρτό σπέρμα και τα κληρονομικά, τελειώνουν εκεί. Τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα που με αναγεννάει με το λόγο της ζωής. Όταν ο Κύριος μου λέει, ξέρεις κάτι Μανώλη, έλα στην προσευχή, φέρε τα αιτήματά σου σε μένα και ξεκουράσου, αναπαύσου. Δεν μου λέει σήκωσέ τα, φέρ' τα. Ποιος θα τα σηκώσει? Ο Κύριος. Τα φορτίστηκε ο Κύριος όλα τα προβλήματα του σταυρού. Τις απογοητεύσεις σου, τις απορρίψεις σου. Ωραία. Εάν λοιπόν κάποιος σε απογοητεύει ή ο ίδιος σου αυτός σε απογοητεύει, γιατί ο χειρότερός μας εχθρός πάντα ποιος είναι? Ο εαυτός μας. Αμήν. Να ξέρεις κάτι. Ότι ο Κύριος σε δέχεται. Αμήν. Όταν σε βλέπει και κουτσένεις, είναι εκεί να σε σηκώσει. Όταν σε βλέπει και βουλιάζεις μέσα στο νερό, είναι εκεί να σου απλώσει το χέρι και να σου πει περπάτα παιδί μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, περπάτα στο νερό. Πού? Στο νερό, στο νερό, ναι, περπάτα. Σου έχω δώσει δύναμη να το κάνεις. Αμήν. Οπότε ο Κύριος θέλει μέσα σε αυτή την πνευματική μας λογική, σε παρένθεση ότι δεν υπάρχει κάτι υπερφυσικό για τον Θεό. Για το Θεό όλα είναι φυσικά. Αυτό που για μας φαίνεται υπερφυσικό, και λέμε ο Θεός έκανε υπερφυσικά πράγματα. Δεν έχουμε διανοηθεί ότι ο Θεός είναι φύση. Αυτός την έφτιαξε. Αμήν. Και δεν την έφτιαξε με υπερφυσικούς τρόπους για αυτόν, την έφτιαξε με φυσικούς τρόπους για αυτόν. Εμάς τα μυρμηγκάκια όλα αυτά μας φαίνονται πώς? Υπερφυσικά. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος εργάζεται με φυσικούς τρόπους σε μας και μας φαίνονται υπερφυσικοί. Μπορούμε, αδερφοί, να αναπαυθούμε στον Κύριο? Μπορούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι... έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αδερφός Θέμης μας είχε δώσει μια σειρά μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί ο λαός του Θεού. Ονομάζεται Θεμελιώδεις Διδασκαλίες. Και απόψε θέλω να σας κάνω αυτό το μάθημα, παύλα, κήρυγμα, γιατί είναι πολλά πράγματα, αδερφοί, που ως πιστοί και χρόνια πιστοί, είτε νέοι είτε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τα του Κυρίου, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μπουν στη θέση τους, κάποια κενά που πρέπει να συμπληρωθούν, κάποια στραβά να ισιώσουν. Γιατί είμαστε άνθρωποι και βομβαρδιζόμαστε από πολλά καθημερινά και απ' έξω, αλλά και ίσως και μέσα συζητώντας οι αδερφοί μεταξύ τους, στην άγνοια τους, στο ζήλο τους, να παρισφρήσουν πράγματα που δεν το λέω ότι τα βάζουμε επίτηδες, αλλά ο εχθρός με κάποιους τρόπους καταφέρνει να βάζει εμπόδια για να μην τρέχει ο λόγος. Και απόψε θα μιλήσουμε για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μετά το βάφτισμα, γιατί καταρχήν χρειάζεται. Γιατί οι αδερφοί παγκόσμια στους αναγεννημένους πιστούς, πολλές εκκλησίες, πολλές διδασκαλίες λένε δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Ήτανε τότε, εντάξει, τώρα μεγαλώνουν οι εκκλησίες, προχωρούν οι πιστοί, καλοί πιστοί, ευαγγελίζουν, μιλούν, προσεύχονται, μεγαλώνουν, γερνάνε, πεθαίνουν και δεν έχουν βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο ποτέ και λένε και τι πειράζει που δεν ήταν και δεν είναι τώρα. Μα χρειάζεται να βαφτιστούμε, λένε οι χαρισματούχες εκκλησίες, οι πεντηκοστιανές κλπ. Οι άλλοι λένε, μα συγκρίνουμε τις ζωές σας και τις ζωές μας, ίσως και μες στην ίδια την εκκλησία μας. Να είναι άτομα που δεν είναι βαφτισμένα και λένε, και εμείς πιστοί είμαστε, δεν βλέπω πολύ διαφορά. Εσύ λες γλώσσες, εγώ δεν λέω γλώσσες, αλλά η ζωή μας είναι παρόμοια, δεν βλέπουμε πάνω κάτω. Είναι τόσο απαραίτητο τελικά. Και αυτό θα δούμε απόψε, γιατί είναι και άτομα τα οποία έχουν ένα φόβο το να μπει το πνεύμα μέσα μας και να ξεχυλήσει, γιατί σιγά σιγά αυτό μπορεί, σκέφτεται ο σαρκικός, παύλα, πιστός, χριστιανός, ότι θα ελέγξει τη ζωή μου. Μα μου πείτε, μα αυτό το θέλουμε όλοι. Ναι, αλλά θα ελέγξει τη ζωή μου σε τέτοιο βαθμό που εγώ, νομίζει, θα καταντήσω ένα ρομπότ, ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλει και δεν θα έχω εγώ ελευθερία για μένα. Να δω ένα έργο στην τηλεόραση, να πάω μια θάλασσα σήμερα και να μην πάω να ευαγγελίσω. Ότι θα είμαι ένα μηχάνημα για τον Κύριο και δεν το θέλω αυτό. Θέλω να έχω και για μένα προσωπική ζωή. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος δεν είναι δικτάτορας. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να μας επιβάλλει αυτό που θέλει. Φυσικά θέλει να ενεργήσει μέσα από το αγκείο μας για να γίνει το έργο Του και μέσα μας και γύρω μας.

Αμήν. Αυτό θα πρέπει να το θέλουμε και εμείς. Αλλά δεν το κάνει αυτό με το να μας στριμώξει και να μας υποχρεώσει και να μας βασανίσει σε εισαγωγικά. Γιατί όταν ο Κύριος υποσχέθηκε το δώρο του το Άγιο στους μαθητές του, δώρο, το χρησιμοποίησε όπως όρους όπως ο βοηθός, ο παράκλητος, ο δάσκαλος, ο οδηγός. Αυτά τώρα δεν δείχνουν δικτατορία, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή, είναι δώρο που είναι για να βοηθήσει τον πιστό να προχωρήσει μπροστά. Και ο λόγος είναι ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου είναι αχώριστο από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού. Γιατί μέσα στον Κύριο ξέρουμε ότι κατοικεί σωματικά. Λέει στους Κολοσσαείς 1.19, «Εν αυτό, τον Ιησού, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε». Μέσα σε αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα. Και ένα άλλο παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο, Κολοσσαείς 2.9, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, στο Χριστό. Έτσι το Πνεύμα του Θεού εκδηλώνεται πάντα μέσα από τη σφαίρα του Μεσίτη, μέσα από τον Κύριο μας. 1 Ιωάννου 2.1. Ποιος είναι ο παράκλητός μας? «Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν τον δίκαιο». Αυτό τώρα είναι ο Κύριος που παρακαλεί από μέσα μας για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Θεός ποτέ δεν σφετερίζεται την προσωπικότητα του πιστού. Την εκτιμάει και τη σέβεται, παρόλο που είναι ο Θεός. Δέστε ευλογημένους πιστούς Αγίους της Γραφής, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης. Όλοι είχαν το Πνεύμα του Αγίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν όμως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλιώς ενεργούσε ο Παύλος, αλλιώς ο Πέτρος μιλάει, αλλιώς Ιωάννης. Σέβεται ο Κύριος, ακόμα και όταν γράφουν τις επιστολές που είναι δια Πνεύματος Αγίου, η Γραφή εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Ενώ μπορούσε απλώς ο Θεός να λέει τα λόγια και να γράφονται όπως οι εντολές, 10 εντολές. Όχι, το σέβεται ο Κύριος αυτό. Αλλιώς γράφει ο Παύλος, με το ίδιο Άγιο Πνεύμα, αλλιώς ο Πέτρος, αλλιώς οι άλλοι υπόλοιποι μαθητές. Δηλαδή, δεν αναγκάζει ποτέ ο Κύριος το παιδί του να κάνει οτιδήποτε ενάντια στη θέλησή του. Ναι, σπρώχνει γλυκά και σου λέει «κάν το αυτό, παιδί μου», το θέλει, το νιώθεις, αλλά πάλι έχεις το δικαίωμα να πεις «όχι, ως εδώ». Το σέβεται ο Κύριος αυτό. Επίσης, το Πνεύμα του Άγιο ονομάζεται Πνεύμα της Χάριτος. Και η Χάρη του Θεού είναι όπου ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος, φιλοξενούμενος. Εάν δεν θέλεις, ο Κύριος δεν έρχεται. Δευτέρα Κορινθίους 3.17. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η ελευθερία προέρχεται από το Πνεύμα του Άγιο. «Ο δε Κύριος το Πνεύμα έστειν, ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία». Αυτό θέλουμε και αυτό θέλει και ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί, για να μπείτε μια στιγμή στη θέση του Θεού από πάνω. Εγώ είμαι ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Παντοκράτορας, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και έχω τα παιδιά μου, ελεύθερες προσωπικότητες, και τους δίνω το Πνεύμα μου, αλλά ό,τι κάνουν, το κάνουν μέσα στην ελευθερία. Αποφασίζουν, εκλέγουν, επιλέγουν να κάνουν αυτό που θέλω, αλλά μέσα στην ελευθερία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Διαφορετικά, το να σε προγραμματίσει για να κίνει αυτό που θέλει, σαν να είμαστε ρομποτάκια, δεν το θέλει ο Κύριος. Είδατε ποτέ τον Κύριο Ιησού, ενώ υπηρετούσε εδώ στη γη, να πιέσει κάποιον να κάνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή του? Όχι. «Όσθις θέλει ο πίσω μου ελθύν», αν θέλεις να το κάνεις αυτό. Πάντα υπάρχει το «αν», αν θέλεις. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται σήμερα προς εμάς δια του Πνεύματός του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αντιπαραβάλλει αυτήν την ελευθερία του βαπτισμένου με το Πνεύμα του Άγιο Χριστιανού με τη δουλεία στον Ισραήλ και στον νόμο του Μωυσή και μας λέει «Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία». Επομένως, προκύπτει ότι ο βαθμός τον οποίο

0: το Πνεύμα του Αγίου θα ελέγχει και θα κατευθύνει τον πιστό, είναι ο βαθμός στον οποίο ο πιστός θα υποταχθεί οικειοθελώς στον Κύριο και θα δεχθεί τον έλεγχο και την καθοδήγησή του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κατά Ιωάννη 3:34, έγραψε ο Ιωάννης, «Ον γάρα πέστειλε ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ούγαρ εκ μέτρου δίδωση το πνεύμα». Αυτός που απέστειλε ο Θεός, λαλεί τα λόγια του Θεού, γιατί δεν έδωσε σε αυτόν με μέτρο το πνεύμα. Το μέτρο που λέει εδώ δεν είναι πόσο δίνει ο Θεός, είναι το μέτρο πόσο εμείς θέλουμε να λάβουμε. Εξαρτάται δηλαδή πόσο ανοίγουμε, πόσο πρόθυμοι είμαστε να λάβουμε. Αλλά για να λάβουμε πρέπει να υποταχθούμε οικειοθελώς στον Κύριο και να αποδεχθούμε τον έλεγχο Του, το γλυκό έλεγχο Του. Γιατί αυτός δεν θα μας αναγκάσει ποτέ να κάνουμε τίποτα ενάντια στη θέλησή μας, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν είναι δικτάτορας, όπως είπα, μήπως κάποιος φοβάται ότι είναι έτσι, αλλά ελεύθερα επιλέγουμε το καλό από το κακό. Γιατί μερικοί πιστοί κάνουν ακριβώς αυτό το λάθος όταν ζητούν το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Θεωρούν ότι θα έρθει μέσα μου το Πνεύμα, θα με συγκλονίσει και θα αναγκαστώ να λέω γλώσσες, να μιλάω ακαταλαβίστικα, χωρίς καμία πράξη δικής μου θέλησης. Ότι θα με πάρει το Πνεύμα και θα κάνει ό,τι θέλει αυτό. Αλλά, αδερφοί, πράξεις 2-4. Σκεφτείτε την εμπειρία των πρώτων μαθητών, που πλήστησαν, λέει, άπαντες του Πνεύματος Αγίου. Και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Γέμισαν όλοι με το Πνεύμα του Άγιο και άρχισαν να λαλούν σε άλλες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα τους έδινε να αποφεύγονται, να εκφράζονται δηλαδή με λόγια. Άρχισαν οι ίδιοι και το Πνεύμα τους έδινε και αυτοί έλεγαν. Αν οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει να μιλούν οικειοθελώς, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τους είχε δώσει τον λόγο. Δεν επιβάλλει ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό θέλω να περάσω και να νιώσουμε μέσα μας, χωρίς τη δική μας συνεργασία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Κυρίου με τον πιστό. Δεν μπορεί δηλαδή ο πιστός να το κάνει χωρίς το Πνεύμα του Άγιο και δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να το κάνει χωρίς τον πιστό. Αυτό είναι το μήνυμα που να περνά μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός θέλει να κάνει τα δικά Του, που πρέπει να είναι τα δικά μας κατά κρίβεια, αλλά ας πούμε ότι έχουμε ένα άλλο θέλημα. Θέλει ο Κύριος να το κάνει, αλλά ζητάει πάντα την άδειά μας. Και αυτή η συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να είναι εξίσου απαραίτητη, ακόμα και μετά τη λήψη του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί και εδώ αρκετοί πιστοί πέφτουν πάλι σε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί υποθέτουν ότι αφού λάβουν την πλήρωση του Πνεύματος στην αρχική, με την απόδειξη των γλωσσών, στη συνέχεια το Πνεύμα του Θεού θα ασκήσει αυτόματα ένα έλεγχο στη ζωή τους και θα τους ενεργεί από μέσα τους χωρίς να χρειάζεται η συνεργασία του πιστού, της πιστής. Αλλά αυτό απέχει από το να είναι αλήθεια. Γιατί είδαμε τα λόγια του Παύλου, ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και λέει στο κατά Ιωάννη 14:23, απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, και τους λέει 4 προτάσεις. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου θα τηρήσει. Ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αγαπάς τον Κύριο, τον αγαπώ τον Κύριο. Εάν με αγαπάς, πώς θα φανεί αγάπη από τα λόγια, όχι, θα τηρήσεις το λόγο μου. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν. Ο Θεός, ο ουράνιος, εφού βλέπει το παιδί του ότι τηρεί τις εντολές, θα τον αγαπήσει. Και προς αυτόν ελευσόμεθα, ο Θεός και ο Μεσίτης, ο ουράνιος μας πατέρας και το αρνίο, εμείς οι δύο λέει θα έρθουμε και μονήν παρ' αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε μαζί και θα κάνουμε διαμονή μαζί του, να το πω το πακέτο αυτό σε εισαγωγικά, ότι μέσα στην καρδιά μας κατοικεί ο Ιησούς και ο Θεός μέσα βέβαια, γιατί δεν μπορεί ο Θεός να έρθει απευθείας λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου, η οποία ναι μεν σβήστηκαν όλες με το αίμα του Κυρίου, αλλά επειδή δεν είμαστε Άγιοι συνεχώς, και πέφτουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικεί μόνιμα σε έναν αγκείο που έχει μπαίνει αμαρτία εδώ και εκεί. Ενώ όταν υπάρχει ο Μεσίτης, αυτό που λέει εδώ ότι προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πιεσόμεθα. Όταν λέει μονήν, είναι σαν να σου λέει κάνουμε ένα σπιτάκι μέσα σου, μόνιμα, μονή. Είναι εκεί. Η κατά Ιωάννη 17:21, την ίδια νύχτα που ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα, λέει «Να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και στο 23, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου, για να είναι τελειοποιημένοι σε σένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς εμένα αγάπησες». Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου. Βλέπετε το πακέτο. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος που ποθεί. Να απλώσει μέσα στο λαό του, στην κάθε ψυχή ξεχωριστά, και να μπορεί να ενεργεί μέσα από αυτά και μέσα στη ψυχή και στον κύκλο που επηρεάζει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει τον κύκλο του. Γονείς, φίλους, συγγενείς, γείτονες, συνάδελφους, ό,τι είναι, αυτό τώρα επηρεάζει ο Κύριος μέσα από το αγκείο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος Ιησούς δεν θα παραβιάσει ποτέ την ελεύθερη βούληση του ατόμου. Θα περιμένει από εμάς να αναγνωρίσουμε την κυριότητά του. Και πρέπει, για να κάνουμε την κυριαρχία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, καθημερινή μας πραγματικότητα, ο πιστός πρέπει να υποτάσσει καθημερινά τη ζωή του στον έλεγχο του Πνεύματος. Κάθε τομέα της προσωπικότητάς του, κάθε τομέα της ζωής του. Δεν είναι ότι ευαυτίστηκα με πνεύμα Άγιο, είπα γλώσσες, τέλειωσε. Γιατί υπάρχει και αυτό στον κύκλο των πιστών. Αναγεννήθηκες, αμήν. Βαφτίστηκες στο νερό, αμήν. Βαφτίστηκες με πνεύμα Άγιο, αμήν. Α, είσαι πνευματικός. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εκεί τώρα είναι η αρχή. Δεν τελειώνει, είναι σαν να μπαίνεις από μία πύλη στον πνευματικό κόσμο πιο βαθιά. Και εκεί τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Βεβαίως ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά όπως είπα, με τη συγκατάθεσή σου. Γιατί αδερφοί, ξέρετε, είναι και τα κίνητρα της καρδιάς και τα κριτήρια του κάθε πιστού και της κάθε πιστής. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στην κόρη του, αυτός που σε θέλει είναι πιστός. Ναι, μαμά, πιστός είναι. Βαφτισμένος στο νερό, ναι. Βαφτίστηκε πνευμάγιο, ναι. Εντάξει. Είναι ευλογημένος. Και αμήν είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, αδελφοί. Ένα, δύο, τρία, τελειώσαμε. Είναι η συνέχεια. Δηλαδή, κάθε πιστός, αφού εισέλθει μέσα από αυτήν την πύλη, έχει υποχρέωση να προχωρήσει με πίστη. Μα αφού είναι ο Κύριος μέσα μου. Η σάρκα είναι εκεί. Ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Ο διάβολος απ' έξω είναι εκεί. Ο κόσμος γύρω σου είναι εκεί. Είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο σύστημα του κόσμου. Δεν είμαστε στον ουρανό ακόμα. Άρα χρειάζεσαι καθημερινά πίστη, αποφασιστικότητα, να εξερευνήσεις μόνος σου και με τη βοήθεια βέβαια των κηρυγμάτων, των αδελφών κλπ. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικός. Πρέπει μόνος του ο καθένας και η κάθε μία να εξερευνήσει όλες τις νέες δυνατότητες αυτού του υπέροχου πνευματικού βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Γιατί μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο, σε εισαγωγικά. Ο φυσικός, αλλά υπάρχει ο πνευματικός. Γιατί ένας αρχικός άνθρωπος σε δει να γονείς στο κρεβατάκι σου και να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, τι κάνει αυτός, μιλάει στον αέρα, δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι στο φυσικό. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ο φυσικός κόσμος, αλλά είναι παράλληλα και ο πνευματικός και ζούμε και στα δύο. Μην ξεχνάμε ότι όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένη στον Κύριο Ιησού. Φιλιππισίους 3:10. Και το Πνεύμα του Θεού θέλει να το αποκαλύψει αυτό στις καρδιές μας. Αυτή είναι η γνώση που επιθυμεί ο Παύλος, ο οποίος Παύλος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και γνωριμίας με τον Κύριο γράφει Φιλιππισίους 3:10 «Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του και να συμμορφώσω τον εαυτό μου με το θάνατό Του». Διερωτάται κάποιος, «Καλά Παύλε, τόση εμπειρία με τον Κύριο, ο ίδιος ο Ιησούς κατέβηκε, σου μίλησε, σε τύφλωσε, σε ελευθέρωσε μετά, θεραπεύτηκες, ευαγγέλισες, τόσα θαύματα, τόσες εμπειρίες, έγραψες στη Μισή Καινή Διαθήκη». Και πάλι αυτός λέει να το γνωρίσω. Δεν τελειώνει, αδερφοί, ο Κύριος, είναι ανεξάντλητος. Μην νομίζουμε ότι Ξέρουμε λίγα πράγματα και εγώ γνωρίζω, γνωρίζουμε κατά μέρος. Ξέρετε ότι ακόμα και όταν πάμε στον ουρανό μαζί του αιώνια θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε. Δεν μπορεί αυτό το μυαλουδάκι να χωρέσει τον Κύριο μέσα και όλο το τι είναι ο Κύριος πραγματικά. Εδώ τα πιο απλά πράγματα που μας λέει, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα. Σταματάει λίγο το μυαλό μας, λέμε πώς πάντα. Γιατί εμείς έχουμε μάθει αρχή ή τέλος, πριν, τώρα, μετά. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του χρόνου εγκλωβισμένοι. Όταν λέμε τώρα ο Θεός υπήρχε πάντα, αυτό και κάπου το δεχόμαστε με πίστη, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν πάρουμε να το αναλύσουμε, κάπου νιώθουμε άβολα, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να υπάρχει κάτι πάντα. Και πιο πριν ήταν ο Θεός, και πιο πριν ήταν ο Θεός. Να λέει η αρχή ήταν ο Θεός. Και στο τέλος το ανάποδο. Και αυτό μπορεί να το δούμε και στο θέμα του χώρου, εκτός από το χρόνο. Το σύμπαν λέμε είναι ατέλειωτο. Ναι, αλλά πάμε και κάτω, πολύ έχει κι άλλο παρακάτω. Και πιο κάτω και έχει κι άλλο, δεν τελειώνει. Πάλι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, γιατί είμαστε, θέλουμε να είναι αυτό, αυτό, εκεί. Έτσι μας έβαλε ο Κύριος στη σφαίρα του χρόνου και του τόπου. Αλλά στον ουρανό θα είναι εντελώς αλλιώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις εκπλήξεις που θα έχουμε. Θυμάστε στην έξοδο που ο λαός έπινε από την πέτρα και ξέρουμε συμβολικά ότι ο βράχος είναι ο Κύριος από τον οποίο προέρχονταν τα ποτάμια του νερού που κατά τύπο έπιναν οι Ισραηλίτες τότε από το βράχο κάθε μέρα. Αυτός είναι ο βαπτίζων και αυτός είναι ο χορηγός του ύδατος της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί ο πιστός, ο οποίος δεν συνειδητοποιεί και δεν εφαρμόζει αυτήν την αλήθεια της πλήρωσης με το Πνεύμα του Άγιο καθημερινά ή τέλος πάντων σε ταχτά διαστήματα, θα βιώσει λίγα ωφέλη από τις ευλογίες που ο Θεός προόριζε για αυτόν. Και αυτό, αδερφοί, συμβαίνει. Έχει αδέρφια που, όπως είπα, βαφτίζονται, αναγεννιούνται, βαφτίζονται στο νερό, βαφτίζονται στο Πνεύμα του Άγιο και μετά βάζουν την μπάλα κάτω που λέμε. Εντάξει. Είμαι ένας πιστός, μια πιστή, έχω τις προδιαγραφές, πάω, έρχομαι εκκλησία, όλα καλά. Μα μπορεί τελικά να έρθει μέσα σου μια απογοήτευση και σε σένα και στους γύρω σου. Τόσο δηλαδή για τον εαυτό σου, όσο και για τους άλλους. Να μην καταντήσουμε μη γέννητο αυτό που λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης, Κορινθίους 13, έγινα σαν κύμβαλο, αλλά αλλάζω, μόνο μια φωνή. Να λέω γλώσσες απλά και μόνο, αλλά η ζωή μου, άλλη, να μην έχει ζωή πνεύματος μέσα. Γιατί δεν εμβαθύνω μετά του Κυρίου. Ωραία ήταν η εμπειρία, γιατί θέλει ο Κύριος με τη γλωσσολαλιά, αλλά όπως είπα, εκεί είναι η πύλη. Είναι η πόρτα που πρέπει να αποχωρήσουμε. Μπαίνεις, όπως είναι η θάλασσα γύρω μας, λίγο στο νερό. Βάλεις τα πόδια σου στο νερό. Μα μην μπήκες στο πνεύμα. Πας πιο βαθιά να κολυμπήσεις. Όχι, καλύτερα εδώ που πατάω στερεά. Το ρίσκο σε εισαγωγικά του να μπει στον πνευματικό κόσμο και να τρέξεις, πρέπει να το πάρεις, πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο. Και χρησιμοποιώντας την πλήρη προμήθεια του Θεού, αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο τομέα παρανόησης που πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μια προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού καθιστά σαφές ότι ο Θεός έχει δώσει κάθε πρόνοια για να καλύψει κάθε ανάγκη του πιστού, σε κάθε τομέα της ζωής του, σε κάθε πτυχή. Πάλι και εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έχει, ας πούμε, νέους που είναι σε ηλικία γάμου που καίγονται για το τέρι τους. Κύριε, ποια θα είναι, ποιος θα είναι, δείξε μου, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Και γίνεται αυτό, όλο τους το είναι. Μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται εκκλησία, να συζητούν, να βγαίνουν έξω, να μιλήσουν, αλλά είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί? Γιατί το πνεύμα είναι εδώ, αμήν, μέσα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη που δεν λέω ότι είναι κακό, ο Θεός το έχει δώσει. Να παντρεύονται οι νέοι, να κάνουν παιδιά, να προχωρούν, να κάνουν οικογένειες, αμήν. Αλλά δεν μπορείς να το ιδεολοποιήσεις αυτό και να το μεγαλώσεις τόσο πολύ που να μην μπορείς να ζήσεις και να το σκέφτεσαι μέρα νύχτα. Ενώ ο Κύριος ξέρει ότι μας έχει δώσει όλες τις πρόνοιες για να καλυφθεί κάθε ανάγκη. Είναι ανάγκη να έχεις παιδιά και δεν έχεις, ο Θεός θα το καλύψει. Είναι ανάγκη να έχεις απλά σύντροφο, ένα άτομο να σε αγαπάει που είναι δικαίωμα του καθενός. Ο Θεός θα το καλύψει. Και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε στη φυσική ζωή του ανθρώπου. Όταν μας λέει ότι ο Κύριος έδωσε τα πάντα για μας, για να έχουμε πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη, εδώ είναι που πρέπει να βάλουμε την πίστη μπροστά. Γιατί αν ο νέος η νέα έχει αναγέννηση, βαφτίσμα στο νερό, βαφτίσμα στο πνεύμα του Άγιο, τη γυναικούλα του, τον αντρούλη της, τέλεια όλα, το σπίτι, τα αυτοκίνητά τους, τις δουλειές τους, την εκκλησία, όλα ευλογημένα, αμήν, αλλά αυτό και ένας χριστιανός σαρκικός θα πει αμήν, γιατί είναι όλα καλά. Στην έλλειψη κατά κόσμο, στα μάτια των ανθρώπων, είναι που θα φωνεί η δύναμη του Θεού να καλύψει την ανάγκη του πιστού και να πει, ας πούμε, η αδερφή, θέλω σύζυγο, δεν τον έχω ακόμη, ο Κύριος γνωρίζει, εγώ είμαι ήσυχη. Εμπιστεύομαι τον Κύριο. Εδώ είναι η νίκη. Την ώρα που δεν το έχεις, το δώρο που περιμένεις, να έχεις πλήρη ζωή και να μην ζεις στη μιζέρια. Γιατί δεν το θέλει ο Κύριος να σέρνεσαι πνευματικά 10 χρόνια μέχρι να πάρεις αυτό που ζητούσες και τελικά το πήρες. Τι γίνεται αυτό το διάστημα? Ήταν μια ζωή χαμηλά που δεν το θέλει. Δευτέρα Κορινθίους 9:8. Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύετε σε κάθε έργο αγαθό. Έχουμε πάντοτε κάθε αυτάρκεια? Δεν έχουν όλοι, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι αυτό που σου χρειάζεται για να ζήσεις. Λέει και ο Παύλος αλλού, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκης. Μα είμαστε με τις σημερινές ανάγκες. Εγώ θέλω πιο μεγάλο σπίτι, δεν με χωράει αυτό. Θέλω πιο μεγάλο αυτοκίνητο, δεν μου φτάνει αυτό. Αυτό είναι παλιό, θα ήθελα καινούριο. Καταλαβαίνετε, πρέπει ο πιστός να αντιληφθεί πνευματικά τι εννοεί ο Κύριος και αυτό θα το δώσει. Είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς. Όχι να έχουμε χάρη, να περισσέψει. Πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Και Δευτέρα Πέτρου 1, πρώτο κεφάλαιο στο 3, καθώς η Θεία δύναμή Του είναι που μας έχει δωρήσει όλα όσα συντελούν στη ζωή και την ευσέβεια, διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δική Του δόξα και αρετή. Θεία δύναμη μας έχει δωρήσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Είναι Θεία δύναμη, αδελφοί, και είναι δώρο. Αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που ο Κύριος δίνει. Γιατί αυτά τα εδάφια αποκαλύπτουν ότι η χάρη και η δύναμη του Θεού, σε συνδυασμό με την επίγνωση του Ιησού Χριστού, έχουν προνοήσει για την ανάγκη κάθε πιστού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το Λόγο, σαν ζωντανό, σαν αληθινό, έστω και αν στη ζωή μας σήμερα, χθες, αύριο, δεν το δούμε στην πράξη. Γιατί ζούμε διαπίστεως. Δηλαδή νιώθεις μόνος, μόνη, απουσιάζει η χαρά του Κυρίου. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάνω εγώ πολλές φορές. Ο Κύριος μας υπόσχεται αιώνια ζωή, έτσι. Ξέρουμε ότι αυτή η ζωή, καλή, καλική, θα τελειώσει. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Είμαστε περαστικοί συνέχεια. Αλλά μιλάμε για την αιωνιότητα. Κάνε μια ερώτηση πραγματικά μέσα σου απόψε. Πόσο συχνά σκέφτεσαι την αιωνιότητα? Εκεί μια μέρα που, όπως είπαμε, το χρόνο μας φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά. Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, και ο Κύριος να μην έρθει σύντομα με την αρπαγή, ο κόσμος φεύγει. Είσαι 60 χρονών, σε 20-30 χρόνια, είσαι 20 χρονών, σε 50-60-70 χρόνια, φεύγεις. Το χρόνο τι είναι αυτές οι δεκαετίες? Εκεί τώρα είναι η αιώνια ζωή που υπόσχεται ο Κύριος. Όπου δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει ρητίδα, μόμος, τίποτα, όλα τέλεια. Αλλά η σαρκικότητά μας, ο κόσμος σήμερα, το θέλημα να δούμε τον Κύριο να εργάζεται τώρα στη ζωή μας, να έχουμε ευλογίες τώρα, που δεν είναι κακό, μας σβήνουν, κατεβάζουν αυτό και το βάζουμε εκεί πίσω, στην άκρη του μυαλού μας. Εάν πραγματικά ζούσαμε μέσα στο Πνεύμα και σκεφτόμασταν αυτό, από εκεί θα αντλούσαμε δύναμη να περπατήσουμε τη σημερινή ζωή χωρίς πολλές έγνοιες. Και γιατί, Κύριε, το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν το επιτρέπεις αυτό? Και τι έγινε δηλαδή αν ζήσει κάποιος λιγότερα χρόνια από τα 90 που θα θέλαμε, 100? Και τι έγινε δηλαδή αν δεν έχουμε δικό μας σπίτι στη ζωή μας και μέναμε με ενίκιο? Και τι έγινε αν κάναμε ένα παιδί και δεν κάναμε 3, 4, 5? Και τι έγινε αν δεν παντρευθήκαμε στο τέλος, ας πούμε, δεν έγινε? Εκεί είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν μας φτάνει, γιατί βλέπουμε έτσι. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει και να σου πει, παιδί μου, σε ευλογώ και εδώ, αλλά κοίτα και εκεί, γιατί εκεί είναι το αιώνιο. στους αιώνες των αιώνων. Ποιος το σκέφτεται αυτό? Και βλέπουμε το τόσο που η ζωή μας εδώ είναι τόση και δεν βλέπουμε αυτό. Μήπως ο εχθρός μας τυφλώνει, γιατί ο λόγος είναι εκεί, τα εδάφια είναι εκεί. Αλλά θέλουμε το τώρα. Μη βλέπεις λοιπόν εμπόδια αδιέξοδα. Πάντα υπάρχει διέξοδος και ευλογία από τον Κύριο. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα πράγματα που ήθελα και δεν γίνανε στο χρόνο που τα ήθελα. Ή δεν γίνανε καθόλου. Και βλέπω εκ των υστέρων ότι καλώς δεν γίνανε. Γιατί ο Κύριος είχε άλλο σχέδιο και άλλο έργο. Και ακόμη από δικά μας λάθη και ανοησίες που μπορεί να μην κάνουμε αυτό που ο Θεός θα ήθελε, βλέπω πάντα το χέρι του Κυρίου ότι, που λέει τα πάντα συνεργούς τα αγαθώς αυτούς που αγαπούν τον Θεό, μπορεί να πήρες λαθασμένο δρόμο και μέσα από αυτό το λάθος ο Θεός, όταν έρθεις πίσω, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ανάγκη για την οποία ο Θεός δεν έχει ήδη κάνει μια τέλεια πρόνοια μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Τα διάφορα μέρη, αδερφοί, της συνολικής πρόνοιας του Θεού είναι πολλά στη ζωή του πιστού. Και εδώ είναι και πάλι πολλοί άνθρωποι του Θεού που κάνουν ένα λάθος. Προσπαθούν να κάνουν ένα μέρος της πρόνοιας του Θεού να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο άλλου μέρους. Αλλά ο Θεός δεν θέλει έτσι και ποτέ δεν λειτουργεί έτσι. Και ένα πρακτικό παράδειγμα να δούμε στους Εφεσίους 6 από το 11 που μιλάει για την πανοπλία. Παίρνει ο Παύλος την πανοπλία τη ρωμαϊκή, τα κομμάτια που ντύνεται ένας Ρωμαίος στρατιώτης για να αντισταθεί στη μάχη, στα βέλη του εχθρού κλπ. Και αυτά τώρα τα βάζει στο πνευματικό, όπως τον πώς ήταν ο Ιώβ, που ο διάβολος παραπονιόταν στο Θεό και λέει «Μα δεν τον περιέκλεισες γύρω-γύρω και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα». Σκεφτείτε μια αόρατη ασπίδα γύρω-γύρω από τον άνθρωπο του Θεού και όλα όσα είχε. Και έτσι θέλει και ο Κύριος για μας. Και λέει στους Εφεσίους 6:11 «Ενδύσασθε την πανοπλία του Θεού». Το βάζει σαν ντύσιμο. Και στο 13, δύο εδάφια πιο κάτω, «Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού». Γιατί η πανοπλία είναι κάτω και την παίρνεις και τη φοράς. Όπως τους πυροσβέστες που βάζουν τα πόδια τους μέσα και τραβάνε τη στολή τους για να ντυθούν γρήγορα. Έτσι έμπαινε η πανοπλία στους στρατιώτες της εποχής. Και σε αυτά τα δύο εδάφια ο Παύλος τονίζει για την πλήρη προστασία που πρέπει να έχει ο πιστός, αλλά πρέπει να βάλει όλη την πανοπλία, όχι μερικά μέρη της. Και στα επόμενα εδάφια, τέσσερα εδάφια, απαριθμεί ο Παύλος τα τμήματα της πανοπλίας, τα έξι. Ζώνη, θώρακα, υποδήματα, ασπίδα, περικεφαλαία και τη μάχαιρα. Και τα πνευματικοποιεί, δηλαδή η ζώνη λέει της αλήθειας. Η ζώνη τη βάλανε γιατί ήταν τα ενδύματα, να μαζευτούν τα ενδύματα, να μπορεί να τρέξει ο στρατιώτης, να μην τον εμποδίζουν, να μπουρδουκλώνονται τα πόδια του στα ρούχα. Γιατί χωρίς την αλήθεια, η πνευματική ζωή καταραίει. Πρέπει να έχουμε αλήθεια μέσα μας. Γι' αυτό μας λένε να βάζουμε τη ζώνη της αλήθειας. Μετά πάει στο θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μπαίνει εδώ για να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα, γιατί αν χτυπήσει το χέρι, το πόδι, αυτό θα τραυματιστεί, θα θεραπευτεί. Αλλά αν σου τρυπήσει την καρδιά, αν το πνεύμα, το στομάχι, πέθανες. Πνευματικά λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης. Γιατί προστατεύει την καρδιά, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις ενοχές ίσως που φέρνει ο εχθρός και πρέπει να μπούμε κάτω από το αίμα, από τη δικαιοσύνη του Κυρίου και να πω ότι είμαι δίκαιος, ενώ δεν είμαι, έκανα αδικίες. Κάτω από το αίμα είμαι δίκαιος, βάζω το θώρακα της δικαιοσύνης, να μην μπορεί ο εχθρός να με ξεγελάει και να μου λέει είσαι άδικος και μπορώ να σε τρυπήσω και να σου φέρω ενοχές. Τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου, να περπατάει ο πιστός στερεά. Και οι Ρωμαίοι τότε τα σανδάλια τους τι ήταν, είχαν καρφάκια από κάτω για να δαγκώνουν το έδαφος, να μην γλιστράνε όταν περπατούσαν ανηφόρες, κατηφόρες. Πρέπει να έχουμε τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου για να έχουμε την ειρήνη του Θεού, του Ευαγγελίου της ειρήνης. Να έχουμε την ειρήνη του Θεού να προχωρήσει μπροστά το έργο. Η ασπίδα της πίστης. Τι είναι? Η ασπίδα δεν ήταν μια ασπιδούλα έτσι, ήταν θηρεός, σαν την πόρτα, θύρα. Τόσο μεγάλη ορθογώνια που έμπαινε ο στρατιώτης από πίσω και καλυπτόταν ολόκληρος. Τι ασπίδα? Της πίστης. Δηλαδή, απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Μα άλλα ακούω, άλλα βλέπω. Ο λόγος τι λέει, η προστασία. Δηλαδή, χτυπάει την πόρτα η απιστία, πίστη, πήγαινε να ανοίξεις. Πάντα μπαίνει μπροστά για να μην μπορέσει να περισφρήσει μέσα σου και να σε διαλύσει εκ των έσω. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Βέβαια η γνώση της σωτηρίας, δηλαδή της τελικής σωτηρίας που λέμε. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, όπως τον Κύριο που νίκησε με τον Λόγο, τον διάβολο στην έρημο. Δηλαδή ο χριστιανός που φοράει όλα αυτά τα μέρη της πανοπλίας, προστατεύεται από το κεφαλί μέχρι το πέλμα των ποδιών του με αυτή την αόρατη προστασία, πανοπλία. Αλλά αν παραλείψει ένα μέρος από αυτά, εκεί τώρα η προστασία του πάβει να είναι πλήρης. Γι' αυτό λέω, δεν πειράζει, ας βάλω κάποια και κάποια άλλα, ο Κύριος θα φυλάξει γιατί είμαι καλός, γιατί έχω καλό θώρακα δικαιοσύνης. Αν ο χριστιανός φορέσει τα 5 είδη από τα 6 που είδαμε, αλλά παραλείψει για παράδειγμα την περικεφαλαία, και έρχεται ο εχθρός με τις σκέψεις, με τις αναμνήσεις τις παλιές, με τις αμφιβολίες και σου τρυπήσει το μυαλό και συνέχεια σκέφτεσαι και δεν ξέρεις τι είσαι, τι να κάνω τα εποδήματα και τον ασπίδα και τη μάχαιρα κλπ. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με έχει νικήσει. Γιατί μόλις τραυματιστώ, θα μειωθεί η ικανότητά μου να αντισταθώ, έστω και αν χρησιμοποιώ την υπόλοιπη πανοπλία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδα.
1: Αντίθετα, ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει την περικεφαλαία και όλη την υπόλοιπη πανοπλία, αλλά να μην έχει, ας πούμε, τα υποδήματα. Για περπάτησε ξυπόλυτος να πάει να νικήσεις τον εχθρό, ενώ φορείς την πανοπλία σου. Δεν θα μπορείς, θα καταπληγωθείς. Χρειάζεται να βάλεις τα υποδήματα σου για να περπατήσεις. Δεν μπορείς να έχεις γυμνά πόδια. Δηλαδή, ως στρατιώτης, Ρωμαίος, θα μειωνόταν η δύναμη του να προχωρήσει. Έτσι θα γίνει και στα πνευματικά για το παιδί του Θεού. Ή ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει τα πέντε είδη της πανοπλίας και να μην πάρει τη μάχαιρα, που είναι το μόνο επιθετικό όπλο μέσα στην πανοπλία που μας δείχνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε κανένα μέσο να κρατήσει το εχθρό σε απόσταση, που μας λέει να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, να κατακτήσουμε την Κιχανάν και μέσα μας και γύρω μας, να ανοίξουμε την περιοχή μας, το territory μας, να μπορέσεις να κρατήσεις τον εχθρό μακριά, να μην είναι έκτονε, σου χτυπάει συνέχεια και εσύ να είσαι εκεί έτσι με την πανοπλία μόνο, σου δίνει το λόγο, τη μάχαιρα για να τον κρατήσεις μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που ο Θεός μας δίνει. Βλέπουμε επομένως ότι για πλήρη προστασία ένας χριστιανός πρέπει να φορέσει όλη την πανοπλία του, όλα τα μέρη που μας γράφει, που μας έχει προμηθεύσει. Αν παραλείψεις ένα, δύο, τα άλλα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη αυτή. Και ο Θεός μας το δείχνει αυτό. Δηλαδή έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φορέσει και να το φοράει όλο. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνεις κομμάτια πίσω. Η ίδια αρχή ισχύει για ολόκληρη την προμήθεια του Θεού για τον χριστιανό. Κολοσσαείς 4:12. Το δεύτερο μισό. Ο Επαφράς προσευχήθηκε για τους Κολοσσαίους χριστιανούς και λέει: «Πάντοτε αγωνίζεται για σας τις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρως βεβαιωμένοι σε κάθε θέλημα του Θεού». Αυτό θέλει, να σταθούμε τέλειοι ή να σταθείτε τέλειοι και πεπληροφορημένοι εν παντή θελήματα του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό ζητά ο Κύριος και θέλει από μας. Και αυτό πρέπει να θέλουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ένας χριστιανός για να σταθεί έτσι τέλειος και πλήρης σε όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να επωφεληθεί από όσα ο Θεός έχει προνοήσει για αυτόν μέσω του Χριστού. Δεν μπορεί να παραλείψει κανένα κομμάτι από την προμήθεια του Θεού, τη συνολική προμήθεια, και στη συνέχεια να περιμένει ότι ένα άλλο μέρος θα την υποκαταστήσει. Και αδερφοί, ακριβώς σε αυτό το σημείο αρκετοί χριστιανοί παραστρατούν στη σκέψη τους. Δηλαδή, συνειδητά ή ασυνείδητα συλλογίζονται ότι αφού έχω επωφεληθεί από ορισμένα μέρη της προμήθειας του Θεού, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για άλλα μέρη που έχω παρακάμψει. Άστα, δεν πειράζει. Θα σε κυνηγούν πίσω μετά. Πρέπει να προσέχουμε όλη την ασπίδα μας. Σκέψου, εγώ το βλέπω έτσι πνευματικά, σαν έμεσα έναν αυγό μεγάλο, αόρατο, και είναι κλειστό, δεν μπορεί ο εχθρός να μπει. Αλλά έχω ένα-δυο τρυπούλες, ρογμές. Εκεί ο εχθρός θα έρθει να χτυπήσει. Μα γιατί, Κύριε, επέτρεψες απ' εκεί, δεν γίνεται να έρθει απ' εδώ. Ο εχθρός, αδερφοί, πώς το βλέπω, είναι πνεύμα. Είναι συνέχεια εκεί, στη σφαίρα. Βλέπει το Λάζαρο, βλέπει το αυγό. Πάει εκεί, χτυπά, κλειστό, κλειστό, κλειστό. Και βλέπει μια ρογμή. Απ' εκεί θα μπει. Δεν σας κάνει εντύπωση?

Γιατί όταν έχουμε αδυναμίες, εκεί μας χτυπάει στις αδυναμίες. Γιατί εκεί είμαστε ευάλωτοι. Εκεί θα έρθει. Εκεί που το ανοίγεις πόρτα, εκεί θα έρθει. Αν βρω στον δρόμο ένα πενιντάρικο, ας πούμε, και έπεσε από την τσέπη κάποιου. Δεν έχω μέσα μου εγώ προσωπικά να πάω να το πάρω στην τσέπη να το βάλω, γιατί ο Θεός μου έστειλε λεφτά. Θα του πω, έλα, τα λεφτά σου πάρτα. Δεν μπορεί να με χτυπήσει ο διάβολος εκεί. Και δεν με χτυπάει, γιατί δεν ξέρω ότι είμαι δυνατός σε αυτό. Αλλού που είμαι αδύνατος, εκεί θα έρθει. Και είναι παντογνώστης ο διάβολος, όχι. Αλλά βλέποντας το παιδί του Θεού ότι εδώ, εκεί υπάρχει αδυναμία, γι' αυτό βλέπεις ένα πιστό που πέφτει στο ίδιο. Έχει, ας πούμε, αδυναμία στο αλκοόλ. Θα το βλέπεις να αγωνίζεται σε αυτό. Άλλος μπορεί να καπνίζει, άλλος μπορεί να έχει σκέψεις πορνείας, άλλος μπορεί να κακολογεί, άλλος να είναι ευέξαπτος, να του λες κάτι και να γίνεται φωτιά. Εκεί θα σου ρίχνει βενζίνη στη αυτό για να πάρεις για να γίνει ο καυγάς. Ενώ άλλος δεν έχει θέμα και έτσι δεν τον ενοχλεί. Θα σε χτυπάει ο εχθρός εκεί που του δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Γι' αυτό πρέπει να κλείνουμε, να βάζουμε την πανοπλία μας ολόκληρη. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φοράει όλο. Για παράδειγμα, αρκετοί χριστιανοί δίνουν έμφαση στην ομολογία στόμα με στόμα. Αμήν. Ευαγγελισμός. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά αμελούν τις πρακτικές τυχές της καθημερινής χριστιανικής ζωής. Μπορεί να πάνε σπίτι του ο πιστός μετά τον Ευαγγελισμό και να κάνει καυγά με τη γυναίκα του, να τους ακούει η γειτονιά. Άλλοι είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους, τους βλέπεις όμορφα, ωραία, η οικογένειά τους, η δουλειά τους, όπως πρέπει, σωστοί άνθρωποι, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους να ευλογήσουν τον Κύριο. Δεν πειράζει, θα δει τη ζωή μου, θα δει τη συμπεριφορά μου και με τον καιρό θα καταλάβει και θα έρθει να με ρωτήσει και θα του ομολογήσω. Είναι κρυψοχριστιανοί που λέμε. Και κάθε ένας από αυτούς τους τύπους τίνει να επικρίνει ή να περιφρονεί τον άλλο. Αυτός όλα μιλάει για τον Κύριο, με τον Κύριο και κοίτα τη ζωή του πώς είναι. Ο άλλος λέει είναι εκεί και ούτε ανοίγει το στόμα του να μιλήσει. Τόσες ευκαιρίες, τόσες ψυχές του φέρνει μπροστά ο Κύριος. Μήπως και τον κακολογήσουν ή τον ειρωνευτούν. Και οι δύο τύποι είναι ελαττωματικοί. Γιατί η καλή χριστιανική ζωή δεν υποκαθιστά τη μαρτυρία από στόμα σε στόμα και από την άλλη πλευρά η μαρτυρία από στόμα σε στόμα δεν υποκαθιστά την καλή χριστιανική ζωή. Ο Θεός απαιτεί και τα δύο. Και ο πιστός που παραλείπει είτε το ένα είτε το άλλο, δεν είναι τέλειος, δεν είναι ολοκληρωμένος. Σε όλο το θέλημα του Θεού. Και πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε. Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στα πνευματικά χαρίσματα, αμήν, αλλά παραμελούν τον πνευματικό καρπό. Άλλοι δίνουν όλη τους την έμφαση στον πνευματικό καρπό, αλλά δεν δείχνουν ζήλο για να αναζητήσουν πνευματικά χαρίσματα. Εγώ είμαι ταπεινός. Μα δεν πάει έτσι. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 14 στην αρχή. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Επιδιώκετε την αγάπη, να ποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε. Σου λέει να το κάνεις, να το ζητάς. Δεν είναι εγωιστικό. Με άλλα λόγια, ο Θεός απαιτεί τόσο πνευματικά χαρίσματα όσο και πνευματικό καρπό. Τα χαρίσματα δεν υποκαθιστούν τον καρπό. Εγώ προφητεύω όλη μέρα στην Εκκλησία από τον Κύριο. Προφητείες, άρα το τι κάνω σπίτι μου και αλλού δεν έχει σημασία. Έχει. Και ο καρπός δεν υποκαθιστά τα χαρίσματα. Και πάλι, παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο, υπάρχουν άλλοι που λένε, ας πούμε, για την πρόγνωση του Θεού και των προορισμών του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει πού θα πας στο τέλος. Εγώ και εσύ δεν ξέρουμε, αλλά σου λέει στον Ευαγγελισμό, μιλάς. Και επικεντρώνεται σε αυτό ο Κύριος. Άλλοι παρουσιάζουν μόνο εκείνα που ασχολούνται με την ελεύθερη ανταπόκριση της θέλησης του ανθρώπου. Ότι ο Θεός χτυπά την πόρτα σου, το πόμολο δεν είναι απ' έξω για να μπει μέσα, εσύ πρέπει να το ανοίξεις, μέσα στην ελευθερία να δεχτείς τον Κύριο. Και τα δύο είναι σωστά, αλλά υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες. Πρέπει να μπαίνει σωστά το πακέτο, να καταλαβαίνει η ψυχή τι πραγματικά γίνεται στο πνευματικό. Γιατί από μόνη της κάθε πτυχή είναι παραπλανητική. Ναι, ο προορισμός, ξέρει ο Θεός βεβαίως, ο Θεός έκανε τον κόσμο, λέει, σε 6 μέρες και την 7η αναπαύτηκε. Ο Κύριος αναπαύεται ήδη στο θρόνο του.
Και βεβαίως ξέρει ο Λάζαρος και ο Κώστας και ο Γιάννης στο τέλος που θα πάνε ή που δεν θα πάνε. Ξέρει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό να το πεις στη νέα ψυχή. Πρέπει να ξέρει και τι θα κάνει, ούτως ώστε να είσαι σε τόπο που ο Θεός θέλει να είσαι. Γιατί, ας πούμε εγώ τώρα, έτσι, λέω, Κύριε, θα είμαι στην ουράνια ζωή ή θα τα κάνω θάλασσα στο δρόμο και θα πάω, θα χαθώ. Ο Θεός σου λέει, εσύ αποφασίζεις, εγώ ξέρω, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρουμε, συνέχισε το δρόμο τον καλό και εκεί θα είσαι. Και θα το ήξερα εγώ από πριν. Πολλοί μπλέκονται σε αυτό και λένε, τι να κάνω, τι να προσπαθήσω. Αν ο Θεός με κατάταξε στην κόλαση, τέλειωσε. Και υποφέρουν οι άνθρωποι και καίγονται εκεί μέσα τους γιατί ο Θεός με απέρριψε. Τι να κάνω, ό,τι και να κάνω, αν ο Θεός αποφάσισε να χαθώ, θα χαθώ. Τρέλες, ενώ δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο σωστά ότι πάρε παιδί μου σωστή απόφαση. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σε κατατάξει μέσα στους Αγίους Του, αλλά μέσα στην ελευθερία σου πρέπει να αποφασίσεις. Φυσικά ξέρει από πριν τι θα είναι στην αιώνια απώλεια. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και εσύ εκεί, εφόσον έχεις την ευκαιρία τώρα να το δεχτείς. Βλέπετε, περιπλέκονται τα πράγματα με διδασκαλίες που ο Κύριος σου λέει βάρτε στη σωστή θέση. Δηλαδή το συνολικό σχέδιο της σωτηρίας περιέχει τόσο χώρο για τον προορισμό που ο Θεός έχει, όσο για την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι λάθος να τονίζουμε περισσότερο το ένα αποκλείοντας το άλλο. Και η ίδια γενική αρχή, αδερφή, ισχύει και για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Επανέρχομαι ότι για τους πιστούς που επιθυμούν ειλικρινά να έχουν μια ζωντανή πληρότητα, μια ζωή καρποφορίας χριστιανικής, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο είναι ο μοναδικός δρόμος που έχει παράσχει ο Θεός. Αλλά αυτό δεν υποκαθιστά τα άλλα μέρη που είπαμε, τα κύρια της χριστιανικής εμπειρίας, του καθήκοντος. Γιατί το παράδειγμα της βάφτισης με το Πνεύμα το Άγιο δεν υποκαθιστά το να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Τι να προσευχηθώ, εγώ είμαι στο Πνεύμα όλη μέρα με τον Κύριο. Θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς. Δεν υποκαθιστά το να διαβάζεις το Λόγο. Μπορεί να μείνει σε βιβλίο, σήμερα μπορεί να είναι από μια ταμπλέτα, το κινητό. Διάβαζε το λόγο ή έστω άκουε το λόγο. Όπου η τεχνολογία και ο Κύριος επέτρεψε στην εποχή μας να έχουμε το λόγο του Θεού άφθονο. Στο ράφι, στο προνομάτιο, στο κομμωδίνο σου, στο κινητό σου, στην ταμπλέτα σου, στο ΕΚΕ, το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, είμαστε στο Μεσαίωνα και δεν βρίσκουμε, δεν έχουμε δικαιολογία. Ούτε είναι δικαιολογία, αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μου, τι να διαβάσω το λόγο. Ο λόγος ζει μέσα μου. Όχι, γιατί όταν έρθει η ώρα της φωτιάς, θα πρέπει να πεις τα λόγια. Μα τα λόγια θα τα πεις από εμπειρία του λόγου. Δεν θα σου φέρει ο Θεός λόγια να πεις τα οποία δεν γνωρίζεις. Λέει, όταν σας βάλουν να απολογηθείτε, το Πνεύμα του Θεού θα σας δώσει τα λόγια. Αμήν. Ποια λόγια, τα οποία έχετε μέσα σας. Ο Ιησούς όταν ήταν στους πειρασμούς στην έρημο και έλεγε τα λόγια είναι γεγραμμένο, δεν τα έλεγε από το μυαλό του. Ήξερε το λόγο και έβγαιναν τα εδάφια σωστά να χτυπήσει το διάβολο. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα που πολλοί πιστοί δεν το αντιλαμβάνονται και λέει αφού βαφτίστηκα πριν με Άγιο δεν χρειάζεται τώρα. Ο Θεός είναι μέσα μου. Ή το να μην έρχεσαι εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πίνω εκκλησία τώρα και ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι πιστοί εκεί που πρέπει. Κάθομαι στο σπίτι μου και εγώ είμαι με τον Κύριο. Εγώ έχω τον Κύριο. Φυσικά και έχεις τον Κύριο. Προσωπικός είναι ο Κύριος για τον κάθε πιστό. Αλλά όταν μας γράφει ο Λόγος του Θεού να μην αμιλείτε να συνέρχεστε ομού όπως είναι συνήθεια ίστινας σε ορισμένους και τότε συνηθίζει να μην πηγαίνουν, γιατί δεν είναι αδερφοί και μόνο το να μην πάω γιατί δεν έχω ανάγκη. Έχουν άλλη ανάγκη την παρουσία μου. Για να πας εσύ στην εκκλησία με τα βάρη σου και να κοιτάξεις γύρω πού είναι τα αδέρφια μου, λείπουν όλοι. Ο άλλος σπίτι του, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στη θάλασσα. Κύριε, πού είναι το σώμα σου. Χρειάζεται να είναι όλοι πιστοί μαζί, γιατί ο ένας ζεσταίνει τον άλλο. Έτσι, όπως τα αρνάκια που είναι όλα μαζί και φυλάει το ένα το άλλο. Άρα, μην το βλέπεις εγωιστικά ότι πήγα εκκλησία και δεν πήρα. Δεν πήρες, δώσε. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια

της ζωής. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί του Θεού που είναι ήδη πιστό στα αυτά τα άλλα καθήκοντα, λάβει το Πνεύμα το Άγιο από πάνω, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, η αποτελεσματικότητα όλων των δραστηριοτήτων του θα ανέβει κατά κορύφα. Γιατί θα έρθει η ευλογία και η αύξηση από τον Κύριο. Να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα που το γράφει εδώ στη μελέτη αυτή. Έχουμε δύο άντρες που περιποιούνται τους κήπους τους. Ο Α και ο Β. Ο Α έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει τη σωλήνα του νερού, το λάστιχο, το βάζει στη βρύση, ανοίγει τη βρύση και ποτίζει όλα τα δέντρα εύκολα και ωραία. Ρέει το νερό, άφθονο και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, απλώς το κατευθύνει. Ο Β δεν έχει λάστιχο. Έχει ένα ποτιστήρι. Ραντιστήρι, πώς το λένε. Το γεμίζει στη βρύση, την κλείνει, πάει εκεί, ποτίζει το ένα δέντρο. Έρχεται πίσω, πάτε το άλλο, πάει στο άλλο. Πήγαινε έλα, να κάνει όλο τον κήπο. Στο τέλος και οι δύο ποτίζουν τον κήπο. Αλλά βλέπουμε το πλεονέκτημα του Α με το λάστιχο, που το μόνο που χρειάζεται είναι να το κατευθύνει. Και λέμε τι ωραία, συνεχής ροή. Ο Β έχει το μειονέκτημα να μεταφέρει πέρα δόθε κουραστική δουλειά και λέμε, κύριε, αν είχε το λάστιχο τι ωραία που θα ήταν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτός ο Β με το ποτιστήρι έχει ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Σταθερός, αγαπάει τον Κύριο, αγαπάει το έργο, αγαπάει τον κήπο. Κάθε λουλούδι, κάθε δέντρο. Ενώ ο Α είναι αμελής, τεμπέλης, αναξιόπιστος, αλλά έχει το λάστιχο. Μερικές φορές μπορεί να ξεχάσει εντελώς να ποτίσει τον κήπο. Άλλες φορές μπορεί να παραλείψει κάποια δέντρα. Αλλού να βάλει πολύ νερό, να τα πνίγει που δεν χρειάζεται και αλλού να μένουν ξηρά. Ενώ έχει το λάστιχο. Από την άλλη πλευρά, ο Β είναι δραστήριος, επιμελής, αξιόπιστος. Δεν ξεχνάει ποτέ να ποτίσει. Κάθε ένα ακριβώς. Και επειδή το νερό είναι πολύτιμο, που το κουβαλάει, ποτίζει ακριβώς κάθε σταγόνα εκεί που πρέπει. Δεν το χύνει, δεν το σπαταλάει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Προφανώς ο Β με το ποτιστήρι έχει κάνει πιο καλό έργο και έχει πιο πλούσιο κήπο. Ωστόσο, θα είναι εντελώς λάθος να πούμε φταίει το λάστιχο ή φταίει το ποτιστήρι. Δεν έχει να κάνει με τα μέσα, έχουμε να κάνουμε με τους δύο χαρακτήρες. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, αν το δούμε πνευματικά, όσον αφορά τον Α, ο οποίος έχει το νερό, το ζωντανό που τρέχει, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, ενώ άλλος είναι ο αναγεννημένος, πιστός, αλλά δεν έχει λάβει αυτή την εμπειρία και κουβαλάει πέρα δόθε με το ποτιστήρι να κάνει τη δουλειά αυτή που είναι πολύ πιο κουραστική. Ο Α είναι αμελής, τεμπέλης, ασταθής, αναξιόπιστος σε άλλες πτυχές του χριστιανικού καθήκοντος. Γιατί όπως είπα συμβαίνει. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο και έκατσες. Ο Β με το ποτιστήρι αντιπροσωπεύει τον πιστό που δεν έχει λάβει το πνεύμα αλλά είναι επιμελής, αξιόπιστος, ενεργός σε άλλους τομείς του χριστιανικού καθήκοντος. Ναι, ο Β είναι πιο καρποφόρος τελικά. Αλλά, όπως είπα, είναι λάθος να πούμε άρα δεν χρειάζεται το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, αφού κοίτα τα αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει, αδερφοί, όπως είπα στην αρχή. Λέει ο μη βαφτισμένος με πνεύμα, μια χαρά είναι η ζωή μου. Και βλέπω και τη ζωή του άλλου που λέει είναι βαφτισμένος και μιλάει γλώσσες και δεν βλέπω και καμιά διαφορά. Μη σου πω ότι είναι και κατώτερός μου, σε εισαγωγικά. Δεν προσεύχεται, δεν ευαγγελίζει, δεν τον νοιάζει, αλλά είναι βαφτισμένος. Εγώ κάνω περισσότερα. Άρα, χρειάζομαι το πνεύμα τελικά ή δεν το χρειάζομαι? Το λάθος δεν έγκυται στην ίδια την εμπειρία, αλλά στην αποτυχία του Α να χρησιμοποιήσει σωστά στην καθημερινή τη ζωή αυτά που ο Θεός του έδωσε, το μέσο που του έδωσε. Και επιπλέον, αν η γενική πιστότητα του χαρακτήρα του Β με το ποτιστήρι εμπλουτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο και έχει αυτή την εμπειρία, σίγουρα η ζωή του θα αλλάξει και θα γίνει και πιο αποδοτική και πιο ξεκούραστη για τον ίδιο. Άρα, το βάφτισμα εν πνεύματι θα παράγει το όφελος και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με την ενεργό υπηρεσία σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως είπα. Όσο και αν θαυμάζουμε βέβαια
την πιστότητα.

0: του Β με το ποτιστήρι, πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είναι ανοησία να κουβαλάς τον κουβά και να πηγαίνεις να ποτίζεις ένα-ένα τη στιγμή που ο Θεός σου δίνει το δώρο, γιατί είναι δώρο. Πάρε, παιδί μου, το λάστιχο και πότισε. Θα ευκολυνθείς κι εσύ και εγώ, λέει ο Κύριος. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά μας, συνεργάτες του Θεού όπως είμαστε, πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά. Δηλαδή, είναι λάθος που δεν ανταλλάζει το ποτιστήρι με το λάστιχο επειδή βλέπει τον άλλο, δεν προχωράει, επειδή δεν νοιάζεται. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλώς ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που μπορεί να αποσπαστεί από ολόκληρο το πλαίσιο της χριστιανικής εμπειρίας και του καθήκοντος. Θα παράγει τα ωφέλη και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με ενεργό χριστιανική υπηρεσία. Πρέπει να το δούμε έτσι όπως το βάζει ο Κύριος. Και ένας λόγος γι' αυτό, αδερφοί, είναι και το ότι μπαίνοντας σε αυτή την πνευματική σφαίρα, όπως είπα, από την πύλη αυτή, μπαίνοντας στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι μόνο τα θετικά που μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αλλά αν δεν λάβεις και δεν εργαστείς με τον Κύριο, ο εχθρός καραδοκεί. Βλέπει ότι μπαίνει στον πνευματικό κόσμο και δεν του αρέσει και υπάρχει μια νέα πνευματική σύγκρουση που πιθανό το παιδί του Θεού να μην την είχε πριν. Δηλαδή, διεισδύει το παιδί του Θεού, μπαίνει πιο βαθιά στον πνευματικό κόσμο. Ως λογική συνέπεια, η αυξημένη δύναμη από τον Θεό φέρνει και αυξημένη αντίδραση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μα θα μας φυλάξει ο Κύριος? Βεβαίως και θα φυλάξει, εάν χρησιμοποιήσεις το λάστιχό σου και κάνεις τη δουλειά που ο Θεός θέλει. Γιατί ο χριστιανός, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κάνει χρήση της δύναμης που λαμβάνει από το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση του Σατανά, είτε αυξημένη είτε μειωμένη. Αλλά ο χριστιανός που λαμβάνει το βάφτισμα παραμελεί όλες τις άλλες ψυχές, όπως είπαμε, του χριστιανικού καθήκοντος, θα βρεθεί σε μια επικίνδυνη θέση. Θα ανακαλύψει ότι το βάφτισμα με το Πνεύμα έχει ανοίξει μια πνευματική πόρτα, πνευματική του φύση, σε μορφές επιθέσεων και καταπιέσεων που ίσως δεν είχε προηγουμένως. Γιατί δεν έχει τη δύναμη που ο Θεός δίνει για να ανταποκριθεί σε ενάντια στη δύναμη του Σατανά. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή τα όπλα τα πνευματικά που του δίνει. Γι' αυτό λέω, δεν είναι παιχνίδι να βαφτιστώ στο νερό, να βαφτιστώ και στο Πνεύμα του Άγιο για να γίνω ένας υποψήφιος γαμπρός ή νύφη και έχω τα προσόντα. Δεν τελειώνει εκεί. Εδώ παίζουμε με σοβαρά πράγματα. Μπαίνεις στον πνευματικό κόσμο και πρέπει να προχωρήσεις πιο πάνω. Γιατί πολύ συχνά υπάρχουν χριστιανοί που διαπιστώνουν ότι το μυαλό τους από εδώ και μπρος κατακλείζεται από σκέψεις, αμφιβολίες, κατάθλιψη, ηθικούς, πνευματικούς πειρασμούς που δεν είχαν βιώσει πριν λάβουν το Πνεύμα. Και λέει, μα εγώ περίμενα την ευλογία και τελικά τέτοιες μάχες θα κάνω? Γιατί μπαίνεις στα δύσκολα και πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, είσαι στο Λύκειο και πας στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο έχεις άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι παιχνίδια. Και εκτός αν προειδοποιηθεί και προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες επιθέσεις, μορφές επίθεσης, μπορεί το παιδί του Θεού να υποκύψει στα τεχνάσματα και τις επιθέσεις του εχθρού και τελικά να υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν εισέλθει στο νέο βασίλειο της σύγκρουσης. Γι' αυτό όταν ευαγγελίζουμε και λέμε σε έναν πιστό ότι ο Κύριος κάνει αυτό και αυτό, δεν είναι να λέμε αμέσως για το Πνεύμα το Άγιο και τις γλώσσες και τις εμπειρίες. Πρέπει να χτιστεί οριμότητα μέσα στη ψυχή. Έλα στον Κύριο, δέξε τον στη ζωή σου, έρχεται. Αναγεννήθηκε, αμήν. Βλέπεις ένα μικρό διάστημα της ζωής του ότι στέκει, καλά. Έλα να βαφτιστεί στο νερό. Μα το πνεύμα, περίμενε, σειρά. Βαφτίζεται το Πνεύμα Άγιο. Εντάξει, καμιά φορά ο Κύριος μας προλαβαίνει και τα κάνει πιο γρήγορα γιατί βλέπει μπροστά. Αλλά κανονικά πρέπει να χτιστεί η ψυχή. Εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο 3 χρόνια μετά που πίστεψα. Και είχα τη διδασκαλία. Δεν λέω για τις άλλες εκκλησίες που σου λένε δεν χρειάζεται, γιατί να πω και αυτό παρενθετικά. Πολλοί πιστοί δεν βαφτίζονται ποτέ με Πνεύμα Άγιο, γιατί ποτέ δεν είχαν τη διδασκαλία για αυτό. Σου λένε δεν χρειάζεται, παιδί μου, ήταν για τότε, δεν χρειάζεται τώρα. Να, μια χαρά είμαστε. Μα αφού είναι δώρο, μεν, αλλά πρέπει να το εξητήσεις. Αν η ψυχή δεν το εξητεί, γιατί λέει όχι, δεν θέλω. Μήπως είναι και κάτι κακό, κανένα πνεύμα, όχι, δεν θέλω, δεν θα έρθει ο Κύριος. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός το έχει δώσει σε όποιον το εκζητεί. Αυτοί που ζητάνε και ξαναζητάνε, τελικά τους το δίνει. Αλλά σας λέω, πέρασαν χρόνια. Γιατί πέρασαν χρόνια? Ο Θεός ξέρει, ίσως έπρεπε να οριμάσω, να φτάσω εκεί που έπρεπε για να το πάρω. Δεν λέω ότι η τριετία είναι κανένας νόμος. Άλλοι το λαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλά να μεγαλώνει ο πιστός, να οριμάζει, να περάσει τις καταστάσεις και να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται και τους κινδύνους, σε εισαγωγικά, ότι θα μπει σε ένα νέο πνευματικό κόσμο και πρόσεχε. Και λες, μαζί με τον Κύριο, κανένα πρόβλημα. Και προχωράς. Καταλαβαίνετε, γιατί, να δούμε ένα παράδειγμα πριν κλείσω με τον Κύριο Ιησού, ο οποίος, Λουκάς 4, στην αρχή, μετά που βαφτίστηκε, χρήστηκε, αντιμετώπισε αμέσως αναμέτρηση με τον εχθρό της ψυχής μας. Λέει, Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι εν τη ερήμο. Ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Πλήρης Πνεύματος Αγίου φέρθηκε από το πνεύμα στην ερήμο. Αυτή ήταν η διαιτία που ήρθε σε σύγκρουση με το διάβολο σε αυτόν το στάδιο της διακονίας του, για να πειραστεί, λέει, από τον εχθρό. Και στα επόμενα 11 εδάφια, ο Λουκάς καταγράφει πώς ο Ιησούς αντιμετώπισε και ξεπέρασε τους διαδοχικούς πειρασμούς του Σατανά και μας λέει στο 14 «Και υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία». Παρατηρήστε τη νέα φράση που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς. «Εν τη δυνάμει του Πνεύματος». Ενώ πριν πήγε στην έρημο γεμάτος από το Πνεύμα, μετά τις μάχες που έδωσαν τις πνευματικές, βγήκε από την έρημο εν τη δυνάμει του Πνεύματος. Βλέπετε πιο πάνω εμπειρία από εκεί που ήταν. Γιατί λέμε είμαι πλήρης Πνεύματος. Αμήν. Αλλά θέλεις τη δύναμη του Πνεύματος και η δύναμη θα γίνει μετά τις μάχες, θα φανεί το τι έχεις. Η πλήρης δύναμη του Πνεύματος ήταν τώρα στην ελεύθερη διάθεσή του για να μπορέσει να κάνει τη Θεία Διακονία του ο Κύριος. Θα μου πείτε, μένει ο Κύριος Ιησούς. Είναι ένα παράδειγμα για να δούμε κι εμείς ότι αυτό γίνεται. Βαφτίστηκες. Μη λες, μα γιατί είχα επίθεση. Πώς το επέτρεψε ο Κύριος? Το επιτρέπει γιατί τώρα πια γίνεσαι ένας πολεμιστής. Βάλεις την πανοπλία σου και προχωράς. Έχεις να κατακτήσεις εδάφη. Ποιος εχθρός θέλει να σου τα παραδώσει έτσι? Τόσο καιρό ήσουν για τον εαυτούλη σου και μόνο. Πιστός. Τώρα θες να μπεις στην περιοχή του εχθρού. Μπαίνεις στη Χαναάν του. Φύγε από εδώ. Κόβεις με τον λόγο. Δεν του αρέσει. Ο Θεός θα δώσει τη δύναμη, αλλά πρέπει και εσύ να σταθείς με την πανοπλία σου. Πώς είχε εισέλθει ο Κύριος σε αυτό το ψηλότερο επίπεδο εμπειρίας? Αντιμετωπίζοντας τον εχθρό πρόσωπο με πρόσωπο. Και επιπλέον, Εφεσίους 6:17, για να τον νικήσει ο Ιησούς, ένα όπλο χρησιμοποίησε. Την περικεφαλαία κλπ. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστιν ρήμα Θεού. Το ρήμα του Θεού, το λόγο. Δείτε τον Κύριο πνευματικά με το στόμα του να βγαίνει η μάχαιρα και να χτυπάει και να κόβει το διάβολο. Κάθε φορά που ο Σατανάς τον πειράζει, ο Ιησούς πώς ξεκινούσε τη φράση? Είναι γεγραμμένο. Αλλά προσέξτε, δεν έλεγε εδάφια από την άκρη ότι πέσει. Τι είναι το γεγραμμένο? Ήξερε ανάλογα με το τι έλεγε ο εχθρός, θα αντλήσει από το λόγο για να χτυπήσει. Εάν εγώ και εσύ δεν διαβάζουμε το λόγο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και βαφτισμένοι με Άγιο, πάμε και εκκλησία, ακούμε λίγα εδάφια, είναι αρκετά. Όταν έχεις την επίθεση, πώς θα πεις είναι γεγραμμένο και θα πεις, τι θα πεις? Θα σου λέει ο διάβολος άλλα και εσύ θα λες άλλα, αυτά που ξέρεις? Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είναι το μαχαίρι να κόψει εκεί που πρέπει. Να δώσεις την κατάλληλη απάντηση. Πώς θα σου δώσει την κατάλληλη απάντηση, αν δεν ξέρεις το λόγο? Γι' αυτό λέμε, δεν είναι αρκετό το να βαφτιστώ για να έχω την ταπέλα του πνευματικού ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι, να σας το πω αλλιώς, αδερφοί, έχει πιστούς που λένε γλώσσες και ο Θεός είναι μακριά τους, δυστυχώς. Μηχανικά τους έμεινε αυτό. Να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Χρειάζεται, και αυτό να έγινε βέβαια, ο Κύριος λέει, να αναζωπυρώνουμε και να ανοίγουμε αυτή τη σχέση και να τη φέρουμε σε τέτοιο επίπεδο που ο Θεός θέλει. Άρα ο Κύριος αντιμετώπισε τον Σατανά με την άμεση παράθεση του γραπτού λόγου. Και ενάντια σε αυτό το όπλο, ο εχθρός της ψυχής του και της ψυχής μας δεν είχε καμιά άμυνα. Και αυτό το μέρος της εμπειρίας του Κυρίου είναι ένα πρότυπο για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν στη ζωή τους και στη διακονία τους με το Πνεύμα. Γιατί στη ζωή κάθε πιστού είναι αμετάβλητος σκοπός του Θεού η πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου να συνδυαστεί με την αποτελεσματική, με την τακτική χρήση του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Λόγο έξω, γιατί έχουμε το δώρο του Πνεύματος. Αμήν, όπως του λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, να γραφόταν όλος ο Λόγος μέσα μας, στις καρδιές μας, όλα από γέννηση μέχρι Αποκάλυψη, και να ήταν εκεί ανοιχτός και να βγαίνει ό,τι στιγμή, όποια στιγμή θέλουμε. Είναι γραμμένα τα Λόγια του Θεού στην καρδιά μας, αλλά επειδή υπάρχει και ο κλέφτης που αφαιρεί, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάσουμε. Το ότι διάβασα το Λόγο του Θεού και το έκλεισα και το έβαλα εκεί δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απλά γνώση να διαβάσεις τα εδάφια. Πρέπει να τα ζεις. Και πόσες φορές διαβάσαμε. Και πόσες φορές διαβάσαμε τα ίδια κεφάλαια και τα ίδια εδάφια και τις ίδιες παραβολές και τις ιστορίες Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και λέμε, Κύριε, αφού τα ξέρω. Και ο Θεός πόσες φορές μας θυμίζει πράγματα και μας δείχνει και νέα πράγματα που δεν τα είχαμε προσέξει προηγουμένως. Ή ακούμε από ομολογίες, από κηρύγματα και λέμε, αυτό δεν το είχα δει. Και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε. Αυτή είναι η μελέτη του λόγου. Που λέει στον Ιησού του να βγει, να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από το στόμα σου, αλλά να το μελετάς μέρα και νύχτα. Όπως την αγελάδα που μυρικάζει και τη νύχτα που πέφτεις, δουλεύεις το λόγο. Ξυπνάς, διαβάζεις, ακούς ξανά. Αυτό σημαίνει μέρα και νύχτα. Είναι μέσα σου, ζωντανός. Δουλεύει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο πιστός να περιμένει να βγει νικητής μέσα από τις νέες πνευματικές συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν πάνω του λόγω της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Μα θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε, επιτρέπει. Αδερφοί, ανεβαίνουμε επίπεδα και λέει ο Κύριος, πρέπει όπως είδετε εμένα, έτσι κι εσείς. Μιμητές μου, λέει ο Παύλος, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς θα πέρασε ο Παύλος? Δεν είχε επιθέσεις εχθρικές, δαιμονικές? Είχε. Αλλά κάθε μάχη, αδερφοί, όσο δυνηρή και να είναι, φέρνει μετά μια ευχαρίστηση. Γιατί ανεβαίνεις ακόμη ένα σκαλοπάτι. Όταν λέμε αυτός είναι νικητής στη ζωή του, τι σημαίνει? Ότι έχει κάνει μάχες και έχει νικήσει. Δεν μπορείς να, ο στρατιώτης να καταλάβει το ύψωμα και να το βλέπει από μακριά και λέει το κατάλαβα. Πρέπει να πάει να το πάρει. Θα χτυπήσει, θα πέσει, μπορεί να τραυματιστεί, θα σηκωστεί, θα ξεδινάξει τις λάσπες στα χώματα, θα προχωρήσει, αν τραυματίστηκε θα βάλει τη γάζα, αν τούτη θα βάλει και θα προχωρήσει και θα φτάσει και θα πει έφτασα. Κουράστηκα, αλλά το κατάκτησα. Είναι μια γλυκιά ευχαρίστηση. Πώς κάνεις διαγωνίσματα, πανελλήνιες, διαβάζεις και στο τέλος λες πέρασα. Ήταν οδυνηρό, ήταν κοπιώδες, χρόνια ετοιμάζονταν γι' αυτό, αλλά στο τέλος παίρνεις το βραβείο. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει μαχητές. Δεν θέλει να καθόμαστε και να βλέπουμε ένας τον άλλον. Επομένως, εφόσον ο Λόγος του Θεού ονομάζεται η μάχαιρα του Πνεύματος, προκύπτει ότι ο πιστός που δεν χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού, στερεί αυτόματα τον εαυτόν του από το κύριο όπλο που ο Κύριος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό του παιδιού του. Είναι δοσμένο και το Πνεύμα μαζί, όλο, έτοιμο, αλλά πρέπει να το πάρεις, να το πεις, να βγει, να ομολογήσεις. Και ως αποτέλεσμα, αν δεν το κάνεις, ολόκληρη η πνευματική προστασία του πιστού γίνεται ανεπαρκής. Από την άλλη πλευρά, ο πιστός που σε αυτόν το στάδιο μελετά και εφαρμόζει πιστά το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσει αυτό, ότι αυτόν το όπλο χρησιμοποιείται για να δώσει μια δύναμη και μια σοφία, η οποία, αδερφοί, είναι μεγαλύτερη από τη δική του. Ο Κύριος μας τα δίνει, όπως είπα. Από τον Κύριο έρχονται, αλλά πρέπει να τα έχεις μέσα σου για να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μέσα από αυτό καταλαβαίνω και πιστεύω, καταλαβαίνετε κι εσείς πώς εργάζεται ο Κύριος τα πνευματικά. Μας δίνει το Πνεύμα Του με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε και να αυξηθούμε και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους μαζί στην πορεία μας προς τον ουρανό. Γιατί οι ψυχές και οι δικές μας και οι γύρω μας είναι πολύτιμες. Με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, καλές πράξεις, αλλά ως εκεί. Ο Κύριος λέει, σας δίνω πολύ περισσότερα δωρεάν. Αλλά πρέπει να τα ζητήσετε, να με εμπιστευτείτε. Σας είπα στην αρχή, δεν είναι δικτάτορας. Όποιος θέλει, όσοι θέλει, εφόσον θέλεις, έλα κοντά να με εμπιστευτείς, να σε εμπιστευτώ, λέει ο Κύριος, βλέποντας τη σταθερότητά σου. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά, το ζήλο. Και μέσα από εκεί ο Κύριος θα δώσει και θα ευλογήσει. Και εμάς και τους γύρω μας, τις οικογένειες μας, τα αδέρφια μας, ό,τι επηρεάζουμε. Ευλόγησε, Κύριε μου, Ιησού μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Σκέπασε το λαό Σου, Χριστέ μου, Άγιε, με το αίμα στο πολύτιμο. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο, Κύριε μας, για το δώρο αυτό, Χριστέ μας, που ζωοποιείς μέσα στις καρδιές μας καθημερινά. Βοήθησε μας, Κύριε μας, να καλύψουμε όλους τους τομείς της ζωής που Εσύ θέλεις της πνευματικής, Κύριε μας. Μελέτη, προσευχή, ομολογία, σταθερότητα, Κύριε μας, πίστη, χαρακτήρας, ό,τι Εσύ χτίζεις με τόσο κόπο, τόση λεπτότητα, τόση ευγένεια μέσα μας, χρόνια ολόκληρα, Ιησού μας. Μην επιτρέψεις, Κύριε μας, να ο εχθρός ή ως αρχικός μας άνθρωπος να αυτοκαταστρέφει αυτά που Εσύ με πολύ κόπο χτίζεις μέσα μας, Κύριε, αλλά αν τα φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Και με τη δύναμη του Πνεύματος Σου, Κύριε μας, είναι που θα μας φυλάξεις και θα μας στηρίξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν ότι ο Κύριος ανοίγει ένα νέο χρόνο μπροστά μας και θέλει κάθε καινούριο χρόνο που έρχεται να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, καθώς διαβάζουμε το λόγο του, ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή, ο πρώτος στόχος που είχε μέσα στη ζωή του? Κοιτάξτε, να διαβάσουμε λίγο στην Έξοδο 33:11. 33 κεφάλαιο από το 11. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε γέννηση 33:11. Με Έξοδο 33:11. Είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε δει τις δυνάμεις του Θεού. Τον είχε χρησιμοποιήσει ο Κύριος με τη ράβδο του, άνοιξε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και πέρασε ο λαός του Θεού. Και εδώ λίγο πριν από το 30 κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδωσε όλο το σχέδιο της κατασκευής της σχοινής του μαρτυρίου με κάθε λεπτομέρεια, τα σκεύη, τα πάντα. Και εδώ τώρα μας λέει ότι ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς μιλάει άνθρωπος προς το φίλο του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ενώ μας λέει ότι ο Θεός μιλούσε σε αυτόν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μιλάει ο άνθρωπος στο φίλο του, έρχεται ο Μωυσής στον Κύριο και λέει: «Εσύ μου λες να αναγάγω το λαό τούτο, να τον ανεβάσω, και δεν μου φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μαζί μου. Και είπες, σε γνωρίζω με το όνομά σου και μάλιστα βρήκα χάρη μπροστά σου». Έτσι λες. Και συνεχίζει ο Μωυσής και λέει: «Εάν λοιπόν έβρικα χάρη μπροστά σου, δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω». Δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω. Δηλαδή, Μωυσή, τι θες να μας πεις? Είδες τον Κύριο στην κοιόμενη βάτο, σου μίλησε, σε απέστειλε, πήγες μέσα στην Χαναάν, ο Κύριος σε χρησιμοποίησε, σύντριψε την Αίγυπτο, ελευθέρωσε το λαό του, άνοιξε τη θάλασσα, πέρασαν από μέσα, ανέβηκε στο όρο, σου έδωσε τις εντολές, σου έδωσε τα θαυμάσια. Και στέκεσαι μπροστά μου τώρα και μου λες ότι θες να με γνωρίσεις? Τι λέτε? Χρειαζόταν ο Μωυσής να γνωρίσει τον Κύριο? Κοιτάξτε τι του λέει μετά. Κοιτάξτε. Στο 14. Και είπε, του λέει ο Κύριος, η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση. Στο 15. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έλθει μαζί μου, μην αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Πού ήταν ο στόχος του? Ο στόχος ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν και να πάρουν τις επαγγελίες. Και πολλές φορές εμείς επικεντρωνόμαστε στις επαγγελίες, επικεντρωνόμαστε σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε, σε όλα αυτά τα οποία ζητάμε, είτε είναι δουλειές, είτε είναι σπουδές, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι πολλοί άνθρωποι έχουν μπροστά τους μια γη Χαναάν και θέλουν να την κατακτήσουν. Και μπορεί να πει κανείς, τόσο αγώνα που έκανε ο Μωυσής για να φτάσει μέσα στη γη Χαναάν, μέχρι τέλους είπε στον Κύριο, Κύριε, σε παρακαλώ, ο Κύριος του λέει, δεν θα μπεις μέσα, ξέρουμε την ιστορία. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι μετράει περισσότερο για τον Μωυσή. Τι μετράει, αδερφοί, περισσότερο από τις επαγγελίες? Να γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός ήταν ο στόχος του. Γι' αυτό είπε, τα βάλε σε μια ζυγαριά και λέει, εάν δεν σε γνωρίσω να είσαι μαζί μου, καλύτερα να μην μας ανεβάσεις, να μας βάλεις μέσα στη γη Χαναάν. Και ο Κύριος θέλει όχι μόνο αυτό το χρόνο, την κάθε στιγμή της ζωής μας να μπούμε σε αυτό το φρόνημα, στο να τον γνωρίσουμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Συνεχίζει το 16. Διότι πώς θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου εγώ και ο λαός σου χείδη της ελεύσεώς σου με θυμών? Ούτω θέλω με διακριθεί, δηλαδή θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε ο λαός σου πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και λέει στο 17, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, τούτο το πράγμα το οποίο είπες θέλω κάμι, διότι έβρικες χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξον μη, δέομαι τη δόξα σου. Θέλω να γνωρίσω Μωυσής. Και του λέει ο Κύριος, ο δε είπεν, εγώ θέλω κάμι, να περάσει έμπροσθεν σου. Πώς την ονόμασε τη δόξα του? Όλη η αγαθότης μου. Όλη η αγαθότητά μου. Δηλαδή, η καλοσύνη μου. Σου λέει ο κύριος Ήτα, θέλω να έρθεις να με γνωρίσεις μέσα στην καλοσύνη μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν το στόχο, αδερφοί, και ξεκλίνουν από τον δρόμο γιατί μπερδεύουν τα πράγματα μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε επιθέσεις και χάνουν αυτή την ομορφιά της καλοσύνης του. Γιατί ο κύριος είναι καλός. Του λέει, κύριε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω τον δρόμο σου, να γνωρίσω τη δόξα σου. Και του λέει, θα περάσω μπροστά σου για να δεις την αγαθότητά μου. Και είδε Μωυσής την αγαθότητά του. Ό,τι και αν συνέβαινε μέσα στη ζωή του, αδερφή, του Μωυσή, μπορούσε να τον κουνήσει κανείς από το βράχο πάνω στον οποίο στεκόταν. Ξέρετε γιατί? Τι γνώρισε αυτή την αγαθότητα, Μωυσής. Γνώρισε αυτή την αγαθότητα και δεν τον ένοιαζε αν ένα ολόκληρο έθνος στεκόταν κάθε φορά εναντίον του. Προσέξτε, αυτός ήταν εκεί και οι άνθρωποι αυτόν έβλεπα. Δεν κατηγορούσαν άμεσα τον Κύριο. Ποιο κατηγορούσαν άμεσα?
2: Το Μωυσή.
1: Το Μωυσή. Όλο ο Μωυσής τους έφταιγε. Και θα μπορούσε ο Μωυσής να πει, στα καλά καθούμε να βρήκαμε για τον πελά μας. Τι σας έκανα εγώ? Εγώ σας έβγαλα, εγώ σας έφερα, εγώ σας τάισα, εγώ σας πότισα. Δικοί του είστε, σε αυτό να τα πείτε. Αλλά ήταν εκεί κάθε φορά αντιπρόσωπος του Θεού να σταθεί υπέρ του Θεού μπροστά στους ανθρώπους και έμεινε εκεί πιστός γιατί είχε γνωρίσει την αγαθότητα του Θεού. Τη γνώρισε ο Μωυσής. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος να μιλάει συνεχώς για τον καλό Μωυσή. Για τον Μωυσή που ήταν καλός άνθρωπος. Κατά την καρδία του Κυρίου, ο δούλος μου ο Μωυσής. Ποιον άλλο λέει? Το Δαβίδ. Ποιον άλλο λέει? Το Δανιήλ. Ποιον άλλο λέει? Τον Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε όλα τα προβλήματα, προσέξτε, ο Κύριος του τα έδειξε. Μάστε όταν έγραψε στο δεύτερο κεφάλαιο όλη αυτή την ιστορία ότι ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό και εκεί που ήτανε, να και το διάβολο. Τι θέλεις εδώ? Εμπεριπατήσα στη γη, περιελθόν, πάρει με. Παίρνωσα μια βόλτα και είπα να μπω, γιατί είδα φως. Και είπαμε, πού τα είδε αυτά ο Ιώβ και τα έγραψε? Πιστεύω ότι ο Κύριος, πέρα από το ότι ο Κύριος του τα έδωσε, ο Κύριος του άνοιξε το Ιώβ να δει όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στη ζωή του, πώς έγινε. Του έδειξε. Και πριν του δείξει ο Θεός, ο Ιώβ τι έκανε? Τι έκανε? Τα καλά μόνο θα δεχτούμε από τον Κύριο. Γιατί ήξερε μέσα του ότι εκπροσωπούσε, λάτρευε, είχε γνωρίσει το Θεό αυτό ο οποίος είναι αγαθός. Είναι καλός. Και μπορεί να συμβαίνει παράξενα πράγματα στη ζωή μας, μπορεί να έρχονται ανάποδες καταστάσεις, αλλά να μην σαλεύεσαι από το θεμέλιο ότι είσαι μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αγαθότητα. Γεμάτος αγαθότητα. Και είναι ο Θεός ο οποίος τα πάντα θα στρέψει στο αγαθό. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι δεν σαλεύονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν, ο Θεός τα πάντα στρέφει στο αγαθό. Και σταματάνε εκεί. Δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι ανεξάρτητα των καταστάσεων, ανεξάρτητα οτιδήποτε και αν συμβαίνει, είναι εκεί και λένε, Κύριε, δεν ξέρω τι γίνεται δεξιά ή αριστερά, μπρος ή πίσω. Ξέρω ότι εσύ είσαι αγαθός και με αγαπάς. Και εσένα θέλω να γνωρίσω. Και θέλω, αδερφοί, βάλ' το σαν στόχο αυτή τη χρονιά που έρχεται. Άνοιξε το είναι σου ολόκληρο μπροστά σε εκείνον και ζήτα να τον γνωρίσεις. Ο Παύλος λέει, μάστε τι λέει ο Παύλος. Λέει, για να γνωρίσω αυτόν. Καλά Παύλο, μετά από τόσα χρόνια διακονίας, λέει στους Φιλιππησίους, μετά από 30 χρόνια διακονίας, 25 πόσα χρόνια υπηρετούσε ο Παύλος, έχοντας δει τόσες δυνάμεις, τόσα θαύματα, τόσα εξαίσια πράγματα, στέκεσαι και μας λες για να γνωρίσω αυτόν. Και συνεχίζει και λέει και τη δύναμη της Ανάστασής του, την κοινωνία των παθημάτων, τη δύναμη της Ανάστασης. Για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο? Θυμάστε τι λέει? ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταντήσουμε, ο Παύλος, στην εξανάσταση, εμείς πιστεύουμε να αρπαχτούμε ζώντες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, όπως τον γνώρισε ο κάθε Άγιος. Όπως γνωρίζει ο σύζυγος τη σύζυγο. Και μιλάω, ένα φυσιολογικό ζευγάρι όταν μπαίνει στο γάμο, σε όλα τα χρόνια της ζωής, ο καθένας τι κάνει, το άλλο μέλος, το γνωρίζει όλο και περισσότερο. Γνωρίζεις τις συνήθειες, γνωρίζεις τα χούγια, γνωρίζεις τι πειράζει, τι ενοχλεί, τι αρέσει. Και εάν είσαι καλός άνθρωπος του Θεού, δεν θα πηγαίνεις κόντρα. Τι θα κάνεις? Θα πηγαίνεις εκεί που ο Θεός σε θέλει να πηγαίνεις, ώστε να ευλογείς. Να ευλογείς. Και γίνεσαι έτσι αγαθός. Προκειμένου να ταιριάξουμε στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να έρθουμε να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος είναι ο βασιλιάς, του οποίου ανήκει η Βασιλεία και μας κάλεσε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Λέει, ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξε σε μένα Κύριος ο Θεός μου, για να κάνετε έτσι στη γη στην οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Εντάξει τι λέει. Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά. Γιατί? Για ποιο λόγο μας καλεί να τα φυλάξουμε και να τα πράξουμε? Και όταν, δεν ξέρω, θέλω ο λαός του Θεού, αδερφοί, να καταλάβει τι σημαίνει να φυλάτουμε και να πράττουμε. Γιατί συνήθως εμείς φυλάτουμε και πράττουμε όταν όλα είναι με γάλα. Εκεί είμαστε όλοι, στη δυσκολία τη φυλάτης και τη πράττεις. Τι κάνεις όταν έρθει η δυσκολία? Φυλάτης και πράττεις ή τελειώσαν όλα? Και δεν ξέρω τίποτα και δεν βλέπω τίποτα και πού είναι ο Θεός και με κατέληψε ή για μένα δεν είναι, είναι για τους άλλους και εγώ είμαι... Λέει, φυλάτετε και πράτετε. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας μπροστά στα έθνη. Εάν μας ξεχωρίζει κάτι από τους ανθρώπους ή από τα έθνη, είναι ότι είμαστε εδώ για να φυλάξουμε και να πράξουμε αυτά που ο Θεός μας προσέταξε. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν φυλάξουμε και δεν πιστέψουμε και δεν πράξουμε αυτά που ο Θεός μας καλεί, δεν έχουμε καμία διαφορά από ό,τι κάνει όλος ο κόσμος έξω. Τίποτα. Τίποτα. Είμαστε ένα και το αυτό με όλο αυτό το συνοθήλευμα που είναι έξω, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει το δεξί από το αριστερό, πνευματικά μιλάω, έτσι. Την αμαρτία μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά πνευματικά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους βαθιά ηλικιωμένοι, φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί ήρθαν, γιατί έζησαν, γιατί πέρασε η ζωή τους, γιατί φτάσαν με τέχνιο να φύγουν από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρουν τίποτα. Και λέει στο Δευτερονόμιο 32:29, είπαμε, αυτή είναι η σοφία μας. Και λέει ο Κύριος, ήθε να ήσαν σοφοί. Για ποιους μιλάει? Για ποιους μιλάει? Για το λαό του. Να ήσαν σοφοί, δηλαδή ήθε να άκουγαν τις κρίσεις μου, ήθε να φύλαταν τα προστάγματά μου. Προσέξτε, να ήσαν σοφοί, να εννοούσαν τούτο και να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να μετράς τη ζωή σου αναλόγως όλων αυτών που έχει γράψει μπροστά σου, που είναι μπροστά μας. Λέει, δίδαξέ μας, λέει ο Δαβίδ, να μετράμε τις μέρες μας αναλόγως του φόβου σου. Και λέει, να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Και σκέφτομαι, πολλές φορές κάθομαι και κάνω αυτές τις σκέψεις. Λέω, ποιο είναι το τέλος μου? Ποιο είναι το τέλος μου? Ξέρετε ποιο είναι το τέλος μου? Είναι όταν θα ακουστεί σαλίγκα, θα με αρπάξει ο Κύριος στο μεσουράνημα, θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και μετά απευθείας θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να αποδώσω λόγο. Για τα πεπραγμένα, για ό,τι έχω πει, για ό,τι έχω σκεφτεί και για να Όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω, Κύριε, πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να φυλάξω αυτά που μου έδωσες. Πρέπει να τα κρατήσω μες στη ζωή μου. Πρέπει να τα πράξω. Πρέπει να τρέξω. Αλλά, να σας πω και κάτι άλλο, αδελφοί. Εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος έτσι, τι λέτε, θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17.
2: Διαβάζω.
1: Λέει, αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περπατούν πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάχης, τώρα δε και κλαίουν λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι εν τη ισχύνη αυτών ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Προσέξτε. Όλο αυτό το η κόλαση που έρχεται μέσα στους ανθρώπους, εδώ πέρα λέει εχθροί του Σταυρού, το τέλος τους είναι η απώλεια, ο Θεός τους είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι στην ισχύνη τους. Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό στον άνθρωπο? Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό το οποίο αναφέρει ο Παύλος? Κοιτάξτε τι λέει. Οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Φρονούν, σκέφτονται, επιθυμούν, ζουν για όλα αυτά τα οποία ο κόσμος δίνει. Βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Ό,τι επιδίωξε η ανθρώπινη θες. Φρονούν τα επίγεια. Και μας δίνει εδώ πέρα δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία, η οποία καλείται να μιμηθεί το παράδειγμα του Παύλου και των Αγίων, και τη δεύτερη κατηγορία, η οποία λέει το τέλος τους είναι η απώλεια, γιατί φρονούν τα επίγεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 20. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν μέσα σε ένα πολίτευμα. Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Το ουράνιο πολίτευμα. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τους Αγίους αυτούς, για τους ανθρώπους αυτούς, των οποίων το πολίτευμα είναι εν ουρανής, λέτε να αναφέρετε ότι καλούμαστε να ζήσουμε στο πολίτευμα αυτό όταν πάμε στον ουρανό? Κοιτάξτε, τι σημαίνει πολίτευμα? Λέει, πολίτευμα είναι το μέτρο της διακυβέρνησης, το κυβερνητικό μέτρο. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και τα οποία οι πολίτες της κυβέρνησης αυτής πρέπει να τα ακολουθήσουν. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εμείς καλεστήκαμε και βγήκαμε έξω από τη βασιλεία του σκότους και μας μετέφερε ο Θεός στην βασιλεία του φωτός, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Ήρθαμε δηλαδή σε μια άλλη βασιλεία, στην οποία ισχύουν μέτρα κυβερνητικά. Αυτός είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει μέτρα, κανόνες, που εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. Εντάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας. Εδώ τώρα έχουμε τους πολίτες για του ουρανού, οι οποίοι έχουν περάσει πριν από μας και έχουν αφήσει τη στάμπα τους, έχουν αφήσει το παράδειγμά τους για όλους εμάς. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας, οι οποίοι λάλησαν προς εσάς το λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη. Τον οποίον μιμήστε την πίστη, λέω. Εάν σε κάλεσε ο Θεός μέσα στη βασιλεία του, τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι λέει ο Παύλος? Να μιλήσεις το λόγο. Να μιλήσεις το λόγο και να γίνεις ένα παράδειγμα, ώστε οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πίσω από σένα, να μιμηθούν την πίστη σου. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Καθόλου. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να λέω ό,τι θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να σκέφτομαι όπως θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να αντιδρώ όπως θέλω. Σε καμία περίπτωση, ποτέ, αλλά είμαι εδώ για να σκέφτομαι, να πράττω, να λέω και να αντιδρώ όπως θέλει ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει τους κανόνες. Και λέει, μιμήστε την πίστη. Προσέξτε, λέει, έχοντες προφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Στο κείμενο λέει, την έκβαση της αναστροφής. Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που ζω, το πώς συμπεριφέρομαι κάθε μέρα της ζωής μου, τι θα φέρει? Ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα εσύ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι μπροστά εκεί και θα το βλέπει ο κάθε ένας, ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται πίσω από σένα. Μας έγραψε ο Θεός αποτελέσματα έκβαση πολιτεύματος ανθρώπων μέσα στο λόγο του αδερφή. Όλων. Όλων. Έχουμε το αποτέλεσμα του Αβραάμ. Έχουμε το αποτέλεσμα του Ιωσήφ, της ζωής του. Έχουμε το αποτέλεσμα του Σαμψών. Άγιοι δεν ήτανε όλοι? Βάλε. Άγιος ο Ιωσήφ, Άγιος ο Σαμψών. Πες μου το αποτέλεσμα του Ιωσήφ ποιο ήταν? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Ιωσήφ σαν Άγιος του Θεού? Τον έβαλε ο Κύριος να είναι άρχοντας κάτω από το Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο, να οδηγήσει, να φέρει σωτηρία σαρκική φυσική, καθώς του έδωσε σοφία να προμηθεύσει φαγητό για όλο τον κόσμο μέσα σε 7 χρόνια πείνας. Και τον έκανε ο Κύριος άρχοντα. Τι έκανε στο πολίτευμά του ο Ιωσήφ κάθε μέρα της ζωής του? Τι έκανε? Πείτε μου, τι έκανε μέσα στο σπίτι του Πετεφρή? Τι έκανε? Έρχεται η γυναίκα του Πετεφρή, ομορφούλα, και τη γυάλισε ο Ιωσήφ. Και ήταν μόνοι τους μέσα στο σπίτι. Ο ένας ήταν στο πολίτευμα του σκότους και ο άλλος όμως πολίτης του ουρανού. Γι' αυτό και όταν ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο, μη γέννητο, γιατί είμαι ενώπιον του. Ενώπιον του, σε εκείνον ανήκω, στους νόμους του υπακούω και δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Δεν πρόκειται να αμαρτήσω στον Κύριό μου και στον σύζυγό σου μπροστά. Και το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Μα ήταν κανείς σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεται τον Ιωσήφ από τον κόσμο? Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε στο στρατό? Είσαι χαζός, συγγνώμη κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο να έχεις όλες αυτές τις ευκαιρίες και να τις αγνοείς? Τι με νοιάζει? Με νοιάζει το να είμαι κάτω από τους κανόνες του κόσμου, από το φρόνημα του κόσμου και το τέλος μου να είναι στην απώλεια? Με νοιάζει να ζω με την αντίληψη του κόσμου που ποιος είναι ο έξυπνος? Ο έξυπνος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται είναι πάνω από όλους. Φαίνεται πάνω από όλους, δεσπόζει πάνω από όλους. Είναι ο έξυπνος της παρέας, ο μάγκας. Όχι. Εμένα με νοιάζει όταν με βλέπει ο Κύριος να λέει, καλός υπήκος της βασιλείας. Άξιος υπήκος της βασιλείας. Και έχουμε και το Σαμψόν. Ο Σαμψόν τι έκανε? Ο Σαμψόν όπου έβλεπε γυναίκα την αγαπούσε. Την αγαπούσε. Ήτανε αγαπησιάρης. Αγαπάει την Φιλιστέα, αγαπάει τη Δαλιδά, αγαπούσε ο άνθρωπος. Αγαπούσε. Και αγαπούσε τόσο πολύ που δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Πιστός ήτανε. Τον αναφέρει στο βιβλίο, στην προς Εβραίους πάθος, το 11 κεφάλαιο, για το Σαμψόν. Θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενος περί Γεδεών, περί Σαμψών. Και. Που σημαίνει ότι είναι μέσα στην παρουσία του Θεού ο αδερφός. Θα πάω να τον δούμε, να τον ευλογήσουμε εκεί. Αλλά όμως το παράδειγμα.

0: Σιγά τα βέ, δώσε μου εμένα να φάω να πιάτο φακί και... Ενώ ο Ιακώβ τι τον ενδιέφερε? Θέλω την ευλογία με κάθε κόστος. Με κάθε κόστος. Θα αγωνιστώ με τον άγγελο, θα αγωνιστώ εκεί πέρα, θα πολεμήσω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Αυτή, αδερφή, είναι η συμπεριφορά της ουράνιας, του ουράνιου πολιτεύματος. Το ουράνιο πολίτευμα δεν είναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, αγαπάμε. Οπότε αγαπάμε, ας κάνουμε την αμαρτία. Και πού κατάντησε ο Σαμσόν? Τυφλός, τυφλός, μέσα στον οίκο της αμαρτίας, με όλους τους αμαρτωλούς, δεμένος να τον κοροϊδεύουν. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, ανάμεσα στα δύο παραδείγματα, μας έχει βάλει ο Θεός, λέει, το αποτέλεσμα, μιμήστε την πίστη, έχοντες προφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, γιατί το πολίτευμά τους αυτοί το έζησαν. Έτσι, φέραν το αποτέλεσμα. Άλλοι φέρανε καλό, άλλοι φέραν κακό. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είσαι εσύ εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Και έχεις εσύ να κάνεις την απόφαση πώς θα ζήσεις και τι έκβαση θα φέρει η ζωή σου και τι θα βλέπουν αυτοί που ακολουθούνε. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που ακολουθούνε? Τα παιδιά μας. Εάν είμαστε, όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά, τα παιδιά είναι το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δούνε. Και αν δούνε τα παιδιά το παράδειγμα του γονιού, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι, το πρώτο παράδειγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Όλοι οι αδερφοί. Είσαι μέσα στον κόσμο. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Και νομίζεις εσύ ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω και δεν με βλέπει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω, μπορώ να σκέφτομαι όπως θέλω και να τα λέω κιόλας και δεν τρέχει τίποτα. Και λέει ότι όλοι έχουν το παράδειγμα προφθαλμών τους. Ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι αισθάνομαι ότι σαν να είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο που όλοι μπορούν να δουν ό,τι κάνω. Γι' αυτό κοιτάω να μην κάνω τίποτα κακού. Γιατί λέω, αν κάνω κάτι κακό θα το δούνε όλοι. Δεν μπορώ να... Και στο σπίτι αν πάω και έχω κάνει κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Που δεν κάνω βέβαια, αλλά λέμε. Έτσι. Θα το πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, μπαίνω σπίτι και νομίζω ότι η γυναίκα μου έχει καταλάβει τα πάντα. Παράδειγμα, θα έχει καταλάβει τα πάντα αν έκανα κάτι. Γιατί είναι μπροστά το παράδειγμα. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε, να κάνουμε αυτό που λέει, να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού και να μιμηθούν οι άνθρωποι την πίστη μας. Ο Κύριος το λέει αλλιώς, λέει, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα. Προσέξτε, όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά έργα, που τα έργα αυτά είναι αυτά που το πολίτευμα, ο κυβερνήτης αυτός προστάζει, τι θα κάνουν, λέει, τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον της ουρανής. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, όταν σε βλέπει στη ζωή σου αυτό που κάνεις, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο. Όταν σε βλέπει μέσα στο λαό του Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο με το παράδειγμά σου. Όταν σε βλέπει μέσα στον κόσμο, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο, τον Πατέρα σου. Δηλαδή, όπου κι αν είσαι, πρέπει οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο Πατέρας σου και αυτά τα οποία κάνεις είναι τα δικά του έργα. Για να το δοξάζουν. Αμήν. Μας λέει να τους θυμόμαστε όλους αυτούς. Προσέξτε, και στα δύο αυτά εδάφια που είδαμε, και στην προς Φιλιππησίους και στην προς Εβραίους, ο Παύλος μας καλεί να έχουμε μπροστά μας το πολίτευμα αυτών των ανθρώπων και να το μιμηθούμε ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα στη δικιά μας ζωή. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτό κάνει ο Λόγος. Αυτό κάνει ο Λόγος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Και ξεκινάει ο Πέτρος με τη λέξη «επειδή». Προσέξτε. «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται και μπορεί να μιλάει και για το τέλος που θα διαλύσουν τα πάντα και οι ουρανοί και η γη πειρακτούμενα λέει σαν βιβλίο θα τυλιχνούν, θα φύγουν, θα κατακαούν, αλλά εμείς τώρα τις ημέρες που ζούμε έχουμε γύρω μας πράγματα τα οποία διαλύονται. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα αδερφοί, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα αδερφοί, δεν μένει. Προσέξτε, αλλά ο Κύριος μας καλεί εμάς για να μείνουμε εμείς και να σταθούμε και να δώσουμε το παράδειγμα του πολιτεύματος στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, τι λέει, σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις σε ένα πολίτευμα Άγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχωρισμένο. Δεν είσαι όπως ο κόσμος. Δεν ζεις όπως ο κόσμος. Δεν αντιδράς όπως ο κόσμος. Δεν συμπεριφέρεσαι όπως ο κόσμος. Σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις μέσα σε αγιασμό και ευσέβεια. Και έχουμε μιλήσει την ευσέβεια. Σας έχω πει λίγα πράγματα. Το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα ο Θεός θέλει να φανερωθεί πάλι εν σαρκή μέσα από όλους εμάς. Γι' αυτό ήρθε να κατηγήσει μέσα μας. Και είμαστε τώρα να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πολίτευμα Άγιο και με ευσέβεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προσμένοντες και σπέδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στις οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Στο 14. Δια τούτου αγαπηθεί. Ταύτα προσμένοντες. Τα προσμένεις? Τα προσμένεις? Λέει, ταύτα προσμένοντες, ωραία. Εάν τα προσμένεις, άκου τι πρέπει να κάνεις. Σπουδάσατε. Ξέρετε τι σημαίνει σπουδάζω? Λέει το λεξικό, σπουδάζω σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι. Επίγομαι. Εμείς έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε να δείξουμε σπουδή και επηγόμαστε, αν δεν λέω καλά τη λέξη, αλλά ποια είναι αυτά? Σκέψου. Σπέβδω, επίγομαι. Είμαι πρόθυμος. Είμαι αποφασισμένος να κάνω κάτι. Λέει, επιδιώκω κάτι με τα ζήλου. Με ζήλο. Δηλαδή, εάν προσμένεις, πρέπει να επιδιώξεις τι μας δίνει ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε, να είμαστε αποφασιστικοί, να το επιδιώξουμε με ζήλο. Ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε τι λέει. Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Δηλαδή, θέλει ο Κύριος, τι σημαίνει άσπηλος και άμωμος? Να μην υπάρχει τίποτα πάνω σου. Να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι αμαρτίας. Το παραμικρό ψεγάδι. Και σε αυτό, στο να καθαρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δείξεις σπουδή, πρέπει να τρέξεις. Δεν είναι σε και οντε πάμε που λέμε εδώ, στην Κρήτη. Κάποιοι το ξέρουν. Λέει σε και οντε πάμε. Είναι μια έκφραση. Πάμε και όταν πάμε θα πάμε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί λέει να δείξουμε σπουδή? Γιατί ο χρόνος δεν μας ανήκει. Ο χρόνος είναι λίγος. Και κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο λίγος. Μεθαύριο μπαίνει το 2024. Σκεφτόμουν το 1980, όταν ήμουν τόσο χρονών, 8 χρονών, σκεφτόμουν και έλεγα, το 2000 θα είμαι 28 χρονών. Και έλεγα, πω, 28 χρονών, λέω, πότε θα έρθει το 2000. Μετά έφτασε το 2000 και ήμουν 28 χρονών και έλεγα το 2020 θα είμαι τότε 48 χρονών. Πω, θα πάω, ναι. Το σκεφτόμουν. Και πέρασε και το 90, το 89, αρχές το 89 που πίστεψα με τη χάρη του Θεού, άρχισε να μετράει διαφορετικά ο χρόνος τότε. Τότε άρχισε να μετράνε τα χρόνια της πίστης. Έτσι. Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα, είμαι μικρός, περνούσαν τα χρόνια, εντάξει, είμαι λίγο πιο μεγάλος, πάντα έβλεπα τον εαυτό μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ μικρός και φτάσαμε τώρα να είμαστε στο 2024 και έχουν περάσει τόσα χρόνια, τόσα χρόνια, και όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν διανόημα και τα επόμενα θα περάσουν σαν διανόημα και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να δώσουμε λόγο και λέω, Κύριε, έχεις σκεφτεί ότι θα δώσεις λόγο για κάθε σου λόγο. Για κάθε σου λόγο. Δηλαδή, εάν εγώ τώρα κοροϊδέψω ένα αδερφό. Α, πώς είσαι έτσι, αδερφέ, πώς έγινες. Ε, δεν τρέπεσαι λίγο. Και λέει ο Κύριος ότι θα σταθώ μπροστά του και ο Κύριος θα μου πει, αυτός ο λόγος που είπες τότε, τον θυμάσαι. Και τι θα του πω. Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Λέει, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών, τι κάνει? Βιάζεται. Και οι βιαστοί αρπάζουν στην αυτήν. Η βασιλεία, αδερφοί, προσέξτε, η βασιλεία του Θεού, αυτή η ουράνια βασιλεία, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που πρέπει να την αρπάξεις. Και μάλιστα πρέπει να την αρπάξεις με ζήλο και βιασύνη. Είναι το, αυτό το οποίο πρέπει να βιαστούμε, να δείξουμε όλοι μας, όλο μας την καρδιά, όλο μας το ζήλο. Και συνήθως εμείς πώς λειτουργούμε, ε? Έχουμε χρόνο. Και αν δεν το λέμε, το λέμε μέσα μας, ε? Πότε θα προσευχηθούμε? Είναι σαν τη δίαιτα ένα πράγμα. Δευτέρα. Άσε, αύριο θα... Θα προσευχηθώ αύριο. Πότε θα διαβάσεις? Αύριο θα διαβάσω. Και το αύριο έρχεται? Το βράδυ. Ξυπνάς το πρωί, το βράδυ. Ο Κύριος σε θέλει να προσεύχεις και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να μελετάς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να τον υπηρετείς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Όλη σου τη ζωή. Δεν εξαιρείσαι από αυτό το φρόνημα της ζωής, γιατί αυτό είναι το πολίτευμα στο οποίο ανήκουμε, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε σε ένα πολίτευμα, είμαστε στο πολίτευμα της δουλειάς μας, της καθημερινότητάς μας και είμαστε και στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε? Ψάλουμε, ευλογούμε, δοξάζουμε, ναι αδερφέ τι κάνεις. Και όταν είμαστε μέσα στον κόσμο πώς είμαστε? Όπως είναι όλος ο κόσμος. Όπως είδος ο κόσμος. Κοιτάξτε λίγο. Να δούμε αυτά τα δύο πολιτεύματα. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 1. Εδάφιο 1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στο νόμο αυτού μελετάει. Ναι, θέλουμε τη μακαριότητα. Ε? Εάν θες τη μακαριότητα, στο νόμο του Κυρίου πού θα μελετάς? Μέρα και νύχτα, ωραία. Όμως τι θα κάνεις επίσης, λέει, δεν θα περπατήσεις στο δρόμο, στο θέλημα των ασεβών, στην οδό των αμαρτωλών δεν θα σταθείς. Βλέπετε, είναι προοδευτικό, γιατί όταν περπατήσεις στη βουλή των ασεβών, μετά τι θα κάνεις? Θα σταματήσεις την οδό των αμαρτωλών και μετά όταν σταματήσεις την οδό των αμαρτωλών, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, τελικά πού θα καταντήσεις? Να κάτσεις κιόλας στην καθέδρα των χλεβαστών. Ποιος είναι ο χλεβαστής, ξέρετε τι σημαίνει χλεβασμός? Λέει, κοροϊδία. Περιγελώ, μιλάω περιφρονητικά. Και εδώ βλέπεις αυτά τα δύο πολιτεύματα. Κοιτάξτε τι λέει. αυτός ο οποίος δεν θα κάτσει εκεί, ούτε θα σταθεί, ούτε θα περπατήσει, λέει, αλλά θα είναι στον νόμο του Κυρίου μέρα-νύχτα, μέρα-νύχτα, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ώρες της νύχτας, άσχετα αν έχει ωραίο σύριαλ τηλεόραση, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίεκας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Αυτό είναι το ένα. Η ασεβής όμως το άλλο πολίτευμα τι λέει? Λέει δεν θα είναι έτσι η ασεβής, αλλά θα είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δηλαδή από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι φυτευμένος στα ριάκια και ποτίζεται και τι κάνει? Φέρνει τον καρπό του στον καιρό αυτού. Ωραία, εμείς είμαστε μακάρι. Τι μένει να φανεί? Hello. Ο καρπός δίνει, λέει, τον καρπό του στον καιρό του. Και ερωτώ, πότε είναι ο καιρός να φέρουμε τον καρπό μας? Ξέρετε ότι όταν ο Χριστός πήγε στη Σικιά και έψαξε να βρει καρπό και δεν βρήκε καρπό και λέει να μην φάει κανείς πλέον καρπό από σένα, δεν ήταν καιρός σίκων. Δεν ήταν ο καιρός των σίκων, αλλά ο Κύριος πήγε και ζήτησε τον καρπό. Και ο Κύριος έρθε να ζητήσει τον καρπό μας, γι' αυτό μας φυτεύει δίπλα στα ριάκια και θέλει να τρέφεσαι από το λόγο του μέρα και νύχτα, και γιατί περιμένει τον καιρό σου που είναι τώρα. Ξέρετε πότε είναι ο καιρός μας? Λέει, πότε, ποια είναι η ημέρα ευπρόσδεκτος, η ημέρα της σωτηρίας? Τώρα, σήμερα. Μόλις ακούσεις τη φωνή του, αμέσως είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος, η ημέρα της σωτηρίας, και αμέσως ο Θεός σε περιμένει, γιατί αρχίζει να σε ποτίζει, να αρχίσεις να βγάζεις ένα καρπό. Δηλαδή, όταν σε πλησιάζει κάποιος και βλέπει το δέντρο σου, τι πρέπει να βγάζει το δέντρο? Καρπό. Τώρα, καρπό. Όχι αύριο. Όχι θα. Λέει να φέρει τον καρπό εν το καιρό αυτού. Εν το καιρό αυτού. Και ο καιρός που ο Κύριος μας δίνει να φέρουμε τον καρπό μας είναι τώρα, αδελφοί. Δεν θα είναι όταν μπούμε στον ουρανό. Εκεί θα πάρουμε το μισθό μας ανάλογα με το τι καρπό φέραμε τώρα κάτω εδώ στη γη. Και δεν σου λέει ότι εδώ έχουμε 3-4 δέντρα τα οποία θα φέρουν καρπό και οι υπόλοιποι θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε τον καρπό που θα φέρουν αυτοί. Καταλαβαίνουμε. Θα φέρει ο Νίκος τον καρπό του, θα φέρει η Σοφία, θα φέρει ο Άρης, θα φέρει ο Βαγγελιό. Εμείς οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα βλέπουμε τον καρπό τους να γελάμε και να αισθανόμαστε ευχάριστα. Όχι. Σου λέει, ο κάθε ένας από εμάς είμαστε εκεί φυτεμένοι και μας αρέσει να μας ποτίζει ο Θεός, Δεν μας αρέσει? Ποιος είναι που δεν του αρέσει το φίλο του να μην μαραίνεται ποτέ? Ποτέ να μην μαραίνεται το φίλο του. Να είναι πάντα μέσα στη φρεσκάδα και στην καλή χαρά. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία θέλει πάντα το πρόσωπό της να είναι λαμπερό, αρητίδιαστο. Γι' αυτό τους βλέπετε τις ορισμένες στο βαθύ γύρας και είναι τεντωμένο το πρόσωπο. Έχω δει άτομα και άνδρες, δεν είναι μόνο γυναίκες, έτσι, μη λέμε, οι οποίοι το νερό δεν μπαίνει στο στόμα. Από το τέντωμα πέφτει το νερό. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να είναι πάντα νέοι. Και ο γύρος σου έδωσε το μυστικό να είσαι πάντα με το φίλο σου χωρίς να μαραίνεται. Αλλά λέει περιμένει από σένα να φέρεις τον καρπό σου στον καιρό σου. Τώρα δηλαδή. Εμάς είναι ο καιρός μας τώρα, αδελφοί. Ενώ αντίθετα η ασεβής λέει είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το παίρνει ο άνεμος. Το παίρνει ο άνεμος. Ξέρετε ότι η μόνη περίπτωση να σταθείς μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα είναι όταν είσαι φυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και έχει ρίζες η ζωή σου. Γιατί αλλιώς αν πας στο άλλο πολίτευμα, όποτε φυσήξει ένας αέρας, τι θα παθαίνεις? Πας, έφυγες. Όποτε έρθει μια δυσκολία, τι γίνεσαι? Μαυρίζουν όλα, μαυρίζει ο κόσμος, χάνεται το σύμπαν και είσαι... Ξαφανίζεσαι. Πού είναι ο τάδε? Περνάει δυσκολίες. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν περνάω δυσκολίες πρέπει να είμαι μέσα στο λαό του Θεού. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να είσαι ένα παραπάνω. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να τον έχεις τον Κύριο αγκαλιασμένο, σφιχταγκαλιασμένο και να του λες: Κύριε, δεν σ' αφήνω! Στη θαλασσοταραχή, όταν είδε ο Πέτρος τον Κύριο να περπατάει πάνω στο κύμα, όταν ερχόταν, είχε πάνω στο κύμα και τον είδε, τι έκανε. Αν άρθω, γιατί μαζί σου είμαι ασφαλής. Μαζί σου είμαι ασφαλής και θέλω να έρθω. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Και ξεκίνησε να πηγαίνει, στην πορεία βέβαια χάλασε το γλυκό. Εμείς βέβαια συνηθίζουμε να λέμε για τον Πέτρο. Έχασε την πίστη και έπεσε στο νερό. Ενώ εμείς θα πηγαίναμε πάνω στο νερό να περπατήσουμε. Τουλάχιστον αυτός πήγε και έκανε κάποια βήματα. Ε? Και μέσα στη δυσκολία πολλές φορές συμπεριφερόμαστε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει. Είτε ευκολία, είτε δυσκολία, είτε καλά, είτε στραβά, είτε ανάποδα, πού πρέπει να είσαι? Στον Κύριο και στο λαό του. Στον Κύριο και στο λαό του, γιατί εκεί είσαι ασφαλής. Εκεί είσαι ασφαλής. Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Είναι ο καιρός μας τώρα. Θα το σταματήσω εδώ, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη παράγραφα. Θα τη συνεχίσουμε με τη χάρη την επόμενη φορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ, Κύριε, μας κάλεσες από το σκοτάδι μέσα στο θαυμαστό σου φως. Εσύ μας φανέρωσες, Κύριε, την αγάπη σου, μας άγγιξες, μας φράγισες με το πνεύμα σου. Και είμαστε εδώ γιατί εσύ, Κύριε, μας έχεις κρατήσει, μας έχεις φυλάξει, μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Και σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εσύ θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Νικητές, θριαμβευτές. Ναι, Κύριε, το μόνο που θέλουμε είναι η Άγια Εργασία, Κύριε, της μεταμόρφωσης. Του φρονήματος, Κύριε, του δικού σου, της καρδιάς της δικής σου, Κύριε. Εσύ να εργαστείς και να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις τον κάθε ένα παιδί σου. Ώστε να τον καιρό που είμαστε, Κύριε, στον κόσμο αυτό, να ακτινοβολούμε τις αρετές σου, Κύριε. Το άρωμα το δικό σου, Κύριε Ιησού μας. Για τη δόξα σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Και ο δίκαιος όμως θα γίνεται πιο δίκαιος. Αυτό που βλέπουμε σε όλο το πρόσωπο της γης είναι ότι το σκοτάδι πυκνώνει. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα ό,τι είναι ηθικό, ό,τι είναι ιερό, βάλετε. Ζούμε το τελευταίο διάστημα μια επίθεση ενάντια στην οικογένεια. Και βλέπετε το πώς μεθοδεύεται όλο αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μεθοδία. Πού ζεις, καημένε μου, λέει κάποιος. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ξεπερασμένος. Είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί. Προοδεύουμε δηλαδή. Και εκείνο που θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό είναι να προσέξουμε στα αληθοφανή επιχειρήματα που έρχονται να κάμψουν τις αντιστάσεις σε ό,τι ο Κύριος έχει θέσει απ' αρχής, ότι είναι Άγιο, ότι είναι σταθερό και αμετακίνητο. Βλέπετε, ο κόσμος, ο οποίος δεν δέχεται τα διανοήματα του Λόγου του Θεού, είναι επιρρεπής. Μπορεί δηλαδή εύκολα, ενώ ανοίγεται ένα τέτοιο θέμα, κάποια στιγμή ενώ βορβαδίζεται, θα αρχίσει να πει, μα, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει και τόσο. Δεν πειράζει. Αδελφοί, Ρωμαίους Α, 16. Θέλω να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι, δεν θα πούμε τι νομίζουμε. Θα πούμε τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου μας. Και εμείς αυτό που διακηρύττουμε είναι ο Λόγος. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. ο Δημιουργός που μας έχει πλάσει. Και θα σταθούμε ακριβώς σε αυτό. Αμήν. Ο Παύλος λέει, διότι δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων το πρώτον και Έλληνα. Ενώ το σκοτάδι πυκνώνει, υιοθέτησε τη στάση του Παύλου. Μην ντρέπεσαι. Μην ντρέπεσαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άφησε το φως του να λάμψει. Να έχει άλλη άποψη, άλλου είδους φως. Γιατί βλέπετε, ο εχθρός έρχεται να παρουσιαστεί σαν άγγελος φωτός. Και δεν είναι το φως του Κυρίου. Και λέει παρακάτω, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι, εδώ θέλω αδελφοί να σταθούμε, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ή την εσκατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Έρχονται και ρωτάνε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται πρεσβεύουν την κρατούσα θρησκεία. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε κάτι, θα το δούμε. Θα το μελετήσουμε. Πού είναι η καθαρή και ξάστερη στάση και θέση του λόγου? Παρακάτω, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσω λίγο ακόμα πιο κάτω, διότι γνωρίσαντες το Θεό, ο Θεός έχει φανερώσει μέσα από τη δημιουργία την ύπαρξή Του. Λέει, δεν δόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι χωρίς παρενέργεια. Ενώ ο Θεός σε έχει πλάσει και σε έχει θέσει μέσα σε ένα θαυμαστό κόσμο. Πολλές φορές σκεφτόμουν, ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ενώ έχουν τα πάντα, δεν έχουν τη δυνατότητα να το γευτούν και να το ευχαριστηθούν. Σου έχει βάλει τη γεύση, αλλά την ίδια στιγμή και σε όλα τα λαχανικά, τα φρούτα, ό,τι θέλεις, εκείνη την ουσία το οποίο για να έρθει να σε ευχαριστήσει. Λογική συνειρμή, τι λες? Αυτός που το έκανε είναι θαυμαστός και γεμάτος από αγάπη. Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό εκεί και να μην έχεις τη γεύση. Να λείπει, απλά να έλειπε ο σύαλος, να μην έχεις το σάλιο που λέμε. Λεπτομέρεια. Και εκείνοι λέει, τι έκαναν, δεν τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Αλλά τι άρχισαν να κάνουν, ματαιώθηκαν μέσα στους διαλογισμούς τους. Γύρισαν την πλάτη στον Δημιουργό, αντί να του πούν σε ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι το χέρι σου το Άγιο είναι που δημιούργησε τα πάντα. Σε προσκυνώ. Άρχισαν διαλογισμούς μάταιους. Μπα! Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει Θεός. Έγινε ένα big bam από το τίποτα. Έγιναν. Τι είναι διαλογισμοί αυτοί? Μάταιοι, ψέμα, σκοτάδι. Και σκοτίστηκε, λέει, η ασύνετος σε αυτόν καρδιά. Παρακάτω. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και τι λέει εδώ? Δια τούτο και παρέδωσεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Ώστε δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Τους παρέδωκε σε ακαθαρσία, λέει, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ τους. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστηκαν και λάτρευσαν την χτίση μάλλον παρά τον χτίσαντα. Ώστις είναι ευλογητός τους αιώνας. Δια τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Τους παρέδωκε, λέει, εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενες και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ποια είναι, πώς τα βλέπει ο Κύριος τα πράγματα? Ασχημοσύνη! Βδέλυγμα! Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Μα είστε πολύ σκληροί. Είστε πολύ άκαρδοι, βρε παιδί μου. Αδελφοί, τους ανθρώπους και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, τους αγαπάμε. Αμήν. Εκείνο που δεν αγαπάμε είναι οι δαίμονες που τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και μην νομίζετε ότι βαθιά μέσα τους έχουν ειρήνη. Βασανίζονται. Και η στάση δική μας είναι να πούμε την αλήθεια. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθα να βάλω, λέει, μάχαιρα. Να κόψω το σάπιο από το υγιές. Γιατί όλα γίνονται εδώ μες στη διάνοια. Όταν καταλάβει η ψυχή, ο άνθρωπος, ότι όλο αυτό είναι μια πλεχτάνη του εχθρού και όλα ξεκινάνε επειδή δεν έδωσε τη δόξα σε εκείνον που του ανήκει και να μετανοήσει και να πει έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Ο Κύριος θέλει να βοηθήσει και θέλει να χρησιμοποιήσει τον καθέναν μας για να σταθούμε, όχι να φοβηθούμε, όχι να συμβιβαστούμε, αλλά με σοφία και χάρη. Από τη μια θα πούμε την αλήθεια ακριβώς και από την άλλη όμως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει το θέλημα του Κυρίου και ότι απαρχής άρσεν και θύλη επίησε. Το λέει ο Λόγος. Αμήν. Το λέει, αδελφοί, ο Λόγος. Μήπως λέμε δικά μας πράγματα. Στεκόμαστε ακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Και το ζήτημα είναι σήμερα...
2: Μην
1: γίνει αυτό, αδελφοί. Να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε. Να πούμε τι λέει ο Λόγος. Γιατί θα σε πούν έτσι, θα σε πούν αλλιώς. Είναι μεθοδία του εχθρού. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα σπλάχνα αγάπης για τον άνθρωπο, να φανερώσουμε το ψέμα, αλλά να σταθούμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί, τι είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος όταν το πράξει, εκεί που θα σταθεί, θα έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του. Εφεσίους το σίγμα, το πέντε κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις προτροπές, μερικές από τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, προς την Εκκλησία. Το πέντε κεφάλαιο, όχι το έξι. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Ποια θα είναι τα πρότυπά μας, αδελφοί. Ποιο είναι το πρότυπό μας. Το τι ο κόσμος κάνει. Τι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποδεκτό. Το πρότυπό μας είναι ο Κύριος. Γίνεστε μιμητέ του Θεού. Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις το Θεό, εις ως μη ευωδίας. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Τι έκανε. Πρόσφερε τον εαυτό του. Στάθηκε για το θέλημα του Κυρίου, του Πατέρα. Στάθηκε. Υπήρχε ρίσκαρε, αν θέλετε. Το ρίσκαρε. Ως προς το να μην πουν οι άλλοι, να μην τον κατηγορήσουν. Το φρόνημα του χριστιανού είναι ότι θα σταθεί στο θέλημα του Κυρίου. Με χάρη, με αγάπη, αλλά θα σταθεί. Δηλαδή μιλάνε κάπου και είσαι εκεί, λένε πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο λόγο και τι, έχεις ένα δίλημα. Μην πω τίποτα. Μήπως με χαρακτηρίσουν, μήπως πουν για μένα. Κύριος, αν πάρεις τέτοια στάση, λυπάται. Και ξέρεις, δεν μορφώνεται μέσα σου ο Χριστός. Το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Θα πάρεις, συγγνώμη παιδιά, αυτό και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει. Και εγώ σε αυτό στέκομαι. Θα πεις την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, έχει με την αλήθεια, όχι με σένα. Αλλά ο Κύριος σε κάλεσε όμως να σταθείς για την αλήθεια. Πορνίαν δε και πάσαν ακαθαρσία. Ή πλεονεξία, μη δε ας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε την πορνεία πλέον, αυτή τη λέξη, ο κόσμος την έχει ξεχάσει. Γιατί? Δεν το θεωρούν κακό. Είναι πολύ μπροστά. Έχουν προοδεύσει. Ενώ εμείς, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Κυρίου, ενώ εμείς στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Αυτό που λέει ο Κύριος πορνεία, για μας είναι πορνεία. Και αυτό που λέει ακαθαρσία, τι είναι ακαθαρσία. Αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, Ακαθαρσία είναι στα μάτια του Κυρίου όταν γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, διαγμένος έτσι. Μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον αχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος. Το ακάθαρτος είναι ακάθαρτος. Ή πλεονέκτης κλπ. Κλπ. Δεν έχει κληρονομία στη Βασιλεία του Θεού. Μη δεις ας μη σας απατά με αματέους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όλοι αυτοί που ξεφεύγουν από το θέλημα του Κυρίου, πώς τους ονομάζει, οι ιοί της απειθίας, και έρχεται η οργή του Θεού. Μέχρι το 1800 πότε ήταν, νόμιζαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν μύθος. Νόμιζαν ότι, μέχρι ότου που βρήκανε τις ανασκαφές και βρήκαν ότι επακριβώς, όπως τα λέει, ο Λόγος του Θεού είναι. Επακριβώς. Και είναι ο ίδιος Θεός, ο ίδιος Θεός. Τι είναι εκείνο, αδελφοί, που σκυραίνει την καρδιά του ανθρώπου? Δεν άκουσαν, δεν είδαν. Νομίζουν ότι αυτό είναι ο διάβολος, είναι ψεύτης. Εξαπατάει τον άνθρωπο, του σκυρίνει την καρδιά. Γι' αυτό εμείς τι θα πρέπει να προσέξουμε? Να μην σας απατά με ματαίους λόγους, ωραίους λόγους, αληθοφανείς λόγους. Ναι, μεν, αλλά οι άνθρωποι, αμήν, είναι άνθρωποι, δεν λέμε. Υπάρχει άλλη λύση όμως, όχι αυτή. Στο 7. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Μπορείς, γιατί λέει, οι πράττοντες την αμαρτία και οι συνευδοκούντες, όταν δεν μιλάς, παθητικά τι γίνεσαι? Συμμέτοχος. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξέρεις την αλήθεια και να μην στέκεσαι για την αλήθεια. Αν είναι να σου κοστίσει, αυτό θα είναι βάρος δόξης. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Μες στη σκοτεινιά, εάν έχεις το φρόνημα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να περιπατείς σαν τέκνο φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταθείς. Θα πάρεις θέση και στάση. Αυτό είναι φως. Διαφορετικά, τι είσαι κι εσύ? Σκοτάδι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο κάτω. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Μπορώ να ελέγξω? Σου λέει ο Κύριος. Όταν είναι κάτι σκοτεινό, θα πρέπει να το ελέγξεις. Αλλά πάντα με σπλάχνα, αδελφοί. Γιατί ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κάπου. Τι να κάνει? Να φέρει διόρθωση. Να καταλάβει ο άνθρωπος το λάθος, την παγίδα. Την ίδια στιγμή θα του δώσεις διέξοδο. Μπορεί με μια αλλαγή στάσης να έχει άλλα αποτελέσματα. τα οποία θα ευαρεστούν τον Κύριο, θα φύγει όποια κατάρα και θα έρθει η ευλογία. Φιλιππισίους, Α κεφάλαιο από το 9. Προτροπές του Παύλου προς την Εκκλησία. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας

αυξάνει η αγάπη μας για Εκείνον, η αφιέρωσή μας για Εκείνον. Αυτό έκανε Εκείνος. Αυτό έκανε και γι' αυτό απολάμβανε τις ευλογίες. Είχε προσωπική εμπειρία. Τι σημαίνει επίγνωση, βαθιά γνώση, να καταλάβει το μεγαλείο που είναι κρυμμένο μέσα στο Χριστό. Ότι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας είναι μέσα στο Χριστό. Και μας προτρέπει να εστιάσουμε εκεί. Τα μάτια μας να μην βλέπουν στον κόσμο, αλλά να περισσεύσει η αγάπη μας περισσότερο και περισσότερο. Τότε, στο 10, όταν συμβαίνει αυτό, όταν πληρώνεσαι και γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, η κοινωνία σου με τον Κύριο, τότε αναδιακρίνεται τα διαφέροντα. Τότε μπορείς να διακρίνεις τα διαφέροντα. Το παραμικρό που είναι από τον εχθρό, που θέλει να σε πλανήσει, να σε εξαπατήσει, έρχεται και το συλλαμβάνει, το Πνεύμα του Κυρίου. Ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Τι συμβαίνει, αδελφοί? Μέχρι τις ημέρες, μέχρι εκείνη την ημέρα υπάρχει ένας κίνδυνος. Κάπου να χάσεις, να λοξοδρομήσεις, κάπου να μείνεις στάσιμος. Γι' αυτό τι μας λέει, όποιος νομίζει ότι στέκεται, τι πρέπει να κάνει? Να προσέχει, να μην πέσει. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορείς να εφησυχάζεις. Το ο Κύριος θέλει να μας κρατάει σε εγρήγορση. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού. Εις δόξαν και έπαινο του Θεού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Καρπή αυτή της δικαιοσύνης είναι πρώτα απ' όλα η εργασία που κάνει ο Κύριος μέσα σου. Ο καρπός του Πνεύματος. Αλλά και κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με τη στάση μας έξω στον κόσμο. Καρπούς δικαιοσύνης είναι οι ψυχές που σώζονται. Επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει να σταθούμε για τον Κύριο, να είμαστε οι πρέσβεις Του, να έχουμε το δικό Του το φρόνημα, να λέμε ό,τι λέει Εκείνος και να ελέγχουμε το σκοτάδι. Αδελφοί, όσο και αν δεν αρέσει, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Είναι υγιής μαχαιριά που θα κόψει το σάπιο. Γιατί σε άλλη περίπτωση τι θα γίνει? Θα γίνει όλο σάπιο. Η Εκκλησία είναι ο κολλίον. Στέκεται και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, πάλι ταλαντεύονται, ακούν τη στάση, τη φωνή του Κυρίου μέσα από τα παιδιά του και τι λένε? Όχι, εδώ είναι. Όταν θα φύγουμε, δεν θα υπάρχει αυτή η φωνή, ο κολλίων.
Οπότε τότε είναι που θα

0: επικρατήσει εντελώς το σκοτάδι. Αλλά όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, είμαστε ο κολλίον. Είμαστε το αλάτι της γης. Το βράδυ αυτό θέλω να μας πω, μη χάσουμε την αλμύρα μας. Να στέκεσαι. Να θυμάσαι το φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι είμαι ουδέτερος. Δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε για εκείνον, για τα Άγιά Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στο Φιλιππισίους Β5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Τι μας λέει ο Παύλος, τι λέει στην Εκκλησία. Το ίδιο φρόνημα που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό, το ίδιο να είναι εν ημίν, μέσα σας. Το φρόνημα το ότι στάθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ναό, όπου ήταν οι έμποροι, και τι έκανε. Τους έβγαλε έξω. Στάθηκε και είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Ιησού, ένα φρόνημα δηλαδή, το φρόνημά του. Βλέπουμε πώς συμπεριφερόταν ο Κύριος. Τι θέση έπαιρνε. Έμενε, διανυχτέρευε στην προσευχή. Ένα το κρατούμενο. Σε μένα το να πράττω το θέλημα του Πατέρα είναι το φαγητό μου. Δύο. Στη μητέρα του τι είπε. Τι είναι μεταξύ σου και μου. Αυτοί που πράττουν το θέλημα του Πατέρα, αυτοί είναι αδελφοί μου. Το να σταθεί χωρίς να λογαριάζει τη ζωή του και να εκθέσει τον εαυτό του, ήξερε τι τον περίμενε. Όμως δεν δίλιασε. Το να κάνει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να φέρει το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Τους πλαχνιζόταν τους ανθρώπους και τους θεράπευε. Η συγχωρητικότητα. Πατέρα, άφεσε αυτής. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ τον έβριζαν. Αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, κατέβα. Άστος, δεν ξέρουν. Είναι το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Είναι το φρόνημα του Χριστού. Ο χαρακτήρας του Ιησού. Το ότι εν μορφή Θεού υπάρχον ήρθε στον κόσμο και έλαβε δούλου μορφή. Ούτε υπερηφανεύτηκε, ούτε είπε εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Εάν είσαι ο γιος του Θεού, μπορείς αυτές τις πέτρες να τις κάνεις ψωμί, να τις φας που πεινάς. Μπορείς να το κάνεις. Όχι. Διότι είναι γεγραμμένο. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με παν λόγο εξερχόμενος εκ στόματος Θεού. Το φρόνημα του Χριστού. Και πολλά άλλα. Και σου λέει ο Απόστολος των Εθνών και μου λέει το αυτό φρόνημα, το αυτό φρόνημα που ήταν στο Χριστό, αυτό το φρόνημα περιμένει ο Κύριος, αυτή τη στάση καρδιάς να αποκτήσουμε. Στο 12. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ναι, στο αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Τι σημαίνει να εργάζομαι για τη σωτηρία μου. Τι σημαίνει. Το πρώτιστο, αδελφοί, είναι το πρώτιστο. Ότι έχουμε ανάγκη το τον ίδιο τον Κύριο, κοινωνία με το πρόσωπό του. Παύλος έλεγε ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστό. Δια του ενδυναμούντος με. Έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας είναι ζωντανός. Εκείνος είναι που όταν έχουμε κοινωνία αγάπης μαζί Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο μας γεμίζει, μας πληρώνει και μας κάνει να είμαστε λιοντάρια. Να μην μας φοβίζει ο κόσμος, να μην είμαστε αδύναμοι, αλλά δυνατοί. Οι λόγοι Του να κατοικούν πλούσια μέσα μας, διότι αλλιώς, σε άλλη περίπτωση, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Είναι ανάγκη να διοικείσαι από το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη από τη μια να τρέφεσαι με το Λόγο, τον Άρτο, και από την άλλη να ποτίζεσαι με τον Ίνο, το αίμα. Τότε εργάζεσαι για τη σωτηρία σου. Εάν δεν το κάνεις, κινδυνεύεις. Εάν δεν το κάνεις, ό,τι άλλο κάνεις, δεν μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, το παραγγέλνει αυτό ο Παύλος. Να εργαζόμαστε τα της σωτηρίας μας. Για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, του οποίου άρχοντας και Θεός είναι ποιος? Κάποιος ο οποίος σε μισεί, περιέρχεται σαν λιοντάρι οριόμενο να σε καταπιεί. Και ο Κύριος το επιτρέπει αυτό, θα μπορούσε όπως θα το κάνει να τον δέσει. Αλλά το επιτρέπει διότι θέλει να σε κάνει πολεμιστή. Σου έχει δώσει τα όπλα να σε κάνει δυνατό, να τον νικάς. Γι' αυτό το λόγο και μόνο το επιτρέπει. Αλλά για να τον νικάς δεν μπορείς μόνος σου. Πρέπει, όχι εγώ, αλλά ο Χριστός εν εμή. Αμήν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πιστός. Θέλει να κάνει το σώμα σου κατοικητήριό του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ανάγκη να το εμπειριστούμε περισσότερο, να κρατεωνόμαστε με τη δύναμή του. Είναι πιστός. Εάν δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, είναι επειδή δεν το έχεις ζητήσει με όλη σου την καρδιά. Το βράδυ αυτό, ο Κύριος θέλει να στρέψεις την προσοχή σου στο να εργάζεσαι ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία σου, με φόβο και τρόμο, με την καλή έννοια. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την Ευδοκία αυτή. Όταν σπάσει ο φραγμός και μεταφερθείς από τη σάρκα, τον ψυχικό κόσμο, στο πνευματικό, επειδή σε αγγίζει ο Κύριος και αρχίζεις και κάτι αλλάζει, σε αγγίζει και η προσευχή σου αρέσει, ακούς το Λόγο του Θεού και ειδύνεται το πνεύμα σου. Ακούς για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία και χαίρεσαι. Αυτό σημαίνει ότι το τιμόνι της ζωής σου το έχει αναλάβει Εκείνος και λέει Ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν. Πλέον η ενέργεια του Πνεύματός του, του Αγίου, μέσα σου επηρεάζει το θέλος σου, επηρεάζει τις ενέργειες της ζωής σου. Ακόμα το τι θέλουμε, τι επιθυμούμε. Όταν είσαι χωρίς εκείνον, τι θέλεις. Εντάξει. Να φας, να πιείς, να περάσεις ωραία, να... Αυτά όμως είναι για εδώ. Το βαθύτερο άνθρωπο δεν τον αγγίζουν, ούτε τον ικανοποιούν. Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στο πνεύμα σου είναι που αλλάζει τα πάντα. Εκείνος θα σου δώσει να βάλεις σωστές προτεραιότητες. Εκείνο που θέλεις θα είναι ευάρεστο σε αυτόν. Εκείνο που επιθυμείς θα είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Ο διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός είναι τι είναι, Υιός Θεού. Βλέπετε εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι εμπλήστηκαν με Πνεύμα Άγιο και ήταν σαν μεθυσμένοι. Τι απολάμβαναν μέσα τους. Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα τους τους έκανε να μην λογαριάζουν τίποτα. Να στέκονται και να κηρύττουν τον Ιησού. Και οι λόγοι τους ήταν πύρινοι. Αυτό που απολάμβαναν. Ήταν διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, αδελφοί, είναι έξοχο και θαυμαστό. Και το θέλουμε όλοι. Το θέλουμε. Σε αυτά μας κάλεσε ο Κύριος. Θέλει να επιποθήσουμε. Να έρθουμε σε επίγνωση. Τι έχει για μας, τα οποία ο κόσμος αγνοεί. 15. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς, σχολιάς και διαστραμμένης. Μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, στους Αγίους του, ποια είναι. Να μας κάνει, λέει, ακέραιους. Τέκνα Θεού αμόμητα, αμόμητα, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο. Ακέραιους. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη, τα παιδιά του Θεού, τι θα κάνουν, θα λάμπουν, λέει, σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Έλα και γέμισε το λιχνάρι σου με το έλαιον του Κυρίου, για να λάμπεις. Αλλιώς, δεν έχεις για να δώσεις. Ό,τι είναι από τον εαυτό σου, δυστυχώς, δεν είναι φως. Ό,τι όμως ταλέντο έχεις, το παραδώσεις στον Κύριο, εκείνος θα το κάνει φως. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια παροιμία που λέει, με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Λοιπόν, καθώς ο Κύριος, η καρδιά σου είναι στο να δώσεις, ο πρώτος που απολαμβάνεις είσαι εσύ. Αμήν. Και ενώ δίδεις, το χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Όλες οι επιστολές έχουν προτροπές προς την Εκκλησία. Φιλιππησίους γάμα 17-21. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε. Τι θα πει συμμιμητές μου, συμμιμητής ποιος είναι. Δεν λέει μιμητές μου, συμμιμητές μου. Γιατί και εγώ μιμούμε ποιον. Τον Κύριο, από εκεί έχω πάρει. Και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία κλπ. Κλπ. Λίγο παρακάτω. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστε θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα σε αυτόν. Αδελφοί, θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπεινώσεως. Εάν είναι μέσα μας ισχυρή αυτή η ελπίδα, τι μιλάει εδώ, για ποιο θέμα μιλάει, πώς θα γίνει ο μετασχηματισμός αυτός, με την αρπαγή, καθώς θα μας αρπάξει οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχθεί, μια στιγμή, ερυπή οφθαλμού. Εκείνη τη στιγμή είναι που θα μετασχηματίσει το σώμα μας από σάρκα σε πνευματικό σώμα. Εάν έχεις αυτή την ελπίδα μέσα σου ζωντανή, το κάθε τι το κρίνεις διαφορετικά. Δεν το συμβιβάζεις. Το είναι ανάγκη να ακούγεται. Όλο το Ευαγγέλιο, όχι επιλεκτικά ένα μέρος. Πολλοί διδάσκουν επιλεκτικά ένα μέρος του Ευαγγελίου. Ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη, περνάμε ωραία, αμήν. Αλλά όλο το Ευαγγέλιο είναι. Όλο. Αμήν. Κολοσσαΐς, γάμα κεφάλαιο, από το ένα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο αυτό, τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, ξανά, πάθος επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της είναι ειδωλολατρία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Και εμείς ήμασταν μέσα σε αυτά, αδελφοί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η καρδιά μας δεν είναι να σταθούμε και να κατηγορήσουμε και να στυλιτεύσουμε. Η καρδιά μας, από ό,τι είπα ξανά, είναι να δούμε να έρχεται μετάνοια, οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το σωστό, ποιο είναι το υγιές, το θέλημα του Κυρίου, να μετανοήσουν. Για το καλό τους. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει ανάπαυση μέσα στην ψυχή. Μόνο αυτό. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισρολογία, νεκ του στόματος. Και ένα τελευταίο εδάφιο. Κολοσσαΐς Β, 6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε. Περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας, δια της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει κάποιος. Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Αλλού λέει ότι καθώς ο Όφης εξπάτησε την Εύα, προσέξτε. Είναι ανάγκη να είμαστε σε γρήγορση. Ξέρουμε ότι ο εχθρός διαρκώς βορβαδίζει. Τι πρέπει να τα ραντάρ σου, τι να είναι κλειστά. Πρέπει να είναι διαρκώς εκεί σε επιφυλακή. Διαρκώς. Με κάποιο τρόπο θέλει μέσα στη διάνοιά σου τι να πεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Συμβιβασμός καταρχήν. Να συμβιβάσει το λόγο μέσα σου. Την κοφτερότητα, την αιχμηρότητα του λόγου. Ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Άρα και η δική μας η άποψη είναι ξεκάθαρη, κατασταλαγμένη, επακριβώς. Και όσο και αν προσπαθήσει ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρει, γιατί εμείς τι έχουμε μάθει, να ανανεωνόμαστε. Το πνεύμα της αληθείας. Μπορεί να σε βορβαδίζει το πνεύμα του ψεύδους, αλλά όταν εσύ ποτίζεσαι και γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας, μη φοβάσαι. Αμήν. Ο λόγος και το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο. Ποτίζεται η καρδιά σου, η ψυχή σου, το είναι σου, το πνεύμα σου. Κάθε σκουπίδι του κόσμου, εκείνος είναι ειδικός. Το απομακρύνει. Μπορεί ο εχθρός να έρθει με πίεση. Εσύ όμως έχεις μάθει το μυστικό. Βλέπεις εκείνον. Εκείνος είναι που ελευθερώνει. Εκείνος είναι που θα γεμίσει την καρδιά σου με τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει τα συναισθήματά του. Θα σου μεταφέρει εκείνο που εκείνος είναι έτοιμο μέσα σου. Έτοιμο. Μπορεί να μην έχεις αγάπη, ξαφνικά, ενώ σχετίζεσαι με εκείνον, η καρδιά σου ξεχυλίζει από αγάπη. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Σου το έδωσε έτοιμο ο Κύριος. Έχεις μάθει και έχεις το πνεύμα σου, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, δια της πίστεως, είναι ενωμένο με την απειροσύνη του Πνεύματος του Θεού. Και καθώς συνδέεσαι με Εκείνον, σε γεμίζει με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί. Αδελφοί, δεν είναι θαυμαστό. Μην το χάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου σου αίματος. Σφραγισμένοι με το πνεύμα σου, σφραγισμένοι με το όνομά σου, ανήκουμε σε σένα, Κύριε. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο. Είμαστε δικοί σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό. Καθώς διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από οτιδήποτε μόλυνση, Κύριε, του κόσμου. Θέλουμε η καρδιά μας να χτυπάει για σένα, Κύριε. Εσύ να μας κάνεις, Κύριε, ζηλωτές. Να στεκόμαστε για το θέλημά σου. Να ανοίγουμε, Κύριε, το στόμα μας, Κύριε, υπέρ του αφώνου. Ναι, Κύριε μας, να διακηρύξουμε τα Άγια Σου, Κύριε, τα δίκαιά Σου. Σου ζητάμε να αγγίξεις κάθε ένα παιδί Σου, να γεμίσεις με τη δόξα Σου, να πλημμυρίσεις Εσύ, Κύριε, με την χαρά της παρουσίας Σου. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να μάθουμε να έχουμε κοινωνία αγάπης και να εγγύψουμε περισσότερο, να επιποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο. Γιατί Εσύ είσαι πιστός. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να είμαστε φως δικό Σου μέσα στη σκοτεινιά. Το φως το δικό Σου μέσα στο σκοτάδι, Κύριε. Και στεκόμαστε για το λαό μας, Κύριε. Στεκόμαστε για τους συνανθρώπους μας, Κύριε, και οικετεύουμε το πρόσωπό Σου. Εσύ, Κύριε, να κάνεις χάρη και έλεος. Να κάνεις σωτηρία. Να υψωθεί το όνομά Σου. Να ακουστεί ο λόγος Σου, Κύριε. Εν το ονόματι Σου, το Άγιο, Κύριε, το σκοτάδι Εσύ να το στρέψεις τα οπίσω. Τη μεθοδία του σκότους. Τη μεθοδία όλη αυτή, Κύριε. Τάμε να ευλογήσεις τις οικογένειές μας. Κάθε μια οικογένεια, Κύριε, είναι τύπος δικός Σου. Της Εκκλησίας Σου, Κύριε, με Σένα τον νυμφίο. Και είναι το θέλημά Σου η ευλογία, Κύριε. Να φυλάξεις τις οικογένειες. Να φυλάξεις τα παιδιά μας, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο. Και Εσύ θα φέρεις, Κύριε, τον τόπο μας, τη χώρα μας, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο θέλημα, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο, στο όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνεις ό,τι είναι, χρειάζεται να γίνει σήμερα, Κύριε. Είμαστε εδώ να μείνουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου και να εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, τα σώματά μας, την ψυχή μας, Κύριε, ό,τι θέλεις Εσύ να κάνεις, Πατέρα. Είμαστε εδώ στη διάθεσή Σου, Κύριε. Είμαστε στη διάθεσή Σου, Πατέρα. Ανοίγουμε την καρδιά μας, να ακούσουμε τα Λόγια Σου, να τα αφήσουμε να γραφτούν επάνω στις καρδιές, ανεξίτηλα, Κύριε. Να μην μπορεί να έρθει τα πετεινά του ουρανού, Κύριε, να πάρουν το σπόρο, Πατέρα. Αλλά ο Λόγος να πέσει σε αυτή τη γη, την καλή, την έφορη, που θα φέρει πολύ καρπό, Ιησού μας, Άγιε. Πολύ καρπό, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα, έχουμε ακούσει κηρύγματα πολλά. Ο Λόγος του Θεού μας πιάνει από διάφορα μέρη και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε, μας περικυκλώνει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για την όραση που είχαν οι άνθρωποι του Θεού. Θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα. Πώς έζησαν σε αυτή τη γη εδώ, ποια ήταν η σχέση τους με τη φυσική αυτή γη, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε σαν φυσικοί άνθρωποι και εμείς σήμερα, αλλά να δούμε το φρόνημά τους. Να δούμε τι είχανε μέσα στην καρδιά τους, τι είχανε μέσα στις σκέψεις τους και τι περίμεναν, για ποιο λόγο έκαναν όλα αυτά που έκαναν, όλα αυτά που τους οδηγούσε ο Θεός να κάνουν, για να υπάρχει πιο αποτέλεσμα. Και θα διαβάσουμε εδώ για έναν από αυτούς, τον Αβραάμ, και για τον Ισαάκ μετά από αυτόν, αλλά και για τον Ιακώβ. Και λέει, διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της επαγγελίας, ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ, το συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διαπίστεως. Κάπου ζούσε ο Αβραάμ. Είχε ένα μόνιμο τόπο κατοικίας, είχε οικογένεια και είχε συγγενείς, είχε φίλους, είχε περιουσία, ήταν ο πατέρας του, μάνα του, όλοι εκεί, τα αδέρφια του. Και ξαφνικά του λέει ο Κύριος, σήκω και φύγε από αυτό τον τόπο εδώ και θα πας όπου σου δείξω, όπου σου πω. Πιστεύω ότι όλους μας, έτσι ο Κύριος μας έχει ξεσηκώσει να πάμε κάπου που θα μας δείξει ο Κύριος. Αμήν. Κάπου ζούσαμε, με κάποιο τρόπο ζούσαμε, με κάποιους ανθρώπους, κάναμε κάποια πράγματα και ξαφνικά ο Κύριος ήρθε, μας βρήκε και μας λέει, βγες από εκεί. Βγες από τον τόπο που μένεις, φύγε από τη συγγένειά σου μέσα, ξεχώρισε για μένα και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Αμήν. Έτσι νιώθουμε όλοι. Αμήν. Δεν άκουσα έτσι πολλά.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Αβραάμ λοιπόν παρόκησε, λέει, στη γη της επαγγελίας ως ξένη και κατοίκησε σε σκηνές. Πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί, προσέξτε τώρα την όραση που είχε. Η οποία όραση πρέπει να είναι μέσα και σε μας. Να μην θεωρήσουμε ότι αυτή εδώ η ζωή που κάνουμε, αυτός ο τόπος που μένουμε, ο τρόπος που όπως ζούμε, ότι έχουμε, ότι αυτά είναι που πρέπει να κρατήσουμε και σε αυτά να μείνουμε. Να προσέξουμε. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας πει για το μόνιμο τόπο κατοικίας μας. Και περιέμενε, λέει, ο Αβραάμ, την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποια ήταν αυτή η πόλη? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Ουράνια Βασιλεία. Παρουσία του Κυρίου. Εκεί όπου θα πάμε φεύγοντας από εδώ. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να πάρει τα μάτια μας από τα γήινα. Πέστε μου, πόσες ώρες της ζωής μας και μέρες και μήνες και χρόνια μας καταναλώνουμε για αυτήν εδώ τη ζωή. Για να αποκτήσουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πράγματα, να περάσουμε καλά, να φάμε φαγητά ωραία που μας αρέσουν. Πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και πεθαίνουν έτσι. Μη έχοντας γνώση για το μετά, μη έχοντας γνώση για την άλλη πατρίδα, για τον άλλο τόπο, τη μόνιμη κατοικία. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια. Μας ενημερώνει συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, μας λέει πράγματα ο Κύριος καινούργια, γιατί θέλει να είμαστε ενημερωμένοι. Αμήν. Μην χάσουμε κανένα επεισόδιο και μείνουμε πίσω. Αλλά να είμαστε εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού κάθε φορά. Εκεί είναι που εργάζεται ο Κύριος. Οι μαθητές, γιατί ακολουθούσαν τον Κύριο που πήγαινε? Γιατί όπου ήταν ο Κύριος γινόντουσαν πράγματα. Γινόντουσαν θεραπείες, γινόντουσαν ελευθερίες. Ακουγότανε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και δεν τον άφηναν μέρα νύχτα. Αυτή πρέπει να είναι, αδερφοί, και η δική μας η στάση. Αυτή πρέπει να είναι. Δεν με νοιάζει αν δουλεύεις, αν είσαι στη δουλειά σου, αν είσαι οπουδήποτε. Η καρδιά σου που είναι. Ότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Και πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού είναι αυτός ο θησαυρός. Και να τον κρατήσουμε, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε, για να πάρει εκείνο το χτήμα που ήταν ο θησαυρός εκεί. Αμήν. Θα διαβάσω στη Γένεση, στο 19 κεφάλαιο. Έχει κατέβει ο Κύριος εκεί, οι άγγελοι του Κυρίου έχουν πάει στον Αβραάμ. Του είπαν τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έφυγαν οι δύο άγγελοι να πάνε να καταστρέψουν τις 5 εκείνες πόλεις που αποτελούσαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Τα κατέστρεψε όλα. Μέσα εκεί κατοικούσε ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Λάθος να κατοικείς μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Κύριος όμως έβλεπε το Λότ δίκαιο και έστειλε τους αγγέλους να τον βγάλουν. Του είπαν οι άγγελοι, φύγετε γρήγορα, και τους βίαζαν και όλες να βγουν έξω γρήγορα, και μη γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Τι ήταν πίσω? Η ζωή που ζούσανε εκεί. Αυτά που είχανε. ό,τι είχαν δημιουργήσει. Ο Κύριος τους είπε μην κοιτάξετε πίσω. Δηλαδή, μην επιθυμήσετε αυτά εδώ, αλλά η σκέψη σας, η επιθυμία σας, η όρασή σας να είναι ο ουρανός. Αμήν. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα πρωτοπιστεύσει, περίπου 30 κάτι χρόνια, εδώ, στην Κρήτη, στην Εκκλησία, κάποιος αδερφός, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας σήμερα, είχε πει ένα όνειρο που είδε. Και μου είχε κάνει από τότε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα, με ταρακούνησε θα έλεγα. Πιστεύω το ξέρετε περισσότεροι, αλλά θα το πω για όποιους δεν το έχουν ακούσει. Είδε λοιπόν ότι στον ύπνο του ότι γινόταν η αρπαγή. Και άρχισαν οι πιστοί να σηκώνονται και να αναλαμβάνονται, να ανεβαίνουν. Αυτός, ο αδερφός που έβλεπε το όνειρο τώρα, άρχισε να ανεβαίνει, αλλά σε κάποιο ύψος σταμάτησε. Εκεί, δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω. Και αναρωτιότανε τι, οι άλλοι συνεχίζαν όμως. Και αναρωτιότανε γιατί αυτός σταμάτησε εκεί. Και κάτι τον βάλανε εκεί στα πόδια και σκύβει έτσι και βλέπεις από το πόδι του να είναι δεμένο ένα αυτοκίνητο. Το οποίο είχε αγοράσει ο αδερφός ένα καινούριο αυτοκίνητο και το είχε περί πολλού. Το πλένε, το καθάριζε, το... Στην πραγματικότητα είχε γίνει αυτό το, είχε το αυτοκίνητο. Και αυτό το αυτοκίνητο τώρα κρεμόταν στο πόδι του και τον κράταγε κάτω. Γιατί είχε βάλει εκείνο τον καιρό, είχε βάλει την καρδιά του εκεί και ασχολιόταν με το αυτοκίνητο συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μας δείξει, και στον αδερφό αυτό αλλά και σε όλους εμάς, ότι τέτοια πράγματα μπορεί να μας κρατήσουν κάτω, αδερφοί. Αν η καρδιά μας δεθεί με φυσικά πράγματα εδώ, γήινα, μπορεί να μείνουμε κάτω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να κόβουμε κάθε σκηνή που μπορεί να μας δένει με οτιδήποτε που δεν είναι για τον ουρανό, να το κόβουμε. Να μην δενόμαστε με πράγματα τέτοια. Να νιώθουμε ότι όλα αυτά, ο Κύριος έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο, να ζει έτσι, να πρέπει να δουλέψει, να πρέπει να φάει, να πρέπει να κάνει πράγματα, αλλά να μην δένεται. Το Αβραάμ του είπε σήκω και φύγε και πήγαινε όπου σου πω. Ο Αβραάμ έκατσε να το σκεφτεί. Μα εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι τα χτήματά μου, εδώ είναι τα ζώα μου. Πού να πάω Κύριε να φύγω. Εδώ μ' αρέσει. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχω φιλίες. Δεν το σκέφτηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήταν δηλαδή δεμένος με τέτοια πράγματα. Η καρδιά του ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι του πει ο Κύριος, να πάει όπου ο Κύριος του ζητήσει. Δεν είχε δεθεί με φυσικά πράγματα που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Αμήν. Πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο καθένας μας ξέρει τη ζωή του, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι έχει μέσα του, ξέρει γιατί ενδιαφέρεται, πόσο ενδιαφέρεται, πόσο δεμένος μπορεί να είναι, πράγματα, καταστάσεις. Ας ζητήσει από τον Κύριο να τον ελευθερώσει. Όχι να τους να διώξουμε ανθρώπους, όχι να απορρίψουμε ανθρώπους, αλλά να μην εξαρτιόμαστε, να μην εξαρτιέται η πνευματική μας κατάσταση, το πού θα πάει η ψυχή μας και το πνεύμα μας, να μην εξαρτιέται από ανθρώπους, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τον Κύριο. Αμήν. Ας πάμε λίγο στη Γένεση, στο 23 κεφάλαιο. Και στο 9 εδάφιο. Έχει πεθάνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ. ο Αβραάμ ζει σε σκηνές, μετακινείται, δεν έχει μια μόνιμη κατοικία. Αυτό το κρατάμε, δεν έχει μόνιμη κατοικία, δεν νιώθει ότι εδώ θα ριζώσω εδώ, θα μείνω εδώ. Είναι σε σκηνές και συνεχώς μετακινείται. Εκεί που βρισκόταν αυτό τον καιρό, πέθανε η Σάρα και ήθελε να θάψει τη γυναίκα του. Και είπε στους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτόν τον τόπο να του δώσουν, λέει, το σπήλαιο. Ήταν ένας αγρός και είχε ένα σπήλαιο, το οποίο ονομαζόταν Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. «Εις πλήρη τιμή ας μη δώσει αυτό διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρών εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ και απεκρίθη ο Εφρών ο Χεταίος προς τον Αβραάμ εις επίκο των ιών του Χέτ, πάντοτε εισερχομένων στην πύλη της πόλης αυτού, λέγον. Ουχή, Κύριε μου, άκουσον με, συδίδω των αγρών, συδίδω και το σπήλαιο των εν αυτό, επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον το νεκρό σου». Ο Αβραάμ, λέει, ζήτησε από τον Εφρών το χτήμα αυτό, γιατί του λέει, εγώ είμαι πάρικος αυτή τη γη. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω ούτε ένα 2 μέτρα τόπο να θάψω τη γυναίκα μου. Γι' αυτό του λέει, πούλησε μου αυτό το κτήμα που έχει αυτό το σπήλαιο μέσα, να το κάνω τάφο για τη γυναίκα μου. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, είχε πολλούς δούλους, είχε ζώα, είχε χρυσό αργύριο, ξέρουμε ότι μάζεψε 300 δούλους και πήγε και πολέμησε τους βασιλιάδες που πήγαν και χμαλώτησαν το Λότ και νίξαν εκεί τους Σοδομίτες βασιλιάδες. Είχε περιουσία. Τι δεν είχε? Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ο Κύριος σε πλουτίζει, σου δίνει χαρίσματα, φτιάχνει μέσα σου και μέσα μου πράγματα αιώνια, αλλά όχι να τα έχω εδώ στη γη και να τα χρησιμοποιώ εδώ, να τα έχω για εδώ. Αμήν. Θέλει να τα χρησιμοποιήσεις στη βασιλεία του, που είναι ουράνια βασιλεία, δεν είναι πήγαια, και να τα πάρεις μαζί σου μέσα στην παρουσία του όταν θα πας. Αυτά τα οποία θα έχουμε μαζί μας, αυτό τον πλουτισμό που ο καθένας θα έχει αφήσει τον Κύριο να φτιάξει μέσα του, τα πολύτιμα, τα χρυσά και τα αργυρά και τους πολύτιμους λίθους, θα είναι, λέει, το ρούχο μας, θα είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ό,τι έχεις κάνει εδώ θα δικαιούσες στον ουρανό. Αμήν. Καθώς θα πάμε εκεί, ο Κύριος θα μας φορέσει τις λευκές στολές και θα μας δώσει αυτά τα πολύτιμα, θα μας τα ντύσει. Και αυτά, λέει, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο καθένας, δηλαδή, θα πάρει εκεί ανάλογα με το τι έκανε εδώ στη γη, πόσο εργάστηκε, τι εργάστηκε, τι καρπό έφερε. Μας συμφέρει, λοιπόν, να εργαζόμαστε εδώ για τον Κύριο, για ό,τι ο Κύριος έχει καλέσει τον καθένα να κάνει, και σαν σώμα, και να μαζεύουμε πολύτιμα, να πλουτίζουμε. Αμήν. Μην πλουτίζετε, λέει, και μην μαζεύετε θησαυρούς, τους οποίους μπορεί να τους κλέψουν κλέφτες, που μπορεί να σκουριάσουν και να μην έχουν αξία καμία, αλλά μαζεύετε, λέει, θησαυρούς ουράνιους που δεν μπορούν να τους κλέψουν οι κλέφτες, ούτε να χαλάσουν μπορούνε. Γιατί είναι αιώνια πράγματα. Αιώνια. Άφθαρτα, άγια. Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού που θα έχουμε αφήσει να φτιάξει μέσα μας. Αμήν. Αυτό δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να το αφήσουμε εδώ, θα το πάρουμε μαζί μας. Ο Κύριος μας υπόσχεται και μας λέει ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά σου δεν θα χαθεί. Δεν θα καεί. Όμως, Κύριε, αναρωτιόμαστε πολλές φορές, πώς οι Άγιοι σου δεν τους σκότωσαν, δεν τους βασάνισαν, δεν τους έριξαν στη φωτιά και κάηκαν τα σώματά τους και τα μαλλιά τους, όλα καήκανε. Πώς εσύ, Κύριε, λες ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μας δεν θα καεί. Ο Κύριος, αδερφοί, πού βλέπει. Για πού μας ετοιμάζει. Μας ετοιμάζει για εκείνη την ουράνια κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία. Και όταν θα έρθει στο μεσουράνημα ο Κύριος και θα διατάξει και θα σαλπίσει ο άγγελος και θα δώσει διαταγή ο Κύριος να ανέβει η Εκκλησία, να αναστηθούν οι νεκροί εν Χριστώ, αυτοί που έχουν σκοτωθεί, βασανιστεί, τους έχουν φάει τα θηρία, τους έχουν κάψει. Τι θα γίνει εκείνη την ώρα, θυμόμαστε. Θα μεταμορφωθούν, θα πάρουν τα σώματα, τα άφθαρτα, τα αιώνια, θα ντυθούν σώμα. Σώμα το οποίο θα είναι άφθαρτο όμως. Θα είναι αιώνιο. Και σε αυτό το σώμα τα πάντα θα είναι στη θέση τους. Δεν θα λείπει τίποτα, ούτε μία τρίχα. Αμήν. Εκεί βλέπει ο Κύριος, για εκεί μας ετοιμάζει και πρέπει τα μάτια της Εκκλησίας να είναι στον ίδιο στόχο, αδερφοί. Ο λαός Ισραήλ, έλεγα για την γυναίκα του Λότ και δεν το συνέχισα, για τον Λότ. Καθώς φεύγανε λοιπόν, τους είπε ο άγγελος, μη γυρίστε να κοιτάξετε πίσω, για το λόγο που είπαμε. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αποχωριστεί όλα αυτά που είχε εκεί. Τρόπος που ζούσε, αυτά που είχε, δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Και γύρισε και κοίταξε. Τα επιθύμησε. Και τι έγινε. Έγινε, λέει, στήλη άλατος. Να δούμε ένα άλλο κακό παράδειγμα. Να παραδειγματιστούμε. Εμείς σήμερα να μην πέσουμε στα ίδια, μην κάνουμε τα ίδια, μην κάνουμε τις ίδιες αποφάσεις, να μην έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Ένα μεγάλο παράδειγμα μες στο Λόγο του Θεού είναι ο λαός Ισραήλ όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τι τους είπε ο Κύριος. Θα σας πάω στη γη την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στη γη της επαγγελίας, η οποία γη αυτή, στη γη αυτή λέει ρέι, μέλι και γάλα, και θα σας αναπαύσω εκεί. Το πίστεψαν, είχαν αυτή την όραση, καθώς τους έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο μέσα και άρχισε η πορεία για τη γη Χαναάν. Ο λαός αυτός, εκείνη η γενιά, είχε αυτή την όραση, αδερφοί. Έβλεπε και πρόσμενε και διεκδικούσε και υπέμενε και υπάκουε στους λόγους του Κυρίου, στους νόμους του Θεού, ώστε να γίνουν ικανοί να μπουν στη γη Χαναάν. Είχανε τέτοια όραση. Όχι. Όχι. Τα μάτια τους ήταν σαρκικά. Η ακοή τους ήταν σαρκική. Το στόμα τους επίσης. Ολοπαράπονα, γκρίνιες, κρίσεις. Τράχυλός τους ήταν σκληρός. Δεν λύγιζαν, δεν υποτάσσονταν. Και το μυαλό τους πού ήταν, αδερφοί, για πέστε μου, τι ζητούσαν από το Θεό. Κρέας, σκόρδα,

0: και φυσικά ο Μωυσής. Και τι έγινε, αδερφοί? Πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα των επιλογών. Αυτό μας ενδιαφέρει, για να μην κάνουμε τα ίδια ή να κάνουμε τα ίδια, ανάλογα αν το παράδειγμα είναι καλό ή κακό. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ, που έκανε ο Ισαάκ, που έκανε ο Ιακώβ, όχι αυτό που έκανε ο Λότ, να πάει να κατοικήσει μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ακόμα περισσότερο η γυναίκα του, η οποία δεν μπορούσε να αποχωριστεί αυτά τα οποία είχε εκεί που ζούσε. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν είχε τα μάτια του στη γη Χανάν. Το μόνο που έλεγαν, Κύριε, μας έφερες εδώ στην έρημο γιατί να μας σκοτώσεις. Και δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο να μας τάψουν, έπρεπε να μας φέρεις εδώ. Τόση πίστη είχαν στο Θεό, τόση εμπιστοσύνη είχαν στο Θεό, τόσο το Θεό τον έβλεπαν σαν τιμωρό τους και όχι σαν τον πατέρα τους τον καλό, ο οποίος τους αγαπούσε και ήθελε να τους πάει σε έναν όμορφο τόπο. Να τους πάει εκεί που θα ήταν ελεύθεροι, που θα αναπαυόντουσαν, που θα είχαν ό,τι χρειαζόντουσαν, να τους ασφαλίσει από τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο που ζούσαμε. Ένα άλλο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό, της Αιγύπτου με τη Χανάν. Και αυτοί επιθυμούσαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Όταν πήγαν την πρώτη φορά, τους είπε ο Κύριος να μπουν και να κατακτήσουν τη γη και δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος τους λέει, πίσω τώρα, μέσα στην έρημο, άλλα 40 χρόνια περίπου, μέχρι να πεθάνουν όλη αυτή η γενιά, από 20 χρονών και πάνω. Έκατσαν, λέει, και σκέφτηκαν και ήθελαν να βάλουν αρχηγούς να τους πάνε πίσω στην Αίγυπτο. Και πρέπει εμείς σήμερα, που είμαστε ο λαός του Θεού, που μας έχει βγάλει από την Αίγυπτο, είμαστε σε μια πορεία για τη γη Χανάν, την Άνω, την ουράνια Χανάν. Για μας η Χανάν είναι ο ουρανός. Πού βρισκόμαστε? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Τι ελλείψεις έχουμε και ζητάμε από τον Κύριο? Τι δεν ζητάμε από τον Κύριο? Είμαστε ο ίδιος λαός. Ο Κύριος μας περνάει από τα ίδια πράγματα. Η έρημος, η τότε η φυσική, με αυτή που περνάμε εμείς, είναι το ίδιο πράγμα, αδερφοί. Ίδιες καταστάσεις. Όμως, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένας από αυτούς, περνούσε τα ίδια πράγματα, περνούσε. Τεριόντουσαν και αυτοί τα ίδια πράγματα, με όλο τον υπόλοιπο λαό. Τους έλειπαν τα ίδια πράγματα. Τους έκαιγε ο ήλιος, έρημος, χώμα. Τίποτα καλό δεν έχει έρημος. Αυτοί γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν, αδερφοί? Αυτοί γιατί δεν στράφηκαν ενάντια στο Θεό και στο Μωυσή, όπως έκανε ο υπόλοιπος λαός? Γιατί δεν επαναστατούσαν και να πούνε, πού μας έφερες εδώ? Τι είναι αυτά τα που μας έβγαλες από την Αίγυπτο να μας πας κάπου καλύτερα και είμαστε τώρα μέσα σε αυτόν τον τόπο εδώ, τον ερημικό, που δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα, είναι ένας ξερός τόπος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να αναρωτηθούμε, δεν διαμαρτυρήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι? Να σας πω. Γιατί άλλος ήταν ο στόχος τους. Άλλη ήταν η όρασή τους. Αλλού έβλεπαν. Αμήν. Δεν τους ενδιαφέρε το ενδιάμεσο, τους ενδιαφέρε η υπόσχεση του Κυρίου, το αποτέλεσμα, το τέλος, η κληρονομία. Εμείς ποιον θα κληρονομήσουμε, αδελφοί? Κληρονομήσουμε τον Κύριο. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη η όρασή μας, η δύναμή μας, στο να αποκτήσουμε αυτή την κληρονομία. Να κατακτήσουμε αυτή τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έξοδος 2:22. Έχει παντρευτεί ο Μωυσής τη Σεπφόρα και γέννησε, λέει, στο 22 ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον, πάρικος είμαι εν ξένη γη. Τι βλέπουμε, και ο Μωυσής αισθανόταν το ίδιο. Είχε την ίδια αίσθηση μέσα του. Την αίσθηση ότι είναι ξένος, περαστικός, δεν έχει μονιμότητα σε αυτόν τον τόπο. Και για να μην το ξεχνάει, φαίνεται, έδωσε το όνομα πάρικο στο παιδί του. Του φώναζε, πάρικε, έλα εδώ. Πάρικε, έκανε αυτό και θυμότανε συνέχεια. Να μην ξεχαστεί. Αμήν. Ψαλμός 39:12. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσ' ακρόαση είναι στην κραυγή μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μας. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Παράξενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν έτσι, αδερφοί. Είμαστε η συνέχεια όλων αυτών. Συνέχεια είμαστε. Ένιωθε ο Αβραάμ, ένιωθε ο Ισαάκ, ένιωθε ο Ιακώβ και ο Μωυσής, είδαμε, και ο Δαβίδ. Πάρικοι, ξένοι, δεν ένιωθαν ότι ανήκουν εδώ, σε αυτή τη γη. Είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους και δεν τους άφηνε αυτό να δεθούνε με πράγματα φυσικά, φθαρτά, μάταια. Τα χρησιμοποιούσανε γιατί έπρεπε, αλλά δεν δενόντουσαν. Ο Μωυσής, παραδείγματος χάρη, ζούσε μες στην Αίγυπτο. Ήτανε γιος της κόρης του Φαραώ. Μπορεί να γινόταν και Φαραώ. Λέει στις πράξεις ότι ήταν θαυμαστός. Ήταν δυνατός, λέει, εν λόγης και ενέργης. Είχε πάρει όλη τη σοφία της Αιγύπτου μέσα του. Αλλά γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή τα άφησε και πήγε και έκατσε 40 χρόνια μες στην έρημο πάλι. Άλλα 40 χρόνια μες στην έρημο. 40 χρόνια ήταν όταν έφυγε από την Αίγυπτο. Και λέει, πάρικος είμαι. Περαστικός. Το έκανε, μπόρεσε να το κάνει, γιατί είχε αυτό το φρόνημα μέσα του, αδερφή. Αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις και μπορεί να σου ζητήσει ο Κύριος, να σου πει, θυσίασέ τα. Παράδοσέ τα σε μένα. Αν είσαι δεμένος, και εδώ έρχονται και μπαίνουν στη μέση και τα είδωλα που κάνουμε στη ζωή μας, που ανεβάζουμε στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος μισεί τα είδωλα, μισεί την ειδωλολατρία, γιατί σε δένουνε κοντά τους. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε είδωλα. Παντός είδους είδωλα. Από ανθρώπους μέχρι πράγματα, μέχρι καταστάσεις. Κανένα είδωλο. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε, να εξαρτιόμαστε από πράγματα. Δεν θέλει να είσαι εξαρτημένος από το ποτό, από τα ναρκωτικά, από το τσιγάρο, από τέτοια πράγματα, τα οποία θα σε τραβάνε εκεί που θέλουν αυτά και δεν θα μπορεί ο Κύριος να σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αμήν. Καμία εξάρτηση. Καμία εξάρτηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να σου πει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε εκεί. Σήκω και κάνε αυτό. Πήγε και κατοίκησε σε αυτό το μέρος. Έτσι θέλει ο Κύριος να είμαστε, μέσα μας. Ανεξάρτητα αν θα μας το ζητήσει κάποια στιγμή ή όχι. Αλλά έτσι θέλει να νιώθουμε. Έτσι θέλει να νιώθουμε. Ψαλμός 119:19. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη. Μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Πάρικος. Ξένος, περαστικός. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό το φρόνημα, αδερφοί. Να μην το ξεχάσουμε. Μην το ξεχάσουμε. Να κάνουμε σαν τον Μωυσή που έδωσε το όνομα στο γιο του για να το θυμάται συνέχεια εκεί μπροστά του. Α. Πέτρου 2:11. Αγαπητοί, προσέξτε τώρα πώς μιλάει στην Εκκλησία ο Πέτρος. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους. Πώς τους βλέπει ο Πέτρος? Ξένους και παρεπιδήμους σε αυτή την δυνατή γη. Έτσι, λέει, πρέπει να είσαστε. Και αν είσαστε έτσι, μπορείτε, λέει, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, δηλαδή εκστρατεύουν εναντίον μας, εναντίον της ψυχής μας. Τους ονομάζει ξένους και παρεπιδήμους, την Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή εδώ τη γη. Ο τόπος της κατοίκησής μας, της μόνιμης, είναι επάνω. Θα διαβάσω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, από το 2 εδάφιο. «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Πού είναι ο Κύριος? Εδώ. Στο θρόνο. Κάθεται στο θρόνο του Θεού. Στα δεξιά του Πατρός. Και λέει κι εσείς, θέλω να κάτσετε μαζί μου στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτή είναι η θέση μας. Όχι εδώ. Ο Κύριος πήγε πρώτος, ετοίμασε τόπο, έχει κύματα, λέει, πολλά, και θα έρθω να σας παραλάβω κοντά μου, να κατοικήσετε εκεί που είμαι εγώ, σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Αμήν. Και μπορούμε να, όπως είπα και νωρίτερα, να αντιπαραβάλουμε λίγο τη διαφορά της γης αυτής με τον ουρανό, λίγο, όπως ήταν η Αίγυπτος με τη γη Χαναάν. Το πώς ζούσαν στην Αίγυπτο και πώς ο Θεός τους πήγε στη γη Χαναάν να ζήσουν. Αμήν. Αλλά με πολύ τεράστια διαφορά, θα έλεγα. Όμως ένα παράδειγμα είναι, ένα δείγμα αυτό. Μια εικόνα. Ισαΐας 66, κεφάλαιο, 22 εδάφιο. «Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω σι διαμένει ενώπιόν μου, λέει ο Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας». Μιλάει για νέους ουρανούς και νέα γη, τα οποία θα διαμένουνε. Θα διαμένουνε, δεν πρόκειται να καταστραφούν αυτά. Τα άλλα, να διαβάσουμε στην Β' Πέτρου, στο 3:13. «Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Οι Απόστολοι δίδασκαν τη διδασκαλία αυτή, ότι ο τόπος μας, εκεί που θα κατοικήσουμε μόνιμα, αιώνια, είναι στους νέους ουρανούς, στο νέους ουρανούς και στη Νέα Γη, που είναι η Χαναάν, ο ουρανός. Θέλει ο Κύριος να μας ξεκολλήσει, αδερφοί, να μας ξεκολλήσει από αυτή τη γη, από τις συνήθειες, τις έξεις, όπως λέμε, τις εξαρτήσεις. Να είμαστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή. Να σου πει ο Κύριος, έλα. Για να πεις, ειδού εγώ, Κύριε. Έρχομαι. Μη σκεφτείς τι είναι πίσω, μη γυρίσεις να κοιτάξεις, μην επιθυμήσεις πράγματα φθαρτά, πράγματα οποία θα καταστραφούν. Γιατί αυτή η γη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα καταστραφεί. Αμήν. Αποκάλυψη 21 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο να πάμε. Και είδων ουρανών νέα και γη νέα. Μας μεταφέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τις οράσεις αυτές τις οποίες έδειχνε στον Ιωάννη ο Κύριος, μας μεταφέρει εκεί που θα μείνουμε για πάντα. Για να μας δώσει μια εικόνα. Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, τι πάθανε, παρήλθαν, χάθηκαν. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε αυτή την ώρα γύρω μας, θα χαθούνε, θα καούνε, θα καταστραφούν, δεν θα υπάρχουν. Άρα, τι πρέπει να σκεφτούμε. Και πού θα μείνουμε, Κύριε, μετά. Και ο Κύριος λέει, σας έχω ετοιμάσει τόπο. Υπάρχει τόπος. Έτοιμος. Και κατοικεί εκεί η δόξα του Θεού. Στο 22, κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο 5. Και νίξ, λέει για την πόλη αυτή, την ουράνια. Δεν θέλει, είστε εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Αμήν. Εκεί το σκοτάδι εξαφανίζεται. Δεν θα έχουμε αυτή τον πόλεμο. Και δεν έχουν χρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Και θέλω σου βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αιώνων, αμήν. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό εδώ έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Και εκεί είναι η μόνιμη κατοικία μας. Στον οποίο αυτό τόπο, λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ. Αλλά τι υπάρχει? Χαρά ατέλειωτη. Χαρά ατέλειωτη. Εδώ κάνουμε, αμά και πώς, λίγο να γελάσουμε, λίγο έτσι να χαρούμε με κάτι. Εκεί αυτό θα είναι το μόνιμο. Αμήν. Θα είναι το μόνιμο. Δεν θα έχουμε ανάγκη, δεν θα έχουμε θλίψεις, δεν θα πονάμε, θα έχουμε τα σώματα αυτά, τα τέλεια, τα άφθαρτα, τα πλήρη, δεν θα λείπει τίποτα και θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα χαιρόμαστε πάντοτε. Πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που θα μιλήσουμε σήμερα, το θέμα που θα μιλήσουμε είναι για την απογοήτευση. Και την απογοήτευση όλοι λίγο πολύ την περνάμε. Και θα πούμε για αυτό το συνέστημα, που είναι ένα δυνατό συνέστημα, ένα βασικό συνέστημα. Και περνάμε πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας από αυτό το συνέστημα. Και ο Κύριος θέλει να μας διδάξει το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αυτό το συνέστημα. Θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι όλοι το περνάνε. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος δυνατός εν Χριστώ ή αδύνατος που να μην έχει περάσει αυτό το συνέστημα και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπως είπα, αυτά τα κηρύγματα που θα κάνουμε τελευταία θα είναι πάνω σε τέτοια πράγματα, ώστε να τα εργαστούμε, να τα εργαζόμαστε και να βγαίνουμε μέσα από αυτά. Αμήν. Να ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Θα πούμε πρώτα απ' όλα λίγο για την επιστημονική μεριά ως αφορά την απογοήτευση, αφορά αυτό το συνέστημα της απογοήτευσης. Και σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από το πώς το αναλύουν, είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και είναι δυσάρεστο αυτό το συνέστημα λόγω της μη ικανοποίησης ή πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Περιμένουμε δηλαδή κάτι που το επιθυμούμε για να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμούμε να γίνει δεν πραγματοποιείται. Δεν γίνεται ποτέ. Μπορεί να μην γίνει αυτό ποτέ. Και οπότε αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση που μας απογοητεύει, μας κουράζει η απογοήτευση. Θα δούμε την ήπια μορφή της και την πιο ισχυρή μορφή της. Η απογοήτευση μας λέει ότι εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο, ότι ναι μεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι, αλλά να μην πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θέλουμε. Ή θέλουμε κάτι με τον τρόπο το δικό μας, αλλά αυτό δεν γίνεται πάλι. Αμήν, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έχει να κάνει με το δικό μας θέλω, που μπορεί να μην είναι αυτό το σωστό θέλω. Και έτσι ο άνθρωπος απογοητεύεται. Αυτό το συνέστημα μας προκαλεί ενόχληση, μας προκαλεί δυσφορία. Και αυτά όλα είναι στην ήπια μορφή. Μας προκαλεί μια δυσαρέσκεια όλο αυτό. Στην πιο ισχυρή μορφή της, αυτό το συνέστημα μπορεί να οδηγήσει σε αγανάκτηση, ευχαριστώ, και στην κυριολεξία μετά σε απελπισία. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να απογοητεύονται και στο τέλος να φτάνουν και στην κατάσταση της αυτοκτονίας. Να γίνει τόσο ισχυρή η απογοήτευση, ούτως ώστε ο άνθρωπος να θέλει να αφήσει τη ζωή του, γιατί δεν ικανοποιείται αυτό που θέλει, δεν βλέπει να γίνεται αυτό που θέλει μέσα στη ζωή του. Οπότε σαν συνέστημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Οι ρίζες σε αυτό το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές. Και όλα βέβαια ξεκινούν μέσα από την παιδική μας ηλικία. Εκεί είναι που μορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Εκεί είναι που μας λένε ότι μέχρι μια ορισμένη ηλικία ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα είναι διαμορφωμένος. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε ένα χαρακτήρα. Δηλαδή κάτι έχει χαρακτεί ήδη μέσα μας και είναι πολύ δύσκολο μετά αυτός ο χαρακτήρας μας τι να κάνει. Να αλλάξει, να γίνει διαφορετικός αυτός ο χαρακτήρας, γιατί είναι κάτι που έχει χαρακτεί μέσα στην καρδιά μας και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να κυριαρχεί πάνω στα συναισθήματά μας. Όμως ο Κύριος αυτά μπορεί όλα τι να τα κάνει. Να τα αλλάξει. Αμήν. Αν δεν είχαμε τον Κύριο δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μας λέει τώρα πάντα με επιστημονικά δεδομένα, λέει ότι το σχολείο μπορεί να είναι μία πηγή απογοήτευσης. Επειδή βλέπουμε, το πρώτο πράγμα βέβαια που μας λέει επιστημονικά είναι ότι τραυματιζόμαστε πρώτα από τους γονείς μας, γιατί βιώνουμε μία απόρριψη και μία εγκατάλειψη από αυτούς. Βέβαια που είναι βιωματική μέσα στο μυαλό μας. Μπορεί να μην είναι σωστή. Αμήν. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει και έτσι η μαμά του πρέπει να το κοιτάξει, να του δώσει λίγο περισσότερη περίθαλψη, να του δώσει λίγο περισσότερη αγάπη. Το άλλο όμως παιδί πώς το παίρνει αυτό? Παίρνει σαν ότι απορρίφθηκα εγώ, δεν με βλέπει εμένα με αγάπη η μαμά μου. Θα πάει στο άλλο παιδί, θα του πει τι θέλεις να σου μαγειρέψω, ενώ στο άλλο θα του πει και θα πήγαινε, έχει φακές εκεί. Και το παιδί, ο άνθρωπος το παίρνει αυτό, τάκ, απόρριψη. Και μέσα του φέρνει αγανάκτηση, αγανακτή. Αρχίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου και διαμορφώνεται. Και αυτό το βιώνουμε πρώτα από τους γονείς μας, για να μην μπω μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Τα βιώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα, εμένα η μητέρα μου, σας το έχω πει ξανά αυτό, όταν άκουσε ότι ήταν για τρίτη φορά έγκυος, ήθελε να αποβάλει το παιδί. Γιατί τότε, σας έχω πει, δεν είχαν αυτό το μηχάνημα, τον υπέρηχο, για να μπορέσουν να δουν το φύλο του παιδιού. Και οπότε είχε δύο κόρες, δεν ήθελε την τρίτη, με τίποτα. Στη Ρόδο, το να έχεις δύο κόρες σημαίνει ότι πρέπει να τους κτίσεις σπίτι, να τους δώσεις πρίκα. Τότε ισχύανε αυτά. Τότε, τώρα έχουν αρχίσει αυτά και έχουν τελειώσει, δόξα τω Θεώ, για να μπορούν να δέχονται τα παιδιά ό,τι και αν είναι. Αλλά βλέπουμε ότι από μέσα ένα παιδί που η μαμά του προσπαθεί να το αποβάλει, προφανώς και κάτι θα νιώθει. Εδώ βλέπετε ο Ιωάννης, σαν παράδειγμα, όταν ο Ιησούς πήγε εκεί πέρα, όταν η μητέρα μάλλον του Ιησού πήγε εκεί πέρα και ήταν έγκυος, ο Ιωάννης μέσα από, ακόμα μέσα από την κοιλιά της μητέρας, τι έκανε? Σκύρτησε. Πάρα πολλοί νομίζουμε ότι τα παιδιά μας όταν είναι μέσα στην κοιλιά δεν αντιλαμβάνονται. Και έτσι αρχίζουν, φωνάζουν οι γονείς, μαλώνουν. Το παιδί ακούει. Αμήν. Έχει ζωή ήδη μέσα του. Και όλα αυτά, καθώς μεγαλώνουμε, μας χαρακτηρίζουν. Μετά βλέπουμε ότι μία μετάβαση είναι το σχολείο. Βλέπουμε πόσο αντιπαλότητα, σε παρένθεση, υπάρχει μέσα στα παιδιά, μέσα στο σχολείο. Πόσο ζήλια υπάρχει ακόμα μέσα σε ένα παιδί, ακόμα και από το τι, πώς να το πω, τι κολατσιό έχει φτιάξει ο μπαμπάς του αλουνού και τι κολατσιό έχει πάρει το παιδί σου. Μπορεί να του έχει φτιάξει ένα καλό φαγητό, αλλά πάντα αρέσει το αλουνού, αν έχει και καμιά σοκολάτα, εσύ θέλει να προστατέψεις, ξέρω εγώ, την υγεία του παιδιού σου και να κάνεις το καλύτερο για το παιδί, δεν θα του δώσεις γλυκά. Ο άλλος γονιός όμως αδιαφορεί γι' αυτό, θα του βάλει 5-6 μπισκοτάκια, του βάλει και μια σοκολάτα. Μόλις θα δει αυτό το παιδί, τι θα πει? Α, και ο μπαμπάς, η μαμά αγαπάνε και βάλουν τη σοκολάτα, εμένα μου βάλε χορτάκι, καρότα κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να αντιληφθεί το ποια είναι η αγάπη, αλλά θέλει να γίνει το δικό του με τον δικό του τρόπο, και όλα αυτά τα παίρνει σαν πληγές όλα αυτά. Υπάρχει όμως και η απογοήτευση από άλλα παιδιά που μπορεί να εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά, επειδή μπορεί να μην έχει καλή απόδοση και να μην μπορεί ο άνθρωπος να σχηματίσει υγιείς σχέσεις. Αποτυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις εξετάσεις, και επειδή εντάξει δεν το έχουν όλοι, κάποιοι διαβάζουν παραδείγματος χάρη και προσπαθούν, και κάποιοι άλλοι βλέπεις ότι δεν διαβάζουν, ξέρω εγώ, και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Άλλοι σαν και εμένα αδιαφορούν. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που αδιαφορούσα. Δεν με διάφερε να διαβάζω, δεν με διάφερε αν κάποιος ήταν έξυπνος, αν ήταν κάποιος βλάκας, ξέρω εγώ. Εγώ αδιαφορούσα για όλα αυτά, αδιαφορούσα για το διάβασμα. Δεν είχα πλήρη αδιαφορία. Όταν πήγε η μητέρα μου στον δάσκαλο έκτη δημοτικού να το ρωτήσει πώς πάει η πρόοδος μου τότε, ακόμα το θυμάμαι το Σάββα τον δάσκαλο, ήταν από ένα χωριό, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Σάββα το δάσκαλο, και της λέει: του γιού σου του λείπει ένας καφές, αυτός νομίζει ότι είναι στο καφενείο, άμα του βάλεις ένα καφεδάκι μπροστά του είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την αδιαφορία. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις πουθενά, ότι είσαι μέσα στην αποτυχία, και αυτό σου φέρνει μέσα σου απογοήτευση. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, και θα πούμε αργότερα και μέσα στο Θεό πώς ενεργούν όλα αυτά. έτσι μπορεί η απογοήτευση να σου φέρει μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη και την αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αποβάλουμε. Ίσως επίσης να είμαστε απογοητευμένοι με τον εαυτό μας. Και αυτή η απογοήτευση να προέρχεται πάλι από τους γονείς που μπορεί να είχαν υψηλές προσδοκίες από εμάς. Καμιά φορά, ξέρετε, ιδίως αν οι γονείς είναι δικηγόροι, δασκαλοί, γιατροί και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πάλι τις τελευταίες μέρες ότι ένα κορίτσι 19 χρονών αυτοκτόνησε γιατί δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Και αυτό είναι επειδή βιώνει μία πίεση, βιώνουν πίεση τα παιδιά, έχουν υψηλές προσδοκίες οι γονείς τους, τα παιδιά βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπορούν να φτάσουν εκεί και στο τέλος βλέπουμε η απογοήτευση στην ακραία της κατάσταση, όπως είπαμε, που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει στο να κρυβόμαστε, να μην θέλουμε να δοκιμάσουμε μετά πράγματα, να μην θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και όλο αυτό να προέρχεται από το φόβο της αποτυχίας και της ντροπής που μας προκάλεσε η απογοήτευση αυτή. Η απογοήτευση λοιπόν σαν κανόνας είναι μια μορφή απώλειας και δημιουργεί συναισθήματα θυμού, ανησυχίας και θλίψης. Τι μπορούμε όμως να δούμε μέσα στην Αγία Γραφή? Πώς θα δούμε τους ήρωες της Αγίας Γραφής και θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Σήμερα δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί πέρα. Όλα αυτά που είπαμε πιο πριν μπορεί να τα κουβαλάμε και στη ζωή μας εν Χριστώ, αν και ο Θεός δεν το θέλει, γι' αυτό μας λέει μας αναγέννησε, και θα δούμε για την αναγέννηση. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να νιώσουμε απογοήτευση στη διακονία μας ή με την διακονία μας, αν δεν τα καταφέρνουμε καλά, αν δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλά, αν δεν μας ικανοποιεί η διακονία μας. Μπορούμε να έχουμε απογοήτευση από την Εκκλησία πάντα, γιατί περιμένουμε τους δικούς μας τρόπους και να γίνουν τα πράγματα με τους δικούς μας τρόπους. Κουβαλάμε αυτό το πνεύμα και αυτό το πνεύμα πάντα βρίσκει πόρτες να περνάει μέσα στην καρδιά μας. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση από κάποιους αδερφούς γιατί εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, αλλά αυτοί είναι αυτοί που είναι και εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί. Και αυτή η απογοήτευση ακόμα οδηγάει και στη σχέση μας να έχουμε απογοήτευση ακόμα και με ποιον? Ακόμα και με τον ίδιο το Θεό. Όταν του ζητάμε κάτι και δεν το κάνει, απογοητευόμαστε. Θέλουμε ο Θεός να κάνει αυτό που του ζητάμε και έτσι απογοητευόμαστε. Όπως είπα και πιο πριν, οι συμπεριφορές των ανθρώπων όχι απαραίτητα ότι έχουν πρόβλημα οι άλλοι, αλλά αυτό μπορεί να μας δημιουργεί εμάς απογοήτευση. Ωραία. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον Ηλία. Στον Ιάκωβο, στο 5 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, λέει: ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το έχουμε πει άπειρες φορές αυτό το εδάφιο και νομίζω ότι πλέον το ξέρουμε. Και προσευχήθη εθέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης. Έτη 3 και μήνας 6. Λέει ο ομοιοπαθής. Η λέξη ομοιοπάθεια έχει να κάνει με ότι έχει πάθει τα ίδια όμως άσχημα πράγματα με άλλον. Ποτέ δεν είναι θετική όταν μιλάμε για ομοιοπάθεια. Δηλαδή ότι ο Ηλίας πέρασε τα ίδια άσχημα πράγματα που πέρασες εσύ και εγώ, που περνάμε όλοι μας. Αμήν. Είναι σαν να μας διακηρύττει ο λόγος του Κυρίου ότι οι Αγίοι του Κυρίου ήταν άνθρωποι σαν και μας. Περάσανε τις ίδιες δυσκολίες, περάσανε τις ίδιες απογοητεύσεις. Απογοητευτήκανε και αυτοί όπως απογοητευτήκαμε και εμείς, όπως απογοητευόμαστε και εμείς. Είναι κάτι που είναι φυσικό. Αμήν. Όμως είναι ουράνιο να μάθουμε να το ξεπερνάμε. Να μπορούμε αυτό να το ξεπερνάμε. Και θα αναρωτηθούμε, ο Θεός απογοητεύεται? Λέει στη Γένεση, στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μιλάει για τον Αβραάμ και μιλάει σύντομα για την ιστορία του σε αυτό το σημείο και λέει ότι άφησε τη γη την Ουρ των Χαλδαίων και πήγε εκεί που ο Θεός του είπε, στη γη Χαναάν. Και όταν έφτασε εκεί, λέει στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μετέβη προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού, έχουν τη Βεθήλ προς Δισμάς και την γε προς Ανατολάς, τη Γάη. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο Κύριο και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Λέει, πήγε εκεί που ήθελε ο Κύριος και έστησε εκεί θυσιαστήριο για να δοξάσει ποιον?
2: Το Θεό.
1: Και θα περίμενες, εάν φύσεις τη γη σου και πας στη γη που ο Κύριος σου προτείνει, να τα βρεις πώς τα πράγματα. Ναι, πώς θα τα βρεις? Ωραία. Μα εγώ θέλω να ακούω τη φωνή του Κυρίου για να μην πέφτω σε προβλήματα, να μην πέφτω σε δυσκολίες. Το θέλω. Θέλουμε να μάθουμε να ακούμε τη φωνή μας, ούτως ώστε να αποφεύγουμε, σε παρένθεση, τις παγίδες. Και ο Αβραάμ απόδειξε την καρδιά του μπροστά στον Κύριο, γιατί άκουσε τη φωνή του Θεού. Του είπε, άφησε την Ουρ των Χαλδαίων, άφησε τον μπαμπά σου, άφησε τη μαμά σου, άφησε τα αδέρφια σου και ακολούθησέ με σε αυτή τη γη που θα σου δείξω εγώ. Αυτό ακριβώς έκανε. Και σε εκείνη τη γη που πήγε, μας λέει, ακόμα ήταν το όνομά του Αβραάμ, και λέει στο 10, έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Έγινε, μάλιστα λέει ότι έγινε μεγάλη πείνα. Έγινε μεγάλη πείνα. Φανταστείτε δηλαδή να σε οδηγήσει ο Κύριος κάπου και εκεί που σε οδηγεί ο Κύριος γίνεται μεγάλη πείνα. Τι κάνεις? Ποιο είναι το συνέστημα που θα σε κυριαρχήσει? Δεν θα έρθει αγανάκτηση? Μα Κύριε, σε ακολούθησα. Έκανα αυτό που είπες. Άφησα τη γη μου. Άφησα την Ουρ των Χαλδαίων. Τα πλούτη μου. Τους ανθρώπους μου. Και σε ακολουθώ και φτάνω σε μία γη και πεινάω. Πεινάω εγώ, πεινάει η γυναίκα μου, πεινάνε οι δούλοι μου, πεινάνε οι άνθρωποι μου. Τι λέτε, το να κινηθεί ο Αβραάμ και να πάει στην Αίγυπτο, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, τι κίνηση ήτανε? Από τι ήτανε? Απελπισίας. Αμήν. Ήταν μια κίνηση απελπισίας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ναι μεν πήγε στην Αίγυπτο, ξέρουμε μετά την ιστορία ότι λέει στη γυναίκα του, ξέρεις κάτι, μην πεις ότι είσαι γυναίκα μου, με φάγανε οι Αιγύπτιοι. Ήταν όμορφη η Σάρα. Και μας το αποδεικνύει ο λόγος αυτό, γιατί με το που την είδανε την διαφημίσανε στον Φαραώ. Του λέγανε, ήρθε μια πανέμορφη γυναίκα. Και ο Αβραάμ έπρεπε να πει ότι είναι αδερφή του και βλέπουμε ότι ήρθε η κρίση του Θεού επάνω. Ήταν σαν να έδειχνε ο Κύριος ότι δεν ήθελε να κατέβει ο Θεός στην Αίγυπτο, ο Αβραάμ στην Αίγυπτο. Αμήν. Βλέπουμε μέσα όλους τους Αγίους. Θα πούμε μερικά παραδείγματα και θα μιλήσουμε για τον Ηλία τώρα. Ξέρουμε την διακονία του Ηλία. Ο Κύριος τον σήκωσε, έκανε το έργο του Κυρίου, σκότωσε 400 προφήτες του Βαλ στο όρος Κάρμιλο και μετά τι έγινε? Μετά από όλο αυτό τι έγινε? Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Είπε η Ιεζάβελ ότι θα το θανατώσει, όχι τον κυνήγησε. Ο Ηλίας έτρεχε. Και ας μην τον κυνηγούσε κανένας. Και άρχισε ο Ηλίας να τρέχει. Ο άνθρωπος που ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, κατέβηκε ο Κύριος, δέχτηκε τη θυσία του, έδωσε φωτιά στη θυσία του. Υπήρχε νίκη με τους 400 προφήτες του Βαλ. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος της πίστης να τρέχει, γιατί τον κυνηγούσε μία γυναίκα. Βλέπετε τη στάση του Θεού. Του λέει ο Κύριος στο Α Βασιλέον στο 19:4. Αυτός λέει δε πήγε στην έρημο μιας ημέρας οδών και ήλθε και κάθισε υπό την άρκευθο και επιθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει. Γιατί? επιθύμησε. Τι συνέστημα έχει εκείνη την ώρα? Απογοήτευση. Τι περίμενε? Τι περίμενε? Ότι ο λαός μετά από αυτό το θαύμα που έγινε, μετά το ότι κατέβηκε φωτιά και δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του στο όρος Κάρμηλο, περίμενε ότι ο Θεός τι θα, οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό μπροστά σε όλο το λαό, μπροστά σε πιστούς και άπιστους, και περίμενε να έρθει αναζωπήρωση μέσα από τη διακονία του, και δεν ήρθε. Εσύ πώς θα ένιωθες? Μα δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός? Ο Θεός την κατέβασε τη φωτιά. Αμήν. Όμως δεν ήρθε η αναζωπήρωση έτσι όπως ο Ηλίας την περίμενε. Ο Θεός είχε τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο. Και σήμερα μπορεί να διαβάσουμε το πλάνο Β του Κυρίου, γιατί μπορεί να είχε πλάνο Α με τον Ηλία. Να τελείωνε αυτό το έργο με ποιον? Ακόμα να τελείωνε και την Ιεζάβελ μαζί με τον Ηλία. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Με ποιον Ηλία? Τώρα. Με την Ύφη. Αμήν. Θα το κάνει ο Κύριος. Και έφτασε σε ένα σημείο ο Ηλίας να θέλει να αποθάνει. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος από τους Αγίους του Κυρίου. Και λέει και επιθύμησε καθεαυτό να αποθάνει και είπε: αρκεί τώρα Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Τι πίστευε πριν? Τι πίστευε? Ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα. Τι σκέφτηκε μετά? Και οι πατέρες μου προσπάθησαν και δεν τα καταφέρανε, και εγώ δεν είμαι καλύτερος. Και ζητούσε από τον Κύριο και του έλεγε: πάρε την ψυχή μου, θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Βλέπετε, το συνέστημα της απογοήτευσης είναι πολύ ισχυρό. Αμήν. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και μπορεί να μας σκοτώσει πνευματικά. Δεν θα δούμε το φυσικό τώρα. Παρακάτω τον βλέπουμε ακόμα, όταν ο Κύριος τον ανέβασε μέσα στην παρουσία του, στο όρος της παρουσίας του, και λέει στο Α Βασιλείο 19:9: και εισήλθε εκεί η σπήλαιο και έκαμε εκεί κατάλημα, και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Τι κάνεις? Ο δε είπε: εστάθη εις άκρους ζηλωτής υπέρ Κυρίου το Θεό των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερωφαία, και να απολύφθη εγώ μόνος και ζητούσουν τη ζωή μου για να αφαιρέσουν στην αυτήν. Όλη η αγανάκτησή του φαίνεται. Λέει: στάθηκα στο άκρο ζηλωτής, έκανα ό,τι ήθελες, στο άκρο, με όλο μου το ζήλο, με όλη μου την καρδιά. Ο Κύριος όμως το ρωτάει, είναι πολύ ευγενικός. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος και μας ανέχεται. Θέλουμε να δούμε το τέλος όπως εμείς το θέλουμε. Δεν είναι σαν μια ελληνική ταινία που περιμένεις στο τέλος τι να δεις? Τι να δεις? Happy end. Να δεις το γαμπρό και να παντρεύεται. Άμα δεν έχει happy end, δεν είναι ελληνική ταινία. Είναι Χούλια Κόντσινγκ, ξέρω εγώ, της Τουρκίας. Έχει κλάμα. Το καταλαβαίνουμε. Πάντα έχουν οι ιστορίες του Κυρίου happy end. Όμως είναι στην ώρα του. Αμήν. Είναι στην ώρα του.

Κύριος φυσάει τον άνεμο. Ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Αμήν. Ο Κύριος φυσάει τον άνεμο. Ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Και ακολουθάμε αυτό τον άνεμο. Και εκεί ήταν η παρουσία του Κυρίου. Και πάλι ο Κύριος τι του λέει? Λέει: και όσο άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου. Και εδώ φωνή προς αυτόν λέγουσα: τι κάνεις εδώ, Ηλία? Πού έπρεπε να ήσουν? Γιατί του λέει: τι κάνεις εντάφθα? Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Πού έπρεπε να ήταν? Εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να τελειώσει. Αμήν. Μετά τι του λέει ο Κύριος? Κατέβα κάτω. Πήγαινε και χρήσε τον, και τον ιού βασιλιάς. Και πήγαινε και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Ναι, τον Αζάιλ. Ναι. Και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Άρα ο Κύριος μπορούσε να συνεχίσει το έργο του με ανθρώπους. Είχε ανθρώπους, δεν ήταν μόνος. Και μάλιστα του λέει: έχει ακόμα 7.000 ανθρώπους που δεν έχουν κλείνει το γόνι. Δεν έμεινες μόνος σου. Εσύ βλέπεις με αυτά τα μάτια, εγώ έχω άλλα μάτια. Έχω καλούς προφήτες, έχω τον Ελισέ. Και αυτό που άφησες στη μέση εσύ, θα το τελειώσουν αυτοί. Αμήν. Δεν μας κάνει καλό η απογοήτευση. Παρόλο που ο Κύριος τον Ηλία τι τον έκανε? Τον άρπαξε. Γιατί ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Μας αγαπάει με τις αδυναμίες μας, με τις απογοητεύσεις μας. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αν διαβάσουμε λίγο το ψαλμό του Ασάφ. Γνωστός ψαλμός, ο 73 ψαλμός. Λέει, θα πάμε στο 2 εδάφιο. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παραλίγο ολίστησαν τα βήματά μου. Ήμουν έτοιμος να πέσω. Ποιος είναι ο λόγος που ήταν έτοιμα τα πόδια του να πέσουν? Ποιος είναι ο λόγος πάρα πολλές φορές που τα πόδια μας πέφτουν? Λέει, γιατί εζήλευσα τους μωρούς. Βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπη στο θάνατο αυτών, αλλά η δύναμη αυτών, λέει, αλλά η δύναμη αυτών είναι στερεά. Δεν είναι, λες, στους κόπους όσοι άλλοι άνθρωποι. Ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Βλέπουν ανθρώπους, ευτυχούν, κλέβουν. Βλέπει την απογοήτευσή μας. Αμήν. Αλλά σου λέει, ξέρεις, φίλε μου, δεν θα ζήσεις εδώ. Θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Εδώ η ζωή μας είναι ένα όνειρο. Αμήν. Λέει ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Περιμένει. Δεν το θέλει. Αλλά για σένα και για μένα ο Κύριος έχει άλλα πράγματα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά πολλούς όμως πλουτίζοντες. Αμήν. Έχουμε τον λόγο. Έχουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Ασάφ, μέχρι, λέει, που πήγα στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη τους. Ποια τέλη τους? Αφού λέει ότι πεθαίνουν μια χαρά. Μια χαρά πεθαίνουν. Άλλος είχε ετοιμάσει και τον τάφο του και είχε βάλει air condition μέσα. Δεν είναι ψέματα αυτά. Οι άνθρωποι είναι μέσα στην... θα βρουν τα κόκαλα κατεψυγμένα. Τικ. Είναι παράνοιες οι άνθρωποι. Και ο Κύριος όταν μιλάει για τα τέλη, δεν μιλάει για αυτά τα τέλη. Για ποια τέλη? Όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος εκεί βλέπει. Αμήν. Εκεί βλέπει. Πάρα πολλές φορές, κάνοντας το έργο του Κυρίου, μπορεί να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις. Ποιος από εμάς πέρασε κάποια κατάσταση σαν τον Ιώβ? Εάν περνούσες σαν τον Ιώβ, θα έχεις απογοήτευση? Έρχεται ο μηνυτής, τικ τικ τικ τικ. Πεθάναν τα παιδιά σου. Έρχεται

0: Μηνυτής πριν φύγει ο άλλος, τικ τικ τικ, έχασε την περιουσία σου. Και δεν του φτάνουν όλα αυτά, αρρώστησε και ο ίδιος. Τι λέτε, είναι δίκιο να έχει απογοήτευση ο άνθρωπος? Είναι δίκιο? Άμα διαβάσουμε λίγο το τι λέει ο Ιώβ, αν πάμε λίγο στο 3 κεφάλαιο και 11.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 3 κεφάλαιο και 11. Ιώβ. Λέει, γιατί δεν πέθανα από τη μήτρα. Να μην είχα γεννηθεί. Να πεθάνω όταν ήμουν ακόμα στη μήτρα της μάνας μου. Και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας. Γιατί με υποδέχτησαν τα γόνατα. Ή γιατί είμαστε για να θυλάσω. Διότι τώρα ήθελα κοιμάστε και ησυχάζει. Ήθελα πνοτή, τότε ήθελον είστε εις ανάπαυση. Θα ήμουν σε μια κατάσταση ανάπαυσης. Βλέπετε, δεν πάνε τα παιδάκια στην κόλαση. Μια κατάσταση ανάπαυσης μέχρι να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Γιατί να ζήσω. Ωραία, με έφερε στη ζωή Κύριε. Πολύ ωραία. Θες να με βάλεις μέσα στην αιωνότητα. Πολύ ωραία. Πάρε με από μικρό τελειώνει υπόθεση. Γιατί να κάτσω να ζήσω. Γιατί να δω τον θάνατο των παιδιών μου. Γιατί να δω την περιουσία μου να χάνεται. Γιατί. Απογοήτευση. Ήταν άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Μιλάμε τώρα για απογοήτευση, ε. Είπαμε πως θα την αποβάλουμε την απογοήτευση. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι ο Ιερεμίας. Ο Κύριος τον σήκωσε τον Ιερεμία για ποιο λόγο. Ε? Ποιος ήταν ο λόγος. Κάποιες φορές λέμε, θέλεις ρε παιδί μου την προφητική διακονία. Ποιος θέλει προφητική διακονία. Πολλές φορές θέλουμε τις διακονίες χωρίς να αναλογιστούμε το τίμημα. Γιατί είναι ωραίο να λες τάδε λέγει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Όταν ο Κύριος σε σηκώσει και σου πει πήγαινε να πεις τάδε λέγει, θα πρέπει να το κάνεις. Αμήν. Πήγαινε και πες αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Και ο Ιερεμίας ήξερε ότι θα μιλήσει σε έναν λαό που δεν θα ακούσει. Αυτό κι αν είναι απογοήτευση. Ακριβώς τώρα που κάνουμε το μάθημα του Ιερεμία, ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο Ιώβ, τα ίδια λόγια λέει και ο Ιερεμίας. Ακριβώς τα ίδια και χειρότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο έργο του Κυρίου που σήμερα θαυμάζουμε και λέμε ο προφήτης Ιερεμίας, από τα μεγάλα ονόματα της γραφής. Έζησε απογοήτευση αυτός ο άνθρωπος. Έζησε. Ακόμα και οι φίλοι του λέει του στείνανε παγίδας. Πάμε λίγο στον Ιερεμία. Στο 20 και 14. Λέει επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθη. Καθήνε μήτυρ μου με γέννησε. Ας μην είναι ευλογημένη. Ακούτε τι κατάρες δείχνει. Επικατάρατος ο άνθρωπος όσοις ευαγγελίζει το προς τον πατέρα μου λέγουν εγεννήθη σε πεδίο άρσεν. Εφραίνων αυτός φόδρα. Πήγε ο άνθρωπος να πει, ξέρεις κάτι, γεννήθηκε παιδί σε σένα, αγόρι. Τι είχε ο άνθρωπος μέσα του. Είχε αγανάκτηση. Ε. Είχε αγανάκτηση. Έχουμε σκεφτεί και εμείς τέτοια πράγματα. Μακάρι να μην γεννιόμουν. Τα έχουμε σκεφτεί. Γιατί ο Ιερεμίας περίμενε τι. Να δει μέσα από την διακονία του αποτελέσματα. Άσχετα τι του είπε ο Κύριος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν εθανατώθηκε μήτρας, λέει στο 17. Ή η μήτρη μου δεν έγινε τάφος σε μένα. Και η μήτρα αυτή δεν με αβάστασε σε αιώνιο σύλληψη. Γιατί εξήλθω εκ της μήτρας. Για να βλέπω μόχθο και λύπη. Και να τελειώσουν οι μέρες μου εν σχήνη. Ποιος είναι ο λόγος. Τι βλέπουμε εδώ. Δεν βλέπουμε αγανάκτηση. Τι λέτε, μαθητές του Ιησού είχαν αγανάκτηση. Όταν ήταν τον Ιησού επάνω στο σταυρό. Ή όταν βλέπαν τον Ιησού, ξέρω εγώ, να μιλάει και οι άνθρωποι να σκανδαλίζονται, να φεύγουν. Αγανακτούσαν. Πήγαιναν στον Ιησού και του λέγανε, τι είναι αυτά που λες. Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι σκανδαλιστήκανε και φύγανε. Είχαν μέσα τους αγανάκτηση. Στην Εμαούς. Μπορούμε να δούμε την αγανάκτηση που είχε σε παρένθεση οι μαθητές, αλλά να δούμε και την αγανάκτηση που είχε και ο Ιησούς. Ο Ιησούς αγανακτούσε. Μας δείχνει στην Εμαούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου ότι δύο μαθητές προχωρούσαν. Ο ένας ήταν ο Κλέοπας και ο Κύριος τους έκλεισε, λέει, τα μάτια. Περπατούσε μαζί τους ο Κύριος, αναισθημένος περπατούσε μαζί τους και τους έκλεισε τα μάτια για να μην καταλάβουν ποιος είναι, για να δει τι γίνεται μέσα τους. Και λέει στο 17, Λουκάς 24 και 17, είπε δε προς αυτούς: τι είναι οι λόγοι αυτοί τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περπατούντες? Μιλούσαν για όλα αυτά που γίνανε. Και είστε σκυθροποί? Γιατί είστε σκυθροποί? Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλέοπας, είπε προς αυτόν: σύ μόνος παρκείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτας? Δεν ξέρεις τι έγινε στην Ιερουσαλήμ? Και είπε προς αυτούς: ποια, τι έγινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το ξέρω? Ιδέα είπα προς αυτόν: τα περισσού του Ναζωραίου, όσοι εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός ενέργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομαι ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ελπίζαν ότι αυτός είναι αυτός που θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά αυτός που ήταν να λυτρώσει τον Ισραήλ πέθανε. Άρα πού πήγε η ελπίδα τους? Χάθηκε. Είχανε σχεδιάσει τη σωτηρία του Ισραήλ με το δικό τους τρόπο, όπως το σκεφτόταν οι Ισραηλίτες, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο λυτρωτής, θα τους βγάλει τους Ισραηλίτες από τους Ρωμαίους, θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Τι λέτε, πολλές φορές σχεδιάζουμε εμείς πώς θα γίνουν τα πράγματα? Ακόμα και στον Ευαγγελισμό, όταν πάμε να ευαγγελίσουμε μια ψυχή, όταν πάμε να υπηρετήσουμε μια ψυχή, θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως εμείς θέλουμε να γίνουν. Και όταν θα γίνουν όπως θέλουμε εμείς, θα νιώσουμε ότι έγινε επιτυχία. Αμήν. Όταν δεν γίνουν όμως όπως θέλουμε εμείς, θα νομίζουμε ότι έγινε αποτυχία. Ο Κύριος όμως, αδερφοί, γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία. Το ξαναπώ. Ο Κύριος γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία μας. Εργάζεται ο Κύριος. Κάθε φορά εργάζεται και ένα σκαλοπάτι. Αφήνεσαι στον Κύριο. Δεν αγανακτούμε με τον Κύριο. Προσπαθούμε να πούμε και να συνειδητοποιήσουμε έναν Θεό που είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε τη βουλή του στο στόμα μας και είμαστε εντελώς λάθος. 100% λάθος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αγανακτούμε. Δεν μπορούμε να αγανακτούμε όταν θέλουμε, ξέρω εγώ, το παιδί μου να μάθει πιάνο και δεν μαθαίνει πιάνο. Πρέπει να γίνει το δικό μου. Άστο. Κάτι έχει ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Άρα δεν αγανακτώ όταν δεν γίνει αυτό που θέλω. Α, γι' αυτό πρέπει όλο αυτό να φύγει από μέσα μας, να βγει από μέσα μας. Αν δούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και όταν τον δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, ποια ήταν η σκέψη του Θεού? Να γίνει ο άνθρωπος καθ' εικόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Προφανώς όταν είδε την Αδάμ και την Εύα που τους τα είχε δώσει όλα, ο Θεός ένιωσε αγανάκτηση. Η αγανάκτησή του παρουσιάζεται πάρα πολύ στη γένεση. Στο 6 κεφάλαιο νομίζω είναι. Που εκεί ο Κύριος έβλεπε ότι η κακία του ανθρώπου αυξανότανε. Λέει, οι διαλογισμοί του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου από νηπιότητας είναι κακοί. Σήμερα αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα τάξη των πραγμάτων είναι να κάνει τα νήπια από μικρά κακά. Οι σκέψεις τους να είναι κακές. Εμείς βλέπαμε στη γενιά μας το κογιότ να κυνηγάει τον μπιπ-μπιπ. Τον Ντόμ και τον Τζέρι. Την γάτα και το ποντίκι. Σήμερα αν δείτε τα κόμιξ, καλύτερα είναι να δείτε ένα θρίλερ. Άνοιξε την τηλεόραση να δεις, ξέρω εγώ, τη σιωπή των αμνών, Παρασκευή και 13 με τα τσεκούρια μετά. Καλύτερα είναι από αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας σήμερα. Θέλουν να κάνουν τη σκέψη τους να είναι κακή από νηπιότητα. Ακούμε πάρα πολλές φορές στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τα παιδιά όπλα, σκοτώνουν. Ένας καθηγητής ρώτησε, λέει, ένα παιδί του, τα παιδιά, λέει, μέσα στην τάξη, αν σκοτώνατε το συμμαθητή σας, πώς θα το σκοτώνατε. Φοβερή ερώτηση. Και το είδε ο Κύριος αυτό και λέει, μεταμελήθηκα που έφτιαξα τον άνθρωπο. Πώς βλέπει σήμερα τους ανθρώπους ο Κύριος? Μεταμελήθηκα. Όταν ο Κύριος λέει αυτή τη λέξη, τι δείχνει? Ότι με τους ανθρώπους ο Θεός τι έκανε? Αγανάκτησε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει κυρίαρχη, πώς να την πω, κυρίαρχο συνέστημα την αγανάκτηση. Γιατί? Γιατί ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει? Ελπίζει. Αμήν. Και ο Θεός είδε την αμαρτία του ανθρώπου πριν το φτιάξει και είδε και τη σωτηρία του. Οπότε ναι, μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους και να απορεί. Ανθρωπομορφικά τα λέμε όλα, προσπαθούμε να συλλάβουμε τον Κύριο από αυτά που μας λέει η Γραφή μέσα ανθρωπομορφικά. Πώς συμπεριφέρεται? Προσπαθεί η Γραφή να μας δώσει να κατανοήσουμε την καρδιά του Θεού μας. Μπορεί να απορεί, όπως στον Ιερεμία. Ο Κύριος μιλάει και λέει, ότι έκανα τα πάντα σε εσάς. Σας έβγαλα με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Σας έδειξα την αγαθότητά μου με σημεία δυνάμεις. Σας αγάπησα. Και του λέει, εκπλάγεται, λέει, ουρανή. Δείχνει την αγανάκτησή του μπροστά σε όλη τη δημιουργία. Και λέει, εκπλάγεται ουρανή. Άλλαξε, λέει, έθνος θεούς, κι αν αυτοί δεν είναι θεοί. Πηγαίνετε στο νησί των Κιτέων και δείτε. Ενώ δεν πιστεύουν στους θεούς, δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν σε δαιμόνια, η καρδιά τους είναι στραμμένη εκεί. Δεν είναι, σε παρένθεση, για το Θεό αγανάκτηση αυτό? Να κάνει χίλια καλά. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός βρέχει στους ανθρώπους και όλα είναι καλά, τι κάνουνε? Δεν μιλάνε, δεν υπάρχει Θεός. Άθεοι. Μόλις γίνει κάτι κακό, τι λένε? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό και πέθανε αυτό το παιδάκι? Αφού δεν πιστεύεις στον Θεό. Αφού όταν ο Θεός σε ευλογεί, λες, δεν υπάρχει Θεός. Πώς όταν γίνει κάτι κακό έρχεσαι και μου λες, γιατί ο Θεός είναι άδικος και πήρε αυτό το παιδάκι? Βγάζεις άκρη? Δεν υπάρχει άκρη. Όμως, αδερφοί, για να τελειώσω με αυτό το εδάφιο που θα μπω την άλλη φορά στην ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Σε μας έχει συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό και αυτό είναι που θέλω να εργαστούμε. Θα μπορούσα να σας πω για τον Παύλο, έχω πολλές απογοητεύσεις εδώ. Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν απογοητευόμαστε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός πάντα έχει μια καινούρια μέρα για μας. Αμήν. Έχει κάτι καινούριο ο Κύριος. Όταν βλέπεις, σε παρένθεση, τον ήλιο να δει το βράδυ, το πρωί τι περιμένεις να γίνει? Να βγει ο ήλιος ξανά. Αμήν. Υπάρχουν, λοιπόν, περιόδοι μέσα στη ζωή μας που είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει η ελπίδα μας να βλέπει μπροστά. Αμήν. Να βλέπει μπροστά. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα μέσα στη διακονία μας, μέσα στην υπηρεσία μας, με τον Κύριο, με αδέρφια μας. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα. Η ελπίδα μας βλέπει μπροστά. Βλέπει στο να τελειώσει το έργο του ο Κύριος μαζί με εμάς. Και λέει στην Α' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού κατά το πολύ έλεος αυτού. Αυτό που έχει κάνει σε εμάς ο Κύριος είναι πολύ έλεος, πολύ έλεος. Και λέει μας αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή. Αμήν. Σε ελπίδα ζωντανή. Ο Κλέοπας και άλλος κλεγόντουσαν. Ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά τους. Ανοίξαν τα μάτια τους. Και λέει «Ω ανόητη και βραδείς, στο να γνωρίζετε τις γραφάς». Μας έδωσε ο Κύριος μια ελπίδα ζωντανή. Και έχουμε μια ιδιότητα που την έχει και ο Θεός. Γιατί μας αναγέννησε ο Θεός. Ξέρετε ποια είναι η ιδιότητα? Να γνωρίζουμε τα πράγματα που θα γίνουν πριν γίνουν. Αμήν. Μας έδωσε την ιδιότητα να ξέρουμε τα πράγματα πριν γίνουν. Ξέραμε πως θα φτάσει η κατάσταση στον κόσμο αυτόν έτσι και ακόμα χειρότερη. Το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι άνθρωποι αρχίζουν και τρέμουνε. Ο άνθρωπος, ο παλαιομελολογίτης αυτός, είχε πάρει την οικογένειά του και την έχει κρύψει στα σπήλαια, γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση των νέων πραγμάτων. Βέβαια όλοι ορμήσαν σε αυτό. Καλό, κακό κάνει, δεν ξέρω. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Όμως ο δικηγόρος του σωστά είπε. Έχει και τσιγκάνους που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Που οι συνθήκες της ζωής τους είναι πιο άθλιες. Που τα βγάζουν στη ζητιανιά το πρωί, τα ξημερώματα στις αγκαλιές τους, μέσα στα κρύα. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τα στέλνουν στο σχολείο? Νόμος του κράτους είναι. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τους τα παίρνετε, αφού δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν σωστά? Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά σε αυτόν τον τόπο? Βλέπετε, κυριαρχεί μέσα στο, επάνω θα λέγαμε στον κόσμο, το πνεύμα πτήνος του Αντίχριστου. Αμήν. Και βλέπουμε ότι μαθηματικά ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Όμως ο Κύριος εμάς μας αναγέννησε, λέει. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Τι κήρυξε ο αδερφός μας την περασμένη εβδομάδα? Το κοριτσάκι ήταν νεκρό. Και ο Κύριος πήγε και τι του είπε? Λέει στους άλλους, τι λέει? Κοιμάται. Όταν είπε τη λέξη κοιμάται, οι άνθρωποι τι κάνανε? Γελούσανε. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκκλησία είναι νεκρή. Και ο Κύριος λέει δεν είναι νεκρή, κοιμάται. Είναι σε μια κατάσταση τι? Ανάπαυσης. Κοιμάται. Για να σηκωθεί η εκκλησία του Κυρίου πρέπει να πάει ο Κύριος. Να της απλώσει το χέρι και να της πει σήκω. Σήκωσιον. Ξέρετε τι μας βάζει σε αυτό τον ύπνο? Τι μας βάζει? Η απογοήτευση. Μας κοιμίζει αυτή η απογοήτευση. Δεν θα ακούσει ο κόσμος. Θα ακούσει. Έχει ανθρώπους που θα ακούσουν. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Θα καταλάβουν. Υπάρχουν κάποιοι που θα καταλάβουν. Και αυτοί οι λύποι, όπως τους μαθητές, τι κάνανε? Όταν ο Κύριος τους είπε, ξέρετε κάτι, προσευχηθείτε λίγο για μένα. Η λύπη τους μαθητές δεν τους έκανε. Ήξεραν ότι σε λίγο Ιησούς θα ήταν εχμάλωτος, δεν καταλαβαίναν καν για το Σταυρό. Θα τον είχαν πιάσει οι άνθρωποι. Και αυτή η λύπη τι τους έκανε τους μαθητές? Τι κάνανε οι μαθητές? Κοιμηθήκανε. Ποιος πήγε και τους ξύπνησε? Ο Κύριος. Αυτή η απογοήτευση που νιώθαν εκείνη την ώρα οι μαθητές, ότι αντί να δουν τον Μεσσία όπως εκείνη την ημέρα που έμπαινε με το γαϊδουράκι και όλοι φωνάζανε ευλογημένος ο βασιλιάς ο Δαβίδ, ευλογημένος στο όνομα του Κυρίου ο γιος του Δαβίδ, ευλογημένος, αντί να γίνει αυτή η θριαμβευτική αποδοχή στον Ιησού, θα τον εχμαλωτίζαν, θα τον πιάναν, θα τον σταυρώναν, θα τον σκοτώναν. Τα σχέδια των μαθητών δεν ήταν τα ίδια με τα σχέδια του Κυρίου. Όμως στα σχέδια των μαθητών δεν υπήρχε η Ανάσταση. Δεν υπήρχε Ανάσταση. Στα σχέδια, αδερφοί, τα δικά μας υπάρχει αρπαγή. Αμήν. μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Ο Κύριος θα έρθει και την ύφη του, αυτή που τον αγαπάει πραγματικά, και της λέει, ξέρεις κάτι, περίμενε με, με υπομονή, για να σου λέει ο Κύριος, να περιμένεις με υπομονή. Αυτό τι δείχνει? Ότι αγανακτούμε. Με όλα αυτά που γίνονται αγανακτάμε. Και σου λέει, κάτσε στο λόγο μου με υπομονή, περίμενε. Και θα δεις πότε. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, πρώτα θα αναστηθούν αυτοί οι νεκροί εν Χριστώ. Δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα είμαστε μέχρι τότε. Αμήν. Αλλά έχουμε ζωντανή ελπίδα, αδελφοί. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα παίρνει κάθε απογοήτευση από τη ζωή μας. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για αυτή την ελπίδα περισσότερο. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, Άγια Κύριε. Ευλόγησε αυτά τα λίγα λόγια που θα συμμεριστούμε, Κύριε μας. Κάμε τα τροφή, Χριστέ μας Άγιε, και υγεία στο σώμα μας, στο πνεύμα μας, στη ψυχή μας, Κύριε μας. Γιατί Εσύ είσαι που δίνεις πλούσια σε όλους μας, Χριστέ μας, και Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε μας. Θυμάστε, ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής και ο Κύριος Ιησούς, ενώ ήταν πλήρης έτσι με το Πνεύμα του Θεού και έκαναν το έργο με αγάπη για να κηρύξει και ο πρόδρομος να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Ιησούς, να υπηρετήσει και να ευλογήσει το λαό, κήρυξαν σκληρά λόγια στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, που καμιά φορά τα διαβάζουμε για νήματα χυδνών, πώς θα σωθείτε, και ο Κύριος τους μίλησε αυστηρά. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτά τα ορμητικά, τα βία λόγια δεν δόθηκαν στους αμαρτωλούς που θα τους άξιζε, τι κάνετε, αλλά σε θρησκευτικούς αρχηγούς του καιρού εκείνου. Οι οποίοι θρησκευτικοί αρχηγοί είχαν πάρει τη σειρά από τον Μωυσή με τη σειρά και ερχόντουσαν. Εντάξει, ουδής είναι τέλειος, αλλά ανάμεσα στους όμοιους τους υποτίθεται ότι ήταν οι άνθρωποι του Θεού, διορισμένοι από αυτούς, είχαν τη διαδοχή. Γιατί, αδερφοί, μίλησαν σκληρά, επειδή ο Θεός μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς. Όταν είσαι σε θέση εξουσίας και έχεις και το Θεό βοηθό σου, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να επαρθεί η καρδιά σου. Και βλέπουμε συχνά οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πιο πολύ επιδεκτικοί στην αμαρτία της υπερηφάνειας. Μπορεί να μην το πολύ καταλαβαίνουν. Ωστόσο, οι χριστιανοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί να μην αφήσουν να αναδυθεί από μέσα τους μια τέτοια κατάσταση. Γιατί εκείνοι, λέμε, είναι γραμματείς ή φαρισαίοι. Εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού. Αμήν, και είμαστε. Άρα έχουμε πιο πολύ Θεό, σε εισαγωγικά, από αυτούς, από τότε. Άρα είμαστε πιο χριστιανοί. Είμαστε πιο Άγιοι, πιο κοντά στον Κύριο. Η υπερηφάνεια μπορεί να παρισφρήσει. Γιατί όταν μιλάμε για αγιασμό, είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε να αυτοδικαιωνόμαστε και να κρίνουμε τους άλλους. Αυτό είναι η υπερηφάνεια και η υποκρισία. Γιατί μπορεί να φαινόμαστε Άγιοι άνθρωποι στον κόσμο και να είμαστε πράγματι πολύ πιο Άγιοι από πολλούς άλλους γύρω μας, αλλά αν είμαστε γεμάτοι από υπερηφάνεια, δεν θα δικαιωθούμε στα μάτια του Άγιου Θεού. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, την προσευχή του Φαρισαίου με τον τελώνη. Έχω ξαναπεί ότι η προσευχή του Φαρισαίου ήταν καλή. Καλή με την έννοια ότι, Θεέ μου, δεν κάνω αυτά τα κακά που απαγορεύει ο νόμος και κάνω αυτά τα καλά που θέλει ο νόμος να τα κάνουμε. Ενώ ο τελώνης τίποτα, δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του πάνω, αφού ήταν όλο μες στην αμαρτία. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός απορρίπτει την προσευχή του πρώτου, του καλού σε εισαγωγικά, και άκουσε την κραυγή της καρδιάς του δεύτερου. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε να μην χάσουμε το παιχνίδι, να μην αφήσουμε δηλαδή να μπει στην καρδιά μας η υπερηφάνεια εξαιτίας του αγιασμού μας και εξαιτίας της πολύ καλής γνώσης που έχουμε για το Λόγο του Θεού. Ακούσαμε τόσα και τόσα κηρύγματα, ψάλλουμε τόσο ωραίους ύμνους, οι προσευχές μας ωραίες, με ωραία λόγια. Αυτό σίγουρα μας ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που δεν μπορούν να πούν μια προσευχή με πέντε λόγια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί, και να μην έχουμε υπερήφανο βλέμμα. Θέλει λοιπόν προσοχή το πώς θα συμπεριφερόμαστε και στους έξω, αλλά και από μέσα μας. Γιατί άσχετα πόσο πνευματικοί είμαστε, η υπερηφάνεια είναι κάτι που πάντα πρέπει να προσέχουμε. Γιατί είναι από μέσα που θα βγει. Είναι πάντα εκεί, δηλαδή είναι ένας σπόρος, ένα σκουλίκι που μπορεί να βλαστήσει. Όσο πιο πνευματικοί είμαστε, τόσο πιο πολύ ο διάβολος, που κι αυτός ήταν πολύ πνευματικός τότε, θα προσπαθήσει να μας κάνει να υπερηφανευτούμε, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του. Ότι επήρθεν η καρδία του και ήθελε να γίνει αυτό που δεν ήταν. Από την άλλη, λέμε δεν θα είμαστε υπερήφανοι, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Αλλά και εκεί υπάρχει η παγίδα. Να μην έχουμε ψευτοταπείνωση. Πολλές φορές άνθρωποι στην προσπάθεια να φανερώσουν πόσο ταπεινοί είναι, υπερηφανεύονται για την ταπείνωσή τους. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά δεν μπορεί ένας να κυκλοφορεί και να λέει «εγώ είμαι πολύ ταπεινός, εγώ είμαι», αφού το «εγώ» είναι εγωισμός. Δηλαδή, κοιτάξτε με πόσο ταπεινός είμαι και να κάνεις πράγματα που φαίνονται να είναι πολύ ταπεινά για να ξεχωρίσεις πόσο ταπεινός είσαι, εκεί είναι μια άλλη μορφή υπερηφάνειας σκεπασμένη με την ταπεινοσύνη και την ταπεινότητα. Αν θέλουμε να διακρίνουμε τους εαυτούς μας, αν νομίζουμε ότι είμαστε πραγματικά ταπεινοί, μάλλον δεν είμαστε. Δηλαδή, αν τελικά νομίζεις ότι πέτυχες το να είσαι ταπεινός, μάλλον έχασες αυτόν το προνόμιο. Να μου πείτε, καλά, πώς θα γίνω ταπεινός? Ο μόνος τρόπος να ξεριζώσουμε την υπερηφάνεια, το υπερήφανο πνεύμα, είναι να ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο, να προσευχόμαστε μπροστά στον Κύριο και να λέμε «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα». Γιατί πραγματικά ο Κύριος τα ξέρει όλα. Γιατί η αξία μας, αδερφοί, τι είναι? Είναι ο Θεός στη ζωή μας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να πει «εγώ είμαι καλύτερος». Είμαστε καλύτεροι από άλλους και έχει καλύτερους από εμάς. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, αλλά ο Θεός σου λέει «θέλω να βλέπεις τον εαυτό σου σαν να είσαι τελευταίος». Να βλέπεις τους άλλους γύρω σου ως υπερέχοντες, ότι είναι καλύτεροι σου. Ενώ δεν είναι όλοι καλύτεροι μας, είναι όλοι, δεν είναι. Έτσι να το βλέπεις, λέει ο Κύριος. Θυμάστε όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, γονάτισαν ο Κύριος και τους λέει «αυτό που κάνω είναι παράδειγμα. Εγώ ο Κύριος να πλύνω τα πόδια σας, από πού και ως πού, αφού είναι δουλειά του υπηρέτη». Αλλά έβαλε τον εαυτό του στη θέση του υπηρέτη, του διάκονου, και τους λέει «έτσι να κάνετε κι εσείς». Και οι μαθητές ήταν οι αυριανοί Απόστολοι, που η σκιά του Πέτρου εθεράπευε και ο Παύλος και όλοι πόσα έκαναν. Μεγαλεία, σημεία, που λογικά θα έπρεπε να τους υπηρετούν άλλοι. Και όμως ο Κύριος έδεξε στους πιο πάνω, στις κεφαλές, στους καλύτερους, αν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε ότι είμαστε πολύ καλοί σε σχέση με τους άλλους, ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρεστε. Διάκονοι, υπηρέτες των υπηρετών. Δηλαδή, αν δεις κάποιο άτομο στο περιβάλλον σου που σου φαίνεται καλύτερο, τι κάνουμε πολλές φορές? Θέλουμε να το μειώσουμε για να ανεβάσουμε την αυτοαξία μας. Γιατί, ξέρετε, θέλουμε να νιώσουμε πιο ωραίοι, πιο έξυπνοι, πιο ανώτεροι. Λέει ένας κάτι έξυπνο. Θες να πεις και εσύ κάτι έξυπνο, αντίστοιχο. Να βρεις κάτι για να ξεχωρίζεις, να μην είσαι πιο κάτω του. Δηλαδή, να δώσεις στον εαυτό σου την αίσθηση της υπεροχής και της εκτίμησης. Και εκεί είναι που εκδηλώνονται οι δικοί μας οι φόβοι. Σμίγουμε, συχίζουμε το ότι ο Θεός μας βλέπει ότι είμαστε πολύτιμοι, ότι μας συνεκάθισε μέσα στον θρόνο, θα είμαστε μαζί του αιώνια, είμαστε νυχοί και θυγατέρες, παιδιά του βασιλιά, έχουμε αξία. Μας έδωσε ο Κύριος αξία. Αμήν. Είμαστε πολύτιμοι, ναι. Αλλά δεν θα πάρεις την πολυτιμότητα αυτή και να την ανεβάσεις τον εαυτό σου πάνω από τους άλλους, γιατί μπροστά στο Θεό είσαι πολύτιμος. Ο Κύριος σου λέει, είσαι Υιός και θυγατέρα μου και ταυτόχρονα είσαι και ένας δούλος άχρηστος, αχρίος, που δεν συμβιβάζεται, αλλά σου λέει τώρα αυτή την περίοδο θα είσαι σαν δούλος. Μετά είναι που θα σου δώσω αυτό που θα σου δώσω. Υπάρχει και η περίπτωση της ανταποδοτικότητας. Μειώνουμε κάποιον γιατί νιώθουμε απειλή από αυτόν. Ή προσπαθούμε να μυθούμε γιατί κάποτε νιώσαμε απειλή ή καταπίεση. Σας συμβαίνει να εξαντλείς την αυστηρότητα σου σε ένα άλλο γύρο σου, να τον μειώσεις, για να νιώσεις καλύτερα για τον εαυτό σου? Όταν άτομα στο περιβάλλον σου τα νιώθεις ότι είναι καλύτερα, πιο πνευματικά, πιο σωστά, με καλύτερες ιδέες, με πιο σωστό λόγο, με καλύτερη σκέψη, καλύτερες ενέργειες, καλύτερη ομολογία, νιώθεις ότι εγώ τι είμαι? Αν ήταν η ταπείνωση, θα πεις «εντάξει Κύριε, είναι καλύτερη μου, ας είναι». Αλλά επειδή θέλεις να ανέβεις και δεν έχεις να ανέβεις, η άλλη λύση είναι να κατεβάσεις τους γύρω σου πιο κάτω, να ανέβεις εσύ. Είναι σαν να κολυμπάς και κάποιος είναι πιο πάνω, το βουτάς κάτω για να βγεις εσύ. Και πάνω να πνίξεις τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο εκφοβισμός. Η μόδα της εποχής τώρα η λέξη, το bullying. Δηλαδή είναι άσκηση μιας μορφής βίας που μπορεί, δεν σημαίνει ότι είναι μπουνιές, δηλαδή σωματική. Μπορεί να είναι ψυχολογική βία, μπορεί να είναι λεκτική. Γιατί? Για να έχεις την αίσθηση εσύ της υπεροχής. Και ο ίδιος ο ορισμός του εκφοβισμού υποδηλώνει ότι η άσκηση της βίας γίνεται με σκοπό τη μείωση του άλλου. Να τον μειώσεις. Να τον κάνεις ότι δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι μπούλις, οι εκφοβιστές, συνήθως έχουν κάποια μειονεξία. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να φαίνεται. Που τους κάνει να χρειάζονται αυτοεπιβεβαίωση. Και θέλουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, να δείχνουν ότι υπερτερούν. Μπορεί να είναι ένας νεαρός, για παράδειγμα, παίρνει και 2, 3, 4 ομάδα και πάει και χτυπά τον ένα και τον άλλο. Επειδή ο ίδιος έχει πρόβλημα. Άρα, για να ξεχωρίσουμε, αδελφοί, υπάρχουν 2 τρόποι. Ή προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, ή προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να φαίνονται χειρότεροι από εμάς τους ίδιους. Πάλι ξεχωρίζουμε. Έτσι, είτε ασκούμε άμεσα στο θύμα μας εκφοβισμό, είτε επιλέγουμε ένα αθώο θύμα πίσω από την πλάτη του για να εξωτερικεύσουμε και να ανακουφιστούμε από τις δικές μας ανασφάλειες και φόβους. Ξέρεις την τάδε? Ναι, τι έκανε? Τι να σου πω? Επειδή θέλεις να μειώσεις το άτομο εκείνο. Ναι, τι ξέρει? Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Αλλά το μειώνεις. Αν ξέρατε τι έγινε, εγώ ξέρω, αλλά δεν λέω, δεν πρέπει. Εκεί τώρα δείχνεις ότι θέλεις να μειώσεις το άτομο, σπείρεις κακή φήμη και τι κάνεις εσύ, νομίζω ότι ανεβαίνεις. Κοιτάξτε όμως πώς ο Κύριος βλέπει. Από την άλλη πέρα προσέχουμε τον εγωισμό, τα παράπονα. Συμβαίνουν καταστάσεις, είμαστε κοινωνία, είμαστε αδέρφια, είτε στις οικογένειες είτε έξω, έχεις πρόβλημα με κάποιο άτομο. Βρες το, μετά από προσευχή, μίλησε μαζί του με αγάπη, να το λύσεις, αν μπορείς να το λύσεις. Το να παραπονιέσαι γύρω-γύρω και να αγωγίζεις σε άλλους για αυτό, και τι μου έκανε και, τι, και γιατί αυτό, η γραφή πώς το ονομάζει, είναι σπορά ερίδων. Σπέρνεις έριδες. Θυμάστε το παράδειγμα των Ισραηλιτών? Γιατί έκαναν κύκλους τόσα χρόνια ενώ μπορούσαν να πάνε στη γη? Γιατί γόγγιζαν συνέχεια επειδή δεν είχαν αυτά που νόμισαν ή που τους υποσχέθηκε ο Κύριος, τα ήθελαν γρήγορα. Μόλις βγήκαν και μπήκαν στην έρημα από το 2ο μήνα, αρχίσαν τα παράπονα. Και μάλιστα πήγαν και ενάντια στον Μωυσή. Ήρθες εδώ, εμείς είμαστε εκεί, καλά είμαστε που είμαστε σκλάβοι. Έστω σκλάβοι, εντάξει, αλλά τρώγαμε, είχαμε να φάμε, να πιούμε. Εδώ, με στην έρημο, τι μας έφερες? Ή θα μας πάρεις τη γη Χανά που μας είπες, που ρέει γάλαν και μέλι, ή να μας πάρεις πίσω. Και θέλουν να κάνουν και αρχηγούς να πάνε πίσω. Σκεφτείτε το Θεό που κάνει τόσα θαύματα, να ανοίξει τη θάλασσα, εκτός τις πληγές, που τους έβαλε μέσα να περάσουν και άρχισαν αυτόν τον γονγκισμό. Δηλαδή, αδερφοί, και σήμερα θα δοκιμαστεί ο καθένας, μπορεί να σου λείψουν τα χρήματα ένα διάστημα. Ή αρχίζει αναστάτωση. Μπορεί να έχεις έλλειψη υγείας. Πονάς, είσαι δίστροπος, δίστροπη, θέλεις να αντιδράσεις. Τις ανέσεις σου, σου λείπει. Ο άλλος έχει, εγώ δεν έχω αυτό. Ένα ρούχο να βάλω καλό, ξέρω εγώ, για μια περίσταση. Αν ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο, είμαστε εχμάλωτοι των επιθυμιών μας, των ορέξεών μας, των παθών μας. Στην έρημο, ο λαός Ισραήλ, όπως είπα, άρχισε να δείχνει τις διαθέσεις του γρήγορα. Μόνο στο βιβλίο της Εξόδου υπάρχουν 12 βασικά παράπονα των Ισραηλιτών κατά του σχεδίου του Θεού και του ηγέτη τους. Γιατί ήταν εκεί τώρα. Γι' αυτό πέθανε όλη εκείνη η γενιά, 40 χρόνια το κράτησε ο Κύριος για να πεθάνουν όλοι και να μπει η νέα γενιά μέσα. Γιατί οι γονγκισμοί τους ξεκινούσαν από την απιστία και την έλλειψη σεβασμού στην ηγεσία που ο Θεός έβαλε. Ενώ έβλεπαν την Εφέλη, έβλεπαν τον Κύριο ότι συνομιλούσε με τον Μωυσή, δεν γινόταν αυτά που θέλανε και θέλανε να διώξουν τον άνθρωπο που ο Θεός έβαλε. Διδασκόμαστε να αποφεύγουμε την αντιλογία του Κορέ. Θυμάστε, αυτός ο άνθρωπος έκρινε τον Μωυσή και προκαλούσε την πνευματική του εξουσία. Και θυμάστε τι έγινε, τι τραγικό. Να ανοίξει ο Θεός τη γη, να τον καταπιεί τον Κορέ και πόσους τον ακολουθούσαν. Αυτό είναι που μας διδάσκει να αποφεύγουμε τα παράπονα και τους γονγκισμούς, ιδιαίτερα κατά των εργατών του Θεού. Όχι ότι μόνο για τους εργάτες και στους άλλους μπορούμε να γονγίζουμε, Από την άλλη, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σωστής συμπεριφοράς στις τάξεις που ο Θεός έβαλε είναι ο Δαβίδ με τον Σαούλ. Ο βασιλιάς Σαούλ αδίκησε τον Δαβίδ και μάλιστα αρκετές φορές προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ο Σαούλ αμάρτησε μέχρι το σημείο που ο Θεός λέει φτάνει, τον απέριψε. Και ο Σαμουήλ ο προφήτης την ίδια στιγμή έχρισε τον Δαβίδ βασιλιά, κρυφά. Ωστόσο, δύο φορές, ενώ ο Δαβίδ μπορούσε να θανατώσει τον Σαούλ, δηλαδή όσο διάστημα ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ δεν ήθελε να το βλάψει. 1 Σαμουήλ 26:10. Δηλαδή, περίμενε τον ίδιο τον Θεό να κάνει τη δουλειά αυτή, να το μετακινήσει. Προσέξτε, ο Θεός του έδωσε τη θέση, του είπε εσύ θα είσαι βασιλιάς, Δαβίδ. Δεν του είπε πότε, τον έχρισε, ήξερε. Και ο Σαούλ ήταν μες στην αμαρτία, το ήξερε. Λέει ο Δαβίδ μάλιστα, ζει ο Κύριος θα το χτυπήσει. Ή θα έρθει η μέρα του και θα πεθάνει, ή θα κατέβει σε πόλεμο και θα θανατωθεί, όπως και έγινε. Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να βάλω το χέρι μου πάνω στο χρησμένο του Κυρίου. Μα ο χρησμένος του Κυρίου ήταν αμαρτωλός, ήθελε να το σκοτώσει, δεν ήταν καλός βασιλιάς. Ήταν ο χρησμένος του Κυρίου, ο Κύριος τον έχρισε, ο Κύριος σας τον ξιέχριε. Ο Κύριος σας τον έβγαζε από βασιλιά, ο Κύριος σας τον αφαιρούσε από τη γη. Γι' αυτό λέμε μήπως πιάνουμε τον εαυτό μας να μουρμουρίζουμε, να παραπονιόμαστε. Γι' αυτό αδερφοί πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι, να μάθουμε να προσευχόμαστε, να μάθουμε να συζητούμε το θέμα με τη σωστή διάθεση, αν απαιτείται συζήτηση. Δηλαδή, μη συζητάς πράγματα με κάποιον αν αυτό δεν κάνει καλό, αν ρίχνει λάδι στη φωτιά και να δημιουργείς τώρα καταστάσεις. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις με έναν ταπεινό, ήσυχο, συγχωρητικό πνεύμα, άστο. Το να παραπονιέται κανείς είναι κάτι κολλητικό και είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Επομένως, αυτή πρέπει να είναι η σωστή μας συμπεριφορά και στους πνευματικούς ηγέτες, αλλά και στους φίλους μας, ιδιαίτερα δηλαδή στους αδελφούς εν Χριστώ. Στην 1 Πέτρου 4:15 μας λέει «Κανείς βεβαίως από εσάς ας μην πάσει ως φωνιάς ή ως κλέφτης ή ως κακοποιός» εντάξει, εννοείται, δεν θα το κάνουμε αυτό «ή γιατί επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις». Επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις. Λέει το αρχαίο ως αλλοτριεπίσκοπος, δηλαδή αναμειγνύεται σε ξένες υποθέσεις, αλλότρια πράγματα. Γιατί? Είναι ο κουτσομπόλης. Είναι ο άνθρωπος ο αδιάκριτος για τις προσωπικές υποθέσεις των άλλων. Τι κάνει ο τάδε, τι κάνει ο τάδε, τι κάνει αυτή η οικογένεια, πώς συμπεριφέρονται, έχουν κάποιο πρόβλημα, θέλω να το μάθω, θέλω να ξέρω τι γίνεται. Να γνωρίζω όσο γίνεται του κάθε ενός τα μυστικά του, τα κρυφά του, τα οικογενειακά του, τα εσωτερικά του. Για να μπορώ κάποτε να τον επιβραβεύσω αν χρειαστεί να πω κάτι γι' αυτόν ή να τον κατηγορήσω. Άμα ξέρω τα αρνητικά και τα θετικά, είμαι ασφαλής. Νιώθουν κάποιοι έτσι. Δηλαδή, ο κουτσομπόλης είναι ένα άτομο που είναι φιλοπερίεργο, με ζητήματα που δεν θα έπρεπε να το απασχολούν. Ξέρετε, πάντα λέμε, μα είναι από ενδιαφέρον. Γιατί το κουτσομπολιό και το ενδιαφέρον κάπου σμίγουν. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται θέλουν να ξέρουν αρκετά πράγματα για τον κάθε ένα, για την κάθε κατάσταση. Και είναι εμπλεγμένοι σε όλων των ειδών τα προβλήματα. Και πολλές φορές προσπαθούν να παρέμβουν στην υπόθεση ενός ατόμου, προσπαθώντας να λύσουν αυτοί τα προβλήματα που, ας πούμε, ήταν ένα θέμα που ανήκει στον ποιμένα να το λύσει, τρέχουν αυτοί, ανακατεύονται. Προσπαθούν πάντοτε να ανακαλύψουν τι συμβαίνει για το κάθε τι. Δηλαδή, νιώθουν ότι είναι απαραίτητοι, ότι τα ξέρουν όλα. Και ξέρετε, στην πραγματικότητα τέτοια άτομα δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς σε σοβαρά ζητήματα. Γιατί πρέπει να μείνουν εμπιστευτικά. Και λες τώρα, αν τον μπλέξω αυτό το άτομο μέσα, μετά πώς θα το ξεμπλέξω. Και ως αποτέλεσμα ο κουτσομπόλης δεν έχει τις προϋποθέσεις ούτε και για διακονία. Γιατί σε μια διακονία πάντα υπάρχει η εχεμήθεια, μυστικά πράγματα που δεν πρέπει να βγουν παρά έξω. Άρα αν από τη φύση σου είσαι είμαι φιλοπερίεργος, το πω έτσι, χρειάζεται να αφήσεις τον Κύριο να σε ελευθερώσει από αυτή την αδιακρισία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και όπως είπα, να μην δικαιολογείς την αδυναμία σου ως αγνό ενδιαφέρον. Αδερφοί, περνάνε οι αιώνες τα χρόνια από τότε που γράφτηκε η Γραφή, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Οι εντολές του είναι ίδιες. Μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν στην εποχή μας, αλλά η φύση του Θεού δεν αλλάζει. Το σκεπτικό του για τη συμπεριφορά μας παραμένει το ίδιο. Γι' αυτόν τον λόγο οι ηθικοί νόμοι που βασίζονται στην αγιότητα του Θεού παραμένουν ανάλλαχτοι σε όλους τους καιρούς, τους τόπους, τους πολιτισμούς, στις περιστάσεις. Ναι, ο Θεός κατάργησε τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και των τελετουργικών νόμων που λέμε, δηλαδή δεν θυσιάζουμε το να σφάζουμε ζώα να τρέχει το αίμα, δεν έχουμε την υποχρεωτική αργία του Σαββάτου, που να μην μπορεί να κάνει τίποτα, τις εορτές εκείνες, αλλά ποτέ δεν κατήργησαν τον ηθικό νόμο. Άρα η Βίβλος παραμένει ο θεόπνευστος, ο αλάνθαστος, ο αυθεντικός λόγος του Θεού. Είναι η ορθότητα. Είναι αλήθεια, απόλυτη, αμετάβλητη, ακλόνητη. Η Καινή Διαθήκη δεν αντιφάσκει με την Παλιά Διαθήκη, αλλά ξεδιπλώνει το θέλημα του Θεού περισσότερο. Και καλεί εμάς, τους εμπνεύματα Αγίου Πιστούς, να τελειοποιηθούμε σε ψηλότερο επίπεδο, σε πολλούς τομείς. Βλέπετε, σου λέει, μη μοιχεύσεις, παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη. Ωραία, εκεί η πράξη. Ο Κύριος έρχεται και πάει πιο βαθιά στην καρδιά και σου λέει, ούτε να επιθυμήσεις, γιατί από εκεί αρχίζει η μοιχεία. Δηλαδή, σε τελειοποιεί πιο πολύ, γιατί ο Ισραηλίτης της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσε να φαντασιώνεται όποια θέλει, λέει, δεν αμάρτησα. Ο λόγος λέει, μη μοιχεύσεις. Δεν μοιχεύσα. Τα κατάφερα. Ο Κύριος όμως ξέρει, πάει από τη ρίζα, δηλαδή μπαίνει πιο βαθιά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν άλλαξε η Παλαιά Διαθήκη, απλά καλεί τους πλήρης Πνεύματος Αγίου πιστούς σε ψηλότερο επίπεδο τελειοποίησης σε πολλούς τομείς. Ξέρουμε ότι οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον πολιτισμό των βιβλικών χρόνων, τότε δηλαδή. Εκτός, όπως είπα, αν εκφράζει αιώνιες αλήθειες που αναφέρονται στο Λόγο του Θεού. Για παράδειγμα, κάποια ήθη έθιμα ή η σεμνότητα είναι σχετική, ανάλογα με τον πολιτισμό. Δηλαδή, το 19ο αιώνα ήταν απρεπές για μια γυναίκα να δείχνει τις γάμπες της. Δηλαδή, το φόρεμα να ήταν μέχρι το γόνατο. Ήταν ντροπή, έπρεπε να ήταν κάτω-κάτω-κάτω μέχρι το αστράγαλο χαμηλά. Για τη βιβλική διδασκαλία περί σεμνότητας έπρεπε να υπάρχει κάποιον κριτήριο που θα ήταν απόλυτο. Γι' αυτό πάντα οι εκκλησίες προσέχουν και προχωρούν τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι σκανδαλίζει, τι όχι. Ή έλεγε η μητέρα μου, οι γυναίκες παλιά τα μανίκια έπρεπε να ήταν κάτω μέχρι κάτω, δεν μπορούσαν να ήταν από τον αγκώνα ή πιο πάνω. Ήταν ντροπή τα γυμνά χέρια, τα γυμνά πόδια, έστω και κάτω-κάτω. Γιατί διαφορετικά, αν η κοινωνία ανεχόταν τον πλήρη γυμνισμό, έπρεπε να κάνουν το ίδιο και οι χριστιανοί. Και βλέπετε, υπήρχε πάντα κάποιο φρένο. Σήμερα, μια αδερφή να έχει τη φούστα της ως το γόνατο, δεν θα πούμε είναι αμαρτωλή, σκανδαλίζει. Γι' αυτό λέω ότι κάποια πράγματα είναι σχετικά ανάλογα με τον πολιτισμό. Άρα, πώς μπορούμε να καθορίσουμε τι είναι σχετικό με κάποιον πολιτισμό και τι δεν είναι. Καταρχήν, η βιβλική αρχή θα καθορίσει το βασικό κριτήριο άσχετα με τον πολιτισμό. Και αν ο Λόγος του Θεού μιλάει πάντα αποδοκιμαστικά για κάτι, τότε προφανώς παραβαίνει τις βιβλικές αρχές, δεν αλλάζει. Δηλαδή, λέμε τώρα έτσι για την σεμνότητα στην ενδυμασία. Οι γενικές αρχές τι είναι? Ότι η άσεμνη ενδυμασία τι προάγει? Την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου. Έτσι. Μας το λέει και ο Λόγος του Θεού. Το εκτεθειμένο σώμα έχει την τάση να παράγει κάποιες απρεπείς σκέψεις και σε αυτόν που το εκθέτει και στον άλλον που το κοιτάζει. Αυτό δείχνει ότι η ενδυμασία πρέπει βασικά να καλύπτει το σώμα. Τώρα υπάρχουν όρια και από τη μια και από την άλλη. Θα αντινόμαστε όπως είναι σήμερα, για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι από πάνω ως κάτω και το πρόσωπο και το όλο και να πρόσει να έχει έναν παραθυράκι για να βλέπει για να μην σκανδαλιστούν οι άντρες γιατί πειράζονται και να χάσει αυτή τα δικαιώματά της όσα είναι. Ή από την άλλη να περπατάει μια αδερφή ή μη γυμνή και να λέει, αφού σκανδαλίζεσαι εσύ είσαι πονηρός, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή να έρχεται με το μαγιό στην εκκλησία για παράδειγμα, όπως είναι στην Πλάζ, τι πειράζει. Εκεί είμαι, εδώ γιατί να μην είμαι. Είναι εκεί που πρέπει τώρα να βάλεις τα όρια το τι είναι σεμνό και τι είναι άσεμνο. Η Βίβλος μιλάει, ας πούμε, για τα γένια στους άνδρες. Έτσι μιλάει ή ευνοϊκά ή ουδέτερα. Γιατί αποτελούν μέρος της φυσικής ανδρικής εμφάνισης. Το μουσί δεν είναι εκ φύσεως κακό. Θα ήταν κακό αν συνδέεται με κοσμική εμφάνιση, με επαναστατικότητα, υπερηφάνεια κλπ. Τα μαλλιά, για παράδειγμα, πόσο μακριά είναι στον άντρα. Είναι περιποιημένα, πόσοι είναι. Είναι σύμβολο επαναστατικότητας αν τα κάνεις να φαίνονται έτσι. Άρα, ο πολιτισμός καθορίζει τη διαφορά στην ενδυμασία μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Τι είναι το αντρικό, τι είναι το γυναικείο. Σου λέει, δεν θα φοράει η γυναίκα τα του άντρα και ούτε ο άντρας τα της γυναίκας. Ναι, λένε πολλοί, αλλά τι είναι τα του άντρα. Τον καιρό του Χριστού φορούσαν χιτώνες που μοιάζουν με φουστάνια. Δεν υπήρχαν παντελόνια τότε. Ακόμα στην παραδοσιακή Σκωτία, για παράδειγμα, η φουστανέλα είναι καθαρά ανδρική ενδυμασία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παρέβαινε στην αρχή του διαχωρισμού ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Οι Εύζωνες, ξέρω, στην Ελλάδα φορούσαν τις φουστανέλες τους. Θα έλεγαμε ότι φοράς γυναικεία. Ήταν το αντρικό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν οι χριστιανοί λοιπόν δεν μελετούν τη λόγο του Θεού και τη διδασκαλία κατά τρόπο πειθαρχικό και συστηματικό, συχνά απορρίπτουν τον αγιασμό. Μπαίνουν σε άλλους δρόμους. Και η επιρροή των φίλων και των συγγενών και ίσως και διάφορων θρησκευτικών ομάδων. Και βλέπει σήμερα χριστιανούς που δεν στέκουν με το λόγο του Θεού σε αυτά που βάζει ο λόγος ότι πρέπει να τηρούμε, και λέει δεν πειράζει. Αλλά αδερφοί, χωρίς την υποστήριξη των γραφών, ακόμα και οι κήρυκες δεν μπορούν να σταθούν ενάντια στην αντιπαλότητα, στην αντίδραση, αλλά θα συμβιβάσουν την αλήθεια. Και αυτό το κάνουν συνήθως γιατί, για να τύχουν κοινωνικής και θρησκευτικής αποδοχής. Για να είναι η εκκλησία τους αριθμητικά αυξημένη, γιατί δεν μπορούμε να διώχνουμε τον ένα και τον άλλο και τον άλλο, θα μείνουμε μόνοι μας στο τέλος. Ή η κοσμική είναι επιτυχία, ή υλικό κέρδος, γιατί αν έχεις μια εκκλησία γεμάτη θα έχεις και πιο πολλά έσοδα και πιο πολύ φήμη. Άρα υπάρχουν σήμερα οι mega churches που λέμε, οι μεγάλες, που από όλο τον κόσμο, που ο καθένας μπορεί να έρθει και δεν τον ελέγχει κανείς για κάτι. Τα κηρύγματα είναι πάντα πολύ προσεκτικά να μην θίξουν κανένα. Όλα επιτρέπονται, αλλά δεν επιτρέπονται, αλλά να προσέχουμε και ο Θεός είναι καλός. Και γεμίζει και σου λέει: ωραία, εγώ γεμίζω ψυχές. Εσύ που είσαι πολύ αυστηρός, βλέπετε, ο εχθρός είναι πάντα εκεί για να σου πει και εσύ τι κάνεις, δηλαδή, που είσαι σούπερ άγιος ή προσπαθείς να δείχνεις. Άρα είναι λάθος να υποθέσουμε ότι αν είμαστε ειλικρινείς ή αν τα κίνητρά μας είναι σωστά, τότε δεν πειράζει το τι φοράμε, πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε. Γιατί απροσεξία σε αυτά τα θέματα σιγά σιγά θα φέρει αμαρτία. Είναι πιστή μια χαρά στην εκκλησία. Σήμερα θα πάμε να δούμε το τάδε έργο στο σίνεμα, πάμε στο τάδε κλαμπ, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, ό,τι κάνει ο κόσμος. Και λες, μα εντάξει, τι πειράζει. Εκεί είναι να προσέξει ο καθένας τη ζωή του. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να κάνεις, να πας μια φορά στο σινεμά ή να δεις το ένα ή το α ή το β, γιατί το σινεμά είναι και μέσα στο σπίτι σου με τις τηλεοράσεις. Αλλά είναι λάθος να εξισώσουμε τον αγιασμό με διατάξεις απλώς τι θα φορέσω ή αν έβαλα λίγο μακιγιάς παραπάνω ή ένα σκουλαρικάκι ή κάτι. Και τώρα δεν είναι τόσο να το ψηρίζεις. Γιατί, αδερφοί, στο τέλος, αυτό που θέλουμε είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος και ο χαρακτήρας μας, η διαγωγή μας να είναι όμοια του Χριστού. Γιατί, ναι, η εξωτερική εμφάνιση του αγιασμού δεν μπορεί να καλύψει τις αμαρτίες του νου. Πρέπει να είμαστε άγιοι και μπορεί κάλλιστα ένας να συμπεριφέρεται τέλεια εξωτερικά και από μέσα του όμως να είναι, όπως λέει ο Κύριος για τους Φαρισαίους, ένας τάφος ασβεστομένος. Λέει στους Εβραίους 12:14, «Ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο». Τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο δεν θα δει κανείς τον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν ο Θεός αλλάζει στα αλήθεια τον άνθρωπο, θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω του μέσω της διδασκαλίας, μέσω της ευλογίας, μέσω της επίπληξης, μέσω και της πειθαρχίας. Γιατί εκείνος άρχισε το έργο και αυτός θα το τελειώσει.

0: Το λέει ο Παύλος, ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Γιατί? Γιατί αν δεν υπάρχει αύξηση στον αγιασμό, υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν εργάζεται στη ζωή μου. Και αν δεν εργάζεται στη ζωή μου, μήπως δεν είμαι παιδί του? Πήρα άλλους δρόμους. Ρωμαίους 9:13. Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του Ιακώβ και του Ισάβ. Λέει, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάβ όμως μίσησα. Κι όμως ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του και στους δύο. Ο Ιακώβ ευλογήθηκε και ο Ισάβ ευλογήθηκε. Θυμάστε όταν πήγε πίσω ο Ιακώβ να του δώσει να τον εξευμηνήσει, του λέει, αδερφέ μου κράτα, έχω πολλά. Ήταν ευλογημένος, είχε απ' όλα. Πώς εκδήλωσε ο Θεός τις κρίσεις του και την οργή του ενάντια στον Ισάβ και την αγάπη του προς τον Ιακώβ? Άφησε τον Ιακώβ να παρεκτραπεί, άφησε και τον Ισάβ να παρεκτραπεί. Χωρίς έργο πειθαρχίας, χωρίς έργο ευσέβειας, τίποτα. Όμως τον Ιακώβ τον πέδευε μέχρι θανάτου, κάθε μέρα στη ζωή του. Άρα, αδερφοί, θέλουμε την πειθαρχία από τον Κύριο. Δεν συμφέρει να λες, κύριε μακριά μου, γιατί δεν θέλω ταλαιπωρίες και θέλω μόνο την ευλογία. Αν θα είσαι Υιός, πρέπει να είσαι Υιός. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γιατί η ιστοργική πειθαρχία, η διόρθωση του Θεού, θα μας φέρει σε αγιασμό. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, με τους ικτηρίμους του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, θυσία, ζωντανή, άγια κλπ. Τα σώματά σας, όχι τις ψυχές σας μόνο. Γιατί λέει σώματα? Γιατί, ξέρετε, κάποιοι που θέλουν να είναι στη σούπερ πνευματικότητα λένε, θα σου πω, εγώ έχω δώσει την καρδιά μου στον Κύριο και δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Δηλαδή, τι σημασία έχει τι κάνω και τι δεν κάνω και τι λέω? Εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει. Ακούστε, αδερφοί, μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του. Γι' αυτό κάνεις έναν καλό εξώφυλλο. Γιατί το εξώφυλλο σου δείχνει τι περιέχει μέσα. Ο Κύριος ποτέ δεν είπε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μάλιστα λέει στο Ματθαίον 7:20, «Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». Δηλαδή, αν νομίζεις ότι του έχεις δώσει την καρδιά σου, τότε εκείνος θα έχει και το σώμα σου. Δεν είναι ξεκάρφωτα αυτά. Είμαστε οντότητα, ο άνθρωπος, η ψυχή, αλλά είναι και το σώμα μαζί. Και η καρδιά δεν είναι απλά ο μυς που αντλεί το αίμα και στέλνει. Αναφέρεται στην ίδια την υπόστασή σου. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Κύριος να κατέχει την ουσία σου, τον πυρήνα σου, το είναι σου, αλλά να μην επηρεάζει το σώμα σου. Το σώμα σου να κάνει ό,τι θέλει. Ας αμαρτάνει, ας κάνει ό,τι ανοησίες θέλει, αλλά εγώ είμαι του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό, αδερφοί. Για να θυμόμαστε ότι ο ουράνιος μας ο πατέρας δεν αλλοιούται. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Το πνεύμα του έρχεται και μας γεμίζει όπως πάντα. Γιατί είπα στην αρχή ότι μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν με τους αιώνες, γιατί είναι πολύς ο χρόνος. Αλλά η αμαρτία είναι ακόμα αμαρτία, η μετάνοια είναι ακόμη μετάνοια. Το αίμα του Ιησού Χριστού εξακολουθεί να έχει την ίδια δύναμη, δεν ξέφτισε, δεν αδυνάτησε και εξακολουθεί να συγχωρεί αμαρτίες όταν κάποιος έχει μετανοήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο Θεό ή στο σχέδιο της σωτηρίας του. Ούτε υπάρχει κάποια αλλαγή στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού εξακολουθεί να είναι η Αγία Γραφή και η αλήθεια παραμένει η ίδια. Και ο διάβολος παραμένει ψεύτης, όπως ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθούν να υπάρχουν οι υποκριτές και οι ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς όπως πάντα. Ναι, σήμερα η αμαρτία είναι πιο ανεξέλεκτη, έτσι πιο ανοιχτή, και οι ηθικές αξίες έχουν πέσει κατακόρυφα. Πόσα ακούμε σήμερα που δεν θα μπορούσαμε να μπουν στα αυτιά μας πιο παλιά ή τι βλέπουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την αμαρτωλή φύση και την ανάγκη για σωτηρία. Ενώ ο Θεός δεν έχει αλλάξει, εμείς έχουμε να αλλάξει σε έναν βαθμό. Δηλαδή, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά στην Εκκλησία σήμερα και παλαιότερα, πιθανώς σήμερα να υπάρχουν λιγότερες απαγορεύσεις. Παλιά η Εκκλησία ήταν πιο strict, ξέρετε, παραπάνω μη και μη. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι καλό τώρα, μπορεί και να μην είναι όμως. Γιατί είναι επίσης πιθανόν ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την Εκκλησία παρέμεναν στα μυαλά των παλαιότερων πιστών, πιο πολύ γιατί διδάσκονταν με περισσότερη έμφαση. Δηλαδή πιστεύω, αδελφοί, ότι παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη ευλάβεια για τον Κύριο, για το έργο του. για τη σημασία της χριστιανικής ζωής. Πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε μαζί με τον όμορφο ενθουσιασμό, τη χαρά, τη δοξολογία Πνεύματι Αγίου, είναι η αγάπη μεταξύ μας, αλλά η αγάπη του Θεού, η ωριμότητα του πιστού, η σοφία, η κοινή λογική, ωραία κηρύγματα χρησμένα, αμήν, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Θέλω να πω ότι μέσα από τον Λόγο πάλι πρέπει να αντλήσουμε και να πάρουμε όλη τη δύναμη που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Δεν είμαστε εμείς δεύτερης κατηγορίας πιστοί σε σχέση με τους πρώτους. Ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες και θέλει να ευλογήσει το ίδιο. Απλά είμαστε σε μια περίοδο πολλής αμαρτίας, αλλάζουν οι νόμοι διεθνώς, ενώ επίσημα από πάνω, δεν είναι απλά οι άνθρωποι μεταξύ τους, σπρώχνεται ο κόσμος την αμαρτία, δηλαδή με λίγα λόγια, και ακριβώς πρέπει να σταθούμε γαντζωμένοι πάνω στον λόγο, γιατί είναι ο λόγος που θα μείνει. Και λέει και ο Παύλος, με το Ευαγγέλιο του θα κριθούμε, δηλαδή όταν θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού. Δεν θα σου πει τι νόμος ήταν, γιατί δεν ήταν, γιατί έκανες. Είναι με το λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Εκεί είναι που μετράει. Δεν μπορεί να κρυφτούμε πίσω από ανθρώπινους νόμους. Οι νόμοι μπαίνουν, βγαίνουν, αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Μπορεί να ένας νόμος να αλλάξει και να ξαναλλάξει 100 φορές. Μετά μπορεί να ακυρωθεί εντελώς και να βγει άλλος. Ο λόγος του Θεού όμως μένει στον αιώνα. Και αυτό είναι το σύνταγμά μας, σαν πολίτες του ουρανού. Έχουμε τους νόμους τους θείους. Ναι, με σοφία θα τηρήσουμε και τους υπόλοιπους νόμους, γιατί μας λέει στο 13ο Ρωμαίος ο Παύλος, θα τιμούμε τους νόμους που ο Θεός έβαλε την τάξη δηλαδή στους ανθρώπους, αλλά ό,τι έρχεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, εκεί είναι που πρέπει να σταθούμε και να διεκδικήσουμε όσο γίνεται. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, δεν έχει αλλάξει. Μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς, μας θέλει πραγματικά ταπεινούς, ήσυχους, να αγαπούμε ένας τον άλλον με αγάπη δική του, να μην θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα, δηλαδή για σκέψου να σε αποκαλέσει κάποιος, είσαι έναν παράσιτο στην κοινωνία. Είσαι ένα λιβάδι και είσαι ένα αγριόχορτο. Δεν θα θέλεις, έτσι, κανείς δεν θέλει. Λέμε αυτός είναι παράσιτο. Γιατί ζει, κάνει ζημιά. Φανταστείτε κάποιον που είναι έμπορος ναρκωτικών, ας πούμε, καταστρέφει νέους, κάνει ζημιές. Και λες, τι να ζει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον να δίνεις στην κοινωνία, να είσαι ένα κύτταρο, να προσφέρεις ένα λουλούδι με το άρωμα σου, όσον επηρεάζει, δεν θα σώσεις όλο τον κόσμο. Να είμαστε χρήσιμοι. Αυτό θέλει ο Κύριος για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε τα παιδιά του. Τα παιδιά που έχουμε μέσα μας το πνεύμα το δικό του. Άρα, ο καθένας πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και μέσα του και έξω του, πώς επηρεάζει, τι κάνει, προσφέρω ή απομυζώ, αφαιρώ. Κάνω ζημιά ή φέρνω ευλογία. Ή δεν κάνω τίποτα. Είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου και δεν επηρεάζω κανένα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Όλα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να πούμε, Κύριε, γιατί λέμε να φέρουμε καρπό, να φέρουμε ψυχές. Αμήν. Οι ψυχές σίγουρα είναι καρπός. Δεν είναι όμως κατά ανάγκη ότι εσύ πόσες ψυχές έσωσες που ο Κύριος σώζει, αλλά ενώ έφερες τον Κύριο, εγώ φέρα 10, εγώ φέρα 1, εγώ φέρα 50, εγώ δεν έφερα καμιά. Δεν πάει έτσι μόνο με τις ψυχές. Είναι πώς επηρεάζεις με το χαρακτήρα σου. Μπορεί να επηρεάζεις άτομα και να τους μιλήσει άλλος και να έρθουν στην Εκκλησία. Δεν είναι άσπρο μαύρο, εγώ έσωσα, εσύ δεν έσωσες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Γιατί καμιά φορά τα θέλουμε να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά και είναι σκληρό για κάποιους. Μπορεί κάποιος να μην έφερε καμία ψυχή στην Εκκλησία. Όμως η ζωή του ήταν τέτοια που ευλόγησε πολλούς ανθρώπους γύρω. Και βλέπουν αυτό το άτομο και λένε αυτό είναι άνθρωπος του Θεού, είναι μια καλή καρδιά, θα ήθελα να είμαι έτσι. Αυτό αρκεί, είναι καρπός. Ευχαριστώ Χριστέ μου Άγιε για αυτά τα λίγα λόγια Κύριε. Εσύ είσαι που δίνεις Κύριε μας σε όλους μας μέσα από τον πλούτο σου Κύριε. Κάθε δώρο έρχεται από πάνω, από σένα, καθαρή ωραία δόση από εσένα Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε Κύριε μας για κάθε τι που μας έδωσες και μας δίνεις και θα μας δώσεις Χριστέ μου Άγιε. Φύλαξέ μας, Κύριε μας, να κρατάμε τα αγγεία μας, τις διάνοιες μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, Κύριε μας, καθαρό μπροστά σου, Ιησού μου, Άγιε. Και να έχουμε μέσα μας το ζήλο το δικό σου, Κύριε, να επηρεάσουμε θετικά τους γύρω μας, Χριστέ μας, χωρίς να φανούμε εμείς, Κύριε, χωρίς να επιδεικτούμε απλά και μόνο γιατί αγαπούμε τις πολύτιμες ψυχές, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το προνόμιο που σε γνωρίσαμε, Χριστέ μας, και που μπορούμε, Κύριε μας, με τον πλούτο που μας έδωσες, Κύριε, να τον περάσουμε και σε άλλους γύρω μας. Μπορεί κάποτε να είναι κουραστικό, μπορεί κάποτε να απογοητευόμαστε, να μην βρίσκουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε, Ιησού μου, αλλά εκεί είναι που θα σταθούμε, Κύριε μας, με επιμονή, στο δρόμο που μας έβαλες, Κύριε μας, μέχρι να έρθεις εσύ, Χριστέ μας, Άγιε. Ο καθένας των αγρών του, Κύριε, να επηρεάσουμε όπου αγγίζουμε, όπου φτάνει το άρωμά μας, Κύριε, το άρωμα του Πνεύματος σου, του Αγίου μέσα μας, Ιησού μου. Αμήν, Χριστέ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, τον αληθινό μας Κύριο, γιατί πιστέψαμε σε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό, όχι με τον τρόπο των ανθρώπων, όχι με τον τρόπο των παραδόσεων, αλλά με τον τρόπο που Εσύ όρισες, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου. Και Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και μας έβγαλες από τις παραδόσεις, την θρησκεία, και μας έδωσες, Κύριε, ζωή, και αυτή είναι αυθονία. Και χαιρόμαστε που αυτό βράδυ στεκόμαστε ξανά ενώπιόν Σου, δοξάζοντας, ευλογώντας το δικό Σου όνομα. Χρήσε και ευλόγησε και λάβε Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, όλη τη λατρεία μας και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προφητική μαρτυρία. Αλλά παράλληλα, καθώς ο Λόγος θα τυλάει, θα δώσουμε χρόνο να πούμε λίγα λόγια και για την αναζωπήρωση, καθώς στο τέλος αυτό θα είναι το θέμα για το οποίο θα προσευχηθούμε σήμερα. Όταν στη ζωή μας ξεκινάει κάτι καινούριο, έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Αφενός μεν ενθουσιασμό, όνειρα, φιλοδοξίες, υγιείς πάντοτε. Αλλά από την άλλη, πάντοτε η νέα αρχή στο οτιδήποτε μας δημιουργεί κάποιες ανασφάλειες και κάποιους προβληματισμούς. Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το νέο έτος, σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει μες στο πνεύμα του, στην ψυχή του, ενθουσιασμό, όρεξη, όνειρα και υγιείς φιλοδοξίες. Αλλά παράλληλα, κάπου εκεί υπάρχει και ένας προβληματισμός για τα δεδομένα αυτής της ζωής και σίγουρα κάποιες ανασφάλειες. Και ο Κύριος θέλει, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, να Του παραδοθούμε περισσότερο. Γιατί θα μας ελευθερώνει από τα δεσμά τα οποία έρχεται ο διάβολος να βάλει πολλές φορές στη ζωή μας, και παράλληλα θα μας κρατάει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι γεμάτος ασφάλεια. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει η σχέση μας με τον Κύριο τον Θεό να είναι αναζωπηρεμένη, σταθερά και συνεχόμενα. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και σίγουρα υπάρχει πάντοτε μια ανθρώπινη δυσκολία στο θέμα της αναζωπήρωσης και κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Και αν όλοι εμείς σήμερα, ο καθένας τον εαυτό του, παρατηρήσουμε την πνευματική μας πορεία, θα δούμε τα σκαμπανεβάσματα, θα δούμε τις πτώσεις και πολλές φορές την χαλαρότητα που έρχεται στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό που στατιστικά παρατηρείται είναι ότι ο ενθουσιασμός και η αναζωπήρωση στην ζωή ενός πιστού κρατάνε λίγο, 10 μέρες, 20 μέρες, ενώ η πτώση συνήθως κρατάει περισσότερο. Και πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε γρήγορα και παράλληλα να μην πέφτουμε τόσο εύκολα πνευματικά. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 1, 10 έως 12. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει σε εσάς. Ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε τον εαυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας. στους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς, εν πνεύματι Αγίο το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Ο προφήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό και ο Θεός τον θέτει ως μεσολαβητή για να μεταφέρει στο λαό μια νέα γνώση, μια αποκάλυψη. Προσέξτε, σε μια εκκλησία μπορούν όλοι να προφητεύσουν, αλλά εδώ μιλάμε για την προφητική διακονία, που είναι μία από τις πέντε διακονίες, όπως διαβάζουμε τέταρτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Και ο Κύριος έρχεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να οδηγήσει μέσα από τους αγωγούς αυτούς την Εκκλησία. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας παρασέτει πολλούς τρόπους που επικοινωνεί με εμάς, θέλοντας να μας οδηγήσει σύμφωνα με τις προφητικές μαρτυρίες τις οποίες μας δίδει. Το μήνυμα το οποίο εκφράζεται από έναν άνθρωπο, από έναν αγκείο, ο οποίος έχει επικοινωνήσει με τον Θεό, έχει λάβει μια νέα γνώση και την μεταφέρει στους ανθρώπους, ονομάζεται προφητεία. Και διαβάζουμε Β. Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος είναι μια βεβαίωση της πιστότητας του Θεού. Και η Γραφή έχει πλούσια σημεία προφητικών λόγων που μας οδηγούν με ασφάλεια στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται για το προφήτη είναι ναβί. Προέρχεται από το ναβού που σημαίνει αναγγέλω, διαλαλώ, διακηρύττω. Η λέξη προφήτης στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που μιλάει ενώπιον ή μπροστά. Και σίγουρα ο προφήτης δεν είναι ένας μελλοντολόγος, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέλημα του Θεού εκφράζοντας πολλές φορές τα μέλλοντα και σύμφωνα με αυτά που ο Θεός του δείχνει για να μιλήσει και να φανερώσει στην υπόλοιπη εκκλησία. Και χαιρόμαστε για την πιστότητα του Κυρίου. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μέσα στην Γραφή ο λόγος να επαληθεύεται. Και πρέπει να έχουμε τον λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό λόγο ως λιχνάρι σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη σκοτάδι. Εάν δεν θέσουμε τον λίχνο αυτόν μπροστά στα βήματά μας, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αν θέσουμε αυτόν ως λίχνο, ο Κύριος θα μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον ουρανό. Τα πράγματα είναι σοβαρά και θα σοβαρεύουν όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι πως εμείς, εάν έχουμε παραδοθεί στο βαθμό που πρέπει στον Κύριο, δεν πρέπει ούτε να ανησυχούμε, ούτε να φοβόμαστε. Γιατί καθώς θα έχουμε το λόγο και ιδιαίτερα το προφητικό λόγο, την προφητική μαρτυρία ως λιχνάρι, θα στεκόμαστε ασφαλείς σε αυτό το γερό θεμέλιο. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας μιλάει με πολλούς τρόπους. Και σήμερα θα πάρουμε έναν από αυτούς τους τρόπους για να μιλήσουμε για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας. Για την δύναμη που πρέπει να έχουμε ως ο λαός του Θεού. Για την φωτιά που δεν πρέπει ποτέ να σβήσει, αλλά να μένει αναμένει. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου 31, 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσήν, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν, επί του όλσινα δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας, γεγραμμένας με τον δάχτυλον του Θεού. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον γραπτό του λόγο. Εδώ βλέπουμε ότι έδωσε στο όρος Σινά, στον δούλο του Μωυσή, δύο πλάκες που επάνω είχαν γραφτεί οι 10 εντολές. Και μέσα από τον γραπτό του λόγο ο Κύριος έρχεται να μας δώσει ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Έξοδος 3, 2-4. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή, πυρός εκ μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι η βάτος δεν κατεκέεται. Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ειδού εγώ. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον προφορικό λόγο. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Χορίβ, ο Κύριος του φανερώνεται και του μιλάει προφορικά για τα όσα θα έπρεπε να γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει με προφητικές μαρτυρίες είναι ο προφορικός λόγος. Αβακούμ 1:1. Η όραση την οποία είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι ο Κύριος μας μιλάει μέσα από οράματα είτε της ημέρας είτε της νύχτας. Είτε δηλαδή καθώς είμαστε ξύπνοι, είτε το βράδυ στον ύπνο μας μέσω οραμάτων της νύχτας. Μας μιλάει και πολλές φορές μας δίδει προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Β' Τιμωθέου 3:16. Όλη η γραφή είναι θεόπνευσος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης. Ο Κύριος έρχεται να μας δώσει προφητική μαρτυρία μέσα από την πνευματική καθοδήγηση του Λόγου. Ο Λόγος μας οδηγεί και μας θέτει σε έναν δρόμο που εκεί ο Κύριος μας καθοδηγεί. Και τέλος, Α Βασιλείων 19:21. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ τον γιον του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε άφηκε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν, ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και τότε θέλεσε ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν, είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι, και έστρεψεν, εξόπισθεν αυτού, και έλαβε ένα ζεύγος βών και έσφαξαν αυτούς και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βών και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν. Ο τελευταίος τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει, μάλιστα με προφητικές μαρτυρίες, είναι μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Καθότι αυτές οι καταστάσεις και αυτά πρόσωπα φανερώνουν μελλοντικά πράγματα οποία θα ζήσει η Εκκλησία. Και σήμερα, μέσα από τον προφήτη Ελισέ, θα δούμε ότι ο Κύριος μαρτυρά προφητικά για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας, για την δύναμη, την εξουσία που πρέπει να έχει η Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και αυτή η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, αδελφοί, είμαστε εμείς. Ανήκουμε ως μέλη σε αυτήν την Εκκλησία. Άρα αυτή η αναζωπήρωση αφορά και εμάς. Πληροφοριακά, ο προφήτης Ελισέ έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία» και ήταν ένας από τους σημαντικότερους προφήτες στο αρχαίο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Β' Σαμουήλ 23:2. «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διεμού». Είναι πολύ θαυμάσιο εδάφιο. «Πνεύμα Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος αυτού ήρθε στην γλώσσα μου». Είναι ο ορισμός του προφήτη και ο ορισμός της προφητείας. Ο Κύριος μιλάει χρησιμοποιώντας ως αγωγό έναν άνθρωπο και δίδοντας λόγια στην γλώσσα του να μιλήσει, ουσιαστικά στο πνεύμα, ώστε αυτό να εξωτερικευθεί μέσω της γλώσσας και του στόματος. Και μέσα στη γραφή υπήρξαν, όπως και σήμερα αδελφοί, ανά τον κόσμο, αληθινοί προφήτες, αλλά και ψευδοπροφήτες. Τα βασικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν έναν αυθεντικό προφήτη από έναν ψευδοπροφήτη είναι τα παρακάτω. Οι αυθεντικοί προφήτες εκλέγονταν με θαυμαστά σημεία από τον Θεό, ενώ οι ψευδοπροφήτες απλά τοποθετούσαν τον εαυτό τους στην θέση του προφήτη, χωρίς κανένα μάλιστα σημείο. Οι αυθεντικοί προφήτες έπαιρναν χρήσμα και εξουσία από τον Θεό και η ζωή τους ήταν γεμάτη τις περισσότερες φορές με σημεία και τεράστια, ενώ η ζωή των ψευδοπροφητών ήταν κενή, ξερή και άδεια από σημεία και τεράστια, διότι δεν είχαν το χρήσμα του Θεού. Οι αυθεντικοί προφήτες έλεγχαν έναν ιερέα, έναν βασιλιά, έναν λαό. Δεν φοβόντουσαν. Οι ψευδοπροφήτες τους χαΐδευαν και τους παρότριναν στην αμαρτία τους. Τέλος, κάθε λόγος ενός αυθεντικού προφήτη επαληθευόταν, ενώ των ψευδοπροφητών τίποτα δεν επαληθευόταν, γιατί δεν ήταν από τον Θεό. Β' Βασιλέων 2:1-6. Ότε δε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλία εις τον ουρανό με ανεμοστρόβιλο, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων. Ο προφήτης Ηλίας είχε ως υπηρέτη τον προφήτη Ελισέ. Και εκείνη την στιγμή ήταν στην περιοχή των Γαλγάλων. Γάλγαλα σημαίνει αφαίρεση. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ, βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Τυπολογικά εκεί ο Ελισέ αφαίρεσε τη σάρκα του. Και παίρνουμε επίτηδες, αδελφοί, πνευματικά εσκεμμένα τη ζωή του Ελισέ, ώστε μέσα από ένα περιστατικό το οποίο μας γράφει ο Λόγος, να πάρουμε πίστη και δύναμη, μιλώντας για την αναζωπήρωση του σώματος του Κυρίου. Αφαίρεσε λοιπόν ο προφήτης Ελισέ τυπολογικά στα γάλγαλα που σημαίνει ερμηνεύεται αφαίρεσης, τη σάρκα του. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν ως βεθύλ». Και είπε ο Ηλισέ, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει», και κατέβησαν εις βεθύλ. Ο δεύτερος σταθμός που πήγαν οι δύο προφήτες ήταν η βεθύλ, που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Τυπολογικά, ο προφήτης Ελισέ εισήλθε στον οίκο του Θεού, έχοντας πια σχέση και κοινωνία με εκείνον. Και εξήλθον οι των προφητών η ενβεθύλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθε εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Ο τρίτος σταθμός ήταν η Ιεριχώ. Κατά προσέγγιση, το όνομα ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας και 270 μέτρα κάτω από το θαλάσσιο επίπεδο. Τυπολογικά, αυτό μας δείχνει ότι ο προφήτης Ελισέ θα εργαζόταν στο σκοτάδι αυτού του κόσμου το θέλημα του Θεού. Και προσήλθαν οι των προφητών οι Ιεριχώ και προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθε της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Ο τελευταίος σταθμός προτού ο Ηλίας αναλυθεί ήταν ο Ιορδάνης, που ερμηνεύεται ο κατεβαίνων. Και αυτό τυπολογικά μας δείχνει, μας συμβολίζει το χρίσμα που θα έπαιρνε ο Ελισέ για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε την πορεία, την αρχική πορεία του προφήτη Ελισέ, να δούμε το κάλεσμα του Θεού σε έναν αληθινό προφήτη, ώστε μέσα από τη ζωή του να λάβουμε μία σήμερα προφητική μαρτυρία η οποία θα μας στηρίξει στη δικιά μας πνευματική ζωή. Η διακονία του Ηλία, να αναφέρω που το όνομά του ερμηνεύεται ο Ιάχβε είναι ο Θεός, ήταν μικρή, σκληρή και γεμάτη δυνάμεις. Αντίθετα, η διακονία του Ελισέ, που το όνομά του, όπως είπα, ερμηνεύεται ο Θεός κάνει σωτηρία, ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Και διαβάζουμε. Β' Βασιλείων 13:20-21. «Και απέθανε ο Ελισέ και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εις βολήν εις την υγιήν. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον την Αηδού, είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Αυτά τα εδάφια τα χρησιμοποιούν δογματικές εκκλησίες για να περάσει το μήνυμα ότι τα κόκαλα των Αγίων των ανθρώπων μπορούν να θεραπεύσουν. Αλλά εδώ ο λόγος, αδελφοί, δεν θέλει να δώσει αυτό μήνυμα. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδει ζωή σε εμάς. Καθότι εδώ τυπολογικά ο προφήτης Ελισέ αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον θάνατό του. Πέθανε λοιπόν ο προφήτης, θαύτηκε ο προφήτης και μετά από λίγο καιρό πεθαίνει και ένας άνθρωπος Ισραηλίτης. Και καθώς τον έσαβαν, είδαν ένα τάγμα Μωαβιτό να έρχεται, από τον τρόμο τους τον πέταξαν στον τάφο του προφήτη και ο άνθρωπος αναστήθηκε. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, όλο αυτό μας παραπέμπτει στην θαυμαστή όραση την οποία διαβάζουμε στο 37 κεφάλαιο στο βιβλίο του Εζεκιήλ 1 έως 10 εδάφιο. Όλο αυτό ταυτίζεται, γιατί εκεί βλέπουμε εμφατικά το μήνυμα το οποίο ο Κύριος ήθελε να περάσει και μέσα από την ιστορία που διαβάσαμε στη ζωή του Ελισέ. «Χήρ Κυρίου εστάθεπε με και με εξήγαγεν ο Κύριος για του πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ή το πλήρης οστέων. Και με έκανα διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα». Ο προφήτης βλέπει μία προφητική μαρτυρία, μία όραση. Βλέπει μία πεδιάδα η οποία ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπων τα οποία ήταν κατάξερα. Σίγουρα μέσα στο πνεύμα το προφήτης θα αισθάνθηκε φρίκι αρχικά. Έχω δουλέψει 20-25 χρόνια στην αρχαιολογία, στη Ρόδο και σε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου. Έχουμε ανοίξει εκατοντάδες τάφους. Έχουμε καθαρίσει δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπινους σκελετούς. Η θέα αυτών των κοκάλων σαν να τριχιάζει, και ιδιαίτερα του κρανίου. Και στην αρχή, όταν ξεκινάς να δουλεύεις στην υπηρεσία αυτήν και ανοίγεις τους πρώτους τάφους, είναι κάτι δύσκολο, ανατριχιαστικό και ψυχικά βασανιστικό. Μετά συνηθίζεις και είναι πιο όμορφα τα πράγματα. Αλλά μπορώ να καταλάβω από την εργασία που έκανα 20-25 χρόνια και ανοίγοντας πολλούς αρχαιολογικούς τάφους, το τι αισθάνθηκε ο προφήτης Εζεκιήλ την ώρα που ο Κύριος του έδειχνε τη συγκεκριμένη όραση. Φρίκι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου, δίνατε τα οστά ταύτα να αναζήσωση. Και είπα, Κύριε Θεέ, σι εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά ταύτα. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Διέταξε τον προφήτη να δώσει προφητική μαρτυρία για αυτό το οποίο θα υπερχότανε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Μιλούσε σε ξερά κόκαλα προφητικά, γιατί ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός θα δίνει ζωή. Ιδού εγώ θέλει εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα. Και θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφήτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφήτευσα έγινε ήχος η προφητική μαρτυρία για έναν αυθεντικό προφητή. Έγινε ήχος. Και ειδού σεισμός. Και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά το οστό αυτού. Και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασε αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφήτευσε επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος ο Θεός, αδελφέ και αδελφοί, είναι ναι και αμήν. Τέλος. Αλληλούια. Αμήν. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους κι ας αναζήσωση. Και προεφήτευσα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και στάθησαν επί τους πόδας αυτούς στράτευμα μέγα σφόδρα. Κοιτάξτε και παρατηρήστε την αρχή και το τέλος. Τα ξερά οστά έγιναν ένα στράτευμα μεγάλο, μάλιστα ισχυρό, έτοιμο προς πόλεμο. Και ο Κύριος έδειξε τη συγκεκριμένη όραση στον προφήτη για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, 5 με 10 χρόνια στην Βαβυλώνα. Είχε ξεκινήσει η βαβυλωνική αιχμαλωσία, είχαν περάσει κάποια χρόνια, δεν έβλεπαν φως στον ορίζοντα οι άπιστοι Ισραηλίτες, το ηθικό τους είχε καταρακωθεί και ο Κύριος δίδει τη συγκεκριμένη όραση για να τους αναπτερώσει το ηθικό. Γιατί μετά από 60 περίπου χρόνια συν πλην, ο λαός επέστρεψε στην γη της κληρονομίας τους. Και οι συμβολισμοί που παίρνουμε μέσα από αυτή την όραση είναι παρακάτω. Συμβολίζει την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους στην γη που τους είχε δώσει ως κληρονομία ο Κύριος. Και αυτό έγινε. Συμβολίζει την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλιετή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Συμβολίζει την σωτηρία και την αναγέννηση ανθρώπων που είναι πνευματικά νεκροί. Και τέλος συμβολίζει και την αναζωπήρωση της Εκκλησίας όταν αυτή είναι σε μία πνευματική ξηρότητα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Για την αναζωπήρωση. Ώστε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη. Να μας σηκώσει, να μας οριμάσει και να μας χρησιμοποιήσει περισσότερο για τη δόξα Του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Εκκλησία να είναι αναζωπηρωμένη. Όχι 10 άνθρωποι, αλλά το σύνολο της Εκκλησίας. Ώστε ο Κύριος να μπορεί να παίρνει περισσότερο δικαίωμα και να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Να πάμε στο βιβλίο της Γενέσεως 26, 13, 18. Γένεση 26, 13, 18. και μεγαλεί το άνθρωπος και προχώρει αυξανόμενος έως ού έγινε μέγας σφόδρα. Για ποιον μιλάμε? Για τον Ισαάκ. Και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς, ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι. Όταν μια εκκλησία ή ένας πιστός αυξάνεται και προκόβει, κάποιοι ζηλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι Φιλιστέοι. Στη δικιά μας πνευματική ορολογία, οι δαίμονες. Και πάντα τα φρέα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πειράξουν πρόσωπο προς πρόσωπο τον Ισαάκ. Εμέσως όμως τον πείραξαν. Πώς? Φράζοντάς του τα πηγάδια. Χωρίς πηγάδια τι θα ερχόταν? Θάνατος στους ανθρώπους και στα ζώα. Και πώς έφραξαν τα πηγάδια? Με χώμα. Το χώμα τι συμβολίζει? Την αμαρτία και την σάρκα. Και ο Κύριος θέλει τα πηγάδια αυτά να ανοίξουν στη ζωή μας, στην πνευματική ζωή μας, ώστε ως εκκλησία του Κυρίου να είμαστε γεμάτοι με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Ο Ισαάκ λοιπόν τι έκανε? Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, άπελθε εφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να αντέξουν την παρουσία του Θεού, αδελφέ και αδελφοί. Δεν μπορούν να την αντέξουν. Και απήλθεν εκεί στον Ισαάκ και έστησε την σκηνή αυτού εν την κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και άνοιξε πάλι ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού. Οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατο Αβραάμ και ονόμασε αυτά με τα ονόματα τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια ο Ισαάκ, αλλά άνοιξε ξανά τα φρέατα. Ήρθε ξανά η ζωή στους ανθρώπους, στα κτίνη, στους βόες, τα πρόβατα. Ήρθε ξανά η ζωή. Και η ζωή έρχεται όταν τα πνευματικά πηγάδια μιας εκκλησίας είναι ανοιχτά. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα πνευματικό πηγάδι. Και αν ο διάβολος έχει κλείσει αυτό το πηγάδι, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, να ζητήσουμε χάρη για να ανοιχθεί αυτό το πηγάδι. Γιατί αυτό το πηγάδι έχει νερά ζωντανά, που δεν πρέπει να παρακρατούνται, αλλά να απελευθερώνονται. Ώστε ο άνθρωπος που είναι συμβολικά ένα φρέαρ να είναι ξεδιψασμένος και παράλληλα η ζωή και η ομολογία του να ξεδιψάνε πολλούς πολλούς ανθρώπους. Όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι πολλές φορές ανθρωπίνως ομιλώ, πρακτικά δύσκολο ένας άνθρωπος να μείνει σταθερά σε μια αναζωπηρωμένη ζωή. Ανθρωπίνως, γιατί με τον Θεό μπορούμε να είμαστε συνέχεια αναζωπηρωμένοι. Έχει το διάβολος, οι δαίμονες, η σάρκα, οι μέρημνες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες και κλέβουν την αναζωπήρωση πιστών και εκκλησιών. Και ενώ ο άνθρωπος ήταν όπως και μια εκκλησία γεμάτος ζωή και η εκκλησία ήταν γεμάτη ζωή παρομοίως, ξαφνικά ο άνθρωπος και η εκκλησία είναι ως ξερά οστά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7:37-38 εδάφιο. Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εμείς διψάμε, αδελφοί? Αμήν. Διψάμε. Διψάμε. Όστις πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποτάμι είδα το ζώντος θέλει σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Ένα πηγάδι το οποίο βγάζει ζωντανά νερά, τρεχούμενα παγωμένα ζωντανά νερά. Στην πόλη της

0: σταμάτησε να πει από αυτό. Αμήν. Αυτά είναι τα νερά του Κυρίου. Δροσερά, ζωντανά, παγωμένα. Ήταν ή η 7η ή η 8η μέρα της κοινοπηγίας. Στην συγκεκριμένη γιορτή γιόρταζαν τον καρπό του Θέρους. Ήταν χρονικά τον μήνα Οκτώβριο για εμάς. Ήταν το τέλος του αγροτικού έτους και σε λίγο θα άρχιζε η σπορά. Κατοικούσαν σε σκηνές 7 ημέρες φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων για να θυμούνται τα δεσμά της Αιγύπτου, όπως επίσης και την οδηπορία των προγόνων τους τα 40 χρόνια στην έρημο. Η γιορτή της κοινοποιίας συμβολίζει την κατοίκησή μας στον Θεό, όπως επίσης τον νέο ουρανό και τη νέα γη. Τα νερά συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα, την δόξα του Θεού και το χρήσμα της παρουσίας του που ξεδιψάει κάθε διψασμένο και δίνει ζωή σε κάθε πνευματικά νεκρό. Αμήν. Κατά Ιωάννη 5:21. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ουστινάς θέλει ζωοποιεί. Ανάσταση δεν είναι μόνο η επάνωδος των νεκρών στην ζωή ή η στιγμή που τα σώματα των νεκρών δικαίων θα σηκωθούν για να μεταμορφωθούν την ώρα της αρπαγής. Ανάσταση είναι και η νέα στάση. Ανάσταση, νέα στάση. Στην ζωή ενός ανθρώπου που είναι πνευματικά νεκρός στο σκοτάδι του κόσμου, μακριά από τον Θεό, και έρχεται στην οδό της αναγέννησης. Όπως επίσης και η νέα στάση στην ζωή ενός ανθρώπου που επήρχε στην πνευματική της ζωή πνευματικός θάνατος και πνευματική ξηρότητα. Ανάσταση, νέα στάση. Και ο Κύριος ζωοποιεί, δίνει ζωή σε κάτι και σε ευρύτερη έννοια ενδυναμώνει και εμψυχώνει. Και ο άνθρωπος αναθερμαίνει την σχέση του με τον Θεό. Αναθερμαίνει την κοινωνία του με τον Θεό. Νιώθει γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και όλο αυτό τον ενδυναμώνει όλο και περισσότερο. Και αυτή η φωτιά ανάβει και συμπαρασύρει κι άλλους ανθρώπους, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνολική μέσα σε μια εκκλησία. Κοιτάξτε τι θαυμάσιοι τύποι. Φωτιά, νερά, που στον καλό συμβολισμό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή του Κυρίου, η ζωή της Ανάστασης, η κοινωνία μας με τον Κύριο, το χρήσμα και η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και καθώς θα σηκωθούμε σε λίγο να προσευχηθούμε, θα ζητήσουμε με πίστη αναζωπήρωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε παραδείγματα από τη ζωή του Ελισαέ, του Ισαάκ, για να δούμε την πιστότητα του Κυρίου σε αυτά που λέει, γιατί ο λόγος είναι ναι και αμήν. Στο σύνολο λόγος, όπως και η κάθε προφητική μαρτυρία που εκφράζεται μέσα από το λόγο με τον οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησαμε τον τρόπο που ο Κύριος μας δίνει προφητικές μαρτυρίες μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Και ο Κύριος θέλει να λάβουμε δύναμη, σθένος, εξουσία, ενθάρρυνση, ενέργεια, δικαιοδοσία για να ζήσουμε μία εν Χριστώ Ιησού νικηφόρα ζωή. Ας σηκωθούμε παρακάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίσως χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα για να τελειώσουμε ό,τι έχει να κάνει με την απογοήτευση, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την απογοήτευση το κήρυγμα, αλλά μέσα από την απογοήτευση μπορούμε να δούμε και, σαν τίτλο την απογοήτευση, μπορούμε να δούμε και άλλα αρνητικά συναισθήματα που είναι φυσικά συναισθήματα. Ο Κύριος μας έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να αισθανόμαστε πράγματα. Ναι, μεν είναι φυσικά, κατά κάποιο τρόπο μας προστατεύουν, αλλά όταν αυτά μας κυριεύουν γίνονται αρνητικά. Αμήν. Το κατανοούμε, δηλαδή μπορούμε να έχουμε το συναίσθημα του φόβου. Ο Θεός έχει βάλει φόβο μέσα μας. Όταν έχεις μπροστά σου ένα γκρεμό, φοβάσαι. Και είναι λογικός αυτός ο φόβος. Αν πέσεις θα χτυπήσεις. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που ο Θεός θα έχει βάλει μέσα μας. Είναι εν μέρη, είναι λογικά, πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Αλλά πολλά από αυτά δεν πρέπει να κυριαρχούν μέσα στη ζωή μας. Και από αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά θα λέγαμε, όπως όταν εξελίσσονται, υπάρχουν συναισθήματα που είναι όπως είναι η απογοήτευση, όπως η απόρριψη όταν νιώθουμε εγκατάλειψη. Μπορεί να υπάρχουν μέσα στην ζωή μας όλος αυτός ο καρπός της σάρκας που μας λέει οργή, φθόνος. Δεν πάει να πει ότι δεν οργιζόμαστε. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ναι, μπορεί να οργιστεί ο άνθρωπος, αλλά να μην αμαρτάνει. Αμήν. Μπορούμε να φθονούμε πράγματα, αλλά όχι ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι όλα αρνητικά, αλλά το πώς εξελίσσονται μέσα μας μπορούν να γίνουν και αρνητικά. Ένα τέτοιο, όπως μιλήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα, και είναι σήμερα να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι απογοήτευση. Και όπως είδαμε, ο τρόπος που τον εξηγεί, το λεξικό θα λέγαμε, εξηγεί αυτή τη λέξη, είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα, λόγω μη ικανοποίησης ή μη πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές περιμένουμε ένα γεγονός να γίνει, να εξελιχθεί, και πάρα πολλές φορές το περιμένουμε και με λάθος τρόπο. Λέει ότι η απογοήτευση εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε, τον οποίο θέλαμε. Και το βλέπουμε αυτό, το είδαμε σε όλους τους Αγίους του Κυρίου, πήραμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου, ακόμα πήραμε και παράδειγμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού που περιμέναν έναν Μεσσία με τον τρόπο που αυτοί τον περιμένανε. Περιμένουμε και εμείς ίσως μέσα στη γενιά μας να γίνουν αναστάσεις, δυνάμεις, θαύματα που περιμένουμε και προσμένουμε να γίνουν όλα αυτά, αλλά μπορεί να τα θέλουμε τώρα, ο Κύριος να τα έχει αργότερα, μπορεί ο Κύριος να έχει κάτι άλλο πιο δυνατό. Δεν ξέρουμε, ο Κύριος είναι πλούσιος, είναι πρωτότυπος, κάνει πρωτότυπα πράγματα. Οπότε πάντα πρέπει να ελπίζουμε στο χέρι το κρατεό του Κυρίου, στο χέρι που κάνει δυνάμεις, σημεία τεράστια με τον τρόπο που αυτός θέλει και όποτε αυτός τα θέλει. Αμήν. Βλέπετε ότι ο Κύριος έβγαλε το λαό του μέσα από την Αίγυπτο και τον οδήγησε σε ένα διέξοδο. Τον οδήγησε στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εύκολο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήτανε, παρόλο που σε όλη τη διαδρομή βλέπουμε ότι ήτανε η στήλη πυρός που τους οδηγούσε, η νεφέλη, παρόλα αυτά ο Κύριος τους οδήγησε σε ένα αδιέξοδο, φαινομενικά αδιέξοδο, και ήτανε πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος τι να κάνει, να απογοητευτεί. Βλέπει ότι υπάρχει θάλασσα μπροστά του, από πίσω τον κυνηγάει ο Φαραώ και υπάρχει ένα αδιέξοδο, και είναι λογικό ο άνθρωπος τι να κάνει, σε παρένθεση, να απογοητευτεί. Όμως εκεί πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Αμήν. Είναι ο τόπος που πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Όταν τα πράγματα, αλλιώς αν τα πράγματα ήταν όλα εύκολα, θα απογοητευόμασταν. Όχι, δεν υπάρχει. Όμως ο Κύριος θέλει να θριαμβεύσουμε σε αυτά τα πράγματα. Αμήν. Και θέλουμε σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να θριαμβεύσουμε σε αυτά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε πέρα από τις προσευχές, όλοι μας τι περιμένουμε, περιμένουμε να προσευχηθεί κάποιος και με κάποιον σε παρένθεση μαγικό τρόπο να μας φύγουν όλα αυτά από μέσα μας. Ναι. Αν ήταν ο Ιησούς εδώ, θα προσευχότανε και θα έλεγε απιστία έξω από το Μανώλη. Τάκ και θα έφευγε απιστία. Δεν το έκανε ούτε στον Πέτρο αυτό. Δεν το έκανε ούτε στον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν σε μια κατάσταση να αρνηθεί τον Κύριο. Ήταν 3,5 χρόνια μαζί με τον Κύριο. Ήταν ο βασικός μαθητής του μέσα στους τρεις. Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Κινδύνευε να χαθεί η πίστη του. Και ο Κύριος τι λέει? Προσευχήθηκα στον Πατέρα να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αν επιστρέψεις. Πείμανε τα πρόβατά μου. Τι προσευχήθηκε ο Κύριος? Είπε, έλα Πέτρο να προσευχηθούμε. Έξω η απιστία, έξω η αμφιβολία. Και μετά ο Πέτρος σηκώθηκε. Όχι, υπάρχουν αδερφοί φυσικές διεργασίες, όπως είναι φυσικά αυτά τα συναισθήματα που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε ώστε να ελευθερωθούμε από αυτά. Αμήν. Και θέλω να μπούμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο γενικά, σε πάρα πολλά πράγματα. Η προσευχή είναι ένα κίνητρο να μας δυναμώσει να μπούμε μέσα σε αυτές τις φυσικές διεργασίες. Αμήν. Είναι εμείς μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος καπνίζει, ένα παράδειγμα, εάν κάποιος πίνει ή κάποιος έχει κάποιο άλλο λάθημα, πρέπει ο ίδιος να πάρει την απόφαση να σταματήσει και ο Κύριος εκεί τι θα κάνει? Θα βοηθήσει. Το καταλαβαίνουμε? Είναι λοιπόν κάτι που είναι αρκετά λογικό. Αλλιώς όλα θα γινόντουσαν πάρα πολύ μαγικά και όμορφα. Όμως ο Κύριος θα έμπλεξε μέσα σε αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να νικήσουμε, αδερφοί, και δεν ξέρω πώς μου το έδωσε ο Κύριος, γιατί εγώ άλλα είχα ετοιμάσει, αλλά σήμερα ο Κύριος μου άλλαξε αρκετά πράγματα καθώς μελετούσε το λόγο, είναι να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει ο φαρισαϊσμός με την απογοήτευση, την απόρριψη, την εγκατάλειψη και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν ο Κύριος μου το έδινε αυτό το πράγμα. Αλλά ο Κύριος θέλει να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Φαρισαϊσμός τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Για τον Κύριο τι σημαίνει? Τι είναι ο φαρισαϊσμός? Πώς τον, αλλιώς ο Κύριος τον ερμήνευσε? Νομικιστής. Μια πιο υπόκριση. Δηλαδή είσαι τι? Τι είσαι? Υποκριτής. Αμήν. Όμως μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Πού είσαι υποκριτής? Είσαι υποκριτής στους άλλους? Για υποκρίνεσαι και στον εαυτό σου. Ναι. Και τα δύο. Όταν υποκρίνεσαι στους άλλους, την κυριολεξία σε ποιον υποκρίνεσαι? Στον εαυτό σου. Είσαι κάτι που δεν είσαι, θέλεις να δείχνεις στους άλλους και έτσι νιώθεις και εσύ τι? Ότι είσαι. Και ο Κύριος το παρουσιάζει αυτό με ένα όμορφο τρόπο όταν μιλάει για τους Φαρισαίους και τους λέει ουέ. Σε όλα αυτά τα ουέ, τα δύο είναι αφιερωμένα ακριβώς σε αυτή την κατάσταση του φαρισαϊσμού. Και λέει στο κατά Ματθαίο ο Κύριος 23 και 25, ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουση εξαρπαγής και ακρασίας. Λέει, καθαρίζετε το εξωτερικό. Βλέπετε, μας αρέσει η εξωτερική μας, να ξεκινήσω από την εμφάνιση, η εξωτερική μας εμφάνιση να είναι όμορφη. Αμήν. Το θέλουμε? Το θέλουμε. Θέλουμε η συμπεριφορά μας τους έξω, όσο γίνεται, να είναι καλή, για να λένε πω πω τι καλός άνθρωπος είναι αυτός ο Μανώλης. Τι άγιος άνθρωπος είναι. Άρα εγώ που είμαι και ποιμένας, πρέπει να προσπαθώ ώστε η εξωτερική μου συμπεριφορά, ο τρόπος μου να εμπνέει τους άλλους αδερφούς και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι άγιος. Έχω ένα βάρος ιδιαίτερο. Αμήν. Αφού είμαι υπεύθυνος, πρέπει να έχω και αυτό το βάρος. Όμως αδερφοί, αν σκεφτούμε κάτι ή αν κάνουμε μία ερώτηση, την κάνουμε λίγο παρακάτω. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το εξωτερικό μας, για μας ενδιαφέρει το εσωτερικό, τι γίνεται μέσα μας. Τι λέει ο Κύριος? Καθαρίζουν, λέει, το έξω. Και τι λέει ο Κύριος? Ουέ. Είναι ουέ. Όταν ο άλλος νομίζει ότι εγώ είμαι Άγιος μπροστά στον Κύριο, αλλά στον Κύριο εγώ τι είμαι? Ανάγιος. Το καταλαβαίνουμε. Ξανά τους λέει ουέ για να τους δείξει την νέκρα τους. Τι νεκρό πνεύμα είναι αυτό. Και θα πούμε και το κίνητρό τους. Λέει ουέ σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, είναι στο 23 και 27. Υποκριτέ, διότι ομοιάζεται με τάφους ασβεστομένους. Ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουση οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Η τάφη είναι καθαρή, ασβεστομένη, αλλά μέσα είναι γεμάτο νέκρα. Αμήν. Είναι γεμάτη ακαθαρσία. Και ο Κύριος μας βλέπει με αυτό το μάτι. Το είπα λίγο μακάβριο όλο αυτό, να το κοιτάξουμε για να καταλάβουμε πως ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο. Τον βλέπει σαν ένα τάφο που είναι νεκρός μέσα του, αλλά απ' έξω ο άνθρωπος αυτός είναι ασβεστομένος. Θέλει να έχει μια βιτρίνα, θέλει να έχει ένα όνομα. Θέλει να μοιάζει ο τάφος του να είναι από γρανίτη, από μάρμαρο όμορφο, να το βλέπουν οι άλλοι και να λένε πω πω τι καλός άνθρωπος, τρέχει στα κοινωνικά, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Ο άνθρωπος είναι καλός. Και έτσι βλέπουν οι άνθρωποι. Όμως εντελώς διαφορετικά βλέπει ο Κύριος όταν βλέπει τον κόσμο. Λέει αφήστε τους νεκρούς. Πώς βλέπει τον κόσμο? Ότι ενώ έχει πνεύμα, το πνεύμα του είναι τι? Νεκρό. Δεν έχει ζωή μέσα αυτό. Αμήν. Και βλέπετε ότι το κίνητρο των ανθρώπων ποιο είναι. Και αυτό το κίνητρο πρέπει να φύγει από μας. Γι' αυτό θέλουμε θεραπεία. Αμήν. Λέει, ούτω κι εσείς, στο 28, ούτω κι εσείς έξωθεν μεν φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι. Τι τους ενδιαφέρει? Τους Φαρισαίους, τι τους ενδιαφέρει τους υποκριτές? Να φαίνονται έξω δίκαιοι. Το έξωθεν. Ο εσωτερικός άνθρωπος τι γίνεται? Η σκέψη μας, οι διαλογισμοί μας. Ξέρετε, από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας νικάμε, και από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας χάνουμε ένα πόλεμο. Αμήν. Εδώ μέσα ξεκινάνε μάχες και εδώ μέσα τελειώνουν. Όλα εδώ γίνονται. Το πεδίο που έρχεται ο εχθρός και σου μιλάει και σου βάζει τσίτες για το γείτονά σου ή για τους ανθρώπους γύρω σου ή για τους αδερφούς σου, είναι εδώ. Και εδώ έρχεται ο Κύριος να σου μιλήσει για να σου φέρει τι? Θεραπεία. Αμήν. Άρα πρέπει να αλλάξει ο εσωτερικός μου άνθρωπος. Πρέπει να αλλάξω εγώ. Ωραία. Και εδώ τώρα θα κάνω την ερώτηση. Έχουμε έναν τίτλο. Τι χριστιανός είσαι, αδερφέ μου? Σε ρωτάει άλλος. Μιλάς και... Ωραία. Έχει καταντήσει ο χριστιανισμός. Αυτό είναι λίγο λυπηρό, Πας και του λες σε κάποιον, είμαι χριστιανός. Που εκεί έπρεπε να τελειώνε η συζήτηση. Αμήν. Εκεί έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση. Είμαι χριστιανός. Αλλά βλέπετε, συνεχίζει η συζήτηση. Και σου λέει, τι χριστιανός? Καθολικός, κόπτης, ξεκόπτης, πεντηκοστιανός? Τι χριστιανός είσαι? Ευαγγελικός? Τι χριστιανός είσαι? Παλαιοημερολογίτης, καινούριο ημερολόγιο? Τι? Ο άλλος αυτοπροσδιορίστηκε ως τι? Παλαιοχριστιανός. Υπάρχουν μοντέρνοι χριστιανοί, υπάρχουν παλαιοί χριστιανοί, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί. Ωραία. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα στη γραφή, αν και δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε αυτό, εμένα όποιος με ρωτάει, μου λέει τι χριστιανός είσαι χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι χριστιανός.
2: Επιμένω.
1: Και λέει μα. Λέω είμαι χριστιανός που διαβάζω την Αγία Γραφή και προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει ο Ιησούς. Τίποτα παραπάνω. Αμήν. Όμως ξέρουμε ότι ή θεωρούμε, θα έλεγα τον εαυτό μας, ότι είμαστε τι. Αναγεννημένοι χριστιανοί. Όπως σας έχω πει και σε άλλες φορές, το να πω αυτή τη λέξη αναγεννημένος, που έτσι νιώθω. Αμήν. Εάν δεν νιώθω έτσι, αλίμονό μου. Αλλά όποτε τη λέω αυτή τη λέξη προβληματίζομαι. Λέει ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Δηλαδή τι σημαίνει αναγεννημένος. Τι σημαίνει. Ξαναγεννημένος. Δηλαδή έχω ξαναγεννηθεί. Και θυμάστε τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ ωραία η συζήτηση του Ιησού με τον Νικόδημο. Πήγε ο Νικόδημος το βράδυ για να μην το Φαρισαίος ήταν ο άνθρωπος, αλλά από τους καλούς Φαρισαίους. Έμεινε μέχρι τέλος ο άνθρωπος λίγο κρυμμένος. Ήταν όμως από αυτούς που πήγε και μάζεψε τον Ιησού για να τον ενταφιάσει ο Νικόδημος και ζήτησε, διεκδίκησε το σώμα του Ιησού. Αλλά πήγε το βράδυ να μην το δει κανένα μάτι. Μην το δουν οι υπόλοιποι Φαρισαίοι. Τι θα πει το συνέδριο των Φαρισαίων, τι θα πει ο κόσμος. Και πάει και του λέει, ξέρω ότι είσαι αληθινά δάσκαλος. Ο Κύριος τον άκουγε και τον έβλεπε και όπως μας ακούει όλους και μας βλέπει, στην προσευχή μας, στην καθημερινότητά μας, ξέρετε, όπου δεν υπάρχει αδερφός να με δει, ή αδερφή να με δει, ή η εκκλησία του Κυρίου να με δει, ή κάποιος να με δει, υπάρχει ένα μάτι εκεί. Όχι αυτό που φοβούνται κάποιοι, γιατί κάποιοι φοβόμαστε το Big Brother. Μας ελέγχει ο κάποιος από το κινητό, μας ελέγχει ο άλλος από το αυτό, και αν με ελέγχει εμένα σκασίλα μου. Αν με βλέπει κάποιος ημέρα και νύχτα, τι με ενδιαφέρει. Αν κάνω σωστά τη ζωή μου μπροστά στον Κύριο, άρα θα παρακολουθάει ότι η ζωή μου εν μέρη είναι αυτή που πρέπει, που ζητάει ο Κύριος. Και αν και αυτός ελκυστεί, μακάρι. Το θέμα είναι ότι θα παρακολουθάει ο Κύριος τι γίνεται. Εκείνε. Το μάτι είναι πιο δύσκολο. Γιατί δεν πάει να βγάλεις το κινητό από πάνω σου, δεν πάει να βγάλεις το ρολόι από πάνω σου, δεν πάει να κλείσεις μπαταρίες, δεν πάει να πας να κρυφτείς. Όπου θέλεις είναι εκεί. Τελείωσε, λέει ο Δαβίδ. Λέει, πού να κρυφτώ, λέει, από σένα, Κύριε, πού. Στα βάθη, λέει, της θάλασσας να μπω. Εκεί είσαι. Πήγαινε εσύ με το κινητό σου στα βάθη της θάλασσας, αν αντέξει. Να σε δείτες, να κατεβείς, ξέρω εγώ, 100-200 μέτρα, που εκεί το ίντερνετ δεν πιάνει. Δεν πρόκειται να σε δει κανένας, μη στεναχωριέσαι, εκεί η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει βάλει κεραίες στο βυθό. Και θα νιώσει ελεύθερος. Α, είναι ο Κύριος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε εν μέρη που είναι. Αμήν. Γιατί θέλουμε να είμαστε όμοι με αυτόν. Θέλουμε να μας ελέγχει. Θέλουμε να μας διορθώνει. Αγαπάμε τον λόγο του. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχω γίνει αναγεννημένος, έχω δηλαδή αναθεωρήσει κάποιες απόψεις. Και μιλάει ο Κύριος και λέει στο κατά Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο είναι, στο τέσσερα εδάφιο. Από το τρία διαβάζω. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, συλλέγω. Δίνει έμφαση, αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σου λέει. Δεν ξέρω αδερφοί, και πιστεύω ότι και κάποιοι ανθρώποι που δεν θα αναγεννηθούν, Μανώλης λέει, η Γραφή λέει άλλα, ο Κύριος θα τους κρίνει, αμήν, με διαφορετικό τρόπο και θα τους σώσει. Αμήν. Ο Κύριος λέει είναι ισχυρός το σώζει. Και τον εμπιστευόμαστε, φεύγουν οι γονείς μας, φεύγουν αγαπητά μας πρόσωπα, τα έχουμε ευαγγελίσει, έχουν ακούσει κατά μέρος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει και όμως είναι σωστοί μπροστά στον Κύριο. Θυμάμαι την γιαγιά μου, δεν ξέρω πόσο άκουσε αυτή η γυναίκα και τι άκουσε, πίστευε στον Ιησού Χριστό. Μέχρι τέλος ήταν ένας άνθρωπος αγαθός, αυτή με δίδαξε την προσευχή κτλ. Και ξέρω ότι ο Κύριος είναι ισχυρός, το σώζει. Αμήν. Αλλά για μας, εδώ που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας λέει άλλα πράγματα. Ζητάει άλλα πράγματα από μας. Αμήν. Μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε, όχι εδώ, να αναγεννηθούμε άνωθεν. Πάβεις να είσαι ένας πολίτης που ανήκει σε αυτό το πολίτευμα κάτω. Αμήν. Ανήκει σε ένα πολίτευμα, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, άγιο, ουράνιο πολίτευμα. Αρχίζεις και γίνεσαι συγκληρονόμος του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιερεμία, του Δανιήλ, του Αβραάμ. Μας αρέσει αυτό το πολίτευμα. Σ' αρέσει να ακούγεσαι ή να μπορεί να πει ο Ιερεμίας, ο αδερφός μου ο Ηλίας, ο αδερφός μου ο Κυριάκος, ο αδερφός μου ο Νίκος. Θα σ' άρεσε να το ακούσεις αυτό? Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν. Αμήν. Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν. Και είναι τιμή μας. Και λέει, απεκρίθη. Και λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πάντα η σκέψη μας. Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί? Αυτό δεν έχει να κάνει με ηλικία. Ή νέος ή γέρος, δεν πρόκειται να ξαναμπείς μέσα στη μήτρα της μητέρας και να ξαναγεννηθείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Και ο Κύριος δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάει για αυτά. Λέει, απεκρίθη ο Ιησούς, και ξανά τι λέει, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Τώρα, ναι μεν έχουμε γεννηθεί σαν άνθρωποι σαρκικοί από τον φυσικό μας γονιό που είναι η μάνα, αλλά υπάρχει και μια άλλη γέννηση. Αμήν. Έχεις γεννηθεί ή να το πω, έχεις αναγεννηθεί από ένα πνεύμα. Αμήν. Αυτό που είναι γεννημένο στη σάρκα έχει μέσα του απογοήτευση, έχει μέσα του απόρριψη, νιώθει εγκατάλειψη. Ο άντρας μου δεν με αγαπάει καλά, η γυναίκα μου δεν με αγαπάει καλά, τα παιδιά μου ενώ τους κάνουν τόσα πράγματα με απορρίπτουν, η εκκλησία εκεί με απορρίπτει, ο ένας με απορρίπτει, εγώ απορρίπτω, εγώ νιώθω απόρριψη ενώ δεν υπάρχει απόρριψη. Αμήν. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο πεδίο του σαρκικού ανθρώπου, της σάρκας. Είναι εν μέρη φυσιολογικά. Έχουμε γεννηθεί από έναν φυσικό άνθρωπο, έχουμε γεννηθεί κατά σάρκα. Αμήν. Αλλά το υπερφυσικό που έχει γίνει μέσα στη ζωή μας είναι ότι έχουμε γεννηθεί και από το πνεύμα. Έχουμε γεννηθεί ουράνιοι άνθρωποι. Αμήν. Και αυτό που μου αρέσει σε όλη τη συζήτηση αυτή που κάνει ο Ιησούς με τον Νικόδημο ή με τον κάθε Νικόδημο, αμήν, τι είναι? Ότι αυτός λοιπόν αναγεννιέται είναι σαν τον άνεμο. Είσαι παιδί του ανέμου. Όπου φυσάει. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, δεν ξέρεις πού πάει. Απλά έχω απλώσει τα πνευματικά μου φτερά και οδηγούμε από αυτόν. Και του λέει ο Νικόδημος, πώς θα γίνουν αυτά, Λέει, εσύ είσαι δάσκαλος, λέει, του Ισραήλ, και δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος περιμένει να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, Λέει ο Πέτρος, στην Α Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο και 22. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αλήθειας για του πνεύματος προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτο, αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Δεν με ενδιαφέρει όλο το εδάφιο για να μιλήσω γι' αυτό, όμως με ενδιαφέρει η φράση «καθαρίσατε τις καρδιές σας», τις ψυχές σας, συγγνώμη. Άρα η ψυχή μας τι κάνει? Καθαρίζεται. Αμήν. Έχει δηλαδή μέσα της πάρα πολλά πράγματα που είναι σκουπίδια. Φαντάσου να πας τώρα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, και να το δεις άνω κάτω. Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι και είναι άνω κάτω? Πώς νιώθεις? Δεν ξέρω πώς νιώθει ο καθένας. Άλλος μπορεί να το έχει συνηθίσει αυτή την εικόνα και είναι κακή να τη συνηθίζεις. Από την άποψη ότι σας έχω πει την εμπειρία μου, ότι όταν πρώτο έπηγε σαν δουλειά στο Δήμο και πήγαμε να φτιάξουμε ένα απορριμματοφόρο εκεί που αδειάζουν τα σκουπίδια, κόντεψα να κάνω εμετό. Από το άρωμα αυτό που βγάζουν τα σκουπίδια, που βλέπεις ότι είναι σε αποσύνθεση και βγάζουν μεθάνια, βγάζουν ένα σωρό αέρια βγάζουν. Και με έβλεπε ο οδηγός που ήταν στο απορριμματοφόρο εκεί δίπλα και γελούσε. Άνετος εγώ, και εγώ κοντεύω να βγάλω τα άντερά μου. Του λέγα κλείσει τα παράθυρα. Και έβλεπα τον άλλο εκεί που ήταν στα σκουπίδια και τα έσπρωχνε τα σκουπίδια για να τα κάνουν, να τα ισοπεδώσουν. Τα φορτώνουν, τα ισοπεδώνουν, μετά βάζουν χώμα, μετά λαπάλουν από πάνω κτλ. Βλέπετε ένα ολόκληρο φαράγγι, το έχουν γεμίσει και έχει γίνει πεδιάδα. Τα συνηθίζει στα σκουπίδια. Όμως εμείς θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό. Εκεί νιώθω ανάπαυση, τουλάχιστον εγώ. Όταν θα πάω μέσα και το δω καθαρό, νιώθω ανάπαυση. Όταν δω το ένα, αναστατώνομαι. Είτε το θέλω είτε όχι, σου φέρνει αυτό αναστάτωση. Είναι έτσι? Αμήν. Γι' αυτό όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, πώς νιώθουμε? Πώς νιώθεις όταν έχεις απογοήτευση, έχεις απόρριψη, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, πώς νιώθεις? Άσχημα. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις, δεν μπορείς να βρεις ησυχία. Πω, τι έγινε σήμερα, γιατί να το πει αυτό ο Μανώλης, γιατί να κάνει αυτό ο άλλος, γιατί να μου φερθεί έτσι ο άντρας μου, γιατί να μου φερθεί η γυναίκα μου, γιατί να μου φερθούν έτσι τα παιδιά μου. Και αυτό δεν σου δίνει μέσα σου μια ψυχική ηρεμία. Καθαρίζει την ψυχή του μέσα ο άνθρωπος. Και μάλιστα ένα άλλο άνθρωπο που διάβασα σήμερα για τις 5 κύριες πόλεις που είναι στο Γαλανό, που λένε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι, έχουν πολύ μακροζωία, και μία από αυτές τις πόλεις στον κόσμο είναι στην Ελλάδα, είναι η Καρία. Και οι άνθρωποι εκεί έχουν μακροζωία. Κάνουν κανονική τη ζωή τους, πίνουν ένα ποτηράκι τουλάχιστον κρασί την ημέρα, αλλά δεν το πίνουν για υγιεινούς σκοπούς, λέει. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή το πίνουν για να το πίνουν το κρασί, το πίνουν με παρέα. Δηλαδή είναι κοινωνικοί άνθρωποι, θα βγουν έξω και θα πιούν ένα ποτήρι. Όχι για να κάνουν τι? Παρέα, συναναστροφή, να μιλήσουν ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι κλεισμένοι. Θα περπατήσουν, θα βγουν έξω φυσικά, χωρίς να το κάνουν για μακροζωία. Και το άλλο είναι ότι δεν έχουν άγχος μέσα τους. Δεν κρατάνε μέσα τους κακίες, φθόνους. Δεν έχουν μέσα τους απογοήτευση. Κάποιοι βρήκαν το μυστικό, σε παρένθεση, της μακροζωίας, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο. Και έχουμε εδώ τον Κύριο να μας τα διατυμπανίζει, να μας τα ξαναλέει. Μας λέει, αν έχεις βάρος, αδελφέ μου, μην το κρατάς. Άφησέ το σε μένα και αναπαύσου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε ελπίδες, έχουμε προσμονές από τα παιδιά μας και τελικά η προσμονή μπορεί να μην σου τύχει, να μην σου βγει και να λες πω που έφαγα τη ζωή μου γι' αυτό. Παίρναμε τον Μιχάλη αγγλικά, θέλαμε να τον πάρουμε γαλλικά, γερμανικά, ξέρω εγώ, να τον τρέξουμε από εδώ, να τον τρέξουμε από εκεί. Πηγαίναμε στο σχολείο, μας λέγανε οι καθηγητές, ξέρω εγώ, μας λέγανε αυτό το παιδί έχει τόσο μυαλό για πάντιο. Προσμονή. Πω, πω, πάει στο πάντιο, πάει στο σχολείο να... Με το που μεγαλώνει, λέει εγώ θα γίνω αρτοποιός. Ρε άνθρωπε! Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις κάτι, μπαμπά, εγώ θα σταματήσω τα αγγλικά. Παραπέντε να πάρει το proficiency. Του λέω, σταμάτα όποτε θέλεις. Δώσ' μου τα λεφτά που έχω δώσει όμως. Μου λέει, όχι, όχι, θα το τελειώσω. Του λέω, λογικό μου φαίνεται αυτό. Και αν δεν γίνει το παιδί μου αυτό που περιμένω, μακάρι να πάει καλά στη ζωή του με αυτό που διάλεξε. Αμήν. Δεν θα κάτσω να σκάσω το παιδί, αυτό ήθελε, αυτό θα κάνει, του αρέσει αυτό, αμήν. Ελπίζω να το αποδώσει. Να το ευχηθώ να το αποδώσει. Αμήν. Να είμαι μαζί του για να αποδώσει αυτό. Δεν θέλω να είμαι ενάντια του. Θα το αφήσω όλο αυτό σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Καμιά φορά βλέπω ανθρώπους, τα παιδιά τους φεύγουν από τον Κύριο. Δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Όμως είναι στον Κύριο. Έχουν μέσα τους κάτι από τον Κύριο, όλοι που έχουν τα παιδιά. Και προσπαθούν να φέρουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία. Άστο στον Κύριο, αδερφέ. Προσεύχου. Και άσε τον Κύριο να δράσει. Δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ ο Σωτήρας. Ο Κύριος θέλει να αφήνουμε όλα μας τα βάρη σε αυτόν και να αναπαυθούμε. Έχει το χρόνο του, έχει την ώρα του. Αμήν. Έφυγε ο πατέρας μου και είμαι ήσυχος. Ποτέ δεν τον κυνήγησα. 10 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα, το έκανε ο Κύριος, ξαναενωθήκαμε. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν τόλμησα να πάω να του μιλήσω για τον Κύριο. Το έφερνε ο Κύριος, μιλούσα. Ο Κύριος στην ουσία έκανε σε παρένθεση θαύματα. Όπου δεν βάζουμε το χέρι μας εμείς, ο Κύριος κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αμήν. Και πρέπει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να καθαρίσουμε εμείς τις ψυχές μας. Αυτό μας λέει εδώ με τον Πέτρο. Λέει καθαρίστε τις ψυχές σας. Να καθαρίσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Λέει στις παροιμίες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο. Θέλω να το βάλετε μέσα στην καρδιά σας. Λέει στις παροιμίες το 11 κεφάλαιο και 9. Ο υποκριτής δια του στόματος αφανίζει τον πλησίον αυτού. Αλλά οι δίκαιοι θέλουν ελευθερωθεί δια της γνώσεως. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ένας άνθρωπος που είναι υποκριτής μπορεί να έρθει να σου φυτέψει απογοήτευση. Να σου φυτέψει απονθάρρυνση δια της γλώσσας. Τι σε κάνει, λέει. Σε αφανίζει. Φαίνεται δίκαιος. Να, εγώ τρέχω, κάνω αυτό. Όπως τόλμησε ο Φαρισαίος να πάει μπροστά στον Κύριο και να προσευχηθεί στο Θεό και να πει εγώ αποδεκατίζω, εγώ κάνω αυτό, εγώ ελεώ τους φτωχούς. Φαινόταν εξωτερικά πώς δίκαιος. Και μπορεί ο άλλος δια της γλώσσας του να σου δείχνει, πώς να το πω, ότι είναι πολύ πιο πνευματικός από σένα και να νιώθεις εσύ πώς μειονεκτικά, να νιώθεις κάτω, να νιώθεις απογοήτευση με τον εαυτό σου ότι δεν έφτασες εκεί που πρέπει να φτάσεις. Λέει ότι ο δίκαιος ελευθερώνεται γιατί? Δια της γνώσεως. Αμήν. Δια της γνώσεως. Ποια είναι η γνώση? Πώς μπορεί ο Κύριος να με ελευθερώσει δια τη γνώση? Μα αδερφέ, πρέπει να γίνεις σαν τον Ιερεμία. Αμήν. Εάν ο Κύριος έρθει και μου μιλήσει σαν τον Ιερεμία, θα γίνω σαν τον Ιερεμία. Δεν ήρθε όμως. Αμήν. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για τον Κύριό μου. Τον αγαπάω τον Κύριό μου. Αλλά σύμφωνα με αυτό που μου δόθηκε. Σ' άλλους δόθηκε 10. 5. Ο Κύριος περιμένει 10. Αμήν. Τους δόθηκε 5. Σε άλλον όμως δόθηκε πόσο? 1. Ο Κύριος δεν περιμένει 10 από αυτόν. Ό,τι μας δόθηκε από τον Κύριο, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος το βλέπει αυτό σαν μισθό. Αμήν. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Είναι δίκαιος. Άρα, όταν έχεις γνώση μέσα σου, αυτή η γνώση τι σε κάνει? Τι σε κάνει? Σε ελευθερώνει. Νιώθω ότι τον αγαπώ τον Κύριό μου. Αμήν. Θέλω να κάνω το καλό για τον Κύριό μου. Θέλω να καθαρίσω τουλάχιστον τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Αμήν. Όταν θα έρθει η ώρα να μπορέσω να δω τον Κύριο και τα μάτια μου να είναι καθαρά, ώστε να μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Αν ο Κύριος μου το ζητήσει, θα το κάνω. Άλλωστε, αν θέλουμε να κάνουμε δουλειές για τον Κύριο, υπάρχουν πολλές. Ακόμα και το να καθαρίσουμε την αίθουσα, δουλειά για τον Κύριο είναι. Δεν χρειάζονται πολλά, σε παρένθεση, πράγματα. Άμα μου έχει δώσει χαρίσματα, αμήν. Και λέει πάλι ο Πέτρος. Οπότε έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση, να μας ελευθερώνει αυτή η γνώση. Λέει στην Α Πέτρου 1 και 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Κατά το πολύ έλεος του. Δεν αναγεννήθηκες μόνος. Ξέρεις ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται χωρίς να πονέσει η μαμά. Ε? Και ναι, μεν η μαμά είναι η Εκκλησία, αλλά ο Θεός είναι αυτός που γεννάει. Αμήν. Γεννάει ο Θεός. Και λέει ότι μας αναγέννησε μέσα από το πολύ του έλεος. Και όταν σε αναγέννησε, αυτό που μας δείχνει μέσα είναι ότι έχει αλλάξει κάτι στο νου μας. Έχει μπει μια ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Μας αναγέννησε, λέει, εις ελπίδα ζώσα. Άρα, όταν έχω απογοήτευση, όταν με πιάνει απόρριψη, όταν με πιάνουν όλα αυτά τα συναισθήματα που ναι μεν έρχονται στον άνθρωπο, αλλά ο διάβολος τι θα κάνει? Τα μεγαλώνει μέσα σου. Ε? Όλοι το βλέπαν το Γολιάθ, τεράστιος άνδρας πολεμιστής, από την νεότητά του σκότωσε πολλούς. Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απόρριψη? Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απογοήτευση? Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει απογοήτευση? Μπορεί να σου κάνει χειρότερα πράγματα από ό,τι σου έχει κάνει ο Γολιάθ. Ναι, ο Γολιάθ μπορεί να μου επεκτεί, να με σκοτώσει στο σώμα. Η απογοήτευση μπορεί να μου σκοτώσει την ψυχή, να μου διαλύσει το πνεύμα. Και το βλέπεις αυτό το πνεύμα, σε παρένθεση, ή το συνέστημα, να το πούμε, της απογοήτευσης, της απόρριψης, σαν ένα Γολιάθ να περιφέρεται. Και λες, με τι όπλα τώρα θα το πολεμήσω εγώ? Λέει, μας αναγέννησε ο Κύριος σε ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Ξέρετε κάτι? Όταν έρχεται κάτι να με απογοητεύσει, μέσα στο έργο, μέσα οπουδήποτε, μέσα στη ζωή μου, αυτό που μου δίνει ζωή είναι η ελπίδα ότι ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Αμήν. Θα κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Και στο τέλος, αυτό που θα κάνει ο Κύριος θα είναι το καλύτερο. Αμήν. Δεν θα είναι το προσδοκόμενο, αυτό που περιμένω, αλλά θα είναι καλύτερο από αυτό που προσδοκώ. Δεν μπορούσα να δω εγώ με τα μάτια μου αυτό που ο Κύριος μπορούσε να κάνει στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Δεν μπορούσα να δω αυτό που μπορούσε να κάνει ο Κύριος στην πεθερά μου. Σας είπα ότι η πρώτη όραση που είδε η Δέσπο για τη μητέρα της στην εκκλησία, πρώτη φορά που είχαμε φύγει από τη Ρόδο και πήγαμε στο Ηράκλειο, διωγμένη από τη μαμά της και τον πατέρα της. Και βλέπει την μητέρα της και μου λέει, Μανώλη, την ώρα που χειροκροτούσα, τι λέω, τι έγινε? Μου λέει, είδα όραση. Εγώ ακόμα δεν είχα δει. Λέω, τι είδες? Λέει, είδα τη μαμά μου μπροστά και χτυπούσε παλαμάκια. Λέω, αμήν. ο Θεός να το κάνει. Δεν σπρώξαμε ποτέ τίποτα. Προσμένουμε σε αυτή την ελπίδα. Βλέπεις και περνάνε τα χρόνια. Περνάνε 10 χρόνια, περνάνε 20 χρόνια, περνάνε τίποτα. Η ελπίδα τι κάνει? Σβήνει. Όχι, δεν πρέπει να σβήνει. Η ελπίδα μένει. Αμήν. Δεν πεθαίνει η ελπίδα. Δεν πεθαίνει. Και περιμένεις. Απλά. Πώς τα έκανε ο Κύριος? Πώς τα έφερε ο Κύριος? Πώς κάποια στιγμή έφυγε ο πεθερός μου? Έφυγε ο άλλος άνθρωπος που η πεθερά μου καθόταν και ντάνευε πόσο καιρό ανθρώπους. Τους καθάριζε, τους... Με όλη τη την... Σε παρένθεση, με όλη τη τη χαρά. Να είναι δίπλα τους, να μην τους αφήνει να τους αγγίσει άλλος άνθρωπος, να τους καθαρίζει, να το έκανε αυτό. Κάποια στιγμή ο Θεός την ελευθέρωσε. Με το που την ελευθέρωσε έρχεται 1,5 μήνα και έμεινε εδώ. Ερχόταν στην αίθουσα, ακούει τι κάνουμε, ακούει τους ύμνους, βλέπει τον κόσμο. Βλέπει τον Σαμουήλ που είναι ο έρωτάς της. Και άλλαξε. Και την τελευταία φορά, θυμάστε, καθόταν εδώ, ήταν η νεολαία εκεί και έπαιζε ύμνους και η πεθερά μου καθόταν εκεί με τον μπαστούνάκι της και χτυπούσε το πόδι και τον μπαστούνι. Λέω της Δέσπους, κοίτα τη μαμά σου, χτυπάει τα χέρια της. Τη θυμάσαι την όραση? Ήρθε. Αμήν. Μπορείς να πεις τώρα ότι ο Κύριος δεν εργάστηκε πάνω της? Αμήν. Και λέει στην προς Ρωμαίους, λέει και μη συμμορφώνες με τον αιώνα τούτο, στο 12 κεφάλαιο και 2 εδάφιο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ξέρεις κάτι? Από τη στιγμή που αναγεννιέσαι, έχεις να κάνεις μία ανακαίνιση. Αμήν. Μπαίνεις μέσα σε ένα καινούριο χώρο και βλέπεις τον καναπέ και λες, αυτός ο καναπές είναι σχισμένος, δεν το θέλω. Μέσα σε αυτό το σπίτι δεν πρόκειται να το βάλω. Προτιμώ να περιμένω 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες να μαζέψω λεφτά και να πάρω κάτι καινούριο, παρά να βάλω αυτό το καναπέ ξανά, θα εφησυχάσω. Αμήν, είναι έτσι, το έχουμε νιώσει πολύ. Θα κάνω ανακαίνιση. Έτσι είναι και ο νους. Ο Θεός τον καθαρίζει. Αμήν. Και τον ανακαινίζει για να σκέφτεται τι, διαφορετικά. Άμα αφήσει ένα καναπέ παλιό, την πάτησες. Δεν έχεις κάνει καλή ανακαίνιση. Και δυστυχώς όλοι μας και εγώ μαζί δεν έχουμε κάνει καλή ανακαίνιση. Αμήν. Έχουμε αφήσει παλιά πράγματα μέσα μας που ίσως μας αρέσαν, ίσως είναι και αντίκες. Μα αυτό είναι μια όμορφη αντίκα. Το είχε ο παππούς μου, το είχε η γιαγιά μου, το θέλω κι εγώ. Όταν προστοπίστεψα, λέω, Κύριε, δεν θέλω καμία ευλογία από το διάβολο. Αν είναι να με πλουτίσεις, εσύ θα με πλουτίσεις. Αμήν. Δεν είπα ότι δεν θέλω τον πλούτο, δεν θέλουμε το χρήμα. Αμήν. Όταν το διαχειριζόμαστε σωστά δεν είναι κακό. Αμήν. Αλλά λέω, Κύριε, δεν θέλω κάτι που δεν είναι δικό σου, δεν θέλω κάτι που να ανήκει στον πατέρα μου και να το κληρονομήσω. Όποτε βλέπω και βγαίνει ο χαρακτήρας του πατέρα μου πάνω μου, δεν το θέλω. Είναι ένα παλιό κοιμήλιο, ακόμα και καλό να είναι, δεν θέλω. Θέλω το χαρακτήρα του ουράνιου πατέρα μου. Αμήν. Γιατί ο Θεός με αναγέννησε. Και μπορεί να ήταν ένα καλό πρότυπο ο πατέρας μου, όπως έλεγε και ο παπάς εκεί που τον επιφημούσε, και όντως έτσι ήταν τα πράγματα, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σωστός και κράτησε την οικογένειά του ενωμένη μέχρι τέλους. Το προσπάθησε ο πατέρας μου παρόλο αυτό που του είχε συμβεί, που πιστέψαμε εμείς, και ήταν μεγάλο κακό. Πάντως το προσπάθησε μέχρι τέλους, ήθελε να είμαστε σαν οικογένεια ενωμένη και το κατάφερε εν μέρη. Όμως, αδερφοί, ενώ έχουμε ωραία παραδείγματα, αμήν, μπορεί η μάνα μου, ο πατέρας μου να ήταν ένα καλό παράδειγμα για μένα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε τον Κύριο του Ιησού, που είναι εικόνα του Θεού του Αράτου. Είναι ο πατέρας, λέει, και θα ονομαστεί, λέει, στον Εσαΐα, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Έχεις έναν πατέρα ουράνιο. Έχω αναγεννηθεί και βλέπω έναν χαρακτήρα τέλειο, με αγαπάει. Δεν με απορρίπτει, δεν με απογοητεύει. Αμήν. Ποιο θα μιμηθώ? Μου λέει, ωραία, γεννήθηκες από αυτή τη μαμά, γεννήθηκες από αυτόν τον πατέρα. Πρέπει να γεννηθείς από μένα. Αμήν. Ο μόνος τρόπος για να το κλείσω εδώ το κήρυγμα και να το συνεχίσουμε την άλλη φορά, θα το πούμε αυτό το εδάφιο και την άλλη φορά, είναι να αναγεννηθώ από το άφθαρτο σπέρμα. Αμήν. Ό,τι έχει να κάνει με το φθαρτό σπέρμα και τα κληρονομικά, τελειώνουν εκεί. Τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα που με αναγεννάει με το λόγο της ζωής. Όταν ο Κύριος μου λέει, ξέρεις κάτι Μανώλη, έλα στην προσευχή, φέρε τα αιτήματά σου σε μένα και ξεκουράσου, αναπαύσου. Δεν μου λέει σήκωσέ τα, φέρ τα. Ποιος θα τα σηκώσει? Ο Κύριος. Τα φορτίστηκε ο Κύριος όλα τα προβλήματα του Σταυρού. Τις απογοητεύσεις σου, τις απορρίψεις σου. Ωραία. Εάν λοιπόν κάποιος σε απογοητεύει ή ο ίδιος σου αυτός σε απογοητεύει, γιατί ο χειρότερός μας εχθρός πάντα ποιος είναι? Ο εαυτός μας. Αμήν. Να ξέρεις κάτι, ότι ο Κύριος σε δέχεται. Αμήν. Όταν σε βλέπει και κουτσένεις, είναι εκεί να σε σηκώσει. Όταν σε βλέπει και βουλιάζεις μέσα στο νερό, είναι εκεί να σου απλώσει το χέρι και να σου πει περπάτα παιδί μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, περπάτα στο νερό. Πού? Στο νερό, στο νερό, ναι, περπάτα. Σου έχω δώσει δύναμη να το κάνεις. Αμήν. Οπότε ο Κύριος θέλει μέσα σε αυτή την πνευματική μας λογική, σε παρένθεση ότι δεν υπάρχει κάτι υπερφυσικό για το Θεό. Για το Θεό όλα είναι φυσικά. Αυτό που για μας φαίνεται υπερφυσικό, και λέμε ο Θεός έκανε υπερφυσικά πράγματα, δεν έχουμε διανοηθεί ότι ο Θεός είναι φύση. Αυτός την έφτιαξε. Αμήν. Και δεν την έφτιαξε με υπερφυσικούς τρόπους για αυτόν, την έφτιαξε με φυσικούς τρόπους για αυτόν. Εμάς τα μυρμηγκάκια όλα αυτά μας φαίνονται πώς? Υπερφυσικά. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος εργάζεται με φυσικούς τρόπους σε μας και μας φαίνονται υπερφυσικοί. Μπορούμε, αδερφοί, να αναπαυθούμε στον Κύριο? Μπορούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αδερφός Θέμης μας είχε δώσει μια σειρά μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί ο λαός του Θεού. Ονομάζεται Θεμελιώδεις Διδασκαλίες. Και απόψε θέλω να σας κάνω αυτό το μάθημα, παύλα, κήρυγμα, γιατί είναι πολλά πράγματα, αδερφοί, που ως πιστοί και χρόνια πιστοί, είτε νέοι είτε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τα του Κυρίου, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μπουν στη θέση τους, κάποια κενά που πρέπει να συμπληρωθούν, κάποια στραβά να ισιώσουν. Γιατί είμαστε άνθρωποι και βομβαρδιζόμαστε από πολλά καθημερινά και απ' έξω, αλλά και ίσως και μέσα συζητώντας οι αδερφοί μεταξύ τους, στην άγνοια τους, στο ζήλο τους, να παρισφρήσουν πράγματα οποία είναι λίγο στραβά. Και είναι ωραία να είναι σωστή διδασκαλία, ούτως ώστε να ρέει ο Κύριος και να προχωράει το έργο Του και το θέλημα Του χωρίς προσκόμματα. Που δεν το λέω ότι τα βάζουμε επίτηδες, αλλά ο εχθρός με κάποιους τρόπους καταφέρνει να βάζει εμπόδια για να μην τρέχει ο λόγος. Και απόψε θα μιλήσουμε για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, μετά το βάφτισμα, γιατί καταρχήν χρειάζεται. Γιατί οι αδερφοί παγκόσμια στους αναγεννημένους πιστούς, πολλές εκκλησίες, πολλές διδασκαλίες λένε δεν χρειάζεται το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Ήτανε τότε, εντάξει, τώρα μεγαλώνουν οι εκκλησίες, προχωρούν οι πιστοί, καλοί πιστοί, ευαγγελίζουν, μιλούν, προσεύχονται, μεγαλώνουν, γερνάνε, πεθαίνουν και δεν έχουν βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο ποτέ και λένε και τι πειράζει που δεν ήταν και δεν είναι τώρα. Μα χρειάζεται να βαφτιστούμε, λένε οι χαρισματούχες εκκλησίες, οι πεντηκοστιανές κλπ. Οι άλλοι λένε μα συγκρίνουμε τις ζωές σας και τις ζωές μας, ίσως και μες στην ίδια την εκκλησία μας. Να είναι άτομα που δεν είναι βαφτισμένα και λένε και εμείς πιστοί είμαστε, δεν βλέπω πολύ διαφορά. Εσύ λες γλώσσες, εγώ δεν λέω γλώσσες, αλλά η ζωή μας είναι παρόμοια. Δεν βλέπουμε πάνω κάτω. Είναι τόσο απαραίτητο τελικά. Και αυτό θα δούμε απόψε, γιατί είναι και άτομα τα οποία έχουν ένα φόβο το να μπει το πνεύμα μέσα μας και να ξεχυλήσει, γιατί σιγά σιγά αυτό μπορεί, σκέφτεται ο σαρκικός, παύλα, πιστός, χριστιανός, ότι θα ελέγξει τη ζωή μου. Μα μου πείτε, μα αυτό το θέλουμε όλοι. Ναι, αλλά θα ελέγξει τη ζωή μου σε τέτοιο βαθμό που εγώ, νομίζει, θα καταντήσω ένα ρομπότ, ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλει και δεν θα έχω εγώ ελευθερία για μένα. Να δω ένα έργο στην τηλεόραση, να πάω μια θάλασσα σήμερα και να μην πάω να ευαγγελίσω. Ότι θα είμαι ένα μηχάνημα για τον Κύριο και δεν το θέλω αυτό. Θέλω να έχω και για μένα προσωπική ζωή. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος δεν είναι δικτάτορας. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να μας επιβάλλει αυτό που θέλει. Φυσικά θέλει να ενεργήσει μέσα από το αγκείο μας για να γίνει το έργο Του και μέσα μας και γύρω μας. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να το θέλουμε και εμείς. Αλλά δεν το κάνει αυτό με το να μας τριμώξει και να μας υποχρεώσει και να μας βασανίσει σε εισαγωγικά. Γιατί όταν ο Κύριος υποσχέθηκε το δώρο Του, το Άγιο, στους μαθητές Του, δώρο, το χρησιμοποίησε όπως όρους όπως ο βοηθός, ο παράκλητος, ο δάσκαλος, ο οδηγός. Αυτά τώρα δεν δείχνουν δικτατορία, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι δώρο που είναι για να βοηθήσει.

0: βοηθήσει τον πιστό να προχωρήσει μπροστά. Και ο λόγος είναι ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου είναι αχώριστο από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού. Γιατί μέσα στον Κύριο ξέρουμε ότι κατοικεί σωματικά. Λέει στους Κολοσσαείς 1.19, «Εν αυτό, τον Ιησού, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε». Μέσα σε αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα. Και ένα άλλο παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο, Κολοσσαείς 2.9, ότι «εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, στο Χριστό. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού εκδηλώνεται πάντα μέσα από τη σφαίρα του Μεσίτη, μέσα από τον Κύριό μας. 1 Ιωάννου 2.1. Ποιος είναι ο παράκλητός μας? «Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν τον δίκαιο». Αυτό τώρα είναι ο Κύριος που παρακαλεί από μέσα μας για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Θεός ποτέ δεν σφετερίζεται την προσωπικότητα του πιστού. Την εκτιμάει και τη σέβεται, παρόλο που είναι ο Θεός. Δέστε ευλογημένους πιστούς Αγίους της Γραφής, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι είχαν το Πνεύμα του Αγίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν όμως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλιώς ενεργούσε ο Παύλος, αλλιώς ο Πέτρος μιλάει, αλλιώς Ιωάννης. Σέβεται ο Κύριος, ακόμα και όταν γράφουν τις επιστολές που είναι δια Πνεύματος Αγίου, η Γραφή εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Ενώ μπορούσε απλώς ο Θεός να λέει τα λόγια και να γράφονται όπως οι εντολές, 10 εντολές. Όχι, το σέβεται ο Κύριος αυτό. Αλλιώς γράφει ο Παύλος, με το ίδιο Άγιο Πνεύμα, αλλιώς ο Πέτρος, αλλιώς οι άλλοι υπόλοιποι μαθητές. Δηλαδή, δεν αναγκάζει ποτέ ο Κύριος το παιδί του να κάνει οτιδήποτε ενάντια στη θέλησή του. Ναι, σπρώχνει γλυκά και σου λέει «κάντο αυτό παιδί μου», το θέλει, το νιώθεις, αλλά πάλι έχεις το δικαίωμα να πεις «όχι, ως εδώ». Το σέβεται ο Κύριος αυτό. Επίσης, το Πνεύμα του Άγιο ονομάζεται Πνεύμα της Χάριτος. Και η Χάρη του Θεού είναι υπερβολικά ευγενική για να επιβληθεί στον πιστό ή να επιβάλλει το θέλημα του Θεού σε οποιαδήποτε περιοχή του χαρακτήρα του ανθρώπου του Θεού όπου ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος, φιλοξενούμενος. Εάν δεν θέλεις, ο Κύριος δεν έρχεται. Δευτέρα Κορινθίους 3.17. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η ελευθερία προέρχεται από το Πνεύμα του Άγιο. «Ο δε Κύριος το Πνεύμα έστειν, ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία». Αυτό θέλουμε και αυτό θέλει και ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί, για να μπείτε μια στιγμή στη θέση του Θεού από πάνω. Εγώ είμαι ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και έχω τα παιδιά μου, ελεύθερες προσωπικότητες, και τους δίνω το Πνεύμα μου, αλλά ό,τι κάνουν το κάνουν μέσα στην ελευθερία. Αποφασίζουν, εκλέγουν, επιλέγουν να κάνουν αυτό που θέλω, αλλά μέσα στην ελευθερία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Διαφορετικά, το να σε προγραμματίσει για να κίνει αυτό που θέλει, σαν να είμαστε ρομποτάκια, δεν το θέλει ο Κύριος. Είδατε ποτέ τον Κύριο Ιησού, ενώ υπηρετούσε εδώ στη γη, να πιέσει κάποιον να κάνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή του? Όχι. «Όσθης θέλει ο πίσω μου ελθύν», αν θέλεις να το κάνεις αυτό. Πάντα υπάρχει το «αν», αν θέλεις. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται σήμερα προς εμάς δια του Πνεύματός του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αντιπαραβάλλει αυτήν την ελευθερία του βαπτισμένου με το Πνεύμα του Άγιο Χριστιανού με τη δουλεία στον Ισραήλ και στον νόμο του Μωυσή και μας λέει «Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία». Επομένως, προκύπτει ότι ο βαθμός στον οποίο το Πνεύμα του Άγιο θα ελέγχει και θα κατευθύνει τον πιστό, είναι ο βαθμός στον οποίο ο πιστός θα υποταχθεί οικειοθελώς στον Κύριο και θα δεχθεί τον έλεγχο και την καθοδήγησή του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κατά Ιωάννη 3.34, έγραψε ο Ιωάννης «Ον γαραπέστειλε ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ούγαρ εκ μέτρου δίδωση το πνεύμα». Αυτός που απέστειλε ο Θεός λαλεί τα λόγια του Θεού, γιατί δεν έδωσε σε αυτόν με μέτρο το πνεύμα. Το μέτρο που λέει εδώ δεν είναι πόσο δίνει ο Θεός, είναι το μέτρο πόσο εμείς θέλουμε να λάβουμε. Εξαρτάται δηλαδή πόσο ανοίγουμε, πόσο πρόθυμοι είμαστε να λάβουμε. Αλλά για να λάβουμε πρέπει να υποταχθούμε οικειοθελώς στον Κύριο και να αποδεχθούμε τον έλεγχο Του, το γλυκό έλεγχο Του. Γιατί αυτός δεν θα μας αναγκάσει ποτέ να κάνουμε τίποτα ενάντια στη θέλησή μας, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν είναι δικτάτορας, όπως είπα, μήπως κάποιος φοβάται ότι είναι έτσι, αλλά ελεύθερα επιλέγουμε το καλό από το κακό. Γιατί μερικοί πιστοί κάνουν ακριβώς αυτό το λάθος όταν ζητούν το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Θεωρούν ότι θα έρθει μέσα μου το Πνεύμα, θα με συγκλονίσει και θα αναγκαστώ να λέω γλώσσες, να μιλάω ακαταλαβίστικα, χωρίς καμία πράξη δικής μου θέλησης. Ότι θα με πάρει το Πνεύμα και θα κάνει ό,τι θέλει αυτό. Αλλά, αδερφοί, πράξεις 2-4. Σκεφτείτε την εμπειρία των πρώτων μαθητών, που πλήστησαν, λέει, άπαντες του Πνεύματος Αγίου. Και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσες, καθώς το Πνεύμα Εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Γέμισαν όλοι με το Πνεύμα του Άγιου και άρχισαν να λαλούν σε άλλες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα τους έδινε να αποφεύγονται, να εκφράζονται δηλαδή με λόγια. Άρχισαν οι ήδη και το Πνεύμα τους έδινε και αυτοί έλεγαν. Αν οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει να μιλούν οικειοθελώς, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τους είχε δώσει τον λόγο. Δεν επιβάλλει ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό θέλω να περάσω και να νιώσουμε μέσα μας, χωρίς τη δική μας συνεργασία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Κυρίου με τον πιστό. Δεν μπορεί δηλαδή ο πιστός να το κάνει χωρίς το Πνεύμα του Άγιο και δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να το κάνει χωρίς τον πιστό. Αυτό είναι το μήνυμα που να περνάει μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός θέλει να κάνει τα δικά Του, που πρέπει να είναι τα δικά μας κατά κρίβεια, αλλά ας πούμε ότι έχουμε ένα άλλο θέλημα. Θέλει ο Κύριος να το κάνει, αλλά ζητάει πάντα την άδειά μας. Και αυτή η συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να είναι εξίσου απαραίτητη, ακόμα και μετά τη λήψη του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί και εδώ αρκετοί πιστοί πέφτουν πάλι σε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί υποθέτουν ότι αφού λάβουν την πλήρωση του Πνεύματος στην αρχική, με την απόδειξη των γλωσσών, στη συνέχεια το Πνεύμα του Θεού θα ασκήσει αυτόματα ένα έλεγχο στη ζωή τους και θα τους ενεργεί από μέσα τους χωρίς να χρειάζεται η συνεργασία του πιστού, της πιστής. Αλλά αυτό απέχει από το να είναι αλήθεια. Γιατί είδαμε τα λόγια του Παύλου, ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και λέει στο κατά Ιωάννη 14:23, απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, και τους λέει 4 προτάσεις. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου θα τηρήσει. Ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αγαπάς τον Κύριο, τον αγαπώ τον Κύριο. Εάν με αγαπάς, πώς θα φανεί η αγάπη από τα λόγια? Όχι, θα τηρήσεις το λόγο μου. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν. Ο Θεός, ο ουράνιος, αφού βλέπει το παιδί του ότι τηρεί τις εντολές, θα τον αγαπήσει. Και προς αυτόν ελευσόμεθα, ο Θεός και ο Μεσίτης, ο ουράνιος μας πατέρας και το αρνίο, εμείς οι δύο λέει θα έρθουμε και μονήν παρ' αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε μαζί και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Να το πω το πακέτο αυτό σε εισαγωγικά, ότι μέσα στην καρδιά μας κατοικεί ο Ιησούς και ο Θεός μέσα βέβαια. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να έρθει απευθείας λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου, η οποία ναι μεν σβήστηκαν όλες με το αίμα του Κυρίου, αλλά επειδή δεν είμαστε Άγιοι συνεχώς και πέφτουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικεί μόνιμα σε έναν αγκείο που έχει μπαίνει αμαρτία εδώ και εκεί. Ενώ όταν υπάρχει ο Μεσίτης, αυτό που λέει εδώ ότι προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό πιεσόμεθα. Όταν λέει μονήν, είναι σαν να σου λέει κάνουμε ένα σπιτάκι μέσα σου, μόνιμα, μονή. Είναι εκεί. Η κατά Ιωάννη 17:21, την ίδια νύχτα που ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα, λέει να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και στο 23, εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου, για να είναι τελειοποιημένοι σε σένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς εμένα αγάπησες. Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου. Βλέπετε το πακέτο. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος, που ποθεί. Να απλώσει μέσα στο λαό του, στην κάθε ψυχή ξεχωριστά, και να μπορεί να ενεργεί μέσα από αυτά και μέσα στη ψυχή και στον κύκλο που επηρεάζει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει τον κύκλο του. Γονείς, φίλους, συγγενείς, γείτονες, συνάδελφους, ό,τι είναι, αυτό τώρα επηρεάζει ο Κύριος μέσα από το αγγείο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος Ιησούς δεν θα παραβιάσει ποτέ την ελεύθερη βούληση του ατόμου. Θα περιμένει από εμάς να αναγνωρίσουμε την κυριότητά του. Και πρέπει, για να κάνουμε την κυριαρχία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, καθημερινή μας πραγματικότητα, ο πιστός πρέπει να υποτάσσει καθημερινά τη ζωή του στον έλεγχο του Πνεύματος. Κάθε τομέα της προσωπικότητάς του, κάθε τομέα της ζωής του. Δεν είναι ότι ευαυτίστηκα με τον Άγιο, είπα γλώσσες, τέλειωσε. Γιατί υπάρχει και αυτό στον κύκλο των πιστών. Αναγεννήθηκες, αμήν. Βαφτίστηκες στο νερό, αμήν. Βαφτίστηκες με τον Άγιο, αμήν. Α, είσαι πνευματικός. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εκεί τώρα είναι η αρχή. Δεν τελειώνει, είναι σαν να μπαίνεις από μία πύλη στον πνευματικό κόσμο πιο βαθιά και εκεί τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Βεβαίως ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά όπως είπα, με τη συγκατάθεσή σου. Γιατί αδερφοί, ξέρετε, είναι και τα κίνητρα της καρδιάς και τα κριτήρια του κάθε πιστού και της κάθε πιστής. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στην κόρη του, αυτός που σε θέλει είναι πιστός. Ναι, μαμά, πιστός είναι. Βαφτισμένος στο νερό, ναι. Βαφτίστηκε για πνευμάγιο, ναι. Εντάξει. Είναι ευλογημένος. Και αμήν είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, αδερφοί. Ένα, δύο, τρία, τελειώσαμε. Είναι η συνέχεια. Δηλαδή, κάθε πιστός, αφού εισέλθει μέσα από αυτή την πύλη, έχει υποχρέωση να προχωρήσει με πίστη. Μα αφού είναι ο Κύριος μέσα μου. Η σάρκα είναι εκεί. Ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί. Ο διάβολος απ' έξω είναι εκεί. Ο κόσμος γύρω σου είναι εκεί. Είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο σύστημα του κόσμου. Δεν είμαστε στον ουρανό ακόμα. Άρα χρειάζεσαι καθημερινά πίστη, αποφασιστικότητα, να εξερευνήσεις μόνος σου και με τη βοήθεια βέβαια των κηρυγμάτων, των αδελφών κλπ. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικός. Πρέπει μόνος του ο κάθε ένας και η κάθε μία να εξερευνήσει όλες τις νέες δυνατότητες αυτού του υπέροχου πνευματικού βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Γιατί μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο, σε εισαγωγικά. Ο φυσικός, αλλά υπάρχει ο πνευματικός. Γιατί αν ένας αρχικός άντας σε δει να γονείς στο κρεβατάκι σου και να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, τι κάνει αυτός, μιλάει στον αέρα, δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι στο φυσικό. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ο φυσικός κόσμος, αλλά είναι παράλληλα και ο πνευματικός και ζούμε και στα δύο. Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι θησαυροί της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένοι στον Κύριο Ιησού. Φιλιππισίους 3:10. Και το Πνεύμα του Θεού θέλει να το αποκαλύψει αυτό στις καρδιές μας. Αυτή είναι η γνώση που επιθυμεί ο Παύλος, ο οποίος Παύλος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και γνωριμίας με τον Κύριο γράφει Φιλιππισίους 3:10 «Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης Του και την κοινωνία των παθημάτων του και να συμμορφώσω τον εαυτό μου με το θάνατό του». Διερωτάται κάποιος, καλά Παύλε, τόση εμπειρία με τον Κύριο, ο ίδιος ο Ιησούς κατέβηκε, σου μίλησε, σε τύφλωσε, σε ελευθέρωσε μετά, θεραπεύτηκε, σε ευαγγέλισε, τόσα θαύματα, τόσες εμπειρίες, έγραψε στη Μισή Καινή Διαθήκη και πάλι αυτός λέει να το γνωρίσω. Δεν τελειώνει αδερφοί ο Κύριος, είναι αλεξάνδρητος, μην νομίζουμε ότι ξέρουμε λίγα πράγματα και εγώ γνωρίζω. Γνωρίζουμε κατά μέρος. Ξέρετε ότι ακόμα και όταν πάμε στον ουρανό μαζί του αιώνια θα τον γνωρίζουμε και θα τον γνωρίζουμε. Δεν μπορεί αυτό το μυαλουδάκι να χωρέσει τον Κύριο μέσα και όλο το τι είναι ο Κύριος πραγματικά. Εδώ τα πιο απλά πράγματα που μας λέει, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα. σταματάει λίγο το μυαλό μας, λέμε πώς πάντα. Γιατί εμείς έχουμε μάθει αρχή ή τέλος, πριν, τώρα, μετά. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του χρόνου εγκλωβισμένοι. Όταν λέμε τώρα ο Θεός υπήρχε πάντα, αυτό και κάπου το δεχόμαστε με πίστη, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν πάμε να το αναλύσουμε, κάπου νιώθουμε άβολα, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να υπάρχει κάτι πάντα. Και πιο πριν ήταν ο Θεός, και πιο πριν ήταν ο Θεός. Να λέει η αρχή ήταν ο Θεός. Και στο τέλος το ανάποδο. Και αυτό μπορεί να το δούμε και στο θέμα του χώρου, εκτός από το χρόνο. Το σύμπαν λέμε είναι ατέλειωτο. Ναι, αλλά πάμε και κάτω, πολύ έχει κι άλλο παρακάτω. Και πιο κάτω και έχει κι άλλο, δεν τελειώνει. Πάλι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, γιατί είμαστε, θέλουμε να είναι αυτό, αυτό, εκεί. Έτσι μας έβαλε ο Κύριος, στη σφαίρα του χρόνου και του τόπου. Αλλά στον ουρανό θα είναι εντελώς αλλιώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις εκπλήξεις που θα έχουμε. Θυμάστε στην έξοδο που ο λαός έπινε από την πέτρα και ξέρουμε συμβολικά ότι ο βράχος είναι ο Κύριος από τον οποίο προέρχονταν τα ποτάμια του νερού που κατά τύπο έπιναν οι Ισραηλίτες τότε από το βράχο κάθε μέρα. Αυτός είναι ο βαπτίζων και αυτός είναι ο χορηγός του ύδατος της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί ο πιστός, ο οποίος δεν συνειδητοποιεί και δεν εφαρμόζει αυτήν την αλήθεια της πλήρωσης με το Πνεύμα του Άγιο καθημερινά ή τέλος πάντων σε ταχτά διαστήματα, θα βιώσει λίγα ωφέλη από τις ευλογίες που ο Θεός προόριζε για αυτόν. Και αυτό, αδερφοί, συμβαίνει. Έχει αδέρφια που, όπως είπα, βαφτίζονται, αναγεννιούνται, βαφτίζονται στο νερό, βαφτίζονται στο Πνεύμα του Άγιο και μετά βάζουν την μπάλα κάτω που λέμε. Εντάξει. Είμαι ένας πιστός, μια πιστή, έχω τις προδιαγραφές, πάω, έρχομαι εκκλησία, όλα καλά. Μα μπορεί τελικά να έρθει μέσα σου μια απογοήτευση και σε σένα και στους γύρω σου. Τόσο δηλαδή για τον εαυτό σου, όσο και για τους άλλους. Να μην καταντήσουμε μη γέννητο αυτό που λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης, Κορινθίους 13, έγινα σαν κύμβαλο αλλαλάζω, ντάγκ, ντάγκ, μόνο μια φωνή. Να λέω γλώσσες απλά και μόνο, αλλά η ζωή μου, άλλη, να μην έχει ζωή πνεύματος μέσα. Γιατί δεν εμβαθύνω μετά του Κυρίου. Ωραία ήταν η εμπειρία, γιατί θέλει ο Κύριος με τη γλωσσολαλιά, αλλά όπως είπα, εκεί είναι η πύλη. Είναι η πόρτα που πρέπει να προχωρήσουμε. Μπαίνεις, όπως είναι η θάλασσα γύρω μας, λίγο στο νερό. Βάλεις τα πόδια σου στο νερό. Μα μην μπήκες στο πνεύμα. Πας πιο βαθιά να κολυμπήσεις. Όχι, καλύτερα εδώ που πατάω στερεά. Το ρίσκο εισαγωγικά του να μπεις στον πνευματικό κόσμο και να τρέξεις, πρέπει να το πάρεις, πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο. Και χρησιμοποιώντας την πλήρη προμήθεια του Θεού, αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο τομέα παρανόησης που πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μια προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού καθιστά σαφές ότι ο Θεός έχει δώσει κάθε πρόνοια για να καλύψει κάθε ανάγκη του πιστού, σε κάθε τομέα της ζωής του, σε κάθε τυχή. Πάλι και εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έχει, ας πούμε, νέους που είναι σε ηλικία γάμου που καίγονται για το τέρι τους. Κύριε, ποια θα είναι, ποιος θα είναι, δείξε μου, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Και γίνεται αυτό, όλο τους το είναι. Μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται στην εκκλησία, να συζητούν, να βγαίνουν έξω, να μιλήσουν, αλλά είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί? Γιατί το πνεύμα είναι εδώ, αμήν, μέσα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη που δεν λέω ότι είναι κακό, ο Θεός το έχει δώσει, να παντρεύονται οι νέοι, να κάνουν παιδιά, να προχωρούν, να κάνουν οικογένειες, αμήν. Αλλά δεν μπορείς να το ειδωλοποιήσεις αυτό και να το μεγαλώσεις τόσο πολύ που να μην μπορείς να ζήσεις και να το σκέφτεσαι μέρα νύχτα. Ενώ ο Κύριος ξέρει ότι μας έχει δώσει όλες τις πρόνοιες για να καλυφθεί κάθε ανάγκη. Είναι ανάγκη να έχεις παιδιά και δεν έχεις, ο Θεός θα το καλύψει. Είναι ανάγκη να έχεις απλά σύντροφο, ένα άτομο να σε αγαπάει που είναι δικαίωμα του καθενός. Ο Θεός θα το καλύψει. Και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε στη φυσική ζωή του ανθρώπου. Όταν μας λέει ότι ο Κύριος έδωσε τα πάντα για μας για να έχουμε πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη, εδώ είναι που πρέπει να βάλουμε την πίστη μπροστά. Γιατί αν ο νέος ή νέα έχει αναγέννηση, βαφτίσμα στο νερό, βαφτίσμα στο Πνεύμα του Άγιο, τη γυναικούλα του, τον αντρούλη της, τέλεια όλα, το σπίτι, τα αυτοκίνητά τους, τις δουλειές τους, την εκκλησία, όλα ευλογημένα. Αμήν, αλλά αυτό και ένας χριστιανός σαρκικός θα πει αμήν. Γιατί είναι όλα καλά. Στην έλλειψη κατά κόσμο, στα μάτια των ανθρώπων, είναι που θα φωνεί η δύναμη του Θεού να καλύψει την ανάγκη του πιστού και να πει, ας πούμε, η αδερφή, θέλω σύζυγο, δεν τον έχω ακόμη, ο Κύριος γνωρίζει, εγώ είμαι ήσυχη. Εμπιστεύομαι τον Κύριο. Εδώ είναι η νίκη. Την ώρα που δεν το έχεις, το δώρο που περιμένεις, να έχεις πλήρη ζωή και να μην ζεις στη μιζέρια. Γιατί δεν το θέλει ο Κύριος να σέρνεσαι πνευματικά 10 χρόνια μέχρι να πάρεις αυτό που ζητούσες και τελικά το πήρες. Τι γίνεται αυτό το διάστημα? Ήταν μια ζωή χαμηλά που δεν το θέλει. Δευτέρα Κορινθίους 9:8. Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Έχουμε πάντοτε κάθε αυτάρκεια? Δεν έχουν όλοι, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι αυτό που σου χρειάζεται για να ζήσεις. Λέει και ο Παύλος αλλού, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Μα είμαστε με τις σημερινές ανάγκες. Εγώ θέλω πιο μεγάλο σπίτι, δεν με χωράει αυτό. Θέλω πιο μεγάλο αυτοκίνητο, δεν μου φτάνει αυτό. Αυτό είναι παλιό, θα ήθελα καινούριο. Καταλαβαίνετε, πρέπει ο πιστός να αντιληφθεί πνευματικά τι εννοεί ο Κύριος και αυτό θα το δώσει. Είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς. Όχι να έχουμε χάρη, να περισσέψει. Πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσέπεται σε κάθε έργο αγαθό. Και Δευτέρα Πέτρου 1, πρώτο κεφάλαιο στο 3. Καθώς η Θεία δύναμή Του είναι που μας έχει δωρήσει όλα όσα συντελούν στη ζωή και την ευσέβεια, διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε με τη δική Του δόξα και αρετή. Θεία δύναμη μας έχει δωρήσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Είναι Θεία δύναμη, αδελφοί, και είναι δώρο. Αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που ο Κύριος δίνει. Γιατί αυτά τα εδάφια αποκαλύπτουν ότι η χάρη και η δύναμη του Θεού σε συνδυασμό με την επίγνωση του Ιησού Χριστού, έχουν προνοήσει για την ανάγκη κάθε πιστού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τον Λόγο, σαν ζωντανό, σαν αληθινό, έστω και αν στη ζωή μας σήμερα, χθες, αύριο, δεν το δούμε στην πράξη. Γιατί ζούμε διαπίστεως. Δηλαδή νιώθεις μόνος, μόνη, απουσιάζει η χαρά του Κυρίου. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάνω εγώ πολλές φορές. Ο Κύριος μας υπόσχεται αιώνια ζωή, έτσι. Ξέρουμε ότι αυτή η ζωή, καλή, καλική, θα τελειώσει. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Είμαστε περαστικοί, συνέχεια. Αλλά μιλάμε για την αιωνιότητα. Κάνε μια ερώτηση πραγματικά μέσα σου απόψε. Πόσο συχνά σκέφτεσαι την αιωνιότητα? Εκεί μια μέρα που, όπως είπαμε, το χρόνο μας φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά. Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, και ο Κύριος να μην έρθει σύντομα με την αρπαγή, ο κόσμος φεύγει. Είσαι 60 χρονών, σε 20, 30 χρόνια, είσαι 20 χρονών, σε 50, 60, 70 χρόνια, φεύγεις. Το χρόνο τι είναι αυτές οι δεκαετίες? Εκεί τώρα είναι η αιώνια ζωή που υπόσχεται ο Κύριος. Όπου δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει ρητίδα, μόμος, τίποτα, όλα τέλεια. Αλλά η σαρκικότητά μας, ο κόσμος σήμερα, το θέλημα να δούμε τον Κύριο να εργάζεται τώρα στη ζωή μας, να έχουμε ευλογίες τώρα, που δεν είναι κακό, μας σβήνουν, κατεβάζουν αυτό και το βάζουμε εκεί πίσω, στο άκρη του μυαλού μας. Εάν πραγματικά ζούσαμε μέσα στο Πνεύμα και σκεφτόμασταν αυτό, απ' εκεί θα αντλούσαμε δύναμη να περπατήσουμε τη σημερινή ζωή χωρίς πολλές έγνοιες. Και γιατί, Κύριε, το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν το επιτρέπεις αυτό? Και τι έγινε δηλαδή αν ζήσει κάποιος λιγότερα χρόνια από τα 90 που θα θέλαμε, 100? Και τι έγινε δηλαδή αν δεν έχουμε δικό μας σπίτι στη ζωή μας και μέναμε με ενίκιο? Και τι έγινε αν κάναμε ένα παιδί και δεν κάναμε 3, 4, 5? Και τι έγινε αν δεν παντρευθήκαμε στο τέλος, ας πούμε, δεν έγινε? Εκεί είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν μας φτάνει γιατί βλέπουμε έτσι. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει και να σου πει, παιδί μου, σε ευλογώ και εδώ, αλλά κοίτα και εκεί, γιατί εκεί είναι το αιώνιο. Στους αιώνες των αιώνων. Ποιος το σκέφτεται αυτό? Και βλέπουμε το τόσο που η ζωή μας εδώ είναι τόση και δεν βλέπουμε αυτό. Μήπως ο εχθρός μας τυφλώνει, γιατί ο λόγος είναι εκεί, τα εδάφια είναι εκεί. Αλλά θέλουμε το τώρα. Μη βλέπεις λοιπόν εμπόδια, αδιέξοδα. Πάντα υπάρχει διέξοδος και ευλογία από τον Κύριο. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα πράγματα που ήθελα και δεν γίνανε. στο χρόνο που τα ήθελα. Ή δεν γίνανε καθόλου. Και βλέπω εκ των υστέρων ότι καλώς δεν γίνανε. Γιατί ο Κύριος είχε άλλο σχέδιο και άλλο έργο. Και ακόμη από δικά μας λάθη και ανοησίες που μπορεί να μην κάνουμε αυτό που ο Θεός θα ήθελε, βλέπω πάντα το χέρι του Κυρίου ότι, που λέει τα πάντα συνεργούστα αγαθώς αυτούς που αγαπούν τον Θεό, μπορεί να πήρες λαθασμένο δρόμο και μέσα από αυτό το λάθος ο Θεός, όταν έρθεις πίσω, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ανάγκη για την οποία ο Θεός δεν έχει ήδη κάνει μια τέλεια πρόνοια μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Τα διάφορα μέρη, αδερφοί, της συνολικής πρόνοιας του Θεού είναι πολλά στη ζωή του πιστού. Και εδώ είναι και πάλι πολλοί άνθρωποι του Θεού που κάνουν ένα λάθος. Προσπαθούν να κάνουν ένα μέρος της πρόνοιας του Θεού να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο άλλου μέρους. Αλλά ο Θεός δεν θέλει έτσι και ποτέ δεν λειτουργεί έτσι. Και ένα πρακτικό παράδειγμα να δούμε στους Εφεσίους 6 από το 11 που μιλάει για την πανοπλία. Παίρνει ο Παύλος την πανοπλία τη ρωμαϊκή, τα κομμάτια που ντύνεται ένας Ρωμαίος στρατιώτης για να αντισταθεί στη μάχη, στα βέλη του εχθρού κλπ. Και αυτά τώρα τα βάζει στο πνευματικό, όπως τον... Πώς ήταν ο Ιώβ που ο διάβολος παραπονιόταν στο Θεό και λέει «Μα δεν τον περιέκλεισες γύρω-γύρω και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα». Σκεφτείτε μια αόρατη ασπίδα γύρω-γύρω από τον άνθρωπο του Θεού και όλα όσα είχε. Και έτσι θέλει και ο Κύριος για μας. Και λέει στους Εφεσίους 6:11 «Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού». Το βάζει σαν ντύσιμο. Και στο 13:2 εδάφια πιο κάτω «Δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού». Γιατί η πανοπλία είναι κάτω και την παίρνεις και την φοράς. Όπως τους πυροσβέστες που βάζουν τα πόδια τους μέσα και τραβάνε τη στολή τους για να ντυθούν γρήγορα. Έτσι έμπαινε η πανοπλία στους στρατιώτες της εποχής. Και σε αυτά τα δύο εδάφια ο Παύλος τονίζει για την πλήρη προστασία που πρέπει να έχει ο πιστός, αλλά πρέπει να βάλει όλη την πανοπλία, όχι μερικά μέρη της. Και στα επόμενα εδάφια, 4 εδάφια, απαριθμεί ο Παύλος τα τμήματα της πανοπλίας, τα 6. Ζώνη, θώρακα, υποδήματα, ασπίδα, περικεφαλαία και τη μάχαιρα. Και τα πνευματικοποιεί, δηλαδή η ζώνη λέει της αλήθειας. Η ζώνη τη βάλανε γιατί ήταν τα ενδύματα, να μαζευτούν τα ενδύματα, να μπορεί να τρέξει ο στρατιώτης, να μην τον εμποδίζουν, να μπουρδουκλώνονται τα πόδια του στα ρούχα. Γιατί χωρίς την αλήθεια, η πνευματική ζωή καταραίει. Πρέπει να έχουμε αλήθεια μέσα μας. Γι' αυτό μας λένε να βάζουμε τη ζώνη της αλήθειας. Μετά πάει στο θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μπαίνει εδώ για να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα, γιατί αν χτυπήσει το χέρι, το πόδι, αυτό θα τραυματιστεί, θα θεραπευτεί. Αλλά αν σου τρυπήσει την καρδιά, αν το πνεύμα, το στομάχι, πέθανες. Πνευματικά λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης. Γιατί προστατεύει την καρδιά, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις ενοχές ίσως που φέρνει ο εχθρός και πρέπει να μπούμε κάτω από το αίμα, από τη δικαιοσύνη του Κυρίου και να πω ότι είμαι δίκαιος, ενώ δεν είμαι, έκανα αδικίες. Κάτω από το αίμα είμαι δίκαιος, βάζω το θώρακα της δικαιοσύνης, να μην μπορεί ο εχθρός να με ξεγελάει και να μου λέει είσαι άδικος και μπορώ να σε τρυπήσω και να σου φέρω ενοχές. Τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου, να περπατάει ο πιστός στερεά. Και οι Ρωμαίοι τότε τα σανδάλια τους τι ήταν, είχαν καρφάκια από κάτω για να δαγκώνουν το έδαφος, να μην γλιστράνε όταν περπατούσαν ανηφόρες, κατηφόρες. Πρέπει να έχουμε τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου για να έχουμε την ειρήνη του Θεού, του Ευαγγελίου της ειρήνης, να έχουμε την ειρήνη του Θεού να προχωρήσει μπροστά το έργο. Η ασπίδα της πίστης. Τι είναι? Η ασπίδα δεν ήταν μια ασπιδούλα έτσι, ήταν θηρεός, σαν την πόρτα θύρα, τόσο μεγάλη ορθογώνια που έμπαινε ο στρατιώτης από πίσω και καλυπτόταν ολόκληρος. Τι ασπίδα? Της πίστης. Δηλαδή, απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Μα άλλα ακούω, άλλα βλέπω. Ο λόγος τι λέει? Η προστασία. Δηλαδή, χτυπάει την πόρτα η απιστία, πίστη, πήγαινε να ανοίξεις. Πάντα μπαίνει μπροστά για να μην μπορέσει να περισφρήσει μέσα σου και να σε διαλύσει εκ των έσω. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Βέβαιη γνώση της σωτηρίας. δηλαδή της τελικής σωτηρίας που λέμε, και τη μάχαιρα του Πνεύματος, όπως τον Κύριο που νίκησε με τον Λόγο τον διάβολο στην έρημο. Δηλαδή ο χριστιανός που φοράει όλα αυτά τα μέρη της πανοπλίας, προστατεύεται από το κεφαλή μέχρι το πέλμα των ποδιών του με αυτή την αόρατη προστασία, πανοπλία. Αλλά αν παραλείψει ένα μέρος από αυτά, εκεί τώρα η προστασία του πάβει να είναι πλήρης. Γι' αυτό λέω, δεν πειράζει, ας βάλω κάποια και κάποια άλλα, ο Κύριος θα φυλάξει γιατί είμαι καλός, γιατί έχω καλό θώρακα δικαιοσύνης. Αν ο χριστιανός φορέσει τα 5 είδη από τα 6 που είδαμε, αλλά παραλείψει για παράδειγμα την περικεφαλαία, και έρχεται ο εχθρός με τις σκέψεις, με τις αναμνήσεις τις παλιές, με τις αμφιβολίες και σου τρυπήσει το μυαλό και συνέχεια σκέφτεσαι και δεν ξέρεις τι είσαι, τι να κάνω τα υποδήματα και τον ασπίδα και τη μάχαιρα κλπ. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με έχει νικήσει. Γιατί μόλις τραυματιστώ, θα μειωθεί η ικανότητά μου να αντισταθώ, έστω και αν χρησιμοποιώ την υπόλοιπη πανοπνία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αντίθετα, ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει την περικεφαλαία και όλη την υπόλοιπη πανοπλία, αλλά να μην έχει, ας πούμε, τα υποδήματα. Για περπάτησε ρωμαϊκή εποχή ξυπόλυτος να πάει να νικήσεις τον εχθρό. Ενώ φορείς την πανοπλία σου. Δεν θα μπορείς, θα καταπληγωθείς. Χρειάζεται να βάλεις τα υποδήματα σου για να περπατήσεις. Δεν μπορείς να έχεις γυμνά πόδια. Δηλαδή, ως στρατιώτης, Ρωμαίος, θα μειωνόταν η δύναμη του να προχωρήσει. Έτσι θα γίνει και στα πνευματικά για το παιδί του Θεού. Ή ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει τα πέντε είδη της πανοπλίας και να μην πάρει τη μάχαιρα, που είναι το μόνο επιθετικό όπλο μέσα στην πανοπλία που μας δείχνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε κανένα μέσο να κρατήσει το εχθρό σε απόσταση, που μας λέει να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, να κατακτήσουμε τη γη Χανάν και μέσα μας και γύρω μας, να ανοίξουμε την περιοχή μας, το territory μας, να μπορέσεις να κρατήσεις τον εχθρό μακριά, να μην είναι έκτο να σου χτυπάει συνέχεια και εσύ να είσαι εκεί έτσι με την πανοπλία μόνο, σου δίνει το λόγο, τη μάχαιρα για να τον κρατήσεις μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που ο Θεός μας δίνει. Βλέπουμε επομένως ότι για πλήρη προστασία ένας χριστιανός πρέπει να φορέσει όλη την πανοπλία του, όλα τα μέρη που μας γράφει, που μας έχει προμηθεύσει. Αν παραλείψεις ένα, δύο, τα άλλα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη αυτή. Και ο Θεός μας το δείχνει αυτό. Δηλαδή έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φορέσει και να το φοράει όλο. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνεις κομμάτια πίσω. Η ίδια αρχή ισχύει για ολόκληρη την προμήθεια του Θεού για τον χριστιανό. Κολοσσαίς 4:12. Το δεύτερο μισό. Ο Επαφράς προσευχήθηκε για τους Κολοσσαίους χριστιανούς και λέει: «Πάντοτε αγωνίζεται για σας τις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρως βεβαιωμένοι σε κάθε θέλημα του Θεού». Αυτό θέλει, να σταθούμε τέλειοι ή να σταθείτε τέλειοι και πεπληροφορημένοι εν παντή θελήματα του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό ζητά ο Κύριος και θέλει από μας. Και αυτό πρέπει να θέλουμε και εμείς ήδη. Δηλαδή, ένας χριστιανός για να σταθεί έτσι τέλειος και πλήρης σε όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να επωφεληθεί από όσα ο Θεός έχει προνοήσει για αυτόν μέσω του Χριστού. Δεν μπορεί να παραλείψει κανένα κομμάτι από την προμήθεια του Θεού, τη συνολική προμήθεια, και στη συνέχεια να περιμένει ότι ένα άλλο μέρος θα την υποκαταστήσει. Και αδερφοί, ακριβώς σε αυτό το σημείο αρκετοί χριστιανοί παραστρατούν στη σκέψη τους. Δηλαδή, συνειδητά ή ασυνείδητα συλλογίζονται ότι αφού έχω επωφεληθεί από ορισμένα μέρη της προμήθειας του Θεού, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για άλλα μέρη που έχω παρακάμψει. Άστα, δεν πειράζει. Θα σε κυνηγούν πίσω μετά. Πρέπει να προσέχουμε όλη την ασπίδα μας. Σκέψου, εγώ το βλέπω έτσι πνευματικά, σαν έμεσα έναν αυγό μεγάλο, αόρατο, και είναι κλειστό, δεν μπορεί ο εχθρός να μπει. Αλλά έχω ένα-δυο τρυπούλες, ρογμές. Εκεί ο εχθρός θα έρθει να χτυπήσει. Μα γιατί, Κύριε, επέτρεψες απ' εκεί, δεν γίνεται να έρθει απ' εδώ. Ο εχθρός, αδελφοί, πώς το βλέπω, είναι πνεύμα. Είναι συνέχεια εκεί, στη σφαίρα. Βλέπει το Λάζαρο, βλέπει το αυγό. Πάει εκεί, χτυπά, κλειστό, κλειστό, κλειστό. Και βλέπει μια ρογμή. Απ' εκεί θα μπει. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί όταν έχουμε αδυναμίες, εκεί μας χτυπάει στις αδυναμίες? Γιατί εκεί είμαστε ευάλωτοι. Εκεί θα έρθει. Εκεί που το ανοίγεις πόρτα, εκεί θα έρθει. Αν βρω στο δρόμο ένα πενιντάρικο, ας πούμε, και έπεσε από την τσέπη κάποιο, δεν έχω μέσα μου εγώ προσωπικά να πάω να το πάρω στην τσέπη να το βάλω γιατί ο Θεός μου έστειλε λεφτά. Θα του πω, έλα, τα λεφτά σου πάρτα. Δεν μπορεί να με χτυπήσει ο διάβολος εκεί. Και δεν με χτυπάει γιατί δεν ξέρω ότι είμαι δυνατός σε αυτό. Αλλού που είμαι αδύνατος, εκεί θα έρθει. Και είναι παντογνώστης ο διάβολος? Όχι, αλλά βλέποντας το παιδί του Θεού ότι εδώ, εκεί υπάρχει αδυναμία, γι' αυτό βλέπεις ένα πιστό που πέφτει στο ίδιο. Έχει, ας πούμε, αδυναμία στο αλκοόλ. Θα το βλέπεις να αγωνίζεται σε αυτό. Άλλος μπορεί να καπνίζει, άλλος μπορεί να έχει σκέψεις πορνείας, άλλος μπορεί να κακολογεί, άλλος να είναι ευέξαπτος, να του λες κάτι και να γίνεται φωτιά. Εκεί θα σου ρίχνει βενζίνη στο αυτό για να πάρεις, για να γίνει ο καυγάς. Ενώ άλλος δεν έχει θέμα και έτσι δεν τον ενοχλεί. Θα σε χτυπάει ο εχθρός εκεί που του δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Γι' αυτό πρέπει να κλείνουμε. Να βάζουμε την πανοπλία μας ολόκληρη. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φοράει όλο. Για παράδειγμα, αρκετοί χριστιανοί δίνουν έμφαση στην ομολογία στόμα με στόμα. Αμήν. Ευαγγελισμός. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά αμελούν τις πρακτικές τυχές της καθημερινής χριστιανικής ζωής. Μπορεί να πάνε σπίτι του ο πιστός μετά τον Ευαγγελισμό και να κάνει καυγά με τη γυναίκα του, να τους ακούει η γειτονιά. Άλλοι είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους, τους βλέπεις όμορφα, ωραία, η οικογένειά τους, η δουλειά τους, όπως πρέπει, σωστοί άνθρωποι, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους να ευλογήσουν τον Κύριο. Δεν πειράζει. Θα δει τη ζωή μου, θα δει τη συμπεριφορά μου και με τον καιρό θα καταλάβει και θα έρθει να με ρωτήσει και θα του ομολογήσω. Είναι κρυψοχριστιανοί που λέμε. Και κάθε ένας από αυτούς τους τύπους τίνει να επικρίνει ή να περιφρονεί τον άλλο. Αυτός όλα μιλάει για τον Κύριο, με τον Κύριο και κοίτα τη ζωή του πώς είναι. Ο άλλος λέει είναι εκεί και ούτε ανοίγει το στόμα του να μιλήσει. Τόσες ευκαιρίες, τόσες ψυχές του φέρνει μπροστά ο Κύριος. Μήπως και τον κακολογήσουν ή τον ειρωνευτούν. Και οι δύο τύποι είναι ελαττωματικοί. Γιατί η καλή χριστιανική ζωή δεν υποκαθιστά τη μαρτυρία από στόμα σε στόμα και από την άλλη πλευρά η μαρτυρία από στόμα σε στόμα δεν υποκαθιστά την καλή χριστιανική ζωή. Ο Θεός απαιτεί και τα δύο. Και ο πιστός που παραλείπει είτε το ένα είτε το άλλο δεν είναι τέλειος, δεν είναι ολοκληρωμένος σε όλο το θέλημα του Θεού. Και πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε. Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στα πνευματικά χαρίσματα, αμήν, αλλά παραμελούν τον πνευματικό καρπό. Άλλοι δίνουν όλη τους την έμφαση στον πνευματικό καρπό, αλλά δεν δείχνουν ζήλο για να αναζητήσουν πνευματικά χαρίσματα. Εγώ είμαι ταπεινός. Μα δεν πάει έτσι. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 14 στην αρχή. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Επιδιώκετε την αγάπη, να ποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε. Σου λέει να το κάνεις, να το ζητάς. Δεν είναι εγωιστικό. Με άλλα λόγια, ο Θεός απαιτεί τόσο πνευματικά χαρίσματα όσο και πνευματικό καρπό. Τα χαρίσματα δεν υποκαθιστούν τον καρπό. Εγώ προφητεύω όλη μέρα στην Εκκλησία από τον Κύριο. Προφητείες, άρα το τι κάνω σπίτι μου και αλλού δεν έχει σημασία. Έχει. Και ο καρπός δεν υποκαθιστά τα χαρίσματα. Και πάλι, παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο, υπάρχουν άλλοι που λένε, ας πούμε, για την πρόγνωση του Θεού και των προορισμών του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει πού θα πας στο τέλος. Εγώ και εσύ δεν ξέρουμε, αλλά σου λέει στον Ευαγγελισμό, μιλάς. Και επικεντρώνεται σε αυτό ο Κύριος. Άλλοι παρουσιάζουν μόνο εκείνα που ασχολούνται με την ελεύθερη ανταπόκριση της θέλησης του ανθρώπου. Ότι ο Θεός χτυπά την πόρτα σου, το πόμολο δεν είναι απ' έξω για να μπει μέσα, εσύ πρέπει να το ανοίξεις, μέσα στην ελευθερία να δεχτείς τον Κύριο. Και τα δύο είναι σωστά, αλλά υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες. Πρέπει να μπαίνει σωστά το πακέτο, να καταλαβαίνει η ψυχή τι πραγματικά γίνεται στο πνευματικό. Γιατί από μόνη της κάθε πτυχή είναι παραπλανητική. Ναι, ο προορισμός, ξέρει ο Θεός βεβαίως, ο Θεός έκανε τον κόσμο, λέει, σε 6 μέρες και την 7η αναπαύθηκε. Ο Κύριος αναπαύεται ήδη στο θρόνο του. Και βεβαίως ξέρει ο Λάζαρος και ο Κώστας και ο Γιάννης στο τέλος που θα πάνε ή που δεν θα πάνε. Ξέρει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό να το πεις στη νέα ψυχή. Πρέπει να ξέρει και τι θα κάνει, ούτως ώστε να είσαι σε τόπο που ο Θεός θέλει να είσαι. Γιατί, ας πούμε εγώ τώρα, έτσι λέω, Κύριε, θα είμαι στην ουράνια ζωή ή θα τα κάνω θάλασσα στο δρόμο και θα πάω, θα χαθώ. Ο Θεός σου λέει, εσύ αποφασίζεις, εγώ ξέρω, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρουμε, συνέχισε το δρόμο τον καλό και εκεί θα είσαι. Και θα το ήξερα εγώ από πριν. Πολλοί μπλέκονται σε αυτό και λένε, τι να κάνω, τι να προσπαθήσω. Αν ο Θεός με κατάταξε στην κόλαση, τέλειος. Και υποφέρουν οι άνθρωποι και καίγονται εκεί μέσα τους γιατί ο Θεός με απέρριψε. Τι να κάνω, ό,τι και να κάνω, αν ο Θεός αποφάσισε να χαθώ, θα χαθώ. Τρέλες, ενώ δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο σωστά ότι πάρε παιδί μου σωστή απόφαση. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σε κατατάξει μέσα στους Αγίους Του, αλλά μέσα στην ελευθερία σου πρέπει να αποφασίσεις. Φυσικά ξέρει από πριν ποιοι θα είναι στην αιώνια απώλεια. αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και εσύ εκεί, εφόσον έχεις την ευκαιρία τώρα να το δεχτείς. Βλέπετε, περιπλέκονται τα πράγματα με διδασκαλίες που ο Κύριος σου λέει βάρτε στη σωστή θέση. Δηλαδή το συνολικό σχέδιο της σωτηρίας περιέχει τόσο χώρο για τον προορισμό που ο Θεός έχει, όσο για την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι λάθος να τονίζουμε περισσότερο το ένα αποκλείοντας το άλλο. Και η ίδια γενική αρχή, αδερφοί, ισχύει και για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Επανέρχομαι ότι για τους πιστούς που επιθυμούν ειλικρινά να έχουν μια ζωντανή πληρότητα, μια ζωή καρποφορίας χριστιανικής, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο είναι ο μοναδικός δρόμος που έχει παράσχει ο Θεός. Αλλά αυτό δεν υποκαθιστά τα άλλα μέρη που είπαμε, τα κύρια της χριστιανικής εμπειρίας, του καθήκοντος. Γιατί το παράδειγμα της βάφτισης με το Πνεύμα το Άγιο δεν υποκαθιστά το να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Γιατί να προσευχηθώ, εγώ είμαι στο Πνεύμα όλη μέρα με τον Κύριο. Θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς. Δεν υποκαθιστά το να διαβάζεις το Λόγο. Μπορεί να μην είναι σε βιβλίο, σήμερα μπορεί να είναι από μια ταμπλέτα, το κινητό. Διάβαζε το Λόγο ή έστω άκουε το Λόγο. Όπου η τεχνολογία και ο Κύριος επέτρεψε στην εποχή μας να έχουμε το Λόγο του Θεού άφθονο. Στο ράφι, στο προνομάτιο, στο κομμωδίνο σου, στο κινητό σου, στην ταμπλέτα σου, στο ΕΚΕ, το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, είμαστε στο Μεσαίωνα και δεν βρίσκουμε, δεν έχουμε δικαιολογία. Ούτε είναι δικαιολογία, αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μου, τι να διαβάσω το Λόγο, ο Λόγος ζει μέσα μου. Όχι, γιατί όταν έρθει η ώρα της φωτιάς, θα πρέπει να πεις τα λόγια. Μα τα λόγια θα τα πεις από εμπειρία του Λόγου. Δεν θα σου φέρει ο Θεός λόγια να πεις τα οποία δεν γνωρίζεις. Λέει, όταν σας βάλουν να απολογηθείτε, το Πνεύμα του Θεού θα σας δώσει τα λόγια. Αμήν. Ποια λόγια, τα οποία έχετε μέσα σας. Ο Ιησούς όταν ήταν στους πειρασμούς στην έρημο και έλεγε τα λόγια είναι γεγραμμένο, δεν τα έλεγε από το μυαλό του. Ήξερε το Λόγο και έβγαιναν τα εδάφια σωστά να χτυπήσει το διάβολο. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα που πολλοί πιστοί δεν το αντιλαμβάνονται και λέει αφού βαφτίστηκα πριν με Άγιο δεν χρειάζεται τώρα. Ο Θεός είναι μέσα μου. Ή το να μην έρχεσαι σε εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πει εκκλησία τώρα και ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι πιστοί εκεί που πρέπει. Κάθομαι στο σπίτι μου και εγώ είμαι με τον Κύριο. Εγώ έχω τον Κύριο. Φυσικά και έχεις τον Κύριο. Προσωπικός είναι ο Κύριος για τον κάθε πιστό. Αλλά όταν μας γράφει ο Λόγος του Θεού να μην αμιλείτε να συνέρχεστε ομού όπως είναι συνήθεια ίστινας σε ορισμένους και τότε συνηθίζει να μην πηγαίνουν, γιατί δεν είναι αδερφοί και μόνο το να μην πάω γιατί δεν έχω ανάγκη. Έχουν άλλη ανάγκη την παρουσία μου. Για να πας εσύ στην εκκλησία με τα βάρη σου και να κοιτάξεις γύρω πού είναι τα αδέρφια μου, λείπουν όλοι. Ο άλλος σπίτι του, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στη θάλασσα. Κύριε, πού είναι το σώμα σου. Χρειάζεται να είναι όλοι πιστοί μαζί, γιατί ο ένας ζεσταίνει τον άλλο. Έτσι, όπως τα αρνάκια που είναι όλα μαζί και φυλάει το ένα το άλλο. Άρα, μην το βλέπεις εγωιστικά ότι πήγα εκκλησία και δεν πήρα. Δεν πήρες, δώσε. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια χειραψία, έναν καλό λόγο. Δεν ξέρεις το αδερφό σου ή αδερφή σου τι περνάει. Και μόνο η παρουσία σου βοηθάει. Είναι σαν είσαι μια φλογίτσα και οι άλλες φλόγες φουντώνουν. Φέρνει τη ζεστασιά. Επομένως, αδερφοί, ένα παιδί του Θεού που είναι πιστό σε όλες αυτές τις άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής, αλλά δεν έχει λάβει το πνεύμα, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, πιθανότατα θα αποδειχθεί και πιο αποτελεσματικός χριστιανός και από αυτόν που έχει λάβει το πνεύμα. Αλλά παραμελεί άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί του Θεού που είναι ήδη πιστό στα αυτά τα άλλα καθήκοντα, λάβει το Πνεύμα το Άγιο από πάνω, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, η αποτελεσματικότητα όλων των δραστηριοτήτων του θα ανέβει κατά κορύφα. Γιατί θα έρθει η ευλογία και η αύξηση από τον Κύριο. Να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα που το γράφει εδώ στη μελέτη αυτή. Έχουμε δύο άντρες που περιποιούνται τους κήπους τους. Ο Α και ο Β. Ο Α έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει τη σωλήνα του νερού, το λάστιχο, το βάζει στη βρύση, ανοίγει τη βρύση και ποτίζει όλα τα δέντρα εύκολα και ωραία. Ρέει το νερό, άφθονο και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, απλώς το κατευθύνει. Ο Β δεν έχει λάστιχο. Έχει ένα ποτιστήρι. Ραντιστήρι, πώς το λένε. Το γεμίζει στη βρύση, την κλείνει, πάει εκεί, ποτίζει το ένα δέντρο. Έρχεται πίσω, πάτε το άλλο, πάει στο άλλο. Πήγαινε έλα, πήγαινε έλα, πήγαινε έλα να κάνει όλο τον κήπο. Στο τέλος και οι δύο ποτίζουν τον κήπο. αλλά βλέπουμε το πλεονέκτημα του α με το λάστιχο, που το μόνο που χρειάζεται είναι να το κατευθύνει. Και λέμε τι ωραία, συνεχής ροή. Ο β έχει το μειονέκτημα να μεταφέρει, πέρα δόθε, κουραστική δουλειά και λέμε, κύριε, αν είχε το λάστιχο τι ωραία που θα ήταν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτός ο β με το ποτιστήρι έχει ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Σταθερός, αγαπάει τον Κύριο, αγαπάει το έργο, αγαπάει τον κήπο. Κάθε λουλούδι, κάθε δέντρο. Ενώ ο α είναι αμελής, τεμπέλης, αναξιόπιστος, αλλά έχει το λάστιχο. Μερικές φορές μπορεί να ξεχάσει εντελώς να ποτίσει τον κήπο. Άλλες φορές μπορεί να παραλείψει κάποια δέντρα. Αλλού να βάλει πολύ νερό, να τα πνίγει που δεν χρειάζεται και αλλού να μένουν ξηρά. Ενώ έχει το λάστιχο. Από την άλλη πλευρά, ο Β είναι δραστήριος, επιμελής, αξιόπιστος. Δεν ξεχνάει ποτέ να ποτίσει. Κάθε ένα ακριβώς. Και επειδή το νερό είναι πολύτιμο, που το κουβαλάει, ποτίζει ακριβώς κάθε σταγόνα εκεί που πρέπει. Δεν το χύνει, δεν το σπαταλάει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Προφανώς ο Β με το ποτιστήρι έχει κάνει πιο καλό έργο και έχει πιο πλούσιο κήπο. Ωστόσο, θα είναι εντελώς λάθος να πούμε φταίει το λάστιχο ή φταίει το ποτιστήρι. Δεν έχει να κάνει με τα μέσα, έχουμε να κάνουμε με τους δύο χαρακτήρες. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, αν το δούμε πνευματικά, όσον αφορά τον α, ο οποίος έχει το νερό, το ζωντανό που τρέχει, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, ενώ άλλος είναι ο αναγεννημένος, πιστός, αλλά δεν έχει λάβει αυτή την εμπειρία και κουβαλάει πέρα δόθε με το ποτιστήρι να κάνει τη δουλειά αυτή που είναι πολύ πιο κουραστική. Ο α είναι αμελής, τεμπέλης, ασταθής, αναξιόπιστος σε άλλες πτυχές του χριστιανικού καθήκοντος. Γιατί όπως είπα συμβαίνει. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο και έκατσες. Ο β με το ποτιστήρι αντιπροσωπεύει τον πιστό που δεν έχει λάβει το πνεύμα αλλά είναι επιμελής, αξιόπιστος, ενεργός σε άλλους τομείς του χριστιανικού καθήκοντος. Ναι, ο Β είναι πιο καρποφόρος τελικά. Αλλά, όπως είπα, είναι λάθος να πούμε άρα δεν χρειάζεται το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, αφού κοίτα τα αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει, αδερφοί, όπως είπα στην αρχή. Λέει ο μη βαφτισμένος με πνεύμα, μια χαρά είναι η ζωή μου. Και βλέπω και τη ζωή του άλλου που λέει είναι βαφτισμένος και μιλάει γλώσσες και δεν βλέπω και καμιά διαφορά. Μη σου πω ότι είναι και κατώτερός μου, σε εισαγωγικά. Δεν προσεύχεται, δεν ευαγγελίζει, δεν τον νοιάζει, αλλά είναι βαφτισμένος. Εγώ κάνω περισσότερα. Άρα, χρειάζομαι το πνεύμα τελικά ή δεν το χρειάζομαι? Το λάθος δεν έγκυται στην ίδια την εμπειρία, αλλά στην αποτυχία του α να χρησιμοποιήσει σωστά στην καθημερινή τη ζωή αυτά που ο Θεός του έδωσε, το μέσο που του έδωσε. Και επιπλέον, αν η γενική πιστότητα του χαρακτήρα του Β με το ποτιστήρι εμπλουτιστεί με το Πνεύμα του Άγιο και έχει αυτή την εμπειρία, σίγουρα η ζωή του θα αλλάξει και θα γίνει και πιο αποδοτική και πιο ξεκούραστη για τον ίδιο. Άρα, το βάφτισμα εν πνεύματι θα παράγει το όφελος και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει, μόνο όταν ενώνεται με την ενεργό υπηρεσία σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως είπα. Όσο και αν θαυμάζουμε βέβαια την πιστότητα του Β με το ποτιστήρι, πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είναι ανοησία να κουβαλάς τον κουβά και να πηγαίνεις να ποτίζεις ένα-ένα τη στιγμή που ο Θεός σου δίνει το δώρο, γιατί είναι δώρο, πάρε παιδί μου το λάστιχο και πότισε. Θα ευκολυνθείς κι εσύ και εγώ, λέει ο Κύριος. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά μας, συνεργάτες του Θεού όπως είμαστε, πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά.

πρέπει να το δούμε έτσι όπως το βάζει ο Κύριος. Και ένας λόγος γι' αυτό, αδερφοί, είναι και το ότι μπαίνοντας σε αυτή την πνευματική σφαίρα, όπως είπα, από την πύλη αυτή, μπαίνοντας στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι μόνο τα θετικά που μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αλλά αν δεν λάβεις και δεν εργαστείς με τον Κύριο, ο εχθρός καραδοκεί. Βλέπει ότι μπαίνει στον πνευματικό κόσμο και δεν του αρέσει και υπάρχει μια νέα πνευματική σύγκρουση που πιθανό το παιδί του Θεού να μην την είχε πριν. Δηλαδή, διεισδύει το παιδί του Θεού, μπαίνει πιο βαθιά στον πνευματικό κόσμο. Ως λογική συνέπεια, η αυξημένη δύναμη από τον Θεό φέρνει και αυξημένη αντίδραση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μα θα μας φυλάξει ο Κύριος? Βεβαίως και θα φυλάξει, εάν χρησιμοποιήσεις το λάστιχό σου και κάνεις τη δουλειά που ο Θεός θέλει. Γιατί ο χριστιανός, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κάνει χρήση της δύναμης που λαμβάνει από το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση του Σατανά, είτε αυξημένη είτε μειωμένη. Αλλά ο χριστιανός που λαμβάνει το βάφτισμα παραμελεί όλες τις άλλες πτυχές, όπως είπαμε, του χριστιανικού καθήκοντος, θα βρεθεί σε μια επικίνδυνη θέση. Θα ανακαλύψει ότι το βάφτισμα με το Πνεύμα έχει ανοίξει μια πνευματική πόρτα, πνευματική του φύση, σε μορφές επιθέσεων και καταπιέσεων που ίσως δεν είχε προηγουμένως. Γιατί δεν έχει τη δύναμη που ο Θεός δίνει για να ανταποκριθεί σε ενάντια στη δύναμη του Σατανά. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή τα όπλα τα πνευματικά που του δίνει. Γι' αυτό λέω, δεν είναι παιχνίδι να βαφτιστώ στο νερό, να βαφτιστώ και στο Πνεύμα του Άγιο για να γίνω ένας υποψήφιος γαμπρός ή νύφη και έχω τα προσόντα. Δεν τελειώνει εκεί. Εδώ παίζουμε με σοβαρά πράγματα. Μπαίνεις στον πνευματικό κόσμο και πρέπει να προχωρήσεις πιο πάνω. Γιατί πολύ συχνά υπάρχουν χριστιανοί που διαπιστώνουν ότι το μυαλό τους από εδώ και μπρος κατακλείζεται από σκέψεις, αμφιβολίες, κατάθλιψη, ηθικούς, πνευματικούς πειρασμούς που δεν είχαν βιώσει πριν λάβουν το Πνεύμα. Και λέει, μα εγώ περίμενα την ευλογία και τελικά τέτοιες μάχες θα κάνω? Γιατί μπαίνεις στα δύσκολα και πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, είσαι στο Λύκειο και πας στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο έχεις άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι παιχνίδια. Και εκτός αν προειδοποιηθεί και προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες επιθέσεις, μορφές επίθεσης, μπορεί το παιδί του Θεού να υποκύψει στα τεχνάσματα και τις επιθέσεις του εχθρού και τελικά να υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν εισέλθει στο νέο βασίλειο της σύγκρουσης. Γι' αυτό όταν ευαγγελίζουμε και λέμε σε έναν πιστό ότι ο Κύριος κάνει αυτό και αυτό, δεν είναι να λέμε αμέσως για το Πνεύμα το Άγιο και τις γλώσσες και τις εμπειρίες. Πρέπει να χτιστεί ωριμότητα μέσα στη ψυχή. Έλα στον Κύριο, δέξου τον στη ζωή σου, έρχεται. Αναγεννήθηκε, αμήν. Βλέπεις ένα μικρό διάστημα της ζωής του ότι στέκει καλά. Έλα να βαφτιστείς στο νερό. Μα το πνεύμα περίμενε. Σειρά. Βαφτίζει είναι Πνεύμα Άγιο. Εντάξει, καμιά φορά ο Κύριος μας προλαβαίνει και τα κάνει πιο γρήγορα γιατί βλέπει μπροστά. Αλλά κανονικά πρέπει να χτιστεί η ψυχή. Εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο 3 χρόνια μετά που πίστεψα. Και είχα τη διδασκαλία. Δεν λέω για τις άλλες εκκλησίες που σου λένε δεν χρειάζεται, γιατί να πω και αυτό παρενθετικά. Πολλοί πιστοί δεν βαφτίζονται ποτέ με Πνεύμα Άγιο, γιατί ποτέ δεν είχαν τη διδασκαλία για αυτό. Σου λέει δεν χρειάζεται, παιδί μου, ήταν για τότε, δεν χρειάζεται τώρα. Να, μια χαρά είμαστε. Μα αφού είναι δώρο, μεν, αλλά πρέπει να το εξητήσεις. Αν η ψυχή δεν το εξητεί, γιατί λέει όχι, δεν θέλω, μήπως είναι και κάτι κακό, κανένα πνεύμα, όχι, δεν θέλω, δεν θα έρθει ο Κύριος. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός το έχει δώσει σε όποιον το εξητεί. Αυτοί που ζητάνε και ξαναζητάνε, τελικά τους το δίνει. Αλλά σας λέω, πέρασαν χρόνια. Γιατί πέρασαν χρόνια? Ο Θεός ξέρει, ίσως έπρεπε να οριμάσω, να φτάσω εκεί που έπρεπε για να το πάρω. Δεν λέω ότι η τριετία είναι κανένας νόμος, άλλοι το λαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλά να μεγαλώνει ο πιστός, να οριμάζει, να περάσει τις καταστάσεις και να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται και τους κινδύνους, σε εισαγωγικά, ότι θα μπει σε ένα νέο πνευματικό κόσμο και πρόσεχε. Και λες μαζί με τον Κύριο, κανένα πρόβλημα. Και προχωράς. Καταλαβαίνετε γιατί? Να δούμε ένα παράδειγμα πριν κλείσω με τον Κύριο Ιησού, ο οποίος Λουκάς 4 στην αρχή, μετά που βαφτίστηκε, χρήστηκε, αντιμετώπισε αμέσως αναμέτρηση με τον εχθρό της ψυχής μας. Λέει, Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι εν τη ερήμο. Η μέρα

40 πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Πλήρης Πνεύματος Αγίου φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο. Αυτή ήταν η διετία που ήρθε σε σύγκρουση με το διάβολο σε αυτόν το στάδιο της διακονίας του, για να πειραστεί, λέει, από τον εχθρό. Και στα επόμενα 11 εδάφια, ο Λουκάς καταγράφει πώς ο Ιησούς αντιμετώπισε και ξεπέρασε τους διαδοχικούς πειρασμούς του Σατανά και μας λέει στο 14 «Και υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία». Παρατηρήστε τη νέα φράση που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς. «Εν τη δυνάμει του Πνεύματος». Ενώ πριν πήγε στην έρημο γεμάτος από το Πνεύμα, μετά τις μάχες που έδωσαν τις πνευματικές, βγήκε από την έρημο εν τη δυνάμει του Πνεύματος. Βλέπετε πιο πάνω εμπειρία από εκεί που ήταν. Γιατί λέμε είμαι πλήρης Πνεύματος. Αμήν. Αλλά θέλεις τη δύναμη του Πνεύματος και η δύναμη θα γίνει μετά τις μάχες, θα φανεί το τι έχεις. Η πλήρης δύναμη του Πνεύματος ήταν τώρα στην ελεύθερη διάθεσή του για να μπορέσει να κάνει τη Θεία Διακονία του ο Κύριος. Θα μου πείτε, μα είναι ο Κύριος Ιησούς. Είναι ένα παράδειγμα για να δούμε κι εμείς ότι αυτό γίνεται. Βαπτίστηκες. Μη λες, μα γιατί είχα επίθεση. Πώς το επέτρεψε ο Κύριος. Το επιτρέπει γιατί τώρα πια γίνεσαι ένας πολεμιστής. Βάλεις την πανοπλία σου και προχωράς. Έχεις να κατακτήσεις εδάφη. Ποιος εχθρός θέλει να σου τα παραδώσει έτσι. Τόσο καιρό ήσουν για τον εαυτούλη σου και μόνο. Πιστός. Τώρα θες να μπεις στην περιοχή του εχθρού. Μπαίνεις στη Χαναάν του. Φύγε από εδώ. Κόβεις με τον λόγο. Δεν του αρέσει. Ο Θεός θα δώσει τη δύναμη, αλλά πρέπει και εσύ να σταθείς με την πανοπλία σου. Πώς είχε εισέλθει ο Κύριος σε αυτό το ψηλότερο επίπεδο εμπειρίας, αντιμετωπίζοντας τον εχθρό πρόσωπο με πρόσωπο. Και επιπλέον, Εφεσίους 6:17, για να τον νικήσει ο Ιησούς, ένα όπλο χρησιμοποίησε. Την περικεφαλαία κλπ. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστιν ρήμα Θεού. Το ρήμα του Θεού, το λόγο. Δείτε τον Κύριο πνευματικά με το στόμα του να βγαίνει η μάχαιρα και να χτυπάει και να κόβει το διάβολο. Κάθε φορά που ο Σατανάς τον πειράζει, ο Ιησούς πώς ξεκινούσε τη φράση, είναι γεγραμμένο. Αλλά προσέξτε, δεν έλεγε εδάφια από την άκρη ότι πέσει. Τι είναι το γεγραμμένο, ήξερε ανάλογα με το τι έλεγε ο εχθρός, θα αντλήσει από το λόγο για να χτυπήσει. Εάν εγώ και εσύ δεν διαβάζουμε το λόγο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και βαπτισμένοι με Άγιο, πάμε και εκκλησία, ακούμε λίγα εδάφια, είναι αρκετά. Όταν έχεις την επίθεση, πώς θα πεις είναι γεγραμμένο και θα πεις, τι θα πεις. Θα σου λέει ο διάβολος άλλα και εσύ θα λες άλλα, αυτά που ξέρεις. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είναι το μαχαίρι να κόψει εκεί που πρέπει. Να δώσεις την κατάλληλη απάντηση. Πώς θα σου δώσει την κατάλληλη απάντηση, αν δεν ξέρεις το λόγο. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι αρκετό το να βαφτιστώ για να έχω την ταπέλα του πνευματικού ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι, να σας το πω αλλιώς, αδερφοί, έχει πιστούς που λένε γλώσσες και ο Θεός είναι μακριά τους, δυστυχώς. Μηχανικά τους έμεινε αυτό. Να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Χρειάζεται, και αυτό να έγινε βέβαια, ο Κύριος λέει, να αναζωπυρώνουμε και να ανοίγουμε αυτή τη σχέση και να τη φέρουμε σε τέτοιο επίπεδο που ο Θεός θέλει. Άρα ο Κύριος αντιμετώπισε τον Σατανά με την άμεση παράθεση του γραπτού λόγου. Και ενάντια σε αυτό το όπλο, ο εχθρός της ψυχής του και της ψυχής μας δεν είχε καμιά άμυνα. Και αυτό το μέρος της εμπειρίας του Κυρίου είναι ένα πρότυπο για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν στη ζωή τους και στη διακονία τους με το Πνεύμα. Γιατί στη ζωή κάθε πιστού είναι αμετάβλητος σκοπός του Θεού η πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου να συνδυαστεί με την αποτελεσματική, με την τακτική χρήση του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον λόγο έξω γιατί έχουμε το δώρο του Πνεύματος. Αμήν, όπως του λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, να γραφόταν όλος ο λόγος μέσα μας, στις καρδιές μας, όλα από γέννηση μέχρι αποκάλυψη και να ήταν εκεί ανοιχτός και να βγαίνει όποια στιγμή θέλουμε. Είναι γραμμένα τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας, αλλά επειδή υπάρχει και ο κλέφτης που αφαιρεί, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάσουμε. Το ότι διάβασα το λόγο του Θεού και το έκλεισα και το έβαλα εκεί δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απλά γνώση να διαβάσεις τα εδάφια. Πρέπει να τα ζεις. Και πόσες φορές διαβάσαμε. Και πόσες φορές διαβάσαμε τα ίδια κεφάλαια και τα ίδια εδάφια και τις ίδιες παραβολές και τις ιστορίες Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και λέμε, Κύριε, αφού τα ξέρω. Και ο Θεός πόσες φορές μας θυμίζει πράγματα και μας δείχνει και νέα πράγματα που δεν τα είχαμε προσέξει προηγουμένως. Ή ακούμε από ομολογίες, από κηρύγματα και λέμε, αυτό δεν το είχα δει. Και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε. Αυτή είναι η μελέτη του λόγου. Που λέει στον Ιησού του να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό
από το στόμα σου, αλλά να το μελετάς μέρα και νύχτα. Όπως την αγελάδα που μυρικάζει και τη νύχτα που πέφτεις, δουλεύεις το λόγο, ξυπνάς, διαβάζεις, ακούς, ξανά. Αυτό σημαίνει μέρα και νύχτα, είναι μέσα σου, ζωντανός, δουλεύει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο πιστός να περιμένει να βγει νικητής μέσα από τις νέες πνευματικές συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν πάνω του λόγω της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Μα θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε, επιτρέπει. Αδερφοί, ανεβαίνουμε επίπεδα και λέει ο Κύριος, πρέπει όπως είδετε εμένα, έτσι κι εσείς. Μιμητές μου, λέει ο Παύλος, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς θα πέρασε ο Παύλος? Δεν είχε επιθέσεις εχθρικές, δαιμονικές? Είχε. Αλλά κάθε μάχη, αδερφοί, όσο δυνηρή και να είναι, φέρνει μετά μια ευχαρίστηση. Γιατί ανεβαίνεις ακόμη ένα σκαλοπάτι. Όταν λέμε αυτός είναι νικητής στη ζωή του, τι σημαίνει? Ότι έχει κάνει μάχες και έχει νικήσει. Δεν μπορείς να, ο στρατιώτης να καταλάβει το ύψωμα και να το βλέπει από μακριά και λέει το κατάλαβα. Πρέπει να πάει να το πάρει. Θα χτυπήσει, θα πέσει, μπορεί να τραυματιστεί, θα σηκωστεί, θα ξεδινάξει τις λάσπες στα χώματα, θα προχωρήσει, αν τραυματίστηκε και θα βάλει τη γάζα του, τι θα βάλει, και θα προχωρήσει και θα φτάσει και θα πει έφτασα. Κουράστηκα, αλλά το κατάκτησα. Είναι μια γλυκιά ευχαρίστηση. Πώς κάνεις διαγωνίσματα, πανελλήνιες, διαβάζεις και στο τέλος λες πέρασα. Ήταν οδυνηρό, ήταν κοπιώδες, χρόνια ετοιμάζονταν γι' αυτό, αλλά στο τέλος παίρνεις το βραβείο. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει μαχητές. Δεν θέλει να καθόμαστε και να βλέπουμε ένας τον άλλον. Επομένως, εφόσον ο Λόγος του Θεού ονομάζεται η μάχαιρα του Πνεύματος, προκύπτει ότι ο πιστός που δεν χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού, στερεί αυτόματα τον εαυτόν του από το κύριο όπλο που ο Κύριος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό του παιδιού του. Είναι δοσμένο και το Πνεύμα μαζί, όλο, έτοιμο, αλλά πρέπει να το πάρεις, να το πεις, να βγει, να ομολογήσεις. Και ως αποτέλεσμα, αν δεν το κάνεις, ολόκληρη η πνευματική προστασία του πιστού γίνεται ανεπαρκής. Από την άλλη πλευρά, ο πιστός που σε αυτόν το στάδιο μελετά και εφαρμόζει πιστά το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσει ότι αυτόν το όπλο χρησιμοποιείται για να δώσει μια δύναμη και μια σοφία, η οποία, αδερφοί, είναι μεγαλύτερη από τη δική του. Ο Κύριος μας τα δίνει, όπως είπα. Από τον Κύριο έρχονται, αλλά πρέπει να τα έχεις μέσα σου για να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μέσα από αυτό καταλαβαίνω και πιστεύω, καταλαβαίνετε κι εσείς, πώς εργάζεται ο Κύριος στα πνευματικά. Μας δίνει το Πνεύμα Του με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε και να αυξηθούμε και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους μαζί στην πορεία μας προς τον ουρανό. Γιατί οι ψυχές και οι δικές μας και οι γύρω μας είναι πολύτιμες. Με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, καλές πράξεις, αλλά ως εκεί. Ο Κύριος λέει, σας δίνω πολύ περισσότερα δωρεάν, αλλά πρέπει να τα ζητήσετε, να με εμπιστευτείτε. Σας είπα στην αρχή, δεν είναι δικτάτορας. Όποιος θέλει, όσοι θέλει, εφόσον θέλεις, έλα κοντά να με εμπιστευτείς, να σε εμπιστευτώ, λέει ο Κύριος, βλέποντας τη σταθερότητά σου. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά, το ζήλο. Και μέσα από εκεί ο Κύριος θα δώσει και θα ευλογήσει και εμάς και τους γύρω μας, τις οικογένειες μας, τα αδέρφια μας, ό,τι επηρεάζουμε. Ευλόγησε, Κύριε μου, Ιησού μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Σκέπασε το λαό σου, Χριστέ μου Άγιε, με το αίμα στο πολύτιμο. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιον, Κύριε μας, για το δώρο αυτό, Χριστέ μας, που ζωοποιείς μέσα στις καρδιές μας καθημερινά. Βοήθησε μας, Κύριε μας, να καλύψουμε όλους τους τομείς της ζωής που εσύ θέλεις της πνευματικής, Κύριε μας. Μελέτη, προσευχή, ομολογία, σταθερότητα, Κύριε μας, πίστη, χαρακτήρας, ό,τι εσύ χτίζεις με τόσο κόπο, τόση λεπτότητα, τόση ευγένεια μέσα μας, χρόνια ολόκληρα, Ιησού μας. Μην επιτρέψεις, Κύριε μας, ο εχθρός ή ο αρχικός μας άνθρωπος να αυτοκαταστρέφει αυτά που εσύ με πολύ κόπο χτίζεις μέσα μας, Κύριε, αλλά να τα φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Και με τη δύναμη του Πνεύματος σου, Κύριε μας, είναι που θα μας φυλάξεις και θα μας στηρίξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν ότι ο Κύριος ανοίγει ένα νέο χρόνο μπροστά μας και θέλει κάθε καινούριο χρόνο που έρχεται να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, καθώς διαβάζουμε το λόγο του, ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ο πρώτος στόχος που είχε μέσα στη ζωή του. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε λίγο στην Έξοδο 33:11. 33 κεφάλαιο από το 11. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε γέννηση 33:11. Με Έξοδο 33:11. Είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε δει τις δυνάμεις του Θεού. Τον είχε χρησιμοποιήσει ο Κύριος με τη ράβδο του, άνοιξε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας και πέρασε ο λαός του Θεού. Και εδώ λίγο πριν από το 30 κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδωσε όλο το σχέδιο της κατασκευής της σχοινής του μαρτυρίου με κάθε λεπτομέρεια, τα σκεύη, τα πάντα. Και εδώ τώρα μας λέει ότι ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς μιλάει άνθρωπος προς το φίλο του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ενώ μας λέει ότι ο Θεός μιλούσε σε αυτόν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μιλάει ο άνθρωπος στο φίλο του, έρχεται ο Μωυσής στον Κύριο και λέει: «Εσύ μου λες να αναγάγω το λαό τούτο, να τον ανεβάσω, και δεν μου φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μαζί μου. Και είπες: σε γνωρίζω με το όνομά σου και μάλιστα βρήκα χάρη μπροστά σου». Έτσι λες. Και συνεχίζει ο Μωυσής και λέει: «Εάν λοιπόν έβρικα χάρη μπροστά σου, δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω». Δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω. Δηλαδή, Μωυσή, τι θες να μας πεις? Είδες τον Κύριο στην γιώμενη βάτο, σου μίλησε, σε απέστειλε, πήγες μέσα στην Χαναάν, ο Κύριος σε χρησιμοποίησε, σύντριψε την Αίγυπτο, ελευθέρωσε το λαό του, άνοιξε τη θάλασσα, πέρασαν από μέσα, ανέβηκε στο όρο, σου έδωσε τις εντολές, σου έδωσε τα θαυμάσια, και στέκεσαι μπροστά μου τώρα και μου λες ότι θες να με γνωρίσεις? Τι λέτε? Χρειαζόταν ο Μωυσής να γνωρίσει τον Κύριο? Κοιτάξτε τι του λέει μετά. Κοιτάξτε. Στο 14. Και είπε, του λέει ο Κύριος, η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση. Στο 15. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έλθει μαζί μου, μην αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Πού ήταν ο στόχος τους? Ο στόχος ήταν να μπουν μέσα στη Χαναάν και να πάρουν τις επαγγελίες. Και πολλές φορές εμείς επικεντρωνόμαστε στις επαγγελίες, επικεντρωνόμαστε σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε, σε όλα αυτά τα οποία ζητάμε, είτε είναι δουλειές, είτε είναι σπουδές, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι... Πολλοί άνθρωποι έχουν μπροστά τους μια Χαναάν και θέλουν να την κατακτήσουν. Και μπορεί να πει κανείς, τόσο αγώνα που έκανε ο Μωυσής για να φτάσει μέσα στη Χαναάν, μέχρι τέλους είπε στον Κύριο, Κύριε, σε παρακαλώ. Ο Κύριος του λέει, δεν θα μπεις μέσα, ξέρουμε την ιστορία. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι μετράει περισσότερο για τον Μωυσή. Τι μετράει, αδερφοί, περισσότερο από τις επαγγελίες? Να γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός ήταν ο στόχος του. Γι' αυτό είπε, τα έβαλε σε μια ζυγαριά και λέει, εάν δεν σε γνωρίσω να είσαι μαζί μου, καλύτερα να μην μας ανεβάσεις, να μας βάλεις μέσα στη γη Χαναάν. Και ο Κύριος θέλει όχι μόνο αυτό το χρόνο, την κάθε στιγμή της ζωής μας να μπούμε σε αυτό το φρόνημα, στο να τον γνωρίσουμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει, συνεχίζει το 16, διότι πως θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου εγώ και ο λαός σου χείδη της ελεύσεώς σου με θυμών? Ούτω θέλω με διακριθεί, δηλαδή θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε ο λαός σου πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και λέει στο 17, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, τούτο το πράγμα το οποίο είπες θέλω κάμι, διότι έβρικες χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Θέλω να γνωρίσω Μωυσής. Και του λέει ο Κύριος, ο δε είπεν, εγώ θέλω κάμι, να περάσει έμπρος στέν σου. Πώς την ονόμασε τη δόξα του? Όλη η αγαθότης μου. Όλη η αγαθότητά μου. Δηλαδή, η καλοσύνη μου. Σου λέει ο κύριος Ήτα, θέλω να έρθεις να με γνωρίσεις μέσα στην καλοσύνη μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν το στόχο, αδερφοί, και ξεκλίνουν από τον δρόμο γιατί μπερδεύουν τα πράγματα μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε επιθέσεις και χάνουν αυτή την ομορφιά της καλοσύνης του. Γιατί ο κύριος είναι καλός. Του λέει, κύριε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω τον δρόμο σου, να γνωρίσω τη δόξα σου. Και του λέει, θα περάσω μπροστά σου για να δεις την αγαθότητά μου. Και είδε Μωυσής την αγαθότητά του. Ό,τι και αν συνέβαινε μέσα στη ζωή του, αδερφή, του Μωυσή, μπορούσε να τον κουνήσει κανείς από το βράχο πάνω στον οποίο στεκόταν. Ξέρετε γιατί? Τι γνώρισε αυτή την αγαθότητα, Μωυσής? Γνώρισε αυτή την αγαθότητα και δεν τον ένοιαζε αν ένα ολόκληρο έθνος στεκόταν κάθε φορά εναντίον του. Προσέξτε, αυτός ήταν εκεί και οι άνθρωποι αυτόν έβλεπα, δεν κατηγορούσαν άμεσα τον Κύριο. Ποιο κατηγορούσαν άμεσα? Το Μωυσή. Όλο ο Μωυσής τους έφταιγε. Και θα μπορούσε ο Μωυσής να πει, στα καλά καθούμε να βρήκαμε για τον πελά μας. Τι σας έκανα εγώ? Εγώ σας έβγαλα, εγώ σας έφερα, εγώ σας τάισα, εγώ σας πότισα. Δικοί του είστε, σε αυτό να τα πείτε. Αλλά ήταν εκεί κάθε φορά αντιπρόσωπος του Θεού να σταθεί υπέρ του Θεού μπροστά στους ανθρώπους και έμεινε εκεί πιστός γιατί είχε γνωρίσει την αγαθότητα του Θεού. Τη γνώρισε ο Μωυσής. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος να μιλάει συνεχώς για τον καλό Μωυσή. Για τον Μωυσή που ήταν καλός άνθρωπος. Κατά την καρδία του Κυρίου, ο δούλος μου ο Μωυσής. Ποιον άλλο λέει? Το Δαβίδ. Ποιον άλλο λέει? Το Δανιήλ. Ποιον άλλο λέει? Τον Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε όλα τα προβλήματα, προσέξτε, ο Κύριος του τα έδειξε. Μάστε όταν έγραψε στο δεύτερο κεφάλαιο όλη αυτή την ιστορία ότι ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό και εκεί που ήτανε, να και το διάβολο. Τι θέλεις εδώ? Εμπεριπατήσα στη γη, περιελθόν, πάρει με. Περνούσα μια βόλτα και είπα να μπω, γιατί είδα φως. Και είπαμε, πού τα είδε αυτά ο Ιώβ και τα έγραψε? Πιστεύω ότι ο Κύριος, πέρα από το ότι ο Κύριος του τα έδωσε, ο Κύριος του άνοιξε το Ιώβ να δει όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στη ζωή του, πώς έγινε. Του έδειξε. Και πριν του δείξει ο Θεός, ο Ιώβ τι έκανε? Τι έκανε? Τα καλά μόνο θα δεχτούμε από τον Κύριο. Γιατί ήξερε μέσα του ότι εκπροσωπούσε, λάτρευε, είχε γνωρίσει το Θεό αυτό ο οποίος είναι αγαθός. Είναι καλός. Και μπορεί να συμβαίνει παράξενα πράγματα στη ζωή μας, μπορεί να έρχονται ανάποδες καταστάσεις, αλλά να μην σαλεύεσαι από το θεμέλιο ότι είσαι μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αγαθότητα. Γεμάτος αγαθότητα. Και είναι ο Θεός ο οποίος τα πάντα θα στρέψει στο αγαθό. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι δεν σαλεύονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν, ο Θεός τα πάντα στρέφει στο αγαθό και σταματάνε εκεί. Δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι ανεξάρτητα των καταστάσεων, ανεξάρτητα οτιδήποτε και αν συμβαίνει, είναι εκεί και λένε, Κύριε, δεν ξέρω τι γίνεται δεξιά ή αριστερά, μπρος ή πίσω. Ξέρω ότι εσύ είσαι αγαθός και με αγαπάς. Και εσένα θέλω να γνωρίσω. Και θέλω, αδερφοί, βάλτε το σαν στόχο αυτή τη χρονιά που έρχεται. Άνοιξε το είναι σου ολόκληρο μπροστά σε εκείνον και ζήτα να τον γνωρίσεις. Ο Παύλος λέει, μάστε τι λέει ο Παύλος, λέει, για να γνωρίσω αυτόν. Καλά Παύλο, μετά από τόσα χρόνια διακονίας, λέει στους Φιλιππησίους, μετά από 30 χρόνια διακονίας, 25 πόσα χρόνια υπηρετούσε ο Παύλος, έχοντας δει τόσες δυνάμεις, τόσα θαύματα, τόσα εξαίσια πράγματα, στέκεσαι και μας λες για να γνωρίσω αυτόν. Και συνεχίζει και λέει και τη δύναμη της Ανάστασής του. Την κοινωνία των παθημάτων, τη δύναμη της Ανάστασης. Για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο, θυμάστε τι λέει? ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταντήσουμε, ο Παύλος, στην εξανάσταση, εμείς πιστεύουμε να αρπαχτούμε ζώντες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, όπως τον γνώρισε ο κάθε Άγιος. Όπως γνωρίζει ο σύζυγος τη σύζυγο. Και μιλάω, ένα φυσιολογικό ζευγάρι όταν μπαίνει στο γάμο, σε όλα τα χρόνια της ζωής, ο καθένας τι κάνει, το άλλο μέλος, το γνωρίζει όλο και περισσότερο. Γνωρίζεις τις συνήθειες, γνωρίζεις τα χούγια, γνωρίζεις τι πειράζει, τι ενοχλεί, τι αρέσει. Και εάν είσαι καλός άνθρωπος του Θεού, δεν θα πηγαίνεις κόντρα. Τι θα κάνεις? Θα πηγαίνεις εκεί που ο Θεός σε θέλει να πηγαίνεις, ώστε να ευλογείς. Να ευλογείς. Και γίνεσαι έτσι αγαθός. Προκειμένου να ταιριάξουμε στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να έρθουμε να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος είναι ο βασιλιάς, του οποίου ανήκει η Βασιλεία και μας κάλεσε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Λέει, ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξε σε μένα Κύριος ο Θεός μου, για να κάνετε έτσι στη γη στην οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Εντάξει τι λέει. Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά. Γιατί? Για ποιο λόγο μας καλεί να τα φυλάξουμε και να τα πράξουμε? Και όταν, δεν ξέρω, θέλω ο λαός του Θεού, αδερφοί, να καταλάβει τι σημαίνει να φυλάτουμε και να πράττουμε. Γιατί συνήθως εμείς φυλάτουμε και πράττουμε όταν όλα είναι με γάλα. Εκεί είμαστε όλοι, ε? Στη δυσκολία τι φυλάτεις και τι πράττεις. Τι κάνεις όταν έρθει η δυσκολία? Φυλάτεις και πράττεις ή τελειώσαν όλα? Και δεν ξέρω τίποτα και δεν βλέπω τίποτα και πού είναι ο Θεός και με κατέληψε, ή για μένα δεν είναι, είναι για τους άλλους και εγώ είμαι... Λέει, φυλάτετε και πράτετε. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας μπροστά στα έθνη. Εάν μας ξεχωρίζει κάτι από τους ανθρώπους ή από τα έθνη, είναι ότι είμαστε εδώ για να φυλάξουμε και να πράξουμε αυτά που ο Θεός μας προσέταξε. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν φυλάξουμε και δεν πιστέψουμε και δεν πράξουμε αυτά που ο Θεός μας καλεί, δεν έχουμε καμία διαφορά από ό,τι κάνει όλος ο κόσμος έξω. Τίποτα. Τίποτα. Είμαστε ένα και το αυτό με όλο αυτό το συνοθήλευμα που είναι έξω, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει το δεξί από το αριστερό, πνευματικά μιλάω, έτσι. Την αμαρτία μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά πνευματικά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους βαθιά ηλικιωμένοι, φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί ήρθαν, γιατί έζησαν, γιατί πέρασε η ζωή τους, γιατί φτάσαν με τέχνιο να φύγουν από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρουν τίποτα. Και λέει στο Δευτερονόμιο 32:29, είπαμε, αυτή είναι η σοφία μας. Και λέει ο Κύριος, ήθε να ήσαν σοφοί. Για ποιους μιλάει? Για ποιους μιλάει? Για το λαό του. Να ήσαν σοφοί, δηλαδή ήθε να άκουγαν τις κρίσεις μου, ήθε να φύλαταν τα προστάγματά μου. Προσέξτε, να ήσαν σοφοί, να εννοούσαν τούτο και να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να μετράς τη ζωή σου αναλόγως όλων αυτών που έχει γράψει μπροστά σου, που είναι μπροστά μας. Ε? Λέει, δίδαξέ μας, λέει ο Δαβίδ, να μετράμε τις μέρες μας αναλόγως του φόβου σου. Και λέει, να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Και σκέφτομαι, πολλές φορές κάθομαι και κάνω αυτές τις σκέψεις. Λέω, ποιο είναι το τέλος μου? Ποιο είναι το τέλος μου? Ξέρετε ποιο είναι το τέλος μου? Είναι όταν θα ακουστεί σαλίγκα, θα με αρπάξει ο Κύριος στο μεσουράνημα, θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και μετά απευθείας θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να αποδώσω λόγο. Για τα πεπραγμένα, για ό,τι έχω πει, για ό,τι έχω σκεφτεί και για να Όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω, Κύριε, πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να φυλάξω αυτά που μου έδωσες. Πρέπει να τα κρατήσω μες στη ζωή μου. Πρέπει να τα πράξω. Πρέπει να τρέξω. Αλλά, να σας πω και κάτι άλλο, αδελφοί. Εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος έτσι, τι λέτε, θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17.
2: Διαβάζω.
1: Λέει, αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περπατούν πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίουν λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι εν τη ισχύνη αυτών ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Προσέξτε. Όλο αυτό το η κόλαση που έρχεται μέσα στους ανθρώπους, εδώ πέρα λέει εχθροί του Σταυρού, το τέλος τους είναι η απώλεια, ο Θεός τους είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι στην ισχύνη τους. Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό στον άνθρωπο? Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό το οποίο αναφέρει ο Παύλος? Κοιτάξτε τι λέει. Οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Φρονούν, σκέφτονται, επιθυμούν, ζουν για όλα αυτά τα οποία ο κόσμος δίνει. Βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Ό,τι επιδίωξε η ανθρώπινη θες. Φρονούν τα επίγεια. Και μας δίνει εδώ πέρα δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία η οποία καλείται να μιμηθεί το παράδειγμα του Παύλου και των Αγίων, και τη δεύτερη κατηγορία η οποία λέει το τέλος τους είναι η απώλεια, γιατί φρονούν τα επίγεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 20. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν μέσα σε ένα πολίτευμα. Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Το ουράνιο πολίτευμα. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τους Αγίους αυτούς, για τους ανθρώπους αυτούς, των οποίων το πολίτευμα είναι εν ουρανής, λέτε να αναφέρετε ότι καλούμαστε να ζήσουμε στο πολίτευμα αυτό όταν πάμε στον ουρανό? Κοιτάξτε. Τι σημαίνει πολίτευμα? Λέει, πολίτευμα είναι το μέτρο της διακυβέρνησης, το κυβερνητικό μέτρο. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και τα οποία οι πολίτες της κυβέρνησης αυτής πρέπει να τα ακολουθήσουν. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εμείς καλεστήκαμε και βγήκαμε έξω από τη βασιλεία του σκότους και μας μετέφερε ο Θεός στην βασιλεία του φωτός, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Ήρθαμε δηλαδή σε μια άλλη βασιλεία, στην οποία ισχύουν μέτρα κυβερνητικά. Αυτός είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει μέτρα, κανόνες, που εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. Εντάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας. Εδώ τώρα έχουμε τους πολίτες για του ουρανού, οι οποίοι έχουν περάσει πριν από μας και έχουν αφήσει τη στάμπα τους, έχουν αφήσει το παράδειγμά τους για όλους εμάς. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας, οι οποίοι λάλησαν προς εσάς το λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη. Τον οποίον μιμήστε την πίστη, λέω. Εάν σε κάλεσε ο Θεός μέσα στη βασιλεία του, τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι λέει ο Παύλος? Να μιλήσεις το λόγο. Να μιλήσεις το λόγο και να γίνεις ένα παράδειγμα, ώστε οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πίσω από σένα, να μιμηθούν την πίστη σου. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Καθόλου. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να λέω ό,τι θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να σκέφτομαι όπως θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να αντιδρώ όπως θέλω. Σε καμία περίπτωση, ποτέ, αλλά είμαι εδώ για να σκέφτομαι, να πράττω, να λέω και να αντιδρώ όπως θέλει ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει τους κανόνες. Και λέει, μιμήστε την πίστη. Προσέξτε, λέει, έχοντες προφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Στο κείμενο λέει, την έκβαση της αναστροφής. Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που ζω, το πώς συμπεριφέρομαι κάθε μέρα της ζωής μου, τι θα φέρει? Ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα εσύ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι μπροστά εκεί και θα το βλέπει ο κάθε ένας, ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται πίσω από σένα. Μας έγραψε ο Θεός αποτελέσματα έκβαση πολιτεύματος ανθρώπων μέσα στο λόγο του, αδελφή. Όλων. Όλων. Έχουμε το αποτέλεσμα του Αβραάμ. Έχουμε το αποτέλεσμα του Ιωσήφ, της ζωής του. Έχουμε το αποτέλεσμα του Σαμψών. Άγιοι δεν ήτανε όλοι? Βάλε. Άγιος ο Ιωσήφ, Άγιος ο Σαμψών. Πες μου το αποτέλεσμα του Ιωσήφ ποιο ήταν? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Ιωσήφ σαν Άγιος του Θεού? Τον έβαλε ο Κύριος να είναι άρχοντας κάτω από το Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο, να οδηγήσει, να φέρει σωτηρία σαρκική φυσική, καθώς του έδωσε σοφία να προμηθεύσει φαγητό για όλο τον κόσμο μέσα σε 7 χρόνια πείνας. Και τον έκανε ο Κύριος άρχοντα. Τι έκανε στο πολίτευμά του ο Ιωσήφ κάθε μέρα της ζωής του? Τι έκανε? Πείτε μου, τι έκανε μέσα στο σπίτι του Πετεφρή? Τι έκανε? Έρχεται η γυναίκα του Πετεφρή, ομορφούλα, και τη γυάλισε ο Ιωσήφ. Και ήταν μόνοι τους μέσα στο σπίτι. Ο ένας ήταν στο πολίτευμα του σκότους και ο άλλος όμως πολίτης του ουρανού. Γι' αυτό και όταν ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο, μη γέννητο, γιατί είμαι ενώπιον του. Ενώπιον του, σε εκείνον ανήκω. Στους νόμους του υπακούω και δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Δεν πρόκειται να αμαρτήσω στον Κύριό μου και στον σύζυγό σου μπροστά. Και το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Μα ήταν κανείς σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεται τον Ιωσήφ από τον κόσμο? Εμένα, ξέρετε τι μου λέγανε στο στρατό? Είσαι χαζός, συγγνώμη κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο να έχεις όλες αυτές τις ευκαιρίες και να τις αγνοείς? Τι με νοιάζει? Με νοιάζει το να είμαι κάτω από τους κανόνες του κόσμου, από το φρόνημα του κόσμου και το τέλος μου να είναι στην απώλεια? Με νοιάζει να ζω με την αντίληψη του κόσμου που ποιος είναι ο έξυπνος? Ο έξυπνος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται είναι πάνω από όλους. Φαίνεται πάνω από όλους, δεσπόζει πάνω από όλους. Είναι ο έξυπνος της παρέας, ο μάγκας. Όχι. Εμένα με νοιάζει όταν με βλέπει ο Κύριος να λέει, καλός υπήκος της βασιλείας. Άξιος υπήκος της βασιλείας. Και έχουμε και το Σαμψόν. Ο Σαμψόν τι έκανε? Ο Σαμψόν όπου έβλεπε γυναίκα την αγαπούσε. Την αγαπούσε. Ήτανε αγαπησιάρης. Αγαπάει την... αγαπάει την Φιλιστέα, αγαπάει τη Δαλιδά. Αγαπούσε ο άνθρωπος. Αγαπούσε. Και αγαπούσε τόσο πολύ που δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Πιστός ήτανε. Τον αναφέρει στο βιβλίο στην Προσεβραίους ο Πάθος, το 11 κεφάλαιο, για το Σαμψόν. Θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενος περί Γεδεών, περί Σαμψών. Και. Που σημαίνει ότι είναι μέσα στην παρουσία του Θεού ο αδερφός. Θα πάω να τον δούμε, να τον ευλογήσουμε εκεί. Αλλά όμως το παράδειγμα, η έκβαση της ζωής του είναι εδώ γραμμένη. Την έχουμε προοφθαλμών μας. Γιατί την έχουμε προοφθαλμών μας? Για να τη βλέπεις και να λες, ο Ιωσήφ καλό παράδειγμα. Ο Σαμψών που του άρεσε, που το μάτι του γυάλιζε, που ήθελε κοπελίτσα, θα το κάνουμε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έρχεται, πρέπει να κρατήσει αυτό που ο Κύριος του εμπιστεύτηκε, την αφιέρωσή του στον Κύριο, και αυτό στην αφιέρωσή του τι έκανε? Σιγά. Ό,τι έκανε και ο Ισάφ. Σιγά τώρα, δώσε μου εμένα να φάω να πια το φακί και... Ενώ ο Ιακώβ τι τον ενδιέφερε? Θέλω την ευλογία με κάθε κόστος. Με κάθε κόστος. θα αγωνιστώ με τον άγγελο, θα αγωνιστώ εκεί πέρα, θα πολεμήσω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Αυτή, αδερφή, είναι η συμπεριφορά της ουράνιας, του ουράνιου πολιτεύματος. Το ουράνιο πολίτευμα δεν είναι, τι να κάνουμε, αγαπάμε. Οπότε αγαπάμε, ας κάνουμε την αμαρτία. Και πού κατάντησε ο Σαμσόν? Τυφλός, μέσα στον οίκο της αμαρτίας, με όλους τους αμαρτωλούς, δεμένος να τον κοροϊδεύω. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, ανάμεσα στα δύο παραδείγματα, μας έχει βάλει ο Θεός, λέει, το αποτέλεσμα, μιμήστε την πίστη, έχοντες πρόφθαλμον το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, γιατί το πολίτευμά τους αυτοί το έζησαν. Έτσι, φέραν το αποτέλεσμα. Άλλοι φέρανε καλό, άλλοι φέραν κακό. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είσαι εσύ εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Και έχεις εσύ να κάνεις την απόφαση πώς θα ζήσεις και τι έκβαση θα φέρει η ζωή σου και τι θα βλέπουν αυτοί που ακολουθούν. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που ακολουθούν? Τα παιδιά μας. Εάν είμαστε, όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά, τα παιδιά είναι το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δούνε. Και αν δούνε τα παιδιά το παράδειγμα του γονιού, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι, το πρώτο παράδειγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Όλοι οι αδερφοί. Είσαι μέσα στον κόσμο. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Και νομίζεις εσύ ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω και δεν με βλέπει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω, μπορώ να σκέφτομαι όπως θέλω και να τα λέω κιόλας και δεν τρέχει τίποτα. Και λέει ότι όλοι έχουν το παράδειγμα προφθαλμών τους. Ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι αισθάνομαι ότι σαν να είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο που όλοι μπορούν να δουν ό,τι κάνω. Γι' αυτό κοιτάω να μην κάνω τίποτα κακού. Γιατί λέω, αν κάνω κάτι κακό θα το δουν όλοι. Δεν μπορώ να... Και στο σπίτι αν πάω και έχω κάνει κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Που δεν κάνω βέβαια, αλλά λέμε. Έτσι. Θα το πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, μπαίνω σπίτι και νομίζω ότι η γυναίκα μου έχει καταλάβει τα πάντα. Παράδειγμα. Θα έχει καταλάβει τα πάντα αν έκανα κάτι. Γιατί είναι μπροστά το παράδειγμα. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε... Να κάνουμε αυτό που λέει, να μιλήσουμε το λόγο του Θεού και να μιμηθούν οι άνθρωποι την πίστη μας. Ο Κύριος το λέει αλλιώς, λέει, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα. Προσέξτε, όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά έργα, που τα έργα αυτά είναι αυτά που το πολίτευμα, ο κυβερνήτης αυτός προστάζει, τι θα κάνουν, θα δοξάσουν τον πατέρα σας, τον της ουρανής. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, όταν σε βλέπει στη ζωή σου αυτό που κάνεις, τι πρέπει να κάνει?

0: και στην προς Φιλιππισίους και στην προς Εβραίους, ο Παύλος μας καλεί να έχουμε μπροστά μας το πολίτευμα αυτών των ανθρώπων και να το μιμηθούμε ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα στη δικιά μας ζωή. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτό κάνει ο λόγος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Και ξεκινάει ο Πέτρος με τη λέξη «επειδή». Προσέξτε. «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται και μπορεί να μιλάει και για το τέλος που θα διαλύσουν τα πάντα και οι ουρανοί και η γη πειρακτούμενα λέει σαν βιβλίο θα τυλιχνούν, θα φύγουν, θα κατακαούν, αλλά εμείς τώρα τις ημέρες που ζούμε έχουμε γύρω μας πράγματα τα οποία διαλύονται. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα, αδερφοί, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα, αδερφοί, δεν μένει. Προσέξτε, αλλά ο Κύριος μας καλεί εμάς για να μείνουμε εμείς και να σταθούμε και να δώσουμε το παράδειγμα του πολιτεύματος στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, τι λέει, σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις σε ένα πολίτευμα Άγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχωρισμένο. Δεν είσαι όπως ο κόσμος. Δεν ζεις όπως ο κόσμος. Δεν αντιδράσεις όπως ο κόσμος. Δεν συμπεριφέρεσαι όπως ο κόσμος. Σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις μέσα σε αγιασμό και ευσέβεια. Και έχουμε μιλήσει την ευσέβεια. Σας έχω πει λίγα πράγματα. Το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα ο Θεός θέλει να φανερωθεί πάλι εν σαρκή μέσα από όλους εμάς. Γι' αυτό ήρθε να κατηγήσει μέσα μας. Και είμαστε τώρα να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πολίτευμα Άγιο και με ευσέβεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προσμένοντες και σπέδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Στο 14. Δια τούτου αγαπηθεί. Τα αυτά προσμένοντες. Τα προσμένεις? Τα προσμένεις? Λέει, τα αυτά προσμένοντες. Ωραία. Εάν τα προσμένεις, άκου τι πρέπει να κάνεις. Σπουδάσατε.

0: Ξέρετε τι σημαίνει σπουδάζω? Λέει το λεξικό, σπουδάζω σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι. Επίγομαι. Εμείς έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε να δείξουμε σπουδή και επιγόμαστε, αν δεν λέω καλά τη λέξη. Αλλά ποια είναι αυτά? Σκέψου. Σπέβδομαι, σπέβδω, επίγομαι. Είμαι πρόθυμος. Είμαι αποφασισμένος να κάνω κάτι. Λέει, επιδιώκω κάτι με τα ζήλου. Με ζήλο. Δηλαδή, εάν προσμένεις, πρέπει να επιδιώξεις τι μας δίνει ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε. Να είμαστε αποφασιστικοί, να το επιδιώξουμε με ζήλο. Ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε τι λέει. Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Δηλαδή θέλει ο Κύριος, τι σημαίνει άσπηλος και άμωμος? Να μην υπάρχει τίποτα πάνω σου. Να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι αμαρτίας. Το παραμικρό ψεγάδι. Και σε αυτό, στο να καθαρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δείξεις σπουδή, πρέπει να τρέξεις. Δεν είναι σε και οντε πάμε που λέμε εδώ, στην Κρήτη. Κάποιοι το ξέρουν. Λέει σε και οντε πάμε. Είναι μια έκφραση. Πάμε και όταν πάμε θα πάμε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί?
1: Ναι.
0: Γιατί λέει να δείξουμε σπουδή? Γιατί ο χρόνος δεν μας ανήκει. Ο χρόνος είναι λίγος. Και κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο λίγος. Μεθαύριο μπαίνει το 2024. Σκεφτόμουν το 1980, όταν ήμουν τόσο χρονών, 8 χρονών, σκεφτόμουν και έλεγα, το 2000 θα είμαι 28 χρονών. Και έλεγα, πω, 28 χρονών, λέω, πότε θα έρθει το 2000. Μετά έφτασε το 2000 και ήμουν 28 χρονών, και έλεγα, το 2020 θα είμαι τότε 48 χρονών. Πω, θα πάω, ναι. Το σκεφτόμουν. Και πέρασε και το 90, το 89, αρχές το 89 που πίστεψα με τη χάρη του Θεού, άρχισε να μετράει διαφορετικά ο χρόνος τότε. Τότε άρχισε να μετράνε τα χρόνια της πίστης. Έτσι. Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα, Είμαι μικρός, περνούσαν τα χρόνια, εντάξει, είμαι λίγο πιο μεγάλος, πάντα έβλεπα τον εαυτό μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ μικρός και φτάσαμε τώρα να είμαστε στο 2024 και έχουν περάσει τόσα χρόνια, τόσα χρόνια, και όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν
1: διανόημα.
0: Και τα επόμενα θα περάσουν σαν διανόημα και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να δώσουμε λόγο. Και λέω, Κύριε, έχεις σκεφτεί ότι θα δώσεις λόγο για κάθε σου λόγο? Για κάθε σου λόγο. Δηλαδή, εάν εγώ τώρα κοροϊδέψω ένα αδερφό, α, πώς είσαι έτσι, αδερφέ, πώς έγινες? Δεν τρέπεσαι λίγο? Και λέει ο Κύριος ότι θα σταθώ μπροστά του και ο Κύριος θα μου πει, αυτός ο λόγος που είπες τότε, τον θυμάσαι? Και τι θα του πω? Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Λέει, από δε των ημερών Ιωάννη του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών, τι κάνει? Βιάζεται. Και οι βιαστοί αρπάζουν στην αυτήν. Η βασιλεία, αδερφοί, προσέξτε, η βασιλεία του Θεού, αυτή η ουράνια βασιλεία, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που πρέπει να την αρπάξεις. Και μάλιστα πρέπει να την αρπάξεις με ζήλο και βιασύνη. Είναι το αυτό το οποίο πρέπει να βιαστούμε, να δείξουμε όλη μας, όλο μας την καρδιά, όλο μας το ζήλο. Και συνήθως εμείς πώς λειτουργούμε? Έχουμε χρόνο. Και αν δεν το λέμε, το λέμε μέσα μας. Πότε θα προσευχηθούμε? Είναι σαν τη δίαιτα ένα πράγμα.
2: Δευτέρα.
0: Άσε, αύριο θα προσευχηθώ αύριο. Πότε θα διαβάσεις? Αύριο θα διαβάσω. Και το αύριο έρχεται. Το βράδυ. Ξυπνάς το πρωί, το βράδυ. Ο Κύριος σε θέλει να προσεύχεις και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να μελετάς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να τον υπηρετείς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Όλη σου τη ζωή. Δεν εξαιρείσαι από αυτό το φρόνημα της ζωής, γιατί αυτό είναι το πολίτευμα στο οποίο ανήκουμε, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε σε ένα πολίτευμα, είμαστε στο πολίτευμα της δουλειάς μας, της καθημερινότητάς μας, και είμαστε και στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε? Ψάλουμε, ευλογούμε, δοξάζουμε. Ναι αδερφέ, τι κάνεις? Και όταν είμαστε μέσα στον κόσμο, πώς είμαστε? Όπως είναι όλος ο κόσμος. Όπως είναι όλος ο κόσμος. Κοιτάξτε λίγο. Να δούμε αυτά τα δύο πολιτεύματα. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 1. Λέει: μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του, και στο νόμο αυτού μελετάει. Ναι, θέλουμε τη μακαριότητα. Εάν θες τη μακαριότητα, στο νόμο του Κυρίου πού θα μελετάς? Μέρα και νύχτα, ωραία. Όμως τι δεν θα κάνεις επίσης, λέει? Δεν θα περπατήσεις στο δρόμο, στο θέλημα των ασεβών. Στην οδό των αμαρτωλών δεν θα σταθείς. Βλέπετε, είναι προοδευτικό, γιατί όταν περπατήσεις στη βουλή των ασεβών, μετά τι θα κάνεις? Θα σταματήσεις στην οδό των αμαρτωλών. Και μετά όταν σταματήσεις στην οδό των αμαρτωλών, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, τελικά πού θα καταντήσεις? Να κάτσεις κιόλας στην καθέδρα των χλεβαστών. Ποιος είναι ο χλεβαστής, ξέρετε τι σημαίνει χλεβασμός? Λέει: κοροϊδία, περιγελώ, μιλάω περιφρονητικά. Και εδώ βλέπεις αυτά τα δύο πολιτεύματα. Κοιτάξτε τι λέει: αυτός ο οποίος δεν θα κάτσει εκεί, ούτε θα σταθεί, ούτε θα περπατήσει, λέει, αλλά θα είναι στο νόμο του Κυρίου μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ώρες της νύχτας. Άσχετα αν έχει ωραίο σύριαλ τηλεόραση. Λέει: και θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίεκας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού, και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Αυτό είναι το ένα. Οι ασεβείς όμως, το άλλο πολίτευμα τι λέει? Λέει: δεν θα είναι έτσι οι ασεβείς, αλλά θα είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δηλαδή από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι φυτευμένος στα ριάκια και ποτίζεται, και τι κάνει? Φέρνει τον καρπό του στον καιρό αυτού. Ωραία, εμείς είμαστε μακάρι. Τι μένει να φανεί? Hello. Ο καρπός. Δίνει, λέει, τον καρπό του στον καιρό του. Και ερωτώ, πότε είναι ο καιρός να φέρουμε τον καρπό μας? Ξέρετε ότι όταν ο Χριστός πήγε στη Σικιά και έψαξε να βρει καρπό και δεν βρήκε καρπό, και λέει να μην φάει κανείς πλέον καρπό από σένα, δεν ήταν ο καιρός σήκων. Δεν ήταν ο καιρός των σήκων, αλλά ο Κύριος πήγε και ζήτησε τον καρπό. Και ο Κύριος έρθει να ζητήσει τον καρπό μας, γι' αυτό μας φυτεύει δίπλα στα ριάκια και θέλει να τρέφεσαι από το λόγο του μέρα και νύχτα, και γιατί περιμένει τον καιρό σου που είναι τώρα. Ξέρετε πότε είναι ο καιρός μας? Λέει, πότε, ποια είναι η μέρα ευπρόσδεκτος, η μέρα της σωτηρίας? Τώρα, σήμερα. Μόλις ακούσεις τη φωνή του, αμέσως είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος, η μέρα της σωτηρίας, και αμέσως ο Θεός σε περιμένει, γιατί αρχίζει να σε ποτίζει, να αρχίσεις να βγάζεις ένα καρπό. Δηλαδή όταν σε πλησιάζει κάποιος και βλέπει το δέντρο σου, τι πρέπει να βγάζει το δέντρο? Καρπό. Τώρα, καρπό. Όχι αύριο. Όχι θα. Λέει να φέρει τον καρπό εν το καιρό αυτού. εν το καιρό αυτού. Και ο καιρός που ο Κύριος μας δίνει να φέρουμε τον καρπό μας είναι τώρα, αδερφοί. Δεν θα είναι όταν μπούμε στον ουρανό. Εκεί θα πάρουμε το μισθό μας ανάλογα με το τι καρπό φέραμε τώρα κάτω εδώ στη γη. Και δεν σου λέει ότι εδώ έχουμε 3-4 δέντρα τα οποία θα φέρουν καρπό και οι υπόλοιποι θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε τον καρπό που θα φέρουν αυτοί. Καταλαβαίνουμε. Θα φέρει ο Νίκος τον καρπό του, θα φέρει η Σοφία, θα φέρει ο Άρης, θα φέρει ο Βαγγελιό. Εμείς οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα βλέπουμε τον καρπό τους να γελάμε και να αισθανόμαστε ευχάριστα. Όχι. Σου λέει, ο καθένας από εμάς είμαστε εκεί φυτεμένοι και μας ποτίζει. Μας αρέσει να μας ποτίζει ο Θεός, ε? Δεν μας αρέσει? Ποιος είναι που δεν του αρέσει το φίλο του να μην μαραίνεται ποτέ? Ποτέ να μην μαραίνεται το φίλο του. Να είναι πάντα μέσα στη φρεσκάδα και στην καλή χαρά. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία θέλει πάντα το πρόσωπό της να είναι
1: λαμπερό,
0: αριτίδιαστο. Γι' αυτό τις βλέπετε τις ορισμένες στο βαθύ γύρας και είναι τεντωμένο, τεντωμένο το πρόσωπο. Έχω δει άτομα και άνδρες, δεν είναι μόνο γυναίκες, έτσι, μη λέμε, οι οποίοι το νερό δεν μπαίνει στο στόμα. Από το τέντωμα πέφτει το νερό. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να είναι πάντα νέοι. Και ο γύρος σου έδωσε το μυστικό να είσαι πάντα με το φίλο σου χωρίς να μαραίνεται. Αλλά λέει, περιμένει από σένα να φέρεις τον καρπό σου στον καιρό σου. Τώρα δηλαδή. Εμάς είναι ο καιρός μας τώρα, αδελφοί. Ενώ αντίθετα η ασεβής, λέει, είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το παίρνει ο άνεμος. Το παίρνει ο άνεμος. Ξέρετε ότι η μόνη περίπτωση να σταθείς μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα είναι όταν είσαι φυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και έχει ρίζες η ζωή σου. Γιατί αλλιώς αν πας στο άλλο πολίτευμα, όποτε φυσήξει ένας αέρας, τι θα παθαίνεις? Πας, έφυγες. Όποτε έρθει μια δυσκολία, τι γίνεσαι? Μαυρίζουν όλα, μαυρίζει ο κόσμος, χάνεται το σύμπαν και είσαι... Ξαφανίζεσαι. Πού είναι ο τάδε? Περνάει δυσκολίες. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν περνάω δυσκολίες πρέπει να είμαι μέσα στο λαό του Θεού. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να είσαι ένα παραπάνω. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να τον έχεις τον Κύριο αγκαλιασμένο, σφιχταγκαλιασμένο και να του λες, Κύριε, δεν σ' αφήνω. Στη θαλασσοταραχή, όταν είδε ο Πέτρος τον Κύριο να περπατάει πάνω στο κύμα, όταν ερχόταν, ήταν πάνω στο κύμα και τον είδε, τι έκανε? Αν άρθω. Γιατί μαζί σου είμαι ασφαλής. Μαζί σου είμαι ασφαλής. Και θέλω να έρθω. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Και ξεκίνησε να πηγαίνει. Στην πορεία βέβαια χάλασε το γλυκό. Εμείς βέβαια συνηθίζουμε να λέμε για τον Πέτρο. Έχασε την πίστη του και έπεσε στο νερό. Ενώ εμείς θα πηγαίναμε πάνω στο νερό να περπατήσουμε. Τουλάχιστον αυτός πήγε. Και έκανε κάποια βήματα. Και μέσα στη δυσκολία πολλές φορές συμπεριφερόμαστε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, είτε ευκολία, είτε δυσκολία, είτε καλά, είτε στραβά, είτε ανάποδα, πού πρέπει να είσαι? Στον Κύριο και στο λαό Του. Στον Κύριο και στο λαό Του, γιατί εκεί είσαι ασφαλής. Εκεί είσαι ασφαλής. Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Είναι ο καιρός μας τώρα. Θα το σταματήσω εδώ, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη παράγραφα, θα τη συνεχίσουμε με τη χάρη την επόμενη φορά.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ, Κύριε, μας κάλεσες από το σκοτάδι μέσα στο θαυμαστό σου φως. Εσύ μας φανέρωσες, Κύριε, την αγάπη σου, μας άγγιξες, μας φράγισες με το πνεύμα σου. Και είμαστε εδώ γιατί εσύ, Κύριε, μας έχεις κρατήσει, μας έχεις φυλάξει, μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Και σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εσύ θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Νικητές, θριαμβευτές. Ναι, Κύριε, το μόνο που θέλουμε είναι η Άγια Εργασία, Κύριε, της μεταμόρφωσης. Του φρονήματος, Κύριε, του δικού σου, της καρδιάς της δικής σου, Κύριε. Εσύ να εργαστείς και να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις τον κάθε ένα παιδί σου. Ώστε να τον καιρό που είμαστε, Κύριε, στον κόσμο αυτό, να χτινοβολούμε τις αρετές σου, Κύριε. Το άρωμα το δικό σου, Κύριε Ιησού μας. Για τη δόξα σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Και ο δίκαιος όμως θα γίνεται πιο δίκαιος. Αυτό που βλέπουμε σε όλο το πρόσωπο της γης είναι ότι το σκοτάδι πυκνώνει. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα ό,τι είναι ηθικό, ό,τι είναι ιερό, βάλετε. Ζούμε το τελευταίο διάστημα μια επίθεση ενάντια στην οικογένεια. Και βλέπετε το πώς μεθοδεύεται όλο αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μεθοδία. Πού ζεις, καημένε μου, λέει κάποιος. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ξεπερασμένος. Είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί. Προοδεύουμε δηλαδή. Και εκείνο που θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό είναι να προσέξουμε στα αληθοφανή επιχειρήματα που έρχονται να κάμψουν τις αντιστάσεις σε ό,τι ο Κύριος έχει θέσει απ' αρχής, ότι είναι Άγιο, ότι είναι σταθερό και αμετακίνητο. Βλέπετε, ο κόσμος, ο οποίος δεν δέχεται τα διανοήματα του Λόγου του Θεού, είναι επιρρεπής. Μπορεί δηλαδή εύκολα, ενώ ανοίγεται ένα τέτοιο θέμα, κάποια στιγμή ενώ βορβαδίζεται, θα αρχίσει να πει, μα, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει και τόσο. Δεν πειράζει. Αδελφοί, Ρωμαίους Α, 16. Θέλω να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι, δεν θα πούμε τι νομίζουμε. Θα πούμε τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου μας. Και εμείς αυτό που διακηρύττουμε είναι ο Λόγος. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, ο Δημιουργός, που μας έχει πλάσει. Και θα σταθούμε ακριβώς αυτό. Αμήν. Παύλος λέει, διότι δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων πρώτον και Έλληνα. Ενώ το σκοτάδι πυκνώνει, υιοθέτησε τη στάση του Παύλου. Μην ντρέπεσαι. Μην ντρέπεσαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άφησε το φως του να λάμψει. Να έχει άλλη άποψη, άλλου είδους φως. Γιατί βλέπετε, ο εχθρός έρχεται να παρουσιαστεί σαν άγγελος φωτός. Και δεν είναι το φως του Κυρίου. Και λέει παρακάτω, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι, εδώ θέλω αδελφοί να σταθούμε, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ή την εσκατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Έρχονται και ρωτάνε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται πρεσβεύουν την κρατούσα θρησκεία. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε κάτι, θα το δούμε. Θα το μελετήσουμε. Πού είναι η καθαρή και ξάστερη στάση και θέση του λόγου? Παρακάτω, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσεως λίγο ακόμα πιο κάτω, διότι γνωρίσαντε στο Θεό, ο Θεός έχει φανερώσει μέσα από τη δημιουργία την ύπαρξή Του. Λέει, δεν δόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι χωρίς παρενέργεια. Ενώ ο Θεός σε έχει πλάσει και σε έχει θέσει μέσα σε ένα θαυμαστό κόσμο. Πολλές φορές σκεφτόμουν, ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ενώ έχουν τα πάντα, δεν έχουν τη δυνατότητα να το γευτούν και να το ευχαριστηθούν. Σου έχει βάλει τη γεύση, αλλά την ίδια στιγμή και σε όλα τα λαχανικά, τα φρούτα, ό,τι θέλεις, εκείνη την ουσία το οποίο για να έρθει να σε ευχαριστήσει. Λογική συνειρμή, τι λες? Αυτός που το έκανε είναι θαυμαστός και γεμάτος από αγάπη. Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό εκεί και να μην έχεις τη γεύση. Να λείπει, απλά να έλειπε ο σίαλος, να μην έχεις το σάλιο που λέμε. Λεπτομέρεια. Και εκείνοι λέει, τι έκαναν, δεν τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Αλλά τι άρχισαν να κάνουν, ματαιώθηκαν μέσα στους διαλογισμούς τους. Γύρισαν την πλάτη στον δημιουργό, αντί να του πούν, σε ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι το χέρι σου το Άγιο είναι που δημιούργησε τα πάντα, σε προσκυνώ. Άρχισαν διαλογισμούς μάταιους. Μπα, Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει Θεός. Έγινε ένα big bam, από το τίποτα έγιναν. Τι είναι διαλογισμοί αυτοί? Μάταιοι, ψέμα, σκοτάδι. Και σκοτίστηκε, λέει, η ασύνετος αυτών καρδιά. Παρακάτω. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και τι λέει εδώ? Δια τούτο και παρέδωσεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Τους παρέδωκε σε ακαθαρσία, λέει, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ τους. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστηκαν και λάτρευσαν τη χτίση μάλλον παρά τον χτίσαντα, ώστις είναι ευλογητός τους αιώνας. Δια τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Τους παρέδωκε, λέει, η σπάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενες και απολαμβάνοντες εις σε αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Πιάνε, πώς τα βλέπει ο Κύριος τα πράγματα? Ασχημοσύνη! Βδέλυγμα! Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Μα είστε πολύ σκληροί. Είστε πολύ άκαρδοι, βρε παιδί μου. Αδελφοί, τους ανθρώπους και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, τους αγαπάμε. Αμήν. Εκείνο που δεν αγαπάμε είναι οι δαίμονες που τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και μην νομίζετε ότι βαθιά μέσα τους έχουν ειρήνη. Βασανίζονται. Και η στάση δική μας είναι να πούμε την αλήθεια. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθα να βάλω, λέει, μάχαιρα. Να κόψω το σάπιο από το υγιές. Γιατί όλα γίνονται εδώ μες στη διάνοια. Όταν καταλάβει η ψυχή, ο άνθρωπος, ότι όλο αυτό είναι μια πλεχτάνη του εχθρού και όλα ξεκινάνε επειδή δεν έδωσε τη δόξα σε εκείνον που του ανήκει, και να μετανοήσει και να πει, έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Ο Κύριος θέλει να βοηθήσει. Και θέλει να χρησιμοποιήσει τον καθέναν μας για να σταθούμε, όχι να φοβηθούμε, όχι να συμβιβαστούμε, αλλά με σοφία και χάρη. Από τη μια θα πούμε την αλήθεια ακριβώς. Και από την άλλη όμως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει το θέλημα του Κυρίου και ότι απαρχής άρσεν και θύλη επίησεν. Το λέει ο Λόγος. Αμήν. Το λέει, αδελφοί, ο Λόγος. Αμήν. Μήπως λέμε δικά μας πράγματα? Στεκόμαστε ακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Και το ζήτημα είναι σήμερα, μην γίνει αυτό, αδελφοί. Να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε να πούμε Τι λέει ο λόγος. Γιατί θα σε πούν έτσι, θα σε πούν αλλιώς. Είναι μεθοδία του εχθρού. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα σπλάχνα αγάπης για τον άνθρωπο, να φανερώσουμε το ψέμα, αλλά να σταθούμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί, τι είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος όταν το πράξει, εκεί που θα σταθεί, θα έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του. Εφεσίους το σίγμα, το 5 κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις προτροπές, μερικές από τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, προς την Εκκλησία. Το 5 κεφάλαιο, όχι το 6. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Ποια θα είναι τα πρότυπά μας, αδελφοί. Ποιο είναι το πρότυπό μας. Το τι ο κόσμος κάνει. Τι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποδεκτό. Το πρότυπό μας είναι ο Κύριος. Γίνεστε μιμητέ του Θεού και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις το Θεό, εις ως μη ευωδίας. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Τι έκανε. Πρόσφερε τον εαυτό του. Στάθηκε για το θέλημα του Κυρίου, του Πατέρα. Στάθηκε. Υπήρχε ρίσκαρε, αν θέλετε. Το ρίσκαρε. Ως προς το να μην πουν οι άλλοι, να μην τον κατηγορήσουν. Το φρόνημα του χριστιανού είναι ότι θα σταθεί στο θέλημα του Κυρίου. Με χάρη, με αγάπη, αλλά θα σταθεί. Δηλαδή μιλάνε κάπου και είσαι εκεί, λένε πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο λόγο και τι, έχεις ένα δίλημα. Μην πω τίποτα, μήπως με χαρακτηρίσουν, μήπως πουν για μένα. Κύριος, αν πάρεις τέτοια στάση, λυπάται. Και ξέρεις, δεν μορφώνεται μέσα σου ο Χριστός. Το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Θα πάρεις, συγγνώμη παιδιά, αυτό και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει. Και εγώ σε αυτό στέκομαι. Θα πεις την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, έχει με την αλήθεια, όχι με σένα. Αλλά ο Κύριος σε κάλεσε όμως να σταθείς για την αλήθεια. Πορνίαν δε και πάσα ανακαθαρσία. Ή πλεονεξία μη δε ας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε την πορνεία πλέον, αυτή τη λέξη, ο κόσμος την έχει ξεχάσει. Γιατί? Δεν το θεωρούν κακό. Είναι πολύ μπροστά. Έχουν προοδεύσει. Ενώ εμείς, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Κυρίου, ενώ εμείς στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Αυτό που λέει ο Κύριος πορνεία, για μας είναι πορνεία. Και αυτό που λέει ακαθαρσία, τι είναι ακαθαρσία. Αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, ακαθαρσία είναι. Στα μάτια του Κυρίου, όταν γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, διαγμένος έτσι, μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον αχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος. Το ακάθαρτος είναι ακάθαρτος. Ή πλεονέκτης κλπ. Κλπ. Δεν έχει κληρονομία εις τη Βασιλεία του Θεού. Μη δεις ας μη σας απατά με αματέους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όλοι αυτοί που ξεφεύγουν από το θέλημα του Κυρίου, πώς τους ονομάζει, οι ιοί της απειθίας, και έρχεται η οργή του Θεού. Μέχρι το 1800, πότε ήταν, νόμιζαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν μύθος. Νόμιζαν ότι, μέχρι ότου που βρήκανε τις ανασκαφές και βρήκαν ότι επακριβώς, όπως τα λέει, ο Λόγος του Θεού είναι. Επακριβώς. Και είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος Θεός. Τι είναι εκείνο, αδελφοί, που σκυραίνει την καρδιά του ανθρώπου? Δεν άκουσαν, δεν είδαν. Νομίζουν ότι αυτό είναι ο διάβολος, είναι ψεύτης. Εξαπατάει τον άνθρωπο, του σκυρίνει την καρδιά. Γι' αυτό εμείς τι θα πρέπει να προσέξουμε? Να μην σας απατά με ματαίους λόγους, ωραίους λόγους, αληθοφανείς λόγους. Ναι μεν, αλλά τι άνθρωποι, να μην είναι άνθρωποι, δεν λέμε. Υπάρχει άλλη λύση όμως, όχι αυτή. Στο 7. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Μπορείς, γιατί λέει, οι πράττοντες την αμαρτία και οι συνευδοκούντες, όταν δεν μιλάς, παθητικά τι γίνεσαι? Συμμέτοχος. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξέρεις την αλήθεια και να μην στέκεσαι για την αλήθεια. Αν είναι να σου κοστίσει, αυτό θα είναι βάρος δόξης. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Μες στη σκοτεινιά, εάν έχεις το φρόνημα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να περιπατείς σαν τέκνο φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταθείς. Θα πάρεις θέση και στάση. Αυτό είναι φως. Διαφορετικά, τι είσαι κι εσύ? Σκοτάδι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο κάτω. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Μπορώ να ελέγξω? Σου λέει ο Κύριος, όταν είναι κάτι σκοτεινό, θα πρέπει να το ελέγξεις. Αλλά πάντα με σπλάχνα, αδελφοί. Γιατί ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κάπου. Τι να κάνει? Να φέρει διόρθωση. Να καταλάβει ο άνθρωπος το λάθος, την παγίδα. Την ίδια στιγμή θα του δώσεις διέξοδο. Μπορεί με μια αλλαγή στάσης να έχει άλλα αποτελέσματα, τα οποία θα ευαρεστούν τον Κύριο, θα φύγει όποια κατάρα και θα έρθει η ευλογία. Φιλιππισίους, α κεφάλαιο από το 9. προτροπές του Παύλου προς την Εκκλησία. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόηση. Ο Παύλος προσευχόταν για την Εκκλησία. Ήθελε η Εκκλησία να προοδεύει με την καλή έννοια και να αυξάνει σε επίγνωση και αγάπη. Σε ποιον? Στον Κύριο. Η κοινωνία του καθενός με τον Κύριο, η επίγνωση του καθενός με τον Κύριο να αυξάνει, γιατί καθώς αυξάνει, τι γίνεται? Καθώς αυξάνει η κοινωνία μας με τον Κύριο, τόσο περισσότερο αυξάνει η αγάπη μας για Εκείνον, η αφιέρωσή μας για Εκείνον. Αυτό έκανε Εκείνος. Αυτό έκανε και γι' αυτό απολάμβανε τις ευλογίες. Είχε προσωπική εμπειρία. Τι σημαίνει επίγνωση, βαθιά γνώση, να καταλάβει το μεγαλείο που είναι κρυμμένο μέσα στο Χριστό. Ότι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας είναι μέσα στο Χριστό. Και μας προτρέπει να εστιάσουμε εκεί. Τα μάτια μας να μην βλέπουν στον κόσμο, αλλά να περισσεύσει η αγάπη μας περισσότερο και περισσότερο. Τότε, στο 10, όταν συμβαίνει αυτό, όταν πληρώνεσαι και γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, η κοινωνία σου με τον Κύριο, τότε διαναδιακρίνεται τα διαφέροντα, τότε μπορείς να διακρίνεις τα διαφέροντα. Το παραμικρό που είναι από τον εχθρό, που θέλει να σε πλανήσει, να σε εξαπατήσει, έρχεται και το συλλαμβάνει, το Πνεύμα του Κυρίου, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Τι συμβαίνει, αδελφοί? Μέχρι τις ημέρες, μέχρι εκείνη την ημέρα, υπάρχει ένας κίνδυνος. Κάπου να χάσεις, να αλοξοδρομήσεις, κάπου να μείνεις στάσιμος. Γι' αυτό τι μας λέει, όποιος νομίζει ότι στέκεται, τι πρέπει να κάνει? Να προσέχει, να μην πέσει. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορείς να εφησυχάζεις. Το ο Κύριος θέλει να μας κρατάει σε εγρήγορση. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού. Εις δόξαν και έπαινο του Θεού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Καρπή αυτή της δικαιοσύνης είναι πρώτα απ' όλα η εργασία που κάνει ο Κύριος μέσα σου. Ο καρπός του Πνεύματος. Αλλά και κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με τη στάση μας έξω στον κόσμο. Καρπούς δικαιοσύνης είναι οι ψυχές που σώζονται. Επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει να σταθούμε για τον Κύριο, να είμαστε οι πρέσβεις Του, να έχουμε το δικό Του το φρόνημα, να λέμε ό,τι λέει Εκείνος και να ελέγχουμε το σκοτάδι. Αδελφοί, όσο και αν δεν αρέσει, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Είναι υγιής μαχαιριά που θα κόψει το σάπιο. Γιατί σε άλλη περίπτωση τι θα γίνει? Θα γίνει όλο σάπιο. Η Εκκλησία είναι ο κολλίον. Στέκεται και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, πάλι ταλαντεύονται, ακούν τη στάση, τη φωνή του Κυρίου μέσα από τα παιδιά του και τι λένε? Όχι, εδώ είναι. Όταν θα φύγουμε, δεν θα υπάρχει αυτή η φωνή, ο κολλίον. Οπότε, τότε είναι που θα επικρατήσει εντελώς το σκοτάδι. Αλλά, όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, είμαστε ο κολλίον. Είμαστε το αλάτι της γης. Το βράδυ αυτό θέλω να μας πω, μη χάσουμε την αλμύρα μας. Να στέκεσαι. Να θυμάσαι το φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι είμαι ουδέτερος. Δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε για εκείνον, για τα Άγιά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στο Φιλιππισίους Β5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Τι μας λέει ο Παύλος, τι λέει στην Εκκλησία. Το ίδιο φρόνημα που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό, το ίδιο να είναι εν ημίν, μέσα σας. Το φρόνημα το ότι στάθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ναό, όπου ήταν οι έμποροι, και τι έκανε. Τους έβγαλε έξω. Στάθηκε και είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Ιησού, ένα φρόνημα δηλαδή, το φρόνημά του. Βλέπουμε πώς συμπεριφερόταν ο Κύριος. Τι θέση έπαιρνε. Έμενε, διανυχτέρευε στην προσευχή. Ένα το κρατούμενο. Σε μένα το να πράττω το θέλημα του Πατέρα είναι το φαγητό μου. Δύο. Στη μητέρα του τι είπε. Τι είναι μεταξύ σου και μου. Αυτοί που πράττουν το θέλημα του Πατέρα, αυτοί είναι αδελφοί μου. Το να σταθεί χωρίς να λογαριάζει τη ζωή του και να εκθέσει τον εαυτό του, ήξερε τι τον περίμενε. Όμως δεν δίλιασε. Το να κάνει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να φέρει το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Τους πλαχνιζόταν τους ανθρώπους και τους θεράπευε. Η συγχωρητικότητα. Πατέρα, άφες αυτής. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ τον έβριζαν. Αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, κατέβα. Άστος, δεν ξέρουν. Είναι το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Είναι το φρόνημα του Χριστού. Ο χαρακτήρας του Ιησού. Το ότι εν μορφή Θεού υπάρχον ήρθε στον κόσμο και έλαβε δούλου μορφή, ούτε υπερηφανεύτηκε, ούτε είπε εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Εάν είσαι ο γιος του Θεού, μπορείς αυτές τις πέτρες να τις κάνεις ψωμί, να τις φας που πεινάς. Μπορείς να το κάνεις.

0: Όχι. Διότι είναι γεγραμμένο. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με παν λόγο εξερχόμενος εξ στόματος Θεού. Το φρόνημα του Χριστού. Και πολλά άλλα. Και σου λέει ο Απόστολος των Εθνών και μου λέει το αυτό φρόνημα, το αυτό φρόνημα που ήταν στο Χριστό, αυτό το φρόνημα περιμένει ο Κύριος, αυτή τη στάση καρδιάς να αποκτήσουμε. Στο 12. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ναι, στο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Τι σημαίνει να εργάζομαι για τη σωτηρία μου? Τι σημαίνει? Το πρώτιστο, αδελφοί, είναι το πρώτιστο. Ότι έχουμε ανάγκη τον ίδιο τον Κύριο, κοινωνία με το πρόσωπό Του. Παύλος έλεγε ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Δια του ενδυναμούντος με. Έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας είναι ζωντανός, εκείνος είναι που όταν έχουμε κοινωνία αγάπης μαζί Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο μας γεμίζει, μας πληρώνει και μας κάνει να είμαστε λιοντάρια. Να μην μας φοβίζει ο κόσμος, να μην είμαστε αδύναμοι, αλλά δυνατοί. Οι λόγοι Του να κατοικούν πλούσια μέσα μας, διότι αλλιώς, σε άλλη περίπτωση, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Είναι ανάγκη να διοικείσαι από το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη από τη μια να τρέφεσαι με το Λόγο, τον άρτο, και από την άλλη να ποτίζεσαι με τον ίνο, το αίμα. Τότε εργάζεσαι για τη σωτηρία σου. Εάν δεν το κάνεις, κινδυνεύεις. Εάν δεν το κάνεις, ό,τι άλλο κάνεις, δεν μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, το παραγγέλνει αυτό ο Παύλος. Να εργαζόμαστε τα της σωτηρίας μας. Για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, του οποίου άρχοντας και Θεός είναι ποιος? Κάποιος ο οποίος σε μισεί, περιέρχεται σαν λιοντάρι οριόμενο να σε καταπιεί. Και ο Κύριος το επιτρέπει αυτό, θα μπορούσε όπως θα το κάνει να τον δέσει. Αλλά το επιτρέπει διότι θέλει να σε κάνει πολεμιστή. Σου έχει δώσει τα όπλα να σε κάνει δυνατό, να τον νικάς. Γι' αυτό το λόγο και μόνο το επιτρέπει. Αλλά για να τον νικάς, δεν μπορείς μόνος σου. Πρέπει, όχι εγώ, αλλά ο Χριστός εν εμή. Αμήν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πιστός. Θέλει να κάνει το σώμα σου κατοικητήριό του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ανάγκη να το εμπειριστούμε περισσότερο, να κρατεωνόμαστε με τη δύναμή του. Είναι πιστός. Εάν δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, είναι επειδή δεν το έχεις ζητήσει με όλη σου την καρδιά. Το βράδυ αυτό, Κύριος θέλει να στρέψεις την προσοχή σου στο να εργάζεσαι ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία σου, με φόβο και τρόμο, με την καλή έννοια. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την Ευδοκία αυτή. Όταν σπάσει ο φραγμός και μεταφερθείς από τη σάρκα, τον ψυχικό κόσμο, στο πνευματικό. Επειδή σε αγγίζει ο Κύριος και αρχίζεις και κάτι αλλάζει. Σε αγγίζει και η προσευχή σου αρέσει. Ακούς το Λόγο του Θεού και ειδύνεται το πνεύμα σου. Ακούς για τα αδέλφια σου, για την Εκκλησία και χαίρεσαι. Αυτό σημαίνει ότι το τιμόνι της ζωής σου το έχει αναλάβει εκείνος και λέει ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν. Πλέον η ενέργεια του Πνεύματός του, του Αγίου, μέσα σου επηρεάζει το θέλος σου, επηρεάζει τις ενέργειες της ζωής σου. Ακόμα το τι θέλουμε, τι επιθυμούμε, όταν είσαι χωρίς εκείνον, τι θέλεις. Εντάξει. Να φας, να πιείς, να περάσεις ωραία, να... Αυτά όμως είναι για εδώ. Το βαθύτερο άνθρωπο δεν τον αγγίζουν, ούτε τον ικανοποιούν. Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στο πνεύμα σου είναι που αλλάζει τα πάντα. Εκείνος θα σου δώσει να βάλεις σωστές προτεραιότητες. Εκείνο που θέλεις θα είναι ευάρεστο σε αυτόν. Εκείνο που επιθυμείς θα είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι τι είναι, Υιός Θεού. Βλέπετε εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι εμπλίστηκαν με Πνεύμα Άγιο και ήταν σαν μεθυσμένοι. Τι απολάμβαναν μέσα τους. Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα τους τους έκανε να μην λογαριάζουν τίποτα. Να στέκονται και να κηρύττουν τον Ιησού. Και οι λόγοι τους ήταν πύρινοι. Αυτό που απολάμβαναν. Ήταν διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, αδελφοί, είναι έξοχο και θαυμαστό. Και το θέλουμε όλοι. Το θέλουμε. Σε αυτά μας κάλεσε ο Κύριος. Θέλει να επιποθήσουμε. Να έρθουμε σε επίγνωση. Τι έχει για μας, τα οποία ο κόσμος αγνοεί. 15. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι. Τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς, σχολιάς και διαστραμμένης. Μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, στους Αγίους του ποια είναι. Να μας κάνει, λέει, ακέραιους. Τέκνα Θεού αμόμητα, αμόμητα, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο. Ακέραιους. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη, τα παιδιά του Θεού τι θα κάνουν, θα λάμπουν, λέει, σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Έλα και γέμισε το λιχνάρι σου με το έλαιον του Κυρίου. Για να λάμπεις. Αλλιώς δεν έχεις για να δώσεις. Ό,τι είναι από τον εαυτό σου, δυστυχώς, δεν είναι φως. Ό,τι όμως ταλέντο έχεις, το παραδώσεις στον Κύριο, εκείνος θα το κάνει φως. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια παροιμία που λέει,
1: με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα.
0: Λοιπόν, καθώς ο Κύριος, η καρδιά σου είναι στο να δώσεις, ο πρώτος που απολαμβάνεις είσαι εσύ. Αμήν. Και ενώ δίδεις, το χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Όλες οι επιστολές έχουν προτροπές προς την Εκκλησία. Φιλιππισίους γάμα 17-21. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε. Τι θα πει συμιμητές μου, συμιμητής ποιος είναι. Δεν λέει μιμητές μου, συμιμητές μου. Γιατί και εγώ μιμούμε ποιον. Τον Κύριο. Από εκεί έχω πάρει. Και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία κλπ. Κλπ. Λίγο παρακάτω. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα σε αυτόν. Αδελφοί, θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπεινώσεως. Εάν είναι μέσα μας ισχυρή αυτή η ελπίδα. Τι μιλάει εδώ, για ποιο θέμα μιλάει. Πώς θα γίνει ο μετασχηματισμός αυτός. Με την αρπαγή. Καθώς θα μας αρπάξει οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχθεί. Ε μια στιγμή, ερυπή οφθαλμού. Εκείνη τη στιγμή είναι που θα μετασχηματίσει το σώμα μας από σάρκα σε πνευματικό σώμα. Εάν έχεις αυτή την ελπίδα μέσα σου ζωντανή, το κάθε τι το κρίνεις διαφορετικά. Δεν το συμβιβάζεις. Το είναι ανάγκη να ακούγεται. Όλο το Ευαγγέλιο, όχι επιλεκτικά ένα μέρος. Πολλοί διδάσκουν επιλεκτικά ένα μέρος του Ευαγγελίου. Ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη, περνάμε ωραία, αμήν. Αλλά όλο το Ευαγγέλιο είναι. Όλο. Αμήν. Κολοσσαΐς, γάμα κεφάλαιο, από το ένα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο αυτό. Τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, ξανά, πάθος επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της είναι ειδωλολατρία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Και εμείς ήμασταν μέσα σε αυτά, αδελφοί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η καρδιά μας δεν είναι να σταθούμε και να κατηγορήσουμε και να στυλιτεύσουμε. Η καρδιά μας, από ό,τι είπα ξανά, είναι να δούμε να έρχεται μετάνοια, οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το σωστό, ποιο είναι το υγιές, το θέλημα του Κυρίου, να μετανοήσουν για το καλό τους. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει ανάπαυση μέσα στην ψυχή. Μόνο αυτό. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισρολογία, νεκ του στόματος. Και ένα τελευταίο εδάφιο. Κολοσσαΐς Β, 6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας, δια της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει κάποιος. Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Αλλού λέει ότι καθώς ο Όφης εξπάτησε την Εύα, προσέξτε. Είναι ανάγκη να είμαστε σε γρήγορση. Ξέρουμε ότι ο εχθρός διαρκώς βορβαδίζει. Τι πρέπει να... Τα ραντάρ σου τι να είναι, κλειστά. Πρέπει να είναι διαρκώς εκεί, σε επιφυλακή. Διαρκώς. Με κάποιο τρόπο θέλει μέσα στη διάνοιά σου τι να πεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Συμβιβασμός καταρχήν. Να συμβιβάσει το λόγο μέσα σου. Την κοφτερότητα, την αιχμηρότητα του λόγου. Ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Άρα και η δική μας η άποψη είναι ξεκάθαρη, κατασταλαγμένη, επακριβώς. Και όσο και αν προσπαθήσει ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρει, γιατί εμείς τι έχουμε μάθει, να ανανεωνόμαστε. Το πνεύμα της αληθείας. Μπορεί να σε βορβαδίζει το πνεύμα του ψεύδους, αλλά όταν εσύ ποτίζεσαι και γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας, μη φοβάσαι. Αμήν. Ο λόγος και το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο. Ποτίζεται η καρδιά σου, η ψυχή σου, το είναι στο πνεύμα σου. Κάθε σκουπίδι του κόσμου, εκείνος είναι ειδικός. Το απομακρύνει. Μπορεί ο εχθρός να έρθει με πίεση. Εσύ όμως, έχεις μάθει το μυστικό. Βλέπεις εκείνον. Εκείνος είναι που ελευθερώνει. Εκείνος είναι που θα γεμίσει την καρδιά σου με τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει τα συναισθήματά του. Θα σου μεταφέρει εκείνο που εκείνος είναι έτοιμο μέσα σου. Έτοιμο. Μπορεί να μην έχεις αγάπη, ξαφνικά, ενώ σχετίζεσαι με εκείνον, η καρδιά σου ξεχυλίζει από αγάπη. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Σου το έδωσε έτοιμο ο Κύριος. Έχεις μάθει και έχεις το πνεύμα σου, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, δια της πίστεως, είναι ενωμένο με την απειροσύνη του Πνεύματος του Θεού. Και καθώς συνδέεσαι με εκείνον, σε γεμίζει με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια, αγαθοσύνη, πίστης, πράγωτης. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί. Αδελφοί, δεν είναι θαυμαστό. Μην το χάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου σου αίματος. Σφραγισμένοι με το πνεύμα σου. Σφραγισμένοι με το όνομά σου. Ανήκουμε σε σένα, Κύριε. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο. Είμαστε δικοί σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό. Καθώς διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από οτιδήποτε μόλυνση, Κύριε, του κόσμου. Θέλουμε η καρδιά μας να χτυπάει για σένα, Κύριε. Εσύ να μας κάνεις, Κύριε, ζηλωτές. Να στεκόμαστε για το θέλημά σου. Να ανοίγουμε, Κύριε, το στόμα μας, Κύριε, υπέρ του αφώνου. Ναι, Κύριε μας, να διακηρύξουμε τα Άγιά Σου, Κύριε, τα δίκαιά Σου. Ζητάμε να αγγίξεις κάθε ένα παιδί Σου, να γεμίσεις με τη δόξα Σου, να πλημμυρίσεις Εσύ, Κύριε, με την χαρά της παρουσίας Σου. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να μάθουμε να έχουμε κοινωνία αγάπης και να εγγύψουμε περισσότερο, να επιποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο. Γιατί Εσύ είσαι πιστός. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να είμαστε φως δικό Σου μέσα στη σκοτεινιά. Το φως το δικό Σου μέσα στο σκοτάδι, Κύριε. Και στεκόμαστε για το λαό μας, Κύριε. Στεκόμαστε για τους συνανθρώπους μας, Κύριε, και οικετεύουμε το πρόσωπό Σου. Εσύ, Κύριε, να κάνεις χάρη και έλεος. Να κάνεις σωτηρία. Να υψωθεί το όνομά Σου. Να ακουστεί ο λόγος Σου, Κύριε. Εν το ονόματι Σου, το Άγιο, Κύριε. Το σκοτάδι Εσύ να το στρέψεις τα οπίσω. Τη μεθοδία του σκότους. Τη μεθοδία όλη αυτή, Κύριε. Τάμε να ευλογήσεις τις οικογένειές μας. Κάθε μια οικογένεια, Κύριε, είναι τύπος δικός Σου, της Εκκλησίας Σου, Κύριε, με Σένα τον νυμφίο. Και είναι το θέλημά Σου η ευλογία, Κύριε, να φυλάξεις τις οικογένειες, να φυλάξεις τα παιδιά μας, Κύριε, στο όνομά Σου το Άγιο. Και Εσύ θα φέρεις, Κύριε, τον τόπο μας, τη χώρα μας, Κύριε. Το δικό Σου το Άγιο θέλημα, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο, στο όνομά Σου. Σε ευχαριστώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνεις ό,τι είναι, χρειάζεται να γίνει σήμερα, Κύριε. Είμαστε εδώ να μείνουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου και να εργαστείς, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, τα σώματά μας, την ψυχή μας, Κύριε, ό,τι θέλεις Εσύ να κάνεις, Πατέρα. Είμαστε εδώ στη διάθεσή Σου, Κύριε. Είμαστε στη διάθεσή Σου, Πατέρα. Ανοίγουμε την καρδιά μας, να ακούσουμε τα Λόγια Σου, να τα αφήσουμε να γραφτούν επάνω στις καρδιές, ανεξίτηλα, Κύριε. Να μην μπορεί να έρθει τα πετεινά του ουρανού, Κύριε, να πάρουν το σπόρο, Πατέρα. Αλλά ο Λόγος να πέσει σε αυτή τη γη, την καλή, την έφορη, που θα φέρει πολύ καρπό, Ιησού μας, Άγιε. Πολύ καρπό, Κύριε. Αμήν, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα, έχουμε ακούσει κηρύγματα πολλά. Ο Λόγος του Θεού μας πιάνει από διάφορα μέρη και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε, μας περικυκλώνει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για την όραση που είχαν οι άνθρωποι του Θεού. Θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα. Πώς έζησαν σε αυτή τη γη εδώ, ποια ήταν η σχέση τους με τη φυσική αυτή γη, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε σαν φυσικοί άνθρωποι και εμείς σήμερα, αλλά να δούμε το φρόνημά τους. Να δούμε τι είχανε μέσα στην καρδιά τους, τι είχανε μέσα στις σκέψεις τους και τι περίμεναν, για ποιο λόγο έκαναν όλα αυτά που έκαναν, όλα αυτά που τους οδηγούσε ο Θεός να κάνουν, για να υπάρχει πιο αποτέλεσμα. Και θα διαβάσουμε εδώ για έναν από αυτούς, τον Αβραάμ, και για τον Ισαάκ μετά από αυτόν, αλλά και για τον Ιακώβ. Και λέει, διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της επαγγελίας, ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ, το συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διαπίστεως. Κάπου ζούσε ο Αβραάμ. Είχε ένα μόνιμο τόπο κατοικίας, είχε οικογένεια και είχε συγγενείς, είχε φίλους, είχε περιουσία. Ήταν ο πατέρας του, μάνα του, όλοι εκεί, τα αδέρφια του. Και ξαφνικά του λέει ο Κύριος, σήκω και φύγε από αυτό τον τόπο εδώ και θα πας όπου σου δείξω, όπου σου πω. Πιστεύω ότι όλους μας, έτσι ο Κύριος μας έχει ξεσηκώσει να πάμε κάπου που θα μας δείξει ο Κύριος. Αμήν. Κάπου ζούσαμε, με κάποιο τρόπο ζούσαμε, με κάποιους ανθρώπους, κάναμε κάποια πράγματα και ξαφνικά ο Κύριος ήρθε, μας βρήκε και μας λέει, βγες από εκεί. Βγες από τον τόπο που μένεις, φύγε από τη συγγένειά σου μέσα, ξεχώρισε για μένα και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Αμήν. Έτσι νιώθουμε όλοι. Αμήν. Δεν άκουσα έτσι πολλά.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Αβραάμ λοιπόν παρόκησε, λέει, στη γη της επαγγελίας ως ξένη και κατοίκησε σε σκηνές. Πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί, προσέξτε τώρα την όραση που είχε. Η οποία όραση πρέπει να είναι μέσα και σε μας. Να μην θεωρήσουμε ότι αυτή εδώ η ζωή που κάνουμε, αυτός ο τόπος που μένουμε, ο τρόπος που όπως ζούμε, ότι έχουμε, ότι αυτά είναι που πρέπει να κρατήσουμε και σε αυτά να μείνουμε. Να προσέξουμε. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας πει για το μόνιμο τόπο κατοικίας μας. Και περιέμενε, λέει, ο Αβραάμ, την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποια ήταν αυτή η πόλη? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Ουράνια Βασιλεία. Παρουσία του Κυρίου. Εκεί όπου θα πάμε φεύγοντας από εδώ. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να πάρει τα μάτια μας από τα γήινα. Πέστε μου, πόσες ώρες της ζωής μας και μέρες και μήνες και χρόνια μας καταναλώνουμε για αυτήν εδώ τη ζωή. Για να αποκτήσουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πράγματα, να περάσουμε καλά, να φάμε φαγητά ωραία που μας αρέσουν. Πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και πεθαίνουν έτσι. Μη έχοντας γνώση για το μετά, μη έχοντας γνώση για την άλλη πατρίδα, για τον άλλο τόπο, τη μόνιμη κατοικία. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια. Μας ενημερώνει συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, μας λέει πράγματα ο Κύριος καινούργια, γιατί θέλει να είμαστε ενημερωμένοι. Αμήν. Μην χάσουμε κανένα επεισόδιο και μείνουμε πίσω. Αλλά να είμαστε εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού κάθε φορά. Εκεί είναι που εργάζεται ο Κύριος. Οι μαθητές, γιατί ακολουθούσαν τον Κύριο που πήγαινε? Γιατί όπου ήταν ο Κύριος γινόντουσαν πράγματα. Γινόντουσαν θεραπείες, γινόντουσαν ελευθερίες. Ακουγότανε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και δεν τον άφηναν μέρα νύχτα. Αυτή πρέπει να είναι, αδερφοί, και η δική μας η στάση. Αυτή πρέπει να είναι. Δεν με νοιάζει αν δουλεύεις, αν είσαι στη δουλειά σου, αν είσαι οπουδήποτε. Η καρδιά σου που είναι. Ότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Και πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού είναι αυτός ο θησαυρός. Και να τον κρατήσουμε, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε, για να πάρει εκείνο το χτήμα που ήταν ο θησαυρός εκεί. Αμήν. Θα διαβάσω στη Γένεση, στο 19 κεφάλαιο. Έχει κατέβει ο Κύριος εκεί, οι άγγελοι του Κυρίου έχουν πάει στον Αβραάμ. Του είπαν τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έφυγαν οι δύο άγγελοι να πάνε να καταστρέψουν τις 5 εκείνες πόλεις που αποτελούσαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Τα κατέστρεψε όλα. Μέσα εκεί κατοικούσε ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Λάθος να κατοικείς μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Κύριος όμως έβλεπε τον Λότ δίκαιο και έστειλε τους αγγέλους να τον βγάλουν. Του είπαν οι άγγελοι, φύγετε γρήγορα, και τους βίαζαν και όλες να βγουν έξω γρήγορα, και μη γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Τι ήταν πίσω? Η ζωή που ζούσανε εκεί. Αυτά που είχανε. ό,τι είχαν δημιουργήσει. Ο Κύριος τους είπε μην κοιτάξετε πίσω. Δηλαδή, μην επιθυμήσετε αυτά εδώ, αλλά η σκέψη σας, η επιθυμία σας, η όρασή σας να είναι ο ουρανός. Αμήν. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα πρωτοπιστέψει, περίπου 30 κάτι χρόνια, εδώ, στην Κρήτη, στην εκκλησία, κάποιος αδερφός, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας σήμερα, είχε πει ένα όνειρο που είδε. Και μου είχε κάνει από τότε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα, με ταρακούνησε θα έλεγα. Πιστεύω ότι το ξέρετε περισσότεροι, αλλά θα το πω για όποιους δεν το έχουν ακούσει. Είδε λοιπόν ότι στον ύπνο του ότι γινόταν η αρπαγή. Και άρχισαν οι πιστοί να σηκώνονται και να αναλαμβάνονται, να ανεβαίνουν. Αυτός, ο αδερφός που έβλεπε το όνειρο τώρα, άρχισε να ανεβαίνει, αλλά σε κάποιο ύψος σταμάτησε. Εκεί, δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω. Και αναρωτιότανε τι, οι άλλοι συνεχίζαν όμως. Και αναρωτιότανε γιατί αυτός σταμάτησε εκεί. Και κάτι τον βάλανε εκεί στα πόδια και σκύβει έτσι και βλέπεις από το πόδι του να είναι δεμένο ένα αυτοκίνητο. Το οποίο είχε αγοράσει ο αδερφός ένα καινούριο αυτοκίνητο και το είχε περί πολλού. Το πλένε, το καθάριζε, το... Στην πραγματικότητα είχε γίνει αυτό το, είχε το αυτοκίνητο. Και αυτό το αυτοκίνητο τώρα κρεμόταν στο πόδι του και τον κράταγε κάτω. Γιατί είχε βάλει εκείνο τον καιρό, είχε βάλει την καρδιά του εκεί και ασχολιόταν με το αυτοκίνητο συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μας δείξει, και στον αδερφό αυτό αλλά και σε όλους εμάς, ότι τέτοια πράγματα μπορεί να μας κρατήσουν κάτω, αδερφοί. Αν η καρδιά μας δεθεί με φυσικά πράγματα εδώ, γήινα, μπορεί να μείνουμε κάτω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να κόβουμε κάθε σκηνή που μπορεί να μας δένει με οτιδήποτε που δεν είναι για τον ουρανό, να το κόβουμε. Να μην δενόμαστε με πράγματα τέτοια. Να νιώθουμε ότι όλα αυτά, ο Κύριος έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο, να ζει έτσι, να πρέπει να δουλέψει, να πρέπει να φάει, να πρέπει να κάνει πράγματα, αλλά να μην δένεται. Το Αβραάμ του είπε σήκω και φύγε και πήγαινε όπου σου πω. Ο Αβραάμ έκατσε να το σκεφτεί. Μα εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι τα χτήματά μου, εδώ είναι τα ζώα μου. Πού να πάω Κύριε να φύγω. Εδώ μ' αρέσει. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχω φιλίες. Δεν το σκέφτηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήταν δηλαδή δεμένος με τέτοια πράγματα. Η καρδιά του ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι του πει ο Κύριος, να πάει όπου ο Κύριος του ζητήσει. Δεν είχε δεθεί με φυσικά πράγματα που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Αμήν. Πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο καθένας μας ξέρει τη ζωή του, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι έχει μέσα του, ξέρει γιατί ενδιαφέρεται, πόσο ενδιαφέρεται, πόσο δεμένος μπορεί να είναι, πράγματα, καταστάσεις. Ας ζητήσει από τον Κύριο να τον ελευθερώσει. Όχι να τους να διώξουμε ανθρώπους, όχι να απορρίψουμε ανθρώπους, αλλά να μην εξαρτιόμαστε, να μην εξαρτιέται η πνευματική μας κατάσταση, το πού θα πάει η ψυχή μας και το πνεύμα μας, να μην εξαρτιέται από ανθρώπους, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τον Κύριο. Αμήν. Ας πάμε λίγο στη Γένεση, στο 23 κεφάλαιο. Και στο 9 εδάφιο. Έχει πεθάνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ ζει σε σκηνές, μετακινείται, δεν έχει μια μόνιμη κατοικία. Αυτό το κρατάμε, δεν έχει μόνιμη κατοικία, δεν νιώθει ότι εδώ θα ριζώσω εδώ, θα μείνω εδώ. Είναι σε σκηνές και συνεχώς μετακινείται. Εκεί που βρισκόταν αυτό τον καιρό, πέθανε η Σάρα και ήθελε να θάψει τη γυναίκα του. Και είπε στους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτόν τον τόπο να του δώσουν, λέει, το σπήλαιο. Ήταν ένας αγρός και είχε ένα σπήλαιο, το οποίο ονομαζόταν Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. «Εις πλήρη τιμή ας μη δώσει αυτό διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρών εκάθητον το μέσο των ιών του Χέτ και απεκρίθη ο Εφρών ο Χετέος προς τον Αβραάμ εις επίκο των ιών του Χέτ, πάντων των εισερχομένων στην πύλη της πόλης αυτού, λέγον. Ουχή, Κύριε μου, άκουσον με συνδίδω των αγρών, συνδίδω και το σπήλαιο των εν αυτό, επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εις θάψον το νεκρό σου». Ο Αβραάμ, λέει, ζήτησε από τον Εφρών το χτήμα αυτό, γιατί του λέει, εγώ είμαι πάρικος αυτή τη γη. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω ούτε ένα 2 μέτρα τόπο να θάψω τη γυναίκα μου. Γι' αυτό του λέει, πούλησε μου αυτό το χτήμα που έχει αυτό το σπήλαιο μέσα, να το κάνω τάφο για τη γυναίκα μου. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, είχε πολλούς δούλους, είχε ζώα, είχε χρυσό αργύριο, ξέρουμε ότι μάζεψε 300 δούλους και πήγε και πολέμησε τους βασιλιάδες που πήγαν και χμαλώτησαν το Λότ και νίκησαν εκεί τους Σοδομίτες βασιλιάδες. Είχε περιουσία. Τι δεν είχε? Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ο Κύριος σε πλουτίζει, σου δίνει χαρίσματα, φτιάχνει μέσα σου και μέσα μου πράγματα αιώνια, αλλά όχι να τα έχω εδώ στη γη και να τα χρησιμοποιώ εδώ, να τα έχω για εδώ. Αμήν. Θέλει να τα χρησιμοποιήσεις στη βασιλεία του, που είναι ουράνια βασιλεία, δεν είναι πήγια, και να τα πάρεις μαζί σου μέσα στην παρουσία του όταν θα πας. Αυτά τα οποία θα έχουμε μαζί μας, αυτό τον πλουτισμό που ο καθένας θα έχει αφήσει τον Κύριο να φτιάξει μέσα του, τα πολύτιμα, τα χρυσά και τα αργυρά και τους πολύτιμους λίθους, θα είναι, λέει, το ρούχο μας, θα είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ό,τι έχεις κάνει εδώ θα δικαιούσε στον ουρανό. Αμήν. Καθώς θα πάμε εκεί, ο Κύριος θα μας φορέσει τις λευκές στολές και θα μας δώσει αυτά τα πολύτιμα, θα μας τα ντύσει. Και αυτά, λέει, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο καθένας, δηλαδή, θα πάρει εκεί ανάλογα με το τι έκανε εδώ στη γη, πόσο εργάστηκε, τι εργάστηκε, τι καρπό έφερε. Μας συμφέρει, λοιπόν, να εργαζόμαστε εδώ για τον Κύριο, για ό,τι ο Κύριος έχει καλέσει τον καθένα να κάνει, και σαν σώμα, και να μαζεύουμε πολύτιμα, να πλουτίζουμε. Αμήν. Μην πλουτίζετε, λέει, και μην μαζεύετε θησαυρούς, τους οποίους μπορεί να τους κλέψουν κλέφτες, που μπορεί να σκουριάσουνε και να μην έχουν αξία καμία, αλλά μαζεύετε, λέει, θησαυρούς ουράνιους που δεν μπορούν να τους κλέψουν οι κλέφτες, ούτε να χαλάσουν μπορούν, γιατί είναι αιώνια πράγματα. Αιώνια. Άφθαρτα, άγια. Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού που θα έχουμε αφήσει να φτιάξει μέσα μας. Αμήν. Αυτό δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να το αφήσουμε εδώ, θα το πάρουμε μαζί μας. Ο Κύριος μας υπόσχεται και μας λέει ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά σου δεν θα χαθεί. Δεν θα καεί. Όμως, Κύριε, αναρωτιόμαστε πολλές φορές, πώς οι Άγιοι σου δεν τους σκότωσαν, δεν τους βασάνισαν, δεν τους έριξαν στη φωτιά και κάηκαν τα σώματά τους και τα μαλλιά τους, όλα καήκανε. Πώς εσύ, Κύριε, λες ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μας δεν θα καεί. Ο Κύριος, αδερφοί, πού βλέπει. Για πού μας ετοιμάζει. Μας ετοιμάζει για εκείνη την ουράνια κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία. Και όταν θα έρθει στο μεσουράνημα ο Κύριος και θα διατάξει και θα σαλπίσει ο άγγελος και θα δώσει διαταγή ο Κύριος να ανέβει η Εκκλησία, να αναστηθούν οι νεκροί εν Χριστώ, αυτοί που έχουν σκοτωθεί, βασανιστεί, τους έχουν φάει τα θηρία, τους έχουν κάψει. Τι θα γίνει εκείνη την ώρα, θυμόμαστε? Θα μεταμορφωθούν, θα πάρουν τα σώματα, τα άφθαρτα, τα αιώνια, θα ντυθούν σώμα. Σώμα το οποίο θα είναι άφθαρτο όμως. Θα είναι αιώνιο. Και σε αυτό το σώμα τα πάντα θα είναι στη θέση τους. Δεν θα λείπει τίποτα, ούτε μία τρίχα. Αμήν. Εκεί βλέπει ο Κύριος, για εκεί μας ετοιμάζει και πρέπει τα μάτια της Εκκλησίας να είναι στον ίδιο στόχο, αδερφοί. Ο λαός Ισραήλ, έλεγα για την γυναίκα του Λότ και δεν το συνέχισα, για τον Λότ. Καθώς φεύγανε λοιπόν, τους είπε ο άγγελος, μη γυρίστε να κοιτάξετε πίσω, για το λόγο που είπαμε. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αποχωριστεί όλα αυτά που είχε εκεί. Τρόπος που ζούσε, αυτά που είχε, δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Και γύρισε και κοίταξε. Τα επιθύμησε. Και τι έγινε? Έγινε, λέει, στήλη άλατος. Να δούμε ένα άλλο κακό παράδειγμα. Να παραδειγματιστούμε. Εμείς σήμερα να μην πέσουμε στα ίδια, μην κάνουμε τα ίδια, μην κάνουμε τις ίδιες αποφάσεις, να μην έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Ένα μεγάλο παράδειγμα μες στο Λόγο του Θεού είναι ο λαός Ισραήλ, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα σας πάω στη γη την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στη γη της επαγγελίας, η οποία γη αυτή, στη γη αυτή λέει ρέει μέλι και γάλα, και θα σας αναπαύσω εκεί. Το πίστεψαν, είχαν αυτή την όραση, καθώς τους έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο μέσα και άρχισε η πορεία για τη γη Χαναάν. Ο λαός αυτός, εκείνη η γενιά, είχε αυτή την όραση, αδερφοί. Έβλεπε και πρόσμενε και διεκδικούσε και υπέμενε και υπάκουε στους λόγους του Κυρίου, στους νόμους του Θεού, ώστε να γίνουν ικανοί να μπουν στη γη Χαναάν. Είχανε τέτοια όραση? Όχι. Όχι. Τα μάτια τους ήταν σαρκικά, η ακοή τους ήταν σαρκική, το στόμα τους επίσης, ολοπαράπονα, γκρίνιες, κρίσεις. Ο τράχυλός τους ήταν σκληρός, δεν λύγιζαν, δεν υποτάσσονταν. Και το μυαλό τους πού ήταν, αδερφοί? Για πέστε μου, τι ζητούσαν από το Θεό? Κρέας, σκόρδα, επιθυμούσαν και τα σκόρδα της Αιγύπτου και τα κρεμμύδια. Νερό, ψωμί, πράγματα τα οποία είναι τα φυσικά πράγματα που έχει ανάγκη ο φυσικός άνθρωπος. Καμία σκέψη, κανένας λόγος για τη γη Χαναάν. Τίποτα. Θυμάστε μέσα σε όλη αυτή την περίοδο, αυτή η γενιά να είπε στον Κύριο, «Κύριε, ετοίμασέ μας, πήγαινε μας πιο γρήγορα, θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη γη». Ποτέ δεν το είπαν. Εκτός εξαιρέσεων, όπως ήταν ο Ιησούς του Ναβίου και ο Χάλεμ και φυσικά ο Μωυσής. Και τι έγινε, αδερφοί? Πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα των επιλογών. Αυτό μας ενδιαφέρει, για να μην κάνουμε τα ίδια ή να κάνουμε τα ίδια, ανάλογα αν το παράδειγμα είναι καλό ή κακό. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ, που έκανε ο Ισαάκ, που έκανε ο Ιακώβ, όχι αυτό που έκανε ο Λότ, να πάει να κατοικήσει μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ακόμα περισσότερο η γυναίκα του, η οποία δεν μπορούσε να αποχωριστεί αυτά τα οποία είχε εκεί που ζούσε. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν είχε τα μάτια του στη γη Χαναάν. Το μόνο που έλεγαν, «Κύριε, μας έφερες εδώ στην έρημο γιατί να μας σκοτώσεις». Και δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο να μας τάψουν, έπρεπε να μας φέρεις εδώ. Τόση πίστη είχαν στο Θεό, τόση εμπιστοσύνη είχαν στο Θεό, τόσο το Θεό τον έβλεπαν σαν τιμωρό τους και όχι σαν τον πατέρα τους τον καλό, ο οποίος τους αγαπούσε και ήθελε να τους πάει σε έναν όμορφο τόπο. Να τους πάει εκεί που θα ήταν ελεύθεροι, που θα αναπαυόντουσαν, που θα είχαν ό,τι χρειαζόντουσαν, να τους ασφαλίσει από τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο που ζούσαμε. Ένα άλλο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό, της Αιγύπτου με τη Χαναάν. Και αυτοί επιθυμούσαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Όταν πήγαν την πρώτη φορά, τους είπε ο Κύριος να μπουν και να κατακτήσουν τη γη και δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος τους λέει, πίσω τώρα, μέσα στην έρημο, άλλα 40 χρόνια περίπου, μέχρι να πεθάνουν όλη αυτή η γενιά, από 20 χρονών και πάνω. Έκατσαν, λέει, και σκέφτηκαν και ήθελαν να βάλουν αρχηγούς να τους πάνε πίσω στην Αίγυπτο. Και πρέπει εμείς σήμερα, που είμαστε ο λαός του Θεού, που μας έχει βγάλει από την Αίγυπτο, είμαστε σε μια πορεία για τη γη Χαναάν, την Άνω, την ουράνια Χαναάν. Για μας η Χαναάν είναι ο ουρανός. Πού βρισκόμαστε? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Τι ελλείψεις έχουμε και ζητάμε από τον Κύριο? Τι δεν ζητάμε από τον Κύριο? Είμαστε ο ίδιος λαός. Ο Κύριος μας περνάει από τα ίδια πράγματα. Η έρημος, η τότε, η φυσική, με αυτή που περνάμε εμείς, είναι το ίδιο πράγμα, δε. Ίδιες καταστάσεις. Όμως, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένας από αυτούς, περνούσε τα ίδια πράγματα, περνούσε. Τεριόντουσαν και αυτοί τα ίδια πράγματα με όλο τον υπόλοιπο λαό. Τους έλειπαν τα ίδια πράγματα. Τους έκαιγε ο ήλιος, έρημος, χώμα. Τίποτα καλό δεν έχει έρημος. Αυτοί γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν? Αυτοί γιατί δεν στράφηκαν ενάντια στο Θεό και στο Μωυσή, όπως έκανε ο υπόλοιπος λαός? Γιατί δεν επαναστατούσαν και να πούνε, πού μας έφερες εδώ? Τι είναι αυτά τα που μας έβγαλες από την Αίγυπτο να μας πας κάπου καλύτερα και είμαστε τώρα μέσα σε αυτόν τον τόπο εδώ, τον ερημικό, που δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα, είναι ένας ξερός τόπος? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να αναρωτηθούμε, δεν διαμαρτυρήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι? Να σας πω. Γιατί άλλος ήταν ο στόχος τους. Άλλη ήταν η όρασή τους. Αλλού έβλεπαν. Αμήν. Δεν τους ενδιάφερε το ενδιάμεσο. Τους ενδιάφερε η υπόσχεση του Κυρίου. Το αποτέλεσμα, το τέλος. Η κληρονομία. Εμείς ποιον θα κληρονομήσουμε, αδελφοί? Κληρονομήσουμε τον Κύριο. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη η όρασή μας, η δύναμή μας, στο να αποκτήσουμε αυτή την κληρονομία. Να κατακτήσουμε αυτή τη γη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έξοδος 2:22. Έχει παντρευτεί ο Μωυσής τη Σεπφόρα και γέννησε, λέει, στο 22 ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον, πάρικος είμαι εν ξένη γη. Τι βλέπουμε, και ο Μωυσής αισθανόταν το ίδιο. Είχε την ίδια αίσθηση μέσα του. Την αίσθηση ότι είναι ξένος, περαστικός, δεν έχει μονιμότητα σε αυτόν τον τόπο. Και για να μην το ξεχνάει, φαίνεται, έδωσε το όνομα Πάρικο στο παιδί του. Του φώναζε, Πάρικε, έλα εδώ. Πάρικε, έκανε αυτό. Και θυμότανε συνέχεια. Να μην ξεχαστεί. Αμήν. Ψαλμός 39:12. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσ' ακρόαση είναι στην κραυγή μου. Μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μας. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Παράξενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν έτσι, αδερφοί. Είμαστε συνέχεια όλων αυτών. Συνέχεια είμαστε. Ένιωθε ο Αβραάμ, ένιωθε ο Ισαάκ, ένιωθε ο Ιακώβ και ο Μωυσής, είδαμε, και ο Δαβίδ. Πάρικοι, ξένοι, δεν ένιωθαν ότι ανήκουν εδώ, σε αυτή τη γη. Είχανε αυτό το φρόνημα μέσα τους και δεν τους άφηνε αυτό να δεθούνε με πράγματα φυσικά, φθαρτά, μάταια. Τα χρησιμοποιούσανε γιατί έπρεπε, αλλά δεν δενόντουσαν. Ο Μωυσής, παραδείγματος χάρη, ζούσε μες στην Αίγυπτο. Ήτανε γιος της κόρης του Φαραώ. Μπορεί να γινόταν και Φαραώ. Λέει στις πράξεις ότι ήταν θαυμαστός. Ήταν δυνατός, λέει, εν λόγης και εν έργης. Είχε πάρει όλη τη σοφία της Αιγύπτου μέσα του. Αλλά γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή τα άφησε και πήγε και έκατσε 40 χρόνια μες στην έρημο πάλι. Άλλα 40 χρόνια μες στην έρημο. 40 χρόνια ήταν όταν έφυγε από την Αίγυπτο. Και λέει, πάρικος είμαι. Περαστικός. Το έκανε, μπόρεσε να το κάνει, γιατί είχε αυτό το φρόνημα μέσα του, αδερφοί. Αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις και μπορεί να σου ζητήσει ο Κύριος, να σου πει, θυσίασέ τα. Παράδοσέ τα σε μένα. Αν είσαι δεμένος, και εδώ έρχονται και μπαίνουν στη

0: μέση και τα είδωλα που κάνουμε στη ζωή μας, που ανεβάζουμε στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος μισεί τα είδωλα, μισεί την ειδωλολατρία, γιατί σε δένουνε κοντά τους. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε είδωλα. Παντός είδους είδωλα. Από ανθρώπους μέχρι πράγματα, μέχρι καταστάσεις. Κανένα είδωλο. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε, να εξαρτιόμαστε από πράγματα. Δεν θέλει να είσαι εξαρτημένος από το ποτό, από τα ναρκωτικά, από το τσιγάρο, από τέτοια πράγματα, τα οποία θα σε τραβάνε εκεί που θέλουν αυτά και δεν θα μπορεί ο Κύριος να σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αμήν. Καμία εξάρτηση. Καμία εξάρτηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να σου πει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε εκεί. Σήκω και κάνε αυτό. Πήγε και κατοίκησε σε αυτό το μέρος. Έτσι θέλει ο Κύριος να είμαστε. Μέσα μας. Ανεξάρτητα αν θα μας το ζητήσει κάποια στιγμή ή όχι. Αλλά έτσι θέλει να νιώθουμε. Έτσι θέλει να νιώθουμε. Ψαλμός 119:19. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη. Μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Πάρικος. Ξένος, περαστικός. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό το φρόνημα, αδερφή. Να μην το ξεχάσουμε. Μην το ξεχάσουμε. Να κάνουμε σαν τον Μωυσή που έδωσε το όνομα στο γιο του για να το θυμάται συνέχεια εκεί μπροστά του. Α. Πέτρου 2.11. Αγαπητοί, προσέξτε τώρα πώς μιλάει στην Εκκλησία ο Πέτρος. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους. Πώς τους βλέπει ο Πέτρος? Ξένους και παρεπιδήμους σε αυτήν τη γη. Έτσι, λέει, πρέπει να είσαστε. Και αν είσαστε έτσι, μπορείτε, λέει, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, δηλαδή εκστρατεύουν εναντίον μας, εναντίον της ψυχής μας. Τους ονομάζει ξένους και παρεπιδήμους, την Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή εδώ τη γη. Ο τόπος της κατοίκησής μας, της μόνιμης, είναι επάνω. Θα διαβάσω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, από το 2 εδάφιο. «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδεμή ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο». Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Πού είναι ο Κύριος? Εδώ. Στο θρόνο. Κάθεται στο θρόνο του Θεού. Στα δεξιά του Πατρός. Και λέει κι εσείς, θέλω να κάτσετε μαζί μου στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτή είναι η θέση μας. Όχι εδώ. Ο Κύριος πήγε πρώτος, ετοίμασε τόπο, έχει κύματα, λέει, πολλά, και θα έρθω να σας παραλάβω κοντά μου, να κατοικήσετε εκεί που είμαι εγώ, σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Αμήν. Και μπορούμε να, όπως είπα και νωρίτερα, να αντιπαραβάλουμε λίγο τη διαφορά της γης αυτής με τον ουρανό, λίγο, όπως ήταν η Αίγυπτος με τη γη Χαναάν. Το πώς ζούσαν στην Αίγυπτο και πώς ο Θεός τους πήγε στη γη Χαναάν να ζήσουν. Αμήν. Αλλά με πολύ τεράστια διαφορά, θα έλεγα. Όμως ένα παράδειγμα είναι, ένα δείγμα αυτό. Μια εικόνα. Ισαΐας 66, κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω συνδιαμένη ενώπιόν μου, λέει ο Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Μιλάει για νέους ουρανούς και νέα γη, τα οποία θα διαμένουνε. Θα διαμένουνε, δεν πρόκειται να καταστραφούν αυτά. Τα άλλα, να διαβάσουμε στην Β' Πέτρου στο 3.13. «Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Οι Απόστολοι δίδασκαν τη διδασκαλία αυτή, ότι ο τόπος μας, εκεί που θα κατοικήσουμε μόνιμα, αιώνια, είναι στους νέους ουρανούς, στο νέους ουρανούς και στη νέα γη, που είναι η Χαναάν, ο ουρανός. Θέλει ο Κύριος να μας ξεκολλήσει, αδελφοί, να μας ξεκολλήσει από αυτή τη γη, από τις συνήθειες, τις έξεις, όπως λέμε, τις εξαρτήσεις, να είμαστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή. Να σου πει ο Κύριος, έλα, για να πεις, εδώ εγώ, Κύριε, έρχομαι. Μη σκεφτείς τι είναι πίσω, μη γυρίσεις να κοιτάξεις, μην επιθυμήσεις πράγματα φθαρτά, πράγματα τα οποία θα καταστραφούν. Γιατί αυτή η γη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα καταστραφεί. Αμήν. Αποκάλυψη 21 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο να πάμε. «Και είδων ουρανών νέα και γη νέα». Μας μεταφέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τις οράσεις αυτές τις οποίες έδειχνε στον Ιωάννη ο Κύριος, μας μεταφέρει εκεί που θα μείνουμε για πάντα. Για να μας δώσει μια εικόνα. «Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη», τι πάθανε, «παρήλθαν, χάθηκαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον». Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε αυτή την ώρα γύρω μας, θα χαθούνε, θα καούνε, θα καταστραφούν, δεν θα υπάρχουν. Άρα, τι πρέπει να σκεφτούμε. Και πού θα μείνουμε, Κύριε, μετά? Και ο Κύριος λέει, σας έχω ετοιμάσει τόπο. Υπάρχει τόπος, έτοιμος, και κατοικεί εκεί η δόξα του Θεού. Στο 22, κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο 5, «και νίξ», λέει για την πόλη αυτή, την ουράνια, «δεν θέλει είστε εκεί». Εκεί δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Αμήν. Εκεί το σκοτάδι ξαφανίζεται. Δεν θα έχουμε αυτή τον πόλεμο. «Και δεν έχουσι χρεια λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Εις τους αιώνας των αιώνων. Των αιώνων, αμήν. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό εδώ έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Και εκεί είναι η μόνιμη κατοικία μας, στον οποίο αυτό τόπο, λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ, αλλά τι υπάρχει? Χαρά ατέλειωτη. Χαρά ατέλειωτη. Εδώ κάνουμε, αμά και πώς, λίγο να γελάσουμε, λίγο έτσι να χαρούμε με κάτι. Εκεί αυτό θα είναι το μόνιμο. Αμήν. Θα είναι το μόνιμο. Δεν θα έχουμε ανάγκη, δεν θα έχουμε θλίψεις, δεν θα πονάμε, θα έχουμε τα σώματα αυτά, τα τέλεια, τα άφθαρτα, τα πλήρη, δεν θα λείπει τίποτα. Και θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα χαιρόμαστε πάντοτε. Πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Α Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που θα μιλήσουμε σήμερα, το θέμα που θα μιλήσουμε είναι για την απογοήτευση. Και την απογοήτευση όλοι λίγο πολύ την περνάμε. Και θα πούμε για αυτό το συνέστημα, που είναι ένα δυνατό συνέστημα, ένα βασικό συνέστημα. Και περνάμε πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας από αυτό το συνέστημα. Και ο Κύριος θέλει να μας διδάξει το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αυτό το συνέστημα. Θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι όλοι το περνάνε. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος δυνατός εν Χριστώ ή αδύνατος που να μην έχει περάσει αυτό το συνέστημα και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπως είπα, αυτά τα κηρύγματα που θα κάνουμε τελευταία θα είναι πάνω σε τέτοια πράγματα, ώστε να τα εργαστούμε, να τα εργαζόμαστε και να βγαίνουμε μέσα από αυτά. Αμήν. Να ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Θα πούμε πρώτα απ' όλα λίγο για την επιστημονική μεριά ως αφορά την απογοήτευση, αφορά αυτό το συνέστημα της απογοήτευσης. Και σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από το πώς το αναλύουν, είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και είναι δυσάρεστο αυτό το συνέστημα λόγω της μη ικανοποίησης ή πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Περιμένουμε δηλαδή κάτι που το επιθυμούμε για να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμούμε να γίνει δεν πραγματοποιείται. Δεν γίνεται ποτέ. Μπορεί να μην γίνει αυτό ποτέ. Και οπότε αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση που μας απογοητεύει, μας κουράζει η απογοήτευση. Θα δούμε την ήπια μορφή της και την πιο ισχυρή μορφή της. Η απογοήτευση μας λέει ότι εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο, ότι ναι μεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι, αλλά να μην πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θέλουμε. Ή θέλουμε κάτι με τον τρόπο το δικό μας, αλλά αυτό δεν γίνεται πάλι. Αμήν, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έχει να κάνει με το δικό μας θέλω, που μπορεί να μην είναι αυτό το σωστό θέλω. Και έτσι ο άνθρωπος απογοητεύεται. Αυτό το συνέστημα μας προκαλεί ενόχληση, μας προκαλεί δυσφορία. Και αυτά όλα είναι στην ήπια μορφή. Μας προκαλεί μια δυσαρέσκεια όλο αυτό. Στην πιο ισχυρή μορφή της, αυτό το συνέστημα μπορεί να οδηγήσει σε αγανάκτηση, ευχαριστώ, και στην κυριολεξία μετά σε απελπισία. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να απογοητεύονται και στο τέλος να φτάνουν και στην κατάσταση της αυτοκτονίας. Να γίνει τόσο ισχυρή η απογοήτευση, ούτως ώστε ο άνθρωπος να θέλει να αφήσει τη ζωή του, γιατί δεν ικανοποιείται αυτό που θέλει, δεν βλέπει να γίνεται αυτό που θέλει μέσα στη ζωή του. Οπότε σαν συνέστημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Οι ρίζες σε αυτό το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές, και όλα βέβαια ξεκινούν μέσα από την παιδική μας ηλικία. Εκεί είναι που μορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί είναι που μας λένε ότι μέχρι μια ορισμένη ηλικία ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα είναι διαμορφωμένος. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε ένα χαρακτήρα, δηλαδή κάτι έχει χαρακτή ήδη μέσα μας, και είναι πολύ δύσκολο μετά αυτός ο χαρακτήρας μας τι να κάνει, να αλλάξει, να γίνει διαφορετικός αυτός ο χαρακτήρας, γιατί είναι κάτι που έχει χαρακτή μέσα στην καρδιά μας και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να κυριαρχεί πάνω στα συναισθήματά μας. Όμως ο Κύριος αυτά μπορεί όλα τι να τα κάνει, να τα αλλάξει. Αμήν. Αν δεν είχαμε τον Κύριο δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μας λέει τώρα, πάντα με επιστημονικά δεδομένα, λέει ότι το σχολείο μπορεί να είναι μία πηγή απογοήτευσης. Επειδή βλέπουμε το πρώτο πράγμα βέβαια που μας λέει επιστημονικά είναι ότι τραυματιζόμαστε πρώτα από τους γονείς μας, γιατί βιώνουμε μία απόρριψη και μία εγκατάλειψη από αυτούς, βέβαια που είναι βιωματική μέσα στο μυαλό μας, μπορεί να μην είναι σωστή. Αμήν. Δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει και έτσι η μαμά του πρέπει να το κοιτάξει, να του δώσει λίγο περισσότερη περίθαλψη, να του δώσει λίγο περισσότερη αγάπη. Το άλλο όμως παιδί πώς το παίρνει αυτό? Παίρνει σαν ότι απορρίφθηκα εγώ, δεν με βλέπει εμένα με αγάπη η μαμά μου. Θα πάει στο άλλο παιδί, θα του πει τι θέλεις να σου μαγειρέψω, ενώ στο άλλο θα του πει και θα πήγαινε, έχει φακές εκεί. Και το παιδί, ο άνθρωπος το παίρνει αυτό, τάκ, απόρριψη. Και μέσα του φέρνει αγανάκτηση, αγανακτή. Αρχίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου και διαμορφώνεται. Και αυτό το βιώνουμε πρώτα από τους γονείς μας, για να μην μπω μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Τα βιώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα, εμένα η μητέρα μου, σας το έχω πει ξανά αυτό, όταν άκουσε ότι ήταν για τρίτη φορά έγκυος, ήθελε να αποβάλει το παιδί. Γιατί τότε σας έχω πει, δεν είχαν αυτό το μηχάνημα, τον υπέρηχο, για να μπορέσουν να δουν το φύλο του παιδιού. Και οπότε είχε δύο κόρες, δεν ήθελε την τρίτη, με τίποτα. Στη Ρόδο, το να έχεις δύο κόρες σημαίνει ότι πρέπει να τους κτίσεις σπίτι, να τους δώσεις πρίκα. Τότε ισχύανε αυτά. Τότε, τώρα έχουν αρχίσει αυτά και έχουν τελειώσει, δόξα τω Θεώ, για να μπορούν να δέχονται τα παιδιά ό,τι και αν είναι. Αλλά βλέπουμε ότι από μέσα ένα παιδί που η μαμά του προσπαθεί να το αποβάλει, προφανώς και κάτι θα νιώθει. Εδώ βλέπετε ο Ιωάννης, σαν παράδειγμα, όταν ο Ιησούς πήγε εκεί πέρα, όταν η μητέρα μάλλον του Ιησού πήγε εκεί πέρα και ήταν έγκυος, ο Ιωάννης μέσα από, ακόμα μέσα από την κοιλιά της μητέρας τι έκανε? Σκύρτησε. Πάρα πολλοί νομίζουμε ότι τα παιδιά μας όταν είναι μέσα στην κοιλιά δεν αντιλαμβάνονται. Και έτσι αρχίζουν, φωνάζουν οι γονείς, μαλώνουν. Το παιδί ακούει. Αμήν, έχει ζωή ήδη μέσα του. Και όλα αυτά, καθώς μεγαλώνουμε, μας χαρακτηρίζουν. Μετά βλέπουμε ότι μία μετάβαση είναι το σχολείο. Βλέπουμε πόσο αντιπαλότητα, σε παρένθεση, υπάρχει μέσα στα παιδιά, μέσα στο σχολείο. Πόσο ζήλια υπάρχει ακόμα μέσα σε ένα παιδί, ακόμα και από το τι, πώς να το πω, τι κολατσιό έχει φτιάξει ο μπαμπάς του αλουνού και τι κολατσιό έχει πάρει το παιδί σου. Μπορεί να του έχει φτιάξει ένα καλό φαγητό, αλλά πάντα αρέσει το αλουνού, αν έχει και καμιά σοκολάτα, εσύ θέλει να προστατέψεις, ξέρω εγώ, την υγεία του παιδιού σου και να κάνεις το καλύτερο για το παιδί, δεν θα του δώσεις γλυκά. Ο άλλος γονιός όμως αδιαφορεί, γι' αυτό θα του βάλει 5-6 μπισκοτάκια, του βάλει και μια σοκολάτα. Μόλις θα δει αυτό το παιδί, τι θα πει? Α, και ο μπαμπάς, η μαμά αγαπάνε και βάλουν τη σοκολάτα, εμένα μου βάλε χορτάκι, καρότα κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να αντιληφθεί το ποια είναι η αγάπη, αλλά θέλει να γίνει το δικό του με τον δικό του τρόπο, και όλα αυτά τα παίρνει σαν πληγές όλα αυτά. Υπάρχει όμως και η απογοήτευση από άλλα παιδιά που μπορεί να εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά, επειδή μπορεί να μην έχει καλή απόδοση και να μην μπορεί ο άνθρωπος να σχηματίσει υγιείς σχέσεις. Αποτυχία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις εξετάσεις, και επειδή εντάξει δεν το έχουν όλοι, κάποιοι διαβάζουν παραδείγματος χάρη και προσπαθούν, και κάποιοι άλλοι βλέπεις ότι δεν διαβάζουν, ξέρω εγώ, και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Άλλοι σαν και εμένα αδιαφορούν. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που αδιαφορούσα. Δεν με διάφερε να διαβάζω, δεν με διάφερε αν κάποιος ήταν έξυπνος, αν ήταν κάποιος βλάκας, ξέρω εγώ. Εγώ αδιαφορούσα για όλα αυτά, αδιαφορούσα για το διάβασμα. Δεν είχα πλήρη αδιαφορία. Όταν πήγε η μητέρα μου στον δάσκαλο έκτη δημοτικού να το ρωτήσει πώς πάει η πρόοδος μου τότε, ακόμα το θυμάμαι το Σάββα τον δάσκαλο, ήταν από ένα χωριό, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Σάββα το δάσκαλο, και της λέει: του γιού σου του λείπει ένας καφές, αυτός νομίζει ότι είναι στο καφενείο, άμα του βάλεις ένα καφεδάκι μπροστά του είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την αδιαφορία. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις πουθενά, ότι είσαι μέσα στην αποτυχία, και αυτό σου φέρνει μέσα σου απογοήτευση. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, και θα πούμε αργότερα και μέσα στο Θεό πως ενεργούν όλα αυτά. Έτσι μπορεί η απογοήτευση να σου φέρει μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη, και την αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αποβάλουμε. Ίσως επίσης να είμαστε απογοητευμένοι με τον εαυτό μας. Και αυτή η απογοήτευση να προέρχεται πάλι από τους γονείς που μπορεί να είχαν υψηλές προσδοκίες από εμάς. Καμιά φορά, ξέρετε, ιδίως αν οι γονείς είναι δικηγόροι, δασκαλοί, γιατροί και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πάλι τις τελευταίες μέρες ότι ένα κορίτσι 19 χρονών αυτοκτόνησε γιατί δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Και αυτό είναι επειδή βιώνει μία πίεση, βιώνουν πίεση τα παιδιά, έχουν υψηλές προσδοκίες οι γονείς τους, τα παιδιά βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπορούν να φτάσουν εκεί και στο τέλος βλέπουμε η απογοήτευση στην ακραία της κατάσταση, όπως είπαμε, που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει στο να κρυβόμαστε, να μην θέλουμε να δοκιμάσουμε μετά πράγματα, να μην θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και όλο αυτό να προέρχεται από το φόβο της αποτυχίας και της ντροπής που μας προκάλεσε η απογοήτευση αυτή. Η απογοήτευση λοιπόν σαν κανόνας είναι μια μορφή απώλειας και δημιουργεί συναισθήματα θυμού, ανησυχίας και θλίψης. Τι μπορούμε όμως να δούμε μέσα στην Αγία Γραφή? Πώς θα δούμε τους ήρωες της Αγίας Γραφής και θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Σήμερα δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί πέρα. Όλα αυτά που είπαμε πιο πριν μπορεί να τα κουβαλάμε και στη ζωή μας εν Χριστώ, αν και ο Θεός δεν το θέλει, γι' αυτό μας λέει μας αναγέννησε, και θα δούμε για την αναγέννηση. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να νιώσουμε απογοήτευση στη διακονία μας ή με την διακονία μας, αν δεν τα καταφέρνουμε καλά, αν δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλά, αν δεν μας ικανοποιεί η διακονία μας. Μπορούμε να έχουμε απογοήτευση από την Εκκλησία πάντα, γιατί περιμένουμε τους δικούς μας τρόπους και να γίνουν τα πράγματα με τους δικούς μας τρόπους. Κουβαλάμε αυτό το πνεύμα και αυτό το πνεύμα πάντα βρίσκει πόρτες να περνάει μέσα στην καρδιά μας. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση από κάποιους αδερφούς γιατί εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, αλλά αυτοί είναι αυτοί που είναι και εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί. Και αυτή η απογοήτευση ακόμα οδηγάει και στη σχέση μας να έχουμε απογοήτευση ακόμα και με ποιον? Ακόμα και με τον ίδιο το Θεό. Όταν του ζητάμε κάτι και δεν το κάνει, απογοητευόμαστε. Θέλουμε ο Θεός να κάνει αυτό που του ζητάμε και έτσι απογοητευόμαστε. Όπως είπα και πιο πριν, οι συμπεριφορές των ανθρώπων όχι απαραίτητα ότι έχουν πρόβλημα οι άλλοι, αλλά αυτό μπορεί να μας δημιουργεί εμάς απογοήτευση. Ωραία. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον Ηλία. Στον Ιάκωβο, στο 5 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, λέει: «Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς». Το έχουμε πει άπειρες φορές αυτό το εδάφιο και νομίζω ότι πλέον το ξέρουμε. «Και προσευχήθη εθέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6». Λέει «ο ομοιοπαθής». Η λέξη ομοιοπάθεια έχει να κάνει με ότι έχει πάθει τα ίδια όμως άσχημα πράγματα με άλλον. Ποτέ δεν είναι θετική όταν μιλάμε για ομοιοπάθεια. Δηλαδή ότι ο Ηλίας πέρασε τα ίδια άσχημα πράγματα που πέρασες εσύ και εγώ, που περνάμε όλοι μας. Αμήν. Είναι σαν να μας διακηρύττει ο λόγος του Κυρίου ότι οι Αγίοι του Κυρίου ήταν άνθρωποι σαν και μας. Περάσανε τις ίδιες δυσκολίες, περάσανε τις ίδιες απογοητεύσεις. Απογοητευτήκανε και αυτοί όπως απογοητευτήκαμε και εμείς, όπως απογοητευόμαστε και εμείς. Είναι κάτι που είναι φυσικό. Αμήν. Όμως είναι ουράνιο να μάθουμε να το ξεπερνάμε. Να μπορούμε αυτό να το ξεπερνάμε. Και θα αναρωτηθούμε, ο Θεός απογοητεύεται? Λέει στη Γένεση, στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μιλάει για τον Αβραάμ και μιλάει σύντομα για την ιστορία του σε αυτό το σημείο και λέει ότι άφησε τη γη, την Ουρ των Χαλδαίων, και πήγε εκεί που ο Θεός του είπε, στη γη Χαναάν. Και όταν έφτασε εκεί, λέει στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μετέβη προς το όρος το καταναντολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού, έχουν τη Βεθήλ προς Δισμάς και την Γε προς Ανατολάς, τη Γάη. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο Κύριο και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Λέει, πήγε εκεί που ήθελε ο Κύριος και έστησε εκεί θυσιαστήριο για να δοξάσει ποιον?
2: Το Θεό.
1: Και θα περίμενες, εάν φύσεις τη γη σου και πας στη γη που ο Κύριος σου προτείνει, να τα βρεις πώς τα πράγματα? Πώς θα τα βρεις? Ωραία. Μα εγώ θέλω να ακούω τη φωνή του Κυρίου για να μην πέφτω σε προβλήματα, να μην πέφτω σε δυσκολίες. Το θέλω. Θέλουμε να μάθουμε να ακούμε τη φωνή μας, ούτως ώστε να αποφεύγουμε, σε παρένθεση, τις παγίδες. Και ο Αβραάμ απόδειξε την καρδιά του μπροστά στον Κύριο, γιατί άκουσε τη φωνή του Θεού. Του είπε, άφησε την Ούρ των Χαλδαίων, άφησε τον μπαμπά σου, άφησε τη μαμά σου, άφησε τα αδέρφια σου και ακολούθησέ με σε αυτή τη γη που θα σου δείξω εγώ. Αυτό ακριβώς έκανε. Και σε εκείνη τη γη που πήγε, μας λέει, ακόμα ήταν το όνομά του Αβραάμ, και λέει στο 10, έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Έγινε, μάλιστα λέει ότι έγινε μεγάλη πείνα. Έγινε μεγάλη πείνα. Φανταστείτε δηλαδή να σε οδηγήσει ο Κύριος κάπου και εκεί που σε οδηγεί ο Κύριος γίνεται μεγάλη πείνα. Τι κάνεις? Ποιο είναι το συνέστημα που θα σε κυριαρχήσει? Δεν θα έρθει αγανάκτηση? Μα Κύριε, σε ακολούθησα. Έκανα αυτό που είπες. Άφησα τη γη μου. Άφησα την Ούρ των Χαλδαίων, τα πλούτη μου, τους ανθρώπους μου. Και σε ακολουθώ και φτάνω σε μία γη και πεινάω. Πεινάω εγώ, πεινάει η γυναίκα μου, πεινάνε οι δούλοι μου, πεινάνε οι άνθρωποι μου. Τι λέτε, το να κινηθεί ο Αβραάμ και να πάει στην Αίγυπτο, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, τι κίνηση ήτανε? Από τι ήτανε? Απελπισίας. Αμήν. Ήταν μια κίνηση απελπισίας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ναι μεν πήγε στην Αίγυπτο, ξέρουμε μετά την ιστορία ότι λέει στη γυναίκα του, ξέρεις κάτι, μην πεις ότι είσαι γυναίκα μου, με φάγανε οι Αιγύπτιοι. Ήταν όμορφη η Σάρα. Και μας το αποδεικνύει ο λόγος αυτό, γιατί με το που την είδανε την διαφημίσανε στον Φαραώ. Του λέγανε, ήρθε μια πανέμορφη γυναίκα. Και ο Αβραάμ έπρεπε να πει ότι είναι αδερφή του και βλέπουμε ότι ήρθε η κρίση του Θεού επάνω. Ήταν σαν να έδειχνε ο Κύριος ότι δεν ήθελε να κατέβει ο Θεός στην Αίγυπτο, ο Αβραάμ στην Αίγυπτο. Αμήν. Βλέπουμε μέσα όλους τους Αγίους. Θα πούμε μερικά παραδείγματα και θα μιλήσουμε για τον Ηλία τώρα. Ξέρουμε την διακονία του Ηλία. Ο Κύριος τον σήκωσε, έκανε το έργο του Κυρίου, σκότωσε 400 προφήτες του Βαλ στο όρος Κάρμιλο και μετά τι έγινε? Μετά από όλο αυτό τι έγινε? Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Είπε η Ιεζάβελ ότι θα το θανατώσει, όχι τον κυνήγησε. Ο Ηλίας έτρεχε. Και ας μην τον κυνηγούσε κανένας. Και άρχισε ο Ηλίας να τρέχει. Ο άνθρωπος που ήταν ομοιοπαθής με μας. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, κατέβηκε ο Κύριος, δέχτηκε τη θυσία του, έδωσε φωτιά στη θυσία του. Υπήρχε νίκη με τους 400 προφήτες του Βαλ. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος της πίστης να τρέχει, γιατί τον κυνηγούσε μία γυναίκα. Βλέπετε τη στάση του Θεού. Του λέει ο Κύριος στο Α Βασιλέον στο 19:4. Αυτός λέει, δε πήγε στην έρημο μια ημέρα σοδών και ήρθε και κάθισε υπό την άρκευτο. Και επιθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει. Γιατί επιθύμησε? Τι συνέστημα έχει εκείνη την ώρα? Απογοήτευση. Τι περίμενε? Τι περίμενε? Ότι ο λαός μετά από αυτό το θαύμα που έγινε, μετά το ότι κατέβηκε φωτιά και δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του στο όρος Κάρμιλο, περίμενε ότι ο Θεός, οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό μπροστά σε όλο το λαό, μπροστά σε πιστούς και άπιστους, και περίμενε να έρθει αναζωπήρωση μέσα από τη διακονία του, και δεν ήρθε. Εσύ πώς θα ένιωθες? Μα δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός? Ο Θεός την κατέβασε τη φωτιά. Αμήν. Όμως δεν ήρθε η αναζωπήρωση έτσι όπως ο Ηλίας την περίμενε. Ο Θεός είχε τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο. Και σήμερα μπορεί να διαβάσουμε το πλάνο Β του Κυρίου, γιατί μπορεί να είχε πλάνο Α με τον Ηλία. Να τελείωνε αυτό το έργο με ποιον? Ακόμα να τελείωνε και την Ιεζάβελ μαζί με τον Ηλία. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Με ποιον Ηλία? Τώρα. Με την Νύφη. Αμήν. Θα το κάνει ο Κύριος. Και έφτασε σε ένα σημείο ο Ηλίας να θέλει να αποθάνει. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος από τους Αγίους του Κυρίου. Και λέει και επιθύμησε κάθε αυτό να αποθάνει και είπε: αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Τι πίστευε πριν? Τι πίστευε? Ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα. Τι σκέφτηκε μετά? Και οι πατέρες μου προσπάθησαν και δεν τα καταφέραν, και εγώ δεν είμαι καλύτερος. Και ζητούσε από τον Κύριο και του έλεγε: πάρε την ψυχή μου, θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Βλέπετε, το συνέστημα της απογοήτευσης είναι πολύ ισχυρό. Αμήν. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και μπορεί να μας σκοτώσει πνευματικά. Δεν θα δούμε το φυσικό τώρα. Παρακάτω τον βλέπουμε ακόμα όταν ο Κύριος τον ανέβασε μέσα στην παρουσία του, στο όρος της παρουσίας του, και λέει στο Α Βασιλείο 19:9: και εισήλθε εκεί η σπήλαιο και έκαμε εκεί κατάλημα, και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Τι κάνεις? Ο δε είπε: εστάθη εις άκρους ζηλωτής υπέρ Κυρίου το Θεό των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερωφαία, και να απολύφθη εγώ μόνος και ζητούσουν τη ζωή μου για να αφαιρέσω στην αυτήν. Όλη η αγανάκτησή του φαίνεται. Λέει: στάθηκα στο άκρο ζηλωτής, έκανα ό,τι ήθελες, στο άκρο, με όλο μου το ζήλο, με όλη μου την καρδιά. Ο Κύριος όμως το ρωτάει, είναι πολύ ευγενικός. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος και μας ανέχεται. Θέλουμε να δούμε το τέλος όπως εμείς το θέλουμε. Είναι σαν μια ελληνική ταινία που περιμένεις στο τέλος τι να δεις. Τι να δεις? Happy end. Να δεις το γαμπρό και να παντρεύεται. Άμα δεν έχει happy end δεν είναι ελληνική ταινία. Είναι η Χούλια Κόντσινγκ, ξέρω εγώ, της Τουρκίας. Έχει κλάμα. Το καταλαβαίνουμε. Πάντα έχουν οι ιστορίες του Κυρίου happy end. Όμως είναι στην ώρα του. Αμήν. Είναι στην ώρα του. Ο Κύριος περνάει μπροστά του. Ξέρουμε την ιστορία. Με σεισμό, με φωτιά. Και στο τέλος περνάει με τον ήχο ενός σε ένα λεπτό αεράκι. Και εκεί ήταν, λέει, ο Κύριος. Δεν ήταν ούτε στους σεισμούς, ούτε στις φωνές, ούτε στο ένα. Ήταν εκεί που μιλάει ο Κύριος και πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει τη λεπτή καρδιά του Κυρίου. Μου έστειλε σήμερα μια όμορφη φωτογραφία με κάποια όμορφα λόγια εκεί πάνω για τον Κύριο και λέει ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Αμήν. Ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Και ακολουθάμε αυτό τον άνεμο. Και εκεί ήταν η παρουσία του Κυρίου. Και πάλι ο Κύριος τι του λέει? Λέει: Και όσα άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαιού και εδού φωνή προς αυτόν λέγουσα: «Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Πού έπρεπε να ήσουν? Γιατί του λέει: «Τι κάνεις εντάφα? Τι κάνεις εδώ, Ηλία?» Πού έπρεπε να ήταν? Εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να τελειώσει. Αμήν. Μετά τι του λέει ο Κύριος? Κατέβα κάτω. Πήγαινε και χρήσε τον ιού βασιλιάς. Και πήγαινε και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Ναι, τον Αζαήλ. Ναι. Και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Άρα ο Κύριος μπορούσε να συνεχίσει το έργο του με ανθρώπους. Είχε ανθρώπους, δεν ήταν μόνος. Και μάλιστα του λέει: «Έχει ακόμα 7.000 ανθρώπους που δεν έχουν κλείνει το γόνι. Δεν έμεινες μόνος σου. Εσύ βλέπεις με αυτά τα μάτια, εγώ έχω άλλα μάτια. Έχω καλούς προφήτες, έχω τον Ελισέ. Και αυτό που άφησες στη μέση εσύ θα το τελειώσουν αυτοί. Αμήν». Δεν μας κάνει καλό η απογοήτευση. Παρόλο που ο Κύριος τον Ηλία τι τον έκανε? Τον άρπαξε. Γιατί ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Μας αγαπάει με τις αδυναμίες μας, με τις απογοητεύσεις μας. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αν διαβάσουμε λίγο το ψαλμό του Ασάφ. Γνωστός ψαλμός, ο 73 ψαλμός. Λέει, θα πάμε στο 2 εδάφιο. «Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παραλίγο ολίστησαν τα βήματά μου. Ήμουν έτοιμος να πέσω». Ποιος είναι ο λόγος που ήταν έτοιμα τα πόδια του να πέσουν? Ποιος είναι ο λόγος πάρα πολλές φορές που τα πόδια μας πέφτουν? Λέει, γιατί εζήλευσα τους μωρούς. Βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπης το θάνατο αυτών, αλλά η δύναμη αυτών, λέει, αλλά η δύναμη αυτών είναι στερεά. Δεν είναι, λες, στους κόπους όσοι άλλοι άνθρωποι. Ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Βλέπουν ανθρώπους, ευτυχούν, κλέβουν. Βλέπει την απογοήτευσή μας. Αμήν. Αλλά σου λέει, ξέρεις, φίλε μου, δεν θα ζήσεις εδώ. Θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Εδώ η ζωή μας είναι ένα όνειρο. Αμήν. Λέει ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Περιμένει. Δεν το θέλει. Αλλά για σένα και για μένα ο Κύριος έχει άλλα πράγματα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά πολλούς όμως πλουτίζοντες. Αμήν. Έχουμε τον Λόγο. Έχουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Ασάφ, μέχρι, λέει, που πήγα στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη τους. Ποια τέλη τους? Αφού λέει ότι πεθαίνουν μια χαρά. Μια χαρά πεθαίνουν. Ο άλλος είχε ετοιμάσει και τον τάφο του και είχε βάλει air condition μέσα. Δεν είναι ψέματα αυτά. Οι άνθρωποι είναι μέσα στην... Θα βρουν τα κόκαλα κατεψυγμένα. Τικ. Είναι παράνοιες οι άνθρωποι. Και ο Κύριος όταν μιλάει για τα τέλη, δεν μιλάει για αυτά τα τέλη. Για ποια τέλη? Όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος εκεί βλέπει. Αμήν. Εκεί βλέπει. Πάρα πολλές φορές, κάνοντας το έργο του Κυρίου, μπορεί να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις. Ποιος από εμάς πέρασε κάποια κατάσταση σαν τον Ιώβ? Εάν περνούσες σαν τον Ιώβ, θα έχεις απογοήτευση? Έρχεται ο μηνυτής, τικ τικ τικ τικ. Πεθάναν τα παιδιά σου. Έρχεται ο μηνυτής πριν φύγει ο άλλος, τικ τικ τικ, έχασε την περιουσία σου. Και δεν του φτάνουν όλα αυτά, αρρώστησε και ο ίδιος. Τι λέτε, είναι δίκιο να έχει απογοήτευση ο άνθρωπος? Είναι δίκιο? Άμα διαβάσουμε λίγο το τι λέει ο Ιώβ, αν πάμε λίγο στο 3 κεφάλαιο και 11.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 3 κεφάλαιο και 11. Ιώβ. Λέει, γιατί δεν πέθανα από τη μήτρα. Να μην είχα γεννηθεί. Να πεθάνω όταν ήμουν ακόμα στη μήτρα της μάνας μου. Και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας. Γιατί με υποδέχθησαν τα γόνατα. Ή γιατί η μαστίδια να θυλάσω. Διότι τώρα ήθελα κοιμάστε και ησυχάζει, ήθελον πνοτή, τότε ήθελον είστε εις ανάπαυση. Θα ήμουν σε μια κατάσταση ανάπαυσης. Βλέπετε, δεν πάνε τα παιδάκια στην κόλαση. Μια κατάσταση ανάπαυσης μέχρι να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Γιατί να ζήσω. Ωραία, με έφερε στη ζωή Κύριε. Πολύ ωραία. Θες να με βάλεις μέσα στην αιωνότητα. Πολύ ωραία. Πάρε με από μικρό τελειών υπόθεση. Γιατί να κάτσω να ζήσω. Γιατί να δω τον θάνατο των παιδιών μου. Γιατί να δω την περιουσία μου να χάνεται. Γιατί. Απογοήτευση. Ήταν άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Μιλάμε τώρα για απογοήτευση, ε. Είπαμε πως θα την αποβάλουμε την απογοήτευση. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι ο Ιερεμίας. Ο Κύριος τον σήκωσε τον Ιερεμία για ποιο λόγο. Ε? Ποιος ήταν ο λόγος. Κάποιες φορές λέμε, θέλεις ρε παιδί μου την προφητική διακονία. Ποιος θέλει προφητική διακονία. Πολλές φορές θέλουμε τις διακονίες χωρίς να αναλογιστούμε το τίμημα. Γιατί είναι ωραίο να λες τάδε λέγει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Όταν ο Κύριος σε σηκώσει και σου πει πήγαινε να πεις τάδε λέγει, θα πρέπει να το κάνεις. Αμήν. Πήγαινε και πες αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Και ο Ιερεμίας ήξερε ότι θα μιλήσει σε έναν λαό που δεν θα ακούσει. Αυτό κι αν είναι απογοήτευση. Ακριβώς τώρα που κάνουμε το μάθημα του Ιερεμία, ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο Ιώβ, τα ίδια λόγια λέει και ο Ιερεμίας. Ακριβώς τα ίδια και χειρότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο έργο του Κυρίου που σήμερα θαυμάζουμε και λέμε ο προφήτης Ιερεμίας, από τα μεγάλα ονόματα της γραφής. Έζησε απογοήτευση αυτός ο άνθρωπος. Έζησε. Ακόμα και οι φίλοι του λέει του στείνανε παγίδας. Πάμε λίγο στον Ιερεμία. Στο 20 και 14. Λέει επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθη. Καθήνε η μήτυρ μου με γέννησε. Ας μην ευλογημένη. Ακούτε τι κατάλαβα.

0: δείχνει. Επικατάρατος άνθρωπος όσοι ευαγγελίζεται προς τον πατέρα μου λέγουν, εγεννήθης παιδί ο άρσεν. Εφραίνων αυτός φόδρα. Πήγε ο άνθρωπος να πει, ξέρεις κάτι, γεννήθηκε παιδί σε σένα, αγόρι. Τι είχε ο άνθρωπος μέσα του? Είχε αγανάκτηση. Είχε αγανάκτηση. Έχουμε σκεφτεί και εμείς τέτοια πράγματα? Μακάρι να μην γεννιόμουν. Τα έχουμε σκεφτεί? Γιατί? Γιατί ο Ερεμίας περίμενε τι? Να δει μέσα από την διακονία του αποτελέσματα. Άσχετα τι του είπε ο Κύριος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν εθανατώθηκ μήτρας, λέει στο 17. Ή η μήτρη μου δεν έγινε τάφος σε μένα. Και η μήτρα αυτή δεν με αβάστασε σε αιώνιο σύλληψη. Γιατί εξήλθε της μήτρας? Για να βλέπω μόχθο και λύπη. Και να τελειώσουν οι μέρες μου εν σχήνη. Ποιος είναι ο λόγος? Τι βλέπουμε εδώ? Δεν βλέπουμε αγανάκτηση? Τι λέτε, οι μαθητές του Ιησού είχαν αγανάκτηση? Όταν ήταν τον Ιησού επάνω στο σταυρό, ή όταν βλέπαν τον Ιησού, ξέρω εγώ, να μιλάει και οι άνθρωποι να σκανδαλίζονται, να φεύγουν. Αγανακτούσαν. Πηγαίνουν στον Ιησού και του λέγανε, τι είναι αυτά που λες? Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι σκανδαλιστήκανε και φύγανε? Είχαν μέσα τους αγανάκτηση. Στην Εμαούς. Μπορούμε να δούμε την αγανάκτηση που είχαν, που είχε σε παρένθεση οι μαθητές, αλλά να δούμε και την αγανάκτηση που είχε και ο Ιησούς. Ο Ιησούς αγανακτούσε? Αγανακτούσε. Μας δείχνει στην Εμαούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου ότι δύο μαθητές προχωρούσαν. Ο ένας ήταν ο Κλέοπας και ο Κύριος τους έκλεισε, λέει, τα μάτια. Περπατούσε μαζί τους ο Κύριος, αναισθημένος περπατούσε μαζί τους και τους έκλεισε τα μάτια για να μην καταλάβουν ποιος είναι, για να δει τι γίνεται μέσα τους. Και λέει στο 17, Λουκάς 24 και 17, είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι αυτοί τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περπατούντες? Μιλούσανε για όλα αυτά που γίνανε. Και είστε σκυθροποί? Γιατί είστε σκυθροποί? Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλέοπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρκείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τις ημέρες ταύτας? Δεν ξέρεις τι έγινε στην Ιερουσαλήμ? Και είπε προς αυτούς, ποια, τι έγινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το ξέρω? Ιδέα είπα προς αυτόν, τα περισσού του Ναζωραίου, όσοις εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός, ενέργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δεν ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ελπίζαν ότι αυτός είναι αυτός που θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά αυτός που ήταν να λυτρώσει τον Ισραήλ πέθανε. Άρα πού πήγε η ελπίδα τους? Χάθηκε. Είχανε σχεδιάσει τη σωτηρία του Ισραήλ με το δικό τους τρόπο, όπως το σκεφτόταν οι Ισραηλίτες, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο λυτρωτής, θα τους βγάλει τους Ισραηλίτες από τους Ρωμαίους, θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Τι λέτε, πολλές φορές σχεδιάζουμε εμείς πώς θα γίνουν τα πράγματα. Ακόμα και στον Ευαγγελισμό, όταν πάμε να ευαγγελίσουμε μια ψυχή, όταν πάμε να υπηρετήσουμε μια ψυχή, θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως εμείς θέλουμε να γίνουν. Και όταν θα γίνουν όπως θέλουμε εμείς, θα νιώσουμε ότι έγινε επιτυχία. Αμήν. Όταν δεν γίνουν όμως όπως θέλουμε εμείς, θα νομίζουμε ότι έγινε αποτυχία. Ο Κύριος όμως, αδερφοί, γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία. Το ξαναπώ. Ο Κύριος γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία μας. Εργάζεται ο Κύριος. Κάθε φορά εργάζεται και ένα σκαλοπάτι. Αφήνεσαι στον Κύριο. Δεν αγανακτούμε με τον Κύριο. Προσπαθούμε να πούμε και να συνειδητοποιήσουμε έναν Θεό που είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε τη βουλή του στο στόμα μας και είμαστε εντελώς λάθος. 100% λάθος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αγανακτούμε. Δεν μπορούμε να αγανακτούμε όταν θέλουμε, ξέρω εγώ, το παιδί μου να μάθει πιάνο και δεν μαθαίνει πιάνο. Πρέπει να γίνει το δικό μου. Άστο. Κάτι έχει ο Κύριος, κάτι ξέρει ο Κύριος. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Άρα δεν αγανακτώ όταν δεν γίνει αυτό που θέλω. Α, γι' αυτό πρέπει όλο αυτό να φύγει από μέσα μας, να βγει από μέσα μας. Αν δούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και όταν τον δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, ποια ήταν η σκέψη του Θεού? Να γίνει ο άνθρωπος καθ' εικόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Προφανώς όταν είδε την Αδάμ και την Εύα που τους τα είχε δώσει όλα, ο Θεός ένιωσε αγανάκτηση. Η αγανάκτησή του παρουσιάζεται πάρα πολύ στη γένεση. Στο 6 κεφάλαιο νομίζω είναι. Που εκεί ο Κύριος έβλεπε ότι η κακία του ανθρώπου αυξανότανε. Λέει, οι διαλογισμοί του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου από νηπιότητας είναι κακοί. Σήμερα αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα τάξη των πραγμάτων είναι να κάνει τα νήπια από μικρά κακά. Οι σκέψεις του να είναι κακές. Εμείς βλέπαμε στη γενιά μας το κογιότ να κυνηγάει τον μπιπ μπιπ. Τον Ντόμ και τον Τζέρι, την γάτα και το ποντίκι. Σήμερα αν δείτε τα κόμιξ, καλύτερα είναι να δείτε ένα θρίλερ. Άνοιξε την τηλεόραση να δεις, ξέρω εγώ, τη σιωπή των αμνών, Παρασκευή και 13 με τα τσεκούρια, με τα... Καλύτερα είναι από αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας σήμερα. Θέλουν να κάνουν τη σκέψη τους να είναι κακή από νηπιότητα. Ακούμε πάρα πολλές φορές στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τα παιδιά όπλα, σκοτώνουνε. Ένας καθηγητής ρώτησε, λέει, ένα παιδί του, τα παιδιά, λέει, μέσα στην τάξη, αν σκοτώνατε το συμμαθητή σας, πώς θα το σκοτώνατε? Φοβερή ερώτηση. Και το είδε ο Κύριος αυτό και λέει, μεταμελήθηκα που έφτιαξα τον άνθρωπο. Πώς βλέπει σήμερα τους ανθρώπους ο Κύριος? Μεταμελήθηκα. Όταν ο Κύριος λέει αυτή τη λέξη, τι δείχνει? Ότι με τους ανθρώπους ο Θεός τι έκανε? Αγανάκτησε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει κυρίαρχη, πώς να την πω, κυρίαρχο συνέστημα την αγανάκτηση. Γιατί? Γιατί ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει? Ελπίζει. Αμήν. Και ο Θεός είδε την αμαρτία του ανθρώπου πριν το φτιάξει και είδε και τη σωτηρία του. Οπότε ναι, μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους και να απορεί. Ανθρωπομορφικά τα λέμε όλα, προσπαθούμε να συλλάβουμε τον Κύριο από αυτά που μας λέει η Γραφή μέσα ανθρωπομορφικά, πώς συμπεριφέρεται. Προσπαθεί η Γραφή να μας δώσει να κατανοήσουμε την καρδιά του Θεού μας. Μπορεί να απορεί. Όπως στον Ιερεμία ο Κύριος μιλάει και λέει, ότι έκανα τα πάντα σε εσάς, σας έβγαλα με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο, σας έδειξα την αγαθότητά μου με σημεία δυνάμεις, σας αγάπησα. Και του λέει, εκπλάγητε, λέει, ουρανή, και δείχνει την αγανάκτησή του μπροστά σε όλη τη δημιουργία και λέει, εκπλάγητε ουρανή, άλλαξε, λέει, έθνος θεούς, και αν αυτή δεν είναι θεή. Πηγαίνετε στο νησί των Κιτέων και δείτε. Ενώ δεν πιστεύουν στους θεούς, δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν σε δαιμόνια, η καρδιά τους είναι στραμμένη εκεί. Δεν είναι, σε παρένθεση, για το Θεό αγανάκτηση αυτό? Να κάνει χίλια καλά. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός βρέχει στους ανθρώπους και όλα είναι καλά, τι κάνουνε? Δεν μιλάνε, δεν υπάρχει Θεός. Άθεοι. Μόλις γίνει κάτι κακό, τι λένε? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό και πέθανε αυτό το παιδάκι? Αφού δεν πιστεύεις στον Θεό. Αφού όταν ο Θεός σε ευλογεί, λες δεν υπάρχει Θεός. Πώς όταν γίνει κάτι κακό έρχεσαι και μου λες γιατί ο Θεός είναι άδικος και πήρε αυτό το παιδάκι. Βγάζεις άκρη. Δεν υπάρχει άκρη. Όμως αδερφοί, για να τελειώσω με αυτό το εδάφιο που θα μπω την άλλη φορά στην ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Σε μας έχει συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό. Και αυτό είναι που θέλω να εργαστούμε. Θα μπορούσα να σας πω για τον Παύλο. Έχω πολλές απογοητεύσεις εδώ. Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν απογοητευόμαστε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός πάντα έχει μια καινούργια μέρα για μας. Αμήν. Έχει κάτι καινούργιο ο Κύριος. Όταν βλέπεις σε παρένθεση τον ήλιο να δει το βράδυ, το πρωί τι περιμένεις να γίνει? Να βγει ο ήλιος ξανά. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν περιόδοι μέσα στη ζωή μας που είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει η ελπίδα μας να βλέπει μπροστά. Αμήν. Να βλέπει μπροστά. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα μέσα στη διακονία μας, μέσα στην υπηρεσία μας, με τον Κύριο, με αδέρφια μας. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα. Η ελπίδα μας βλέπει μπροστά. Βλέπει στο να τελειώσει το έργο του Κύριου μαζί με εμάς. Και λέει στην Α' Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια: Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού. Κατά το πολύ έλεος αυτού. Αυτό που έχει κάνει σε εμάς ο Κύριος είναι πολύ έλεος. Πολύ έλεος. Και λέει μας αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή. Αμήν. Σε ελπίδα ζωντανή. Ο Κλέοπας και άλλος κλεγόντουσαν. Ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά τους. Ανοίξαν τα μάτια τους. Και λέει «Ω ανόητη και βραδείς, στο να γνωρίζετε τις γραφάς». Μας έδωσε ο Κύριος μια ελπίδα ζωντανή. Και έχουμε μια ιδιότητα που την έχει και ο Θεός. Γιατί μας αναγέννησε ο Θεός. Ξέρετε ποια είναι η ιδιότητα? Να γνωρίζουμε τα πράγματα που θα γίνουν πριν γίνουν. Αμήν. Μας έδωσε την ιδιότητα να ξέρουμε τα πράγματα πριν γίνουν. Ξέραμε πως θα φτάσει η κατάσταση στον κόσμο αυτόν έτσι και ακόμα χειρότερη. Το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι άνθρωποι αρχίζουν και τρέμουνε. Ο άνθρωπος, ο παλιοημερολογίτης αυτός, είχε πάρει την οικογένειά του και την έχει κρύψει στα σπήλαια, γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση των νέων πραγμάτων. Βέβαια όλοι ορμήσαν σε αυτόν. Καλό, κακό κάνει, δεν ξέρω. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Όμως ο δικηγόρος του σωστά είπε. Έχει και τσιγκάνους που δεν θέλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Που οι συνθήκες της ζωής τους είναι πιο άθλιες. Που τα βγάζουν στη ζητιανιά το πρωί τα ξημερώματα στις αγκαλιές τους, μέσα στα κρύα. Αυτά τα παιδιά γιατί δεν τα στέλνουν στο σχολείο? Νόμος του κράτους είναι. Αυτά τα παιδιά γιατί δεν τους τα παίρνετε, αφού δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν σωστά? Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά σε αυτόν τον τόπο? Βλέπετε, κυριαρχεί μέσα στο, επάνω θα λέγαμε στον κόσμο, το πνεύμα πτήνος του Αντίχριστου. Αμήν. Και βλέπουμε ότι μαθηματικά ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Όμως ο Κύριος εμάς μας αναγέννησε, λέει. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Τι κήρυξε ο αδερφός μας την περασμένη εβδομάδα? Το κοριτσάκι ήταν νεκρό. Και ο Κύριος πήγε και τι του είπε? Λέει στους άλλους, τι λέει? Κοιμάται. Όταν είπε τη λέξη κοιμάται, οι άνθρωποι τι κάνανε? Γελούσανε. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκκλησία είναι νεκρή. Και ο Κύριος λέει δεν είναι νεκρή, κοιμάται. Είναι σε μια κατάσταση τι? Ανάπαυσης. Κοιμάται. Για να σηκωθεί η εκκλησία του Κυρίου πρέπει να πάει ο Κύριος, να της απλώσει το χέρι και να της πει σήκω. Σήκω Σιών. Ξέρετε τι μας βάζει σε αυτό τον ύπνο? Τι μας βάζει? Η απογοήτευση. Μας κοιμίζει αυτή η απογοήτευση. Δεν θα ακούσει ο κόσμος. Θα ακούσει. Έχει ανθρώπους που θα ακούσουν. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Θα καταλάβουν. Υπάρχουν κάποιοι που θα καταλάβουν. Και αυτοί οι λύποι, όπως τους μαθητές, τι κάνανε? Όταν ο Κύριος τους είπε, ξέρετε κάτι, προσευχηθείτε λίγο για μένα. Οι λύποι τους μαθητές δεν τους έκανε. Ήξεραν ότι σε λίγο ο Ιησούς θα ήταν εχμάλωτος, δεν καταλαβαίναν καν για το Σταυρό. Θα τον είχαν πιάσει οι άνθρωποι. Και αυτοί οι λύποι τι τους έκανε τους μαθητές? Τι κάνανε οι μαθητές? Κοιμηθήκανε. Ποιος πήγε και τους ξύπνησε? Ο Κύριος. Αυτή η απογοήτευση που νιώθαν εκείνη την ώρα οι μαθητές, ότι αντί να δουν τον Μεσσία όπως εκείνη την ημέρα που έμπαινε με το γαϊδουράκι και όλοι φωνάζανε ευλογημένος ο βασιλιάς ο Δαβίδ, ευλογημένος στο όνομα του Κυρίου ο γιος του Δαβίδ, ευλογημένος, αντί να γίνει αυτή η θριαμβευτική αποδοχή στον Ιησού, θα τον εχμαλωτίζαν, θα τον πιάναν, θα τον σταυρώναν, θα τον σκοτώναν. Τα σχέδια των μαθητών δεν ήταν τα ίδια με τα σχέδια του Κυρίου. Όμως στα σχέδια των μαθητών δεν υπήρχε η Ανάσταση. Δεν υπήρχε Ανάσταση. Στα σχέδια, αδερφοί, τα δικά μας υπάρχει αρπαγή. Αμήν. Μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Ο Κύριος θα έρθει και την ύφη του, αυτή που τον αγαπάει πραγματικά, και της λέει, ξέρεις κάτι, περίμενε με, με υπομονή, για να σου λέει ο Κύριος, να περιμένεις με υπομονή. Αυτό τι δείχνει? Ότι αγανακτούμε. Με όλα αυτά που γίνονται αγανακτάμε. Και σου λέει, κάτσε στο λόγο μου με υπομονή, περίμενε. Και θα δεις πότε. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, πρώτα θα αναστηθούν αυτοί οι νεκροί εν Χριστώ. Δεν ξέρουμε κι εμείς πως θα είμαστε μέχρι τότε. Αμήν. Αλλά έχουμε ζωντανή ελπίδα, αδελφοί. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα παίρνει κάθε απογοήτευση από τη ζωή μας. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για αυτή την ελπίδα περισσότερο. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, Άγια Κύριε. Ευλόγησε αυτά τα λίγα λόγια που θα συμμεριστούμε, Κύριε μας. Κάμε τα τροφή, Χριστέ μας Άγιε, και υγεία στο σώμα μας, στο πνεύμα μας, στη ψυχή μας, Κύριε μας. Γιατί Εσύ είσαι που δίνεις πλούσια σε όλους μας, Χριστέ μας, και Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε μας. Θυμάστε, ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής και ο Κύριος Ιησούς, ενώ ήταν πλήρης έτσι με το Πνεύμα του Θεού και έκαναν το έργο με αγάπη για να κηρύξει και ο πρόδρομος να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Ιησούς, να υπηρετήσει και να ευλογήσει το λαό, κήρυξαν σκληρά λόγια στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, που καμιά φορά τα διαβάζουμε γεννήματα χυδνών, πώς θα σωθείτε, και ο Κύριος τους μίλησε αυστηρά. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτά τα ορμητικά, τα βία λόγια δεν δόθηκαν στους αμαρτωλούς που θα τους άξιζε τι κάνετε, αλλά σε θρησκευτικούς αρχηγούς του καιρού εκείνου. Οι οποίοι θρησκευτικοί αρχηγοί είχαν πάρει τη σειρά από τον Μωυσή με τη σειρά και ερχόντουσαν. Εντάξει, ουδής είναι τέλειος, αλλά ανάμεσα στους όμοιους τους υποτίθεται ότι ήταν οι άνθρωποι του Θεού, διορισμένοι από αυτούς, είχαν τη διαδοχή. Γιατί, αδερφοί, μίλησαν σκληρά επειδή ο Θεός μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς. Όταν είσαι σε θέση εξουσίας και έχεις και το Θεό βοηθό σου, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος να επαρθεί η καρδιά σου. Και βλέπουμε συχνά οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πιο πολύ επιδεκτικοί στην αμαρτία της υπερηφάνειας. Μπορεί να μην το πολύ καταλαβαίνουν. Ωστόσο, οι χριστιανοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί να μην αφήσουν να αναδυθεί από μέσα τους μια τέτοια κατάσταση. Γιατί εκείνοι, λέμε, είναι γραμματείς ή φαρισαίοι. Εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού. Αμήν, και είμαστε. Άρα έχουμε πιο πολύ Θεό, συσσαγωγικά, από αυτούς, από τότε. Άρα είμαστε πιο χριστιανοί. Είμαστε πιο Άγιοι, πιο κοντά στον Κύριο. Η υπερηφάνεια μπορεί να παρισφρήσει. Γιατί όταν μιλάμε για αγιασμό, είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε να αυτοδικαιωνόμαστε και να κρίνουμε τους άλλους. Αυτό είναι η υπερηφάνεια και η υποκρισία. Γιατί μπορεί να φαινόμαστε Άγιοι άνθρωποι στον κόσμο και να είμαστε πράγματι πολύ πιο Άγιοι από πολλούς άλλους γύρω μας, αλλά αν είμαστε γεμάτοι από υπερηφάνεια, δεν θα δικαιωθούμε στα μάτια του Άγιου Θεού. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, την προσευχή του Φαρισαίου με τον τελώνη. Έχω ξαναπεί ότι η προσευχή του Φαρισαίου ήταν καλή. Καλή με την έννοια ότι, Θεέ μου, δεν κάνω αυτά τα κακά που απαγορεύει ο νόμος και κάνω αυτά τα καλά που θέλει ο νόμος να τα κάνουμε. Ενώ ο τελώνης τίποτα, δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του πάνω, αφού ήταν όλο μες στην αμαρτία. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός απορρίπτει την προσευχή του πρώτου, του καλού σε εισαγωγικά, και άκουσε την κραυγή της καρδιάς του δεύτερου. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε να μην χάσουμε το παιχνίδι, να μην αφήσουμε δηλαδή να μπει στην καρδιά μας υπερηφάνεια εξαιτίας του αγιασμού μας και εξαιτίας της πολύ καλής γνώσης που έχουμε για το Λόγο του Θεού. Ακούσαμε τόσα και τόσα κηρύγματα, ψάλουμε τόσο ωραίους ύμνους, οι προσευχές μας ωραίες, με ωραία λόγια. Αυτό σίγουρα μας ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που δεν μπορούν να πούν μια προσευχή με πέντε λόγια. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί, και να μην έχουμε υπερήφανο βλέμμα. Θέλει λοιπόν προσοχή το πώς θα συμπεριφερόμαστε και στους έξω, αλλά και από μέσα μας. Γιατί άσχετα πόσο πνευματικοί είμαστε, η υπερηφάνεια είναι κάτι που πάντα πρέπει να προσέχουμε. Γιατί είναι από μέσα που θα βγει. Είναι πάντα εκεί, δηλαδή είναι ένας σπόρος, ένα σκουλίκι που μπορεί να βλαστήσει. Όσο πιο πνευματικοί είμαστε, τόσο πιο πολύ ο διάβολος, που και αυτός ήταν πολύ πνευματικός τότε, θα προσπαθήσει να μας κάνει να υπερηφανευτούμε, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του. Ότι επίρθυνε η καρδία του και ήθελε να γίνει αυτό που δεν ήταν. Από την άλλη, λέμε δεν θα είμαστε υπερήφανοι, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Αλλά και εκεί υπάρχει η παγίδα. Να μην έχουμε ψευτοταπείνωση. Πολλές φορές άνθρωποι στην προσπάθεια να φανερώσουν πόσο ταπεινοί είναι, υπερηφανεύονται για την ταπείνωσή τους. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά δεν μπορεί ένας να κυκλοφορεί και να λέει «εγώ είμαι πολύ ταπεινός, εγώ είμαι», αφού το «εγώ» είναι εγωισμός. Δηλαδή, κοιτάξτε με πόσο ταπεινός είμαι και να κάνεις πράγματα που φαίνονται να είναι πολύ ταπεινά για να ξεχωρίσεις πόσο ταπεινός είσαι, εκεί είναι μια άλλη μορφή υπερηφάνειας σκεπασμένη με την ταπεινοσύνη και την ταπεινότητα. Αν θέλουμε να διακρίνουμε τους εαυτούς μας, αν νομίζουμε ότι είμαστε πραγματικά ταπεινοί, μάλλον δεν είμαστε. Δηλαδή, αν τελικά νομίζεις ότι πέτυχες το να είσαι ταπεινός, μάλλον έχασες αυτόν το προνόμιο. Να μου πείτε, καλά, πώς θα γίνω ταπεινός? Ο μόνος τρόπος να ξεριζώσουμε την υπερηφάνεια, το υπερήφανο πνεύμα, είναι να ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο, να προσευχόμαστε μπροστά στον Κύριο και να λέμε «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα». Γιατί πραγματικά ο Κύριος τα ξέρει όλα. Γιατί η αξία μας, αδερφοί, τι είναι? Είναι ο Θεός στη ζωή μας. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να πει «εγώ είμαι καλύτερος». Είμαστε καλύτεροι από άλλους και έχει καλύτερους από εμάς. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Αλλά ο Θεός σου λέει «θέλω να βλέπεις τον εαυτό σου σαν να είσαι τελευταίος». Να βλέπεις τους άλλους γύρω σου ως υπερέχοντες, ότι είναι καλύτεροι σου. Ενώ δεν είναι όλοι καλύτεροι μας, είναι όλοι, δεν είναι. Έτσι να το βλέπεις, λέει ο Κύριος. Θυμάστε όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, γονάτισαν ο Κύριος και τους λέει «αυτό που κάνω είναι παράδειγμα. Εγώ, ο Κύριος, να πλύνω τα πόδια σας, από πού και ως πού, αφού είναι δουλειά του υπηρέτη». Αλλά έβαλε τον εαυτό του στη θέση του υπηρέτη, του διάκονου, και τους λέει «έτσι να κάνετε κι εσείς». Και οι μαθητές ήταν οι αυριανοί Απόστολοι, που η σκιά του Πέτρου εθεράπευε και ο Παύλος και όλοι πόσα έκαναν. Μεγαλεία, σημεία, που λογικά θα έπρεπε να τους υπηρετούν άλλοι. Και όμως ο Κύριος έδεξε στους πιο πάνω, στις κεφαλές, στους καλύτερους, αν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε ότι είμαστε πολύ καλοί σε σχέση με τους άλλους, ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρεστε. Διάκονοι, υπηρέτες των υπηρετών. Δηλαδή, αν δεις κάποιο άτομο στο περιβάλλον σου που σου φαίνεται καλύτερο, τι κάνουμε πολλές φορές? Θέλουμε να το μειώσουμε για να ανεβάσουμε την αυτοαξία μας. Γιατί, ξέρετε, θέλουμε να νιώσουμε πιο ωραίοι, πιο έξυπνοι, πιο ανώτεροι. Λέει ένας κάτι έξυπνο. Θες να πεις και εσύ κάτι έξυπνο, αντίστοιχο. Να βρεις κάτι για να ξεχωρίζεις, να μην είσαι πιο κάτω του. Δηλαδή, να δώσεις στον εαυτό σου την αίσθηση της υπεροχής και της εκτίμησης. Και εκεί είναι που εκδηλώνονται οι δικοί μας οι φόβοι. Σμίγουμε, συχίζουμε το ότι ο Θεός μας βλέπει ότι είμαστε πολύτιμοι, ότι μας συνεκάθισε μέσα στο θρόνο, θα είμαστε μαζί του αιώνια, είμαστε νυοί και θυγατέρες, παιδιά του βασιλιά, έχουμε αξία. Μας έδωσε ο Κύριος αξία. Αμήν. Είμαστε πολύτιμοι. Ναι. Αλλά δεν θα πάρεις την πολύτιμότητα αυτή και να την ανεβάσεις τον εαυτό σου πάνω από τους άλλους, γιατί μπροστά στο Θεό είσαι πολύτιμος. Ο Κύριος σου λέει, είσαι Υιός και θυγατέρα μου και ταυτόχρονα είσαι και ένας δούλος άχρηστος, αχρίος, που δεν συμβιβάζεται, αλλά σου λέει, τώρα αυτή την περίοδο θα είσαι σαν δούλος. Μετά είναι που θα σου δώσω αυτό που θα σου δώσω. Υπάρχει και η περίπτωση της ανταποδοτικότητας. Μειώνουμε κάποιον γιατί νιώθουμε απειλή από αυτόν. Ή προσπαθούμε να μυθούμε γιατί κάποτε νιώσαμε απειλή ή καταπίεση. Σας συμβαίνει να εξαντλείς την αυστηρότητα σου σε ένα άλλο γύρο σου, να το μειώσεις, για να νιώσεις καλύτερα για τον εαυτό σου? Όταν άτομα στο περιβάλλον σου τα νιώθεις ότι είναι καλύτερα, πιο πνευματικά, πιο σωστά, με καλύτερες ιδέες, με πιο σωστό λόγο, με καλύτερη σκέψη, καλύτερες ενέργειες, καλύτερη ομολογία, νιώθεις ότι εγώ τι είμαι? Αν ήταν η ταπείνωση, θα πεις «εντάξει, Κύριε, είναι καλύτερη μου, ας είναι». Αλλά επειδή θέλεις να ανέβεις και δεν έχεις να ανέβεις, η άλλη λύση είναι να κατεβάσεις τους γύρω σου πιο κάτω, να ανέβεις εσύ. Είναι σαν να κολυμπάς και κάποιος είναι πιο πάνω, το βουτάς κάτω για να βγεις εσύ. Και πάνε να πνίξεις τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο εκφοβισμός. Η μόδα της εποχής τώρα η λέξη, το bullying. Δηλαδή είναι άσκηση μιας μορφής βίας που μπορεί, δεν σημαίνει ότι είναι μπουνιές, δηλαδή σωματική. Μπορεί να είναι ψυχολογική βία, μπορεί να είναι λεκτική. Γιατί? Για να έχεις την αίσθηση εσύ της υπεροχής. Και ο ίδιος ο ορισμός του εκφοβισμού υποδηλώνει ότι η άσκηση της βίας γίνεται με σκοπό τη μείωση του άλλου. Να τον μειώσεις. Να τον κάνεις ότι δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι μπούλεις, οι εκφοβιστές, συνήθως έχουν κάποια μειονεξία. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να φαίνεται. Που τους κάνει να χρειάζονται αυτοεπιβεβαίωση. Και θέλουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, να δείχνουν ότι υπερτερούν. Μπορεί να είναι ένας νεαρός, για παράδειγμα, παίρνει και 2-3-4 ομάδα και πάει και χτυπά τον ένα και τον άλλο. Επειδή ο ίδιος έχει πρόβλημα. Άρα, για να ξεχωρίσουμε, αδερφοί, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, ή προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να φαίνονται χειρότεροι από εμάς τους ίδιους. Πάλι ξεχωρίζουμε. Έτσι, είτε ασκούμε άμεσα στο θύμα μας εκφοβισμό, είτε επιλέγουμε ένα αθώο θύμα πίσω από την πλάτη του για να εξωτερικεύσουμε και να ανακουφιστούμε από τις δικές μας ανασφάλειες και φόβους. Ξέρεις την τάδε? Ναι, τι έκανε? Ου, τι να σου πω? Επειδή θέλεις να μειώσεις το άτομο εκείνο. Ναι, τι ξέρει? Α, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Αλλά το μειώνεις. Αν ξέρατε τι έγινε, εγώ ξέρω, αλλά δεν λέω, δεν πρέπει. Εκεί τώρα δείχνεις ότι θέλεις να μειώσεις το άτομο, σπείρεις κακή φήμη και τι κάνεις εσύ? Νομίζω ότι ανεβαίνεις. Κοιτάξτε όμως πώς ο Κύριος βλέπει. Από την άλλη πέρα προσέχουμε τον εγωισμό, τα παράπονα. Συμβαίνουν καταστάσεις, είμαστε κοινωνία, είμαστε αδέρφια, είτε στις οικογένειες είτε έξω, έχεις πρόβλημα με κάποιο άτομο. Βρες το, μετά από προσευχή, μίλησε μαζί του με αγάπη, να το λύσεις, αν μπορείς να το λύσεις. Το να παραπονιέσαι γύρω-γύρω και να αγωγήσεις σε άλλους για αυτό, και τι μου έκανε και τι, και γιατί αυτό, η γραφή πώς το ονομάζει, είναι σπορά ερίδων. Σπέρνεις έριδες. Θυμάστε το παράδειγμα των Ισραηλιτών? Γιατί έκαναν κύκλους τόσα χρόνια να μπορούσαν να πάνε στη γη? Γιατί γόγγιζαν συνέχεια, επειδή δεν είχαν αυτά που νόμισαν ή που τους υποσχέθηκε ο Κύριος, τα ήθελαν γρήγορα. Μόλις βγήκαν και μπήκαν στην έρημα από το δεύτερο μήνα, αρχίσαν τα παράπονα. Και μάλιστα πήγαν και ενάντια στον Μωυσή. Ήρθες εδώ, εμείς είμαστε εκεί, καλά είμαστε που είμαστε σκλάβοι. Έστω, σκλάβοι εντάξει, αλλά τρώγαμε, είχαμε να φάμε, να πιούμε. Εδώ, με στην έρημο, τι μας έφερες? Ή θα μας πάρεις τη γη Χανά που μας είπες, που ρέει γάλαν και μέλι, ή να μας πάρεις πίσω. Και θέλουν να κάνουν και αρχηγούς να πάνε πίσω. Σκεφτείτε το Θεό που κάνει τόσα θαύματα, να ανοίξει τη θάλασσα, εκτός τις πληγές, που τους έβαλε μέσα να περάσουν και άρχισαν αυτόν τον γονγκισμό. Δηλαδή, αδερφοί, και σήμερα θα δοκιμαστεί ο καθένας, μπορεί να σου λείψουν τα χρήματα ένα διάστημα ή αρχίζει αναστάτωση. Μπορεί να έχεις έλλειψη υγείας. Πονάς, είσαι δίστροπος, δίστροπη, θέλεις να αντιδράσεις. Τις ανέσεις σου, σου λείπει. Ο άλλος έχει, εγώ δεν έχω αυτό. Ένα ρούχο να βάλω καλό, ξέρω εγώ, για μια περίσταση. Αν ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο, είμαστε εχμάλωτοι των επιθυμιών μας, των ορέξεών μας, των παθών μας. Στην έρημο ο λαός Ισραήλ, όπως είπα, άρχισε να δείχνει τις διαθέσεις του γρήγορα. Μόνο στο βιβλίο της Εξόδου υπάρχουν 12 βασικά παράπονα των Ισραηλιτών κατά του σχεδίου του Θεού και του ηγέτη τους. Γιατί ήταν εκεί τώρα. Γι' αυτό πέθανε όλη εκείνη η γενιά, 40 χρόνια το κράτησε ο Κύριος για να πεθάνουν όλοι και να μπει η νέα γενιά μέσα. Γιατί οι γονγκισμοί τους ξεκινούσαν από την απιστία και την έλλειψη σεβασμού στην ηγεσία που ο Θεός έβαλε. Ενώ έβλεπαν την Εφέλη, έβλεπαν τον Κύριο ότι συνομιλούσε με τον Μωυσή, δεν γινόταν αυτά που θέλανε και θέλανε να διώξουν τον άνθρωπο που ο Θεός έβαλε. Διδασκόμαστε να αποφεύγουμε την αντιλογία του Κορέ, θυμάστε. Αυτός ο άνθρωπος έκρινε τον Μωυσή και προκαλούσε την πνευματική του εξουσία. Και θυμάστε τι έγινε, τι τραγικό. Να ανοίξει ο Θεός τη γη, να τον καταπιεί τον Κορέ και πόσους τον ακολουθούσαν. Αυτό είναι που μας διδάσκει να αποφεύγουμε τα παράπονα και τους γονγκισμούς, ιδιαίτερα κατά των εργατών του Θεού. Όχι ότι μόνο για τους εργάτες και στους άλλους μπορούμε να γονγκίζουμε, Από την άλλη, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σωστής συμπεριφοράς στις τάξεις που ο Θεός έβαλε είναι ο Δαβίδ με τον Σαούλ. Ο βασιλιάς Σαούλ αδίκησε τον Δαβίδ και μάλιστα αρκετές φορές προσπάθησε να τον σκοτώσει. Ο Σαούλ αμάρτησε μέχρι το σημείο που ο Θεός λέει φτάνει, τον απέριψε. Και ο Σαμουήλ ο προφήτης την ίδια στιγμή έχρισε τον Δαβίδ βασιλιά, κρυφά. Ωστόσο, δύο φορές, ενώ ο Δαβίδ μπορούσε να θανατώσει τον Σαούλ, δηλαδή όσο διάστημα ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, ο Δαβίδ δεν ήθελε να το βλάψει. 1 Σαμουήλ 26:10. Δηλαδή, περίμενε τον ίδιο τον Θεό να κάνει τη δουλειά αυτή, να του μετακινήσει. Προσέξτε, ο Θεός του έδωσε τη θέση του οποία εσύ θα είσαι βασιλιάς, Δαβίδ. Δεν του είπε πότε, τον έχρισε, ήξερε. Και ο Σαούλ ήταν μες στην αμαρτία, το ήξερε. Λέει ο Δαβίδ μάλιστα, ζει ο Κύριος θα το χτυπήσει. Ή θα έρθει η μέρα του και θα πεθάνει, ή θα κατέβει σε πόλεμο και θα θανατωθεί, όπως και έγινε. Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να βάλω το χέρι μου πάνω στο χρησμένο του Κυρίου. Μα ο χρησμένο του Κυρίου ήταν αμαρτωλός, ήθελε να το σκοτώσει, δεν ήταν καλό βασιλιά. Ήταν ο χρησμένο του Κυρίου. Ο Κύριος τον έχρισε, ο Κύριος σας τον ξιέχριε. Ο Κύριος σας τον έβγαζε από βασιλιά. Ο Κύριος σας τον αφαιρούσε από τη γη. Γι' αυτό λέμε, μήπως πιάνουμε τον εαυτό μας να μουρμουρίζουμε, να παραπονιόμαστε. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να συζητούμε το θέμα με τη σωστή διάθεση. Αν απαιτείται συζήτηση. Δηλαδή, μη συζητάς πράγματα με κάποιον αν αυτό δεν κάνει καλό. Αν ρίχνει λάδι στη φωτιά και να δημιουργείς τώρα καταστάσεις. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις με έναν ταπεινό, ήσυχο, συγχωρητικό πνεύμα, άστο. Το να παραπονιέται κανείς είναι κάτι κολλητικό και είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Επομένως, αυτή πρέπει να είναι η σωστή μας συμπεριφορά και στους πνευματικούς ηγέτες, αλλά και στους φίλους μας, ιδιαίτερα δηλαδή στους αδερφούς εν Χριστώ. Στην 1η Πέτρου 4:15 μας λέει «Κανείς βεβαίως από εσάς ας μην πάσει ως φωνιάς ή ως κλέφτης ή ως κακοποιός» εντάξει, εννοείται, δεν θα το κάνουμε αυτό «ή γιατί επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις». Επιβλέπει σε ξένες υποθέσεις. Λέει το αρχαίο ως αλλοτριεπίσκοπος, δηλαδή αναμειγνύεται σε ξένες υποθέσεις, αλλότρια πράγματα. Γιατί? Είναι ο κουτσομπόλης. Είναι ο άνθρωπος ο αδιάκριτος για τις προσωπικές υποθέσεις των άλλων. Τι κάνει ο τάδε, τι κάνει ο τάδε, τι κάνει αυτή η οικογένεια, πώς συμπεριφέρονται. Έχουν κάποιο πρόβλημα, θέλω να το μάθω, θέλω να ξέρω τι γίνεται. Να γνωρίζω όσο γίνεται του κάθε ενός τα μυστικά του, τα κρυφά του, τα οικογενειακά του, τα εσωτερικά του. Για να μπορώ κάποτε να τον επιβραβεύσω αν χρειαστεί να πω κάτι γι' αυτόν ή να τον κατηγορήσω. Άμα ξέρω τα αρνητικά και τα θετικά, είμαι ασφαλής. Νιώθουν κάποιοι έτσι. Δηλαδή, ο Κουτσομπόλης είναι ένα άτομο που είναι φιλοπερίεργο, με ζητήματα που δεν θα έπρεπε να το απασχολούν. Ξέρετε, πάντα λέμε, μα είναι από ενδιαφέρον. Γιατί το κουτσομπολιό και το ενδιαφέρον κάπου σμίγουν. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται θέλουν να ξέρουν αρκετά πράγματα για τον κάθε ένα, για την κάθε κατάσταση. Και είναι εμπλεγμένοι σε όλων των ειδών τα προβλήματα. Και πολλές φορές προσπαθούν να παρέμβουν στην υπόθεση ενός ατόμου, προσπαθώντας να λύσουν αυτοί τα προβλήματα που, ας πούμε, ήταν ένα θέμα που ανήκει στον ποιμένα να το λύσει, τρέχουν αυτοί, ανακατεύονται. Προσπαθούν πάντοτε να ανακαλύψουν τι συμβαίνει για το κάθε τι. Δηλαδή, νιώθουν ότι είναι απαραίτητοι, ότι τα ξέρουν όλα. Και ξέρετε, στην πραγματικότητα, τέτοια άτομα δεν μπορείς να τα εμπιστευτείς σε σοβαρά ζητήματα. Γιατί πρέπει να μείνουν εμπιστευτικά. Και λες τώρα, αν τον μπλέξω αυτό το άτομο μέσα, μετά πώς θα το ξεμπλέξω. Και ως αποτέλεσμα, ο Κουτσομπόλης δεν έχει τις προϋποθέσεις ούτε και για διακονία. Γιατί σε μια διακονία πάντα υπάρχει η εχεμήθεια, μυστικά πράγματα που δεν πρέπει να βγουν παρά έξω. Άρα, αν από τη φύση σου είσαι είμαι φιλοπερίεργος, το πω έτσι, χρειάζεται να αφήσεις τον Κύριο να σε ελευθερώσει από αυτή την αδιακρισία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και όπως είπα, να μην δικαιολογείς την αδυναμία σου ως αγνό ενδιαφέρον. Αδερφοί, περνάνε αιώνες τα χρόνια από τότε που γράφτηκε η Γραφή, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Οι εντολές του είναι ίδιες. Μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξαν στην εποχή μας, αλλά η φύση του Θεού δεν αλλάζει. Το σκεπτικό του για τη συμπεριφορά μας παραμένει το ίδιο. Γι' αυτόν τον λόγο οι ηθικοί νόμοι που βασίζονται στην αγιότητα του Θεού παραμένουν ανάλλαχτοι σε όλους τους καιρούς, τους τόπους, τους πολιτισμούς, στις περιστάσεις. Ναι, ο Θεός κατάργησε τους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και τον τελετουργικό νόμο που λέμε, δηλαδή δεν θυσιάζουμε το να σφάζουμε ζώα να τρέχει το αίμα, δεν έχουμε την υποχρεωτική αργία του Σαββάτου, που να μην μπορεί να κάνει τίποτα, τις εορτές εκείνες, αλλά ποτέ δεν κατήργησαν τον ηθικό νόμο. Άρα η Βίβλος παραμένει ο θεόπνευστος, ο αλάνθαστος, ο αυθεντικός λόγος του Θεού. Είναι η ορθότητα. Είναι αλήθεια, απόλυτη, αμετάβλητη, ακλόνητη. Η Καινή Διαθήκη δεν αντιφάσκει με την Παλιά Διαθήκη, αλλά ξεδιπλώνει το θέλημα του Θεού περισσότερο. Και καλεί εμάς, τους εμπνεύματα Αγίου Πιστούς, να τελειοποιηθούμε σε ψηλότερο επίπεδο, σε πολλούς τομείς. Βλέπετε, σου λέει, μη μοιχεύσεις, παράδειγμα, Παλαιά Διαθήκη. Ωραία, εκεί η πράξη. Ο Κύριος έρχεται και πάει πιο βαθιά στην καρδιά και σου λέει, ούτε να επιθυμήσεις. Γιατί από εκεί αρχίζει η μοιχεία. Δηλαδή, σε τελειοποιεί πιο πολύ. Γιατί ο Ισραηλίτης της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσε να φαντασιώνεται όποιον θέλει, λέει, δεν αμάρτησα. Ο λόγος λέει, μη μοιχεύσεις. Δεν μοιχεύσα. Τα κατάφερα. Ο Κύριος όμως ξέρει, πάει από τη ρίζα, δηλαδή μπαίνει πιο βαθιά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν άλλαξε η Παλαιά Διαθήκη, απλά καλεί τους πλήρης Πνεύματος Αγίου πιστούς σε ψηλότερο επίπεδο τελειοποίησης σε πολλούς τομείς. Ξέρουμε ότι οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον πολιτισμό των βιβλικών χρόνων, τότε δηλαδή. Εκτός, όπως είπα, αν εκφράζει αιώνιες αλήθειες που αναφέρονται στο Λόγο του Θεού. Για παράδειγμα, κάποια ήθη έθιμα ή σεμνότητα είναι σχετική, ανάλογα με τον πολιτισμό. Δηλαδή το 19ο αιώνα ήταν απρεπές για μια γυναίκα να δείχνει τις γάμπες της. Δηλαδή το φόρμα να ήταν μέχρι το γόνατο. Ήταν ντροπή, πρέπει να ήταν κάτω-κάτω-κάτω μέχρι το δαστάραγαλο χαμηλά. Για τη βιβλική διδασκαλία περί σεμνότητας έπρεπε να υπάρχει κάποιον κριτήριο που θα ήταν απόλυτο. Γι' αυτό πάντα οι εκκλησίες προσέχουν και προχωρούν τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι σκανδαλίζει, τι όχι. Ή, έλεγε η μητέρα μου, οι γυναίκες παλιά, τα μανίκια έπρεπε να ήταν κάτω μέχρι κάτω, δεν μπορούσαν να ήταν από τον αγκώνα ή πιο πάνω. Ήταν ντροπή τα γυμνά χέρια, τα γυμνά πόδια, έστω και κάτω-κάτω. Γιατί διαφορετικά, αν η κοινωνία ανεχόταν τον πλήρη γυμνισμό, έπρεπε να κάνουν το ίδιο και οι χριστιανοί. Και βλέπετε, υπήρχε πάντα κάποιο φρένο. Σήμερα, μια αδερφή να έχει τη φούστα της ως το γόνατο, δεν θα πούμε είναι αμαρτωλή, σκανδαλίζει. Γι' αυτό λέω ότι κάποια πράγματα είναι σχετικά ανάλογα με τον πολιτισμό. Άρα, πώς μπορούμε να καθορίσουμε τι είναι σχετικό με κάποιον πολιτισμό και τι δεν είναι. Καταρχήν, η βιβλική αρχή θα καθορίσει το βασικό κριτήριο άσχετα με τον πολιτισμό. Και αν ο Λόγος του Θεού μιλάει πάντα αποδοκιμαστικά για κάτι, τότε προφανώς παραβαίνει τις βιβλικές αρχές, δεν αλλάζει. Δηλαδή, λέμε τώρα έτσι για την σεμνότητα στην ενδυμασία. Οι γενικές αρχές τι είναι? Ότι η άσεμνη ενδυμασία τι προάγει? Την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου. Έτσι, μας το λέει και ο Λόγος του Θεού. Το εκτεθειμένο σώμα έχει την τάση να παράγει κάποιες απρεπείς σκέψεις και σε αυτόν που το εκθέτει και στον άλλον που το κοιτάζει. Αυτό δείχνει ότι η ενδυμασία πρέπει βασικά να καλύπτει το σώμα. Τώρα υπάρχουν όρια και από τη μια και από την άλλη. Θα αντινόμαστε όπως είναι σήμερα, για παράδειγμα, οι μουσουλμάνες από πάνω ως κάτω και το πρόσωπο και το όλο και να πρόσει να έχει έναν παραθυράκι για να βλέπει για να μην σκανδαλιστούν οι άντρες γιατί πειράζονται και να χάσει αυτή τα δικαιώματά της όσα είναι. Ή από την άλλη να περπατάει μια αδερφή ή μη γυμνή και να λέει, αφού σκανδαλίζεσαι, εσύ είσαι πονηρός, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή να έρχεται με το μαγιό στην εκκλησία, για παράδειγμα, όπως είναι στην Πλάζ, τι πειράζει. Εκεί είμαι, εδώ γιατί να μην είμαι. Είναι εκεί που πρέπει τώρα να βάλεις τα όρια, το τι είναι σεμνό και τι είναι άσεμνο. Η Βίβλος μιλάει, ας πούμε, για τα γένια στους άντρες. Έτσι μιλάει ή ευνοϊκά ή ουδέτερα. Γιατί αποτελούν μέρος της φυσικής ανδρικής εμφάνισης. Το μουσί δεν είναι εκφύσεως κακό. Θα ήταν κακό αν συνδέεται με κοσμική εμφάνιση, με επαναστατικότητα, υπερηφάνεια κλπ. Τα μαλλιά, για παράδειγμα, πόσο μακριά είναι στον άντρα. Είναι περιποιημένα, πώς είναι. Είναι σύμβολο επαναστατικότητας αν τα κάνεις να φαίνονται έτσι. Άρα, ο πολιτισμός καθορίζει τη διαφορά στην ενδυμασία μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Τι είναι το αντρικό, τι είναι το γυναικείο. Σου λέει, δεν θα φοράει η γυναίκα τα του άντρα και ούτε ο άντρας τα της γυναίκας. Ναι, λένε πολλοί, αλλά τι είναι τα του άντρα. Τον καιρό του Χριστού φορούσαν χιτώνες που μοιάζουν με φουστάνια. Δεν υπήρχαν παντελόνια τότε. Ακόμα στην παραδοσιακή Σκωτία, για παράδειγμα, η φουστανέλα είναι καθαρά ανδρική ενδυμασία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν παρέβαινε στην αρχή του διαχωρισμού ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Οι Εύζωνες, ξέρω, στην Ελλάδα φορούσαν τις φουστανέλες τους. Θα έλεγαμε ότι φοράς γυναικεία. Ήταν το αντρικό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν οι χριστιανοί λοιπόν δεν μελετούν τη λόγον του Θεού και τη διδασκαλία κατά τρόπο πειθαρχικό και συστηματικό, συχνά απορρίπτουν τον αγιασμό. Μπαίνουν σε άλλους δρόμους. Και η επιρροή των φίλων και των συγγενών και ίσως και διάφορων θρησκευτικών ομάδων. Και βλέπει σήμερα χριστιανούς που δεν στέκουν με το λόγο του Θεού σε αυτά που βάζει ο λόγος ότι πρέπει να τηρούμε και λέει δεν πειράζει. Αλλά αδερφοί, χωρίς την υποστήριξη των γραφών, ακόμα και οι κήρυκες δεν μπορούν να σταθούν ενάντια στην αντιπαλότητα, στην αντίδραση, αλλά θα συμβιβάσουν την αλήθεια. Και αυτό το κάνουν συνήθως γιατί, για να τύχουν κοινωνικής και θρησκευτικής αποδοχής. Για να είναι η εκκλησία τους αριθμητικά αυξημένη, γιατί δεν μπορούμε να διώχνουμε τον ένα και τον άλλο και τον άλλο, θα μείνουμε μόνοι μας στο τέλος. Ή η κοσμική επιτυχία, ή υλικό κέρδος. Γιατί αν έχεις μια εκκλησία γεμάτη, θα έχεις και πιο πολλά έσοδα και πιο πολύ φήμη. Άρα υπάρχουν σήμερα οι mega churches που λέμε, οι μεγάλες, που με όλο τον κόσμο, που ο καθένας μπορεί να έρθει και δεν τον ελέγχει κανείς για κάτι. Τα κηρύγματα είναι πάντα πολύ προσεκτικά να μην θίξουν κανένα. Όλα επιτρέπονται, αλλά δεν επιτρέπονται, αλλά να προσέχουμε και ο Θεός είναι καλός. Και γεμίζει και σου λέει: ωραία, εγώ γεμίζω ψυχές. Εσύ που είσαι πολύ αυστηρός, βλέπετε, ο εχθρός είναι πάντα εκεί για να σου πει και εσύ τι κάνεις, δηλαδή, που είσαι σούπερ άγιος ή προσπαθείς να δείχνεις. Άρα είναι λάθος να υποθέσουμε ότι αν είμαστε ειλικρινείς ή αν τα κίνητρά μας είναι σωστά, τότε δεν πειράζει το τι φοράμε, πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, τι βλέπουμε. Γιατί απροσεξία σε αυτά τα θέματα σιγά σιγά θα φέρει αμαρτία. Είναι πιστή μια χαρά στην εκκλησία. Σήμερα θα πάμε να δούμε το τάδε έργο στο σίνεμα, πάμε στο τάδε κλαμπ, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, ό,τι κάνει ο κόσμος. Και λες, μα εντάξει.

του Αγίου Πνεύματος και ο χαρακτήρας μας, η διαγωγή μας να είναι όμοια του Χριστού. Γιατί ναι, η εξωτερική εμφάνιση του αγιασμού δεν μπορεί να καλύψει τις αμαρτίες του νου. Πρέπει να είμαστε άγιοι και μπορεί κάλλιστα ένας να συμπεριφέρεται τέλεια εξωτερικά και από μέσα του όμως να είναι, όπως λέει ο Κύριος για τους Φαρισαίους, ένας τάφος ασβεστωμένος. Λέει στους Εβραίους 12:14, «Η ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο». Τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο δεν θα δει κανείς τον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν ο Θεός αλλάζει στα αλήθεια τον άνθρωπο, θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω του μέσω της διδασκαλίας, μέσω της ευλογίας, μέσω της επίπληξης, μέσω και της πειθαρχίας. Γιατί εκείνος άρχισε το έργο και αυτός θα το τελειώσει. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, η ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Γιατί αν δεν υπάρχει αύξηση στον αγιασμό, υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει ότι ο Θεός δεν εργάζεται στη ζωή μου. Και αν δεν εργάζεται στη ζωή μου, μήπως δεν είμαι παιδί του, πήρα άλλους δρόμους. Ρωμαίους 9:13. Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του Ιακώβ και του Ισάβ. Λέει, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάβ όμως μίσησα. Κι όμως ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του και στους δύο. Ο Ιακώβ ευλογήθηκε και ο Ισάβ ευλογήθηκε. Θυμάστε όταν πήγε πίσω ο Ιακώβ να του δώσει, να τον εξευμηνήσει, του λέει, αδερφέ μου κράτα, έχω πολλά. Ήταν ευλογημένος, είχε απ' όλα. Πώς εκδήλωσε ο Θεός τις κρίσεις του και την οργή του ενάντια στον Ισάβ και την αγάπη του προς τον Ιακώβ? Άφησε τον Ιακώβ να παρεκτραπεί, άφησε και τον Ισάβ να παρεκτραπεί. Χωρίς έργο πειθαρχίας, χωρίς έργο ευσέβειας, τίποτα. Όμως τον Ιακώβ τον πέδευε μέχρι θανάτου, κάθε μέρα στη ζωή του. Άρα, αδερφοί, θέλουμε την πειθαρχία από τον Κύριο. Δεν συμφέρει να λες, «Ω, Κύριε, μακριά μου, γιατί δεν θέλω ταλαιπωρίες και θέλω μόνο την ευλογία». Αν θα είσαι Υιός, πρέπει να είσαι Υιός. Ρωμαίους 12, στην αρχή. Γιατί η ιστοργική πειθαρχία, η διόρθωση του Θεού, θα μας φέρει σε αγιασμό. Λέει, «Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, με τους ικτηρίμους του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, θυσία, ζωντανή, άγια κλπ». Τα σώματά σας, όχι τις ψυχές σας μόνο. Γιατί λέει σώματα? Γιατί, ξέρετε, κάποιοι που θέλουν να είναι στη σούπερ πνευματικότητα λένε, «Να σου πω, εγώ έχω δώσει την καρδιά μου στον Κύριο και δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Δηλαδή, τι σημασία έχει τι κάνω και τι δεν κάνω και τι λέω? Εγώ έχω τη σχέση μου με τον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει». Ακούστε, αδερφοί, μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του. Γι' αυτό κάνεις έναν καλό εξώφυλλο. Γιατί το εξώφυλλο σου δείχνει τι περιέχει μέσα. Ο Κύριος ποτέ δεν είπε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μάλιστα λέει στο Ματθαίον 7:20, «Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε». Δηλαδή, αν νομίζεις ότι του έχεις δώσει την καρδιά σου, τότε εκείνος θα έχει και το σώμα σου. Δεν είναι ξεκάρφωτα αυτά. Είμαστε οντότητα, ο άνθρωπος, η ψυχή, αλλά είναι και το σώμα μαζί. Και η καρδιά δεν είναι απλά ο μυς που αντλεί το αίμα και στέλνει. Αναφέρεται στην ίδια την υπόστασή σου. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Κύριος να κατέχει την ουσία σου, τον πυρήνα σου, το είναι σου, αλλά να μην επηρεάζει το σώμα σου. Το σώμα σου να κάνει ό,τι θέλει. Ας αμαρτάνει, ας κάνει ό,τι ανοησίες θέλει, αλλά εγώ είμαι του Κυρίου. Δεν γίνεται αυτό, αδερφοί. Για να θυμόμαστε ότι ο ουράνιος μας ο Πατέρας δεν αλλοιούται. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Το Πνεύμα Του έρχεται και μας γεμίζει όπως πάντα. Γιατί είπα στην αρχή ότι μπορεί κάποια πράγματα να άλλαξα με τους αιώνες, γιατί είναι πολύς ο χρόνος. Αλλά η αμαρτία είναι ακόμα αμαρτία, η μετάνοια είναι ακόμη μετάνοια. Το αίμα του Ιησού Χριστού εξακολουθεί να έχει την ίδια δύναμη, δεν ξεύτησε, δεν αδυνάτησε και εξακολουθεί να συγχωρεί αμαρτίες όταν κάποιος έχει μετανοήσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο Θεό ή στο σχέδιο της σωτηρίας Του. Ούτε υπάρχει κάποια αλλαγή στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού εξακολουθεί να είναι η Αγία Γραφή και η αλήθεια παραμένει η ίδια. Και ο διάβολος παραμένει ψεύτης, όπως ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθούν να υπάρχουν οι υποκριτές και οι ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς όπως πάντα. Ναι, σήμερα η αμαρτία είναι πιο ανεξέλεκτη, έτσι πιο ανοιχτή, και οι ηθικές αξίες έχουν πέσει κατακόρυφα. Πώς ακούμε σήμερα που

0: Δεν θα μπορούσαμε να μπουν στα αυτιά μας πιο παλιά ή τι βλέπουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την αμαρτωλή φύση και την ανάγκη για σωτηρία. Ενώ ο Θεός δεν έχει αλλάξει, εμείς έχουμε να αλλάξει σε έναν βαθμό. Δηλαδή, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά στην Εκκλησία σήμερα και παλαιότερα, πιθανώς σήμερα να υπάρχουν λιγότερες απαγορεύσεις. Παλιά οι Εκκλησίες ήταν πιο strict, ξέρετε, παραπάνω μη και μη. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι καλό τώρα, μπορεί και να μην είναι όμως. Γιατί είναι επίσης πιθανόν ότι οι αρχές που πρέπει να διέπουν την Εκκλησία παρέμεναν στα μυαλά των παλαιότερων πιστών πιο πολύ, γιατί διδάσκονταν με περισσότερη έμφαση. Δηλαδή πιστεύω, αδελφοί, ότι παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη ευλάβεια για τον Κύριο, για το έργο Του, για τη σημασία της χριστιανικής ζωής. Πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε, μαζί με τον όμορφο ενθουσιασμό, τη χαρά, τη δοξολογία, Πνεύματι Αγίω, είναι η αγάπη μεταξύ μας, αλλά η αγάπη του Θεού, η οριμότητα του πιστού, η σοφία, η κοινή λογική, ωραία κηρύγματα, χρησμένα, αμήν, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Θέλω να πω ότι μέσα από το λόγο πάλι πρέπει να αντλήσουμε και να πάρουμε όλη τη δύναμη που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Δεν είμαστε εμείς δεύτερης κατηγορίας πιστοί σε σχέση με τους πρώτους. Ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες και θέλει να ευλογήσει το ίδιο. Απλά είμαστε σε μια περίοδο πολλής αμαρτίας, αλλάζουν οι νόμοι διεθνώς, ενώ επίσημα από πάνω, δεν είναι απλά οι άνθρωποι μεταξύ τους, σπρώχνεται ο κόσμος την αμαρτία, δηλαδή με λίγα λόγια, και ακριβώς πρέπει να σταθούμε γαντζωμένοι πάνω στον λόγο, γιατί είναι ο λόγος που θα μείνει. Και λέει και ο Παύλος, με το Ευαγγέλιο του θα κριθούμε, δηλαδή όταν θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού. Δεν θα σου πει τι νόμος ήταν, γιατί δεν ήταν, γιατί έκανες, είναι με το λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Εκεί είναι που μετράει. Δεν μπορεί να κρυφτούμε πίσω από ανθρώπινους νόμους. Οι νόμοι μπαίνουν, βγαίνουν, αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Μπορεί να ένας νόμος να αλλάξει και να ξαναλλάξει 100 φορές. Μετά μπορεί να ακυρωθεί εντελώς και να βγει άλλος. Ο λόγος του Θεού όμως μένει στον αιώνα. Και αυτό είναι το σύνταγμά μας, σαν πολίτες του ουρανού. Έχουμε τους νόμους τους θείους. Ναι, με σοφία θα τηρήσουμε και τους υπόλοιπους νόμους, γιατί μας λέει στο 13ο Ρωμαίους ο Παύλος, θα τιμούμε τους νόμους που ο Θεός έβαλε την τάξη δηλαδή στους ανθρώπους, αλλά ό,τι έρχεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, εκεί είναι που πρέπει να σταθούμε και να διεκδικήσουμε όσο γίνεται. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, δεν έχει αλλάξει. Μισεί τους υπερήφανους οφθαλμούς, μας θέλει πραγματικά ταπεινούς, ήσυχους, να αγαπούμε ένας τον άλλον με αγάπη δική του, να μην θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα, δηλαδή για σκέψου να σε αποκαλέσει κάποιος, είσαι έναν παράσιτο στην κοινωνία. Είσαι ένα λιβάδι και είσαι ένα αγριόχορτο. Δεν θα θέλεις, έτσι, κανείς δεν θέλει. Λέμε, αυτός είναι παράσιτο. Γιατί ζει, κάνει ζημιά. Φανταστείτε κάποιον που είναι έμπορος ναρκωτικών, ας πούμε, καταστρέφει νέους, κάνει ζημιές. Και λες, τι να ζει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον να δίνεις στην κοινωνία, να είσαι ένα κύτταρο, να προσφέρεις ένα λουλούδι με το άρωμα σου, όσον επηρεάζεις, θα σώσεις όλο τον κόσμο. Να είμαστε χρήσιμοι. Αυτό θέλει ο Κύριος για όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε τα παιδιά Του. Τα παιδιά που έχουμε μέσα μας το πνεύμα το δικό Του. Άρα, ο καθένας πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και μέσα του και έξω του, πώς επηρεάζει, τι κάνει, προσφέρω ή απομιζώ, αφαιρώ. Κάνω ζημιά ή φέρνω ευλογία. Ή δεν κάνω τίποτα. Είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου και δεν επηρεάζω κανένα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Όλα πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να πούμε, Κύριε, γιατί λέμε να φέρουμε καρπό, να φέρουμε ψυχές. Αμήν, οι ψυχές σίγουρα είναι καρπός. Δεν είναι όμως κατά ανάγκη ότι εσύ πόσες ψυχές έσωσες, ο Κύριος σώζει, αλλά ενώ έφερες τον Κύριο, εγώ φέρα 10, εγώ φέρα 1, εγώ φέρα 50, εγώ δεν έφερα καμιά. Δεν πάει έτσι μόνο με τις ψυχές, είναι πώς επηρεάζεις με το χαρακτήρα σου. Μπορεί να επηρεάζεις άτομα και να τους μιλήσει άλλος και να έρθουν στην Εκκλησία. Δεν είναι άσπρο μαύρο, εγώ έσωσα, εσύ δεν έσωσες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί καμιά φορά τα θέλουμε να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά και είναι σκληρό για κάποιους. Μπορεί κάποιος να μην έφερε καμία ψυχή στην Εκκλησία. Όμως η ζωή του ήταν τέτοια που ευλόγησε πολλούς ανθρώπους γύρω. Και βλέπουν αυτό το άτομο και λένε, αυτό είναι άνθρωπος του Θεού, είναι μια καλή καρδιά, θα ήθελα να είμαι έτσι. Αυτό αρκεί, είναι καρπός. Ευχαριστώ, Χριστέ μου, Άγιε, για αυτά τα λίγα λόγια, Κύριε. Εσύ είσαι που δίνεις, Κύριε μας, σε όλους μας, μέσα από τον πλούτο σου, Κύριε. Κάθε δώρο έρχεται από πάνω, από εσένα. Καθαρή, ωραία δόση από εσένα, Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε τι που μας έδωσες και μας δίνεις και θα μας δώσεις, Χριστέ μου, Άγιε. Φύλαξέ μας, Κύριε μας, να κρατάμε τα αγκία μας, τις διάνοιες μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, Κύριε μας, καθαρό μπροστά σου, Ιησού μου, Άγιε. Και να έχουμε μέσα μας το ζήλο το δικό σου, Κύριε, να επηρεάσουμε θετικά τους γύρω μας, Χριστέ μας, χωρίς να φανούμε εμείς, Κύριε, χωρίς να επιδεικτούμε απλά και μόνο γιατί αγαπούμε τις πολύτιμες ψυχές, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το προνόμιο που σε γνωρίσαμε, Χριστέ μας, και που μπορούμε, Κύριε μας, με τον πλούτο που μας έδωσες, Κύριε, να τον περάσουμε και σε άλλους γύρω μας. Μπορεί κάποτε να είναι κουραστικό, μπορεί κάποτε να απογοητευόμαστε, να μην βρίσκουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε, Ιησού μου, αλλά εκεί είναι που θα σταθούμε, Κύριε μας, με επιμονή, στον δρόμο που μας έβαλες, Κύριε μας, μέχρι να έρθεις εσύ, Χριστέ μας, Άγιε. Ο καθένας των αγρών του, Κύριε, να επηρεάσουμε όπου αγγίζουμε, όπου φτάνει το άρωμά μας, Κύριε, το άρωμα του Πνεύματος σου, του Αγίου μέσα μας, Ιησού μου. Αμήν, Χριστέ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, τον αληθινό μας Κύριο, γιατί πιστέψαμε σε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό, όχι με τον τρόπο των ανθρώπων, όχι με τον τρόπο των παραδόσεων, αλλά με τον τρόπο που Εσύ όρισες, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου. Και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και μας έβγαλες από τις παραδόσεις, την θρησκεία, και μας έδωσες, Κύριε, ζωή, και αυτή είναι αυθονία. Και χαιρόμαστε που αυτό βράδυ στεκόμαστε ξανά ενώπιόν Σου, δοξάζοντας, ευλογώντας το δικό Σου όνομα. Χρήσε και ευλόγησε και λάβε Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, όλη τη λατρεία μας και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προφητική μαρτυρία. Αλλά παράλληλα, καθώς ο λόγος θα κυλάει, θα δώσουμε χρόνο να πούμε λίγα λόγια και για την αναζωπήρωση, καθώς το τέλος αυτό θα είναι το θέμα για το οποίο θα προσευχηθούμε σήμερα. Όταν στη ζωή μας ξεκινάει κάτι καινούριο, έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Αφενός μεν ενθουσιασμό, όνειρα, φιλοδοξίες, υγιείς πάντοτε. Αλλά από την άλλη, πάντοτε η νέα αρχή στο οτιδήποτε μας δημιουργεί κάποιες ανασφάλειες και κάποιους προβληματισμούς. Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το νέο έτος, σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει μέσα στο πνεύμα του, στην ψυχή του, ενθουσιασμό, όρεξη, όνειρα και υγιείς φιλοδοξίες. Αλλά παράλληλα, κάπου εκεί υπάρχει και ένας προβληματισμός για τα δεδομένα αυτής της ζωής και σίγουρα κάποιες ανασφάλειες. Και ο Κύριος θέλει, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, να Του παραδοθούμε περισσότερο. Γιατί θα μας ελευθερώνει από τα δεσμά τα οποία έρχεται ο διάβολος να βάλει πολλές φορές στη ζωή μας, και παράλληλα θα μας κρατάει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι γεμάτος ασφάλεια. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει η σχέση μας με τον Κύριο τον Θεό να είναι αναζωπηρεμένη, σταθερά και συνεχόμενα. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και σίγουρα υπάρχει πάντοτε μια ανθρώπινη δυσκολία στο θέμα της αναζωπήρωσης και κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Και αν όλοι εμείς σήμερα, ο καθένας τον εαυτό του, παρατηρήσουμε την πνευματική μας πορεία, θα δούμε τα σκαμπανεβάσματα, θα δούμε τις πτώσεις και πολλές φορές την χαλαρότητα που έρχεται στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό που στατιστικά παρατηρείται είναι ότι ο ενθουσιασμός και η αναζωπήρωση στην ζωή ενός πιστού κρατάνε λίγο, 10 μέρες, 20 μέρες, ενώ η πτώση συνήθως κρατάει περισσότερο. Και πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε γρήγορα και παράλληλα να μην πέφτουμε τόσο εύκολα πνευματικά. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 1, 10-12. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρχει σε εσάς. Ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε τον εαυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας. στους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς, εν πνεύματι Αγίο το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσιν. Ο προφήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό και ο Θεός τον θέτει ως μεσολαβητή για να μεταφέρει στο λαό μια νέα γνώση, μια αποκάλυψη. Προσέξτε, σε μια εκκλησία μπορούν όλοι να προφητεύσουν, αλλά εδώ μιλάμε για την προφητική διακονία, που είναι μία από τις πέντε διακονίες, όπως διαβάζουμε τέταρτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Και ο Κύριος έρχεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να οδηγήσει μέσα από τους αγωγούς αυτούς την Εκκλησία. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας παρασέτει πολλούς τρόπους που επικοινωνεί με εμάς θέλοντας να μας οδηγήσει σύμφωνα με τις προφητικές μαρτυρίες τις οποίες μας δίδει. Το μήνυμα το οποίο εκφράζεται από έναν άνθρωπο, από έναν αγκείο, ο οποίος έχει επικοινωνήσει με τον Θεό, έχει λάβει μια νέα γνώση και την μεταφέρει στους ανθρώπους, ονομάζεται προφητεία. Και διαβάζουμε Β' Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος είναι μια βεβαίωση της πιστότητας του Θεού. Και η Γραφή έχει πλούσια σημεία προφητικών λόγων που μας οδηγούν με ασφάλεια στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται για το προφήτη είναι ναβί. Προέρχεται από το ναβού που σημαίνει αναγγέλω, διαλαλώ, διακηρύττω. Η λέξη προφήτης στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που μιλάει ενώπιον ή μπροστά. Και σίγουρα ο προφήτης δεν είναι ένας μελλοντολόγος, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέλημα του Θεού εκφράζοντας πολλές φορές τα μέλλοντα και σύμφωνα με αυτά που ο Θεός του δείχνει για να μιλήσει και να φανερώσει στην υπόλοιπη εκκλησία. Και χαιρόμαστε για την πιστότητα του Κυρίου. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μέσα στην Γραφή ο λόγος να επαληθεύεται. Και πρέπει να έχουμε τον λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό λόγο ως λιχνάρι σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη σκοτάδι. Εάν δεν θέσουμε τον λίχνο αυτόν μπροστά στα βήματά μας, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αν θέσουμε αυτόν ως λίχνο, ο Κύριος θα μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον ουρανό. Τα πράγματα είναι σοβαρά και θα σοβαρεύουν όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι πως εμείς, εάν έχουμε παραδοθεί στο βαθμό που πρέπει στον Κύριο, δεν πρέπει ούτε να ανησυχούμε, ούτε να φοβόμαστε. Γιατί καθώς θα έχουμε το λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό λόγο, την προφητική μαρτυρία ως λιχνάρι, θα στεκόμαστε ασφαλείς σε αυτό το γερό θεμέλιο. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας μιλάει με πολλούς τρόπους. Και σήμερα θα πάρουμε έναν από αυτούς τους τρόπους για να μιλήσουμε για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας. Για την δύναμη που πρέπει να έχουμε ως ο λαός του Θεού. Για την φωτιά που δεν πρέπει ποτέ να σβήσει, αλλά να μένει αναμένη. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου 31, 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσή, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν, επί του όρου Σινά δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιχίνας, γεγραμμένας με τον δάχτυλο του Θεού. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον γραπτό του λόγο. Εδώ βλέπουμε ότι έδωσε στο όρος Σινά, στον δούλο το Μωυσή, δύο πλάκες που επάνω είχαν γραφτεί οι 10 εντολές. Και μέσα από τον γραπτό του λόγο ο Κύριος έρχεται να μας δώσει ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Έξοδος 3, 2 έως 4. Εφάνιδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή, πυρός εκ μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, διότι η βάτος δεν κατεκέεται. Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσω της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ειδού εγώ. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον προφορικό λόγο. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Χορίβ, ο Κύριος του φανερώνεται και του μιλάει προφορικά για τα όσα θα έπρεπε να γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει με προφητικές μαρτυρίες είναι ο προφορικός λόγος. Αβακούμ 1:1. Η όρασης την οποίαν είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι ο Κύριος μας μιλάει μέσα από οράματα είτε της ημέρας είτε της νύχτας. Είτε δηλαδή καθώς είμαστε ξύπνοι, είτε το βράδυ στον ύπνο μας μέσω οραμάτων της νύχτας. Μας μιλάει και πολλές φορές μας δίδει προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε. Β' Τιμωθέου 3:16. Όλη η γραφή είναι θεόπνευσος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης. Ο Κύριος έρχεται να μας δώσει προφητική μαρτυρία μέσα από την πνευματική καθοδήγηση του λόγου. Ο λόγος μας οδηγεί και μας σέτει σε έναν δρόμο που εκεί ο Κύριος μας καθοδηγεί. Και τέλος, Α Βασιλείων 19:21. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ τον γιον του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε άφηκε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν, ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και τότε θέλεις ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν, είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα εισέ, και έστρεψεν, εξόπισθεν αυτού, και έλαβεν ένα ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν. Ο τελευταίος τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει, μάλιστα με προφητικές μαρτυρίες, είναι μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Καθότι αυτές οι καταστάσεις και αυτά πρόσωπα φανερώνουν μελλοντικά πράγματα οποία θα ζήσει η Εκκλησία. Και σήμερα, μέσα από τον προφήτη Ελισέ, θα δούμε ότι ο Κύριος μαρτυρά προφητικά για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας, για την δύναμη, την εξουσία που πρέπει να έχει η Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και αυτή η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, αδελφοί, είμαστε εμείς. Ανήκουμε ως μέλη σε αυτήν την Εκκλησία. Άρα αυτή η αναζωπήρωση αφορά και εμάς. Πληροφοριακά, ο προφήτης Ελισέ έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία» και ήταν ένας από τους σημαντικότερους προφήτες στο αρχαίο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Β' Σαμουήλ 23:2. «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διεμού». Είναι πολύ θαυμάσιο εδάφιο. «Πνεύμα Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος αυτού ήρθε στην γλώσσα μου». Είναι ο ορισμός του προφήτη και ο ορισμός της προφητείας. Ο Κύριος μιλάει χρησιμοποιώντας ως αγωγό έναν άνθρωπο και δίδοντας λόγια στην γλώσσα του να μιλήσει, ουσιαστικά στο πνεύμα, ώστε αυτό να εξωτερικευθεί μέσω της γλώσσας και του στόματος. Και μέσα στη γραφή υπήρξαν, όπως και σήμερα αδελφοί, ανά τον κόσμο, αληθινοί προφήτες, αλλά και ψευδοπροφήτες. Τα βασικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν έναν αυθεντικό προφήτη από έναν ψευδοπροφήτη είναι τα παρακάτω. Οι αυθεντικοί προφήτες εκλέγονταν με θαυμαστά σημεία από τον Θεό, ενώ οι ψευδοπροφήτες απλά τοποθετούσαν τον εαυτό τους στην θέση του προφήτη, χωρίς κανένα μάλιστα σημείο. Οι αυθεντικοί προφήτες έπαιρναν χρήσμα και εξουσία από τον Θεό και η ζωή τους ήταν γεμάτη τις περισσότερες φορές με σημεία και τεράστια, ενώ η ζωή των ψευδοπροφητών ήταν κενή, ξερή και άδεια από σημεία και τεράστια, διότι δεν είχαν το χρήσμα του Θεού. Οι αυθεντικοί προφήτες έλεγχαν έναν ιερέα, έναν βασιλιά, έναν λαό. Δεν φοβόντουσαν. Οι ψευδοπροφήτες τους χαΐδευαν και τους παρότριναν στην αμαρτία τους. Τέλος, κάθε λόγος ενός αυθεντικού προφήτη επαληθευόταν, ενώ των ψευδοπροφητών τίποτα δεν επαληθευόταν, γιατί δεν ήταν από τον Θεό. Β' Βασιλέων 2:1-6. «Ότε δε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλία εις τον ουρανό με ανεμοστρόβιλο, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων». Ο προφήτης Ηλίας είχε ως υπηρέτη τον προφήτη Ελισέ. Και εκείνη την στιγμή ήταν στην περιοχή των Γαλγάλων. Γαλγαλά σημαίνει αφαίρεση. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ, βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Τυπολογικά εκεί ο Ελισέ αφαίρεσε τη σάρκα του. Και παίρνουμε επίτηδες, αδελφοί, πνευματικά εσκεμμένα τη ζωή του Ελισέ, ώστε μέσα από ένα περιστατικό το οποίο μας γράφει ο λόγος, να πάρουμε πίστη και δύναμη, μιλώντας για την αναζωπήρωση του σώματος του Κυρίου. Αφαίρεσε λοιπόν ο προφήτης Ελισέ τυπολογικά στα γάλγαλα που σημαίνει ερμηνεύεται αφαίρεσης, τη σάρκα του. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε ως Βεθήλ». Και είπε ο Ηλισέ, «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει, και κατέβησαν εις Βεθήλ». Ο δεύτερος σταθμός που πήγαν οι δύο προφήτες ήταν η Βεθήλ, που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Τυπολογικά, ο προφήτης Ηλισέ εισήλθε στον οίκο του Θεού, έχοντας πια σχέση και κοινωνία με εκείνον. Και εξήλθαν οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ηλισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθε εντάφα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Ο τρίτος σταθμός ήταν η Ιεριχώ. Κατά προσέγγιση το όνομα ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας και 270 μέτρα κάτω από το θαλάσσιο επίπεδο. Τυπολογικά αυτό μας δείχνει ότι ο προφήτης Ηλισέ θα εργαζόταν στο σκοτάδι αυτού του κόσμου το θέλημα του Θεού. Και προσήλθαν οι των προφητών οι Ιεριχώ και προς τον Ηλισέ και, και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθε της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Ο τελευταίος σταθμός προτού ο Ηλίας αναλυθεί ήταν ο Ιορδάνης, που ερμηνεύει το κατεβαίνον. Και αυτό τυπολογικά μας δείχνει, μας συμβολίζει το χρίσμα που θα έπαιρνε ο Ηλισέ για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε την πορεία, την αρχική πορεία του προφήτη Ηλισέ, να δούμε το κάλεσμα του Θεού σε έναν αληθινό προφήτη, ώστε μέσα από τη ζωή του να λάβουμε μία σήμερα προφητική μαρτυρία η οποία θα μας στηρίξει στη δικιά μας πνευματική ζωή. Η διακονία του Ηλία, να αναφέρω που το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Ιάχβε είναι ο Θεός», ήταν μικρή, σκληρή και γεμάτη δυνάμεις. Αντίθετα, η διακονία του Ηλισέ, που το όνομά του, όπως είπα, ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία», ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Και διαβάζουμε Β' Βασιλείων 13:20-21. «Και απέθανε ο Ηλισέ και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εις βολήν εις την υγήν. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον την αηδού, είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ηλισέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγισε τα οστά του Ηλισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Αυτά τα εδάφια τα χρησιμοποιούν δογματικές εκκλησίες για να περάσει το μήνυμα ότι τα κόκαλα των Αγίων των ανθρώπων μπορούν να θεραπεύσουν. Αλλά εδώ ο λόγος, αδελφοί, δεν θέλει να δώσει αυτό το μήνυμα. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδει ζωή σε εμάς. Καθότι εδώ τυπολογικά ο προφήτης Ηλισέ αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον θάνατό του. Πέθανε λοιπόν ο προφήτης, θαύτηκε ο προφήτης και μετά από λίγο καιρό πεθαίνει και ένας άνθρωπος Ισραηλίτης. Και καθώς τον έσαβαν, είδαν ένα τάγμα Μωαβιτών να έρχεται, από τον τρόμο τους τον πέταξαν στον τάφο του προφήτη και ο άνθρωπος αναστήθηκε. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, όλο αυτό μας παραπέμπτει στην θαυμαστή όραση την οποία διαβάζουμε στο 37 κεφάλαιο στο βιβλίο του Εζεκιήλ 1 έως 10 εδάφιο. Όλο αυτό ταυτίζεται, γιατί εκεί βλέπουμε εμφατικά το μήνυμα το οποίο ο Κύριος ήθελε να περάσει και μέσα από την ιστορία που διαβάσαμε στη ζωή του Ελισσαίου. «Χήρ Κυρίου εστάθεπε με και με εξήγαγεν ο Κύριος για του πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ή το πλήρης οστέων. Και με έκανα διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα». Ο προφήτης βλέπει μία προφητική μαρτυρία, μια όραση. Βλέπει μια πεδιάδα η οποία ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπων τα οποία ήταν κατάξερα. Σίγουρα μέσα στο πνεύμα το προφήτης θα αισθάνθηκε φρίκι αρχικά. Έχω δουλέψει 20-25 χρόνια στην αρχαιολογία, στη Ρόδο και σε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου. Έχουμε ανοίξει εκατοντάδες τάφους. Έχουμε καθαρίσει δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπινους σκελετούς. Η θέα αυτών των κοκάλων σαν να τριχιάζει και ιδιαίτερα του κρανίου. Και στην αρχή, όταν ξεκινάς να δουλεύεις στην υπηρεσία αυτήν και ανοίγεις τους πρώτους τάφους, είναι κάτι δύσκολο, ανατριχιαστικό και ψυχικά βασανιστικό. Μετά συνηθίζεις και είναι πιο όμορφα τα πράγματα. Αλλά μπορώ να καταλάβω από την εργασία που έκανα 20-25 χρόνια και ανοίγοντας πολλούς αρχαιολογικούς τάφους το τι αισθάνθηκε ο προφήτης Εζεκιήλ την ώρα που ο Κύριος του έδειχνε τη συγκεκριμένη όραση. Φρίκι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου, δίνατε τα οστά ταύτα να αναζήσωση. Και είπα, Κύριε Θεέ, σι εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά ταύτα. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Διέταξε τον προφήτη να δώσει προφητική μαρτυρία για αυτό το οποίο θα υπερχότανε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Μιλούσε σε ξερά κόκαλα προφητικά, γιατί ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός θα δίνει ζωή. Ιδού εγώ θέλει εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα. Και θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος η προφητική μαρτυρία για έναν αυθεντικό προφητή. Έγινε ήχος. Και ειδού σεισμός. Και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά το οστό αυτού. Και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασε αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφύτευσε επί το πνεύμα, προφύτευσον οι ανθρώπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος ο Θεός, αδελφέ και αδελφοί, είναι ναι και αμήν. Τέλος. Αλληλούια. Αμήν. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και στάθησαν επί τους πόδας αυτούς στράτευμα μέγα σφόδρα. Κοιτάξτε και παρατηρήστε την αρχή και το τέλος. Τα ξερά οστά έγιναν ένα στράτευμα μεγάλο, μάλιστα ισχυρό, έτοιμο προς πόλεμο. Και ο Κύριος έδειξε τη συγκεκριμένη όραση στον προφήτη για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, 5 με 10 χρόνια στην Βαβυλώνα. Είχε ξεκινήσει η βαβυλωνική αιχμαλωσία, είχαν περάσει κάποια χρόνια, δεν έβλεπαν φως στον ορίζοντα οι άπιστοι Ισραηλίτες, το ηθικό τους είχε καταρακωθεί και ο Κύριος δίδει τη συγκεκριμένη όραση για να τους αναπτερώσει το ηθικό. Γιατί μετά από 60 περίπου χρόνια συν πλην, ο λαός επέστρεψε στην γη της κληρονομίας τους. Και οι συμβολισμοί που παίρνουμε μέσα από αυτή την όραση είναι οι παρακάτω. Συμβολίζει την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους στην γη που τους είχε δώσει ως κληρονομία ο Κύριος. Και αυτό έγινε. Συμβολίζει την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλιετή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Συμβολίζει την σωτηρία και την αναγέννηση ανθρώπων που είναι πνευματικά νεκροί. Και τέλος συμβολίζει και την αναζωπήρωση της Εκκλησίας όταν αυτή είναι σε μία πνευματική ξηρότητα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Για την αναζωπήρωση. Ώστε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη. Να μας σηκώσει. Να μας οριμάσει. Και να μας χρησιμοποιήσει περισσότερο για τη δόξα Του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Εκκλησία να είναι αναζωπηρωμένη. Όχι 10 άνθρωποι. Αλλά το σύνολο της Εκκλησίας, ώστε ο Κύριος να μπορεί να παίρνει περισσότερο δικαίωμα και να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Να πάμε στο βιβλίο της Γενέσεως 26, 13, 18. Γένεση 26, 13, 18. και μεγαλεί το άνθρωπος και προχώρει αυξανόμενος έως ού έγινε μέγας σφόδρα. Για ποιον μιλάμε? Για τον Ισαάκ. Και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς, ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι. Όταν μια εκκλησία ή ένας πιστός αυξάνεται και προκόβει, κάποιοι ζηλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι Φιλιστέοι. Στη δικιά μας πνευματική ορολογία, οι δαίμονες. Και πάντα τα φρέα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πειράξουν πρόσωπο προς πρόσωπο τον Ισαάκ. Εμέσως όμως τον πείραξαν. Πώς? Φράζοντάς του τα πηγάδια. Χωρίς πηγάδια τι θα ερχόταν? Θάνατος στους ανθρώπους και στα ζώα. Και πώς έφραξαν τα πηγάδια? Με χώμα. Το χώμα τι συμβολίζει? Την αμαρτία και την σάρκα. Και ο Κύριος θέλει τα πηγάδια αυτά να ανοίξουν στη ζωή μας, στην πνευματική ζωή μας, ώστε ως εκκλησία του Κυρίου να είμαστε γεμάτοι με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Ο Ισαάκ λοιπόν τι έκανε? Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, άπελθε εφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να αντέξουν την παρουσία του Θεού, αδελφέ και αδελφοί. Δεν μπορούν να την αντέξουν. Και απήλθεν εκεί στον Ισαάκ και έστησε την σκηνή αυτού εν την κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και άνοιξε πάλι ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού. Οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατο Αβραάμ και ονόμασε αυτά με τα ονόματα τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια ο Ισαάκ, αλλά άνοιξε ξανά τα φρέατα. Ήρθε ξανά η ζωή στους ανθρώπους, στα κτίνη, στους βόες, τα πρόβατα. Ήρθε ξανά η ζωή. Και η ζωή έρχεται όταν τα πνευματικά πηγάδια μιας εκκλησίας είναι ανοιχτά. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα πνευματικό πηγάδι. Και αν ο διάβολος έχει κλείσει αυτό το πηγάδι, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, να ζητήσουμε χάρη για να ανοιχθεί αυτό το πηγάδι. Γιατί αυτό το πηγάδι έχει νερά ζωντανά που δεν πρέπει να παρακρατούνται αλλά να απελευθερώνονται, ώστε ο άνθρωπος που είναι συμβολικά ένα φρέαρ να είναι ξεδιψασμένος και παράλληλα η ζωή και η ομολογία του να ξεδιψάνε πολλούς πολλούς ανθρώπους. Όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι πολλές φορές ανθρωπίνως ομιλώ, πρακτικά δύσκολο ένας άνθρωπος να μείνει σταθερά σε μια αναζωπηρωμένη ζωή. Ανθρωπίνως, γιατί με τον Θεό μπορούμε να είμαστε συνέχεια αναζωπηρωμένοι. Έχει το διάβολος, οι δαίμονες, η σάρκα, οι μέρημνες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες και κλέβουν την αναζωπήρωση πιστών και εκκλησιών. Και ενώ ο άνθρωπος ήταν όπως και μια εκκλησία γεμάτος ζωή και η εκκλησία ήταν γεμάτη ζωή παρομοίως, ξαφνικά ο άνθρωπος και η εκκλησία είναι ως ξερά οστά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7:37-38 εδάφιο. Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εμείς διψάμε, αδελφοί? Αμήν. Διψάμε. Διψάμε. Όστις πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποτάμι είδα το ζώντος θέλει σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Ένα πηγάδι το οποίο βγάζει ζωντανά νερά, τρεχούμενα παγωμένα ζωντανά νερά. Στην πόλη της Καρπάθου δεν μπορούμε να πιούμε νερό από την βρύση. Δεν είναι καλό νερό και έτσι αναγκαζόμαστε να πάρουμε ενθυελωμένα νερά. Αλλά στο ψηλότερο χωριό της Καρπάθου και ίσως της Δωδεκανήσου, το Όθος, οι άνθρωποι εκεί πίνουν κανονικά νερό από τη βρύση. Και μάλιστα υπάρχει μια πηγή που ακόμη και το καλοκαίρι δίνει τόσο δροσερό νερό που όταν το πιείς παγώνεις κυριολεκτικά. Ένα ζωντανό δροσερό νερό που ξεδιψάει αυτόν που διψασμένος σταμάτησε να πει από αυτό. Αμήν. Αυτά είναι τα νερά του Κυρίου. Δροσερά, ζωντανά, παγωμένα. Ήταν ή η 7η ή η 8η μέρα της κοινοπηγίας. Στην συγκεκριμένη γιορτή γιόρταζαν τον καρπό του Θεούς. Ήταν χρονικά τον μήνα Οκτώβριο για εμάς. Ήταν το τέλος του αγροτικού έτους και σε λίγο θα άρχιζε η σπορά. Κατοικούσαν σε σκηνές 7 ημέρες φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων για να θυμούνται τα δεσμά της Αιγύπτου, όπως επίσης και την οδηπορία των προγόνων τους τα 40 χρόνια στην έρημο. Η γιορτή της κοινοποιίας συμβολίζει την κατοίκησή μας στον Θεό, όπως επίσης τον νέο ουρανό και τη νέα γη. Τα νερά συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα, την δόξα του Θεού και το χρήσμα της παρουσίας του που ξεδιψάει κάθε διψασμένο και δίνει ζωή σε κάθε πνευματικά νεκρό. Αμήν. Κατά Ιωάννη 5:21. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ουστινάς θέλει ζωοποιεί. Ανάσταση δεν είναι μόνο η επάνωδος των νεκρών στην ζωή ή η στιγμή που τα σώματα των νεκρών δικαίων θα σηκωθούν για να μεταμορφωθούν την ώρα της αρπαγής. Ανάσταση είναι και η νέα στάση. Ανάσταση, νέα στάση. Στην ζωή ενός ανθρώπου που είναι πνευματικά νεκρός στο σκοτάδι του κόσμου, μακριά από τον Θεό, και έρχεται στην οδό της αναγέννησης. Όπως επίσης και η νέα στάση στην ζωή ενός ανθρώπου που επήλθε στην πνευματική της ζωή πνευματικός θάνατος και πνευματική ξηρότητα. Ανάσταση, νέα στάση. Και ο Κύριος ζωοποιεί, δίνει ζωή σε κάτι και σε ευρύτερη έννοια ενδυναμώνει και εμψυχώνει. Και ο άνθρωπος αναθερμαίνει την σχέση του με τον Θεό. Αναθερμαίνει την κοινωνία του με τον Θεό. Νιώθει γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και όλο αυτό τον ενδυναμώνει όλο και περισσότερο. Και αυτή η φωτιά ανάβει και συμπαρασύρει κι άλλους ανθρώπους, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνολική μέσα σε μια εκκλησία. Κοιτάξτε τι θαυμάσιοι τύποι. Φωτιά, νερά, που στον καλό συμβολισμό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή του Κυρίου, η ζωή της Ανάστασης, η κοινωνία μας με τον Κύριο, το χρήσμα και η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και καθώς θα σηκωθούμε σε λίγο να προσευχηθούμε, θα ζητήσουμε με πίστη αναζωπήρωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε παραδείγματα από τη ζωή του Λησεέ, του Ισαάκ, για να δούμε την πιστότητα του Κυρίου σε αυτά που λέει, γιατί ο λόγος είναι ναι και αμήν. στο σύνολο λόγος, όπως και η κάθε προφητική μαρτυρία που εκφράζεται μέσα από το λόγο με τον οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησαμε τον τρόπο που ο Κύριος μας δίνει προφητικές μαρτυρίες μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Και ο Κύριος θέλει να λάβουμε δύναμη, σθένος, εξουσία, ενθάρρυνση, ενέργεια, δικαιοδοσία για να ζήσουμε μία εν Χριστώ Ιησού νικηφόρα ζωή. Ας σηκωθούμε παρακάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίσως χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα για να τελειώσουμε ό,τι έχει να κάνει με την απογοήτευση, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την απογοήτευση το κήρυγμα, αλλά μέσα από την απογοήτευση μπορούμε να δούμε και, σαν τίτλο την απογοήτευση, μπορούμε να δούμε και άλλα αρνητικά συναισθήματα που είναι φυσικά συναισθήματα. Ο Κύριος μας έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να αισθανόμαστε πράγματα. Ναι, μεν είναι φυσικά, κατά κάποιο τρόπο μας προστατεύουν, αλλά όταν αυτά μας κυριεύουν γίνονται αρνητικά. Αμήν. Το κατανοούμε, δηλαδή μπορούμε να έχουμε το συναίσθημα του φόβου. Ο Θεός έχει βάλει φόβο μέσα μας. Όταν έχεις μπροστά σου ένα γκρεμό, φοβάσαι. Και είναι λογικός αυτός ο φόβος. Αν πέσεις θα χτυπήσεις. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που ο Θεός θα έχει βάλει μέσα μας. Είναι εν μέρη, είναι λογικά, πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Αλλά πολλά από αυτά δεν πρέπει να κυριαρχούν μέσα στη ζωή μας. Και από αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά θα λέγαμε, όπως όταν εξελίσσονται, υπάρχουν συναισθήματα που είναι όπως είναι η απογοήτευση, όπως η απόρριψη όταν νιώθουμε εγκατάλειψη. Μπορεί να υπάρχουν μέσα στην ζωή μας όλος αυτός ο καρπός της σάρκας που μας λέει οργή, φθόνος. Δεν πάει να πει ότι δεν οργιζόμαστε. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ναι, μπορεί να οργιστεί ο άνθρωπος, αλλά να μην αμαρτάνει. Αμήν. Μπορούμε να φθονούμε πράγματα, αλλά όχι ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι όλα αρνητικά, αλλά το πώς εξελίσσονται μέσα μας μπορούν να γίνουν και αρνητικά. Ένα τέτοιο, όπως μιλήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα και είναι σήμερα να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι απογοήτευση. Και όπως είδαμε, ο τρόπος που τον εξηγεί, το λεξικό θα λέγαμε, εξηγεί αυτή τη λέξη, είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα λόγω μη ικανοποίησης ή μη πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές περιμένουμε ένα γεγονός να γίνει, να εξελιχθεί και πάρα πολλές φορές το περιμένουμε και με λάθος τρόπο. Λέει ότι η απογοήτευση εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε, τον οποίο θέλαμε. Και το βλέπουμε αυτό, το είδαμε σε όλους τους Αγίους του Κυρίου, πήραμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Κυρίου, ακόμα πήραμε και παράδειγμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού που περιμέναν έναν Μεσσία με τον τρόπο που αυτοί τον περιμένανε. Περιμένουμε και εμείς ίσως μέσα στη γενιά μας να γίνουν αναστάσεις, δυνάμεις, θαύματα που περιμένουμε και

εύκολο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήτανε, παρόλο που σε όλη τη διαδρομή βλέπουμε ότι ήτανε η στήλη πυρός που τους οδηγούσε, η νεφέλη, παρόλα αυτά ο Κύριος τους οδήγησε σε ένα αδιέξοδο, φαινομενικά αδιέξοδο, και ήτανε πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος τι να κάνει, να απογοητευτεί. Βλέπει ότι υπάρχει θάλασσα μπροστά του, από πίσω τον κυνηγάει ο Φαραώ και υπάρχει ένα αδιέξοδο, και είναι λογικό ο άνθρωπος τι να κάνει, σε παρένθεση, να απογοητευτεί. Όμως εκεί πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Αμήν. Είναι ο τόπος που πρέπει να νικήσουμε την απογοήτευση. Όταν τα πράγματα, αλλιώς αν τα πράγματα ήταν όλα εύκολα, θα απογοητευόμασταν? Όχι, δεν υπάρχει. Όμως ο Κύριος θέλει να θριαμβεύσουμε σε αυτά τα πράγματα. Αμήν. Και θέλουμε σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να θριαμβεύσουμε σε αυτά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε πέρα από τις προσευχές, όλοι μας τι περιμένουμε? Περιμένουμε να προσευχηθεί κάποιος και με κάποιον σε παρένθεση μαγικό τρόπο να μας φύγουν όλα αυτά από μέσα μας. Ναι. Αν ήταν ο Ιησούς εδώ, θα προσευχότανε και θα έλεγε απιστία έξω από το μανόλι. Τάκ, και θα έφευγε απιστία. Δεν το έκανε τους στον Πέτρο αυτό. Δεν το έκανε τους στον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν σε μια κατάσταση να αρνηθεί τον Κύριο. Ήταν 3,5 χρόνια μαζί με τον Κύριο. Ήταν ο βασικός μαθητής του μέσα στους 3. Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Κινδύνευε να χαθεί η πίστη του. Και ο Κύριος τι λέει? Προσευχήθηκα στον Πατέρα να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αν επιστρέψεις, πείμανε τα πρόβατά μου. Τι προσευχήθηκε ο Κύριος? Είπε, έλα Πέτρο να προσευχηθούμε. Έξω η απιστία, έξω η αμφιβολία. Και μετά ο Πέτρος σηκώθηκε. Όχι, υπάρχουν αδερφοί φυσικές διεργασίες, όπως είναι φυσικά αυτά τα συναισθήματα, που ο Κύριος θέλει να εργαστούμε ώστε να ελευθερωθούμε από αυτά. Αμήν. Και θέλω να μπούμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο γενικά, σε πάρα πολλά πράγματα. Η προσευχή είναι ένα κίνητρο να μας δυναμώσει να μπούμε μέσα σε αυτές τις φυσικές διεργασίες. Αμήν. Είναι εμείς μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος καπνίζει, ένα παράδειγμα, εάν κάποιος πίνει ή κάποιος έχει κάποιο άλλο λάθος, πρέπει ο ίδιος να πάρει την απόφαση να σταματήσει. Και ο Κύριος εκεί τι θα κάνει? Θα βοηθήσει. Το καταλαβαίνουμε? Είναι λοιπόν κάτι που είναι αρκετά λογικό. Αλλιώς όλα θα γινόντουσαν πάρα πολύ μαγικά και όμορφα. Όμως ο Κύριος θα έμπλεξε μέσα σε αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να νικήσουμε, αδερφοί, και δεν ξέρω πώς μου το έδωσε ο Κύριος, γιατί εγώ άλλα είχα ετοιμάσει, αλλά σήμερα ο Κύριος μου άλλαξε αρκετά πράγματα καθώς μελετούσε το λόγο, είναι να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει ο φαρισαϊσμός με την απογοήτευση, την απόρριψη, την εγκατάλειψη και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν ο Κύριος μου το έδινε αυτό το πράγμα. Αλλά ο Κύριος θέλει να νικήσουμε το φαρισαϊσμό. Φαρισαϊσμός τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Για τον Κύριο τι σημαίνει? Τι είναι ο φαρισαϊσμός? Πώς τον, αλλιώς ο Κύριος τον ερμήνευσε? Νομικιστής, μια πιο υπόκριση. Δηλαδή είσαι τι είσαι? Υποκριτής. Αμήν. Όμως μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Πού είσαι υποκριτής? Είσαι υποκριτής στους άλλους? Για υποκρίνεσαι και στον εαυτό σου. Ναι. Και τα δύο. Όταν υποκρίνεσαι στους άλλους, την κυριολεξία σε ποιον υποκρίνεσαι? Στον εαυτό σου. Είσαι κάτι που δεν είσαι, θέλεις να δείχνεις τους άλλους και έτσι νιώθεις και εσύ τι? Ότι είσαι. Και ο Κύριος το παρουσιάζει αυτό με ένα όμορφο τρόπο όταν μιλάει για τους Φαρισαίους και τους λέει ουέ. Σε όλα αυτά τα ουέ, τα δύο είναι αφιερωμένα ακριβώς σε αυτή την κατάσταση του φαρισαϊσμού. Και λέει στο κατά Μαθαίο, ο Κύριος 23 και 25, ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, διότι καθαρίζετε το έξω.

0: έσωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουση εξαρπαγής και ακρασίας. Λέει, καθαρίζεται το εξωτερικό. Βλέπετε, μας αρέσει η εξωτερική μας, να ξεκινήσω από την εμφάνιση. Η εξωτερική μας εμφάνιση να είναι όμορφη. Αμήν. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Θέλουμε η συμπεριφορά μας τους έξω, όσο γίνεται, να είναι καλή, για να λένε, πω πω, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός ο Μανώλης. Ε, τι άγιος άνθρωπος είναι. Άρα, εγώ, που είμαι και ποιμένας, πρέπει να προσπαθώ, ώστε, η εξωτερική μου συμπεριφορά, ο τρόπος μου να εμπνέει τους άλλους αδερφούς και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι άγιος. Έχω ένα βάρος ιδιαίτερο. Αμήν. Αφού είμαι υπεύθυνος, πρέπει να έχω και αυτό το βάρος. Όμως, αδερφοί, αν σκεφτούμε κάτι ή αν κάνουμε μία ερώτηση, θα την κάνουμε λίγο παρακάτω. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το εξωτερικό μας, για μας ενδιαφέρει το εσωτερικό, τι γίνεται μέσα μας. Τι λέει ο Κύριος? Ε? Καθαρίζουν, λέει, το έξω. Και τι λέει ο Κύριος? Ουέ! Είναι ουέ. Όταν ο άλλος νομίζει ότι εγώ είμαι Άγιος μπροστά στον Κύριο, αλλά στον Κύριο εγώ τι είμαι? Ανάγιος. Το καταλαβαίνουμε. Ξανά τους λέει ουέ για να τους δείξει την νέκρα τους. Τι νεκρό πνεύμα είναι αυτό. Ε? Και θα πούμε και το κίνητρό τους. Λέει, ουέ σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, είναι στο 23 και 27. Υποκριτέ, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστομένους. Ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουση οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Η τάφη είναι καθαρή, ασβεστομένη, αλλά μέσα είναι γεμάτο νέκρα. Αμήν. Είναι γεμάτη ακαθαρσία. Και ο Κύριος μας βλέπει με αυτό το μάτι. Το είπα λίγο μακάβριο όλο αυτό, να το κοιτάξουμε για να καταλάβουμε πως ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο. Τον βλέπει σαν ένα τάφο που είναι νεκρός μέσα του, αλλά απ' έξω ο άνθρωπος αυτός είναι ασβεστομένος. Θέλει να έχει μια βιτρίνα, θέλει να έχει ένα όνομα. Θέλει να μοιάζει ο τάφος του να είναι από γρανίτη, από μάρμαρο όμορφο, να το βλέπουν οι άλλοι και να λένε, πω πω, τι καλός άνθρωπος, τρέχει στα κοινωνικά, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Ο άνθρωπος είναι καλός. Και έτσι βλέπουν οι άνθρωποι. Όμως εντελώς διαφορετικά βλέπει ο Κύριος όταν βλέπει τον κόσμο. Λέει, αφήστε τους νεκρούς. Πώς βλέπει τον κόσμο? Ότι ενώ έχει πνεύμα, το πνεύμα του είναι τι? Νεκρό. Δεν έχει ζωή μέσα αυτό. Αμήν. Και βλέπετε ότι το κίνητρο των ανθρώπων ποιο είναι. Και αυτό το κίνητρο πρέπει να φύγει από μας. Γι' αυτό θέλουμε θεραπεία. Αμήν. Λέει, ούτω κι εσείς, στο 28, ούτω κι εσείς έξωθεν μεν φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι. Τι τους ενδιαφέρει? Τους Φαρισαίους, τι τους ενδιαφέρει τους υποκριτές? Να φαίνονται έξω δίκαιοι. Το έξωθεν. Ο εσωτερικός άνθρωπος τι γίνεται? Η σκέψη μας, οι διαλογισμοί μας. Ξέρετε, από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας νικάμε, και από τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας χάνουμε ένα πόλεμο. Αμήν. Εδώ μέσα ξεκινάνε μάχες και εδώ μέσα τελειώνουν. Όλα εδώ γίνονται. Το πεδίο που έρχεται ο εχθρός και σου μιλάει και σου βάζει τσίτες για το γείτονά σου ή για τους ανθρώπους γύρω σου ή για τους αδερφούς σου, είναι εδώ. Και εδώ έρχεται ο Κύριος να σου μιλήσει για να σου φέρει τι? Θεραπεία. Αμήν. Άρα πρέπει να αλλάξει ο εσωτερικός μου άνθρωπος. Πρέπει να αλλάξω εγώ. Ωραία. Και εδώ τώρα θα κάνω την ερώτηση. Έχουμε έναν τίτλο. Τι χριστιανός είσαι, αδερφέ μου? Σε ρωτάει άλλος. Μιλάς και... Ωραία. Έχει καταντήσει ο χριστιανισμός. Αυτό είναι λίγο λυπηρό, ε. Πας και του λες σε κάποιον, είμαι χριστιανός. Που εκεί έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση. Αμήν. Εκεί έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση. Είμαι χριστιανός. Αλλά βλέπετε, συνεχίζει η συζήτηση. Και σου λέει, τι χριστιανός, καθολικός, κόπτης, ξεκόπτης, πεντηκοστιανός. Τι χριστιανός είσαι, ευαγγελικός, τι χριστιανός είσαι. Παλαιοημερολογίτης, καινούριο ημερολόγιο. Τι. Ο άλλος αυτοπροσδιορίστηκε ως τι, παλαιοχριστιανός. Υπάρχουν οι μοντέρνοι χριστιανοί, υπάρχουν οι παλαιοί χριστιανοί, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί. Ωραία. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα στη γραφή, αν και δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε αυτό, εμένα όποιος με ρωτάει, μου λέει, τι χριστιανός είσαι, χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι, χριστιανός. Τι χριστιανός είσαι, χριστιανός.
1: Επιμένω.
0: Και λέει, μα, λέει, είμαι χριστιανός που διαβάζω την Αγία Γραφή και προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει ο Ιησούς. Τίποτα παραπάνω. Αμήν. Όμως ξέρουμε ότι ή θεωρούμε, θα έλεγα τον εαυτό μας, ότι είμαστε τι, αναγεννημένοι χριστιανοί. Όπως σας έχω πει και σε άλλες φορές, το να πω αυτή τη λέξη αναγεννημένος, που έτσι νιώθω. Αμήν. Εάν δεν νιώθω έτσι, αλίμονό μου. Αλλά όποτε τη λέω αυτή τη λέξη προβληματίζομαι. Λέει ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί. Δηλαδή τι σημαίνει αναγεννημένος? Τι σημαίνει? Ξαναγεννημένος. Δηλαδή έχω ξαναγεννηθεί. Και θυμάστε τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ ωραία, η συζήτηση του Ιησού με τον Νικόδημο. Πήγε ο Νικόδημος το βράδυ, για να μην το δω, Φαρισαίος ήταν ο άνθρωπος, αλλά από τους καλούς Φαρισαίους, έμεινε μέχρι τέλος ο άνθρωπος λίγο κρυμμένος. Ήταν όμως από αυτούς που πήγε και μάζεψε τον Ιησού για να τον ενταφιάσει ο Νικόδημος και ζήτησε, διεκδίκησε το σώμα του Ιησού, αλλά πήγε το βράδυ να μην το δει κανένα μάτι. Μην το δουν οι υπόλοιποι Φαρισαίοι. Τι θα πει το συνέδριο των Φαρισαίων, τι θα πει ο κόσμος. Και πάει και του λέει, ξέρω ότι είσαι αληθινά δάσκαλος. Ο Κύριος τον άκουγε και τον έβλεπε και όπως μας ακούει όλους και μας βλέπει, στην προσευχή μας, στην καθημερινότητά μας, ξέρετε, όπου δεν υπάρχει αδερφός να με δει, ή αδερφή να με δει, ή η εκκλησία του Κυρίου να με δει, ή κάποιος να με δει, υπάρχει ένα μάτι εκεί. Όχι αυτό που φοβούνται κάποιοι. Γιατί κάποιοι φοβόμαστε το Big Brother. Μας ελέγχει ο κάποιος από το κινητό, μας ελέγχει ο άλλος από το αυτό. Και αν με ελέγχει εμένα, σκασίλα μου. Αν με βλέπει κάποιος ημέρα και νύχτα, τι με ενδιαφέρει. Αν κάνω σωστά τη ζωή μου μπροστά στον Κύριο, άρα θα παρακολουθάει ότι η ζωή μου εν μέρη είναι αυτή που πρέπει, που ζητάει ο Κύριος. Και αν και αυτός ελκυστεί, μακάρι. Το θέμα είναι ότι θα παρακολουθάει ο Κύριος τι γίνεται. Εκείνη, το μάτι είναι πιο δύσκολο. Γιατί δεν πάει να βγάλεις το κινητό από πάνω σου, δεν πάει να βγάλεις το ρολόι από πάνω σου, δεν πάει να κλείσεις τις μπαταρίες, δεν πάει να πας να κρυφτείς. Όπου θέλεις είναι εκεί. Τελείωσε, λέει ο Δαβίδ. Λέει, πού να κρυφτώ, λέει, από σένα, Κύριε, πού? Στα βάθη, λέει, της θάλασσας να μπω. Εκεί είσαι. Πήγαινε εσύ με το κινητό σου στα βάθη της θάλασσας, αν αντέξει. Να σε δείτης, να κατεβείς, ξέρω εγώ, 100-200 μέτρα, που εκεί το ίντερνετ δεν πιάνει. Δεν πρόκειται να σε δει κανένας, μη στεναχωριέσαι. Εκεί η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει βάλει κεραίες στο βυθό. Και θα νιώσει ελεύθερος. Α, είναι ο Κύριος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε εν μέρη που είναι. Αμήν. Γιατί θέλουμε να είμαστε όμοι με αυτόν. Θέλουμε να μας ελέγχει. Θέλουμε να μας διορθώνει. Αγαπάμε το λόγο του. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχω γίνει αναγεννημένος. Έχω δηλαδή αναθεωρήσει κάποιες απόψεις. Και μιλάει ο Κύριος και λέει, στο κατά Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο είναι, στο τέσσερα εδάφιο. Από το 3 διαβάζω. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, συλλέγω. Δίνει έμφαση. Αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να ειδεί τη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σου λέει. Δεν ξέρω αδερφοί, και πιστεύω ότι και κάποιοι ανθρώποι που δεν θα αναγεννηθούν, Μανώλης λέει, η Γραφή λέει άλλα, ο Κύριος θα τους κρίνει, αμήν, με διαφορετικό τρόπο και θα τους σώσει. Αμήν. Ο Κύριος λέει είναι ισχυρός, το σώζει. Και τον εμπιστευόμαστε, φεύγουν οι γονείς μας, φεύγουν αγαπητά μας πρόσωπα, τα έχουμε ευαγγελίσει, έχουν ακούσει κατά μέρος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει και όμως είναι σωστοί μπροστά στον Κύριο. Θυμάμαι την γιαγιά μου, δεν ξέρω πόσο άκουσε αυτή η γυναίκα και τι άκουσε, πίστευε στον Ιησού Χριστό, μέχρι τέλος ήταν ένας άνθρωπος αγαθός, αυτή με δίδαξε την προσευχή κτλ. Κτλ. Και ξέρω ότι ο Κύριος είναι ισχυρός, το σώζει. Αμήν. Αλλά για μας εδώ που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας λέει άλλα πράγματα, ζητάει άλλα πράγματα από μας. Αμήν. Μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε, όχι εδώ, να αναγεννηθούμε άνωθεν. Πάβεις να είσαι ένας πολίτης που ανήκεις σε αυτό το πολίτευμα κάτω. Αμήν. Ανήκεις σε ένα πολίτευμα, όπως μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, Άγιο. Ουράνιο πολίτευμα. Αρχίζεις και γίνεσαι συγκληρονόμος του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη, του Ιερεμία, του Δανιήλ, του Αβραάμ. Μας αρέσει αυτό το πολίτευμα. Σ' αρέσει να ακούγεσαι ή να μπορεί να πει ο Ιερεμίας, α, ο αδερφός μου ο Ηλίας, ο αδερφός μου ο Κυριάκος, ο αδερφός μου ο Νίκος. Θα σ' άρεσε να το ακούσεις αυτό? Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν. Αμήν. Μας αναγεννάει ο Κύριος άνωθεν. Και είναι τιμή μας. Και λέει, απεκρίθη. Και λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πάντα η σκέψη μας. Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέρα φορά στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί? Αυτό δεν έχει να κάνει με ηλικία. Ή νέος ή γέρος, δεν πρόκειται να ξαναμπεί μέσα στη μήτρα της μητέρας και να ξαναγεννηθείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Και ο Κύριος δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάει για αυτά. Λέει, απεκρίθη ο Ιησούς, και ξανά τι λέει, αληθώς, αληθώς συλλέγω. Εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Τώρα, ναι μεν έχουμε γεννηθεί σαν άνθρωποι σαρκικοί από τον φυσικό μας γονιό που είναι η μάνα, αλλά υπάρχει και μια άλλη γέννηση. Αμήν. Έχεις γεννηθεί ή να το πω, έχεις αναγεννηθεί από ένα πνεύμα. Αμήν. Αυτό που είναι γεννημένο στη σάρκα έχει μέσα του απογοήτευση, έχει μέσα του απόρριψη, νιώθει εγκατάλειψη. Ο άντρας μου δεν με αγαπάει καλά, η γυναίκα μου δεν με αγαπάει καλά, τα παιδιά μου ενώ τους κάνουν τόσα πράγματα με απορρίπτουν. Η εκκλησία εκεί με απορρίπτει, ο ένας με απορρίπτει, εγώ απορρίπτω. Εγώ νιώθω απόρριψη ενώ δεν υπάρχει απόρριψη. Αμήν. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο πεδίο του σαρκικού ανθρώπου, της σάρκας. Είναι εν μέρη φυσιολογικά. Έχουμε γεννηθεί από έναν φυσικό άνθρωπο, έχουμε γεννηθεί κατά σάρκα. Αμήν. Αλλά το υπερφυσικό που έχει γίνει μέσα στη ζωή μας είναι ότι έχουμε γεννηθεί και από το πνεύμα. Έχουμε γεννηθεί ουράνιοι άνθρωποι. Αμήν. Και αυτό που μου αρέσει σε όλη τη συζήτηση αυτή που κάνει ο Ιησούς με τον Νικόδημο ή με τον κάθε Νικόδημο, αμήν, τι είναι? Ότι αυτός λοιπόν αναγεννιέται είναι σαν τον άνεμο. Είσαι παιδί του ανέμου. Όπου φυσάει. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, δεν ξέρεις πού πάει. Απλά έχω απλώσει τα πνευματικά μου φτερά και οδηγούμε από αυτόν. Και του λέει ο Νικόδημος, πώς θα γίνουν αυτά, Λέει, εσύ είσαι δάσκαλος, λέει, του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος περιμένει να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, ε. Λέει ο Πέτρος, στην Α Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο και 22. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αλήθειας για του πνεύματος προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτο, αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Δεν με ενδιαφέρει όλο το εδάφιο για να μιλήσω γι' αυτό, όμως με ενδιαφέρει η φράση «καθαρίσατε τις καρδιές σας», τις ψυχές σας, συγγνώμη. Άρα η ψυχή μας τι κάνει? Καθαρίζεται. Αμήν. Έχει δηλαδή μέσα της πάρα πολλά πράγματα που είναι σκουπίδια. Φαντάσου να πας τώρα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, και να το δεις άνω κάτω. Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι και είναι άνω κάτω? Πώς νιώθεις? Δεν ξέρω πώς νιώθει ο καθένας. Άλλος μπορεί να το έχει συνηθίσει αυτή την εικόνα και είναι κακή να τη συνηθίζεις. Από την άποψη ότι σας έχω πει την εμπειρία μου, ότι όταν πρώτο έπιασα δουλειά στο Δήμο και πήγαμε να φτιάξουμε ένα απορριμματοφόρο εκεί που αδειάζουν τα σκουπίδια, κόντεψα να κάνω εμετό. Από το άρωμα αυτό που βγάζουν τα σκουπίδια, που βλέπεις ότι είναι σε αποσύνθεση και βγάζουν μεθάνια, βγάζουν ένα σωρό αέρια βγάζουν, και με έβλεπε ο οδηγός που ήταν στο απορριμματοφόρο εκεί δίπλα και γελούσε. Άνετος εγώ, και εγώ κοντεύω να βγάλω τα άντερά μου, του λέγα κλείσει τα παράθυρα. Και έβλεπα τον άλλο εκεί που ήταν στα σκουπίδια και τα έσπρωχνε τα σκουπίδια για να τα κάνουν, να τα ισοπεδώσουν, τα φορτώνουν, τα ισοπεδώνουν, μετά βάζουν χώμα, μετά άλλα πάλι από πάνω κτλ. Βλέπετε ένα ολόκληρο φαράγγι, το έχουν γεμίσει και έχει γίνει πεδιάδα. Τα συνηθίζει στα σκουπίδια. Όμως εμείς θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό. Εκεί νιώθω ανάπαυση, τουλάχιστον εγώ. Όταν θα πάω μέσα και το δω καθαρό, νιώθω ανάπαυση. Όταν δω το ένα, αναστατώνομαι. Είτε το θέλω είτε όχι, σου φέρνει αυτό αναστάτωση. Είναι έτσι? Αμήν. Γι' αυτό όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, πώς νιώθουμε? Πώς νιώθεις όταν έχεις απογοήτευση, έχεις απόρριψη, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, πώς νιώθεις? Ε? Άσχημα. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις, δεν μπορείς να βρεις ησυχία. Πω, τι έγινε σήμερα, γιατί να το πει αυτό ο Μανώλης, γιατί να κάνει αυτό ο άλλος, γιατί να μου φερθεί έτσι ο άντρας μου, γιατί να μου φερθεί η γυναίκα μου, γιατί να μου φερθούν έτσι τα παιδιά μου. Και αυτό δεν σου δίνει μέσα σου μια ψυχική ηρεμία. Καθαρίζει την ψυχή του μέσα ο άνθρωπος. Και μάλιστα ένα άλλο άνθρωπο που διάβασα σήμερα για τις 5 κύριες πόλεις. Που είναι στο Γαλανό, που λένε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι, έχουν πολύ μακροζωία. Και μία από αυτές τις πόλεις στον κόσμο είναι στην Ελλάδα, είναι η Καρία. Και οι άνθρωποι εκεί έχουν μακροζωία. Κάνουν κανονική τη ζωή τους, πίνουν ένα ποτηράκι τουλάχιστον κρασί την ημέρα, αλλά δεν το πίνουν για υγιεινούς σκοπούς, λέει. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή το πίνουν για να το πίνουν το κρασί, το πίνουν με παρέα. Δηλαδή είναι κοινωνικοί άνθρωποι, θα βγουν έξω και θα πιούν ένα ποτήρι. Όχι για να κάνουν τι? Παρέα, συναναστροφή, να μιλήσουν ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι κλεισμένοι. Θα περπατήσουν, θα βγουν έξω φυσικά, χωρίς να το κάνουν για μακροζωία. Και το άλλο είναι ότι δεν έχουν άγχος μέσα τους. Δεν κρατάνε μέσα τους κακίες, φθόνους. Δεν έχουν μέσα τους απογοήτευση. Κάποιοι βρήκαν το μυστικό, σε παρένθεση, της μακροζωίας, χωρίς να ξέρουν τον Κύριο. Και έχουμε εδώ τον Κύριο να μας τα διατυμπανίζει, να μας τα ξαναλέει. Ε? Μας λέει, αν έχεις βάρος, αδελφέ μου, μην το κρατάς. Άφησέ το σε μένα και αναπαύσου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε ελπίδες, έχουμε προσμονές από τα παιδιά μας και τελικά η προσμονή μπορεί να μην σου τύχει, να μην σου βγει και να λες πω έφαγα τη ζωή μου γι' αυτό. Παίρναμε τον Μιχάλη αγγλικά, θέλαμε να τον πάρουμε γαλλικά, γερμανικά, ξέρω εγώ, να τον τρέξουμε από εδώ, να τον τρέξουμε από εκεί. Πηγαίναμε στο σχολείο, μας λέγανε οι καθηγητές, ξέρω εγώ, μας λέγανε αυτό το παιδί έχει τόσο μυαλό για πάντιο. Προσμονή. Πω, πάει στο πάντιο, πάει στο σχολείο να. Με το που μεγαλώνει, λέει εγώ θα γίνω αρτοποιός. Ρε άνθρωπε! Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις κάτι, μπαμπά, εγώ θα σταματήσω τα αγγλικά. Παραπέντε να πάρει το proficiency. Του λέω, σταμάτα όποτε θέλεις. Δώσ' μου τα λεφτά που έχω δώσει όμως. Μου λέει, όχι, θα το τελειώσω. Του λέω, λογικό μου φαίνεται αυτό. Και αν δεν γίνει το παιδί μου αυτό που περιμένω, μακάρι να πάει καλά στη ζωή του με αυτό που διάλεξε. Αμήν. Δεν θα κάτσω να σκάσω το παιδί, αυτό ήθελε, αυτό θα κάνει, του αρέσει αυτό, αμήν. Ελπίζω να το αποδώσει. Να το ευχηθώ να το αποδώσει. Αμήν. Να είμαι μαζί του για να αποδώσει αυτό. Δεν θέλω να είμαι ενάντια του. Θα το αφήσω όλο αυτό σε ποιον? Στον Κύριο. Αμήν. Καμιά φορά βλέπω ανθρώπους, τα παιδιά τους φεύγουν από τον Κύριο. Δεν είναι εδώ ανάμεσά μας. Όμως είναι στον Κύριο. Έχουν μέσα τους κάτι από τον Κύριο, όλοι που έχουν τα παιδιά. Και προσπαθούν να φέρουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία. Άσε στον Κύριο, αδερφέ. Προσεύχου. Και άσε τον Κύριο να δράσει. Δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ ο Σωτήρας. Ο Κύριος θέλει να αφήνουμε όλα μας τα βάρη σε αυτόν και να αναπαυθούμε. Έχει το χρόνο του, έχει την ώρα του. Αμήν. Έφυγε ο πατέρας μου και είμαι ήσυχος. Ποτέ δεν τον κυνήγησα. 10 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα, το έκανε ο Κύριος, ξαναενωθήκαμε. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν τόλμησα να πάω να του μιλήσω για τον Κύριο. Το έφερνε ο Κύριος, μιλούσα. Ο Κύριος στην ουσία έκανε σε παρένθεση θαύματα. Όπου δεν βάζουμε το χέρι μας εμείς, ο Κύριος κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αμήν. Και πρέπει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να καθαρίσουμε εμείς τις ψυχές μας. Αυτό μας λέει εδώ με τον Πέτρο. Λέει καθαρίστε τις ψυχές σας. Να καθαρίσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Λέει στις παροιμίες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο. Θέλω να το βάλετε μέσα στην καρδιά σας. Λέει στις παροιμίες το 11 κεφάλαιο και 9. Ο υποκριτής δια του στόματος αφανίζει τον πλησίον αυτού. Αλλά οι δίκαιοι θέλουν να ελευθερωθεί δια της γνώσεως. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, ένας άνθρωπος που είναι υποκριτής μπορεί να έρθει να σου φυτέψει απογοήτευση. Να σου φυτέψει απονθάρρυνση δια της γλώσσας. Τι σε κάνει, λέει. Σε αφανίζει. Φαίνεται δίκαιος. Να, εγώ τρέχω, κάνω αυτό. Όπως τόλμησε ο Φαρισαίος να πάει μπροστά στον Κύριο και να προσευχηθεί στο Θεό και να πει εγώ αποδεκατίζω, εγώ κάνω αυτό, εγώ ελεώ τους φτωχούς. Φαινόταν εξωτερικά πώς δίκαιος. Και μπορεί ο άλλος δια της γλώσσας του να σου δείχνει, πώς να το πω, ότι είναι πολύ πιο πνευματικός από σένα και να νιώθεις εσύ πώς μειονεκτικά. Να νιώθεις κάτω. Να νιώθεις απογοήτευση με τον εαυτό σου ότι δεν έφτασες εκεί που πρέπει να φτάσεις. Λέει ότι ο δίκαιος ελευθερώνεται γιατί? Δια της γνώσεως. Αμήν. Δια της γνώσεως. Ποια είναι η γνώση? Πώς μπορεί ο Κύριος να με ελευθερώσει δια τη γνώση? Μα, αδερφέ, πρέπει να γίνεις σαν τον Ιερεμία. Αμήν. Εάν ο Κύριος έρθει και μου μιλήσει σαν τον Ιερεμία, θα γίνω σαν τον Ιερεμία. Δεν ήρθε όμως. Αμήν. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για τον Κύριό μου. Τον αγαπάω τον Κύριό μου. Αλλά σύμφωνα με αυτό που μου δόθηκε. Σ' άλλους δόθηκε 10. 5. Ο Κύριος περιμένει 10. Αμήν. Τους δόθηκε 5. Σε άλλον όμως δόθηκε πόσο? 1. Ο Κύριος δεν περιμένει 10 από αυτόν. Ό,τι μας δόθηκε από τον Κύριο, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος το βλέπει αυτό σαν μισθό. Αμήν. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Είναι δίκαιος. Άρα, όταν έχεις γνώση μέσα σου, αυτή η γνώση τι σε κάνει. Τι σε κάνει. Σε ελευθερώνει. Νιώθω ότι τον αγαπώ τον Κύριό μου. Αμήν. Θέλω να κάνω το καλό για τον Κύριό μου. Θέλω να καθαρίσω τουλάχιστον τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Αμήν. Όταν θα έρθει η ώρα να μπορέσω να δω τον Κύριο και τα μάτια μου να είναι καθαρά, ώστε να μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Αν ο Κύριος μου το ζητήσει, θα το κάνω. Άλλωστε, αν θέλουμε να κάνουμε δουλειές για τον Κύριο, υπάρχουν πολλές. Ακόμα και το να καθαρίσουμε την αίθουσα, δουλειά για τον Κύριο είναι. Δεν χρειάζονται πολλά, σε παρένθεση, πράγματα. Άμα μου έχει δώσει χαρίσματα, αμήν. Και λέει πάλι ο Πέτρος. Οπότε έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση, να μας ελευθερώνει αυτή η γνώση. Λέει στην Α Πέτρου 1 και 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Κατά τα πολύ έλεος του. Δεν αναγεννήθηκες μόνος. Ξέρεις ότι κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται χωρίς να πονέσει η μαμά. Ε? Και ναι, μεν η μαμά είναι η Εκκλησία, αλλά ο Θεός είναι αυτός που γεννάει. Αμήν. Γεννάει ο Θεός. Και λέει ότι μας αναγέννησε μέσα από το πολύ του έλεος. Και όταν σε αναγέννησε, αυτό που μας δείχνει μέσα είναι ότι έχει αλλάξει κάτι στο νου μας. Έχει μπει μια ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Μας αναγέννησε, λέει, εις ελπίδα ζώσα. Άρα, όταν έχω απογοήτευση, όταν με πιάνει απόρριψη, όταν με πιάνουν όλα αυτά τα συναισθήματα που ναι μεν έρχονται στον άνθρωπο, αλλά ο διάβολος τι θα κάνει. Τα μεγαλώνει μέσα σου. Ε? Όλοι το βλέπαν το Γολιάθ, τεράστιος, άνδρας πολεμιστής, από την νεότητά του, σκότωσε πολλούς. Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απόρριψη. Ξέρετε πώς έχει σκοτώσει απογοήτευση. Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει απογοήτευση. Μπορεί να σου κάνει χειρότερα πράγματα από ό,τι σου έχει κάνει ο Γολιάθ. Ναι. Ο Γολιάθ μπορεί να μου επεκτεί, να με σκοτώσει στο σώμα. Η απογοήτευση μπορεί να μου σκοτώσει την ψυχή. Να μου διαλύσει το πνεύμα. Και το βλέπεις αυτό το πνεύμα, σε παρένθεση, ή το συνέστημα, να το πούμε, της απογοήτευσης, της απόρριψης, σαν ένα Γολιάθ να περιφέρεται. Και λες, με τι όπλα τώρα θα το πολεμήσω εγώ. Λέει, μας αναγέννησε ο Κύριος σε ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Ξέρετε κάτι. Όταν έρχεται κάτι να με απογοητεύσει μέσα στο έργο, μέσα οπουδήποτε, μέσα στη ζωή μου, αυτό που μου δίνει ζωή είναι η ελπίδα ότι ο Κύριος θα το αλλάξει αυτό. Αμήν. Θα κάνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Και στο τέλος αυτό που θα κάνει ο Κύριος θα είναι το καλύτερο. Αμήν. Δεν θα είναι το προσδοκόμενο, αυτό που περιμένω, αλλά θα είναι καλύτερο από αυτό που προσδοκώ. Δεν μπορούσα να δω εγώ με τα μάτια μου αυτό που ο Κύριος μπορούσε να κάνει στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Δεν μπορούσα να δω αυτό που μπορούσε να κάνει ο Κύριος στην πεθερά μου. Σας είπα ότι η πρώτη όραση που είδε η Δέσπο για τη μητέρα της στην εκκλησία, πρώτη φορά που είχαμε φύγει από τη Ρόδο και πήγαμε στο Ηράκλειο, διωγμένη από τη μαμά της και τον πατέρα της. Και βλέπει την μητέρα της και μου λέει, Μανώλη, την ώρα που χειροκροτούσα, τι λέω, τι έγινε. Μου λέει, είδα όραση. Εγώ ακόμα δεν είχα δει. Λέω, τι είδες. Λέει, είδα τη μαμά μου μπροστά και χτυπούσε παλαμάκια. Λέω, αμήν. ο Θεός να το κάνει. Δεν σπρώξαμε ποτέ τίποτα. Προσμένουμε σε αυτή την ελπίδα. Βλέπεις και περνάνε τα χρόνια. Περνάνε 10 χρόνια, περνάνε 20 χρόνια, περνάνε τίποτα. Η ελπίδα τι κάνει? Σβήνει. Όχι, δεν πρέπει να σβήνει. Η ελπίδα μένει. Αμήν. Δεν πεθαίνει η ελπίδα. Δεν πεθαίνει. Και περιμένεις. Απλά. Πώς τα έκανε ο Κύριος? Πώς τα έφερε ο Κύριος? Πώς κάποια στιγμή έφυγε ο πεθερός μου? Έφυγε ο άλλος άνθρωπος που η πεθερά μου καθόταν και ντάντευε πόσο καιρό ανθρώπους. Τους καθάριζε, τους... Με όλη τη την... Σε παρένθεση, με όλη τη χαρά. Να είναι δίπλα τους, να μην τους αφήνει να τους αγγίσει άλλος άνθρωπος, να τους καθαρίζει, να το έκανε αυτό. Κάποια στιγμή ο Θεός την ελευθέρωσε. Με το που την ελευθέρωσε έρχεται 1,5 μήνα και έμεινε εδώ. Έρχονταν στην αίθουσα, ακούει τι κάνουμε, ακούει τους ύμνους, βλέπει τον κόσμο. Βλέπει τον Σαμουήλ που είναι ο έρωτάς της. Και άλλαξε. Και την τελευταία φορά, θυμάστε, καθόταν εδώ, ήταν η νεολαία εκεί και έπαιζε ύμνους και η πεθερά μου καθόταν εκεί με τον μπαστούνάκι της και χτυπούσε το πόδι και τον μπαστούνι. Λέω της δέσπους, κοίτα τη μαμά σου, χτυπάει τα χέρια της. Τη θυμάσαι την όραση? Ήρθε. Αμήν. Μπορείς να πεις τώρα ότι ο Κύριος δεν εργάστηκε πάνω της? Αμήν. Και λέει στην προς Ρωμαίους, λέει και μη συμμορφώνες με τον αιώνα τούτο, στο 12 κεφάλαιο και 2 εδάφιο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ξέρεις κάτι? Από τη στιγμή που αναγεννιέσαι, έχεις να κάνεις μία ανακαίνιση. Αμήν. Μπαίνεις μέσα σε ένα καινούριο χώρο και βλέπεις το καναπέ και λες, αυτός ο καναπές είναι σχισμένος, δεν το θέλω. Μέσα σε αυτό το σπίτι δεν πρόκειται να το βάλω. Προτιμώ να περιμένω 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες να μαζέψω λεφτά και να πάρω κάτι καινούριο, παρά να βάλω αυτό το καναπέ ξανά, θα εφησυχάσω. Αμήν, είναι έτσι, το έχουμε νιώσει πολύ. Θα κάνω ανακαίνιση. Έτσι είναι και ο νους. Ο Θεός τον καθαρίζει. Αμήν. Και τον ανακαινίζει για να σκέφτεται τι, διαφορετικά. Άμα αφήσει ένα καναπέ παλιό, την πάτησες. Δεν έχεις κάνει καλή ανακαίνιση. Και δυστυχώς όλοι μας και εγώ μαζί δεν έχουμε κάνει καλή ανακαίνιση. Αμήν. Έχουμε αφήσει παλιά πράγματα μέσα μας που ίσως μας αρέσαν, ίσως είναι και αντίκες. Μα αυτό είναι μια όμορφη αντίκα. Το είχε ο παππούς μου, το είχε η γιαγιά μου, το θέλω κι εγώ. Όταν προστοπίστεψα, λέω, Κύριε, δεν θέλω καμία ευλογία από το διάβολο. Αν είναι να με πλουτίσεις, εσύ θα με πλουτίσεις. Αμήν. Δεν είπα ότι δεν θέλω τον πλούτο, δεν θέλουμε το χρήμα. Αμήν. Όταν το διαχειριζόμαστε σωστά δεν είναι κακό. Αμήν. Αλλά λέω, Κύριε, δεν θέλω κάτι που δεν είναι δικό σου, δεν θέλω κάτι που να ανήκει στον πατέρα μου και να το κληρονομήσω. Όποτε βλέπω και βγαίνει ο χαρακτήρας του πατέρα μου πάνω μου, δεν το θέλω. Είναι ένα παλιό κοιμήλιο, ακόμα και καλό να είναι, δεν θέλω. Θέλω το χαρακτήρα του ουράνιου πατέρα μου. Αμήν. Γιατί ο Θεός με αναγέννησε. Και μπορεί να ήταν ένα καλό πρότυπο ο πατέρας μου, όπως έλεγε και ο παπάς εκεί που τον επιφημούσε, και όντως έτσι ήταν τα πράγματα, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σωστός και κράτησε την οικογένειά του ενωμένη μέχρι τέλους. Το προσπάθησε ο πατέρας μου παρόλο αυτό που του είχε συμβεί, που πιστέψαμε εμείς, και ήταν μεγάλο κακό. Πάντως το προσπάθησε μέχρι τέλους, ήθελε να είμαστε σαν οικογένεια ενωμένη και το κατάφερε εν μέρη. Όμως, αδερφοί, ενώ έχουμε ωραία παραδείγματα, αμήν, μπορεί η μάνα μου, ο πατέρας μου να ήταν ένα καλό παράδειγμα για μένα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε τον Κύριο του Ιησού, που είναι εικόνα του Θεού του Αράτου. Είναι ο πατέρας, λέει, και θα ονομαστεί, λέει, στον Ισαΐα, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Έχεις έναν πατέρα ουράνιο. Έχω αναγεννηθεί και βλέπω έναν χαρακτήρα τέλειο, με αγαπάει. Δεν με απορρίπτει, δεν με απογοητεύει. Αμήν. Ποιο θα μιμηθώ? Μου λέει, ωραία, γεννήθηκες από αυτή τη μαμά, γεννήθηκες από αυτόν τον πατέρα. Πρέπει να γεννηθείς από μένα. Αμήν. Ο μόνος τρόπος για να το κλείσω εδώ το κήρυγμα και να το συνεχίσουμε την άλλη φορά, θα το πούμε αυτό το εδάφιο και την άλλη φορά, είναι να αναγεννηθώ από το άφθαρτο σπέρμα. Αμήν. Ό,τι έχει να κάνει με το φθαρτό σπέρμα και τα κληρονομικά, τελειώνουν εκεί. Τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα που με αναγεννάει με το λόγο της ζωής. Όταν ο Κύριος μου λέει, ξέρεις κάτι Μανώλη, έλα στην προσευχή, φέρε τα αιτήματά σου σε μένα και ξεκουράσου, αναπαύσου. Δεν μου λέει σήκωσέ τα, φέρ' τα. Ποιος θα τα σηκώσει? Ο Κύριος. Τα φορτίσει και ο Κύριος όλα τα προβλήματα του σταυρό. Τις απογοητεύσεις σου, τις απορρίψεις σου. Ωραία. Εάν λοιπόν κάποιος σε απογοητεύει ή ο ίδιος σου αυτός σε απογοητεύει, γιατί ο χειρότερός μας εχθρός πάντα ποιος είναι? Ο εαυτός μας. Αμήν. Να ξέρεις κάτι. Ότι ο Κύριος σε δέχεται. Αμήν. Όταν σε βλέπει και κουτσένεις, είναι εκεί να σε σηκώσει. Όταν σε βλέπει και βουλιάζεις μέσα στο νερό, είναι εκεί να σου απλώσει το χέρι και να σου πει περπάτα παιδί μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, περπάτα στο νερό. Πού? Στο νερό, στο νερό, ναι, περπάτα. Σου έχω δώσει δύναμη να το κάνεις. Αμήν. Οπότε ο Κύριος θέλει μέσα σε αυτή την πνευματική μας λογική, σε παρένθεση ότι δεν υπάρχει κάτι υπερφυσικό για τον Θεό. Για το Θεό όλα είναι φυσικά. Αυτό που για μας φαίνεται υπερφυσικό, και λέμε ο Θεός έκανε υπερφυσικά πράγματα, δεν έχουμε διανοηθεί ότι ο Θεός είναι φύση. Αυτός την έφτιαξε. Αμήν. Και δεν την έφτιαξε με υπερφυσικούς τρόπους για αυτόν, την έφτιαξε με φυσικούς τρόπους για αυτόν. Εμάς τα μυρμηγκάκια όλα αυτά μας φαίνονται πώς? Υπερφυσικά. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος εργάζεται με φυσικούς τρόπους σε μας και μας φαίνονται υπερφυσικοί. Μπορούμε, αδερφοί, να αναπαυθούμε στον Κύριο? Μπορούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο αδερφός Θέμης μας είχε δώσει μια σειρά μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί ο λαός του Θεού. Ονομάζεται Θεμελιώδεις Διδασκαλίες. Και απόψε θέλω να σας κάνω αυτό το μάθημα, παύλα κήρυγμα, γιατί είναι πολλά πράγματα, αδερφοί, που ως πιστοί και χρόνια πιστοί, είτε νέοι είτε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τα του Κυρίου, αλλά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μπουν στη θέση τους, κάποια κενά που πρέπει να συμπληρωθούν, κάποια στραβά να ισιώσουν. Γιατί είμαστε άνθρωποι και βομβαρδιζόμαστε από πολλά καθημερινά και απ' έξω, αλλά και ίσως και μέσα συζητώντας οι αδερφοί μεταξύ τους,

Γιατί οι αδερφοί παγκόσμια στους αναγεννημένους πιστούς, πολλές εκκλησίες, πολλές διδασκαλίες λένε δεν χρειάζεται το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Ήτανε τότε, εντάξει, τώρα μεγαλώνουν οι εκκλησίες, προχωρούν οι πιστοί, καλοί πιστοί, ευαγγελίζουν, μιλούν, προσεύχονται, μεγαλώνουν, γερνάνε, πεθαίνουν και δεν έχουν βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο ποτέ και λένε και τι πειράζει που δεν ήταν και δεν είναι τώρα. Μα χρειάζεται να βαφτιστούμε, λένε οι χαρισματούχες εκκλησίες, οι πεντηκοστιανές κλπ. Οι άλλοι λένε, μα συγκρίνουμε τις ζωές σας και τις ζωές μας, ίσως και μες στην ίδια την εκκλησία μας. Να είναι άτομα που δεν είναι βαφτισμένα και λένε, και εμείς πιστοί είμαστε, δεν βλέπω πολύ διαφορά. Εσείς λες γλώσσες, εγώ δεν λέω γλώσσες, αλλά η ζωή μας είναι παρόμοια, δεν βλέπουμε πάνω κάτω. Είναι τόσο απαραίτητο τελικά. Και αυτό θα δούμε απόψε, γιατί είναι και άτομα τα οποία έχουν ένα φόβο το να μπει το πνεύμα μέσα μας και να ξεχυλήσει, γιατί σιγά σιγά αυτό μπορεί, σκέφτεται ο σαρκικός παύλα πιστός χριστιανός, ότι θα ελέγξει τη ζωή μου. Μα μου πείτε, μα αυτό το θέλουμε όλοι. Ναι, αλλά θα ελέγξει τη ζωή μου σε τέτοιο βαθμό που εγώ, νομίζει, θα καταντήσω ένα ρομπότ, ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλει και δεν θα έχω εγώ ελευθερία για μένα. Να δω ένα έργο στην τηλεόραση, να πάω μια θάλασσα σήμερα και να μην πάω να ευαγγελίσω. Ότι θα είμαι ένα μηχάνημα για τον Κύριο και δεν το θέλω αυτό. Θέλω να έχω και για μένα προσωπική ζωή. Αλλά αδερφοί, ο Κύριος δεν είναι δικτάτορας. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να μας επιβάλλει αυτό που θέλει. Φυσικά θέλει να ενεργήσει μέσα από το αγγείο μας για να γίνει το έργο Του και μέσα μας και γύρω μας. Αμήν. Αυτό θα πρέπει να το θέλουμε και εμείς. Αλλά δεν το κάνει αυτό με το να μας τριμώξει και να μας υποχρεώσει και να μας βασανίσει σε εισαγωγικά. Γιατί όταν ο Κύριος υποσχέθηκε το δώρο Του, το Άγιο, στους μαθητές Του, δώρο, το χρησιμοποίησε όπως όρους όπως ο βοηθός, ο παράκλητος, ο δάσκαλος, ο οδηγός. Αυτά τώρα δεν δείχνουν δικτατορία, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή, είναι δώρο που είναι για να βοηθήσει τον πιστό να προχωρήσει μπροστά. Και ο λόγος είναι ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου είναι αχώριστο από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού. Γιατί μέσα στον Κύριο ξέρουμε ότι κατοικεί σωματικά. Λέει στους Κολοσσαείς 1:19, «Εν αυτό, τον Ιησού, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε». Μέσα σε αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα. Και ένα άλλο παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο, Κολοσσαείς 2:9, «Ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά, στο Χριστό. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού εκδηλώνεται πάντα μέσα από τη σφαίρα του Μεσίτη, μέσα από τον Κύριο μας. 1 Ιωάννου 2:1. Ποιος είναι ο παράκλητός μας? «Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν τις αμάρτη, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστόν τον δίκαιο». Αυτό τώρα είναι ο Κύριος που παρακαλεί από μέσα μας για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ο Θεός ποτέ δεν σφετερίζεται την προσωπικότητα του πιστού. Την εκτιμάει και τη σέβεται, παρόλο που είναι ο Θεός. Δέστε ευλογημένους πιστούς Αγίους της Γραφής, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι είχαν το Πνεύμα το Άγιο, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν όμως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλιώς ενεργούσε ο Παύλος, αλλιώς ο Πέτρος μιλάει, αλλιώς Ιωάννης. Σέβεται ο Κύριος, ακόμα και όταν γράφουν τις επιστολές που είναι δια Πνεύματος Αγίου, η γραφή εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα του ανθρώπου του Θεού. Ενώ μπορούσε απλώς ο Θεός να λέει τα λόγια και να γράφονται όπως οι εντολές, 10 εντολές. Όχι, το σέβεται ο Κύριος αυτό. Αλλιώς γράφει ο Παύλος, με το ίδιο Άγιο Πνεύμα, αλλιώς ο Πέτρος, αλλιώς οι άλλοι υπόλοιποι μαθητές. Δηλαδή, δεν αναγκάζει ποτέ ο Κύριος το παιδί του να κάνει οτιδήποτε ενάντια στη θέλησή του. Ναι, σπρώχνει γλυκά και σου λέει «κάν το αυτό, παιδί μου», το θέλει, το νιώθεις, αλλά πάλι έχεις
το δικαίωμα

0: να πεις όχι, ως εδώ. Το σέβεται ο Κύριος αυτό. Επίσης το Πνεύμα του Άγιου ονομάζεται Πνεύμα της Χάριτος. Και η Χάρη του Θεού είναι υπερβολικά ευγενική για να επιβληθεί στον πιστό ή να επιβάλλει το θέλημα του Θεού σε οποιαδήποτε περιοχή του χαρακτήρα του ανθρώπου του Θεού όπου ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος, φιλοξενούμενος. Εάν δεν θέλεις, ο Κύριος δεν έρχεται. Δευτέρα Κορινθίους 3:17. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η ελευθερία προέρχεται από το Πνεύμα του Άγιο. Ο δε Κύριος το Πνεύμα έστειν. Ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Αυτό θέλουμε και αυτό θέλει και ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί, για να μπείτε μια στιγμή στη θέση του Θεού από πάνω. Εγώ είμαι ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και έχω τα παιδιά μου, ελεύθερες προσωπικότητες, και τους δίνω το Πνεύμα μου, αλλά ό,τι κάνουν, το κάνουν μέσα στην ελευθερία. Αποφασίζουν, εκλέγουν, επιλέγουν να κάνουν αυτό που θέλω, αλλά μέσα στην ελευθερία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Διαφορετικά, το να σε προγραμματίσει για να κίνει αυτό που θέλει, σαν να είμαστε ρομποτάκια, δεν το θέλει ο Κύριος. Είδατε ποτέ τον Κύριο Ιησού, ενώ υπηρετούσε εδώ στη γη, να πιέσει κάποιον να κάνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή του? Όχι. Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, αν θέλεις να το κάνεις αυτό. Πάντα υπάρχει το αν θέλεις. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμπεριφέρεται σήμερα προς εμάς δια του Πνεύματός του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αντιπαραβάλλει αυτήν την ελευθερία του βαπτισμένου με το Πνεύμα του Άγιο Χριστιανού με τη δουλεία στον Ισραήλ και στον νόμο του Μωυσή και μας λέει «Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία». Επομένως, προκύπτει ότι ο βαθμός στον οποίο το Πνεύμα του Άγιο θα ελέγχει και θα κατευθύνει τον πιστό, είναι ο βαθμός στον οποίο ο πιστός θα υποταχθεί οικειοθελώς στον Κύριο και θα δεχθεί τον έλεγχο και την καθοδήγησή του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κατά Ιωάννη 3:34, έγραψε ο Ιωάννης «Ον γάρ απέστειλε ο Θεός, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ου γάρ εκ μέτρου δίδωσι το Πνεύμα». Αυτός που απέστειλε ο Θεός λαλεί τα λόγια του Θεού, γιατί δεν έδωσε σε αυτόν με μέτρο το Πνεύμα. Το μέτρο που λέει εδώ δεν είναι πόσο δίνει ο Θεός, είναι το μέτρο πόσο εμείς θέλουμε να λάβουμε. Εξαρτάται δηλαδή πόσο ανοίγουμε, πόσο πρόθυμοι είμαστε να λάβουμε. Αλλά για να λάβουμε πρέπει να υποταχθούμε οικειοθελώς στον Κύριο και να αποδεχθούμε τον έλεγχο Του, το γλυκό έλεγχο Του. Γιατί αυτός δεν θα μας αναγκάσει ποτέ να κάνουμε τίποτα ενάντια στη θέλησή μας, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν είναι δικτάτορας, όπως είπα, μήπως κάποιος φοβάται ότι είναι έτσι, αλλά ελεύθερα επιλέγουμε το καλό από το κακό. Γιατί μερικοί πιστοί κάνουν ακριβώς αυτό το λάθος όταν ζητούν το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Θεωρούν ότι θα έρθει μέσα μου το Πνεύμα, θα με συγκλονίσει και θα αναγκαστώ να λέω γλώσσες, να μιλάω ακαταλαβίστικα, χωρίς καμία πράξη δικής μου θέλησης. Ότι θα με πάρει το Πνεύμα και θα κάνει ό,τι θέλει αυτό. Αλλά, αδερφοί, πράξεις 2-4. Σκεφτείτε την εμπειρία των πρώτων μαθητών, που πλήστησαν, λέει, άπαντες του Πνεύματος Αγίου. Και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεσθε αυτής. Γέμισαν όλοι με το Πνεύμα του Άγιο και άρχισαν να λαλούν σε άλλες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα τους έδινε να αποφθεύγονται, να εκφράζονται δηλαδή με λόγια. Άρχισαν οι ίδιοι και το Πνεύμα τους έδινε και αυτοί έλεγαν. Αν οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει να μιλούν οικειοθελώς, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τους είχε δώσει τον λόγο. Δεν επιβάλλει ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό θέλω να περάσω και να νιώσουμε μέσα μας, χωρίς τη δική μας συνεργασία. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Κυρίου με τον πιστό. Δεν μπορεί δηλαδή ο πιστός να το κάνει χωρίς το Πνεύμα του Άγιο και δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να το κάνει χωρίς τον πιστό. Αυτό είναι το μήνυμα που να περνά μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός θέλει να κάνει τα δικά Του, που πρέπει να είναι τα δικά μας κατά κρίβεια, αλλά ας πούμε ότι έχουμε ένα άλλο θέλημα. Θέλει ο Κύριος να το κάνει, αλλά ζητάει πάντα την άδειά μας. Και αυτή η συνεργασία με το Πνεύμα του Θεού συνεχίζει να είναι εξίσου απαραίτητη, ακόμα και μετά τη λήψη του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί και εδώ αρκετοί πιστοί πέφτουν πάλι σε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί υποθέτουν ότι αφού λάβουν την πλήρωση του Πνεύματος στην αρχική, με την απόδειξη των γλωσσών, στη συνέχεια το Πνεύμα του Θεού θα ασκήσει αυτόματα ένα έλεγχο στη ζωή τους και θα τους ενεργεί από μέσα τους χωρίς να χρειάζεται η συνεργασία του πιστού, της πιστής. Αλλά αυτό απέχει από το να είναι αλήθεια. Γιατί είδαμε τα λόγια του Παύλου, ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και λέει στο κατά Ιωάννη 14:23, απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε, και τους λέει 4 προτάσεις. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου θα τηρήσει. Ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αγαπάς τον Κύριο, τον αγαπώ τον Κύριο. Εάν με αγαπάς, πώς θα φανεί η αγάπη από τα λόγια, όχι. Θα τηρήσεις τον λόγο μου. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν. Ο Θεός, ο ουράνιος, εφού βλέπει το παιδί του ότι τηρεί τις εντολές, θα τον αγαπήσει. Και προς αυτόν ελευσόμεθα, ο Θεός και ο Μεσίτης, ο ουράνιος μας πατέρας και το αρνίο, εμείς οι δύο λέει θα έρθουμε και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε μαζί και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Να το πω το πακέτο αυτό σε εισαγωγικά, ότι μέσα στην καρδιά μας κατοικεί ο Ιησούς, και ο Θεός μέσα βέβαια, γιατί δεν μπορεί ο Θεός να έρθει απευθείας λόγω της αμαρτίας του ανθρώπου, η οποία ναι μεν σβήστηκαν όλες με το αίμα του Κυρίου, αλλά επειδή δεν είμαστε Άγιοι συνεχώς και πέφτουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κατοικεί μόνιμα σε έναν αγκείο που έχει μπαίνει η αμαρτία εδώ και εκεί. Ενώ όταν υπάρχει ο Μεσίτης, αυτό που λέει εδώ ότι προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πιεσόμεθα. Όταν λέει μονήν, είναι σαν να σου λέει κάνουμε ένα σπιτάκι μέσα σου, μόνιμα, μονή. Είναι εκεί. Η κατά Ιωάννη 17:21, την ίδια νύχτα που ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα, λέει «Να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Και στο 23, «Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου». Για να είναι τελειοποιημένοι σε σένα, ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς εμένα αγάπησες. Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου. Βλέπετε το πακέτο. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος, που ποθεί. Να απλώσει μέσα στο λαό του, στην κάθε ψυχή ξεχωριστά, και να μπορεί να ενεργεί μέσα από αυτά και μέσα στη ψυχή και στον κύκλο που επηρεάζει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει τον κύκλο του. Γονείς, φίλους, συγγενείς, γείτονες, συνάδελφους, ό,τι είναι, αυτό τώρα επηρεάζει ο Κύριος μέσα από το αγκείο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος Ιησούς δεν θα παραβιάσει ποτέ την ελεύθερη βούληση του ατόμου. Θα περιμένει από εμάς να αναγνωρίσουμε την κυριότητά του. Και πρέπει, για να κάνουμε την κυριαρχία του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, καθημερινή μας πραγματικότητα, ο πιστός πρέπει να υποτάσσει καθημερινά τη ζωή του στον έλεγχο του Πνεύματος. Κάθε τομέα της προσωπικότητάς του, κάθε τομέα της ζωής του. Δεν είναι ότι ευαυτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, είπα γλώσσες, τέλειωσε. Γιατί υπάρχει και αυτό στον κύκλο των πιστών. Αναγεννήθηκες, αμήν. Βαφτίστηκες στο νερό, αμήν. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο, αμήν. Α, είσαι πνευματικός. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εκεί τώρα είναι η αρχή. Δεν τελειώνει, είναι σαν να μπαίνεις από μία πύλη στον πνευματικό κόσμο πιο βαθιά και εκεί τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Βεβαίως ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά όπως είπα, με τη συγκατάθεσή σου. Γιατί αδερφοί, ξέρετε, είναι και τα κίνητρα της καρδιάς και τα κριτήρια του κάθε πιστού και της κάθε πιστής. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στην κόρη του, αυτός που σε θέλει είναι πιστός. Ναι, μαμά, πιστός είναι. Βαφτισμένο στο νερό, ναι. Βαφτίστηκε Πνεύμα Άγιο, ναι. Εντάξει. Είναι ευλογημένο. Και αμήν είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, αδερφοί. 1, 2, 3, τελειώσαμε. είναι η συνέχεια. Δηλαδή, κάθε πιστός, αφού εισέλθει μέσα από αυτήν την πύλη, έχει υποχρέωση να προχωρήσει με πίστη. Μα αφού είναι ο Κύριος μέσα μου, η σάρκα είναι εκεί, ο παλαιός άνθρωπος είναι εκεί, ο διάβολος απ' έξω είναι εκεί, ο κόσμος γύρω σου είναι εκεί, είμαστε βουτυγμένοι μέσα στο σύστημα του κόσμου. Δεν είμαστε στον ουρανό ακόμα. Άρα χρειάζεσαι καθημερινά πίστη, αποφασιστικότητα, να εξερευνήσεις μόνος σου και με τη βοήθεια βέβαια των κηρυγμάτων, των αδελφών κλπ. Αλλά ο Θεός είναι προσωπικός. Πρέπει μόνος του ο καθένας και η κάθε μία να εξερευνήσει όλες τις νέες δυνατότητες αυτού του υπέροχου πνευματικού βασιλείου στο οποίο έχει εισέλθει. Γιατί μπαίνεις σε ένα άλλο κόσμο, σε εισαγωγικά. Ο φυσικός, αλλά υπάρχει ο πνευματικός. Γιατί ένας αρχικός άντρας σε δει να γονείς στο κρεβατάκι σου και να προσεύχεσαι στο ταμείο σου, τι κάνει αυτός, μιλάει στον αέρα, δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι στο φυσικό. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ο φυσικός κόσμος, αλλά είναι παράλληλα και ο πνευματικός και ζούμε και στα δύο. Μην ξεχνάμε ότι όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι κρυμμένη στον Κύριο Ιησού. Φιλιππισίους 3:10. Και το Πνεύμα του Θεού θέλει να το αποκαλύψει αυτό στις καρδιές μας. Αυτή είναι η γνώση που επιθυμεί ο Παύλος, ο οποίος Παύλος μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και γνωριμίας με τον Κύριο γράφει Φιλιππισίους 3:10 «Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του και να συμμορφώσω τον εαυτό μου με το θάνατό Του». Διερωτάται κάποιος, «Καλά Παύλε, τόση εμπειρία με τον Κύριο, ο ίδιος ο Ιησούς κατέβηκε, σου μίλησε, σε τύφλωσε, σε ελευθέρωσε μετά, θεραπεύτηκες, ευαγγέλισες, τόσα θαύματα, τόσες εμπειρίες, έγραψες στη Μισή Καινή Διαθήκη». Και πάλι αυτός λέει «Να το γνωρίσω». Δεν τελειώνει αδερφοί ο Κύριος, είναι αεξάνλητος. Μην νομίζουμε ότι ξέρουμε λίγα πράγματα και εγώ γνωρίζω. Γνωρίζουμε κατά μέρος. Ξέρετε ότι ακόμα και όταν πάμε στον ουρανό μαζί του αιώνια θα τον γνωρίζουμε και θα το γνωρίζουμε. Δεν μπορεί αυτό το μυαλουδάκι να χωρέσει τον Κύριο μέσα και όλο το τι είναι ο Κύριος πραγματικά. Εδώ τα πιο απλά πράγματα που μας λέει, δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα. Σταματάει λίγο το μυαλό μας, λέμε πώς πάντα. Γιατί εμείς έχουμε μάθει αρχή ή τέλος, πριν, τώρα, μετά. Είμαστε μέσα στη σφαίρα του χρόνου εγκλωβισμένοι. Όταν λέμε τώρα ο Θεός υπήρχε πάντα, αυτό και κάπου το δεχόμαστε με πίστη, δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν πάμε να το αναλύσουμε, κάπου νιώθουμε άβολα, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να υπάρχει κάτι πάντα. Και πιο πριν ήταν ο Θεός, και πιο πριν ήταν ο Θεός. Να λέει η αρχή ήταν ο Θεός. Και στο τέλος το ανάποδο. Και αυτό μπορεί να το δούμε και στο θέμα του χώρου, εκτός από το χρόνο. Το σύμπαν λέμε είναι ατέλειωτο. Ναι, αλλά πάμε και κάτω, πολύ έχει κι άλλο παρακάτω. Και πιο κάτω και έχει κι άλλο, δεν τελειώνει. Πάλι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, γιατί είμαστε, θέλουμε να είναι αυτό, αυτό, εκεί. Έτσι μας έβαλε ο Κύριος στη σφαίρα του χρόνου και του τόπου. Αλλά στον ουρανό θα είναι εντελώς αλλιώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις εκπλήξεις που θα έχουμε. Θυμάστε στην έξοδο που ο λαός έπινε από την πέτρα και ξέρουμε συμβολικά ότι ο βράχος είναι ο Κύριος από τον οποίο προέρχονταν τα ποτάμια του νερού που κατά τύπο έπιναν οι Ισραηλίτες τότε από το βράχο κάθε μέρα. Αυτός είναι ο βαπτίζων και αυτός είναι ο χορηγός του ύδατος της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί ο πιστός, ο οποίος δεν συνειδητοποιεί και δεν εφαρμόζει αυτήν την αλήθεια της πλήρωσης με το Πνεύμα του Άγιο καθημερινά ή τέλος πάντων σε ταχτά διαστήματα, θα βιώσει λίγα ωφέλη από τις ευλογίες που ο Θεός προόριζε για αυτόν. Και αυτό, αδερφοί, συμβαίνει. Έχει αδέρφια που, όπως είπα, βαφτίζονται, αναγεννιούνται, βαφτίζονται στο νερό, βαφτίζονται στο Πνεύμα του Άγιο και μετά βάζουν την μπάλα κάτω που λέμε. Εντάξει, είμαι ένας πιστός, μια πιστή, έχω τις προδιαγραφές, πάω, έρχομαι εκκλησία, όλα καλά. Μπορεί τελικά να έρθει μέσα σου μια απογοήτευση και σε σένα και στους γύρω σου. Τόσο δηλαδή για τον εαυτό σου όσο και για τους άλλους. Να μην καταντήσουμε μη γέννητο αυτό που λέει ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης, Κορινθίους 13, έγινα σαν κύμβαλο αλλά αλλάζω, μόνο μια φωνή. Να λέω γλώσσες απλά και μόνο, αλλά η ζωή μου, η άλλη να μην έχει ζωή πνεύματος μέσα. Γιατί δεν εμβαθύνω μετά του Κυρίου. Ωραία ήταν η εμπειρία, γιατί θέλει ο Κύριος με τη γλωσσολαλιά, αλλά όπως είπα, εκεί είναι η πύλη. Είναι η πόρτα που πρέπει να προχωρήσουμε. Μπαίνεις, όπως είναι η θάλασσα γύρω μας, λίγο στο νερό. Βάλεις τα πόδια σου στο νερό. Μα μην μπήκες στο πνεύμα. Πας πιο βαθιά να κολυμπήσεις. Όχι, καλύτερα εδώ που πατάω στερεά. Το ρίσκο εισαγωγικά του να μπεις στον πνευματικό κόσμο και να τρέξεις, πρέπει να το πάρεις. Πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο. Και χρησιμοποιώντας την πλήρη προμήθεια του Θεού, αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο τομέα παρανόησης που πρέπει να διευκρινιστεί. Δηλαδή, μια προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού καθιστά σαφές ότι ο Θεός έχει δώσει κάθε πρόνοια για να καλύψει κάθε ανάγκη του πιστού, σε κάθε τομέα της ζωής του, σε κάθε τυχή. Πάλι και εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έχει, ας πούμε, νέους που είναι σε ηλικία γάμου που καίγονται για το τέρι τους. «Κύριε, ποια θα είναι, ποιος θα είναι, δείξε μου, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω». Και γίνεται αυτό, όλο τους το είναι. Μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται εκκλησία, να συζητούν, να βγαίνουν έξω, να μιλήσουν, αλλά είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί? Γιατί το πνεύμα είναι εδώ, αμήν, μέσα, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, που δεν λέω ότι είναι κακό, ο Θεός το έχει δώσει, να παντρεύονται οι νέοι, να κάνουν παιδιά, να προχωρούν, να κάνουν οικογένειες, αμήν. Αλλά δεν μπορείς να το ιδεολοποιήσεις αυτό και να το μεγαλώσεις τόσο πολύ που να μην μπορείς να ζήσεις και να το σκέφτεσαι μέρα νύχτα. Ενώ ο Κύριος ξέρει ότι μας έχει δώσει όλες τις πρόνοιες για να καλυφθεί κάθε ανάγκη. Είναι ανάγκη να έχεις παιδιά και δεν έχεις, ο Θεός θα το καλύψει. Είναι ανάγκη να έχεις απλά σύντροφο, ένα άτομο να σε αγαπάει που είναι δικαίωμα του καθενός. Ο Θεός θα το καλύψει. Και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε στη φυσική ζωή του ανθρώπου. Όταν μας λέει ότι ο Κύριος έδωσε τα πάντα για μας για να έχουμε πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη, εδώ είναι που πρέπει να βάλουμε την πίστη μπροστά. Γιατί αν ο νέος ή νέα έχει αναγέννηση, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα του Άγιο, τη γυναικούλα του, τον αντρούλη της, τέλεια όλα, το σπίτι, τα αυτοκίνητά τους, τις δουλειές τους, την εκκλησία, όλα ευλογημένα, αμήν, αλλά αυτό και ένας χριστιανός σαρκικός θα πει αμήν, γιατί είναι όλα καλά. Στην έλλειψη κατά κόσμο, στα μάτια των ανθρώπων, είναι που θα φωνεί η δύναμη του Θεού να καλύψει την ανάγκη του πιστού και να πει, ας πούμε, η αδερφή, θέλω σύζυγο, δεν τον έχω ακόμη, ο Κύριος γνωρίζει, εγώ είμαι ήσυχη. Εμπιστεύομαι τον Κύριο. Εδώ είναι η νίκη. Την ώρα που δεν το έχεις, το δώρο που περιμένεις, να έχεις πλήρη ζωή και να μην ζεις στη μιζέρια. Γιατί δεν το θέλει ο Κύριος να σέρνεσαι πνευματικά 10 χρόνια μέχρι να πάρεις αυτό που ζητούσες και τελικά το πήρες. Τι γίνεται αυτό το διάστημα? Ήταν μια ζωή χαμηλά που δεν το θέλει. Δευτέρα Κορινθίους 9:8. Και είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς, ώστε πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσεύεται σε κάθε έργο αγαθό. Έχουμε πάντοτε κάθε αυτάρκεια? Δεν έχουν όλοι, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αυτάρκεια. Αυτάρκεια είναι αυτό που σου χρειάζεται για να ζήσεις. Λέει και ο Παύλος αλλού, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Μα είμαστε με τις σημερινές ανάγκες. Εγώ θέλω πιο μεγάλο σπίτι, δεν με χωράει αυτό. Θέλω πιο μεγάλο αυτοκίνητο, δεν μου φτάνει αυτό. Αυτό είναι παλιό, θα ήθελα καινούριο. Καταλαβαίνετε, πρέπει ο πιστός να αντιληφθεί πνευματικά τι εννοεί ο Κύριος και αυτό θα το δώσει. Είναι δυνατός ο Θεός κάθε χάρη να την κάνει να περισσέψει σε εσάς. Όχι να έχουμε χάρη, να περισσέψει. Πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε κάθε τι, να περισσέπεται σε κάθε έργο αγαθό. Και Δευτέρα Πέτρου 1, πρώτο κεφάλαιο στο 3, καθώς η Θεία δύναμή Του είναι που μας έχει δωρήσει όλα όσα συντελούν στη ζωή και την ευσέβεια, διαμέσου της επίγνωσης Εκείνου που μας κάλεσε με τη δική Του δόξα και αρετή. Θεία δύναμη μας έχει δωρήσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Είναι Θεία δύναμη, αδερφοί, και είναι δώρο. Αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά που ο Κύριος δίνει. Γιατί αυτά τα εδάφια αποκαλύπτουν ότι η χάρη και η δύναμη του Θεού σε συνδυασμό με την επίγνωση του Ιησού Χριστού έχουν προνοήσει για την ανάγκη κάθε πιστού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το λόγο, σαν ζωντανό, σαν αληθινό, έστω και αν στη ζωή μας σήμερα, χθες, αύριο, δεν το δούμε στην πράξη. Γιατί ζούμε διαπίστεως. Δηλαδή νιώθεις μόνος, μόνη, απουσιάζει η χαρά του Κυρίου. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάνω εγώ πολλές φορές. Ο Κύριος μας υπόσχεται αιώνια ζωή, έτσι. Ξέρουμε ότι αυτή η ζωή, καλή, καλική, θα τελειώσει. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Είμαστε περαστικοί συνέχεια. Αλλά μιλάμε για την αιωνιότητα. Κάνε μια ερώτηση πραγματικά μέσα σου απόψε. Πόσο συχνά σκέφτεσαι την αιωνιότητα? Εκεί μια μέρα που, όπως είπαμε, το χρόνο μας φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά. Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, και ο Κύριος να μην έρθει σύντομα με την αρπαγή, ο κόσμος φεύγει. Είσαι 60 χρονών, σε 20-30 χρόνια, είσαι 20 χρονών, σε 50-60-70 χρόνια, φεύγει. Το χρόνο τι είναι αυτές οι δεκαετίες? Εκεί τώρα είναι η αιώνια ζωή που υπόσχεται ο Κύριος. Όπου δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει ρητίδα, μόμος, τίποτα, όλα τέλεια. Αλλά η σαρκικότητά μας, ο κόσμος σήμερα, το θέλημα να δούμε τον Κύριο να εργάζεται τώρα στη ζωή μας, να έχουμε ευλογίες τώρα, που δεν είναι κακό, μας σβήνουν, κατεβάζουν αυτό και το βάζουμε εκεί πίσω, στην άκρη του μυαλού μας. Εάν πραγματικά ζούσαμε μέσα στο Πνεύμα και σκεφτόμασταν αυτό, από εκεί θα αντλούσαμε δύναμη να περπατήσουμε τη σημερινή ζωή χωρίς πολλές έγνοιες. Και γιατί, Κύριε, το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν το επιτρέπεις αυτό? Και τι έγινε δηλαδή αν ζήσει κάποιος λιγότερα χρόνια από τα 90 που θα θέλαμε, 100? Και τι έγινε δηλαδή αν δεν έχουμε δικό μας σπίτι στη ζωή μας και μέναμε με ενίκιο? Και τι έγινε αν κάναμε ένα παιδί και δεν κάναμε 3, 4, 5? Και τι έγινε αν δεν παντρευθήκαμε στο τέλος, ας πούμε, δεν έγινε? Εκεί είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν μας φτάνει, γιατί βλέπουμε έτσι. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει και να σου πει, παιδί μου, σε ευλογώ και εδώ, αλλά κοίτα και εκεί, γιατί εκεί είναι το αιώνιο. Στους αιώνες των αιώνων. Ποιος το σκέφτεται αυτό? Και βλέπουμε το τόσο που η ζωή μας εδώ είναι τόση και δεν βλέπουμε αυτό. Μήπως ο εχθρός μας τυφλώνει, γιατί ο λόγος είναι εκεί, τα εδάφια είναι εκεί. Αλλά θέλουμε το τώρα. Μη βλέπεις λοιπόν εμπόδια αδιέξοδα. Πάντα υπάρχει διέξοδος και ευλογία από τον Κύριο. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα πράγματα που ήθελα και δεν γίνανε στο χρόνο που τα ήθελα. Ή δεν γίνανε καθόλου. Και βλέπω εκ των υστέρων ότι καλώς δεν γίνανε. Γιατί ο Κύριος είχε άλλο σχέδιο και άλλο έργο. Και ακόμη από δικά μας λάθη και ανοησίες που μπορεί να μην κάνουμε αυτό που ο Θεός θα ήθελε, βλέπω πάντα το χέρι του Κυρίου ότι, που λέει, τα πάντα συνεργούς τα αγαθώς αυτούς που αγαπούν τον Θεό, μπορεί να πήρες λαθασμένο δρόμο και μέσα από αυτό το λάθος ο Θεός, όταν έρθεις πίσω, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ανάγκη για την οποία ο Θεός δεν έχει ήδη κάνει μια τέλεια πρόνοια μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Τα διάφορα μέρη, αδερφή, της συνολικής πρόνοιας του Θεού είναι πολλά στη ζωή του πιστού. Και εδώ είναι και πάλι πολλοί άνθρωποι του Θεού που κάνουν ένα λάθος. Προσπαθούν να κάνουν ένα μέρος της πρόνοιας του Θεού να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο άλλου μέρους. Αλλά ο Θεός δεν θέλει έτσι και ποτέ δεν λειτουργεί έτσι. Και ένα πρακτικό παράδειγμα να δούμε στους Εφεσίους 6 από το 11, που μιλάει για την πανοπλία. Παίρνει ο Παύλος την πανοπλία τη ρωμαϊκή, τα κομμάτια που ντύνεται ένας Ρωμαίος στρατιώτης για να αντισταθεί στη μάχη, στα βέλη του εχθρού κλπ. Και αυτά τώρα τα βάζει στο πνευματικό, όπως τον... Πώς ήταν ο Ιώβ, που ο διάβολος παραπονιόταν στο Θεό και λέει, μα δεν τον περιέκλεισες γύρω-γύρω και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Σκεφτείτε μια αόρατη ασπίδα γύρω-γύρω από τον άνθρωπο του Θεού και όλα όσα είχε. Και έτσι θέλει και ο Κύριος για μας. Και λέει στους Εφεσίους 6:11, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Το βάζει σαν ντύσιμο. Και στο 13, δύο εδάφια πιο κάτω, δια τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού. Γιατί η πανοπλία είναι κάτω και την παίρνεις και τη φοράς. Όπως τους πυροσβέστες που βάζουν τα πόδια τους μέσα και τραβάνε τη στολή τους για να ντυθούν γρήγορα. Έτσι έμπαινε η πανοπλία στους στρατιώτες της εποχής. Και σε αυτά τα δύο εδάφια ο Παύλος τονίζει για την πλήρη προστασία που πρέπει να έχει ο πιστός, αλλά πρέπει να βάλει όλη την πανοπλία, όχι μερικά μέρη της. Και στα επόμενα εδάφια, τέσσερα εδάφια, απαριθμεί ο Παύλος τα τμήματα της πανοπλίας, τα έξι. Ζώνη, θώρακα, υποδήματα, ασπίδα, περικεφαλαία και τη μάχαιρα. Και τα πνευματικοποιεί, δηλαδή η ζώνη λέει της αλήθειας. Η ζώνη τη βάλανε γιατί ήταν τα ενδύματα, να μαζευτούν τα ενδύματα, να μπορεί να τρέξει ο στρατιώτης, να μην τον εμποδίζουν, να μπουρδουκλώνονται τα πόδια του στα ρούχα. Γιατί χωρίς την αλήθεια, η πνευματική ζωή καταραίει. Πρέπει να έχουμε αλήθεια μέσα μας, γι' αυτό μας λέει να βάζουμε τη ζώνη της αλήθειας. Μετά πάει στο θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μπαίνει εδώ για να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα, γιατί αν χτυπήσει το χέρι, το πόδι, αυτό θα τραυματιστεί, θα θεραπευτεί. Αλλά αν σου τρυπήσει την καρδιά, αν το πνεύμα, το στομάχι, πέθανες. Πνευματικά λέει εδώ το θώρακα της δικαιοσύνης. Γιατί προστατεύει την καρδιά, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις ενοχές ίσως που φέρνει ο εχθρός και πρέπει να μπούμε κάτω από το αίμα, από τη δικαιοσύνη του Κυρίου και να πω ότι είμαι δίκαιος, ενώ δεν είμαι, έκανα αδικίες. Κάτω από το είμαι δίκαιος βάζω το θώρακα της δικαιοσύνης, να μην μπορεί ο εχθρός να με ξεγελάει και να μου λέει είσαι άδικος και μπορώ να σε τρυπήσω και να σου φέρω ενοχές. Τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου, να περπατάει ο πιστός στερεά. Και οι Ρωμαίοι τότε τα σανδάλια τους τι ήταν, είχαν καρφάκια από κάτω για να δαγκώνουν το έδαφος, να μην γλιστράνε όταν περπατούσαν ανηφόρες, κατηφόρες. Πρέπει να έχουμε τα υποδήματα της προετοιμασίας του Ευαγγελίου, για να έχουμε την ειρήνη του Θεού, του Ευαγγελίου της ειρήνης, να έχουμε την ειρήνη του Θεού να προχωρήσει μπροστά το έργο. Η ασπίδα της πίστης. Τι είναι? Η ασπίδα δεν ήταν μια ασπιδούλα έτσι, ήταν θηρεός, σαν την πόρτα, θύρα, τόσο μεγάλη ορθογώνια, που έμπαινε ο στρατιώτης από πίσω και καλυπτόταν ολόκληρος. Τι ασπίδα? Της πίστης. Δηλαδή, απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Μα άλλα ακούω, άλλα βλέπω. Ο λόγος τι λέει? Η προστασία. Δηλαδή, χτυπάει την πόρτα η απιστία, πίστη, πήγαινε να ανοίξεις. Πάντα μπαίνει μπροστά για να μην μπορέσει να περισφρήσει μέσα σου και να σε διαλύσει εκ των έσω. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Βέβαια η γνώση της σωτηρίας, δηλαδή της τελικής σωτηρίας που λέμε. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, όπως τον Κύριο που νίκησε με τον Λόγο, τον διάβολο στην έρημο. Δηλαδή ο χριστιανός που φοράει όλα αυτά τα μέρη της πανοπλίας, προστατεύεται από το κεφαλί μέχρι το πέλμα των ποδιών του με αυτή την αόρατη προστασία, πανοπλία. Αλλά αν παραλείψει ένα μέρος από αυτά, εκεί τώρα η προστασία του πάβει να είναι πλήρης. Γι' αυτό λέω, δεν πειράζει, ας βάλω κάποια και κάποια άλλα, ο Κύριος θα φυλάξει γιατί είμαι καλός, γιατί έχω καλό θώρακα δικαιοσύνης. Αν ο χριστιανός φορέσει τα πέντε είδη από τα έξι που είδαμε, αλλά παραλείψει για παράδειγμα την περικεφαλαία, και έρχεται ο εχθρός με τις σκέψεις, με τις αναμνήσεις τις παλιές, με τις αμφιβολίες και σου τρυπήσει το μυαλό και συνέχεια σκέφτεσαι και δεν ξέρεις τι είσαι, τι να κάνω τα υποδήματα και τον ασπίδα και τη μάχαιρα κλπ. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, με έχει νικήσει. Γιατί μόλις τραυματιστώ, θα μειωθεί η ικανότητά μου να αντισταθώ, έστω και αν χρησιμοποιώ την υπόλοιπη πανοπλία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αντίθετα, ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει την περικεφαλαία και όλη την υπόλοιπη πανοπλία, αλλά να μην έχει, ας πούμε, τα υποδήματα. Για περπάτησε ρωμαϊκή εποχή ξυπόλυτος να πάει να νικήσεις τον εχθρό, ενώ φορείς την πανοπλία σου. Δεν θα μπορείς, θα καταπληγωθείς. Χρειάζεται να βάλεις τα υποδήματα σου για να περπατήσεις. Δεν μπορείς να έχεις γυμνά πόδια. Δηλαδή, ως στρατιώτης, Ρωμαίος, θα μειωνόταν η δύναμη του να προχωρήσει. Έτσι θα γίνει και στα πνευματικά για το παιδί του Θεού. Ή ένας χριστιανός μπορεί να φορέσει τα πέντε είδη της πανοπλίας και να μην πάρει τη μάχαιρα, που είναι το μόνο επιθετικό όπλο μέσα στην πανοπλία που μας δείχνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε κανένα μέσο να κρατήσει το εχθρό σε απόσταση, που μας λέει να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, να κατακτήσουμε την Κιχανάν και μέσα μας και γύρω μας, να ανοίξουμε την περιοχή μας, το territory μας, να μπορέσεις να κρατήσεις τον εχθρό μακριά, να μην είναι έκτο να σου χτυπάει συνέχεια και εσύ να είσαι εκεί έτσι με την πανοπλία μόνο. Σου δίνει τον λόγο, τη μάχαιρα για να τον κρατήσεις μακριά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που ο Θεός μας δίνει. Βλέπουμε επομένως ότι για πλήρη προστασία ένας χριστιανός πρέπει να φορέσει όλη την πανοπλία του, όλα τα μέρη που μας γράφει, που μας έχει προμηθεύσει. Αν παραλείψεις ένα, δύο, τα άλλα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη αυτή. Και ο Θεός μας το δείχνει αυτό. Δηλαδή έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φορέσει και να το φοράει όλο. Δεν υπάρχει λόγος να αφήνεις κομμάτια πίσω. Η ίδια αρχή ισχύει για ολόκληρη την προμήθεια του Θεού για τον χριστιανό. Κολοσσαείς 4:12. Το δεύτερο μισό. Ο Επαφράς προσευχήθηκε για τους Κολοσσαίους χριστιανούς και λέει: «Πάντοτε αγωνίζεται για σας τις προσευχές για να σταθείτε τέλειοι και πλήρως βεβαιωμένοι σε κάθε θέλημα του Θεού». Αυτό θέλει, να σταθούμε τέλειοι ή να σταθείτε τέλειοι και πεπληροφορημένοι εν παντή θελήματα του Θεού, λέει το κείμενο. Αυτό ζητά ο Κύριος και θέλει από μας. Και αυτό πρέπει να θέλουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ένας χριστιανός για να σταθεί έτσι τέλειος και πλήρης σε όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να επωφεληθεί από όσα ο Θεός έχει προνοήσει για αυτόν μέσω του Χριστού. Δεν μπορεί να παραλείψει κανένα κομμάτι από την προμήθεια του Θεού, τη συνολική προμήθεια, και στη συνέχεια να περιμένει ότι ένα άλλο μέρος θα την υποκαταστήσει. Και αδερφοί, ακριβώς σε αυτό το σημείο αρκετοί χριστιανοί παραστρατούν στη σκέψη τους. Δηλαδή, συνειδητά ή ασυνείδητα συλλογίζονται ότι αφού έχω επωφεληθεί από ορισμένα μέρη της προμήθειας του Θεού, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για άλλα μέρη που έχω παρακάμψει. Άστα, δεν πειράζει. Θα σε κυνηγούν πίσω μετά. Πρέπει να προσέχουμε όλη την ασπίδα μας. Σκέψου, εγώ το βλέπω έτσι πνευματικά, σαν έμεσα έναν αυγό μεγάλο, αόρατο, και είναι κλειστό, δεν μπορεί ο εχθρός να μπει. Αλλά έχω ένα-δύο τρυπούλες, ρογμές. Εκεί ο εχθρός θα έρθει να χτυπήσει. Μα γιατί, Κύριε, επέτρεψες απ' εκεί, δεν γίνεται να έρθει απ' εδώ? Ο εχθρός, αδερφοί, πώς το βλέπω, είναι πνεύμα. Είναι συνέχεια εκεί, στη σφαίρα. Βλέπει το Λάζαρο, βλέπει το αυγό. Πάει εκεί, χτυπά, κλειστό, κλειστό, κλειστό, και βλέπει μια ρογμή. Απ' εκεί θα μπει. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί όταν έχουμε αδυναμίες, εκεί μας χτυπάει στις αδυναμίες? Γιατί εκεί είμαστε ευάλωτοι. Εκεί θα έρθει. Εκεί που το ανοίγεις πόρτα, εκεί θα έρθει. Αν βρω στο δρόμο ένα πενιντάρικο, ας πούμε, και έπεσε από την τσέπη κάποιο, δεν έχω μέσα μου εγώ προσωπικά να πάω να το πάρω στην τσέπη, να το βάλω γιατί ο Θεός μου έστειλε λεφτά. Θα του πω, έλα, τα λεφτά σου πάρτα. Δεν μπορεί να με χτυπήσει ο διάβολος εκεί. Και δεν με χτυπάει γιατί δεν ξέρω ότι είμαι δυνατός σε αυτό. Αλλού που είμαι αδύνατος, εκεί θα έρθει. Και είναι παντογνώστης ο διάβολος? Όχι. Αλλά βλέποντας το παιδί του Θεού ότι εδώ, εκεί, εκεί υπάρχει αδυναμία, γι' αυτό βλέπεις ένα πιστό που πέφτει στο ίδιο. Έχει, ας πούμε, αδυναμία στο αλκοόλ. Θα το βλέπεις να αγωνίζεται σε αυτό. Άλλος μπορεί να καπνίζει. Άλλος μπορεί να έχει σκέψεις πορνείας. Άλλος μπορεί να κακολογεί. Άλλος να είναι ευέξαπτος, να του λες κάτι και να γίνεται φωτιά. Εκεί θα σου ρίχνει βενζίνη αυτό για να πάρεις, για να γίνει ο καυγάς. Ενώ ο άλλος δεν έχει θέμα και έτσι δεν τον ενοχλεί. Θα σε χτυπάει ο εχθρός εκεί που του δείχνεις ότι είσαι ευάλωτος. Γι' αυτό πρέπει να κλείνουμε, να βάζουμε την πανοπλία μας ολόκληρη. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος έχει προμηθεύσει ένα πλήρες σετ πανοπλίας και περιμένει από το παιδί του να το φοράει όλο. Για παράδειγμα, αρκετοί χριστιανοί δίνουν έμφαση στην ομολογία στόμα με στόμα. Αμήν. Ευαγγελισμός, τι ωραίο πράγμα. Αλλά αμελούν τις πρακτικές τυχές της καθημερινής χριστιανικής ζωής. Μπορεί να πάνε στο σπίτι του ο πιστός μετά τον Ευαγγελισμό και να κάνει καυγά με τη γυναίκα του, να τους ακούει η γειτονιά. Άλλοι είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους, τους βλέπεις όμορφα, ωραία, η οικογένειά τους, η δουλειά τους, όπως πρέπει, σωστοί άνθρωποι, αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους να ευλογήσουν τον Κύριο. Δεν πειράζει, λέει. Θα δει τη ζωή μου, θα δει τη συμπεριφορά μου και με τον καιρό θα καταλάβει και θα έρθει να με ρωτήσει και θα του ομολογήσω. Είναι κρυψοχριστιανοί που λέμε. Και κάθε ένας από αυτούς τους τύπους τίνει να επικρίνει ή να περιφρονεί τον άλλο. Αυτός όλα μιλάει για τον Κύριο, με τον Κύριο και κοίτα τη ζωή του πώς είναι. Ο άλλος λέει είναι εκεί και ούτε ανοίγει το στόμα του να μιλήσει. Τόσες ευκαιρίες, τόσες ψυχές του φέρνει μπροστά ο Κύριος. Μήπως και τον κακολογήσουν ή τον ειρωνευτούν. Και οι δύο τύποι είναι ελαττωματικοί. Γιατί η καλή χριστιανική ζωή δεν υποκαθιστά τη μαρτυρία από στόμα σε στόμα και από την άλλη πλευρά η μαρτυρία από στόμα σε στόμα δεν υποκαθιστά την καλή χριστιανική ζωή. Ο Θεός απαιτεί και τα δύο. Και ο πιστός που παραλείπει είτε το ένα είτε το άλλο δεν είναι τέλειος, δεν είναι ολοκληρωμένος σε όλο το θέλημα του Θεού. Και πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε. Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί δίνουν μεγάλη έμφαση στα πνευματικά χαρίσματα, αμήν, αλλά παραμελούν τον πνευματικό καρπό. Άλλοι δίνουν όλη τους την έμφαση στον πνευματικό καρπό, αλλά δεν δείχνουν ζήλο για να αναζητήσουν πνευματικά χαρίσματα. Εγώ είμαι ταπεινός. Μα δεν πάει έτσι. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 14 στην αρχή. Διώκετε την αγάπη. Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δε ή να προφητεύετε. Επιδιώκετε την αγάπη, να ποθείτε όμως με ζήλο τα πνευματικά και περισσότερο να προφητεύετε. Σου λέει να το κάνεις, να το ζητάς. Δεν είναι εγωιστικό. Με άλλα λόγια, ο Θεός απαιτεί τόσο πνευματικά χαρίσματα όσο και πνευματικό καρπό. Τα χαρίσματα δεν υποκαθιστούν τον καρπό. Εγώ προφητεύω όλη μέρα στην Εκκλησία από τον Κύριο. Προφητείες, άρα το τι κάνω σπίτι μου και αλλού δεν έχει σημασία. Έχει. Και ο καρπός δεν υποκαθιστά τα χαρίσματα. Και πάλι, παρουσιάζοντας το Ευαγγέλιο, υπάρχουν άλλοι που λένε, ας πούμε, για την πρόγνωση του Θεού και των προορισμών του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, ξέρει που θα πας στο τέλος. Εγώ και εσύ δεν ξέρουμε, αλλά σου λέει στον Ευαγγελισμό, μιλάς. Και επικεντρώνεται σε αυτό ο Κύριος. Άλλοι παρουσιάζουν μόνο εκείνα που ασχολούνται με την ελεύθερη ανταπόκριση της θέλησης του ανθρώπου. Ότι ο Θεός χτυπά την πόρτα σου, το πόμολο δεν είναι απ' έξω για να μπει μέσα, εσύ πρέπει να το ανοίξεις, μέσα στην ελευθερία να δεχτείς τον Κύριο. Και τα δύο είναι σωστά, αλλά υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διδασκαλίες. Πρέπει να μπαίνει σωστά το πακέτο, να καταλαβαίνει η ψυχή τι πραγματικά γίνεται στο πνευματικό. Γιατί από μόνη της κάθε πτυχή είναι παραπλανητική. Ναι, ο προορισμός, ξέρει ο Θεός βεβαίως, ο Θεός έκανε τον κόσμο, λέει, σε 6 μέρες και την 7η αναπαύθηκε. Ο Κύριος αναπαύεται ήδη στο θρόνο του. Και βεβαίως ξέρει ο Λάζαρος και ο Κώστας και ο Γιάννης στο τέλος που θα πάνε ή που δεν θα πάνε. Ξέρει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό να το πεις στη νέα ψυχή. Πρέπει να ξέρει και τι θα κάνει, ούτως ώστε να είσαι σε τόπο που ο Θεός θέλει να είσαι. Γιατί, ας πούμε εγώ τώρα, έτσι λέω, Κύριε, θα είμαι στην ουράνια ζωή ή θα τα κάνω θάλασσα στον δρόμο και θα πάω, θα χαθώ. Ο Θεός σου λέει, εσύ αποφασίζεις, εγώ ξέρω, αλλά εσύ δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρουμε, συνέχισε τον δρόμο τον καλό και εκεί θα είσαι. Και θα το ήξερα εγώ από πριν. Πολλοί μπλέκονται σε αυτό και λένε, τι να κάνω, τι να προσπαθήσω. Αν ο Θεός με κατάταξε στην κόλαση, τέλειος. Και υποφέρουν οι άνθρωποι και καίγονται εκεί μέσα τους γιατί ο Θεός με απέρριψε. Τι να κάνω, ό,τι και να κάνω, αν ο Θεός αποφάσισε να χαθώ, θα χαθώ. Τρέλες. Ενώ δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο σωστά ότι πάρε παιδί μου σωστή απόφαση. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σε κατατάξει μέσα στους Αγίους Του, αλλά μέσα στην ελευθερία σου πρέπει να αποφασίσεις. Φυσικά ξέρει από πριν ποιοι θα είναι στην αιώνια απώλεια. αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και εσύ εκεί, εφόσον έχεις την ευκαιρία τώρα να το δεχτείς. Βλέπετε, περιπλέκονται τα πράγματα με διδασκαλίες που ο Κύριος σου λέει βάρτε στη σωστή θέση. Δηλαδή το συνολικό σχέδιο της σωτηρίας περιέχει τόσο χώρο για τον προορισμό που ο Θεός έχει, όσο για την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι λάθος να τονίζουμε περισσότερο το ένα αποκλείοντας το άλλο. Και η ίδια γενική αρχή, αδερφοί, ισχύει και για το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Επανέρχομαι ότι για τους πιστούς που επιθυμούν ειλικρινά να έχουν μια ζωντανή πληρότητα, μια ζωή καρποφορίας χριστιανικής, το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο είναι ο μοναδικός δρόμος που έχει παράσχει ο Θεός. Αλλά αυτό δεν υποκαθιστά τα άλλα μέρη που είπαμε, τα κύρια της χριστιανικής εμπειρίας, του καθήκοντος. Γιατί το παράδειγμα της βάφτισης με το Πνεύμα το Άγιο δεν υποκαθιστά το να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Τι να προσευχηθώ, εγώ είμαι στο Πνεύμα όλη μέρα με τον Κύριο. Θα γονατίσεις και θα προσευχηθείς. Δεν υποκαθιστά το να διαβάζεις το Λόγο. Μπορεί να μην είναι σε βιβλίο, σήμερα μπορεί να είναι από μια ταμπλέτα, το κινητό. Διάβαζε το Λόγο ή έστω άκουε το Λόγο. Όπου η τεχνολογία και ο Κύριος επέτρεψε στην εποχή μας να έχουμε το Λόγο του Θεού άφθονο. Στο ράφι, στο προνομάτιο, στο κομμωδίνο σου, στο κινητό σου, στην ταμπλέτα σου, στο ΕΚΕ, το ραδιόφωνο. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, είμαστε στο Μεσαίωνα και δεν βρίσκουμε, δεν έχουμε δικαιολογία. Ούτε είναι δικαιολογία, αφού το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μου, τι να διαβάσω το Λόγο, ο Λόγος ζει μέσα μου. Όχι, γιατί όταν έρθει η ώρα της φωτιάς, θα πρέπει να πεις τα λόγια. Μα τα λόγια θα τα πεις από εμπειρία του Λόγου. Δεν θα σου φέρει ο Θεός λόγια να πεις τα οποία δεν γνωρίζεις. Λέει, όταν σας βάλουν να απολογηθείτε, το Πνεύμα του Θεού θα σας δώσει τα λόγια. Αμήν, ποια λόγια, τα οποία έχετε μέσα σας. Ο Ιησούς όταν ήταν στους πειρασμούς στην έρημο και έλεγε τα λόγια είναι γεγραμμένο, δεν τα έλεγε από το μυαλό του. Ήξερε το Λόγο και έβγαιναν τα εδάφια σωστά να χτυπήσει το διάβολο. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα που πολλοί πιστοί δεν το αντιλαμβάνονται και λέει αφού βαφτίστηκα πριν με Άγιο δεν χρειάζεται τώρα. Ο Θεός είναι μέσα μου. Ή το να μην έρχεσαι εκκλησία. Δεν χρειάζεται να πει εκκλησία τώρα και ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι πιστοί εκεί που πρέπει. Κάθομαι στο σπίτι μου και εγώ είμαι με τον Κύριο. Εγώ έχω τον Κύριο. Φυσικά και έχεις τον Κύριο. Προσωπικός είναι ο Κύριος για τον κάθε πιστό. Αλλά όταν μας γράφει ο Λόγος του Θεού να μην αμιλείτε να συνέρχεστε ομού όπως είναι συνήθεια ίστινας σε ορισμένους και τότε συνηθίζει να μην πηγαίνουν, γιατί δεν είναι αδερφοί και μόνο το να μην πάω γιατί δεν έχω ανάγκη. Έχουν άλλη ανάγκη την παρουσία μου. Για να πας εσύ στην εκκλησία με τα βάρη σου και να κοιτάξεις γύρω πού είναι τα αδέρφια μου, λείπουν όλοι. Ο άλλος σπίτι του, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στη θάλασσα. Κύριε, πού είναι το σώμα σου. Χρειάζεται να είναι όλοι πιστοί μαζί, γιατί ο ένας ζεσταίνει τον άλλο. Έτσι, όπως τα αρνάκια που είναι όλα μαζί και φυλάει το ένα το άλλο. Άρα μην το βλέπεις εγωιστικά ότι πήγα εκκλησία και δεν πήρα. Δεν πήρες, δώσε. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια χειραψία, έναν καλό λόγο. Δεν ξέρεις το αδερφό σου ή αδερφή σου τι περνάει. Και μόνο η παρουσία σου βοηθάει. Είναι σαν είσαι μια φλογίτσα και οι άλλες φλόγες φουντώνουν. Φέρνει τη ζεστασιά. Επομένως, αδερφοί, ένα παιδί του Θεού που είναι πιστό σε όλες αυτές τις άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής, αλλά δεν έχει λάβει το πνεύμα, το βάφτισμα με το Πνεύμα του Άγιο, πιθανότατα θα αποδειχθεί και πιο αποτελεσματικός χριστιανός και από αυτόν που έχει λάβει το πνεύμα. Αλλά παραμελεί άλλες πτυχές της χριστιανικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί του Θεού που είναι ήδη πιστό στα αυτά τα άλλα καθήκοντα, λάβει το Πνεύμα το Άγιο από πάνω, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα που λέμε, η αποτελεσματικότητα όλων των δραστηριοτήτων του θα ανέβει κατά κορύφα. Γιατί θα έρθει η ευλογία και η αύξηση από τον Κύριο. Να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα που το γράφει εδώ στη μελέτη αυτή. Έχουμε δύο άντρες που περιποιούνται τους κήπους τους. Ο Α και ο Β. Ο Α έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει τη σωλήνα του νερού, το λάστιχο, το βάζει στη βρύση, ανοίγει τη βρύση και ποτίζει όλα τα δέντρα εύκολα και ωραία. Ρέει το νερό, άφθονο και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, απλώς το κατευθύνει. Ο Β δεν έχει λάστιχο. Έχει ένα ποτιστήρι. Ραντιστήρι, πώς το λένε. Το γεμίζει στη βρύση, την κλείνει, πάει εκεί, ποτίζει το ένα δέντρο. Έρχεται πίσω, πάτε το άλλο, πάει στο άλλο. Πήγαινε έλα, να κάνει όλο τον κήπο. Στο τέλος και οι δύο ποτίζουν τον κήπο. αλλά βλέπουμε το πλεονέκτημα του α με το λάστιχο, που το μόνο που χρειάζεται είναι να το κατευθύνει. Και λέμε τι ωραία, συνεχής ροή. Ο β έχει το μειονέκτημα να μεταφέρει πέρα δόθε κουραστική δουλειά και λέμε κύριε, αν είχε το λάστιχο τι ωραία που θα ήταν. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτός ο β με το ποτιστήρι έχει ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Σταθερός, αγαπάει τον Κύριο, αγαπάει το έργο, αγαπάει τον κήπο. Κάθε λουλούδι, κάθε δέντρο. Ενώ ο α είναι αμελής, τεμπέλης, αναξιόπιστος, αλλά έχει το λάστιχο. Μερικές φορές μπορεί να ξεχάσει εντελώς να ποτίσει τον κήπο. Άλλες φορές μπορεί να παραλείψει κάποια δέντρα. Αλλού να βάλει πολύ νερό, να τα πνίγει που δεν χρειάζεται και αλλού να μένουν ξηρά. Ενώ έχει το λάστιχο. Από την άλλη πλευρά, ο Β είναι δραστήριος, επιμελής, αξιόπιστος. Δεν ξεχνάει ποτέ να ποτίσει. Κάθε ένα ακριβώς. Και επειδή το νερό είναι πολύτιμο, που το κουβαλάει, ποτίζει ακριβώς κάθε σταγόνα εκεί που πρέπει. Δεν το χύνει, δεν το σπαταλάει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Προφανώς ο Β με το ποτιστήρι έχει κάνει πιο καλό έργο και έχει πιο πλούσιο κήπο. Ωστόσο, θα είναι εντελώς λάθος να πούμε φταίει το λάστιχο ή φταίει το ποτιστήρι. Δεν έχει να κάνει με τα μέσα, έχουμε να κάνουμε με τους δύο χαρακτήρες. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, αν το δούμε πνευματικά, όσον αφορά τον α, ο οποίος έχει το νερό, το ζωντανό που τρέχει, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, ενώ άλλος είναι ο αναγεννημένος, πιστός, αλλά δεν έχει λάβει αυτή την εμπειρία και κουβαλάει πέρα δόθε με το ποτιστήρι να κάνει τη δουλειά αυτή που είναι πολύ πιο κουραστική. Ο α είναι αμελής, τεμπέλης, ασταθής, αναξιόπιστος σε άλλες πτυχές του χριστιανικού καθήκοντος. Γιατί όπως είπα συμβαίνει. Βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο και έκατσες. Ο β με το ποτιστήρι αντιπροσωπεύει τον πιστό που δεν έχει λάβει το πνεύμα αλλά είναι επιμελής, αξιόπιστος, ενεργός σε άλλους τομείς του χριστιανικού καθήκοντος. Ναι, ο Β είναι πιο καρποφόρος τελικά. Αλλά, όπως είπα, είναι λάθος να πούμε άρα δεν χρειάζεται το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο, αφού κοίτα τα αποτελέσματα. Γιατί συμβαίνει, αδερφοί, όπως είπα στην αρχή. Λέει ο μη βαφτισμένος με πνεύμα, μια χαρά είναι η ζωή μου και βλέπω και τη ζωή του άλλου που λέει είναι βαφτισμένος και μιλάει γλώσσες και δεν βλέπω και καμιά διαφορά, μη σου πω ότι είναι και κατώτερός μου σε εισαγωγικά. Δεν προσεύχεται, δεν ευαγγελίζει, δεν τον νοιάζει, αλλά είναι βαφτισμένος. Εγώ κάνω περισσότερα. Άρα χρειάζομαι το πνεύμα τελικά ή δεν το χρειάζομαι? Το λάθος δεν έγκυται στην ίδια την εμπειρία, αλλά στην αποτυχία του α να χρησιμοποιήσει σωστά στην καθημερινή τη ζωή αυτά που ο Θεός του έδωσε, το μέσο που του έδωσε. Και επιπλέον, αν η γενική πιστότητα του χαρακτήρα του Β με το ποτιστήρι εμπλουτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο και έχει αυτή την εμπειρία, σίγουρα η ζωή του θα αλλάξει και θα γίνει και πιο αποδοτική και πιο ξεκούραστη για τον ίδιο. Άρα, το βάφτισμα εν πνεύματι θα παράγει το όφελος και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει, μόνο όταν ενώνεται με την ενεργό υπηρεσία σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως είπα. Όσο και αν θαυμάζουμε βέβαια την πιστότητα του Β με το ποτιστήρι, πρέπει να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είναι ανοησία να κουβαλάς τον κουβά και να πηγαίνεις να ποτίζεις ένα-ένα τη στιγμή που ο Θεός σου δίνει το δώρο, γιατί είναι δώρο, πάρε παιδί μου το λάστιχο και πότισε. Θα ευκολυνθείς κι εσύ και εγώ, λέει ο Κύριος. Γιατί θα κάνουμε τη δουλειά μας, συνεργάτες του Θεού όπως είμαστε, πολύ πιο εύκολα και αποδοτικά. Δηλαδή είναι λάθος που δεν ανταλλάζει το ποτιστήρι με το λάστιχο επειδή βλέπει τον άλλο, δεν προχωράει, επειδή δεν νοιάζεται. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλώς ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που μπορεί να αποσπαστεί από ολόκληρο το πλαίσιο της χριστιανικής εμπειρίας και του καθήκοντος. Θα παράγει τα ωφέλη και τις ευλογίες που ο Θεός προτίθεται να δώσει μόνο όταν ενώνεται με ενεργό χριστιανική υπηρεσία. Πρέπει να το δούμε έτσι όπως το βάζει ο Κύριος. Και ένας λόγος γι' αυτό, αδερφοί, είναι και το ότι μπαίνοντας σε αυτή την πνευματική σφαίρα, όπως είπα, από την πύλη αυτή, μπαίνοντας στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι μόνο τα θετικά που μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αλλά αν δεν λάβεις και δεν εργαστείς με τον Κύριο, ο εχθρός καραδοκεί. Βλέπει ότι μπαίνει στον πνευματικό κόσμο και δεν του αρέσει και υπάρχει μια νέα πνευματική σύγκρουση που πιθανό το παιδί του Θεού να μην την είχε πριν. Δηλαδή, διεισδύει το παιδί του Θεού, μπαίνει πιο βαθιά στον πνευματικό κόσμο. Ως λογική συνέπεια, η αυξημένη δύναμη από τον Θεό φέρνει και αυξημένη αντίδραση από τον εχθρό της ψυχής μας. Μα θα μας φυλάξει ο Κύριος? Βεβαίως και θα φυλάξει, εάν χρησιμοποιήσεις το λάστιχό σου και κάνεις τη δουλειά που ο Θεός θέλει. Γιατί ο χριστιανός, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κάνει χρήση της δύναμης που λαμβάνει από το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε επίθεση του Σατανά, είτε αυξημένη είτε μειωμένη. Αλλά ο χριστιανός που λαμβάνει το βάφτισμα παραμελεί όλες τις άλλες πτυχές, όπως είπαμε, του χριστιανικού καθήκοντος, θα βρεθεί σε μια επικίνδυνη θέση. Θα ανακαλύψει ότι το βάφτισμα με το Πνεύμα έχει ανοίξει μια πνευματική πόρτα, πνευματική του φύση, σε μορφές επιθέσεων και καταπιέσεων που ίσως δεν είχε προηγουμένως. Γιατί δεν έχει τη δύναμη που ο Θεός δίνει για να ανταποκριθεί σε ενάντια στη δύναμη του Σατανά. Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή τα όπλα τα πνευματικά που του δίνει. Γι' αυτό λέω, δεν είναι παιχνίδι να βαφτιστώ στο νερό, να βαφτιστώ και στο Πνεύμα του Άγιο για να γίνω ένας υποπτήρας.

πανεπιστήμιο έχεις άλλα πράγματα να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι παιχνίδια και εκτός αν προειδοποιηθεί και προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες επιθέσεις, μορφές επίθεσης, μπορεί το παιδί του Θεού να υποκύψει στα τεχνάσματα και τις επιθέσεις του εχθρού και τελικά να υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν εισέλθει στο νέο βασίλειο της σύγκρουσης. Γι' αυτό όταν ευαγγελίζουμε και λέμε σε έναν πιστό ότι ο Κύριος κάνει αυτό και αυτό, δεν είναι να λέμε αμέσως για το Πνεύμα το Άγιο και τις γλώσσες και τις εμπειρίες. Πρέπει να χτιστεί ωριμότητα μέσα στη ψυχή. Έλα στον Κύριο, δέξου τον στη ζωή σου, έρχεται. Αναγεννήθηκε, αμήν. Βλέπεις ένα μικρό διάστημα της ζωής του ότι στέκει καλά. Έλα να βαφτιστεί στο νερό. Μα το πνεύμα περίμενε. Σειρά. Βαφτίζει είναι Πνεύμα Άγιο. Εντάξει, καμιά φορά ο Κύριος μας προλαβαίνει και τα κάνει πιο γρήγορα γιατί βλέπει μπροστά. Αλλά κανονικά πρέπει να χτιστεί η ψυχή. Εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο 3 χρόνια μετά που πίστεψα. Και είχα τη διδασκαλία. Δεν λέω για τις άλλες εκκλησίες που σου λένε δεν χρειάζεται, γιατί να πω και αυτό παρενθετικά. Πολλοί πιστοί δεν βαφτίζονται ποτέ με Πνεύμα Άγιο, γιατί ποτέ δεν είχαν τη διδασκαλία για αυτό. Σου λένε δεν χρειάζεται, παιδί μου, ήταν για τότε, δεν χρειάζεται τώρα. Να, μια χαρά είμαστε. Μα αφού είναι δώρο, μεν, αλλά πρέπει να το εξητήσεις. Αν η ψυχή δεν το εξητεί, γιατί λέει όχι, δεν θέλω. Μήπως είναι και κάτι κακό, κανένα πνεύμα, όχι, δεν θέλω, δεν θα έρθει ο Κύριος. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός το έχει δώσει σε όποιον το εξητεί. Αυτοί που ζητάνε και ξαναζητάνε, τελικά τους το δίνει. Αλλά σας λέω, πέρασαν χρόνια. Γιατί πέρασαν χρόνια? Ο Θεός ξέρει, ίσως έπρεπε να οριμάσω, να φτάσω εκεί που έπρεπε για να το πάρω. Δεν λέω ότι η τριετία είναι κανένας νόμος, άλλοι το λαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλά να μεγαλώνει ο πιστός, να οριμάζει, να περάσει τις καταστάσεις και να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται και τους κινδύνους, σε εισαγωγικά, ότι θα μπει σε ένα νέο πνευματικό κόσμο και πρόσεχε. Και λες, μαζί με τον Κύριο, κανένα πρόβλημα. Και προχωράς. Καταλαβαίνετε, γιατί, να δούμε ένα παράδειγμα, πριν κλείσω με τον Κύριο Ιησού, ο οποίος, Λουκάς 4, στην αρχή, μετά που βαφτίστηκε, χρήστηκε, αντιμετώπισε αμέσως αναμέτρηση με τον εχθρό της ψυχής μας. Λέει, Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν το πνεύματι εν τη ερήμο. Ημέρας 40 πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Πλήρης Πνεύματος Αγίου φέρθηκε από το πνεύμα στην έρημο. Αυτή ήταν η ίδια αιτία που ήρθε σε σύγκρουση με το διάβολο σε αυτόν το στάδιο της διακονίας του, για να πειραστεί, λέει, από τον εχθρό. Και στα επόμενα 11 εδάφια ο Λουκάς καταγράφει πόσο ο Ιησούς αντιμετώπισε και ξεπέρασε τους διαδοχικούς πειρασμούς του σατανά και μας λέει στο 14 «Και υπέστρεψε ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία». Παρατηρήστε τη νέα φράση που χρησιμοποιεί εδώ ο Λουκάς. «Εν τη δυνάμη του Πνεύματος». Ενώ πριν πήγε στην έρημο γεμάτος από το Πνεύμα, μετά τις μάχες που έδωσαν τις πνευματικές, βγήκε από την έρημο εν τη δυνάμη του Πνεύματος. Βλέπετε πιο πάνω εμπειρία από εκεί που ήταν. Γιατί λέμε «Είμαι πλήρης Πνεύματος». Αμήν. Αλλά θέλεις τη δύναμη του Πνεύματος και η δύναμη θα γίνει μετά τις μάχες, θα φανεί το τι έχεις. Η πλήρης δύναμη του Πνεύματος ήταν τώρα στην ελεύθερη διάθεσή του για να μπορέσει να κάνει τη Θεία Διακονία του ο Κύριος. Θα μου πείτε, μα είναι ο Κύριος Ιησούς. Είναι ένα παράδειγμα για να δούμε και εμείς ότι αυτό γίνεται. Βαφτίστηκες. Μη λες, μα γιατί είχα επίθεση. Πώς το επέτρεψε ο Κύριος? Το επιτρέπει γιατί τώρα πια γίνεσαι ένας πολεμιστής. Βάλεις την πανοπλία σου και προχωράς. Έχεις να κατακτήσεις εδάφη. Ποιος εχθρός θέλει να σου τα παραδώσει έτσι? Τόσο καιρό ήσουν για τον εαυτούλη σου και μόνο. Πιστός. Τώρα θες να μπεις στην περιοχή του εχθρού. Μπαίνεις στη Χαναάν του. Φύγε από εδώ. Κόβεις με τον λόγο. Δεν του αρέσει. Ο Θεός θα δώσει τη δύναμη, αλλά πρέπει και εσύ να σταθείς με την πανοπλία σου. Πώς είχε εισέλθει ο Κύριος σε αυτό το ψηλότερο επίπεδο εμπειρίας? Αντιμετωπίζοντας τον εχθρό πρόσωπο με πρόσωπο. Και επιπλέον, Εφεσίους 6:17, για να τον νικήσει ο Ιησούς, ένα όπλο χρησιμοποίησε. Την περικεφαλαία κλπ. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστιν ρήμα Θεού. Το ρήμα του Θεού, το λόγο. Δείτε τον Κύριο πνευματικά με το στόμα του να βγαίνει η μάχαιρα και να χτυπάει και να κόβει το διάβολο. Κάθε φορά που ο σατανάς τον πειράζει, ο Ιησούς πώς ξεκινούσε τη φράση? Είναι γεγραμμένο. Αλλά προσέξτε, δεν έλεγε εδάφια από την άκρη ότι πέσει. Τι είναι το γεγραμμένο? Ήξερε ανάλογα με το τι έλεγε ο εχθρός,

0: θα αντλήσει από το λόγο για να χτυπήσει. Εάν εγώ και εσύ δεν διαβάζουμε το λόγο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε και βαφτισμένοι με Άγιο, πάμε και εκκλησία, ακούμε λίγα εδάφια, είναι αρκετά. Όταν έχεις την επίθεση, πώς θα πεις, είναι και γραμμένο και θα πεις, τι θα πεις. Θα σου λέει ο διάβολος άλλα και εσύ θα λες άλλα, αυτά που ξέρεις. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είναι το μαχαίρι να κόψει εκεί που πρέπει. Να δώσεις την κατάλληλη απάντηση. Πώς θα σου δώσει την κατάλληλη απάντηση, αν δεν ξέρεις το λόγο. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι αρκετό το να βαφτιστώ για να έχω την ταπέλα του πνευματικού ανθρώπου. Αλλά το θέμα είναι, να σας το πω αλλιώς, αδερφοί, έχει πιστούς που λένε γλώσσες και ο Θεός είναι μακριά τους, δυστυχώς. Μηχανικά τους έμεινε αυτό. Να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Χρειάζεται, και αυτό να έγινε βέβαια, ο Κύριος λέει, να αναζωπυρώνουμε και να ανοίγουμε αυτή τη σχέση και να τη φέρουμε σε τέτοιο επίπεδο που ο Θεός θέλει. Άρα ο Κύριος αντιμετώπισε τον Σατανά με την άμεση παράθεση του γραπτού λόγου και ενάντια σε αυτό το όπλο ο εχθρός της ψυχής του και της ψυχής μας δεν είχε καμιά άμυνα. Και αυτό το μέρος της εμπειρίας του Κυρίου είναι ένα πρότυπο για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν στη ζωή τους και στη διακονία τους με το Πνεύμα. Γιατί στη ζωή κάθε πιστού είναι αμετάβλητος σκοπός του Θεού η πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου να συνδυαστεί με την αποτελεσματική, με την τακτική χρήση του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Λόγο έξω γιατί έχουμε το δώρο του Πνεύματος. Αμήν, όπως το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, να γραφόταν όλος ο Λόγος μέσα μας, στις καρδιές μας, όλα από γέννηση μέχρι Αποκάλυψη και να ήταν εκεί ανοιχτός και να βγαίνει όποια στιγμή θέλουμε. Είναι γραμμένα τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας, αλλά επειδή υπάρχει και ο κλέφτης που αφαιρεί, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάσουμε. Το ότι διάβασα το λόγο του Θεού και το έκλεισα και το έβαλα εκεί δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απλά γνώση να διαβάσεις τα εδάφια. Πρέπει να τα ζεις. Και πόσες φορές διαβάσαμε. Και πόσες φορές διαβάσαμε τα ίδια κεφάλαια και τα ίδια εδάφια και τις ίδιες παραβολές και τις ιστορίες Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Και λέμε, Κύριε, αφού τα ξέρω. Και ο Θεός πόσες φορές μας θυμίζει πράγματα και μας δείχνει και νέα πράγματα που δεν τα είχαμε προσέξει προηγουμένως. Ή ακούμε από ομολογίες, από κηρύγματα και λέμε, αυτό δεν το είχα δει. Και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε και εμβαθύνουμε. Αυτή είναι η μελέτη του λόγου. Που λέει στον Ιησού του Ναβί να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από το στόμα σου, αλλά να το μελετάς μέρα και νύχτα. Όπως την αγελάδα που μυρικάζει και τη νύχτα που πέφτεις, δουλεύεις το λόγο. Ξυπνάς, διαβάζεις, ακούς ξανά. Αυτό σημαίνει μέρα και νύχτα. Είναι μέσα σου, ζωντανός. Δουλεύει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο πιστός να περιμένει να βγει νικητής μέσα από τις νέες πνευματικές συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν πάνω του λόγω της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου. Μα θέλει ο Θεός να βασανιζόμαστε, επιτρέπει. Αδερφοί, ανεβαίνουμε επίπεδα και λέει ο Κύριος, πρέπει όπως είδετε εμένα, έτσι κι εσείς. Μιμητές μου, λέει ο Παύλος, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς θα πέρασε ο Παύλος? Δεν είχε επιθέσεις εχθρικές, δαιμονικές? Είχε. Αλλά κάθε μάχη, αδερφοί, όσο δυνηρή και να είναι, φέρνει μετά μια ευχαρίστηση. Γιατί ανεβαίνεις ακόμη ένα σκαλοπάτι. Όταν λέμε αυτός είναι νικητής στη ζωή του, τι σημαίνει? Ότι έχει κάνει μάχες και έχει νικήσει. Δεν μπορείς ο στρατιώτης να καταλάβει το ύψωμα και να το βλέπει από μακριά και λέει το κατάλαβα. Πρέπει να πάει να το πάρει. Θα χτυπήσει, θα πέσει, μπορεί να τραυματιστεί, θα σηκωστεί, θα ξεδινάξει τις λάσπες στα χώματα, θα προχωρήσει, αν τραυματίσει και θα βάλει τη γάζα, αν τούτη θα βάλει, και θα προχωρήσει και θα φτάσει και θα πει έφτασα. Κουράστηκα, αλλά το κατάκτησα. Είναι μια γλυκιά ευχαρίστηση. Πώς κάνεις διαγωνίσματα, πανελλήνιες, διαβάζεις και στο τέλος λες πέρασα. Ήταν οδυνηρό, ήταν κοπιώδες, χρόνια ετοιμάζονταν γι' αυτό, αλλά στο τέλος παίρνεις το βραβείο. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει μαχητές. Δεν θέλει να καθόμαστε και να βλέπουμε ένας τον άλλον. Επομένως, εφόσον ο Λόγος του Θεού ονομάζεται η μάχαιρα του Πνεύματος, προκύπτει ότι ο πιστός που δεν χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού, στερεί αυτόματα τον εαυτόν του από το κύριο όπλο που ο Κύριος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό του παιδιού του. Είναι δοσμένο και το Πνεύμα μαζί, όλο, έτοιμο, αλλά πρέπει να το πάρεις, να το πεις, να βγει, να ομολογήσεις. Και ως αποτέλεσμα, αν δεν το κάνεις, ολόκληρη η πνευματική προστασία του πιστού γίνεται ανεπαρκής. Από την άλλη πλευρά, ο πιστός που σε αυτόν το στάδιο μελετά και εφαρμόζει πιστά το Λόγο του Θεού, θα διαπιστώσει ότι αυτόν το όπλο χρησιμοποιείται για να δώσει μια δύναμη και μια σοφία η οποία, αδελφοί, είναι μεγαλύτερη από τη δική του. Ο Κύριος μας τα δίνει, όπως είπα. Από τον Κύριο έρχονται, αλλά πρέπει να τα έχεις μέσα σου για να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδελφοί, και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μέσα από αυτό καταλαβαίνω και πιστεύω καταλαβαίνετε κι εσείς πώς εργάζεται ο Κύριος τα πνευματικά. Μας δίνει το πνεύμα του με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε και να αυξηθούμε και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους μαζί στην πορεία μας προς τον ουρανό. Γιατί οι ψυχές και οι δικές μας και οι γύρω μας είναι πολύτιμες. Με τις δυνάμεις τις ανθρώπινες μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, καλές πράξεις, αλλά ως εκεί. Ο Κύριος λέει σας δίνω πολύ περισσότερα δωρεάν, αλλά πρέπει να τα ζητήσετε, να με εμπιστευτείτε. Σας είπα στην αρχή, δεν είναι δικτάτορας, όποιος θέλει, όσοι θέλει, εφόσον θέλεις, έλα κοντά να με εμπιστευτείς, να σε εμπιστευτώ, λέει ο Κύριος, βλέποντας τη σταθερότητά σου. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά, το ζήλο. Και μέσα από εκεί ο Κύριος θα δώσει και θα ευλογήσει και εμάς και τους γύρω μας, τις οικογένειες μας, τα αδέρφια μας, ό,τι επηρεάζουμε. Ευλόγησε, Κύριε μου, Ιησού μου, ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Σκέπασε το λαό σου, Χριστέ μου Άγιε, με το αίμα στο πολύτιμο. Ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιον, Κύριε μας, για το δώρο αυτό, Χριστέ μας, που ζωοποιείς μέσα στις καρδιές μας καθημερινά. Βοήθησε μας, Κύριε μας, να καλύψουμε όλους τους τομείς της ζωής που εσύ θέλεις της πνευματικής, Κύριε μας. Μελέτη, προσευχή, ομολογία, σταθερότητα, Κύριε μας, πίστη, χαρακτήρας, ό,τι εσύ χτίζεις με τόσο κόπο, τόση λεπτότητα, τόση ευγένεια μέσα μας, χρόνια ολόκληρα, Ιησού μας. Μην επιτρέψεις, Κύριε μας, να ο εχθρός ή ο αρχικός μας άνθρωπος να αυτοκαταστρέφει αυτά που εσύ με πολύ κόπο χτίζεις μέσα μας, Κύριε, αλλά να τα φυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Και με τη δύναμη του Πνεύματος σου, Κύριε μας, είναι που θα μας φυλάξεις και θα μας στηρίξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου, Κύριε μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι θαυμαστός ο Κύριός μας. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Υιός της Αυγής». Και αυτός ο τίτλος αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος θα δούμε ότι ξεκίνησε καλά. Κύριος τον δημιούργησε να είναι άγγελος φωτός και τελικά έγινε άγγελος σκότους. Αλλά θα δούμε τη δημιουργία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός φτιάχνει όμορφα πράγματα και ότι ποτέ ο Κύριος δεν βρίσκεται προεκπλήξεων. Ότι έφτιαξα τον αιωσφόρο άγγελο φωτός, αλλά δεν μου βγήκε. Έχει πάντα ο Κύριος, καθώς προγνωρίζει τα πάντα, αδερφοί, έχει τον τρόπο για να φέρει τελικά το προσδοκόμενο τέλος που λέει και μέσα στη γραφή. Αυτό που εκείνος επιθυμεί και ζητά. Αλλά όλα αυτά είναι όμορφες εικόνες που ο Θεός θέλει να έχουμε, ώστε, αδερφοί, να καταλάβουμε το στίγμα μας, να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνει. Μας τα δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πού ο Κύριος μας έχει τοποθετήσει και τι θέλει ο Θεός από μας. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από τη Γένεση, που βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ήταν και το μήνυμα της σύναξης το φως, το σκοτάδι, να λέει την πρώτη φράση, βλέπουμε μέσα στη δημιουργία, την πρώτη φράση που λέει ο Θεός, και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Απ' την αρχή λοιπόν ο Θεός ήθελε να φτιάξει τον άνθρωπο και να ζήσει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε για το φυσικό φως, μιλάμε για το φυσικό αλλά και για το πνευματικό φως. Να μην ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Και όταν λέμε πνευματικό φως, εννοούμε, αδερφοί, το εξής. Ότι ήθελε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον ύψιστο. Λέει μέσα ότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Και πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, καθώς τον έφτασε ο Θεός από χώμα και βλέπει την δημιουργία. Πανέμορφα πράγματα, όμως δεν ήξερε τι ήταν. Ο Θεός λοιπόν έπρεπε να το επικοινωνήσει στον Αδάμ το τι είναι το κάθε τι. Δεν του βάλε μέσα του ένα στικάκι με όλες τις πληροφορίες, όπως ένα παιδί που γεννιέται δεν έχει τις πληροφορίες, όμως κάποιοι κάθονται εκεί και το διδάσκουν το παιδί το τι είναι το κάθε τι, είτε είναι φυσικό, είτε είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν την ηθική, έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του, διαμορφώνουν. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη και υπεύθυνη ο ρόλος του γονέα. Αμήν. Είναι υπεύθυνος ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Θεός έφτιαξε έναν άγγελο ώστε να επισκέπτεται τον Αδάμ και να του δίνει το φως, δηλαδή την αποκάλυψη, τη γνώση, τη θεία γνώση, το τι συμβαίνει γύρω του, το τι υπάρχει γύρω του, το τι είναι το κάθε τι, και βεβαίως να του φανερώνει και να το αποκαλύπτει ποιον τελικά. Τον ίδιο το Θεό, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται κατ' εικόνα και ομοίωση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός που δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και όλους εμάς. Ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Πώς μπορείς να ομοιάσεις με κάτι αν δεν το βλέπεις? Και πώς μπορείς να δεις το Θεό αφού δεν βλέπετε, ούτε κανένας πρόκειται να τον δει? Έτσι λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτό το αγγελικό πλάσμα, ώστε τελικά να φανερώνει τον ίδιο το Θεό, να αποκαλύπτει στον Αδάμ και στην Εύα τον ίδιο το Θεό, να φανερώνει τις ιδιότητες του Θεού, για να γίνει τελικά ο Αδάμ και η Εύα και όλοι εμείς κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ήθελε ο Κύριος, αδελφοί, να είναι αυτό το αγγελικό δημιούργημα, όπως είπε ο Κύριος, λέει, ακούστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 8:12, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ, δεν θα περπατήσει, λέει, στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μιλάμε για το ηλεκτρικό φως, ούτε για το φυσικό φως. Μιλάμε για το φως της ζωής. Μέσα στον παράδεισο δεν ήταν μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά ήταν και το δέντρο, αλλά ήταν, συγγνώμη, και το φως της ζωής. Φανταστείτε τον Αδάμ να ανοίγει τα μάτια του από το σκοτάδι. Γιατί, αδελφοί, όταν κλείσεις τα μάτια σου ή οποιοσδήποτε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά βλέπουμε ότι γεννιόνται με κλειστά τα μάτια. Παλιά, λέει, είχα ακούσει ιστορίες ότι τα παιδιά αργούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους. Καθώς περνάει ο καιρός, ανοίγουν όλο και πιο εύκολα και ξαφνικά βλέπουν όλα αυτά τα χρώματα, τις ομορφιές γύρω τους. Και κάποιος τους εξηγεί το, τι είναι το κάθε τι. Και βέβαια, ο ρόλος των γονέων είναι να εξηγήσουν και στο παιδί ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Ο ρόλος του σωστού γονέα είναι να διδάξει το παιδί του για τον Θεό. Ποιος έφτιαξε τα πάντα, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στα παιδιά. Τι λένε τα παιδιά, και ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Τι θα του πεις. Ο γονιός, ο σωστός γονιός, θα πρέπει να ξέρει ο ίδιος, ώστε να μεταδώσει αυτή τη γνώση, την Άγια Γνώση, στα παιδιά. Γι' αυτό λέει, δίδαξε τα παιδιά σου στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάποιο γονέα να τους το διδάξει. Ο Θεός όμως είχε προβλέψει αυτό τον άγγελο. Θα τον διαβάσουμε λίγο στον Ιεζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού. Ιεζεκίλ 28:12 λέει, μιλάει προφητικά ο Κύριος. Ξέρετε, οι προφητείες συχνά μπορεί να αναφέρονται για κάποιο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, ο Εφβάλ, ο δεύτερος. Και παίρνει τώρα πληροφορίες από τη ζωή του, ώστε τελικά να περιγράψει ποιο, τον διάβολο, τον ίδιο τον Εωσφόρο. Γιατί πολλά πράγματα που λέει εδώ προφητικά, στην προφητεία αυτή ο Ιεζεκίλ, δεν εναρμονίζονται στη ζωή του βασιλιά της Τύρου. Όμως ήταν ένας τύπος του Αντίχριστου, όπως ήταν ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνης, έτσι και ο βασιλιάς της Τύρου απεικόνιζε ποιον, τον ίδιο τον διάβολο. Οι άνθρωποι ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου, είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος εισκάλους». Παίρνουμε λοιπόν αυτή την προφητεία να δούμε τον ίδιο τον Εωσφόρο, να δούμε τον διάβολο. Πώς τον έφτιαξε ο Θεός? Τον έφτιαξε, λέει, να είναι πλήρη σοφίας, τέλειος το κάλος, και λέει «Συ επεσφράγισας τα πάντα», δηλαδή ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, δεν υπήρχε ανώτερο αγγελικό δημιούργημα από τον Εωσφόρο. Και συνεχίζει, «Εστάθησεν εδέμ το παραδείσο του Θεού», που αυτά ο βασιλιάς της Τύρου δεν έγινε, αλλά μιλάει για τον ίδιο τον διάβολο, «Ίσο περισκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Όλα τα πολύτιμα, η πολύτιμη λίθη ήταν στολισμένος με αυτά ο Εωσφόρος. Και δεν ήταν φυσική λίθη, αλλά ήταν όλα τα χαρίσματα, οι ευλογίες του Θεού, όλα εκείνα τα οποία ο Θεός είχε μέσα στο χαρακτήρα, τις ομορφιές του Θεού, του τα είχε τοποθετήσει πάνω του. Και λέει για σάρδιο, για τοπάζι, για δάμαντα, για κτλ. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, αλλά κρατήστε το αυτό, από παντός λίθου τιμίου. Γεμάτος από τη δόξα, τη δόξα του Θεού. Κάτι άλλο που έκανε, λέει, ήταν η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη διασέτη την ημέρα καθενεκτήσεις. Δηλαδή, πριν ακόμα χτιστεί, ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, τον είχε φτιάξει, ώστε να φέρνει λατρεία στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο στην παρουσία του Θεού, πιστεύω, αλλά και στην κτήση. Κάποιοι επιστήμονες έχουν πει ότι εάν υπήρχε, λέει, κάποιοι πλανήτες έχουν μετατοπιστεί, αν δεν ήταν αυτό, πιστεύουν ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ξύπναγαν με μουσική το πρωί. Μιλάει για τους ιούς της αυγής, για αγγέλους στον ιό, που όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη, την θεμελίωνε τη γη, λέει, όταν λέει, τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού. Έψαλαν, δόξαζαν οι άγγελοι. Και οι ιοί του Θεού ηλάλαζον, έβλεπαν τη δημιουργία και έψαλαν και δόξαζαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτά που λέει, τα άστρα της αυγής. Και θα δούμε τον αιωσφόρο, τον λέει ότι ήταν ο Υιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος τελικά που είχε όλη την εξουσία πάνω από τους υπόλοιπους αγγέλους. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Και εγώ σε έστησα, του λέει του διαβόλου. Έτσι μιλάει για τον διάβολο. Χρησμένο χερούβ για να σκεπάζει. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν προστάτευε τους πρωτόπλασους από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχε στον κήπο της Εδέμ, όμως τους προστάτευε από την ίδια τους την καρδιά, ώστε να τους φανερώνει συνέχεια την αγάπη του Θεού, τα κίνητρα, τα σωστά του Θεού, ώστε να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ο διάβολος έκανε, όταν έπεσε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αμφισβήτησε την αγάπη, τα κίνητρα του Θεού, διέβαλε το Θεό στους πρωτόπλαστους. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και λέει, ίσο τέλειος στους δρόμους σου, εν τες οδείς σου, αφής ημέρας εκτίστης, μέχρι βρέθηκε αδικία σε σένα. Ήρθε η περηφάνεια στον διάβολο, η ζήλια για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος να είναι πιο πάνω από εκείνον, γιατί στην ουσία ο διάβολος και όλοι οι άγγελοι, ο αιωσφόρος και όλοι οι άγγελοι θα ήταν υπηρέτες του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει, θα σε απορρίψω. Με μέσω, λέει, πυρήνων λίθων θα σε καταστρέψω. Έτσι του λέει. Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλος σου, έφυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Ήταν φως λαμπρό, έδοξο. Ήταν ένα φως το οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος μέσα εκεί να πάρει τη γνώση του υψίστου μέσα από τον άγγελο αυτό, τον αιωσφόρο. Όμως εγώ θα σε ρίξω, λέει, κατά γης, γιατί ήρθε αυτή η περηφάνεια μέσα. Επίσης τον Ισαΐα στο 14 μιλάει για τον διάβολο, μιλάει για τον αιωσφόρο πριν να πέσει. Αιωσφόρος ήταν πριν να πέσει. Όταν έπεσε, τι έγινε? Διάβολος. Και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Αυτό το ιέ της αυγής σήμερα θα ανοιχτεί μπροστά μας. Συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω να βγει στον ουρανό, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Ποια είναι τα άστρα του Θεού? Οι Άγιοι. Μας παρομοιάζει με άστρα, όπως και αυτόν τον παρομοιάζει με άστρο. Αυτό που λέει, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Θέλω να βγει από τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειο όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Αιωσφόρος πάει να πει, αυτός που φέρνει την αυγή. Αυτός που φέρνει την αυγή. Και έχει να κάνει με το πρωινό άστρο. Πριν να ξημερώσει. Λένε ότι αυτός ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη. Και αδελφοί, έχει να κάνει με τον Αυγερινό ή αλλιώς τον ονομάζει Φωσφόρο αυτό το αστέρι. Δηλαδή έρχεται ενώ είναι νύχτα, ξαφνικά βλέπεις ένα άστρο φωτεινό λίγο πριν να έρθει ο ήλιος. Στην ουσία αναγγέλει την έλευση πιανού αυτό το αστέρι, το λαμπρό, του ήλιου που θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια ο διάβολος δεν είναι κάποιο φυσικό άστρο, απλά τον παρομοιάζει με αυτό. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι ο Υιός της Αυγής, ο Αιωσφόρος, τον παρομοιάζει με ένα αστέρι το οποίο θα έρθει πριν να έρθει ο ήλιος, πριν να ξημερώσει. Δεν ήταν αυτόφωτο όπως τα αστέρια. Οι πλανήτες παίρνουν φως από τον ήλιο. Και αδελφοί, η κύρια δουλειά του είναι να αναγγείλει, να προαναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου. Ο Αιωσφόρος λοιπόν έφερνε την παρουσία του Θεού, και αυτό που στην ουσία έκανε ήταν ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν, λέει, γεμάτος από παντός λίθου τιμίου. Όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού τα είχε πάνω του. Τέλειος, σε σοφία, σε ομορφιά, σε κάλο, σε λαμπρότητα. Ήθελε ο Θεός μέσα από εκεί να βλέπει, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτόν τον άγγελο και τι να καταλαβαίνει. Τις ιδιότητες, τις ομορφιές, το χαρακτήρα, το πνεύμα του ίδιου του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, λέτε να μην ήξερε ότι θα εξέπεπτε, ότι θα πέφτε. Το ήξερε. Όμως, ο Θεός, αδελφοί, φτιάχνει τα πάντα βάσει προγνώσεως, αλλά και με ελεύθερο θέλω. Βλέπετε ότι και οι άγγελοι έχουν ελεύθερο θέλω. Όχι μόνο εμείς. Τον είχε φτιάξει να σκεπάζει τον άνθρωπο και εκείνος ξεσκέπασε τον άνθρωπο. Τον είχε φτιάξει να βλέπει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού και όμως για να φέρνει φως και όμως έφερε σκοτάδι. Αυτό που θέλω σήμερα να κρατήσουμε το εξής. Τρία στοιχεία βλέπουμε στον Αιωσφόρο. Πρώτον, ήταν προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Όπως το πρωινό αστέρι, όπως ο Αυγερινός, προαναγγέλει τον ήλιο. Δεύτερον, ήταν χερούβ επισκιάζων. Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, και τρίτον, έφερε το φως μέσα από το σκοτάδι. Τρία πράγματα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού, έφερνε φως και επισκίαζε. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά τα δούμε και παρακάτω. Ο Θεός, αδελφοί, γνωρίζοντας ότι αυτό θα γίνει, θα συμβεί, είχε προβλέψει μέσα στην πρόγνωσή του ποιον τελικά. Να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει εκείνον και να γίνεται όμοιος του υψίστου. Ποιον είχε προβλέψει? Τον Ιησού Χριστό. Όποιος είδε εμένα, λέει, είδε τον Πατέρα. Πώς λες ότι δείξε μας, λέει σε εμάς τον Πατέρα, Φίλιππε? Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Όποιος έβλεπε τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ποιον έβλεπε στην ουσία? Ποιον έβλεπε δηλαδή? Προεικόνιζε. Ήταν μια εικόνα του Θεού, του αοράθου. Και καθώς ήταν μέσα στην πρόγνωσή του, όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Τι έκανε ο Θεός μέχρι τότε στους ανθρώπους? Τι έκανε? Πάλι έστελνε αγγέλους. Στον Αβραάμ βλέπετε, στους προφήτες βλέπουμε, στους αγίους ανθρώπους του Θεού είναι λειτουργικά όργανα προς υπηρεσία αποστελόμενα οι άγγελοι για αυτούς που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και σε εμάς στέλνει αγγέλους ο Κύριος. Δεν έπαξε ποτέ. Αλλά όταν βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το σώμα του Χριστού, του Θεού, δημιουργήθηκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, θυμάστε στην Αίγυπτο, γιατί μέχρι τότε ήταν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ο Αβραάμ, ξέρω εγώ. Okay. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έστελνε επιμέρους αγγέλους ο Κύριος. Όμως όταν δημιουργήθηκε το έθνος Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, θυμάστε την ιστορία που ο Κύριος τους έβγαλε μέσα από εκεί, βλέπουμε ξανά έναν άλλον άγγελο που αυτός ο άγγελος μας παρουσιάζεται και μας λέει η Γραφή ότι λέγεται ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πιο παλιά. Διαβάζω στον Ισαΐα 6γ για να το αποδείξουμε. Μιλάει για το λαό Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και λέει «Κατά πάσα σας λήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν την ευσπλαγνία αυτού». Έστειλε έναν άγγελο της παρουσίας του. Αυτός τους λύτρωσε. Αυτός ο άγγελος εμφανίστηκε στην Καιόμενη Βάτο στο Μωυσή. Αυτός ο άγγελος τον έστειλε πίσω στην Αίγυπτο. Αυτός ο άγγελος ήταν που τους έβγαλε μέσα από την γη της Αιγύπτου. Αυτός έφερε τις πληγές στην Αίγυπτο, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ο άγγελος τους πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους. Αυτός ο άγγελος τους οδηγούσε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβαλε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Αυτός εμφανίστηκε στο νησί του Ναβί. Ο ίδιος άγγελος που είπε στο Μωυσή «Λύσον τα υποδήματά σου, γιατί αυτός ο τόπος είναι Άγιος», ο ίδιος άγγελος είπε και στο νησί του Ναβί «Λύσον τα υποδήματά σου, ο τόπος αυτός είναι Άγιος. Εγώ θα σε εισαγάγω μέσα στους εχθρούς και θα τους νικήσεις». Πράξεις 7.35. Διαχειρός του αγγέλου του πανέντος εις αυτόν εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Το αποδεικνύει εδώ ο λόγος του Θεού. Αυτός λέει για τον Ιησού του Ναβί, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμοραίους και Χεταίους και καταστρέψεις τους λαούς αυτούς. Καλά, θα πει κανένας, γιατί με έναν άγγελο, δεν υπήρχαν άλλοι άγγελοι? Κάτι ήθελε να καταλάβουμε ο Κύριος με αυτόν τον άγγελο. Δεν είχε άλλους αγγέλους? Είχε. Όμως αυτός ο άγγελος είχε κάτι ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο ή πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Ξέρουμε ότι από τότε που έβγαιναν από την γη της Αιγύπτου εμφανίστηκε για να τους γλιτώσει από τους Ισραηλίτες. Λέει στην έξοδο στο Ιώτα Δέλτα, ο άγγελος της παρουσίας του Θεού προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ. Εσηκώθηκε, ήρθε νοπίσω αυτόν και ο στήλος της Νεφέλης. Και βλέπουμε μετά στήλο πυρός το πρωί, τη νύχτα. Δηλαδή, τη νύχτα τους φώτιζε, τους θέρμενε μέσα στη. Όλο αυτό έγινε 40 χρόνια. Από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας, βλέπουμε αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού να έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τους φώτιζε στο σκοτάδι. Δεύτερον, τους επισκίαζε την ημέρα. Ήταν κάτω από σκιά. Βάδιζαν μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Τι μας θυμίζει αυτό, δύο χαρακτηριστικά? Τι έκανε ο άγγελος της παρουσίας, ο αιωσφόρος? Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, ήταν το φως, έφερνε το φως. Και τρίτον, ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ο ήλιος της δικαιοσύνης έρχεται. Και αυτό εδώ, ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το θυμίσω. Δεν ήταν κάτι άλλο από μια προεικόνηση, θα λέγαμε, εκείνου που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβόλησε. Γι' αυτό λέει, βαφτιστήκαμε και στη θάλασσα και βαφτιστήκαμε και στην Εφέλη. Δηλαδή, βαφτιστήκαμε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκιάσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Θυμάστε την περιστερά στη Γέννηση που λέει «Το Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων», σαν ένα περιστέρι. Επισκίαση και φωτιά. Πώς ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο? Με φωτιά. Και έγιναν οι άνθρωποι αυτοί 120 στήλες πυρός. Όλα αυτά, λέει, ήταν παραδείγματα για μας. Φανέρωναν κάτι πολύ πιο ανώτερο. Εάν ήταν αυτοί 3,5 εκατομμύρια κόσμος στην Αίγυπτο, τώρα πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, άσε τις υπόλοιπες γενιές από το 1900, είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Τώρα ζούμε στην ουσία. Τώρα μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο για να μας φωτίσει ο Κύριος και να γίνουμε κι εμείς φως μέσα στο σκοτάδι. Και να μπορούμε να επισκιάζουμε σαν χερού την αγάπη μας στους άλλους ανθρώπους. Ωραία. Αυτό έγινε στον καιρό των Ισραηλιτών. Ο άγγελος της παρουσίας, ο προάγγελος που προάγγελνε, αδερφοί, την παρουσία του Θεού, δόξα του Θεού. Πέρασαν χρόνια. Και θέλω να δούμε τώρα τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία, να προφητεύει το τι θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Τι θα γίνει? Καινή Διαθήκη είναι αυτό που τελικά ο Θεός ήθελε από την αρχή. Και λέει στο Μαλαχία, ακούστε τι λέει ο Μαλαχίας, είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από αυτόν 400 χρόνια δεν υπήρχε προφήτης, μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και λέει, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου. Δεν λέει τους αγγέλους μου, λέει ένα συγκεκριμένο άγγελο. Και θέλει, ακούστε, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Πριν να έρθει ο Κύριος, θα ερχόταν ένας άγγελος να ετοιμάσει το δρόμο του πριν να έρθει εκείνος. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί στον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίο εσείς θέλετε, ειδού έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, πριν να έρθει ο Κύριος, και στην ουσία μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα ερχόταν ένας άγγελος πριν, ώστε να ετοιμάσει το δρόμο του, και ο Κύριος τον οποίο εσείς, λέει, ζητείτε, θα βρεθεί στον ναό του. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Και δεν μιλάμε για έναν άγγελο εξ ουρανού, πλέον μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και το ερμηνεύει, γιατί μπορούμε να πούμε, δεν έχεις δίκιο αδερφέ, μιλάει για άγγελο. Όχι, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το ερμηνεύει όλο αυτό, την προφητεία αυτή. Άρα δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το μαρτυρεί αυτό και λέει, Ματθαίος 11:10, διότι ούτως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου, ακούστε τι λέει, προ προσώπου μου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν. Ένα χαρακτηριστικό πάλι. Προ προσώπου. Πριν να έρθει ο Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας άγγελος έρχεται στον πατέρα του Ζαχαρία και του λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ακούστε τι λέει. Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Δηλαδή το παιδί σου θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου. Εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα κτλ. Ώστε να ετοιμάσει λαό προδιατεθειμένο. Τρίτη μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο ίδιος ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, προφητεύει και λέει το εξής. Και αυτή η προφητεία έχει να κάνει και με εμάς. Ακούστε τι λέει. Και εσύ παιδίον, λέει για το γιο του. Ανοίγει το στόμα του Ζαχαρίας και λέει για το γιο του. Προφητεύει.

με το φως το αληθινό, πριν να έρθει, ποιος θα ερχόταν, ένας άγγελος να προετοιμάσει την οδό του Κύριου. Διότι θέλεις ονομαστεί, προπορευθεί, λέει, προπροσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Ακούστε τι θα έκανε. Και αυτό είναι για μας, για να μην το ξαναδιαβάζω στο τέλος, θέλω να το πάρουμε, ότι είναι και για μας αυτό. Γιατί και εμείς θα προπορευτούμε πρόπροσωπο του Κυρίου, θα ετοιμάσεις τους δρόμους του, να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού, δια της άφεσης των αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφτης ημάς εξ Ανατολής ύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτά είναι και για μας. Γιατί θα δούμε στο τέλος ότι και εμείς είμαστε και εμείς αυτός ο άγγελος. Είναι και για μας. Σημείωσε το, δεις. Εδώ, σε αυτά τα εδάφια μας, περιγράφει τη διακονία του Ιωάννη, αλλά και τη δικιά μας. Οι τρεις μαρτυρίες, λοιπόν, μαρτυρούν το ίδιο πράγμα. Θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Μιλάει στον Ιωάννη, λέει, ότι υπήρξε άνθρωπος, όχι άγγελος, άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, που λέγεται Ιωάννης, και ήρθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήρθε ο Ιωάννης για να μαρτυρήσει για το φως, για τον ήλιο της δικαιοσύνης, και να πιστεύσουν στους λυπάντες εξ αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Εικόνα του Αυγερινού. Δεν είναι εκείνος το φως, αλλά έρχεται ο Αυγερινός για να προαναγγείλει και να μαρτυρήσει ότι ο Κύριος, το φως, το αληθινό, έρχεται. Αμήν, Υιός της Αυγής. Ο Κύριος τον ονομάσε Λίχνο, και όμενος και φέγγον. Και ο ίδιος ο Ιωάννης χρησιμοποίησε κάποια εδάφια στον Ισαΐα. Θυμάστε αυτό που λέει, το ρώτησαν, Ιωάννη, ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι. Η φωνή πόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε, λέει, τα σωδούς του Κυρίου, πάσα φάραγξ, κάθε φαράγγι θα γεμιστεί, κάθε βουνό θα καταγκρεμιστεί, τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Και τι λέει μετά, και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Πότε? Όταν η διακονία του Ιωάννη θα εφαρμοζόταν. Και πραγματικά άφησε μια τεράστια διακονία ο Ιωάννης. Τεράστια διακονία. Αλλά όλο αυτό προεικονίζει και τη δικιά μας διακονία, θα δούμε. Γιατί για να έρθει ο Χριστός στο τέλος και η αρπαγή, θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα πριν. Η μεγαλύτερη όμως εκπλήρωση της προφητείας αυτή του στο Μαλαχία, ότι εγώ στέλνω τον άγγελό μου, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός της Αυγής, ο πραγματικός, όπως είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να... τη διακονία που ήθελε ο Θεός, ο αιωσφόρος, να υπηρετήσει στους πρωτόπλαστους, αυτή τη διακονία, αδερφοί, την πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός για όλους εμάς. Στην Αποκάλυψη, ξέρετε πώς λέγεται? Αποκάλυψη 22:16. Ακούστε τι λέει για τον εαυτό του. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Θυμάστε για τον αιωσφόρο που έλεγε ότι έφυρες τη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Αστέρας, Υιός της Αυγής. Και λέει, εγώ είμαι ο πραγματικός αστέρας. Ο λαμπρός, έλαμε, και ο ορθρινός, ο πρωινός αστέρας.

0: Ο Εωσφόρος έγινε διάβολος. Όμως ο αληθινός Υιός της Αυγής, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που φανερώνει τον Κύριο. Αλλού το λέει φωσφόρο. Και μου κάνει και εντύπωση, θυμάστε ένα εδάφιο που λέει για τον Ιησού Χριστό στην προς Εβραίους, ότι είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρι της υποστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον λέει απάβγασμα. Πάει να πει ακτινοβολία, αλλά αν πάρουμε τη λέξη αυτή, πού βγαίνει? Από την αυγή. Είναι από το απώ και αυγάζω. Από την αυγή. Αυτό το φως που βλέπεις πριν να έρθει ο ήλιος. Θα μου πει κανένας, μα αφού ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του αληθινού. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον Ιησού και στον Πατέρα τον Ουράνιο. Στην Α' Τιμοθέου, και αυτή τη διαφορά θέλω να τη δούμε, λέει για τον Πατέρα τον Ουράνιο ότι κατοικεί, λέει, σε φως απρόσιτο. Και κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Δηλαδή, κατοικεί σε ένα φως το οποίο δεν μπορείς να πλησιάσεις, όπως δεν μπορεί να πλησιάσεις τον ήλιο. Πόσο να πλησιάσεις? Εδώ βλέπεις λίγο αλλάζει η θερμοκρασία και λέω, δεν αντέχω. Φανταστείτε τώρα να πλησιάσεις τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι κάτι το οποίο θέλει να μας φανερώσει κάτι. Έτσι. Μας δίνει το φως, το φυσικό φως. Και τι στην ουσία είναι ο ήλιος? Ένας καιόμενος πλανήτης. Φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και το φως, το απρόσιτο, αλλιώς το λέει πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορεί να πλησιάσει στη φωτιά αυτή. Κανένας. Δεν τον είδε κανένας άνθρωπος στο Θεό, ούτε πρόκειται να τον δούμε ποτέ το Θεό. Είναι σε άλλη διάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το κατανοήσουμε, ούτε μπορούμε να το πλησιάσουμε. Όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, τι θα δούμε? Όταν σταθούμε που λέμε στο θρόνο του Θεού, τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Λέει στην Αποκάλυψη 22, 3 εδάφια. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ. Και ακούστε τι λέει στο 4. Και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού. Ποιανού? Και το όνομα αυτού, λέει, θα είναι στα μέτωπά του. Ποιον θα δούμε? Τον Ιησού. Ο οποίος τι κάνει? Τι κάνει ο Ιησούς? Φανερώνει και θα φανερώνει το φως το απρόσιτο. Δηλαδή, το απρόσιτο που είναι ο Θεός, που δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας, έγινε προσιτό σε εμάς. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ο Ιησούς. Αλλιώς τον λέει λίχνο επίσης. Αδελφοί, αυτό το φως θα δούμε όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Αυτό το φως θα δούμε. Θα βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στο τέλος των καιρών, όταν ο Θεός μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό θα κρίνει τους δίκαιους και τους άδικους στο λευκό θρόνο, αυτό θα γίνει στο τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θα αναστήσει εμάς, θα μας έχει πάρει μέσα στην παρουσία Του, όμως θα αναστήσει όλους εκείνους που έζησαν μέσα στη χιλιετή βασιλεία και όλους τους άδικους. Θα χωρίσει, λέει, τα αρνιά από τα κατσίκια. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, καθώς ετοίμαζα αυτό το κήρυγμα, ήταν ότι όλοι οι άδικοι που θα πάνε στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, Το τελευταίο φως που θα δούνε θα είναι το πρόσωπο του Ιησού. Το τελευταίο φως. Και μετά θα πάνε, λέει, στο σκότος το εξώτερο. Δεν θα ξαναδούν φως ποτέ. Ένας τέτοιος προφήτης που προφήτευσε για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Βαλάμ, ο οποίος και αυτός, ενώ ο Θεός τον έφτιαξε προφήτη, δυστυχώς εξαιτίας του ότι του αρέσανε τα χρήματα, πουλήθηκε. Και προφητεύει για τον Ιησού Χριστό, λέει, θα αναστηθεί άστρον εξιακό, θα ανατείλει, θα ανατείλει άστρον εξιακό. Θέλει να αναστηθεί σκύπτρον στον Ισραήλ. Λέει ότι εγώ, λέει, είμαι εκείνος ο οποίος άκουσε τα λόγια του Θεού, έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε είδε την όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς μου. Λέει. Και λέει, θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίου. Ακούστε τι προφητεύει τον εαυτό του. Θα το δω, αυτό το φως, το άστρο αυτό, θα το δω, αλλά όχι τώρα. Πότε θα το βλέπω? Στο τέλος. Μαζί με όλους τους άδικους. Γιατί μετά στο τέλος έγινε μάντης. Θα τον δω, αλλά όχι κοντά, εκ του πλησίου. Γιατί και εκείνος τελικά, πού θα πάει? Πού θα πάει? Στη γέννα του πυρός. Μη γέννητο σε εμάς, αδελφοί, γιατί το φως το αληθινό ήρθε στον κόσμο. Όμως, λέει, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Τι κρίμα είναι αυτό? Τι κρίμα είναι ο άνθρωπος να θέλει να ζει μες στο σκοτάδι, ενώ έχει έρθει το φως? Το φως το αληθινό. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ώστε τελικά να κατανοήσουμε τον Πατέρα, κατανοήσουμε την αγάπη Του, να κατανοήσουμε τις ιδιότητές Του, να κατανοήσουμε το ποιος είναι ο Θεός. Και εμείς, ο καθένας στον δρόμο. Λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι για μας ο Υιός της Αυγής. Είναι εκείνος ο οποίος μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Επισκίαση. Προεικόνηση της παρουσίας, της δόξης του Θεού. Είναι αυτός που είναι το φως της ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Αιωσφόρος, αδελφή, σήμερα ποιος τα έχει? Ποιος είναι ο άγγελος της παρουσίας του Θεού για μας? Όταν μιλάμε για άγγελο, δεν μιλάμε για άγγελο με την έννοια που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτός που αναγγέλει, ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε. Αυτό δεν είπε? Ήρθα για να φανερώσω τον Πατέρα. Το ίδιο και ο Ιωάννης ήρθε να φανερώσει τον Ιησού Χριστό. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Είναι η δικιά μας η σειρά, αδελφοί. Θυμάστε τον Κύριο που είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, λέει στον Ιωάννη, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε? Ξέρετε πότε το είπε? Αυτό πότε το είπε? Το είπε την ημέρα που γιόρταζαν τη σκηνοπηγία, αυτές τις ημέρες, το τέλος της γιορτής της σκηνοπηγίας, που συμβόλιζε όλα εκείνα τα οποία πέρασαν μέσα στην έρημο. Τι είχαν στην έρημο, είπαμε? Επισκίαση και το φως να τους οδηγεί. Το φως αυτό τους οδηγούσε να μην πλανηθούνε, μην πάνε αλλού. Τους έδινε φως να βλέπουνε, τους θέρμαινε τη νύχτα. Αυτά κάνει ο Κύριος μέσα μας, αδελφοί, μέσα μας. Και δεν ήταν τυχαίο που διάλεξε εκείνη τη μέρα για να το πει. Ήθελε να τους πει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Εγώ ήμουν. Εμένα προεικόνιζε όλο αυτό το πράγμα. Είχανε δύο τεράστιες λιχνίες στην αυλή του ναού. Φώτιζαν τα πάντα. Λέει, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι το φως του αληθινού. Και αυτό, αδερφοί, είχε να κάνει με το πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε και πριν. Τη φωτιά αυτή που ήρθε μέσα μας. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας έχει να κάνει με το πνεύμα το Άγιο. Και στην περίπτωση των Ισραηλιτών μιλάει μέσα ο λόγος του Θεού, λέει, ο θέσας το Άγιο αυτού πνεύμα εν το μέσο αυτών. Το πνεύμα του Άγιο ήταν στο στρατόπεδο. Και στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν πληρωμένος με πνεύμα Άγιο την κοιλιά της μάνας του. Και στην περίπτωση του Ιησού είναι αυτός που μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Αδελφοί, εμείς έχουμε το πνεύμα του Άγιο. Όσοι το έχουμε. Και όσοι δεν το έχουμε, ο Κύριος θα μας το δώσει. Ξέρετε, το πνεύμα του Άγιο δόθηκε την μέρα της Πεντηκοστής και μετά από 120-30 χρόνια ήρθαν οι διωγμοί, σιγά σιγά χάθηκε. Από το 1905 ο Κύριος ξαναβαπτίζει με πνεύμα Άγιο τους ανθρώπους. Τώρα μπορεί να είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο βαπτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Μιλάνε γλώσσες. Ήρθε ο άγγελος της παρουσίας μέσα τους, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άγγελο της παρουσίας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1900 και τώρα ο Κύριος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Ένα λόγο θα σας πω. Όπως στην περίπτωση του Ιωάννη, που ήταν γιος της αυγής, ήρθε για να προαναγγείλει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα, όπως ο Αιωσφόρος ήταν ένα αστέρι το οποίο προάγγελνε τον ήλιο, έτσι και εμείς έχουμε την ίδια ακριβώς δουλειά σήμερα. Ποια είναι η δουλειά μας? Να γίνουμε και εμείς οι ιοί της αυγής. Και σας λέω το εξής. Η μέρα του Κυρίου που ξεκινάει από την αρπαγή δεν θα έρθει εάν δεν φανερωθεί ποιος πρώτα. Ένα σώμα. Ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Που θα προαναγγείλει τον ήλιο. Θα προαναγγείλει την ημέρα του Κυρίου. Αμήν. Θα προετοιμάσει το δρόμο για να έρθει ο Κύριος. Δεν θα έρθει ο ήλιος, δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, εάν πρώτα δεν ανατείλει το άστρο. Ο φωσφόρος, ο αυγερινός, ο Υιός της Αυγής, που είμαστε εμείς. Και ποια θα είναι η δουλειά μας? Θα πρέπει να είμαστε το φως του σκοτάδι. Όλη αυτή η βρωμιά που βλέπουμε στον κόσμο, που συνέχεια αυξάνεται, ο Κύριος θα μας ετοιμάσει να είμαστε όπως είναι εκείνος. Θα μας δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα μας πλουτίσει. Θα μας γεμίσει με τα πολύτιμά του, όπως τον Αιωσφόρο. Λέει, ήταν περισκεπασμένος με παντός λίθου τιμίου. Ξέρετε τι λέει για την ύφη? Αυτά λέει για την ύφη. Ότι ο Κύριος θα μας σκεπάσει, θα μας πλουτίσει με όλα τα πολύτιμα καλοπίσματά του και μετά θα μας πάρει, θα φανερώσουμε τη δόξα του Θεού. Το θέμα είναι το εξής. Θες να είσαι και εσύ, να είσαι γιος της αυγής, ή θες να είσαι στο μισόφως? Άμα θες να είσαι στο μισόφως, θα είσαι με τους Αγίους της Λήψης. Ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, αλλά κλιαρός. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε. Άρθρα Θεσσαλονικής 5:1-6. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την ημέρα της αρπαγής. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενοικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη, ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Καθώς αιωδίνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλεις εκφύγει. Ξαφνικά θα έρθει αυτή η άσχημη μέρα. Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί. Αλλά εσείς αδερφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Τι θα έχουμε εμείς πληροφόρηση ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται. Η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κοντά, είναι εδώ. Πάντες εσείς λέει είστε ιή φωτός, ιή ημέρας. Όλοι μας. Δεν είμαι θα ανοιχτός σου, δεν σκότους. Η ύλη του φωτός. Γεννήσουμε από το φως του Κυρίου. Δεν ξέρω. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος με άνοιξε πάρα πολύ να καταλάβουμε το στίγμα μας. Αμήν. Καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Ιωάννης ήξερε πολύ καλά τη διακονία του. Την ήξερε, βεβαίως. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, ποιος θα έρθει? Ο Ηλίας, ο προφήτης, λέει. Το ψάλουμε. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Και ποιος είναι ο Ηλίας? Όλοι εμείς είμαστε. Και ο Ιωάννης ήταν. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, λέει. Το ίδιο και εμείς. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε ο Κύριος να μας πλουτίσει με τα χαρίσματά Του, με τη δόξα Του. Να βαδίσουμε μέσα σε αυτόν τον Άγιο δρόμο που οι Άγιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι περπάτησαν. Να δώσουμε γνώση σωτηρίας στους ανθρώπους. Να δώσουμε το φως του Κυρίου, να φανερώσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας. Εάν θέλουμε, πρέπει να ζητήσω τον Κύριο, αδερφή, να μας επισκεφθεί με το Πνεύμα Του το Άγιο, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας. Ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε και δώσ' μας Κύριε μας ακόμα μία σπροξιά Κύριε να προχωρήσουμε μαζί σου. Αντλώντας μέσα από το λόγο σου Κύριε ό,τι έχεις να μας διδάξεις Χριστέ μας. Αμήν. Απόψε θα μιλήσουμε για σπόρους και σπορές. Στο Ματθαίο, στο Λουκά, στο Μάρκο, ο Κύριος μας λέει την παραβολή του σπορέα, αυτό που έπεσε στα τέσσερα εδάφη. Δεν θα τη δούμε αυτή, θα την περάσουμε έτσι από πάνω για να δούμε μια άλλη με σπόρο. Απλά έχουμε να κάνουμε με σπόρους απόψε, γιατί ο σπόρος γενικά ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού, που όπως μπαίνει μέσα στο χώμα και περνάει χρόνος και βλαστάνει ο καρπός, έτσι γίνεται και ο πνευματικό. Και ο Κύριος μιλούσε παραβολικά για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που θέλει να δώσει. Μάρκος 4 από το 14. Το λέει και αλλού στο Ματθαίο και στο Λουκά, το δούμε από εδώ. Ο σπορέας παίρνει το λόγο. Και αυτοί είναι όσοι έπεσαν δίπλα στην οδό. Είναι άνθρωποι όπου σπέρνεται ο λόγος, αλλά όταν τον ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο σε αυτούς. Και όσοι σπέρνονται στα πετρώδη, εννοείται εδάφη, είναι αυτοί που όταν ακούσουν το λόγο ευθύς με χαρά τον λαμβαίνουν, όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Επίτα όταν γίνει η θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Και άλλοι είναι που σπέρνονται στα αγκάθια. Αυτοί είναι όσοι άκουσαν το λόγο, αλλά οι μέριμνες του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες που μπαίνουν μέσα τους για τα λοιπά, συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και όσοι σπάρθηκαν στη γη την καλή, είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το λόγο, τον παραδέχονται και καρποφορούν, ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100. 30, 60, 100. Τέσσερα είδη εδάφους. Τέσσερα είδη ανθρώπων. Τέσσερα είδη καρδιών. Οι τρεις χάνονται, η μία καρποφορεί. Θα σωθεί το 1/4 του πληθυσμού της γης. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε ακριβώς σαν μαθηματικά, αλλά εδώ μας λέει το 1/4. Και η πρώτη ομάδα που είδαμε εδώ στην αρχή αναφέρεται σε εκείνους που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά λέει έπεσε παρά την οδόν. Δηλαδή οι καρδιές τους σαν χώμα είναι σκληρές. Όταν έχεις το χώμα πατημένο ξερό, πολύ σφιχτό, ρίχνεις το σπόρο, αν δεν μπει μέσα στο χώμα, μέσα στην καρδιά, μένει από πάνω γιατί είναι σκληρά. Ο λόγος βρίσκεται εκεί μέχρι να καταπατηθεί ή μέχρι να έρθει ο σατανάς να τον κλέψει, λέει. Έτσι, σαν έναν πουλί, μας δίνει την εικόνα. Βέβαια το πουλάκι τρώει το σπόρο γιατί του αρέσει, αλλά ο σατανάς επειδή ζηλεύει, παίρνει το σπόρο, τον αφαιρεί από την καρδιά, που δεν έχει μπει μέσα να ριζώσει ή να παίξω και τον αρπάζει. Η Μαρία μου λέει φύλαται το λόγο στην καρδιά της, μέσα, να μην μπορέσει να τον κλέψει ο κλέφτης. Ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ότι ακόμη κι αν ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι άμωμος, είναι θεόπνευστος, όπως μας λέει σε πολλούς τόπους, αιώνιος, είναι γλυκής ο λόγος, είναι ανεκτίμητος, μερικοί άνθρωποι θα τον απορρίψουν εντελώς. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος που ήταν ο Ευαγγελιστής τον δέχτηκαν όλοι ή οι Απόστολοι μετά πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μιλούσαν, αλλού ανοίγαν τις καρδιές τους και τον δέχονταν, αλλού τους διθοβολούσαν. Άρα αδερφοί, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους να μας αποθαρρύνουν για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Μιλάω, δεν με ακούνε, δεν θέλει κανένας. Δεν είναι το πρόβλημα στο σπόρο. Δεν φταίεις εσύ, τα λόγια σου, τα εδάφια σου δεν είναι καλά. Είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά στο χώμα είναι το πρόβλημα. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν ό,τι και να τους κάνεις. Και το μόνο που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι, Κύριε, είτε έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Λέει, με δάκρυα θα σπείρεις, δηλαδή με πόθο, με πάθος, καλό, να σωθεί η ψυχή, δεν το κάνεις έτσι. Ας ακούσει, αν δεν ακούσει, δεν με νοιάζει. Με πόνο ψυχής, πραγματικά, αλλά μετά από εκεί θα προσευχηθείς, θα τον ποτίσεις με τα δάκρυά σου ως εκεί. Ακόμα και αν είμαστε αληθινοί πιστοί, Θα πρέπει και εμείς ήδη όμως να προσέχουμε, γιατί μπορεί να μοιάσουμε στα τρία αυτά πρώτα είδη της γης. Επειδή ο Σατανάς δεν επιδιώκει να κλέψει μονάχα την καλή αγγελία της σωτηρίας που σπάρθηκε. Αδελφοί, πόσες φορές ο Θεός μας μίλησε με λόγια δικά του και δεν άγγιξαν την καρδιά μας. Ίσως επειδή εκείνη την περίοδο η οδή μας ήταν μέσα στον κόσμο και είχαμε σκληρό καρδία κι εμείς. Δεν συμβαίνει συχνά να ενεργήσαμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας. Και την ώρα της αδυναμίας εκεί φανερώθηκε η πίστη μας ότι δεν ήταν όπως έπρεπε. Και λέμε, εκείνη τη φορά δεν στάθηκα σωστά. Εκείνη την περίοδο έκανα κοιλιά που λέμε. Μάρκος 4:17. Όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Βλέπετε, πρέπει να έρθει μετά ο πειρασμός. Σε αντίθεση με τη ξεγνιάσια, αν πάμε στο Λουκά 21:34. Οι μέρημνες είναι εξίσου βλαβερές σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά. Προσέχετε εαυτούς. Μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και σε μέθη και σε μέρημνες βιωτικές και πέσει επάνω σας ευνίδια η μέρα εκείνη σαν παγίδα. Η απάτη δηλαδή του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων μπορούν να εμποδίσουν όχι μόνο την πνευματική ζωή του παιδιού του Θεού, αλλά και να στερήσουν τον Κύριο από τον καρπό που ένα τέτοιο πρόσωπο θα έφερνε στον καιρό του. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Στον Τίτον 3:14. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες, ώστε να μην είναι ακαρποί. Βλέπετε, λέει ο Παύλος στον Τίτο, δεν θα σωθούμε από τα καλά μας έργα, αλλά να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες. Πρέπει να γίνεται αυτό για να μην είναι άκαρποι. Άρα, αν δεν κάνω αυτό και δεν τρέχω για τις απαραίτητες ανάγκες, είμαι ένα παιδί του Θεού, αλλά δεν έχω καρπό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς ακούμε, όπως λέει στο Λουκάν 8:18. Προσέχετε πώς ακούετε. Δηλαδή, ακούς το λόγο. Με ποιον τρόπο δέχεσαι το θείο λόγο που έρχεται μέσα σου. Πάμε πίσω στο Μάρκο 4:24. Τι τους έλεγε ο Κύριος. Προσέχετε τι ακούτε. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου. Προσέχετε τι ακούτε. Και στο 26 πάμε στο κύριο μήνυμα, την παραβολή αυτή που θα αναλύσουμε απόψε. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως άνθρωπος έριξε το σπόρο στη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Αυτόματα η γη καρποφορεί. Πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα πλήρες σιτάρι μέσα στο στάχι. Όταν λοιπόν παραδοθεί ο καρπός, ενώ έτοιμος, ώριμος, ευθύς αποστέλει το δρεπάνι γιατί έχει έρθει ο θερισμός. Προσέξτε τι όμορφη εικόνα της φύσης μας δίνει εδώ ο Κύριος για να στηρίξει την παραβολή του, πάντα παίρνει κάτι από το φυσικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένας γεωργός τελειώσει τη σπορά του χωραφιού του, πήγε, το έχει οργώσει, το έσπηρε. Περιμένει τον καλό Θεό να βρέξει, να μπει ο σπόρος μέσα στη γη βαθιά και περνάει ο καιρός και είναι εκεί, μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο γεωργός. Δηλαδή η ανάπτυξη του φυτού θα γίνει ανεξάρτητα από την παρέμβαση του πιστού, του γεωργού, του δούλου του Θεού. Δεν μπορεί να κατανοήσει την επίδραση της γης στο σπόρο, ούτε το ρυθμό της ανάπτυξης του, τον κύκλο που κάνει για να βγει. Γιατί ο σπόρος θα βλαστήσει κάποια ώρα, έτσι, και το φυτό μεγαλώνει, καρποφορεί, οριμάζει. Πώς? Με βάση το χρονοδιάγραμμα της φύσης. Ο γεωργός θα αναλάβει ενεργό δράση μόνο την εποχή του θερισμού, που πρέπει να συλλέξει τον καρπό της προσωπικής του εργασίας και της γενναιοδορίας του Θεού. Σκεφτείτε την εικόνα του παλιού καιρού, μάλιστα, που δεν είχαν ούτε τα μηχανήματα. Μετά από την κοπιαστική εργασία του οργώματος και της σποράς, χειμώνας, και μετά την άνοιξη θα βγουν, αν είναι σιτάρι, ας πούμε, εκεί με τα δρεπάνια όλοι να κάνουν το θερισμό. Όταν πια τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει, προετοιμάζεται, δουλεύει τώρα, για τη στιγμή της τελικής κρίσης, όπου και θα δεχθεί τους εκλεκτούς, που θα γίνει ο θερισμός, να μπει ο καρπός στην αποθήκη. Αλλά για να καταλάβουν την παραβολή, αδερφοί, θα πρέπει το Ευαγγέλιο να, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά να έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά μας. Τώρα, η παραβολή των εδαφείων εδώ, από το 26 ως το 29 που διαβάσαμε, αντιστοιχεί με αυτήν του σπόρου που μας λέει στο Μαθαίο 13. Αλλά είναι μια λίγο διαφορετική διδασκαλία. Και εδώ αναφέρεται μόνο στο έργο του Θεού, ενώ στο Μαθαίο, να το δούμε, Μαθαίος 13 από το 24. Ο εχθρός επεμβαίνει επίσης στην περίπτωση που μας γράφει ο Μαθαίος, εξαιτίας της αμέλειας των ανθρώπων που κοιμώντουσαν. Άλλη παραβολή τους παρέθεσε λέγοντας. Για να δούμε τώρα τις παραβολές του Κυρίου για το ίδιο θέμα, με διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή το βλέπει ο Κύριος από μια πλευρά, το βλέπει το ίδιο και από άλλη πλευρά, από άλλη οπτική γωνία να πούμε, για να πάρουμε τα διδάγματα που θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού, γιατί καμιά φορά έρχεται σύγχυση, δεν είναι ίδιες οι παραβολές ακριβώς, ο Κύριος είπε έτσι, είπε και αλλιώς. Μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά έχουν διαφορετικά διδάγματα. Έχει το λόγο του που το κάνει. Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Έτσι. Άρα ο άλλος λέει, α, είναι το ίδιο, και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος, εκεί που λέει ο άλλος, άρα είναι τα ίδια. Τι να το διαβάσω? Όχι. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Και δεν φαίνεται βέβαια, γιατί είναι όλα θαμμένα. Όταν λοιπόν βλάστησαν τα φυτά και έκαναν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πλησίασαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν, «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Από πού λοιπόν έχεις ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε, «Άνθρωπος εχθρός έκανε αυτό». Και οι δούλοι του λένε, «Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε?» Εκείνος λέει, «Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά το σιτάρι. Αφήστε να αυξάνουν μαζί και τα δύο ως το θερισμό, και κατά τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές, μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δέσμες για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Υπολογίζετε την εικόνα, έτσι, το πνευματικό μήνυμα. Στο 36. Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε στην οικία και τον πλησίασαν οι μαθητές του λέγοντας, «Διασαφήνισε μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος αυτή είναι η γη της βασιλείας. Ενώ τα ζυζάνια είναι η γη του πονηρού και ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος και ο θερισμός η συντέλεια του αιώνα και οι θεριστές οι άγγελοι. Όπως ακριβώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Θα αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και όσους πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Όλοι έχουν αυτιά, εννοεί πνευματικά αυτιά, που μπορεί να μπει μέσα αυτός ο λόγος. Εδώ στο Μάρκο 4:27, ο μεγάλος πορέας μας παρουσιάζεται σαν να κοιμάται. Όμως, στην πραγματικότητα, και την ημέρα και τη νύχτα, χωρίς να φαίνεται, αγρυπνεί προσέχοντας τον πολύτιμο σπόρο του. Παράλληλα, τι κάνει, προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε αυτόν, ώστε να αυξάνει μέχρι την ώρα του θερισμού. Θα είναι έτοιμα δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί μας φαίνεται κάποιες φορές ότι ο Κύριος είναι αδιάφορος με μας, δεν ακούει τις προσευχές μας, τώρα δεν τις απαντάει, ότι άφησε το έργο του και έφυγε και μας άφησε, αναλάβαμε εμείς τώρα. Ναι, κατά μία έννοια μας λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω, εργαστείτε με πίστη, αλλά ξέρουμε ότι είναι παρόντας στη ζωή μας, αοράτος όμως. Κάποτε τον βλέπουμε στο πνευματικό, κάποτε δεν τον βλέπουμε καν. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής του πιστού. Ιωάννης 4:35. Εσείς δε λέτε, ακόμη είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι, έτοιμα για θερισμό ήδη. Λέει το κείμενο, ιδού λέγω εμήν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη. Σώστε τα μάτια σας, δηλαδή μην κοιτάτε κάτω τα πόδια σας στο χώμα, κοιτάξτε το έργο. Γιατί ο Κύριος προσκαλεί να κάνουν οι μαθητές του διαπίστεως. Γιατί τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Το λευκό είναι ότι τόσο πολύ έχει μεστώσει το στάρι, που ασημίζει έτσι, έφυγε το πράσινο και κυτρίνησε και ασπρίζει σχεδόν και είναι, δηλαδή πρέπει να κοπεί. Είναι full καρπό, σιτάρι. Και η Βασιλεία του Θεού παραβάλλεται προς το έργο του υπομονετικού Γεωργού που είδαμε, που αφού σπείρει το σπόρο, κοιμάται και σηκώνεται λέει ημέρα και νύχτα και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Δεν τα ξέρουμε όλα, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε τον λόγο, μας εξηγεί όσα μας εξηγεί. Αλλά πολλές φορές λέμε, Κύριε, γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν απαντάτε αυτό, γιατί περνάει τόση περίοδος και βλέπουμε μια απραξία. Είναι όλα μέσα στο σχέδιο. Προσέξτε, δεν μας λέει εδώ ο Γεωργός, αφού έσπειρες, ξάπλωσε και κοιμήσου. Με, και ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Ο Γεωργός, ο καλός, ο πιστός, θα εκτελέσει τις στοιχειώδεις γεωργικές εργασίες του. Δηλαδή, θα οργώσεις το χωράφι σου. Θα το σπείρεις το χωράφι σου. Αλλά σου λέει, εγώ θα αυξήσω το σπόρο. Τα αυτονόητα θα τα κάνουμε. Η βλάστηση όμως, η καρποφορία, θα συντελεστούν στον καιρό τους. Ανεξάρτητα από την επιθυμία μου και την επιθυμία σου, την επιθυμία του Γεωργού, να επισπεύσουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα των εργασιών. Οργώσαμε, σπήραμε, άντε, τώρα θέλω να δούμε τον καρπό. Μα περίμενε. Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο θάνατος του σπόρου μέσα στη γη μέχρι να αρχίσει να αυξάνει. Δηλαδή το νόημα της παραβολής είναι ότι ο σπόρος που έσπειρε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο θα καρποφορήσει στον καιρό του. Χωρίς οι προσπάθειες των ανθρώπων να μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα. Μιλάω για γενικό αποτέλεσμα, παγκόσμια δηλαδή, αλλά και προσωπικά στον κύκλο μας. Μπορεί άμεσα ένας πολύ ενεργητικός πιστός να βλέπει αποτελέσματα στην προσωπική του ζωή και ένας, να πω λιγότερο ενεργητικός, όχι. Γενικά όμως, το έργο του Θεού θα γίνει, αδερφοί, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο. Ό,τι λέει ο Κύριος ότι θα γίνει και μάλιστα στον καιρό του. Άρα δεν μπορούμε να επισπεύσουμε πρόωρα ή να παρακολουθούμε το αποτέλεσμα που έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει, γιατί τι μας λέει, η γη από μόνη της καρποφορεί, αυτόματα. Η λέξη αυτόματο νομίζω εγώ ότι ήταν μια τεχνική λέξη της εποχής μας. Πού ξέραν τώρα τα αυτόματα οι αρχαίοι. Και όμως είναι γραμμένο έτσι στο κείμενο. Σε δύο τόπους. Αυτόματα η γη καρποφορεί και όταν ο Πέτρος τον ελευθέρωσε ο Άγγελος και τον έβγαλε από τις στρατιές των στρατιωτών που ήταν μπροστά και φτάσανε στην πύλη, λέει η πύλη αυτόματα άνοιξε. Δύο τόπους μόνο. Το γράφει στο αρχαίο. Βλέπετε, κάποιες ενέργειες θέλουν το χρόνο τους. ίσως για την υπομονή, για την εγκαρτέρηση. Μάλιστα, η πρόωρη σπουδή και ανυπομονησία των εργατών του Ευαγγελίου είναι δυνατόν να δυσκολέψουν και το έργο του Θεού από πάνω. Πάμε στο Ματθαίο 13:28, εκεί στην παραβολή των Ζυζανίων. Τι είπαν οι δούλοι του Κυρίου? Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε? Αφού βλέπουμε εδώ αγριόχορτα, παράσιτα, μαζί με το σιτάρι, δηλαδή κακά άτομα που επηρεάζουν μέσα στους πιστούς, να πάμε να τους βάλουμε έξω, να καθαρίσουμε την εκκλησία, το χωράφι. Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά και το σιτάρι. Μα να ζουν μαζί, μαζί. Δεν θα έπρεπε να ήταν, γιατί ο εχθρός τα έβαλε, αλλά αφού είναι εκεί, άστα, γιατί όταν πας να ξεριζώσεις το αγριόχορτο, θα ξεριζώσεις ίσως και κάποια στάχια μαζί από το σιτάρι. Και δεν φταίνε αυτά τα στάχια. Μα έγινε σκάνδαλο. Ωραία, αν το ξεριζώσεις το σκάνδαλο, θα πάρεις μαζί σου και τόσον κόσμο άδικα. Που δεν είναι τόσο στηριγμένοι, έβλεπαν σε εκείνον το άτομο, παρασύρθηκαν, ό,τι να είναι. Ο Κύριος σου λέει, υπομονή, θα έρθει η ώρα του. Και επιπλέον, γιατί καμιά φορά η ανυπομονησία δεν είναι πάντα ο ζήλος το πνευματικό, γιατί μας λέει ο Κύριος να κάνεις και υπομονή. Επιπλέον, μαρτυρεί και έλλειψη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό, που έσπηρε με το έργο του Μεσσία το σπόρο του Ευαγγελίου μέσα στον αγρό του κόσμου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αδελφοί, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να εξαναγκάσει το Θεό στο να επισπεύσει την έλευση της βασιλείας του. Τότε των καιρών του Χριστού, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, όλοι να κάνουμε τον νόμο τέλειο, τέλειο, τέλειο, έτσι θα αναγκαστεί να έρθει ο Θεός πιο γρήγορα. Μα κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Οι ζηλωτές, να σκοτώσουμε όλους τους Ρωμαίους, να τους αφανίσουμε, να έρθει ο Μεσσίας γρήγορα, να έχουμε τη δύναμη για να κάνουμε το βασίλειό μας εδώ. Εμείς. Άρα, όσο πιο πολλούς σκοτώσουμε Ρωμαίους, εχθρούς, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Μεσσίας. Δεν πάει έτσι, τους λέει ο Κύριος. Δεν είναι αυτές οι ενέργειες που θα φέρουν τη βασιλεία πιο νωρίς. Η βασιλεία θα έλθει με τρόπο αυτόματο. Με τρόπο που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, ούτε μπορεί να ελέγξει. Προσέξτε, ο ερχομός της βασιλείας, όπως μας λέει ο λόγος, είναι έργο του Θεού τόσο βέβαιο όσο βέβαιη είναι η διαδικασία της βλάστησης. Έβαλε το σπόρο μέσα στο χώμα, έβρεξε ωραία, το χωράφι είναι καλό, θα βλαστήσει οπωσδήποτε. Άρα, ό,τι είπε ο Κύριος θα γίνει πραγματικά. Δεν είναι πράγματα που δεν έγιναν ακόμα. Έτσι, ξέρουμε από το παρελθόν τι έχει γίνει. Αλλά μιλάμε για την Αρπαγή, για Αντίχριστο, για την Εφταετία, μιλάμε για τη Χελιδή Βασιλεία, για τους νέους ουρανούς, όλα αυτά που δεν τα έχουμε δει ακόμα, είναι εκεί, αλλά θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη στον Κύριο των Δυνάμεων και να αναμένει την οριστική πραγματοποίηση της σωτηρίας του. Βέβαια, όπως είπα, η αναμονή δεν έχει καθόλου την έννοια της απραξίας, του do nothing. Αλλά είναι η βεβαιότητα ότι η τελική καρποφορία είναι έργο του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, θέλει ο Κύριος να είμαστε υπεύθυνα άτομα, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε την ευθύνη πάνω μας για τη σωτηρία όλου του κόσμου γύρω μας. Είναι έργο του Θεού στο τέλος. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι προς το παρόν κρυμμένη, όπως είναι ο σπόρος μέσα στη γη, θα φανερωθεί οριστικά όταν έρθουν οι χρόνοι. Τι χρόνοι? Γιατί ο Κύριος να εξαρτάται από τους χρόνους? Ράξεις έναν επτά. Είπε τότε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία». Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Κάνουμε τα μαθηματικά μας, υπολογίζουμε μέρες, ώρες, πώς το λέει ο λόγος, προφητείες εδώ, εκεί. Και δεν μας βγαίνουν τα μαθηματικά μας. Έπρεπε η Αρπαγή να είχε ήδη γίνει, όπως υπολογίζαμε παλαιότερα. Δεν ξέρουμε. Λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία. Πλησιάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε χρόνο, όχι μέρα και μήνα. Δεν ξέρουμε. Ναι, άλλες παραβολές τονίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της φανέρωσης της Βασιλείας. Αμήν. Αλλά η παραβολή αυτή, προϋποθέτοντας τη συμμετοχή μας, υπογραμμίζει κυρίως την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ότι δεν θα κάνουμε εμείς το έργο Του έτσι, επειδή είμαστε πολύ καλά πιστοί και θα τρέξουμε εμείς να το κάνουμε όλο, να το τελειώσουμε. Και όταν το τελειώσω, πει ο Κύριος, α, το τελειώσετε, έρχομαι τώρα. Από σας εξαρτώταν όλο αυτό. Από τη διάθεσή σας δηλαδή. Η παραβολή σε αυτήν την περίπτωση απευθύνεται από τον Κύριο Ιησού κατά κάποια άποψη ίσως σε ανθρώπους που δεν ξέρω στηρίζονταν στις δικές τους δυνάμεις και πιστεύουν ότι με τις ενέργειες τους μπορούν να εντός εισαγωγικών εκβιάσουν την έλευση του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Όπως είπα πριν, ας πούμε οι ζηλωτές ίσως, οι Φαρισαίοι. Και ο Κύριος δεν είναι ώρα τώρα. Γιατί οι μαθητές ρωτούσαν πότε αποκαθαρισάνεις την Βασιλεία σου. Πότε θα κάτσουμε στο τραπέζι, εγώ δεξιά, εγώ αριστερά. Τότε, πριν 2.000 χρόνια, ο Κύριος δεν μπορούσε να τους το πει, δεν το ήξερε κιόλας, γιατί λέει ο πατέρας ξέρει ακριβώς τους όρους και τους καιρούς, αλλά ήξερε ότι ήταν μακριά. Δεν τους έλεγε όμως, ξέρετε, περιμένετε 2.000 χρόνια. Δεν τους έλεγε αυτό, διότι μετά θα έρθει μια αποθάρρυση. Α, τότε! Ακόμα και τότε που πέθαναν οι πιστοί. Και έγραφαν στον Παύλο οι αδερφοί που ζούσαν. Μα άδικα πέθαναν αυτοί που πίστευαν ότι θα έρθει η Βασιλεία. Πέθανε και δεν ήρθε η Βασιλεία. Και αναγκάζεται ο Παύλος εκεί, αναγκάζεται ευκαιρία να τους γράψει για την αρπαγή, ότι μην ανησυχείτε αδερφοί. Και αυτοί που πέθαναν δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν και θα είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Παρηγορείται με αυτά τα λόγια όλους. Όχι όπως τους άλλους που χάνονται που δεν έχουν ελπίδα. Μιλά για τους μη σωσμένους. Ό,τι κεράνε, για μας η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ρίξουμε το σπόρο. Αυτό είναι το δικό μας μέρος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καρποφορία και να μην κάνουμε τίποτε. Τα στόματα μας δεν είναι κλειστά. Πρέπει να εκφράσεις την αγάπη του Θεού. 1 Κορυφαίους 3:6. Εγώ φύτευσα, γράφει ο Παύλος, ο Απολλός επότισε, ο Θεός αύξησε. Φωτίζεις. Αμήν. Ο άλλος φυτεύει. Ναι. Το ένα παιδί του Θεού, ο άλλος εργατής του Θεού, κάθε Υιός και Θυγατέρα θα κάνουν το έργο τους, αλλά ο Θεός είναι που θα αυξήσει. Για να αυξηθεί το έργο του Θεού, πρέπει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν θέληση να κάνουν, να θυσιάσουν, να θυσιαστούν. Αλλά παρόλα αυτά, την τελική αύξηση θα την κάνει ο Κύριος. Ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί ή να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους αδελφούς. Εγώ έκανα πιο πολύ έργο από σένα, εγώ έκανα λιγότερο από σένα. Ο λόγος είναι ο σπόρος, τον οποίο με εντελώς θαυματουργικόν τρόπο ο Θεός αυξάνει μέσα στη ψυχή, μέχρι να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος, εν Χριστώ Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί λένε γιατί κηρύγουν παραβολές και δεν μας μιλάς ήσυχα καθαρά να καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος αδελφοί δίδασκε τους ανθρώπους σύμφωνα με αυτά που μπορούσαν να αντιληφθούν. Έβλεπε μέσα τους, ήξερε. Πιο πολλοί ήταν άνθρωποι απλοί. Αυτά που ήξεραν ήταν αυτά που τους μιλούσε. Τα χωράφια, τα κλίματα, τα σιτάρια, τους χειμώνες, τα καλοκαίρια. Αυτά ήξεραν. Οικοδομούσε πάνω σε προηγούμενες γνώσεις τους, δίνοντας τους χρόνο να αφομοιώσουν ένα μάθημα και μετά να πάνε στο επόμενο. Πιθανόν πολλές παραβολές να μην τις καταλαβαίναν. Δηλαδή, καταλάβαιναν την ιστορία που τους έλεγε, όπως το σποριά. Δεν ήξεραν δε ότι είναι ήδη εδάφους καρδιάς και άνθρωποι κλπ. Δεν πειράζει όμως. Αυτό είχαν ανάγκη να πάρουν, πρώτα το καταλάβαιναν αργότερα όταν ο Κύριος έφυγε και μετά που θα πήγαιναν στις συναγωγές, στις συναθρήσεις, τότε να παίρναν ζωή αυτά τα λόγια μέσα τους. Ήταν γνώστης ο Κύριος της ικανότητας των ακροατών του. Δεν τους κατέκλυζε δηλαδή με πολλές πληροφορίες από ό,τι μπορούσαν να απορροφήσουν. Όταν έχεις ένα απλό άνθρωπο με λίγες γνώσεις, απλοϊκό, θα του μιλήσεις απλοϊκά, όπως ένα μωρό. Πέντε λόγια αυτά που μπορεί να απορροφήσει, να καταλάβει. Εμείς επειδή έχουμε πολλά και θέλουμε να τα μοιραστούμε ίσως για να δείξουμε ότι ξέρουμε και πολλά, τους βομβαρδίζουμε πολλές φορές και τους πονοκεφαλιάζουμε και δεν μένει τίποτα στο τέλος. Λέει άλλος από μέσα του να φύγει να ησυχάσει το κεφάλι μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ενώ θέλει ο άλλος το γλυκί λόγο, ο Κύριος έλεγε την παραβολή. Τέλειωνε. Τον έτρεχαν από πίσω κλπ. Για να φάνε, για άλλους λόγους, για θαύματα κλπ. Για θεραπείες, γιατί αυτό είχαν ανάγκη. Αλλά για τον λόγο πάντα προσεκτικά. Τους έλεγε αυτά που μπορούσαν να απορροφήσουν. Βέβαια, αν και γενικά η διδασκαλία του στον πολύ κόσμο ήταν μέσω παραβολών, εντούτοις πάντα έδινε την εξήγηση στους μαθητές του. Να πω επίσης ότι μιλούσε παραβολικά

αυτόματης αύξησης του σπόρου, η οποία, όπως είπα, στην αρχή έχει ομοιότητες με την παραβολή του σπορέως, τα τέσσερα είδη, όμως το κεντρικό της νόημα είναι αρκετά διαφορετικό. Όπως είπα, λοιπόν, στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ο γεωργός, ο οποίος σπέρνει τη γη και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία ανάμειξη στην ανάπτυξη του σπόρου. Ο άνθρωπος γεωργός μετά τη σπορά δεν προσφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα. Ένας γεωργός σήμερα θα πάει στο χωράφι που το έσπηρε και περιμένει. Τι να κάνει, να χαϊδεύει το χώμα, να προσεύχεται να αυξηθεί το χώμα, να το ποτίσει κι άλλο. Δεν χρειάζεται. Αν πάρεις πάρα πολύ νερό, θα το σαπίσεις. Απλώς αναμένει την καρποφορία και γι' αυτό και η παραβολή αυτή κάποιοι την ονομάζουν παραβολή του υπομονετικού γεωργού. Τι κάνει, περιμένει υπομονετικά να λειτουργήσουν οι νόμοι της φύσεως. Να σαπίσει ο σπόρος, να βλαστήσει, να αυξηθεί, να καρποφορήσει. Διότι μας λέει η γη καρποφορεί αφεαυτής, μόνη της. Αυτομάτη η γη καρποφορεί, λέει το αρχαίο. Αυτομάτη η γη καρποφορεί. Προσέξτε, όχι η θεά γη που λένε άλλοι, γιατί όντως η γη μας τρέφει έτσι αιώνες τώρα. Οι νόμοι του Θεού, όπως είπα την άλλη φορά με το σπέρμα, θυμάστε, έδωσε ο Θεός τους νόμους του σε κίνηση. Ναι, η γη βγάζει συνέχεια, αλλά δεν είναι η γη, είναι ο Θεός που διέταξε τη γη να το κάνει. Πάμε στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, στο 11. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο. Βλέπετε, βγήκε το χορτάρι, αλλά ποιο είναι το χορτάρι, κάνει σπόρο. Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, κάθε δέντρο ξεχωριστά, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη. Άρα δεν είναι ένα δέντρο μόνο, είναι το δέντρο. Έχει μέσα του χιλιάδες δέντρα που θα επαναληφθούν. Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του, και δέντρο καρποφόρο το οποίο το σπέρμα είναι μέσα του, σύμφωνα με το είδος του, και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, σύμφωνα με το είδος του. Γιατί, αδερφοί, παρά να θεοποιούμε τη γη, ας πάμε στον δημιουργό, τον Πανσοφό, και για να δούμε με πόση λεπτομέρεια, γιατί λέμε έκανε το σύμπαν, τα αστέρια, τους γαλαξίες, τι ωραία η γη, τα όλα ωραία. Ναι, τα βλέπουμε με τα φυσικά μας τα μάτια. Για αν μπορείς να πας ανάποδα και να μπεις μέσα σε ένα σπόρο. Σήμερα φάγα ένα μήλο και ήταν τα κουκούτσια για το καφέ. Πόσο είναι ένα, μερικά χιλιοστά. Και λέω αυτό, γιατί ετοιμαζόμουν. Και αυτό είναι το κουκουτσάκι, λέω, της μηλιάς τώρα, του μήλου, έτσι, το καφέ. Που τι είναι, τίποτα, το πετάξεις. Που όντως, αν το πετάξεις στο σκληρό έδαφος ή στα σκουπίδια, τίποτα. Αλλά λέει ο σπόρος πρέπει να πεθάνει με στη γη για να φέρει καρπό. Για βάρε εκείνο το κουκουτσάκι στο χώμα, βρέξε το λίγο και περίμενε. Και ξαναβρέξε το λίγο, όπως ο Θεός βρέχει. Και μετά, αυτή η μηλιά τι είναι εκείνος ο σπόρος μέσα. Είναι ένα χημικό εργαστήριο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το φτιάξουν. Όχι μόνο για το μέγεθος, ας κάνουν μια μπόλη. Γιατί λέμε ένα κουκούτσι είναι, μια κοκόνα, έτσι, στα κυπριακά. Εκείνο θα βγάλει ριζούλα, θα βγει κορμός, θα βγάλει κλαδιά, θα βγάλει φύλλα, χρώματα, δικά της χρώματα, αρώματα, δικά της αρώματα, μήλα δικά της, το είδος του μήλου σε εκείνο ακριβώς που πρέπει. Η γεύση όταν το δαγκώσεις είναι η γεύση εκείνου του μήλου. Πολύχρονη παραγωγή, γιατί εκείνη η μηλιά από το κουκούτσι που μεγάλωσε κόβει τα μήλα. Πόσα βγάζει μια σοδιά, 50 μήλα, α πούμε το δέντρο, πόσα έχει, τα έκοψε. Μετά θα βγάλει άλλη κοιλιά, μου λένε, άλλα 50, άλλα 50, άλλα 50. Και πόσε χιλιάδε σποράκια είναι συνολικά μέσα στα μήλα, αφού ένα μήλο έχει αρκετά μέσα, που εκείνα τα σποράκια μπορεί να δώσουν άλλε μήλε. Δηλαδή από ένα σποράκι κάνει δάσο. Κάνει για εκατοντάδε χρόνια δέντρα. Πώ ζουν οι άνθρωποι, νομίζετε, με τον αέρα, αν η γη δεν μα έδινε συνεχώ, γιατί. Τρώμε το μήλο, το καταναλώσαμε, έφυγε το μήλο. Ξαφανίστηκε. Αν ήταν μια μηλιά, γι' αυτόν ο Κύριος λέει καρποφόρο δέντρο που κάνει τον καρπό σύμφωνα με το είδος του και μέσα του είναι το σπέρμα, ούτως ώστε να πέσει το μήλο κάτω, να σαπίσει, να βγει άλλο δέντρο. Και άλλο δέντρο και θα γεράσει το δέντρο, θα βγουν άλλα δέντρα. Και δεν τελειώνει. Έχεις μια μηχανή που σου παράγει φαγητό συνέχεια. Πολλαπλασιάζεται συνέχεια και δεν τελειώνει. Αυτό δεν είναι θαύμα. Το αναγνωρίζουμε ότι είναι θαύμα, αλλά θέλω να πω. Σκεφτόμαστε επειδή γίνεται αργά και λέμε έτσι είναι. Ο Κύριος από τα

0: πέντε ψωμάκια και τα δύο ψάρια, έκανε απότομα και φάγε τόσος κόσμος. Αμήν. Αφιβάλλει κανείς ότι είναι το θαύμα, ένα από τα θαύματα. Αλλά όλο αυτό που συντελείται τότε στους αιώνες δεν είναι θαύμα, επειδή γίνεται σε slow motion. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι έφαγαν τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έφαγαν, χόρτασαν, έμειναν και περίσσευμα. Εμα εκείνα δεν βγάζουν άλλα, όπως αυτά που βγάζουν συνέχεια. Και τότε ο Κύριος του χωραφιού στέλνει το θεριστή για να θερίσει τον καρπό, όταν βλαστήσει. Δηλαδή, στην παραβολή αυτή τονίζεται η αλήθεια ότι η Βασιλεία του Θεού εξαπλώνεται στις ανθρώπινες ψυχές, που είναι η γη στην οποία πέφτει ο σπόρος, με τρόπους και δυνάμεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος, εγώ και εσύ, να γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αδελφοί, πάμε και ευαγγελίζουμε εσένα, μιλάμε και μας κοιτάει έτσι. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα, λέμε. Άδικα. Ξαναμιλάς σε άλλο. Τίποτα. Και έρχεται ένας άλλος μετά και σου λέει, τότε που μιλούσες σε εκείνη την ψυχή, εγώ καθόμουν δίπλα από πίσω και άκουγα και αυτά που είπες με άγγιξαν. Λες, Κύριε, πώς δουλεύεις, με ποιον τρόπο δουλεύεις. Εγώ προσευχήθηκα, επικεντρώθηκα για εκείνο και εσύ δούλεψες αλλού που ούτε καν ήξερα, ούτε με ένοιαζε, ούτε ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άτομο. Εφόσον ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, βρει καλό έδαφος, μια καλοπροαίρετη ψυχή που δέχεται το Θείο Λόγο, η Θεία Χάρις ενεργεί τον αγιασμό της ψυχής, τη μεταμόρφωσή της, ώστε να δώσει πολύ καρπό. Ο Θεός είναι που το κάνει. Να μου πείτε, το ξέρουμε. Ωραία, σας το ξαναλέω. Ο Θεός είναι που το κάνει. Για να μην υπαρεφανευτούμε και να πούμε τα ωραία μας λόγια, είναι πολλές μας γνώσεις, επειδή διαβάζω καλά το λόγο και ξέρω ακριβώς το εδάφιο και το έδωσα. Μπορεί να πεις ένα εδάφιο άσχετο σε εισαγωγικά και να πιάσει παραπάνω τόπο παρά να κάνεις μίνι κήρυγμα στη ψυχή. Και όταν έρθει ο καρπός, τότε ο Θεός την παραλαμβάνει στη βασιλεία του. Η Θεία Χάρις λοιπόν εργάζεται αθόρυβα και μυστικά με τρόπο που ο Γεωργός, εμείς, δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι παντοδύναμη. Εργάζεται με δύναμη το έργο της. Υπογραμμίζει λοιπόν η απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο που άρχισε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί. Από τους ανθρώπους απλώς απαιτείται έμπρακτη υπομονή και εμπλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα κάνεις το μέρος σου και εγώ θα κάνω το μέρος μου, μέχρι εκεί που μπορούμε, μέσα στην ελευθερία του Κυρίου, όχι με σαρκικότητες πνευματικά, αλλά το φορτίο είναι του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει πώς να το φέρει. Γιατί στην πιο γνωστή μας παραβολή του σπορέως, τονίζεται η ανάγκη της συμμετοχής του ανθρώπου για να καρποφορήσει ο σπόρος στη ψυχή του. Εδώ, εκείνος που σπέρνει το σπόρο, καλείται να έχει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό λέω, μια παραβολή ο Κύριος τη δίνει από εδώ, άλλος τη δίνει από αλλού. Και αυτή η πίστη εκδηλώνεται έμπρακτα. Δεν απογοητεύεται όταν βλέπει ότι ο λόγος του Θεού δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή εργασία. Είναι πολλές φορές άτομα που λένε, μα δεν βλέπουμε, θα θέλουμε να δούμε τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Προσευχόμαστε για θεραπείες, πραγματικά, κάποτε γίνουν, κάποτε πιο πολλές φορές δεν γίνεται. Πόσο φταίμε. Επειδή, και φυσικά και είναι και σωστό, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν φταίει σε τίποτα, και λέμε, αφού προσευχόμαστε και δεν γίνεται, φταίμε όλοι εμείς. Αμαρτωλοί όλοι είμαστε, λέει και ο λόγος του Θεού, όποιος δεν αμαρτάνει θα βγάλει το Θεό ψεύτη. Εάν αμαρτάνουμε και λίγο παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε να μην αμαρτάνουμε, τότε έχουμε και την κατάκριση και δεν είμαστε χαρούμενοι με την έννοια ότι δεν ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί, μπορεί να είναι και έτσι σε έναν βαθμό, έτσι, αν δεν στεκόμαστε σωστά όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά από αυτήν την παραβολή λέει, δικό μου είναι το έργο. Είναι περίοδος που όπως βάζει το σπόρο στο χωράφι και δεν βγαίνει τίποτα. Μα περνά τα χρόνια, εβδομάδες, εμείς προσευχόμαστε, προσεύχω. Αλλά ο σπόρος είναι εκεί. Θα έρθει στην ώρα του. Το χρόνο που ο Θεός έδωσε. Κύριε, θέλουμε αναζωπήρωση. Θα έρθει αναζωπήρωση σε 37 χρόνια. Όχι σε 35. Γιατί να μην το κάνει αύριο, αφού είναι το πιο ωραίο και το πιο λογικό. γιατί ο Κύριος έχει τους δικούς του χρόνους και καιρούς. Για σκεφτείτε το Μεσαίωνα, μιλάμε για πολλά χρόνια. Γιατί τον καιρό του Χριστού, μετά τον Χριστό να γίναν τον μπαμ τόσο μεγάλο και μετά σιγά σιγά έσβησε και μετά αναζωπήρισε εδώ, μετά έσβησε, αναζωπήρισε εκεί και κατά τόπους, όχι παντού ταυτόχρονα. Γιατί το 1903, για παράδειγμα, να πέσει το Πνεύμα Άγιο στην Αζούζα, σε εκείνον το οίκημα, ήταν πιο άγιοι οι άνθρωποι εκείνα από τον υπόλοιπο κόσμο. Και γιατί τότε και όχι 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά. Πρέπει να πιστώσουμε τον ουράνιο μας τον Πατέρα ότι ξέρει καλύτερα και έχει και τους χρόνους του και τους καιρούς του. Εμείς θα δουλεύουμε όπως μας θέλει ο Κύριος, σταθερά, όπως μας λέει ο Λόγος, θα σπέρνουμε, θα ποτίζουμε, αλλά η αύξηση είναι του Θεού. Είμαστε φίλοι, ομοκόσμος, κόσμος, συγγενείς, είμαστε γονείς, είμαστε παππούδες. Σπέρνεις το Λόγο του Θεού με ελπίδα. Δηλαδή θα κάνεις το μέρος σου, στον κύκλο σου. Αν πούμε έναν καλό λόγο, αν τους πούμε να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μπορεί να μείνει θαμμένος στα βάθη της καρδιάς ενός νέου και να μην βλέπεις αποτέλεσμα και να λες και σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του βλέπεις ότι ξεπετάει ένα βλαστάρι με εντυπωσιακό τρόπο. Και λες, πού ήταν αυτό. Λόγος δίδαξε το παιδί από ένα μικρό την οδό του Κυρίου και δεν θα απομακρυνθεί ούτε θα γεράσει. Θα μείνει εκεί ο σπόρος, θα το φυλάει. Κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν σε μια περίοδο, στην εφηβεία, αν κάτι, και να λες τώρα, χαμένα πήγαν όλα αυτά που τους δίδαξα. Είναι εκεί ο σπόρος. Δεν λέω να επαναπαυόμαστε, να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, αλλά βλέπεις μετά ότι έρχεται η ώρα ή ο Κύριος να επιτρέψει ένα κούνημα. Θεέ μου, πού είσαι. Μπαμπά, μαμά, προσευχήσου. Από πότε μου ζητάνε να προσευχηθώ για σένα. Τόσο καιρό δεν έχεις ανάγκη. Τώρα δυσκόλεψαν τα πράγματα. Να έρθω εκκλησία, μπορώ. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει το χρόνο του. 6 μήνες, 1 χρόνο, 20 χρόνια, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω να είμαστε πάντα ανοιχτοί, να μην διστάζουμε. Να δώσουμε μια γραφή σε ένα φίλο που βρίσκεται σε άγνοια και έχει καλή διάθεση. Απευθύνεις μια πρόσκληση για μια πνευματική ευκαιρία. Μιλάς σε τρίτους, γνωστοποιείς ότι είσαι παιδί του Θεού, έτσι την ομορφιά της πίστης σου. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επιδράσει στις ψυχές τους. Κάποτε απογοητευόμαστε γιατί φυσικά έχουμε good expectation, έτσι περιμένεις ότι θα πούν αμήν, θέλω. Κάποτε δεν γίνεται. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αδερφοί, ο Κύριος ήταν ο καλύτερος ευαγγελιστής. Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον. Φύγε τον, δεν το θέλουμε. Δεν λέω να μην θέλουμε το καλό, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για το ένα και για το άλλο. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας, γιατί η απιστής σας, αφού μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο απιστής σας θα καταγραφεί. Και δεν σου λέει ποιος, γιατί έχει έναν κούρφο ανθρώπο. Μίλησε αυτό με τον μπλε πουκάμισο, με την πράσινη φανέλα, με το κίτρινο φόρμα. Οι άλλοι δεν θα ακούσουν. Όχι. Μίλησε, σου λέει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σώσω αυτούς που θα σώσω. Που έχω προείδη. Η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και στην προσωπική μας την καλλιέργεια. Γιατί είπαμε για τους άλλους να μην απογοητευόμαστε ακόμη και για την προσωπική μας την πνευματική πρόοδο. Ναι, να μην αμελούμε την προσευχή, την πνευματική μελέτη και εφόσον αγωνιζόμαστε και κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας, ο σπόρος θα καρποφορήσει. Πότε? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς και πότε, πώς θα ενεργήσει και πώς θα ζωοποιηθεί. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην παραβολή είναι όλα και το δικό μας το χωράφι, η δική μας η γη. Ψαλμός 104.1, να κλείσουμε με αυτόν τον εδάφιο, που δείχνει την κίνηση του ουράνιου μας Πατέρα να μας τρέφει. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά, τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι εντυμένος. Και στο 14, αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνη για χρήση του ανθρώπου για να βγάζει τροφή από τη γη. Δες το αυτό και στο πνευματικό. Ότι ο Κύριος μας που μεγαλύθηκε και τιμή και μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος, αυτός είναι που μας τρέφει και μας δίνει. Και αδερφοί, δεν μας τρέφει. Και φυσικά και πνευματικά. Γιατί είμαστε εδώ. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια, πώς τα ακούς. Γιατί ο Κύριος σε φύλαξε και σε τρέφει. Μα δεν είμαι ευχαριστημένος ευχαριστημένη από την πνευματική μου πορεία αυτή την περίοδο. Εμπιστέψου τον Κύριο. Γιατί και αυτή η εμπιστοσύνη από τον Κύριο είναι δοσμένη. Το άσχημο είναι να πεις «Δεν με νοιάζει, τα παρατώ, πάω πίσω». Μείνε εκεί που είσαι και ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα σου δώσει αναψυχή. Θα σε ελευθερώσει από αυτό που περνάς και δεν απαντήθηκε ακόμα. Έχει άτομα που μπορεί να είναι πιστοί και να 30 χρόνια να ταλαιπωρούνται από μια κατάσταση, ένα πρόβλημα ή συνδυασμό προβλημάτων. Προσεύχεσαι, κοιτάζεις, βλέπεις είναι ο εχθρός, είναι ζυζάνιο, τι είναι, το ένα το άλλο, αλλά όταν δεν έχεις απαντήσεις καθαρές, δεν πρέπει να απογοητευτείς και να πεις «Ο Θεός με ξέχασε». Γιατί ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και πρέπει να βρέξει και να σαπίσει και να καρποφορήσει, δεν το ξέχασε κανένας. Θέλει το χρόνο του. Αμήν να γίνονται όλα παραγωγικά και με το που θα πιστέψει κάποιος να είναι μια μηχανή παραγωγής μέχρι το τέλος, να βγάζει συνέχεια καρπούς. Η φύση δεν μας διδάσκει έτσι, όμως. Ναι, η μηλιά μεγάλωσε και έγινε δέντρο και κόψαμε τα μήλα της, αλλά θέλει μια περίοδο να ξαναβγάλει και άλλα μήλα. Και θα τα ξανακόψουμε και θα ξαναβγάλει και θα ξαναβγάλει. Αμήν. Ο Κύριος το κάνει. Ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι συνέχεια μηχανή. Το έχω ξαναπεί. Ξυπνάω κάποτε το βράδυ, μπορώ να πάω το αλέτα, ξέρω 2-3 και τα έξω από το παράθυρο. Νέκρα. Όλοι κοιμούνται. Όλοι οι άνθρωποι, λες και κάποιος τους έβαλε ένα κουμπί πάνω τους και όλοι κοιμούνται. 8 ώρες, ξέρω εγώ. Γιατί ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις. Τώρα όλοι κάτω. Ύπνο. Εντάξει, ο Κύριος εργάζεται και μέσα από τον ύπνο. Αλλά γιατί τα σώματα μας αναζωογονούνται. Γιατί χωρίς τον ύπνο θα πεθάνουμε. Δεν θα αντέξουμε. Μπορούσε να μας κάνει να μην θυμώνουμε να κοιμηθούμε. Απλώς να καθόμαστε. Όμως σου λέει πρέπει να κοιμηθείς. Να πέσεις σχεδόν σε νάρκη. Και τα ζώα και όλα. Αλλά λέμε για τους ανθρώπους τώρα. Πώς ο Κύριος μας έχει κάνει. Έτσι είναι και ίσως την πνευματική ζωή. Έρθει η ώρα που θα οριζοντιωθείς, δεν θα βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται, εσύ θα προσεύχεσαι νοερά όπως είσαι στον ύπνο σου. Ευχαριστώ Κύριε, καληνύχτα, θα κοιμηθώ τώρα, το πρωί ξημέρωσε. Ευχαριστώ Κύριε για τη νέα μέρα, προχωρεί στη ζωή σου. Είναι και νύχτες και μέρες μέσα στη ζωή του πιστού. Δεν φεύγεις από τον Κύριο, αλλά λέω ότι δεν βλέπεις. Δεν ευαγγελίζεις τον ύπνο σου. Μπορεί να το κάνεις όλη και την ημέρα, αλλά την ημέρα έχεις πολλές ευκαιρίες να εργαστείς, να δουλέψεις, να κάνεις χίλια δυο. Τη νύχτα είναι η ώρα που δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως το Γεωργό που περιμένει. Και όταν θα βλαστήσει ο σπόρος, τότε θα έρθει ο θερισμός, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα, αδερφοί μου, ο Κύριος που δημιούργησε τους σπόρους, γιατί μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, ένα δέντρο να φεύγει, να βλαστάνει ένα δέντρο στιγμιαία. Με το σπόρο που μεγαλώνει, έτσι είναι και ο Λόγος του Θεού. Με το σπόρο μου μεγαλώνει. Θέλεις άλλο που λέει για την παραβολή με το συνάπη που λέει είναι τόσο μικρό και λέει γίνεται τόσο μεγάλο. Αλλά θέλει το χρόνο του να μεγαλώσει να γίνει τόσο μεγάλο. Πρέπει να έχουμε τα μάτια του Κυρίου. Δεν γίνεται μπαμ αμέσως. Θέλει χρόνο. Εκεί θα δοκιμαστεί και η υπομονή σου και η επιμονή σου και η εγκράτειά σου και η καυτέρησή σου και η απογοήτευσή σου. Μα που είσαι Κύριε, δεν σε βλέπω. Μας έφυγες και μας άφηγες. Εγώ προσεύχομαι να απαντάς. Ένα λεπτό σου λέει ο Κύριος. Ποιος σου υποσχέθηκε ότι είμαι εδώ υπηρέτης σου αμέσως μόλις ζητήσεις ειδού εγώ. Εμείς θα λέμε του Κυρίου ειδού εγώ, όχι ο Κύριος εμάς. Έχω τους χρόνους μου και τους καιρούς μου. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να τα ελέγξουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τον ουράνιο μας πατέρα. Αυτός ξέρει καλύτερα. Ναι, Κύριε μου Ιησού Μάγια, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για το λόγο σου, για τις παραβολές που έδωσες, Κύριε μας. Με τις διαφορές μεταξύ τους, Κύριε, που μπορεί να φέρονται μικρές ή μεγάλες, εσύ μας δίνεις τα μηνύματά σου, Ιησού μας Άγιε, ούτως ώστε να οριμάσουμε πραγματικά με ποικίλους τρόπους, Κύριε, να βλέπουμε το λόγο σου και από άλλη σκοπιά, Κύριε μας, όπως αφήνεις, Κύριε μας, τα διδάγματα να βγαίνουν από μέσα, Κύριε μας, καθαρά, για να ξέρουμε, Κύριε μας, ότι η πλήρης εμπιστοσύνη μας είναι σε σένα και όχι στις ενέργειες τις δικές μας, όχι στο δικό μας θέλω. Όχι στις δικές μας μόνο αποφάσεις. Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε εσένα, Χριστέ μας Άγιε. Γι' αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, Κύριε. Τα άλλα είναι στη δική σου εξουσία και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχουμε εμείς το βάρος του έργου του δικού σου, Κύριε. Εσύ είσαι που θα το πράξεις στην εντέλεια όπως το υποσχέθηκες και όπως είναι γραμμένο στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε από τώρα, Ιησού μας. Και εμπιστευόμαστε εν τέλεια εσένα, Κύριε μας. Ότι θα σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον, Κύριε, όπως μας υπόσχεσαι και αυτά τα φθαρτά σώματα, Κύριε μας, θα αναστηθούν άφθαρτα και θα είναι στη Βασιλεία σου αιώνια, Κύριε μας, όπως λέει ο Λόγος σου να γίνουν, θα γίνουν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για το θερισμό που έρχεται, Χριστέ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Αμήν Κύριε και Θεέ μας, αλληλούια. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φέρνουμε Κύριε καθημιάματά μας, τις προσφορές μας, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας Κύριε, τον Άγιο φόβο μας μπροστά σου Κύριε. Αμήν. Και σε υψώνουμε αυτή την ώρα, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, αλληλούια. Αμήν. Γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός, η δόξα μας και το χρίσμα μας, αλληλούια. Αμήν. Κύριε, εδώ είμαστε μπροστά στην Άγια σου παρουσία δια της χάριτός σου. Αμήν. Και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα να κατεβάσεις χρίσμα λόγου για να κηρυχθεί το Άγιο σου Ευαγγέλιο. Αμήν. Με χρίσμα και δύναμη, αλληλούια. Αμήν. Να αγγίξει τις καρδιές μας ο λόγος σου, να μας οικοδομήσει, να μας αναζωπηρώσει, ώστε να μέχρι το τέλος Κύριε να μείνουμε ως εσύ θέλεις, μέσα στο Άγιο σου θέλημα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα ο τίτλος μας είναι χρίσμα. Η ορατή φανέρωση του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε Αποκάλυψη 12, 3, 5 εδάφιο. Βιβλίο της Αποκαλύψεως, 12 κεφάλαιο, 3, 5 εδάφιο. Και φάνη άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Είναι εδάφια τα οποία, διαβάζοντάς τα, η καρδιά μας τρομάζει. Γιατί αυτά τα εδάφια αφορούν την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, άρα και εμάς. Στις μέρες μας θα γίνουν δύο φοβερά πράγματα. Η μεγαλύτερη αποστασία που έχει γίνει ποτέ και η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει ποτέ. Το 1/3 των ανθρώπων, των πιστών, θα πέσει. Τα 2/3 θα παραμείνουν στην παρουσία του Θεού και μάλιστα με μία δυνατή αναζωπήρωση. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να αποστατήσει ένας άνθρωπος από την πίστη. Η αμαρτία, ο συμβιβασμός, η θρησκεία, η υπερηφάνεια, η συνήθεια, τα λάθος κίνητρα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, οι ψευδοδασκαλίες, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τα οποία οδηγούν έναν άνθρωπο στην αποστασία. Και από όλα αυτά πρέπει εμείς να φυλάμε την καρδιά μας. Να την φυλάτουμε, αδελφοί. Γιατί από την καρδιά, λέει ο λόγος, προέρχονται οι εκβάσεις αυτής της ζωής. Και ο θησαυρός της καρδιάς μας πρέπει να είναι γεμάτος με τον Κύριο, ώστε να είμαστε μέχρι το τέλος στα 2/3 που θα παραμείνουν στον ουρανό, στη δόξα του Θεού. Θα παραμείνουν στην πίστη, στην οδό του Κυρίου. Και για να παραμείνουμε στον δρόμο του Θεού, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού, χαλεπούς καιρούς, κακούς καιρούς, άθλιους καιρούς, πονηρούς καιρούς, πρέπει να έχουμε το χρίσμα του Θεού. Χωρίς το χρίσμα του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς την ορατή φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι. Εάν προσπαθούμε καθημερινά να μείνουμε όρθιοι με τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας ικανότητες, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το χρίσμα της παρουσίας του Κυρίου, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Όσο πλησιάζουμε σε αυτά που διαβάσαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε συνεχώς, καθότι ο δράκος, ο οποίος τυπολογικά είναι ο διάβολος, καθώς χρησιμοποίησε αυτοκρατορίες και ανθρώπους ανά τους αιώνες, τώρα ετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ετοιμάζεται να έρθει να κατακλείσει με το σκότος το πρόσωπο της γης. Προτού όμως έρθει το σκοτάδι και προτού αρπαχθεί η Εκκλησία, έχουμε να δώσουμε μάχες, να κάνουμε πολέμους. Για εμάς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που ακόμη είναι δεμένοι στο σκοτάδι και στις αλυσίδες του σατανά. Έχουμε αγώνες να κάνουμε. Και αν θέλουμε προσωπικά να μείνουμε όρθιοι στις επάλξεις του Κυρίου, να πολεμούμε καθημερινά και με την χάρη του να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε το χρίσμα του Θεού. Παλαιότερα, αδελφοί, πριν 10 χρόνια, θυμάστε που είχε έρθει ένας ποιμένας από την Σκωτία, καθότι η γυναίκα του, αν και Σκοτσέζα, κρατούσε από ένα χωριό της Καρπάθου. Ο Γκάρι, αμήν, ο Πάστορ Γκάρι, μου είχε πει ότι σε πολλές εκκλησίες στη χώρα του άρχισαν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια. Κοιτάξτε πως η διάβρωση μπαίνει τώρα και μέσα σε αναγεννημένες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Και να ήταν μόνο αυτό, υπάρχουν τόσα που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταστρέψει εκκλησίες και να στείλει ανθρώπους στην κόλαση. Ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αλλά καθότι ο λόγος ο ίδιος μας λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Πολλών ανθρώπων η αγάπη θα ψυχρανθεί. Και αυτοί οι άνθρωποι που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί είναι το 1/3 που θα παρασύρει η ουρά του δράκοντα. Που θα τους ξεγελάσει ο δράκοντας. Με υπουλία, ουρά, τυπολογικά, η υπουλία τους ξεγελάσει για να τους παρασύρει στο δικό του δρόμο και μετέπειτα στον δρόμο της κολάσεως και στον δρόμο της λίμνης του πυρός. Γι' αυτό εμείς που έχουμε σώα στα πνευματικά σφρένα, που έχουμε σώα τα πνευματικά μας φρένα, και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να διατηρήσουμε το πνεύμα μας ζέων, την πίστη μας σε ψηλά μέτρα και επίπεδα. Και αυτό που θα μας βοηθήσει είναι το χρίσμα του Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί ανέκαθεν ο Κύριος ήθελε να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να εργάζεται καθώς κατοικεί μέσα από τον άνθρωπο. Και η εργασία που κάνουμε για τον Θεό μας αναζωπηρώνει, μας ταπεινώνει. Βλέπουμε την δύναμη του Θεού και την δικιά μας δύναμη. Βλέπουμε με δέος τα όσα κάνει ο Κύριος. Βλέπουμε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πώς την ώρα που ο Κύριος σηκώνει νεκρούς, θεραπεύει αρρώστους. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς το κάνει εκείνος, εμείς παίρνουμε όχι μόνο αγαπίστη, αλλά και την δύναμη της ομολογίας, όπως επίσης και την δύναμη να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και το ποιοι είμαστε εμείς, ώστε να ζωπηρωμένα να μένουμε στα πόδια του σπασμένα και ταπεινά αγκία. Εκκλησιαστής 9-8. Πριν λίγα χρόνια, ένας ποιμένας σε μια ευρωπαϊκή πόλη δήλωσε ότι μαζί με την αναγεννημένη διδασκαλία, εάν προσθέσουμε και την καθολική διδασκαλία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό. Κοιτάξτε αδελφοί, ο διάβολος σκοτάδι. Σκοτάδι. Εκκλησιαστής 9-8. Σκοτάδι ο διάβολος. Ήδη έχει αρχίσει η αποστασία. Σταδιακά αυξάνεται. Δουλεύει σιγά σιγά. Και σε λίγα χρόνια, σε λίγους καιρούς, θα δούμε το πρόσωπο της αποστασίας να φανερώνεται στο έπακρον. Να πέφτουν άνθρωποι, να χάνονται ψυχές, να συμβιβάζονται εκκλησιάσματα, να οπισθοχωρούν δυνατοί άνδρες του Θεού. Αλλά εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα είμαστε αδελφοί στα 2/3 της πίστης, της αναζωπήρωσης και της σταθερής κοινωνίας και σχέσης μέχρι το τέλος με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο 9ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο. «Εν παντί καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου και έλεον ας μη εκλείψει από τις κεφαλής σου. Πάντοτε τα ρούχα σου να είναι λευκά και ποτέ να μη λείψει το λάδι από το κεφάλι σου». Τι συμβολίζει τα λευκά ημάτια? Την δικαιοσύνη, τον αγιασμό, την καθαριότητα, την εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και τι συμβολίζει το λάδι στο κεφάλι? Το χρίσμα του Θεού στον άνθρωπο. Το κεφάλι συμβολίζει την εξουσία. Και αν θέλουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε ως ένα παζλ, αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε εξουσία, πρέπει το χρίσμα του Θεού να λειτουργεί καθημερινά στη ζωή μας. Ποτέ, λέει, το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι σου. Ποτέ να μην χάσεις το χρίσμα του Θεού, την παρουσία του, αν θέλεις να έχεις εξουσία, δύναμη απέναντι στο σκοτάδι και στον εχθρό. Γιατί το σκοτάδι θα έρθει. Το θέμα είναι εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε: «Κύριε, να μην έρθει αυτό, να μην έρθει εκείνο», και καλά κάνουμε. Και πολλά πράγματα ο Κύριος δεν τα φέρνει, δεν επιτρέπει να έρθουν, δεν τα αφήνει να έρθουν, αδελφοί, τα εμποδίζει. Αλλά κάποιες φορές επιτρέπει κάποια. Γιατί? Για να έρθουμε εμείς στο επίπεδο της πίστης που χρειάζεται η καρδιά και το πνεύμα μας, να οριμάσουμε ως πνευματικοί πολεμιστές, να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία πρέπει ως πιστοί να αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε τι είπε στον Πέτρο? «Προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου όταν θα έρθει ο Σατανάς για να σας κοσκινήσει». Δεν του είπε: «Πέτρο, δεν θα επιτρέψω στο Σατανά να σας κοσκινήσει». Αλλά του είπε: «Όταν θα έρθει να σας κοσκινήσει, προσευχήθηκα και προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν πειρασμοί. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει εν δυνάμει είναι το χρίσμα και η παρουσία του Κυρίου. Το λάδι στο κεφάλι μας. Και καθώς θα φοράμε τα πνευματικά λευκά ημάτια, της δικαιοσύνης του Κύριου Ιησού Χριστού. Εμείς, ως άνθρωποι, δεν έχουμε δικαιοσύνη, αδελφοί. Και όταν βλέπει εμάς ο διάβολος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει να μας πειράξει. Αλλά όταν φοράμε τα λευκά εμάτια του Κυρίου, άρα φοράμε Αυτόν, είμαστε ντυμένοι Αυτόν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν έρχεται ο Σατανάς να μας πειράξει, ποιον βλέπει? Τον Κύριο. Και έτσι δεν μπορεί να μας αγγίξει έστω και μία τρίχα από το κεφάλι μας. Άρα τα λευκά εμάτια αφενός μεν είναι η δικιά μας εμπειρική δικαιοσύνη, η καθαριότητα της ζωής μας, αλλά περισσότερο ότι έχουμε φορέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως ημάτιο, μεταφορικά μιλάω, καταλαβαίνετε, ώστε καθώς είμαστε ενεδημένοι εκείνον να είμαστε μέσα στην παρουσία Του και μέσα στο έλεος και την Άγια Χάρη Του. Αμήν. Να μην εκλείψει, λέει, το λάδι από το κεφάλι σου. Και διαβάζουμε Έξοδος 30, 22-25. Έξοδος 30, 22 έως το 25 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σίκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σίκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Έως το 25. Και θέλεις κάμι αυτό έλεον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού, Άγιον χριστήριον έλεον θέλει είστε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν να καθιερωθεί ένας προφήτης, ένας ιερέας, όπως επίσης και ένας βασιλιάς, την ώρα της καθιέρωσής του τον άλυφαν με αυτό το μύρο, με αυτό το έλαιο. Ήταν δείγμα ότι καθώς ο άνθρωπος αυτός λάμβανε το μύρο αυτό, ήταν από τον Θεό τοποθετημένος και καθιερωμένος να εργάζεται είτε ως προφήτης, είτε ως ιερέας, είτε ως βασιλιάς. Κανένας από αυτούς που έμπαιναν σε αυτές τις θέσεις δεν ξεκινούσε να κάνει το οτιδήποτε εάν δεν λάμβανε το συγκεκριμένο μύρο. Και το συγκεκριμένο μύρο ήταν φτιαγμένο από 5 συστατικά. Από καθαρή σμύρνα, ευόδες κυνάμωμου, ευόδη κάλαμο, κασία και λάδι ελιάς. Το 5 συμβολίζει την χάρη του Θεού. Γιατί δια της χάριτός του ένας άνθρωπος μπορεί να προφητεύσει, να ιερατεύσει, αλλά και να βασιλεύσει. Δια της χάριτος μονάχα του Κυρίου. Καθώς αυτοί οι άνθρωποι απλά είναι όργανα τα οποία ο Κύριος χρησιμοποιεί για να εξαγγείλει τα μεγαλεία του και να εργαστεί τα θαυμάσια του. Αυτά γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα έχρειαν και αντικείμενα και πράγματα. Όλα αυτά συμβόλιζαν τυπολογικά το χρήσμα της Καινής Διαθήκης, που είναι εντελώς διαφορετικό από το χρήσμα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί πια δεν υπάρχουν αυτά τα 5 συστατικά, δεν αλήφεται ένας άνθρωπος με αυτό το έλεον όταν είναι να ιερατεύσει, να προφητεύσει ή ως βασιλιάς να βασιλεύσει στην σφαίρα του πνεύματος, καθότι πια όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς. Είναι εντελώς διαφορετικό το έλεον του Κυρίου, του Θεού, στην σφαίρα της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε προς Εβραίους 1.9. Προς Εβραίους 1.9. Αγάπησες δικαιοσύνη Ποιος αγάπησε δικαιοσύνη? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα αν θέλουμε να έχουμε το χρήσμα του Θεού. Και κοιτάξτε τις παραλλήλους. Εδώ στο Εβραίους 1:9 διαβάζουμε ότι ο Κύριος αγάπησε δικαιοσύνη μίσης ανομία. Δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Αγάπησε δικαιοσύνη. Τι διαβάσαμε πριν λίγο στον Εκκλησιαστή 9:8? Να είμαστε ντυμένοι τα λευκά η μάτια της δικαιοσύνης. Άρα, στην Καινή Διαθήκη, η δικαιοσύνη ελκύει το χρήσμα της παρουσίας και της δόξας του Θεού. Ο αγιασμός και η καθαριότητα είναι η βάση. Αγάπησε ο Κύριος τη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα κάποιος που αγαπάει τη δικαιοσύνη, τι κάνει? Έχει μίσος για την ανομία. Με αποτέλεσμα, ο Κύριος ο Θεός να τον χρήσει έλεον αγαλιάσεως, όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε, υπέρ των υπολείπων, ως προς τους υπόλοιπους ανθρώπους περισσότερο, να το πούμε στην απλή δημοτική, ως προς τους περισσότερους υπόλοιπους ανθρώπους έχρισε τον Κύριο σε έναν ανώτερο και μεγαλύτερο βαθμό από όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά τώρα παράλληλα ο Κύριος στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης θέλει και εμείς να είμαστε γεμάτοι με το χρήσμα του. Γιατί υπάρχει διαφορά από το να κατοικεί μονάχα ο Κύριος σε μια εκκλησία και μεγάλη διαφορά ως προς το να κατοικεί και να φανερώνεται. Άλλο να κατοικεί μονάχα και άλλο να κατοικεί και να φανερώνεται, να εκφράζεται. Και βλέπετε εκκλησίες και εκκλησίες. Αλλού το χρήσμα ρέει περισσότερο. Ο Κύριος εργάζεται περισσότερο μέσα από εργάτες. Γιατί? Γιατί έχουν το χρήσμα της δικαιοσύνης του Κυρίου Ιησού Χριστού περισσότερο στη ζωή, το πνεύμα και την καρδιά τους. Και εμείς αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο. Σπασμένα ταπεινά αγγεία, προσδόξαν Θεού, εκείνος να μας δίνει το χρήσμα του, να μας χρησιμοποιεί ώστε να φανερώνεται και να δοξάζεται μέσα από τα μεγαλεία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, να κηρύττει ο λόγος, αλλά όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, εκείνες τις ημέρες κήρυταν και το χρήσμα έρεε και μετά το λόγο γινόντουσαν μεγαλεία, θαύματα, δυνάμεις, σημεία τεράστια. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται και σήμερα. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να πάμε στο τρίτο κεφάλαιο 13-16. Ο Κύριος γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια. Τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του ο Κύριος ήταν υπάκουος στα καθημερινά, στους γονείς του, στην εργασία του, όπως επίσης ήταν τυπικότατος, σοβαρότατος και συνεπέστατος σε οτιδήποτε όριζε η Παλαιά Διαθήκη. Τηρούσε τα Σάββατα, τις θυσίες, τις προσφορές, ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα 3 και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στις Λεβιτικές διατάξεις, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το ζούσε. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Κύριος είχε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Ουράνιος Πατέρας ευλογούσε το Υιό του. Και το βλέπουμε όταν το δεκαετής πήγε στο ναό και η σοφή της εποχής, εξ ξεπλάγησαν από την σοφία ενός μικρού σε εισαγωγικά παιδιού. Γιατί μέσα του υπήρχε η δόξα του Θεού, που όμως δεν υπήρχε στην τελική μορφή, καθότι έπρεπε πρώτα να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Ούτως ή άλλως, στον βιβλικό Ισραήλ δεν μπορούσε έως τα 30 του χρόνια ένας άνθρωπος να έχει δημόσιο λόγο. Μετά τα 30 μπορούσε να έχει δημόσιο λόγο. Και βλέπουμε τον Κύριο να είναι συνεπέστατος και με απόλυτη ευθύνη σε ό,τι όριζε ο νόμος. Και διαβάζουμε κατά Μανθαίον 3:13-16. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν, εμπόδιζε αυτόν, λέγον: «Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και σε έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτό. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. 30 χρόνια ο Κύριος ήταν μέσα σε εισαγωγικά στην αφάνεια. 30 χρονών πηγαίνει στον Ιορδάνη, βαπτίζεται και την ώρα της βαπτίσεως του λαμβάνει το χρίσμα του Κυρίου του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός πια θα τον χρησιμοποιούσε θαυμαστά. Του έδωσε, λέει, το πνεύμα του ο ουράνιος πατέρας χωρίς μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατοίκησε και κατοικεί ο ουράνιος πατέρας τέλεια μέσα στο γιο του. Και όχι μονάχα κατοίκησε και κατοικεί, αλλά και τέλεια εργάζεται μέσα από τον Υιό του. Την ώρα λοιπόν της βαπτίσεως, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε στα νερά και σηκώθηκε, έλαβε το χρίσμα του Θεού, που είναι το έλεον της Παλαιάς Διαθήκης σε μια νέα μορφή, καθώς πια στην Καινή Διαθήκη δεν υφίσταται το λάδι, αλλά υφίσταται η κατοίκηση του Θεού μέσα σε ένα ανθρώπινο αγκείο και η χρησιμοποίηση αυτού του αγκείου για τα σχέδια του Θεού. Άρα όταν λέμε χρίσμα, τι εννοούμε? Την ορατή φανέρωση του Θεού. Όταν ο Θεός εκφράζεται μέσα από έναν άνθρωπο με ποικίλους θαυμαστούς τρόπους, τεράστια και σημεία. Και αυτό το είδαμε περίτρανα στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 17, θα παρατηρήσουμε τον Κύριο να λέει κάτι πολύ σημαντικό. Και ειδού, κατά Μανθαίον 3:17, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα: «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα». Ο Υιός δεν εργαζόταν πριν αυτήν τη στιγμή που διαβάζουμε το έργο του Θεού. Πώς ευαρέστησε τον ουράνιο πατέρα? Με τη ζωή του, την καθαριότητά του, τη δικαιοσύνη του, την αγάπη του. Αμήν. Και όλο αυτό έλκυσε τον ουράνιο πατέρα να του δώσει το χρίσμα και την παρουσία του σε άπειρο βαθμό, χωρίς μέτρο. Άρα, αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ως εκκλησία, και αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ο καθένας από εμάς προσωπικά, η βάση είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τα λευκά ημάτια, η ζωή του Κυρίου, ώστε αυτό να επιτρέπει στον Θεό, καθώς κατοικεί μέσα μας, θα το διαβάσουμε τώρα αμέσως, να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Και ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Βεβαίως, προς Εφεσίους 1, 13-14.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 1:13-14. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε ακούσαντε στον λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Είμαστε σφραγισμένοι με μία πνευματική σφραγίδα που είναι το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Όταν αυτή τη στιγμή πάμε να αγοράσουμε το οτιδήποτε, τι κοιτάμε? Την ετικέτα, τη σφραγίδα. Τι φανερώνει η σφραγίδα? Την προέλευση. Όπως επίσης φανερώνει και τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το αντικείμενο, το ρούχο αυτό. Άρα η σφραγίδα που εμείς έχουμε φανερώνει την προέλευσή μας, το ποιοι είμαστε και από τι είμαστε

ενημερώνει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί όταν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού πάει ένας από εμάς και προσευχηθεί και διατάξει θεραπεία και ο άνθρωπος θεραπευτεί, ο Κύριος παίρνει δόξα. Και ο πιστός λαμβάνει την πιστοποίηση από τους ανθρώπους ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Και όλο αυτό μας δίνει την δυνατότητα να εργαζόμαστε όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Όλο και περισσότερο. Είμαστε λοιπόν σφραγισμένοι. Είμαστε λοιπόν αγκία τα οποία ο Κύριος θέλησε να κατοικήσει και να χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, ως τη συνοραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως το αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξας αυτού. Αυτή είναι η ουσία. Η δικαιοσύνη του Κυρίου η οποία μας δίδεται, και καθώς εμείς εμπειρικά ως άνθρωποι ζούμε όσο το δυνατόν μέσα στη δικαιοσύνη του Κυρίου, ελκύει το Πνεύμα του Θεού που καθώς κατοικεί πια μέσα μας και μας έχει σφραγίσει, εκφράζεται και εργάζεται από μια εκκλησία και από ένα αγκείο. Αλλά προσέξτε, το χρήσμα του Θεού έχει ποικίλα αποτελέσματα, ποικίλους ρόλους, ποικίλες ενέργειες, πολλές ενέργειες διαφορετικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς με θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, σημεία και τεράστια. Αλλά έχει πολλούς ακόμη ρόλους, ενέργειες, δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν θα πω πολλά, παρά μόνο θα αναφερθώ σε ακόμη ένα-δύο σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμπληρώσουν το Λόγο του Θεού που κηρύττουμε σήμερα. Χρήτω Κύριος. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς άρχιζε την υπηρεσία του ένας προφήτης, ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον έχριαν με αυτό το έλεον, το μύρο. Και μετά ξεκινούσε να εργάζεται. Ο Κύριος πνευματικά έλαβε το χρήσμα, το μύρο που είναι πια το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη του Θεού, η φανέρωση του Θεού, η εργασία του Θεού μέσα από ένα αγκείο, την ώρα που βαπτίστηκε. Αλλά ο Κύριος ο Θεός, αμέσως όταν ο Υιός βαπτίστηκε και έλαβε το χρήσμα, δεν τον έστειλε να εργαστεί. Δεν τον έστειλε να κάνει τα θαυμάσια και τα μεγαλεία, τα οποία σίγουρα θα κάνει ο Πατέρας μέσα από τον Υιό. Αλλά που τον έστειλε στην έρημο των πειρασμών. Στην έρημο των πειρασμών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε και εμείς για τη δικιά μας τη ζωή. Διαβάζουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κατά Μανθαίον 4, τα πρώτα δύο εδάφια. Δέλτα, 4 λοιπόν, 1-2 εδάφια. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου, και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε. Ναι, έπρεπε πρώτα να συμπληρώσει την ηλικία για να έχει δημόσιο λόγο ο Κύριος, και παράλληλα να συμπληρώσει την ηλικία ώστε να υπηρετήσει το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αλλά ήταν σημαντικό προτού πάει στην έρημο, πειραστεί από τον διάβολο, πολεμήσει τον διάβολο, να έχει το χρήσμα του Θεού, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του. Και μια εργασία του χρήσματος είναι ότι μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις του σατανά. Μας δίνει δύναμη να είμαστε όρθιοι όταν εκείνος έρχεται να ζητήσει κάτι από εμάς.
Άρα, αφενός με το χρήσμα είναι οι ενέργειες του Θεού από μέσα μας, αφετέρου δε είναι ότι μας δίνει

0: δύναμη, το χρήσμα να είμαστε δυνατοί σε κάθε πρόκληση και πειρασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε ως το τέλος να μείνουμε όρθιοι και να μην αφήσουμε την ουρά του δράκοντα να μας παρασύρει και να μας ρίξει από την παρουσία του Θεού. Τι θα μας φυλάξει? Η πίστη, η καθαριότητα, η αγάπη μας στον Κύριο και το χρήσμα του Θεού που θα μας φυλάξει, καθώς θα μας ενδυναμώνει και θα μας δίνει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα, το σατανά, το σκοτάδι και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει στην ζωή μας. Είναι σημαντικό το χρήσμα? Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο Κύριος χρήστηκε, πήγε στην έρημο. Και εκεί, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, αντιμετώπισε τον διάβολο και τον κατατρόπωσε. 40 ημέρες, 40 νύχτες, νηστικός, δεν είχε πει νερό, αντιμετώπισε τον καύσωνα, το κρύο το βράδυ, τα άγρια θηρία, δεν είχε που να κοιμηθεί. Και στο τέλος έρχεται με τρεις πειρασμούς ο διάβολος, πειράζοντας το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του. Τόσο ύπουλα, τόσο μαγευτικά είχε να τον χειραγωγήσει ο διάβολος. Αλλά το χρήσμα δίνει διάκριση. Ξεχωρίζεις. Βλέπεις την από τη σάρκα, από τον διάβολο, από τον Θεό. Το χρήσμα σε κάνει να είσαι ευαίσθητος στην φωνή του Θεού. Ακούς την φωνή του Θεού και καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος δεν είναι σάρκας ο διάβολος. Το χρήσμα του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο και του κλείνει ραντεβού πνευματικά. Εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Το χρήσμα του Θεού είναι το φως το οποίο φέγγει στη ζωή μας και βλέπουμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι άνθρωποι εκεί έξω. Το χρήσμα του Θεού το έχουμε ανάγκη για να τελειώσουμε το έργο του Θεού αλλά και να παραμείνουμε εμείς κοντά στον Θεό πεφυλαγμένοι. Γι' αυτό σπασμένα αγκία, ταπεινά αγκία, με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τα λευκά ημάτια του Κυρίου, ώστε το λάδι να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι, το χρήσμα του Θεού να μην λείψει από τη ζωή μας. Επίσης, το λάδι τι συμβολίζει? Εκτός από το χρήσμα, το Άγιο Πνεύμα, την θεραπεία. Είπαμε ότι μπορούμε να πούμε πολλά. Θα πούμε ένα-δύο δεδομένα ώστε να ολοκληρώσουμε το Λόγο του Θεού και ίσως κάποια άλλη φορά συμπληρώσουμε. Το λάδι, ένας συμβολισμός του είναι η θεραπεία. Άρα, ως άνθρωποι, πώς θα θεραπευόμαστε πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, με το χρήσμα της παρουσίας του Θεού. Με το χρήσμα της δόξας Του. Και παράλληλα, θα θεραπεύονται άνθρωποι, καθώς ο Θεός θα μας χρησιμοποιεί για να δίνει θεραπεία σε αυτούς. Αμήν. Το χρήσμα του Θεού. Ο Πέτρος σίγουρα εργάστηκε θαυμάσια πράγματα όταν ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό στην επίγεια του Διακονία. Πότε όμως ο Πέτρος εργάστηκε το κάτι παραπάνω? Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έλαβε την κατοίκηση του Κυρίου και ένα έξοχο χρήσμα. Μίλησε, άνθρωποι σώθηκαν, άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Με τη σκιά του λέει, οι αρρώστοι θεραπευόντουσαν. Το χρήσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου, το λάδι της δόξας του Κυρίου μας. Να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Πλην χάρις εις τον Θεόν, ώστις πάντοτε κάμνει μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δια ημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμαστε. Του Χριστού μυρωδιά είμαστε. Όμορφη μυρωδιά. Ευωδία. εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμμένους, εις τούτους μένος μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής για ζωή. Και προς ταύτα της είναι ικανός. Το χρήσμα μυρίζει. Όπως μια όμορφη μυρουδιά που τη μυρίζει κάποιος και αισθάνεται αυτήν την εφροσύνη. Το χρήσμα έχει ως μη στην σφαίρα του πνεύματος. Καθώς έχουμε το χρήσμα, η ζωή μας είναι γεμάτη από την ευωδία της φύσεως και της δόξας του Θεού. Οι άνθρωποι καθώς μας βλέπουν νιώθουν ωραία. Γιατί μπροστά τους φανερώνεται μέσα από εμάς ο Κύριος. Και μυρίζουν την παρουσία Του. Μεταφορικά μιλάω. Καθώς ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς, μυρίζουν την ευωδία της δόξας και της δύναμης του Θεού. Βλέπουν τη δόξα του Θεού. Καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Νιώθουν όλη αυτή την ευεργετική δύναμη του Κυρίου. Βέβαια κάποιοι δεν τα αποδέχονται αυτά και αυτό για αυτούς είναι ως μη θανάτου. Αλλά για αυτούς που είναι πρόβατα του Θεού είναι, λέει, ως μη ευωδίας που δίνει ζωή. Ζωή! Και αυτή είναι αυθονία. Να μην αφήσουμε το χρήσμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε τον Κύριο να απομακρυνθεί. Όχι πως εκείνος το θέλει, αλλά καθώς εμείς θα απομακρυνθούμε από εκείνον. Να παραμείνουμε κοντά του, μαζί του, δίπλα του, μέσα του, μέχρι το τέλος και με τη δικαιοσύνη του να εργαστούμε τα θαυμάσια του, καθώς θα μας δίνει το χρήσμα το οποίο θα εργάζεται τα μεγαλεία του, τη δόξα του, την προστασία μας, όπως επίσης και την υγεία, είτε τη δικιά μας είτε των ανθρώπων. Και θα κλείσω διαβάζοντας Πράξεις 2:41-47. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα εδάφια 41-47. Ο Κύριος κατέβασε λοιπόν τη δόξα του, έδωσε την κατοίκησή του μέσα στα αγκία του, στα παιδιά του, και άρχισε το χρήσμα να εργάζεται, να εργάζει το χρήσμα. Στο ανώγιο θυμάστε τον αριθμό των ανδρών, 120 άνδρες. Υπήρχαν βέβαια και γυναίκες κλπ. Πόσοι άνδρες ήταν? 120. Μετά από κάποιες μέρες έρχεται η Πεντηκοστή. Το βάπτισμα των μαθητών με το Πνεύμα του Θεού. Η μόνιμη κατοίκησή του μέσα τους. Σφραγίδα οι γλώσσες. Και ο Κύριος λοιπόν από εκεί και πέρα εργάζεται, φανερώνεται με περισσότερο δύναμη και περισσότερο χρήσμα. Και σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε τα αποτελέσματα του χρήσματος. Γιατί το χρήσμα έχει πολλά αποτελέσματα, όπως είπα. Ενώνει, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Κάνει τον άνθρωπο να είναι γεμάτος αγαθοσύνη, μακροθυμία, συγχωρετικότητα, αγάπη, γιατί εργάζεται η ενέργεια της παρουσίας του Θεού και αυτό όλο φανερώνεται και εκφράζεται. Ας διαβάσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της Πεντηκοστής, τα αποτελέσματα του χρήσματος του Θεού. Πράξεις λοιπόν 2:41-47. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεξέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν. Το χρήσμα πιστοποιεί τον λόγο, ανοίγει τις καρδιές και οι άνθρωποι χαίρονται και βαπτίζονται. Και προστέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Φοβερά πράγματα. Μέσα σε μια ημέρα πόσες χιλιάδες ψυχές προστέθησαν? 3.000 άνθρωποι. Ποιος το έκανε? Το χρήσμα του Θεού. Και νέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές. Το χρήσμα ενώνει την Εκκλησία. Δίνει προσευχή στους πιστούς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος. Το χρήσμα φαινάει ο φόβο. Σεβασμό. Και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διαμήρωζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστον είχε χρία. Και κασημέραν εμένοντες ομοθυμαδώνεντο ιερό και κόπτοντες των άρθων κατοίκους μετελάμβαναν την τροφήν εν αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Το χρήσμα φέρνει απλότητα. Αγαλίαση. Σας είπα υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να πτύξουμε σε ένα κήρυγμα. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος πρόσθεται κασημέραν εις την εκκλησία τους σωζωμένους. Ας σηκωθούμε παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει τη δόξα Του, την παρουσία Του και το χρήσμα Του σε μεγαλύτερο μέτρο και σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 εβδομάδες. Είχαμε μιλήσει για το πολίτευμα. Είμαστε στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το ουράνιο πολίτευμα. Και λέει ο Πέτρος, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται. Τώρα, εάν τότε διαλυότανε, πόσο μάλλον σήμερα, αλλά αναφέρεται γενικά για τα πάντα τα οποία θα διαλυθούν. Και λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια. Επειδή όλα τείνουν να διαλυθούν, ιδιαίτερα στις μέρες μας το βλέπουμε περισσότερο, και θέλω να έχουμε, αδερφοί, εξουσία να διατάζουμε όλα αυτά τα αντίστροφα, τα, να τα πω, παράωρα πράγματα και παράτερα και ξέτερα, να έχουμε εξουσία να τα διατάζουμε να σταματήσουν. Γιατί θέλουμε τα ίσια, δεν θέλουμε τα στραβά. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να σταθούμε σαν άγιο πολίτευμα και ευσέβεια. Και λέει στο 12, προσμένοντες και σπέβδοντες στην παρουσία της ημέρας του Θεού καθήν ουρανή, πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί η δικαιοσύνη.